0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχει να γίνει στα κλαμπ το καλοκαίρι.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Έχει να γίνει στα κλαμπ το καλοκαίρι.
1: Θα γίνει.
0: Τη μπανταράγκα.
1: Τη μπανταράγκα. Εδώ είμαστε, ήρθαμε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόκλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Και εδώ θα είμαστε ως τις 12 το μεσημέρι. Βεβαίως έχουμε να πούμε πολλά για τη Eurovision.
0: Και όχι μόνο, έτσι.
1: Κι άλλα.
0: Κι άλλα, κι άλλα, έχω κι άλλα. Μάλιστα. Λοιπόν, μαζί μας τον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε δηλαδή στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Τα δελτία ειδήσεων, όπως ξέρετε, η Χρύσα Κλητσιώτη και τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού. Είμαστε λίγο ξενυχτισμένοι.
1: Εντάξει, είδαμε τη Eurovision.
0: Δεν έκρινε, δεν είναι το πρωί. Πούμε... Ποιο θα σηκωθεί το πρωί, βέβαια.
1: Ναι, πρώτα μπορούμε να ξεκινήσουμε λέγοντας πολλά συγχαρητήρια στον Ακύλα. Ναι. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια. Το παιδί πήγε εκεί για να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Είπε και ο ίδιος ότι έδωσε το 100% από αυτό που μπορούσε.
0: Αλλά πήγε κουβά. Έτσι
1: και πήγε κουβά.
0: Γιατί έχει ο άνθρωπος, έχει χιούμορ.
1: Επίσης... Δέκατος. Μια χαρά είναι η θέση του, έτσι. Δηλαδή, μην αρχίσουμε τώρα την ανθρωποφαγία.
0: Θα αρχίσει η ανθρωποφαγία, ναι, από αύριο.
1: Εντάξει, το παιδί έκανε αυτό που μπορούσε, αρχίσει, και έκανε ό,τι μπορούσε. Έτσι... και μπράβο και συγχαρητήρια.
0: Έτσι κι αλλιώς. Να πούμε πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στη Βουλγαρία, στην Τάρα.
1: Τα είπαμε, μπαγκαράγκα.
0: Ναι,
1: συγχαρητήρια και μπράβο τη.
0: Στη Σόφια του χρόνου το Eurovision, mm-hmm, πολύ mm-hmm κοντά μας πια, δεν είναι πολύ μακριά. Mm-hmm. Είναι το καλό ότι έχουμε και Έλληνες μέσα σε αυτό το τραγούδι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Είναι και ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος συμμετέχει στην σύνθεση του τραγουδιού, και η Βικτόρια Χαλκίτη, η οποία ήταν η σύμβολος μουσικής, ξέρεις, φωνητικής,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: που
1: φωνητικά
0: λέμε.
1: Η Χαλκίτη είναι πολύ καλή.
0: Είναι πάρα πολύ, και κάνει φωνητικά πολλά χρόνια στη Eurovision, σε πολλές ελληνικές συμμετοχές και όχι μόνο. Βέβαια. Και νομίζω ότι και από την ομάδα της που φρόντιζε την εμφάνισή της, αν δεν κάνω λάθος, και ο Κομωτής ή η Κομώτρια είναι Έλληνας ή Ελληνίδα.
1: Ναι.
0: Είναι, δηλαδή έχει αρκετούς Έλληνες.
1: Μάλιστα.
0: Στη συμμετοχή του το τραγούδι, ας το πούμε έτσι. Να πούμε δεύτερον ότι πραγματικά θριάμβευσε χθες σε επίπεδο τηλεθέασης. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει η Eurovision, όπως και να το δούμε.
1: Το είδαν όλοι.
0: Η τηλεθέαση έφτασε 70,6%.
1: Μεγάλο!
0: Προφανώς δεν μπορεί να ξεπεράσει το 2004 που είχαμε το 86%, αλλά 70,6% είναι πάρα πολύ.
1: Βέβαια. Η 7 στους 10, παιδί.
0: Η 7
1: μου.
0: Στους 10, 1,5 με 2 παρατέταρτο, 81,2%. Και 2 παρατέταρτο με 2 που κλείνει πια η Eurovision, έχουμε 83,8%, 84%.
1: Λοιπόν, τι άλλο θέλουμε. Εντάξει, άρα, μια χαρά πήγαμε.
0: Μας ενδιαφέρει ως Ελλάδα, το θέλαμε, βέβαια, να το δούμε, βέβαια, θέλω να πω.
1: Βεβαίως και μας
0: όσοι
1: ενδιαφέρει.
0: Βλέπουν τηλεόραση, βεβαίως, γιατί δεν είναι. Αυτό είναι θέμα επιλογής.
1: Είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει η Eurovision, θα τη δεις. Δηλαδή είναι ένα ωραίο πάρτι, είναι μια ωραία οργάνωση.
0: Ναι.
1: Που πάνε τα παιδιά, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, θα τη δει.
0: Και έχει πολύ μεγάλη σημασία και η σκηνική παρουσία. Το έλεγαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, λίγο πριν μπούμε μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ότι από το 1998 που πήγε η Dana International και μετά, έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα στη Eurovision. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο ήχος που βγαίνει, βέβαια, δηλαδή δεν έχει σημασία το καλλιτεχνικό αποτύπωμα του τραγουδιού, αλλά εάν το κουπλέ γίνεται τσίχλα.
1: Βέβαια.
0: Τσίχλα στο μυαλό εννοώ, κατάλαβες.
1: Τσίχλα γίνεται, πώς δεν γίνεται.
0: Πώς ήταν το φέρτο, το
1: μια-νια, ρε παιδί μου.
0: Μαγκαράγκα, αλλά το,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το φέρνεις μαζί σου. Αυτό, το κουπλέ, αυτό, από το 1998 και μετά.
1: Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση το Ισραήλ. Το οποίο ήρθε δεύτερο.
0: Επίσης, τα προγνωστικά κουβά γεμάτο.
1: Τίποτα, όλα.
0: Δεν κουβά γεμάτο.
1: Ρουμανία.
0: Ναι, ναι, κουβά γεμάτο.
1: Την Αυστραλία που λέγαμε τι ωραίο,
0: καλά
1: και τι
0: πήγε
1: καλά.
0: Η Αυστραλία, εντάξει, τέταρτη ήταν.
1: Ναι, και η Φινλανδία. Ρε παιδί μου, ήταν στη δεκάδα, αλλά εμείς εδώ τους είχαμε πρωτοδεύτερους ανθρώπους.
0: Το πρόβλημα δεν είναι η Αυστραλία. Το πρόβλημα είναι η Φινλανδία που τη δίνανε όλοι πρώτοι.
1: Πρώτοι, ναι.
0: Και ήρθε πέμπτη, έκτη, ήρθε μετά την
1: Βουλγαρία. Και η Βουλγαρία. Δεν ήταν η Βουλγαρία τόσο ψηλά.
0: Η Βουλγαρία άρχισε να κερδίζει από τον ημιτελικό, το δεύτερο ημιτελικό, όταν εμφανίστηκαν στη σκηνή και ακούσαμε αυτό το κουπλέ.
1: Τον μπαγκαράγκα.
0: Ναι, και από εκεί και μετά άρχισε να αλλάζει. Η Φιλανδία την είχαν πρώτη, από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε.
1: Μολδαβία, Ουκρανία, μες στη δεκάδα.
0: Ναι.
1: Δεν τα είχαμε αυτά.
0: Και η Ιταλία, ο Ιταλός λέγανε ότι είναι εξαιρετικό τραγούδι, αλλά ο άνθρωπος έπρεπε να είναι 10 χρόνια νεότερος.
1: Η Γαλλία.
0: Αλλά δεν ήταν 10 χρόνια νεότερος.
1: Η Γαλλία που ήταν. Πίσω από εμάς.
0: Ναι, η Γαλλία.
1: Στην 11η θέση.
0: Καλά, καλά, η Γαλλία.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω καλό τραγούδι. Βαθμοί, δεν ξέρω, πρέπει να μας εξηγήσουν και λιγάκι πώς βγαίνουν όλα αυτά. Τα voting, οι ψηφοφορίες.
0: Τα voting είναι τι ψηφίζει το κοινό.
1: Ναι, αλλά.
0: Το εντυπωσιακό δεν ήταν τα voting, πώς ψήφισε το κοινό.
1: Οι χώρες.
0: Ήταν, ναι, οι επιτροπές.
1: Οι χώρες.
0: Οι επιτροπές είχαν μια απόλυτη ανατροπή.
1: Το Ηνωμένο Βασίλειο ένα.
0: Δεν πάει πάνω από δύο, έτσι κι αλλιώς τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Τώρα ένα.
0: Δεν πάει πάνω από δύο.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα τελευταία 10 χρόνια, δεν ξέρω για ποιο λόγο, οι Βρετανοί στέλνουν κάτι που δεν είναι πάντα, έως ποτέ. Ναι.
1: η Αυστρία Έβυχο. 6, η Γερμανία 12. Που ήταν καλό, ήταν τη Γερμανία, παιδί μου. Καλό τη κοτοκομματάκι. Δεν ήταν κακό. Τέλος πάντων, εδώ το θέμα είναι ότι η Γαλλία πήγε πίσω από μάζεση.
0: Ναι.
1: Και ήταν, δηλαδή την είχαμε μπροστά.
0: Πήραμε και τα δύο δωδεκάρια μας κλασικά από την Κύπρο και ένα από, από τη Σερβία.
1: Μας έδωσαν και οι Σέρβοι.
0: Οι Σέρβοι,
1: αδέρφια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άκου. Μπράβο στον Ακύλα, εγώ αυτό έχω να πω.
0: Μια χαρά ήταν,
1: και προσέξτε, εντάξει, παιδιά, μην αρχίσει ανθρωποφαγία, θα σκοτωθούμε. Δηλαδή το παιδί τώρα που θα έρθει, θα αρχίσουν. Αυτοί που λέγανε ότι ήταν καλός και ήταν πρώτος, ότι θα βγαίνει πρώτος, θα πούν. Ε, και το τραγούδι ήταν λιγάκι αυτό.
0: Μα δεν είναι καλύτερο
1: και
0: τον
1: παρουσία, ρε, δεν σου λέω τι λέω εγώ. Εγώ ναι, σου λέω τώρα τι θα λένε αυτοί που τον στήριζαν το παιδί.
0: Η απάντηση είναι ότι δεν βγήκε ένα καλλιτεχνικό τραγούδι που είναι τέτοιο αποτυπώματος που θα το θυμόμαστε για χρόνια. Βγήκε ένα τραγούδι που έχει ένα κουπλέ που θα θυμόμαστε για χρόνια. Το κουπλέ.
1: Αυτό που πες εσύ, παιδί, το καλοκαίρι στις παραλίες έχει να γίνει.
0: Μπαγκαράγκα
1: και ρούμι.
0: Σε εδώ και σένα να
1: ρούμι. Αν το χορεύω.
0: Βρέτα
1: το λαχούρι, το ετοιμάζω εγώ το
0: Βγες και εσύ. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι είναι και Έλληνες πίσω από αυτό. Ναι, να το χαρούμε και εμείς, να το χαρεί και ο Κοντόπουλος, γιατί έχει πάει πάρα πολλές φορές στη Eurovision και έχει φτάσει μέχρι τη δεύτερη θέση ο άνθρωπος. Μπράβο.
1: Εντάξει. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια στον Ακύλα μας. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έδωσαν τον αγώνα τον καλό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Να ακούσουμε Ακύλα, θα ακούσουμε μετά.
0: Θα ακούσουμε Ακύλα, παιδί μου. Και αυτό θα παίξει πολύ, μην νομίζεις. Και αυτό θα παίξει. Και το Τζάλα θα παίξει. Θα παίξει, έχει να γίνει.
1: Θα γίνει τη.
0: Υπάρχει την χρονιά που δεν βγήκε η Φουρέιρα, το Φουέγκο.
1: Ναι.
0: Είχε σαρώσει την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Σε όλα τα κλαμπ έπαιζε παντού. Μπορεί να μην βγήκε η Φουρέιρα, ναι, που αδίκως κατά τη γνώμη μου.
1: Καλή η Φουρέιρα ήταν.
0: Αδίκως δεν βγήκε, αλλά παρόλα αυτά το τραγούδι έχει σαρώσει τα πάντα όλα.
1: Μου στέλνει ο συνάδελφος, ο κύριος Παπελιόπουλος, ο διευθυντής.
0: Για πες μας, ο κύριος Παπελιόπουλος.
1: Εγώ στο είπα, μου λέει χθες, η Βουλγάρα είναι δύναμη με το τραγούδι της.
0: Ξέρει και ο Παπελιόπουλος από.
1: Το είπε όμως, η αλήθεια είναι ότι το είπε. Χθες μου το είπε το απόγευμα.
0: Πώς το είπε.
1: Εγώ ποντάρω, μου λέει Βουλγάρα, Βουλγαρία.
0: Πώς το είπε αυτό.
1: Έλατε. Μου το πει. Το επιβεβαιώνω.
0: Τι καλλιτεχνικό κριτήριο προχώρησε σε αυτή τη διαπίστωση. Τέτοια
1: πολύ
0: γνώστη μουσική και Eurovision, τόσο πολύ, κύριε Παπαϊλιόπουλε.
1: Στο πεντάγραμμο πάνω κατά πάνω.
0: Πάνω κατά πάνω, πάνω κατά πάνω.
1: Μπράβο του πάντως το εισιτήριό του.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Κατά τα άλλα, τα προγνωστικά, παιδιά, αυτό νομίζω ότι μόνο πρέπει να κρατήσουμε από την Eurovision.
1: Δηλαδή ψήφισαν όπως ο πρόδρομος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, όπως πρόδρομος ψήφισαν.
0: Ψήφισα
1: και
0: εγώ ψήφισα χθες. Ε?
1: Και εγώ ψήφισα.
0: Ψήφισα.
1: Τρεις φορές όμως.
0: Όχι, εγώ ψήφισα αρκετές.
1: Τον Ακύλα, τρεις.
0: Τον Ακύλα δεν πάει να τον ψηφίσεις.
1: Τρεις. Όχι τον Ακύλα.
0: Τον Ακύλα
1: ψήφισες. Θέλω να πω ψήφισα, ρε παιδί μου, για να βγει και ο Ακύλας μας.
0: Ναι, εντάξει, ναι, εγώ ψήφισα κι εγώ. Αλλά...
1: Εγώ θα σου πω την Αυστραλία.
0: Κι εγώ μ' άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλία. Mm. Δεν θα γίνει έτσι και να κέρδιζε η Αυστραλία, θα γίνοντας στο Σίδνεϊ.
1: Ναι.
0: Α, επίσης.
1: Γιατί? Αν δεν γίνεται εκτός ευρωπαϊκού
0: θα
1: χώρου.
0: Θα επιλέγανε την Αθήνα.
1: Να έρθουν, να έρθουν εδώ, να έρθουν.
0: Μήπως βοηθήσουμε τη Σόφια τώρα. Έχει σημασία και η διοργάνωση. Ήταν πάρα πολύ καλή η διοργάνωσή τους. Πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό τους.
1: Παιδιά, ήταν όλο... μια σκηνή όλο γύρω-γύρω.
0: Εξαιρετική.
1: Είχε εφέ και στο πάτωμα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: είχε κάμερες κάτω.
0: Είπα,
1: ήταν όλο ένα τρισδιάστατο.
0: Ήταν πραγματικά
1: πράγμα,
0: μια πολύ ωραία εικόνα.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε περάσει μια νέα εποχή παρουσίασης. Έχει σημασία η εικόνα.
1: Βέβαια,
0: που είναι η σκηνική. Από το 1998 και μετά όλα άλλαξαν.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μπαγκαράγκα. Κάπως έτσι περάσανε. Και κάπως έτσι περάσανε πόσα χρόνια, 28.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο μας.
1: Παιδιά, έκανε δηλώσεις στο πεδίο Ακύλας και λέει έδωσε το 100% του εαυτού μου.
0: Αλλά συνεχίζει μετά
1: δηλαδή. Ναι, ναι, αλλά πάλι κουβά. Εντάξει, έχει χιούμορ τρομερό.
0: Έχει χιούμορ, μωρέ, όλοι μας έχουμε χιούμορ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι το βλέπουμε.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Ο κύριος Παπαδάκης, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης.
1: Ο Αντώνιος.
0: Λέει να δω το Νίκο, λέει, με σκουφάκι και μπότες Ακύλα να χορεύει.
1: Και να κάνω έτσι. Θα κάνω κουνάκι
0: το
1: κεφάλι.
0: Αυτό το σκουφάκι πολύ το έχω λατρέψει, να ξέρετε.
1: Ωραίο. Θα μας φέρουν, λέει, κάτι σκουφάκια.
0: Ο Μπάκας μου, ο Γρηγόρης θα μου το φέρει.
1: Ναι.
0: Ναι, το θέλω πάρα πολύ.
1: Να το φέρει, να χορέψουμε.
0: Μου αρέσουν αυτά τα καρτουνίστικα.
1: Ωραία, ωραία. Κατά τα λοιπά, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης θα δώσει ένα μήνυμα ενότητας.
0: Καλά.
1: Και εκλογές το Μάρτιο, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν θα σηκώσει τα διάφορα γάντια που πέσανε, γιατί είχαμε διάφορα τοποθετήσεις.
1: Δεν υπάρχει νόημα να τα σηκώσει τα γάντια.
0: Όχι, μα δεν έχει νόημα. Δεν έχει αυτό. Νόημα. Τώρα είναι στο δρόμο προς τις εκλογές, άρα δεν υπάρχει νόημα.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι ισχυρός μες στο κόμμα. Δηλαδή τώρα και ο Άδωνης είπε τις κουβέντες του. Ο Δένδιας είπε τις δικές του.
0: Παραπάνω είπε.
1: Παραπάνω. Γιατί... Ο Χατζηδάκης είπε τις δικές του.
0: Είπε για τις κακελαρίες, είπε. Για το δεν θέλει το, δεν είναι στο DNA της παράταξης ο λαϊκισμός.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Δεν τα έλεγε για μένα αυτά.
1: Τα είπε, αλλά ναι, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, ο κύριος Δένδιας δεν έχει, ρε παιδί μου, αυτό το.
0: Τι. Στα δικά σου μάτια. Μη συνεχίσεις.
1: Στα δικά μου, μα για μένα μιλάω.
0: Μη συνεχίσεις.
1: Δεν έχει αυτό το γκέλ ο κύριος Δένδιας.
0: Στα δικά σου μάτια.
1: Δεν το κάνει το γκέλ.
0: Στα δικά σου μάτια.
1: Είναι δηλαδή πολύ κομιλφό. Ο κύριος Δένδιας. Είναι λιγάκι αφιψηλού.
0: Πες το μας και αυτό, τι θες να κάνει.
1: Πολιτική αφιψηλού.
0: Τι θες να κάνει.
1: Όταν είσαι υπουργός άμυνας, ναι, συνήθως ξέρεις κάνεις αφιψηλού.
0: Είναι,
1: κατέβα πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά.
0: Είναι η θέση του, δεν είναι.
1: Πιο χαμηλά στα στρώματα τα λαϊκά, όταν θες να διεκδικήσεις.
0: Όλα. Δεν άκουσες τι είπε στην ομιλία του. Είπε ότι η παράταξη έχει συγκεκριμένο DNA. Έτσι δεν είναι. Ούτε αυτό, ούτε ψηλιτώνει, ούτε αυτό το στυλ, ούτε. Έχει συγκεκριμένο DNA.
1: Ποιο είναι, ρε παιδί.
0: Το δικό του.
1: Δεν το έχει παράταξη το δικό του. Αυτός έχει το δικό του DNA. Η παράταξη έχει άλλο DNA. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Τον Πολάκη.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Έλα, ρε παιδιά.
0: Να πούμε
1: μα
0: ότι...
1: τι είπε ο άνθρωπος.
0: Να πούμε ότι είχε φτάσει κάποια στιγμή και ο Αλέξης
1: Τσίπρας. Τον διέγραψε ο Φάμελος. Βέβαια.
0: Είχε φτάσει. Το λέει και στη Μαρία παραλήρωση.
1: Το λέω γιατί ξαφνιάστηκε.
0: Είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά και ο Αλέξης Τσίπρας να το διαγράψει, αν το θυμάστε.
1: Όχι, τον έδειξε και τον ξαναπήρε. Στο τσακ. Στο πειθαρχικό τον είχε πάει.
0: Μέχρι εκεί. Ναι, και τελεία παύλα παράγραφο. Δεν έχει κάτι παρακάτω. Ενώ τώρα πήγαμε πολλά βήματα παρακάτω.
1: Στο τσικ.
0: Ναι, τώρα
1: τώρα
0: δεν ξέρω,
1: στο τσακ.
0: Δεν ξέρω τι θα είναι.
1: Πρόσεξε, τον έδιωξε βέβαια από την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι από το κόμμα.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω.
1: Α δούμε τι θα γίνει στην γραμματεία που λέει.
0: Τι θα γίνει στην γραμματεία, βέβαια.
1: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
0: Τι θα γίνει στην γραμματεία.
1: Τέλος πάντων, ο κ. Πολάκης έπρεπε να τον έχουν διώξει από καιρό από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο Φάμελος βρέθηκε.
0: Ναι, ήταν, εντάξει, ήταν πολύ. Η ανακοίνωση, αυτό που είχε η ανάρτησή του ήταν πολύ αιχμηρή. Έτσι, παραπάνω
1: τώρα
0: από αιχμηρή για την.
1: Ρε, εσύ, τον λέει ουσιαστικά το Φάμελο βλάκα.
0: Ναι.
1: Τώρα εντάξει, να μιλάμε να μιλάμε.
0: Παραπάνω
1: σοβαρή
0: από αιχμηρή, αλλά πάντα η. Περίμενε, πάντα οι αναρτήσει του κ. Πολάκη αιχμηρέ είναι.
1: Ναι, ρε, δεν αρχηγό
0: είναι κομιλφόμπια και σ' αρέσει
1: ναι,
0: η λέξη κομιλφό. Δεν
1: αρχηγό,
0: είναι.
1: Όμω, να απευθύνεσαι έτσι τώρα, το παράκανε.
0: Ήταν αποφασισμένος να τραβήξει το σκηνί. Μπορεί να το ήθελε κιόλας.
1: Και ο Βάμελος τον διαγράψει. Αποφασισμένοι.
0: Γιατί επειδή δρομολογούνται οι εξελίξεις με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, και μπορεί να θέλει να πάρει τα ημεία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Πολάκης θα τα πάρει.
0: Πολάκης,
1: μα θα
0: ναι,
1: τα πάρει. Δηλαδή θα φύγουν υπάρχει... οι άλλοι, θα πάνε στον Τσίπρα.
0: Αυτό σου λέω. Ο οποίος και ο Άλεξης Τσίπρας έχει κάνει μια ανάρτηση σήμερα.
1: Με το χέρι λέει, που κάνει έτσι.
0: Έχει τα δάχτυλα που χτυπάνε στο τραπέζι και γράφει το Σεπτέμβριο θα είναι αργά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το Μάρτιο έχει γράψει προχθές, θα είναι νωρίς.
1: Ο Μάιος, είναι στη μέση.
0: Ο Γιάννης Τσακίρης που ξέρει τα πολλά, όπως ξέρεις.
1: Και ο νους το κατεβάζει.
0: Ναι, είπε περίπου κοντά στις 10 Ιουνίου.
1: Έως 10 Ιουνίου, είπε.
0: Γιατί είχε πέσει το σενάριο για τις 26 Μαΐου, έλεγε ο Γιάννης. Όμως κάηκε, επειδή 21 Μαΐου είναι η ανακοίνωση του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Οπότε θα ήταν λίγο άκομψο ναι, να βγει η ανακοίνωση ναι, 5 μέρες μετά. Κατάλαβα την καταπιεί μία την επικαιρότητα.
1: Εδώ μωρέ διαγωνιζόμαστε ποιο θα ανακοινώσει κόμμα. Πρώτη φορά το βλέπω σε χώρα. Σε χώρα. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά.
0: Και τι δεν είναι, υπάρχουν.
1: 500 κόμματα.
0: Άλλο
1: διεργασίες.
0: Υπάρχουν διεργασίες.
1: Εδώ κάθε μήνα ανακοινώνουμε στην Ελλάδα και ένα κόμμα.
0: Δύο είναι, δεν είναι παραπάνω. Δύο είναι αυτά που θα ανακοινώσει.
1: Δύο, λίγα είναι δύο να ανακοινώσει δύο κόμμα. Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος λοιπόν αποφάσισε τη διαγραφή του αγαπημένου μας κυρίου Πολάκη. Τον θέτει αυτομάτως εκτός των καθοδηγητικών οργάνων. Δεν θα καθοδηγεί το κόμμα ο κύριος Πολάκης.
0: Δεν θα παίρνει μέρος στα όργανα ναι, που αποφασίζουν. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές ναι, διαδικασίες στο
1: ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι το λέμε εμείς, καθοδηγητικά όργανα.
0: Ναι,
1: λέμε
0: ναι,
1: εμείς.
0: Ναι, καλά. Εσείς.
1: Λοιπόν, και ο κύριος Πολάκης δήλωσε λέει, ότι έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ διαγραφών από τρεις προέδρους. Εκεί μπράβο του. Καλά, κανόντρο.
0: Ναι, αλλά συνεχίζει με παρησία. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί κάποιος με τον κύριο Πολάκη, αλλά ο κύριος Πολάκης συνεχίζει με παρουσία και λέει την άποψή του με το όποιο κόστος.
1: Βέβαια.
0: Αυτό έχει μια σημασία για τη στάση του, έτσι, για το ποιος είναι, δεν λέμε κάτι άλλο.
1: Λέει, έσπασα λέει το ρεκόρ, τρεις πρόεδρες στη σειρά λέει με διαγράφουν. Ο τελευταίος χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία, σώπαρες κύριε Πολάκη μου, αν έχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω λέει να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία. Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει να μπορεί να αντιδράσει. Ποια διάλυση, θέλουν να φύγουν, φεύγουν βουλευτές. Δηλαδή, τι να κάνει ο Φάμελος τώρα.
0: Λίγο να καθαρίσουμε αυτό που είπε. Ναι. Έχουν βγει βουλευτές, το θυμάστε τον κύριο Σημαίο και δικό που λένε είμαι έτοιμος να παραιτηθώ, ας το πούμε έτσι, για να πάω στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό σου λέει δεν γίνεται, βέβαια. Υπάρχει ακόμα το κόμμα. Δεν μπορεί να δηλώνεις εσύ ότι είσαι έτοιμος να φύγεις να πας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
1: Γιατί δεν είναι, γιατί δεν είναι.
0: Σου λέει πρέπει να τους μαζέψουμε λιγάκι.
1: Αυτό δεν μαζεύονται, ρε, εσύ. Ο Παύλος ο Πολάκης ξέρει ότι δεν μαζεύεται. Και θέλει να κάνει το λεονταρισμό του. Ξέρει ότι αυτό δεν μαζεύεται.
0: Παρ' όλα αυτά δεν ακούγεται ευχάριστο σε ένα κόμμα να δηλώνουν οι βουλευτές του ότι είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα και να παραιτηθούν, γιατί αυτός είναι ο όρος που έχει θέσει ο Αλέξη Τσίπρας για να πάρει κάποιους ανθρώπους στο κόμμα. Και το κόμμα να υπάρχει ακόμα, να μην έχει διαλυθεί. Σου λέει, εντάξει, ποιος είναι ο λόγος που υπάρχουμε εμείς και συνεδριάζουμε και αποφασίζουμε και πάμε στα συνεδριά.
1: Αποφασίστε, εσείς θα φύγει ο άλλος ο οποίος θέλει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή θα το βάλω τώρα δερβέναγα στο κεφάλι μου εγώ τον Πολάκη. Αν θα φύγω ή όχι. Τι εντάξει.
0: Τώρα δεν λέμε, δεν πειρασπιζόμαστε.
1: Φάμελος.
0: Σου λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι, υπάρχει ένα κόμμα.
1: Εσύ τι πλάκα μου κάνεις τώρα. Εσύ είναι η πρώτη φορά που τα βλέπεις αυτά.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, τώρα μην τρελαθώ.
0: Αλλά σου λέω
1: εδώ είναι η Πασόκη, έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Βγήκε κανείς να πει ότι είσαι λίγο.
0: Δεν παραιτηθήκανε για να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Με τον καιρό έγινε αυτό το πράγμα. Δεν έγινε τώρα, κατάλαβες, πριν ακόμα ανακοινωθεί.
1: Εσύ,
0: η Νέα Δημοκρατία υπήρχε.
1: Παιδιά, μην κρυβόμαστε το δάχτυλό μας. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει: ήμουν πρώην πρωθυπουργός, θα ξανακάνω ένα ακόμα καινούριο. Όσοι θέλετε, λάθη.
0: Κάντο, καρδούλα μου.
1: Όσοι θέλετε, λάθη.
0: Εγώ κάντο. Όταν θα έρθει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και θα το απαγορεύσω. Εγώ του σημειώνω του Κεδίκογλου να κάνει.
0: Βρέα στο σημείο. Είναι παράδειγμα το. Λέμε, θα το προαναγγέλει μέχρι να πα. Τι είναι, βρε καρδούλα μου, μπορεί να το κάνει σε 4 μήνες. Εσύ θα είσαι υπό. Με το ένα πόδι στο έξω.
1: Και τι να κάνω, γιατί θα το λογαριασμό, θα δώσουν στον Πολάκη.
0: Όχι στον Πολάκη.
1: Σε ποιον τότε.
0: Σου λέει να συνεδριάσουν τα όργανα.
1: Όταν κρίνει ο πρόεδρος, θα συνεδριάσουν τα όργανα.
0: Εννοείται ότι.
1: Τον Πολάκη τον βάλαμε δερβέναγα στην ηγεσία. Αν ήταν πρόεδρος, να συγκαλούσε την πολιτική γραμματεία ο Πολάκης.
0: Το ζητάει. Αυτή είναι η οπτική.
1: Ναι, αλλά δεν το ζητάει. Βρίζει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δεν το ζητάει.
0: Μα δεν σου λέω αυτό, Βρενικό.
1: Βγαίνει και
0: σου
1: το κάνει τον άλλον.
0: Εννοείται.
1: Τρελαθούμε τώρα.
0: Η κριτική του είναι πάνω από αιχμηρή. Το είπα και προηγουμένως.
1: Τώρα δεν είναι κριτική. Δεν θα χρησιμοποιήσω άλλη λέξη.
0: Μην τη χρησιμοποιήσω.
1: Δεν είναι σωστό αυτό το οποίο κάνει ο Πολάκης. Ο άνθρωπος είναι.
0: Αυτό σε αυτό έχουμε καταλήξει, yeah. Νίκο. Πάμε παρακάτω. Στο παρακάτω.
1: Ποιο παρακάτω. Δεν υπάρχει παρακάτω.
0: Το παρακάτω είναι ότι ποια είναι η λογική. Ότι ένα κόμμα. Υπάρχει ακόμα, ρε παιδί μου. Υπάρχει αυτό.
1: Εσύ τώρα, μην τρελαίνεστε.
0: Υπάρχει.
1: Τι σημαίνει ότι υπάρχει το κόμμα.
0: Υπάρχει ακόμα.
1: Είπε ο Τσίπρας, θέλω και εγώ φεύγω.
0: Αμέσως να πας.
1: Και.
0: Ανακοινώνω το κόμμα και πας.
1: Ναι. Εσύ τι μπορεί να κάνει για μένα. Ναι, σε προειδεάζω. Θα πω γιατί δεν με σε προειδεάζω.
0: Γιατί
1: έτσι θέλω. Βερβέναγα θα βάλω να προειδεάσω, ρε παιδιά. Και
0: δεν
1: είναι
0: πολύ λογικό πολιτικά αυτό, Νικό.
1: Δεν μας νοιάζει αν είναι πολιτικά. Θα κάνουμε την κριτική μας.
0: Την κριτική κάνουμε το σύνολο.
1: Ναι, δεν βρίζουμε όμως. Δεν λέμε γιατί φεύγει ο Κεδίκογλου.
0: Φύγε το Πολάκι, Νικό.
1: Ιδιοφάμελο. Μα με αφορμή αυτό τα λέει.
0: Λύσαμε.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Δεν το λύνω. Αυτό είναι η αφορμή.
0: Α, λες, εσύ μένεις τον κύριο Πολάκι.
1: Μα με στον Πολάκι. Βέβαια στον Πολάκι.
0: Εγώ σου ζήταγα γενικά.
1: Όχι.
0: Συνέχισε για τον κύριο Πολάκι.
1: Για τον Πολάκι θα συνεχίσω. Το αν θα φύγω και πού θα πάω και πότε θα φύγω είναι δικό μου λογαριασμό.
0: Συνέχισε εσύ για τον κύριο Πολάκι.
1: Εντάξει. Α, επίσης.
0: Εγώ σου μιλάω για κάτι γενικό, δεν σου μιλάω για τον κύριο. Το λύσαμε
1: παιδί μου,
0: αυτό.
1: Ρε παιδί μου,
0: ήταν
1: κριτική
0: άκομψο.
1: Μπορούμε να κάνουμε.
0: Ήταν άκομψο. Το
1: λύσαμε. Όχι άκομψο.
0: Άκομψο.
1: Ήταν βαρύ. Πολύ και... του Πολάκη.
0: Πολύ τώρα... και άκομψο και βαρύ.
1: Τι, είναι τώρα ο άνθρωπος είναι. Άντε. Τέλος πάντων.
0: Αυτό
1: πάμε.
0: Το λύσαμε. Δεν υπάρχει διαφωνία σε αυτό. Ναι. Και η απόφαση ελήφθη. Δεν
1: τώρα,
0: είναι αυτό.
1: Τώρα θες να μιλήσω. Τώρα προσπαθώ να τα αποφύγω. Αλλά επειδή μου λες να φύγω από τον Πολάκη, θα φύγω από τον Πολάκη. Αφού θα πάνε όλοι στον Τσίπρα, ρε παιδί.
0: Όσοι πάνε, να πάνε. Δεν υπάρχει κανείς να μην πάνε.
1: Όλοι. Άρα εδώ υπάρχει άλλο.
0: Όλοι. Εσύ έλεγε όχι όλοι.
1: Όλοι θέλουν να πάνε. Δεν ξέρω να του πάρει. Να δούμε. Αλλά όλοι θέλουν. Προ τα εκεί.
0: Εντάξει, είναι και απόφαση συνεδριακή αυτή να υπάρχει, ρε παιδί.
1: Αυτά Βήμια, πάει να προλάβει ο Παύλος. Αυτά πάει να προλάβει.
0: Εσύ τελείωσε. Δε... Και νομίζω ότι έχει και δίκιο 100% ότι θα του πάρει όλου.
1: Όχι, δεν του πάρει. Νομίζω. Αλλά και να του πάρει θα είναι στα θεωρία. Ελάτε, αλλά εγώ θα βγάζω αυτού του 20 μπροστά. Μπιζόγλυρο, Γκάκο, αυτούς που θέλω.
0: Ξεκινάει
1: εγώ.
0: Από εμάς πάντα, βέβαια. Εμάς βγάζει μπροστά.
1: Να μην πω ονόματα που μπορεί να παρεξηγηθώ.
0: Ακούσε με, τα θεωρία στο Παλάσι είναι πολύ σημαντική θέση. Έχουν το ακριβότερο εισιτήριο.
1: Ναι, ναι, πίσω.
0: Δεν είναι θεωρία, είναι.
1: Ναι, αλλά θα κάθεσαι πίσω, όχι μπροστά. Εγώ θα μιλάω μπροστά. Φύγαμε. Και
0: φύγαμε.
1: 24 θα φύγουμε. 25.
0: 25 είναι, Νικό.
1: Για να δω πότε θα πάει το δελτίο και θα επανέλθω.
0: Για
1: πάμε, δελτίο και ερχόμαστε.

0: Real Night στους 97,8.
1: Πρέπει να παίξει.

0: Whatever. Αν κερδίσω, whatever.
1: Φέρτο μου. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Θα γίνει χαμός το καλοκαίρι και με το φέρτο.
0: Και με το φέρτο, εννοείται. Βέβαια, λοιπόν, λέει ο Αβραάμ, έχει στείλει ένα μήνυμα. Η σειρά λοιπόν είναι η εξής. Βουλγαρία. Σέγγεν πρώτα, ναι. Ευρώ δεύτερο, Eurovision και μετά ακολουθεί μνημόνιο. Καλημέρα, Αβραάμ.
1: Γεια σου, Αβραάμ. Ο Παναής, καλημέρα. Eurovision λέει απόλυτη ξεφτύλα γενικά σαν θεσμός. Κάτσε, βρε Παναγιώτη.
0: Δεν του άρεσε καθόλου. Ο Παναγιώτης από την Καλαμάτα, έτσι. Καλημέρα,
1: γεια σου, Παναγιώτη. Η Κατερίνα, καλημέρα.
0: Γεια σου, με υγεία.
1: Η προσδοκία μας πήγαν κουβά, λέει. Το παλικάρι δεν φταίει σε τίποτα, κύριε Ρογκάβη, κυρία Μπιζόγλη, λέει. Τα πιτσικάτα, λέει, στην ώρα τους.
0: Έτσι.
1: Ο αγαπητός κύριο Γκάκο, πολύ καλό κορίτσι, Δίδα Ντάρα. Καλή και καλή Κυριακή.
0: Γεια σου, αγαπητέ.
1: Πού την ξέρει, είναι φίλη του. Και ο Βρόδρομος το είπε.
0: Και
1: ο Παπαλιόπουλος.
0: Ναι, μα έχετε πολλές φίλες. Λοιπόν, ο Real Blocker. Ο Φουκαράς χρόνια τώρα το φωνάζω. Στείλτε το Ρογκάκο στην Eurovision να σαρώσουμε, αλλά κανείς δεν με ακούει. Καλημέρα, Real Blocker.
1: Θα πάω, θα το κάνω καθιστό εγώ το τραγούδι.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Κώστας, καλημέρα σας.
0: Λέει για τον Κοντόπουλο.
1: Για τον σκηνοθέτη, τον Κοντόπουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Κρύβεται, λέει, Έλληνας, λέει ο Κώστας. Από πίσω, βέβαια.
0: Συνθέτης, βέβαια, όχι σκηνοθέτης, ναι. Ωραία, τι άλλο.
1: Στη Βάρνα λέει και όχι στη Σόφια, λέει θα κάνει Βουλγαρή διαγωνισμό. Μήπως.
0: Επειδή είναι από τη Βάρνα.
1: Ναι.
0: Η Ντάρα είναι από τη Βάρνα. Ναι. Αλλά δεν νομίζω.
1: Στην πρωτεύουσα.
0: Στην πρωτεύουσα. Δεν έχει πολλές δυνατότητες. Τώρα φαντάζομαι η Βάρνα για να κάνει τόσο μεγάλο διαγωνισμό με τόσο πολύ κόσμο.
1: Ναι. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα, αγάπες. Μάλλον Έλληνες δημοσκόπια βγάλαν το φαβορί για Eurovision. Μάλιστα.
0: Ή σου λέει και υπάρχει ανατροπές. Πάντα τα προγνωστικά, να το πούμε. Εάν ξεχωρίζει κάτι από τη χθεσινή νύχτα, είναι ότι τα προγνωστικά όλα πήγανε κουβά.
1: Έξω.
0: Δηλαδή, ποιος είχε το Ισραήλ μπροστά, κανένας.
1: Καλέ δεύτερο το Ισραήλ τώρα.
0: Κανένας.
1: Ο αγαπητός, πολλά μπράβο στον Ακύλα μας. Έτσι, πολλά μπράβο. Ο Σταύρος. Λέει ρε παιδιά, με ελληνικούς στίχους τι να καταλάβαινε η Επιτροπή. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά τώρα. Και μπράβο του όμως που ήταν ελληνική στίχη.
0: Ναι, εντάξει. Σημαντικό είναι.
1: Γιατί και οι Αλβανοί στη γλώσσα τους ήταν, στα αλβανικά.
0: Ο Κωστής λέει: αν έχεις η μάνα σου πολυτέχνη, βλέπεις και τα αδέρφια σου, αν έχεις και εκεί στην Κωνσταντζα και στη Σερβία.
1: Έτσι, βεβαίως.
0: Έχει παντού.
1: Πολύτεχνος. Ο Αβραάμ, μάλλον η Βουλγαρία το πάει για Bank Samba, εκεί που χορεύουν πρώτα οι τράπεζες και μετά οι καταθέτες, λέει. Καλημέρα, Αβραάμ. Στείλτε μας λοιπόν πώς είδε το διαγωνισμό, πώς είδε τον Ακύλα μας και όλους.
0: Ότι από τη στιγμή που ήρθε δεύτερο το Ισραήλ, αποδεικνύεται ότι πήγε στον Κουβά η προπαγάνδα και κάτι ανάλογο συμβαίνει, θα συμβεί με τις δημοσκοπήσεις. Λέει η προπαγάνδα για το Ισραήλ, αυτή που δεν ήθελαν να πάρει μέσα.
1: Και ο ΕΜΕΣ όμως είναι πολύ καυστικός. Μυρίζομαι ότι ο Κούλης λέει θα πάθει ότι και ο Ακύλας. Κουβά δηλαδή.
0: Κουβά.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Και ο Παύλος λέει και μετά την Eurovision μου λέτε να πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Απεικονίζει την κατάρτιση της κοινωνίας μας, λέει ο Στέφανος. Μας έχει στείλει για την Eurovision, έτσι.
1: Από τα Χαϊδάρια.
0: Από τα Χαϊδάρια.
1: Υπογράφει.
0: Ναι, ναι.
1: Τελικά τον Πολάκη δεν τον έφαγε η πολιτική. Κάποια στιγμή της Δρακής τον έφαγε, λέει ο Αβραάμ.
0: Και ο Στυλιανός λέει ήταν πριν πολλά χρόνια διαγωνισμός τραγουδιού. Τώρα τι είναι, μόνο εγώ βλέπω ασχήμιες. Δηλαδή στο μέσο τηλεθεατή αρέσουν αυτές οι εικόνες. Ακούω ακόμη Άμπα που κέρδισαν το διαγωνισμό το 1974 και έγιναν soundtrack σε ταινία σε 50 χρόνια. Ποιος θα τους θυμάται, κανένας Στυλιανέ, κανένας. Κανένας. Έχει αλλάξει από το 1998, όπως το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, και μετά έχει αλλάξει ο διαγωνισμός. Δεν είναι αυτή η λογική του πια ένα τραγούδι με μεγάλο καλλιτεχνικό αποτύπωμα.
1: Καλημέρα, λέει ο Αλεξάκης, σε μήνυμα ο Γιώργος, ο συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, μετά το Μούγκα Πούγκα, λέει Μπακαράγκα.
0: Θα το χορέψεις και εσύ, Γιώργο μου.
1: Βέβαια, μαζί θα το χορέψουμε το καλοκαίρι, το Γιώργο.
0: Αυτό να το τραβήξετε και ένα βίντεο, μην πάει χαμένο, να σας κάνω εγώ στο TikTok.
1: Viral.
0: Να σας κάνω εγώ στο TikTok viral, ναι.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης, καλημέρα, λέει ο κύριος Ραγκαβόπουλος, που ασχολείται εγώ με αυτός.
0: Και τι δουλειά
1: έχει. Ποιος είναι αυτός, Ραγκαβόπουλος. Που ασχολείται με τη Χούντα της Νέας Δημοκρατίας, ασχολείται και με τον Πολάκη, λέει.
0: Α, καλά, ναι.
1: Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα και.
0: Και ο Νικόλαος μας λέει καλημέρα. Η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει DNA που έχει προκύψει από μίξη DNA της Καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας, του Λαούς Καρατζαφέρη, του Σημειτικού Πασόκ και έχει συνδεθεί με τη φιλοσοφία του Μητσοτακισμού. Λέει ο Νικόλαος, καλημέρα και σε εκείνον.
1: Ναι, λέει και ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λέει, σωστό αυτό που κάνει ο Πολάκης, αλλά είναι σωστό εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι ο Τσίπρας πρέπει να κάνει κόμμα και να ενώσει την αριστερά. Άρα να εκμηνεύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ρε, τι ακούμε πρωί-πρωί, λέει.
0: Αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
1: Καλημέρα. Κατερίνα, καλημέρα.
0: Κατερινούλα, καλημέρα, Κατερινάκη.
1: Το κόμμα Σαμαρά, γιατί το αφήσατε, λέει, ετοιμάζει
0: σωστά,
1: κόμμα.
0: Σωστά. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Δεν έχει.
1: Δεν θα το κάνει.
0: Ναι,
1: εγώ σου λέω στο τέλος δεν θα το κάνει.
0: Στο τέλος, όπως λέει και ο Νίκος, και εγώ αυτό θεωρώ, αλλά υπάρχει πάντα στο τραπέζι, έτσι. Υπάρχει
1: ναι,
0: αυτό το σενάριο. You.
1: Ναι, ξέρω αγαπητέ μου συνωμοσιολόγια γιατί το είπε ο Πολάκης, αλλά είναι, δεν είναι, δεν συμφωνώ εγώ.
0: Έτσι ναι, εγώ συμφωνώ με την ουσία, όχι με αυτά, ούτε με τον τρόπο διατύπωσης. Μα γι' αυτό λέγαμε με τον Νίκο προηγουμένως. Λέγαμε, δεν είναι, ας φύγουμε από το κομμάτι Πολάκη για τον τρόπο που μιλάει και απευθύνθηκε στον πρόεδρο του κόμματος. Προφανώς, έτσι. Αυτό φεύγει από αυτό. Δεν είναι λογική αυτή. Για την ουσία λέμε εμείς.
1: Ο Τζίμις που έστειλε το μήνυμα, εμένα περιμένετε ρε Τζίμι να πω ότι αν έχει πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε λέει πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη λέει και η τρελή λέει θέλει να κρυφτεί και η χαρά την αφήνει. Εγώ και καλά για τα προβλήματα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνος του έχει τα προβλήματα. Εγώ τι φταίω, τι να κάνω. Πρώτα απ' όλα το πρόβλημα αγαπητέ μου. Το θέμα δεν είναι εμείς. Το θέμα είναι το πρόβλημα ξεκίνησε από τον Τζίπρα. Δηλαδή εμείς. Εδώ φεύγει ένας πρωθυπουργός, θα κάνει ένα άλλο κόμμα. Και φταίνουν οι δημοσιογράφοι, μωρέ Τζίμι.
0: Δεν έχουμε και τέτοια δυναμική.
1: Γεια σου Τζίμι.
0: Και ο Στέλιος λέει μόνο για τον Πολάκη ανησυχείτε τον Τζίπρα. Ανησυχούμε.
1: Δεν ανησυχούμε για κανέναν.
0: Αχ, όχι, δεν ανησυχούμε, Στέλιο μου, καθόλου.
1: Για κανέναν, Στελάκο.
0: Κανένα, παιδί μου.
1: Μην ανησυχείς.
0: Οι Κελεστάθη δεν σας ενδιαφέρει το κόμμα Σαμαρά, οι διαφωνούντες της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δισογραφικά όλοι μας ενδιαφέρουν. Ναι. Αλλά δεν γεγόμαστε. Θα κοιμηθούμε δηλαδή το βράδυ. Θα ναι. Γύρουμε προς το πλάι. Στέλιο μου και θα κοιμηθούμε εμείς.
0: Αν έχουμε φάει και βαριά.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Επίσης η κυρία Κελεστάθη είναι κάτι 24 ώρα πριν. Αυτό έγινε χθες. Δεν έχει σχέση.
1: Καλά
0: με
1: τώρα
0: αυτό.
1: Και άλλο η Κελεστάθη, άλλο Πολάκη.
0: Ναι.
1: Είναι ένα νέο στέλεγος η κυρία Κελεστάθη.
0: Αλήθεια αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό. Ο μέγεθος έχει δίκιο.
1: Εντάξει. Νέα κοπέλα, νέα πολιτικός. Κάποιος δυσαρέστησε προφανώς
0: ναι.
1: Μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και έφυγε.
0: Ναι,
1: βεβαίως.
0: Αλλά έγινε και 24 ώρα πριν. Τον κύριο Πολάκη τον είχαμε στο δελτίο, έγινε χθες. Δηλαδή,
1: ο κύριος Πολάκης όλα αυτά τα χρόνια μας
0: έχει. Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι.
1: Τίποτα. Τι κάνουμε. Για αυτούς που το βρίσκουν φυσιολογικό κάποιος να είναι και να παραμένει βουλευτής σε ένα κόμμα, την ίδια στιγμή λέει ότι θα πάει αλλού η επιστήμη, θα αποφανθεί. Λέγεται σχιζοφρένεια, λέει ο Φόρτσα Παοκάρα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πολιτική ρεση.
0: Κανονικά, ναι. Πρέπει λίγο. Δεν είπαμε να μην φύγει κανείς ή να μην μείνει. Δεν είναι μαντριά τα κόμματα.
1: Ναι.
0: Για να θυμηθούμε και παλιές.
1: Βέβαια και άμα φύγει από το Μαντρί.
0: Ναι, για να θυμηθούμε και παλιές ρήσεις οι οποίες έχουν γράψει ιστορία. Ναι, ναι. Δεν είναι ακριβώς. Δεν είπε κανείς να μείνει με το Στανιό, αλλά μη μας το προαναγγέλεις και 10 χρόνια νωρίτερα. Κάτσε λίγο πουλάκι.
1: Λέει ο Βαγγέλης, σας χαλάει ρε Ρογκάκο Πολάκης. Εμένα να χαλάσει. Εμένα ο Πολάκης μια χαρά. Καλά, κάνει τι θέλει. Άλλους χαλάει προφανώς. Πάμε για διάλειμμα.
0: Ναι, πάμε.
1: Πάμε και επανερχόμαστε.
0: Τον κύριο Φαντή.
1: Ο κύριος Φαντής.
0: Ναι.

0: Ρε τι ωραία, πάμε εδώ. Μια χαρά με τον Ακύλα μας.
1: Πού πάμε, όταν λες πάμε κάπου συγκεκριμένα, πώς σου
0: πάμε μια χαρά. Τον αγαπώ πολύ. Γενικά, τον αγαπώ.
1: Ναι, καλά κάνεις. Κι εγώ. Κι εγώ. Και το συμπαθώ πάρα πολύ και μου αρέσει και ο χαρακτήρας του.
0: Δεν φταίτε εσείς, λέει ο Μιχάλης, που τόσες μέρες προεξοφλούσατε πως ήταν σίγουρα στην τετράδα ο Ακύλας. Ρωτάει ο Μιχάλης. Εμείς δεν φταίμε, ρε παιδιά. Εμείς το στηρίζαμε και για πρώτο, όχι στην τετράδα.
1: Αλήθεια, ρε Μιχάλη. Δεν φταίμε εμείς, όχι. Τα προγνωστικά, καταρχάς, τα προγνωστικά δεν έρχονται από την Ελλάδα. Έτσι, τα προγνωστικά έχουν να κάνουν με την Eurovision την ίδια, με ανθρώπους που είναι τους Eurofans, τους περίφημους.
0: Ο μόνος που δεν πήγε κουβά είναι ο Παπελιόπουλος, που είχε παίξει Βουλγαρία, να ξέρεις.
1: Ναι, όχι, εξηγώ στο Μιχάλη, δεν έχει να κάνει με εμάς. Ναι, εννοείται. Καταρχάς, δεν περίμενε άνθρωπος, θα το πω για χιλιοστή φορά, το Ισραήλ. Το επαναλαμβάνω, το Ισραήλ.
0: Έλα,
1: δεν το περίμενε
0: τώρα
1: κανένα στο Ισραήλ.
0: Είναι
1: μέσα.
0: Δεύτερο το Ισραήλ.
1: Μας βγάλαν την ψυχή, Μιχάλη μου, για τη Φιλανδία.
0: Είναι τέταρτη Αυστραλία, ναι. Και η Φινλανδία είναι
1: έκτη, έβδομη. Ναι, δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κώστα Εφαντή, το γνωστό καθηγητή διεθνών σχέσεων, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Εφαντή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Να συζητήσουμε για αυτόν τον νόμο που προωθεί επί της ουσίας η Άγκυρα, για αυτό που επί της ουσίας τη γαλάζια πατρίδα, την πούμε. Την νομοθετεί. Τη βάζει μέσα σε νόμο και αφισβητεί την ελληνική κυριαρχία ξεκάθαρα.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι, κύριε Εφαντή, συγγνώμη για να απαντήσετε συνολικά. Και επειδή το κάνει νόμο η Τουρκία. Λέω, θέλω να πω εγώ, που επηρεάζει αυτό.
1: Επηρεάζει πάρα πολύ. Ο νόμος εφαρμόζεται.
0: Ο νόμος εφαρμόζεται για την Τουρκία.
1: Οι νόμοι εφαρμόζονται.
0: Για την Τουρκία.
1: Στο Αιγαίο.
0: Για την Τουρκία όμως.
1: Όχι στην Κωνσταντινούπολη, στο Αιγαίο θα τον εφαρμόσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για την Τουρκία όμως είναι ο νόμος. Δεν αφορά εμάς ο νόμος. Αυτό λέω. Κύριε Εφαντή, αυτό ρωτάω. Δηλαδή το ότι εγώ κάνω ένα νόμο και λέω ότι εμένα μου ανήκει και η Αίγυπτος.
1: Και μου απαγορεύει εμένα την επέκταση των χωρικών
0: μου. Μα δεν σου απαγορεύει.
1: Μα είναι δικός του νόμος.
0: Αυτός, γι' αυτόν απαγορεύει. Δεν απαγορεύει σε μένα.
1: Σε μένα απαγορεύει.
0: Για να δούμε. Κύριε Εφαντή, ελάτε.
2: Εντάξει, να πω ότι πρώτα να δούμε βεβαίως, γιατί ξέρουμε μόνο από διάφορες.
1: Σωστό.
2: Από διάφορα δημοσιεύματα. Κάποια από αυτά ανισχύουν, είναι πολύ πολύ έτσι μαξιμαλιστικά και άρα ανισχυτικά.
1: Δηλαδή
2: για ΟΣ 200 μιλίων κλπ.
0: Τα 200 μίλια φτάνουν μέχρι την Αμερική.
1: Γι' αυτό.
2: Ακριβώς, δεν υπάρχουν τέτοιες αποστάσεις.
0: Γι' αυτό λέω.
2: Θα είναι και εντελώς αστείο, αλλά θεωρητικά 200 μίλια, επειδή φαντάζομαι αν υπάρχει κάτι τέτοιο, επειδή το δίκαιο της θάλασσας λέει μέχρι 200 μίλια, το βάζουμε μέσα. 200 μίλια μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, στη Μαύρη Θάλασσα ή να είναι, που δεν είναι ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ούτε από καμία πλευρά, ναι.
2: Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, νομίζω, αφού βεβαίως με την επιφύλαξη του ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει.
0: Αν το περιλαμβάνει αυτό.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Θα περιλαμβάνει άλλα ενοχλητικά. Είναι απολύτως βέβαιο, γιατί η Τουρκία το βλέπει αυτό κατά πάσα πιθανότητα, αυτή είναι τουλάχιστον η εκτίμησή μου, ως απάντηση σε ό,τι έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή, εν πάση περιπτώσει, τα θαλάσσια πάρκα κλπ. Όπου η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι αυτά όλα είναι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ελλάδος, δεν τα αναγνωρίζει ότι παράγουν αποτελέσματα και γι' αυτό αντιδρά έτσι όπως αντιδρά. Λοιπόν, αλλά στην ανταλλαγή που κάνατε νωρίτερα.
0: Μα είδατε τι ωραία το πάμε εδώ.
2: Έχετε και οι δύο δίκιο. Δηλαδή από
0: και οι δύο, από και εγώ θα έχω το δίκιο.
1: Έλα, άστα να ολοκληρώσω.
0: Ελάτε, ελάτε.
2: Λοιπόν, δηλαδή ότι ένας νόμος εσωτερικός σε καμία περίπτωση δεν παράγει τέτοια αποτελέσματα, ακόμα και αν είσαι υπερδύναμη. Ναι, μπορείς να τα επιβάλλεις με την ισχύ των όπλων που λέει ο λόγος, αλλά από την άποψη του διεθνούς δικαίου τίποτα δεν λέει όταν αντίκειται στις διεθνείς συμβάσεις. Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία δεν τις έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, αυτό δεν έχει σημασία, εθνικά τη δεσμεύει, όπως θα σας πούνε συνάδελφοι του διεθνούς δικαίου. Το ζήτημα λοιπόν είναι.
0: Πολιτικά είναι, το κάνει δηλαδή αυτό.
1: Όχι, γιατί μην έχουμε το roots race όπως το είχαμε το 2020. Θέλω να πω, όταν εφαρμόσει ένα νόμο, μπορεί να τον εφαρμόσει όπως θέλεις εσύ. Μην έχουμε διενέξεις στη θάλασσα, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να προβλέψει κανείς. Γιατί θέλοντας να εφαρμόσει η Τουρκία τον νόμο της, μπορεί να κάνει οτιδήποτε.
2: Αυτό όμως είναι ένα πρόσχημα στο εσωτερικό, ναι. Δεν αφορά εμάς, δηλαδή για μας το ίδιο θα ήταν είτε υπήρχε ο νόμος είτε δεν υπήρχε, αν βγάλει το Ούρουτς Ρέις πάλι ή αν αμφισβητήσει εμπράκτος, ακόμα και αν δεν έχει νομοθετήσει το παραμικρό, Εντάξει, είναι, δεν, είναι, δεν έχει να κάνει με τις εσωτερικές ανάγκες του, του Ταϊπ Ερντογάν, δηλαδή ότι το κάνει για λόγους εσωτερικής.
0: Δείχνει το πολιτικό,
2: το
0: πολιτικό του στίγμα, δείχνει, κύριε Φαντή. Εγώ θεωρώ ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό.
1: Πάντως εγώ θυμάμαι ένα μήνα το Roots Rage που τον Ιούλιο ήμασταν όλοι με αυτά στα χέρια. Ήμασταν όλοι με πάρα πολύ αγχωμένοι και η χώρα πάρα πολύ αγχωμένη και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη και απρόβλεπτη.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό με την επιφύλαξη πάλι να το δούμε, να το διαβάσουμε.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Σηματοδοτεί την επιστροφή σε ατμόσφαιρα έντασης, ελεγχόμενης έντασης ενδεχομένως, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι αν η Τουρκία βγάλει το Ούρουτς Ρέις ή βγάλει τις φρεγάτες ή δεν ξέρω εγώ τι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Αυτό πάντως, και δεν θέλω να είμαι κοινικός, αυτό ήταν πάντοτε ένα ενδεχόμενο.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει τις θέσεις της καθόλου. Σωστό. Αυτό το οποίο ψάχνει, γιατί ξέρει την αδυναμία των επιχειρημάτων της, είναι κάποιο τρόπο νομιμοποίησης. Δεν μπορεί να το νομιμοποιήσει διεθνώς, γιατί το διεθνές δίκαιο δεν της το επιτρέπει και το δίκαιο της θάλασσας και γι' αυτό δεν το έχει υπογράψει κιόλας. Και προσπαθεί να κάνει αυτό. Και έτσι ώστε, όπως είπατε και εσείς, να έρχεται ο πλοίαρχος του τάδε πλοίου και να λέει: εγώ εφαρμόζω τον νόμο, δεν μπορώ να παραβιάσω τον νόμο της πατρίδας μου. Ένα εντελώς γελίο επιχείρημα βεβαίως, αλλά θα έχει την.
0: Δημιουργεί τριβές.
2: Ακριβώς.
1: Όταν δεν σέβεσαι το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο, αυτό είναι το μοναδικό επιχείρημα που έχεις. Το νόμο σου. Το νόμο σου.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Είναι ότι, ότι σηματοδοτεί, όπως είπα και νωρίτερα, την πρόθεση της Τουρκίας να ανεβάσει τους τόνους.
0: Ναι, μόνο πολιτικά σου λέει τώρα αυτή. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό είναι και τα λοιπά.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια αντίληψη στην Τουρκία και αυτό δεν το έχουμε συζητήσει πολύ στην Ελλάδα. Όχι ότι θα έπρεπε να επηρεάζει τις αποφάσεις μας. Αλλά είναι γεγονός ότι η Τουρκία νιώθει πάρα πολύ στριμωγμένη τα τελευταία χρόνια. Δεν της βγαίνει σχεδόν τίποτα, μετά το τουρκολιβικό δηλαδή και την συνολική αντίδραση της Ελλάδος και με δεδομένο το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ. Νιώθει ότι όλες τις περιφερειακές φιλοδοξίες είναι στον πάγο. Δεν θέλω να πω ματαιώνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στον πάγο.
0: Και δεν βλέπει, κύριε καθηγητά, και τη στήριξη των ΗΠΑ που θα ήθελε, πιστεύω εγώ.
2: Βεβαίως δεν τη βλέπει. Η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη χώρα, δεν μπορείς να την αναγνωρίσει κανείς, αλλά μετά από τα λάθη τα δικά της, δεν θεωρείται αξιόπιστος εταίρος. Θεωρείται κάποιος ο οποίος δεν πρέπει να χαθεί.
0: Σε αντίθεση. Με εμάς που πιστεύω ότι και ο κάθετος διάδρομος και όλα αυτά έχουν λίγο αναβαθμίσει την σχέση.
2: Έχουν αρκετά αναβαθμίσει τη σημασία της χώρας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και αυτό είναι που ενοχλεί την Τουρκία. Και το έχουμε δει, κοιτάξτε, το έχετε αναφέρει, το έχετε παρουσιάσει με όλα τα τελευταία 2-3 χρόνια το πώς μια εσωτερική συζήτηση στην Τουρκία δείχνει συνεχώς ότι η Ελλάδα περικυκλώνει την Τουρκία, ότι η Ελλάδα υπονομεύει τα δικαιώματα της Τουρκίας κλπ. Είναι, όσο και αν μας ακούγεται περίεργο, είναι ένα αφήγημα το οποίο ακούγεται.
0: Κύριε καθηγητά,
1: σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαντή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο κύριος Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πολλές πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ανταμώνουμε μετά την ανάπαυλα, ανταμώνουμε και πάλι μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Δεν ξέρω τώρα πόσο παρακολουθήσατε τις εξελίξεις στην ειδησιογραφία. Είμαι σίγουρος πως την έχετε παρακολουθήσει με αναλυτικό τρόπο. Διότι είχαμε πολλά πραγματάκια μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε όλα εδώ. Θα χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί όντως θα είμαστε τρεις ωρίτσες μαζί. Αλλά είναι τόσα πολλά τα θέματα της ειδησιογραφίας που να δούμε τι θα προλάβουμε. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Καραγευρέκη. Καιρό έχουμε να ανταμώσουμε, πολύ καιρό. Λοιπόν, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη που έχει έρθει με άλλο άρωμα σήμερα. Με τελείως διαφορετικό άρωμα, να τα ακούσεις η νυφλή. Στο 211-200-8200, εκεί θα βρείτε την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Και studio@realfm.gr είναι το mail μας. Όσοι βαριέστε να γράψετε, απλά καλείτε στο 211-200-8200 και η κυρία Βουγιουκλιώτη θα σας καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όσοι τώρα δεν θέλετε να ακούσουν οι διπλανοί σας τι θέλετε να βγει στον αέρα, studio@realfm.gr. Αυτό είναι το mail μας, στέλνετε το mail, αυτό το οποίο θέλετε να διαβάσουμε και να το σχολιάσουμε βεβαίως. Να κάνετε ακόμα και τις καταγγελίες σας, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι είναι αυτό εκεί έξω το οποίο σας εκνευρίζει. Σε κάθε περίπτωση εμείς όλα αυτά τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Μία ακόμη εβδομάδα ξεκινά με τον Σέριφμαν, τον Ντόναλντ Τραμπ, να απειλεί το Ιράν και να προαναγγέλει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να είναι ήδη να ανήκει στο παρελθόν, να ανήκει στην ιστορία. Ωστόσο άφησε ως παρακαταθήκη τη βούληση του Κυριάκου Μητσοτάκη να βάλει ένα τέλος στις γκρίνιες, σε οποιαδήποτε γκρίνια και από οπουδήποτε και αν αυτή προέρχεται, στέλνοντας μήνυμα στους απόντες. Έστειλε ένα πολύ δυνατό μήνυμα στους απόντες ο κύριος Μητσοτάκης. Δεσμεύτηκε για ακόμη μια φορά και επανέλαβε την απόφασή του για εκλογές το 2027. Αρχηγική εμφάνιση δένδια, θα τα πούμε και αυτά. Ο Ακύλας τελικά δεν το έφερε. Δεν πειράζει, η προσπάθεια μερικές φορές αρκεί περισσότερο. Έρχονται τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Σας έχουμε παρασκήνιο και πάρα πολλές πληροφορίες. Αυτά και πολλά ακόμη σήμερα, Δευτέρα, 18 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ήλιος ανατείλει 10 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 32 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, μεγαλώνει η ημέρα, όπως και να το κάνουμε. Είμαστε ήδη, έχουμε ξεπεράσει το πρώτο μισό του Μαΐου, το ξεπεράσαμε και αυτό. Φεύγει γρήγορα ο καιρός, περνάνε γρήγορα οι μέρες, αυτό είναι καλό. Μπας και φύγει όσο γίνεται πιο σύντομα το 2026 και εξορκίσουμε και όλο το κακό που έχει φέρει το 2026. Όχι, το δεν φταίει σε τίποτα το έτος. Ο Ντόναλντ Τραμπ και τα καπρίτσια του νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Διανύουμε την 138η ημέρα του έτους και έχουμε και πάρα πολλές ενδιαφέρουσες γωνίτσες όσον αφορά στο ημερολόγιο, όσον αφορά στην ατζέντα της ημέρας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, είναι Διεθνής ημέρα μουσείων, είναι Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας, παρακαλώ.

Και πριν περάσουμε στις πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες γωνίτσες της ατζέντας μας, για το Ιράν ανοίγω εισαγωγικά. Για το Ιράν ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος. Κλείνω τα εισαγωγικά. Ποιος άλλος, ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως, ο οποίος τη μία ξυπνά με διάθεση εκεχηρίας, με διάθεση ειρήνης, την άλλη ξυπνά, δεν ξέρω, με διάθεση, δεν ξέρω τι ξυπνά από μέσα του, τι βγαίνει. Βγαίνει ο κατακτητής, ο Κόναν ο βάρβαρος, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε μια διάθεση που απειλεί για ακόμη μια φορά το Ιράν με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις και γενικότερα τη Μέση Ανατολή και με διάφορες έτσι αναρτήσεις τις οποίες κάνει χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Ανέβασε ένα χάρτη, ανέβασε το χάρτη της Μέσης Ανατολής, δεσπόζει η σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών και η Τεχεράνη βρίσκεται στο κέντρο περίπου όπου τη σημαδεύουν, όπου μάλλον προς το μέρος της οι πτατεβέλη. Ο Τραμπ έχει κακό σκοπό. Δεν ξέρω να το έχουμε καταλάβει. Έχουμε μπλέξει πάρα μα πάρα πολύ άγρια. Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως νέα δημόσια προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και σεναρίων για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι αναλυτές είναι αυτοί. Σας διάβασα ένα ρεζουμέ από αυτά τα οποία έχουν πει. Συνεχίζουμε κάπως έτσι. Σαν σήμερα το 1821 ο Νικηταράς κερδίζει τους Τούρκους στα Δολιανά Κινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως τουρκοφάγος. Κάναμε και το πρώτο σαρδάμ της εβδομάδας. Μόλις τα 9 προς 10 λεπτά. Καλά πάει. Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φαραγκοκάστελο Χανίων. Το υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων. Οι γνωστοί μας δροσουλίτες. Έχετε βρεθεί? Καλό είναι να πάτε μια βόλτα. Καλό είναι να καθίσετε. Γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις και να καθίσετε μέχρι τα χαράματα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γενικότερα, επικρατεί, είναι μια περίεργη και ιδιαίτερη περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ιστορική ημέρα, διότι το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ ντε Γκολ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, το Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία. Έχει ακουστεί, βέβαια έχει ακουστεί από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι φαίνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και τις ημέρες μας. Το 1980 άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται παυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές στον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας. Ο γυρεός θα κρυφθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Θα συνεχίσουμε. Για ακούστε αυτό τον τύπο, ακούστε τον λίγο.

Έχει γενέθλια ο Κρίστοφερ Μπόιλ και αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο είναι Κρις Κορνέλ. Είναι ο τύπος που ακούγεται και όπως και να το κάνουμε, ο τύπος έχει αφήσει ιστορία με του Soundgarden. Το 2017, σαν σήμερα, συγγνώμη, τι λέω, γενέθλια, ο Χριστός και Παναγία. Σαν σήμερα πέθανε ο Κρις Κορνέλ. Έλα, το πάμε από την αρχή.

Συνεχίζοντας στις γωνιές της σημερινής ατζέντας, το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγεωργα που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά, και το 2000 με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην Οικονομική Νομισματική Ένωση.

Επιστρέφοντας στη δύσκολη εξίσωση της, των θεμάτων στη Μέση Ανατολή, το Ιράν προειδοποιεί τη διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Το Ιράν, σύμφωνα με διεθνή μέσα, η Τεχεράνη σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν εκεί την περιοχή, την γενικότερη περιοχή του Ορμούς, και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Να λοιπόν πως μεταφέρεται και σε άλλα σημεία, σε άλλες γωνιές αυτός ο πόλεμος. Το πράγμα όσο περνάει ο καιρός γίνεται και δυσκολότερο, και ενδεχομένως αυτή η πληροφορία είναι που έκανε τον Τραμπ να βγει για ακόμη μία φορά από τα ρούχα του. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη στην αίθουσα επιχειρήσεων σημαντική, όπως τη χαρακτηρίζει, σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν ποιες είναι οι επιλογές, ποιες επιλογές έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Το θέμα τάθηκε επιτάπητο στη τηλεφωνική συνομιλία του Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μετά τη λήξη της συνομιλίας, ο Νετανιάχου συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και συνεργάτες του. Κάτι κινείται, και αυτό το οποίο κινείται, κινείται μάλλον προς την αρνητική κατεύθυνση. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά.

Η σημερινή έμπνευση ανήκει στον Δημήτρη Σταυρακάκη. Θα μιλήσουμε για τις ΑΠΦΟ λοιπόν σήμερα. Η ΣΑΦΟ λοιπόν, η σπουδαία αυτή λυρική ποιήτρια από τη Λέσβο, μας έχει κληροδοτήσει μερικά από τα πιο διαχρονικά και ευαίσθητα γνωμικά της αρχαιότητας, κυρίως γύρω από την ομορφιά, τον έρωτα και την ανθρώπινη φύση. Ο όμορφος είναι όμορφος όσο μπροστά σου στέκει, μα ο αγαθός, ο καλός, είναι όμορφος και αργότερα και πάντα, έχει πει. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, ούτως ή άλλως σας το απέδωσα απευθείας στα νεοελληνικά. Φήμη είναι η ευωδιά των αγαθών μας πράξεων. Η πραγματική καλή υπόλοιψη πηγάζει από τις καλές πράξεις μας, σύμφωνα με τη ΣΑΠΦΟ. Άντε να σας δώσω και ένα μπόνους. Αν μία αγάπη, και πάλι στα νεοελληνικά θα το αποδώσω απευθείας, αν μία αγάπη διαρκεί, είναι γιατί κάτι μένει ακόμη μέσα μας ανικανοποίητο. Τροφή για σκέψη. Πάμε για άλλα, κύριε Καραγευρέκη.

Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά πάντα φίλε μου, να προσέχεις το δρόμο, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Είδατε, εδώ σε αυτή τη χώρα όταν κάτι δεν μας πάει καλά, όταν κάτι ας πούμε ξεκινά σε αυτή τη χώρα και αποδεικνύεται ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος στο σχεδιασμό, τι κάνουμε, απλά το σταματάμε. Αναφέρομαι στα πατίνια. Εντάξει. Και οι βλαμμένοι εκεί έξω το τράβηξαν από τα μαλλιά. Γιατί το έχουμε πει. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Δημιούργησαν τόσα μα τόσα πολλά προβλήματα που τελικά φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε και μάλλον προς τα εκεί κατευθύνεται η πολιτεία. Άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σταματήσουν, θα απαγορευθούν τα πατίνια να τα χρησιμοποιούν οι ανήλικοι. Ξεκινάμε από εκεί. Και όσον αφορά στους ενήλικες, θα τους αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζουν τον κάθε οδηγό αυτοκινήτου, μηχανής και πάει λέγοντας. Έτσι απλά, διότι δεν μπορούμε ούτε αυτό το κομμάτι της μικροκινητικότητας να διαχειριστούμε σε αυτή την πόλη, σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά, να έχετε καλή εκπομπή αδέρφια μου. Είπαμε, ο Μάνος και ο Γιάννης ανοίγουν το μαγαζί κάθε πρωί εκεί στο Open στις 6 ώρα. Εμείς λίγο νωρίτερα ανοίγουμε το μαγαζί στο Real FM. Την αγάπη μου και πάλι να προσέχετε. Πολλά τα μηνυματάκια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω κι άλλα. Δεν τα αφήνουμε έτσι. Τι, μόνο τόσες λίγες αντιδράσεις όσον αφορά στο θέμα του Ακύλα. Δεν έχετε απαυδίσει ότι αδικηθήκαμε, ότι μας αφήσαν εκτός πεντάδας. Εν πάση περιπτώσει, ο συνονόματος ο Σπύρος, ο ταξιτζής Σπυράκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα μου στέλνει την αγάπη μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι και μακριά από τους περίεργους. Έτσι, λοιπόν, και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Νάτος και ο Αβραάμ, Σπύρο, είχαμε πολλά νέα θέματα το τριήμερο. Μερικά ξεκίνησαν ήδη από την Παρασκευή, το θυμάσαι. Απλώς ξεχαστήκαμε λίγο με Eurovision, συνέδριο και τις απαντήσεις της αντιπολίτευσης. Με το που βγαίνεις όμως από ένα σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνεις αμέσως πως η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη για τον κόσμο και το λέω όσο πιο σεμνά γίνεται. Άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού αυτής της χώρας και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, να αναφέρεται σε όλα αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά την Παρασκευή έχοντας ακούσει, επαναλαμβάνω πολύ προσεκτικά την ομιλία του, το Σάββατο πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, αντιλήφθηκα ότι πολλά προϊόντα είχαν πάρει αύξηση. Και επειδή με το Μάνο έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό τη μάχη του κρεμμυδιού, να σας πω το εξής, ότι το Σάββατο, ναι, είχε αυξηθεί κατά 2 λεπτά. Και το κρεμμύδι βιωτίας και το κρεμμύδι από την Ινδία πάνε παράλληλα. Ξεκινήσαμε από τα 88 λεπτά πριν από 2 Τετάρτες. Από Τετάρτη σε Σάββατο από τα 88 είχε πάει στα 92 και από Σάββατο σε Σάββατο έφτασε τα 94 λεπτά. Το παράδοξο της ιστορίας είναι ότι αυξάνονται παράλληλα οι τιμές. Και για το κρεμμυδάκι από τη Βιωτία και για το κρεμμυδάκι από την Ινδία ένα πράγμα. Ακόμα δεν μπορώ να το κατανοήσω. Τι να σας πω, αν εσείς έχετε εξήγηση σε αυτό, εδώ είμαστε. Πολύ, μα πάρα πολύ, θα σας ευχαριστήσω διπλά και τριπλά αν μπορέσετε να μου ξεκλειδώσετε το μυαλό όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Καλή μέρα και καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη. Όσο για τη διαγραφή Πολάκη, μου γράφει ο Αβραάμ, μάλλον ταιριάζει λαϊκή υπαρμία, μία του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Ένας από τους συνέδρους είπε το εξής, και μάλιστα τώρα επειδή δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα, στέλεχος και βουλευτής κιόλας, απλά ξέρετε το Αλτσχάιμερ, δεν έχω σημειώσει το όνομα, ας μην πω λάθος όνομα, θα πω το εξής. Είπε κάτι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται με αυτή την αντιπολίτευση που έχουμε απέναντί μας να μην καταφέρουμε την αυτοδυναμία. Είναι εισαγωγικά στελέχου της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το τριήμερο, στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το κλίμα, να ξέρετε. Και επειδή συζήτησα με πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι λέει το στόμα τους. Εγώ θα τα μοιραστώ πάντως μαζί σας, διότι είμαι και μαρτυριάρης.

Καλημέρα στον Νίκο Αγγελίδη. Καλή εβδομάδα μου γράφει. Καλημέρα φίλε Σπύρο και καλή εκπομπή από το φούρνο εκεί στο Μπελβί, στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στους συναδέλφους Αρτοπιούς και στον θείο Βαγγέλη με τα κουλουράκια του που σε ακούει. Κανονικά και εκείνος. Έχω δώσει εντολή, λέει. Καλά κάνεις. Α, δεν το συζητάμε. Και βεβαίως, αν χτυπήσει το τηλέφωνό σας και σας πούν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, Real FM να πείτε. Ξέρετε τώρα εσείς. Την καλημέρα μου Νίκο, την αγάπη μου. Γεια σου ελπίδα μου, καλημέρα μας και ήρεμη εβδομάδα. Αν δεν τη βλέπω να είναι ήρεμη, δεν τη βλέπω. Δεν ξέρω, δεν έχω τέτοιες πληροφορίες αγαπητέ ή αγαπητή lovable. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, έχει ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από τη Βιέννη. Δεν τα γνωρίζω αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει καλό είναι που μ' αρέσει που έχουμε και οπαδούς της Eurovision που μαθαίνουν πολλά πραγματάκια και τα μοιράζονται μαζί μας. Την αγάπη μου. Καλή εβδομάδα. Πάνω απ' όλα να έχουμε μια καλή και ήρεμη εβδομάδα. Για πάμε σε μερικά χριστικούλια και θα συνεχίσω με τα μηνύματάκια σας που γίνεται ένας πολύ ωραίος χαμούλης. Διότι έχουμε ένα λεπτό, θα σας πω 2-3 χριστικούλια πριν περάσουμε στα πάρα πολύ έτσι βαριά. Πρώτα απ' όλα έχουμε αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Αυτά έτσι σε όλους όσοι, έτσι για να φτιάξετε το πρόγραμμά σας, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος εκεί έξω που πραγματικά προσπαθεί να μετακινηθεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και γιατί λέω προσπαθεί, ναι, διότι χρειάζεται προσπάθεια σε αυτή την πόλη για να μετακινηθείς με τα μέσα όπως και να το κάνουμε. Υπάρχει ένα ζητηματάκι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Τώρα, επειδή ναι, έχετε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα οποία υπόθηκαν εκεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έγινε πολλή κουβέντα, υπήρξε μεγάλο σούσουρο στα περισσότερα πηγαδάκια. Συζητούσαν ασφαλώς την απουσία του Κώστα Καραμαλή, συζητούσαν και το γεγονός ότι κάτι πρέπει να γίνει και να αλλάξει η κατάσταση και να έρθουν πιο κοντά και πάλι η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το μήνυμα βεβαίως που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στους απόντες, νομίζω ότι κλείνει το οποιοδήποτε ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης. Παρόλο που και ένας εκ των στενότερων συνεργατών του κυρίου Σαμαρά ανέβηκε στο Βήμα και είπε ότι ένα τηλεφώνημα, μια καλή κουβέντα μπορεί να αλλάξει και το κλίμα. Αλλά δεν το βλέπω αυτό να έρχεται.

Εδώ είμαστε 25 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Ναι, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας. Μπορείτε να μας ακούτε στην πρωτεύουσα που βρίσκεστε, στο Χωριουδάκι που μεγαλώνετε, που εργάζεστε. Δεν έχετε, διότι είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Δεν έχετε παρά να βρείτε τη συχνότητα και να κολλήσετε εκεί τη βελόνα του ραδιοφώνου σας. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας παρακολουθήσετε, δεν μπορείτε να μας ακούσετε στα FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Νίκος. Γεια σου ρε Νίκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν, στέλνει το μήνυμά του ο Νίκος και στέλνει και φωτογραφίες. Τι ωραίες εικόνες είναι αυτές. Λοιπόν, ο Νίκος μας στέλνει φωτογραφίες από πολιτές καφέ στο δρόμο πάνω σε δίκυκλα. Στο δρόμο, λέει, δίπλα στο πάρκο. Αγοράζω και τον απολαμβάνω κάτω από τη σκιά των δέντρων. Σας στέλνω, λέει, κάποιες φωτογραφίες από την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Εδώ έχουμε ελεύθερη οικονομία, λέει ο Νίκος. Αυτές, να ξέρεις, θα τις παραπέμψω απευθείας στο Στεφανάκι μας για το ενικός.gr. Χριστός Ανέστη και καλή εβδομάδα, φίλε Σπύρο μου, γράφει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου, μου λέει, η θερμοκρασία εκεί στο Σίδνεϊ. Παρά λίγο να μας το πάρετε, και η Αυστραλία στο Eurovision, παρακολούθησες Eurovision, τέλη μου? Γιατί ήταν πολύ δυνατή η παρουσία της Αυστραλίας. Λοιπόν, έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να πάρεις σήμερα, θα τη χρειαστείς.

0: Διαβάζω στο enikos.gr και να μπείτε να διαβάσετε κι εσείς. Αναλυτικότατο ρεπορτάζ για την τραγωδία στη Ρόδο. Συγκλονίζει, ρε παιδιά, μητέρα και κόρη σκοτώθηκαν σε τροχαίο. Κρατείται ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ο οποίος θα απολογηθεί σήμερα. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, μισό λεπτάκι. Διότι όλο αυτό το οποίο συνέβη στις 3:30 το μεσημέρι, 3:30 το μεσημέρι, στην περιοχή Αφάντου, κοντά σε ένα σούπερ μάρκετ εκεί στο 18ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λίνδου Ρόδου, το αυτοκίνητο των δύο γυναικών συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Επέβαιναν ένας πατέρας, ο γιος του και μία γυναίκα, λένε οι πληροφορίες που διαβάζω εδώ στο enikos.gr. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, γι' αυτό το λόγο κρατείται και ο οδηγός από τους αστυνομικούς. Έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν σταματημένες στο φανάρι. Μόλις αυτό άναψε, ξεκίνησαν και έγινε σύγκρουση με το άλλο αυτοκίνητο. Ήταν τόσο σφοδρή ώστε το όχημα των δύο γυναικών ανετράπη και διαλύθηκε. Λίγο να βάλουμε μυαλό. Παίζει που να πάρει ευχή. Παίζει. Την Παρασκευή, επειδή έπρεπε να επιστρέψω στο σπίτι, να αφήσω την γυναίκα μου και μετά να ξαναγυρίσω εδώ στο στούντιο του Real FM, κάναμε παρεΐτσα και την Παρασκευή το βράδυ μέχρι τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, μαζί με την Ελένη την Κατσαμπέκη μέχρι τις 11, και ήταν πολύ όμορφη η παρέα σας, πραγματικά. Βέβαια, εμείς έχουμε μια δυναμία στην πρωινή παρέα, όπως και να το κάνουμε, διότι είναι και οι δύσκολες ώρες οι πολύ πρωινές, οι πολύ δύσκολες ώρες, και όλοι όσοι και όσες μας ακούτε είσαστε εκεί έξω σε ετοιμότητα, προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη, και αυτό έχει την σημασία του. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, πηγαίνοντας προς το σπίτι, σε ένα σημείο που το όριο ταχύτητας δεν ξεπερνά τα 70 χιλιόμετρα. Σας έχω πει για το κοινωνικό πείραμα το οποίο κάνω. Εγώ πηγαίνω με τα όρια ταχύτητας. Σε αυτό το συγκεκριμένο δρόμο δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω ακούσει και πόσες βασιλικές, πόσα βασιλικά φάσκελα έχω φάει, διότι πηγαίνω με το όριο ταχύτητας. Έγινε όμως ένα ατύχημα το οποίο στο τσακ πραγματικά δεν θρυνήσαμε θύματα. Γιατί? Διότι κάποιος προσπάθησε να κάνει προσπέραση, να κάνει ελιγμούς, δεν πρόσεξε το αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν κάπου ανάμεσα, και έγινε μια τριπλέτα εκεί, η οποία, ένα τριπλό τρακάρισμα δηλαδή, που θα μπορούσε να είχε και θύματα. Προσέξτε μωρέ. Τα 70 χιλιόμετρα, παραδείγματος χάρη, στο συγκεκριμένο σημείο που έχει ο όριο ταχύτητας, μέχρι τα 100-110, που είναι για μικρό, είναι μικρό το μήκος που μπορείς, ας πούμε, να αναπτύξεις τέτοια ταχύτητα στο συγκεκριμένο σημείο, το μόνο πράγμα το οποίο καταφέρνεις είναι απλά να φτάσεις 2-3 λεπτά νωρίτερα. Τα 2-3 λεπτά αξίζουν τον κόπο για να βάλεις σε κίνδυνο και τη δική σου σωματική ακυρεότητα και των υπολείπων? Αναρωτιέμαι. Ο Θοδωρής μου γράφει: Σπυράκο, καλημέρα. Αν ο Πρωθυπουργός είναι θυμωμένος με την ακρίβεια, εμείς είμαστε εξοργισμένοι. Είμαστε εξοργισμένοι και εξουθενωμένοι, οφείλω να πω, Θοδωρή. Πραγματικά εξουθενωμένοι. Διότι αυτό το οποίο παρατηρούμε όλοι, πρώτα απ' όλα το παρατηρούμε στην τσέπη μας. Κατά δεύτερον, είναι δυνατόν κάθε φορά που πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και κάθε φορά που θέλεις να προμηθευτείς αυτά τα οποία συνηθίζει το κάθε νοικοκυριό να έχει στο σπίτι του, να τα βλέπεις αυξημένα κατά 2-3 λεπτά, σε άλλες περιπτώσεις κατά 20 λεπτά, Σας είπα το παράδειγμα κατεψυγμένου προϊόντος, το οποίο την Τετάρτη είχε 5,38 και το Σάββατο 7 ευρώ. Βοηθιά μας ένα πράγμα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Τάσο. Όταν δεν έχεις καμία δυναμική, ως πρωθυπουργός λέει, ο λαός πληρώνει τα καύσιμα πολύ παραπάνω, ο Τραμπ κερδίζει, διότι το υγροποιημένο αέριο το παίρνεις με διπλάσια τιμή και ο πρωθυπουργός λέει είναι ο κατάλληλος γιατί θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο. Αυτό περιγράφει ο Τάσος, αυτό έχει αντιληφθεί ο Τάσος, το διαβάζω το μήνυμά σου. Από εκεί και έπειτα, Τάσο μου, θέλεις να σου πω κάτι? Το θέμα της ακρίβειας είναι αυτό το οποίο πονάει όλη την ελληνική κοινωνία. Από εκεί και έπειτα, το να φτάνουμε στο σημείο να ακούμε επισημάνσεις, να γίνονται επισημάνσεις από αυτούς που κυβερνούν, σαφώς, αν μη τι άλλο, είναι λυπηρό. Λυπηρό και αποκαρδιωτικό. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και για τις κινήσεις της Μαρίας Καριστιανού. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ανακοίνωση τη φέρνει νωρίτερα. Τελικά δεν θα είναι το μήνα του θερισμού. Πάει για τέλη Μαΐου, λένε οι πληροφορίες. Θα τα πούμε επίσης αναλυτικά. Μια τελευταία καλημέρα να στείλω στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή. Πάλι τραγωδία. Ξεκινάμε ελπιδοφόρα πάλι και σήμερα. Τι να πω. Ωστόσο, να ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλους μας. Υγεία και φώτιση. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, αλλά δυστυχώς το μόνο που καταφέρουμε είναι να χαλάμε το σάλιο μας και να χαλάμε φαία ουσία. Δεν βάζουν μυαλό. Καθόλου μυαλό. Συγχαρητήρια και επισήμως στην ΑΕΚ και έχουμε εδώ στο στούντιο τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM, τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη. Τι κάνετε, κύριε Σταυρακάκη, πώς είστε?
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πριν από λίγο το δολέντι συνεχίζονταν στο νυχτερινό κέντρο που έχουν πάει οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, η τεχνική ηγεσία.
0: Ναι.
1: Η ιδιοκτησία, ο κύριος Ηλιόπουλος, με τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργυρού το γλέντισαν και νομίζω ότι εκεί είναι και ο Χρήστος ο Μενιδιάτης.
0: Ναι.
1: Και το γλέντισαν τον τίτλο. Νωρίτερα είχαμε αποθέωση στην Allwyn Arena, στη φιέστα της ομάδας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία, δεύτερου που παίρνει τα 4 χρόνια που είναι στο νέο γήπεδο. Πανηγύρισαν έξαλλα το πρωτάθλημα, κορυφαία στιγμή απονομή του κυπέλου όταν οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα Μουκουντή το σήκωσαν στον αέρα. Στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ, σε συνάρτηση με το 2-2 του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι τελικά στη δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και έτσι θα συμμετάσχουν στα προκριματικά του Champions League. Άφησαν στην τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ που παίζει στο Europa League. Είχαμε ένα σταρπαστικό σε εξέλιξη των δύο μάτς, γιατί ο Ολυμπιακός στο 41 προηγήθηκε για τον Ολυμπιακό με τον Ροντινέη στο 41, ο Κοϊτάς στο 72 ισοφάρισε, στη Λεωφόρο ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0, ο Σντόεφ Μύθου τα γκολ, όμως δεν μπόρεσε να το κρατήσει γιατί ήθελε νίκη για να περάσει τον Ολυμπιακό ή σε ισοπαλία, είχε πλεονέκτημα σε ισοπαλία βαθμών. Ναι. Ο Παναθηναϊκός με ένα καλό δεύτερο ημίχρονο, επιτέλους έπαιξε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο, Τσέριν και τα Μπόλδα τα γκολ. Πρώτη ΑΕΚ 77, δεύτερος Ολυμπιακός 66, βγαίνουν στα προκριματικά του Champions League. Τρίτος ο ΠΑΟΚ με 64 στο Europa League, τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 52, συμμετέχει στο Conference League. Τελευταία αγωνιστική για τις θέσεις 5-8, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Όφη Βόλος 3-1. Πέμπτος ο Άρης, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη. Ο Όφη βγαίνει στα προκριματικά του Europa League αφού πήρε το κύπελο. 8ος ο Βόλος. Μετά την ένατη αγωνιστική και προτελευταία στα play out που χθες ο Πανσεραϊκός έφερε ισοπαλία 1-1 στα Σέρας με την ομάδα του Πανετολικού και σε συνάρτηση με το Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά το Σάββατο 0-0 και παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ κέρδισε το παιχνίδι με 2-1 της η ΑΕΛ τον Ατρόμητο με 2-1, υποβιβάζονται οριστικά στην Super League 2, ανεξάρτητα θα γίνει στην τελευταία αγωνιστική την ερχόμενη Πέμπτη, η ομάδα του Πανσεραϊκού και η ομάδα της Λάρισας υποβιβάζονται στην Super League 2. Ο Νίκολιτς τόνισε ότι δεν υπάρχει μυστικό, όλα βασίζονται στη σκληρή δουλειά, στο να έχεις πίστη. Για το Μελντιλίμπαρ του έγινε ερώτηση για το μέλλον του και λέει: έχουμε συμβόλαιο, δεν μου έχουν πει το αντίθετο, οπότε διέλυσε ότι φήμες μπορεί να υπάρχουν. Ερωτηματικό είναι τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ, γιατί έχουν έρθει οι δικηγόροι του στην Αθήνα. Πιθανόν θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός σε λύση συνεργασίας. Σκασμένος ήταν ο Λουτσέσκου. Είπε για το χθεσινό παιχνίδι, ακόμα τόνισε ότι κάναμε και ηλίθια λάθη. Όμως μπροστά από όλα αυτά θα ακούσουμε τη δήλωση της χθεσινής ημέρας. Έρχεται από τον Λάζαρο Ρότα, τον διεθνή αμυντικό της ΑΕΚ, στη Φιέστα, όπου ενώ μίλαγε για τη μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ, λέει: θέλω να πω και δύο πράγματα, και αναφέρθηκε στις δύο 17χρονες που αυτοκτόνησαν και λέει: μια αγκαλιά ίσως σώσει μια ζωή. Είναι συγκλονιστικά τα λόγια του Λάζαρου και πραγματικά πολλά μπράβο που το παιδί αυτό θυμήθηκε και το κοινωνικό πρόσωπο που πρέπει να έχουν στο ποδόσφαιρο και γενικά όλοι μας, για να τον ακούσουμε.
2: Έχουμε επιρροή και μπορεί να έχουμε επιρροή έστω και σε 1% των ανθρώπων και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή είναι τους βλέπεις, λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος, για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Άνετο ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο, θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους

0: Ότι ήταν συγκνωστικός ο Λάζαρος σε αυτά που είπε χθες το βράδυ πάνω στα πανηγύρια, μίλησε εκεί στην μειχτή ζώνη και σίγουρα τα λόγια του πολύ πολύ σημαντικά. Λοιπόν, κλείνοντας, ο ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε ανακοίνωσή της ζητάει συγγνώμη για το γεγονός ότι η ομάδα δεν μπόρεσε να πάει στο Champions League και να πάρει τη δεύτερη θέση και να είναι τρίτη, και λέει ότι θα επανέλθουμε στο μέλλον και θα στην επόμενη σεζόν, και να σου πω εγώ ακόμα για την επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Handball των Ανδρών που κέρδισε μέσα στην Ολλανδία, μέσα στο Rotterdam, 38-33 την Ολλανδία, την είχε κερδίσει και στη Χαλκίδα την περασμένη Τετάρτη και κατάφερε να προκριθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027 για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Ήταν η δεύτερη φάση των play-off, πολύ μεγάλη επιτυχία απέναντι στην Ολλανδία που έχει σειρά παρουσιών σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πράγματα στο handball. Αυτά, δεν ξέρω, ερώτηση, έχεις κάποια ερώτηση, κάτι θα θέλεις να ρωτήσεις? Πάμε, κάτι θα θέλεις να ρωτήσεις? Είδα, σου είπα ότι ο Μεντιλίμπαρ είπε ότι έχω συμβόλαιο. Για τον Λουτσέσκου δεν τίθεται θέμα. Να ξέρεις, για τον Λουτσέσκου δεν τίθεται θέμα. Πιστεύω ότι θα παραμείνει. Ο άλλος είναι αμφίβολος, ο Μπενίτεθ. Και ο Νίκολης φυσικά θα παραμείνει, γιατί ο κύριος έχει και συμβόλαιο. Ο κύριος Ηλιόπουλος απόψε εκεί στα μπουζούκια.
1: Ο Μπενίτεθ φταίει που.
0: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Ότι ο Ηλιόπουλος είπε: είχα 5 επιλογές προπονητών. Μόνο αυτόν ήθελα να δω. Αυτός μου έκανε κλικ. Έτσι είπε για τον Νίκολιτς. Λοιπόν, μάλιστα, πάμε.
1: Ο Μπενίτεθ ευθύνεται που ήρθε στα μέσα τη σεζόν χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία τη ομάδα, χωρίς το παραμικρό.
0: Ο Μπενίτεθ ευθύνεται για το γεγονός ότι είχε κάποια κολλήματα. Και ενώ είχε κάποιους παίκτες που μπορούσε να χρησιμοποιήσει, δεν τους χρησιμοποίησε. Τρανό παράδειγμα, ο Παντελίδης που πήρε από την Κηφισία μαζί με τον Ανδρέα Τετέη. Από εκεί πέρα, όταν παίρνεις ένα προπονητή τέτοιο, καλύτερα να του δώσεις και τον απαιτούμενο χρόνο για να μπορέσει να δεις πώς θα κυλήσει η ιστορία. Γιατί έτσι δεν βγαίνει νόημα.
1: Επίσης ερώτηση. Ναι. Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ διεξήχθη και κλεισμένο των
0: θυρών. Το θυρών ήταν, ναι.
1: Μάλιστα. Και είναι ο τελευταίος αγώνας του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης.
0: Στο ιστορικό γήπεδο. Μάλιστα. Γιατί μετά του χρόνου θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και πιθανότατα από τη νέα σεζόν στο Ολυμπιακό Στάδιο να είναι και ο Ολυμπιακός. Αν ξεκινήσουν τα έργα για το Καραϊσκάκι, να γίνουν κάτι συμπληρώματα στις εξέδρες.
1: Άρα δηλαδή η τελευταία εικόνα που θα έχουμε από το Απόστολος Νικολαίδης, από αυτό. Παναλαμβάνω, το ιστορικό θα είναι με άδειες κερκίδες.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ποιος φωστήρας το σκέφτηκε?
0: Δεν το σκέφτηκε φωστήρας. Όπα, μην αρχίζεις.
1: Όχι, παρακαλώ, πες.
0: Δεν το σκέφτηκε φωστήρας. Τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Για ρήψη αντικειμένων σε συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας. Η Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, που προείσταται εισαγγελέας, δεν κοιτάει ποιο παιχνίδι έχεις μπροστά σου, κοιτάει την πράξη που έχεις κάνει και τη νομοθεσία. Εντάξει, τώρα μείνω.
1: Ελβετία γίναμε.
0: Όχι, δεν γίναμε καθόλου Ελβετία. Και επειδή την άλλη φορά μου έκανε ολόκληρε ιστορίε για τι αστυνομίε κλπ. Μπε να δει τι έγινε.
1: Έκανα ιστορίε,
0: περίμενε. Καλά, ναι. Ρωτά, απαντάω. Δε λοιπόν χθε το βράδυ τι έγινε στο Νάντ του Τουλούζ. Η Νάντ έχει υποβιβαστεί τελευταία αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματο που μπούκαραν μέσα οι φίλαθλοι τη Νάντ, κυνηγούσαν του ποδοσφαιριστέ. Διακόπη το παιχνίδι από τη Στεφανή Φραπάρ, την διεθνή διαιτήτρια, στο 20 ήταν η φάση αυτή. Για 40 λεπτά είχαμε διακοπή του αγώνα και τελικά αποφάσισαν οριστική διακοπή, γιατί δεν μπορούσαν να τους κάνουν καλά τους φιλάθλους χούλιγκανς της ΝΑΤ, κάτι εκεί security που ήρθαν, αργότερα μπήκε η αστυνομία και ηρέμησαν τα πράγματα. Λοιπόν, άλλο θέλεις κάτι άλλο? Η City πήρε το κύπελο στην Αγγλία 1-0 την Chelsea. 8η φορά η Manchester City πήρε το κύπελο στην Αγγλία. Στην Γερμανία τελείωσε Bayern Μονάχου. Στη Γαλλία η Paris Saint-Germain, πρώτη-τελευταία αγωνιστική ήταν νομίζω για την Bayern, που όχι, για την Μπαρτσελόνα ήταν πρώτη-τελευταία αγωνιστική, το πήρε κερδίζοντας 3-1 την Betis στο γήπεδό της στη χθεσινή πρώτη-τελευταία αγωνιστική για την ομάδα της Βαρκελόνης που το έχει εξασφαλίσει εδώ και καιρό. Σου είπα, η Paris Saint-Germain στη Γαλλία, η Μπαρτσελόνα στην Ισπανία. Λοιπόν,
1: πανέμορφα.
0: Την Betis 2-1. Όχι, 3-1. Άλλη απορία έχεις?
1: Δεν είναι, πολλές απορίες έχω.
0: Πες, κάνε τώρα γρήγορα μια απορία.
1: Εσύ πες μου τι απορίες έχεις, γιατί στο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή είχες πολλές απορίες. Θέλεις να σου λύσω εγώ καμία απορία, κάτι οτιδήποτε?
0: Θέλω να ακούσω μετά τι θα πείτε με τη Στεφανία. Ένα.
1: Η Στεφανία δεν θα είναι σήμερα.
0: Α, δεν θα είναι. Θα είσαι σόλο.
1: Θα είμαι σόλο, ναι.
0: Ναι.
1: Θα είμαι...

0: Δηλαδή,
1: μονάχους λέμε, μονάχους.
0: Δηλαδή όπως λέμε στην μουσική σκηνή μόνος σου θα είσαι. Θα βγάλεις όλο το δίωρο.
1: Κόψε λίγο κάτι.
0: Γιατί θα κάνεις και εκπτώσεις. Θα κάνεις και εκπτώσεις. Δεν θα βγαίνεις για 5 λεπτά.
1: Όχι, δεν είναι. Θα το πάμε σε ρίτ. Σε ρίτ μέχρι τις 8 η ώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, έχουμε ούτως ή άλλως ενδιαφέρον. Θέλεις να ρωτήσουμε κάτι τον κύριο Παπαϊωάννου, τον υφυπουργό παιδείας?
0: Ναι, ναι.
1: Διότι στα πανεπιστήμια υπάρχει μια όμορφη ατμόσφαιρα, όπως είδαμε και στις φοιτητικές εκλογές γενικότερα. Μια εκπληκτική ατμόσφαιρα.
0: Ωραία οικογένεια είναι.
1: Ναι, ναι. Από σήμερα ουσιαστικά ξεκινάνε και οι προαγωγικές.
0: Εγώ ήθελα να σου πω όμως ότι είναι μεγάλα παιδιά και πρέπει να δείχνουν λίγο ωριμότητα.
1: Ποια παιδιά να δείξουν ωριμότητα?
0: Στο πανεπιστήμιο, αυτοί που πάνε είναι μεγάλα παιδιά.
1: Όσο είναι μπάταξη σκύλια, λέστε, θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να δείξουν την ανάλογη ωριμότητα. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Ναι, τι να κάνουμε? Είναι μεγάλα τώρα παιδιά τώρα. Εντάξει, ένα αυτό.
1: Εμείς δεύτερο θέλουμε τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσουν.
0: Ναι.
1: Προφανώς κάποιοι πηγαίνουν εκεί για να δημιουργήσουν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Η πολιτεία είναι το θέμα τι κάνει.
0: Εσύ έχει μια τάση με την καταστολή.
1: Εγώ δεν έχω μια τάση με την καταστολή. Με την πρόληψη έχω και εγώ τάση. Αλλά όταν έχουμε φτάσει στα σημεία εν έτη 2026 να συζητάμε πώς μπαίνουν μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων εξωπανεπιστημιακοί, για να μην πω καμία άλλη κουβέντα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ αυτό το πλαίσιο, αυτή την κόκκινη γραμμή της πρόληψης.
0: Απ' την άλλη, να σου πω ότι μια φορά είχα πάει στη Γαλλία, στη Λίλ, να δω μια φίλη μου όταν σπούδαζε, πριν πολλά χρόνια, πρέπει να ήταν 94, 95, 94, 93, δεν θυμάμαι κι εγώ.
1: Ναι.
0: Προϊστορικά, προ. Εντάξει. Και για να μπω στο πανεπιστήμιο έπρεπε να πάρω άδεια, να βάλω κάρτα επισκέπτη και όλα αυτά.
1: Okay.
0: Μιλάμε τώρα για προπολεμικά.
1: Όμορφα.
0: Εντάξει. Μήπως θα πάμε, θέλετε να πάμε σε αυτά τα κόλπα? Να πάμε σε αυτά τα κόλπα. Αλλά...
1: Άσε Δημήτρη, δεν μπορεί ο καθένας ανά πάσα ώρα και στιγμή γουστάρει να μπει σε ένα χώρο πανεπιστημίου, να μπαίνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να γράφει τον ταλκά του στους τοίχους. Στέλλα, σ' αγαπάω, Τάκης. Εντάξει, ρε Τάκη, και εμείς αγαπήσαμε, όχι τη Στέλλα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πάμε να το γράψουμε στους τοίχους των πανεπιστημίων.
0: Λοιπόν,
1: ούτε όταν πάνε να μας αποτρέψουν να το γράψουμε, να γράψουμε τον ταλκά μας,
0: να
1: αρχίζουμε τις μάπες.
0: Ναι, σωστό αυτό που λες. Λέω όμως εγώ ότι είναι μεγάλα παιδιά και πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους να δείξουν ωριμότητα. Δεν μπορεί να έχουν δικαιώματα, να ζητάνε, να κάνουν, να ράνουν και να ενεργούν έτσι σαν τετράχρονα. Ένα αυτό. Δεύτερον, το είδες το ατύχημα στο δυστύχημα τι ήταν στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο, δυστύχημα.
0: Τραγικά.
1: Τραγωδία.
0: Ξαναλέω ότι με τα πατίνια.
1: Δεν άκουσες τον κύριο Χρυσογοίδη.
0: Τι είπε ο κύριος Μιχάλης?
1: Ο κύριος Μιχάλης είπε ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να. Τέλος τα πατίνια για τους ανήλικους.
0: Ναι.
1: Και πώς ενήλικοι...
0: το διασφαλίζει αυτό?
1: Τι εννοείς πώς το διασφαλίζει? Όταν θα βλέπουν κάποιον ανήλικο πάνω σε πατίνι, πρώτα απ' όλα εδώ μπαίνει και το κομμάτι της ευθύνης.
0: Παπαδάκι, εδώ δεν μπορούν να πιάσουν. Δεν μπορούν να πιάσουν τον άλλον που πηγαίνει στην αριστερή λωρίδα με το κουστούμάκι του και τα ακουστικά. Ωραία, και περνάει
1: επίσης
0: κάθε πρωί από το πρέζιταν.
1: Αυτό
0: μου λες εσύ τώρα.
1: Επίσης ο κύριος αυτός, ο κυριούλης αυτός, ο οποίος τρέχει με κατά μέσο όρο εκεί γύρω στα 70 χιλιόμετρα στην Κηφισία. Δεν λέω πολλά.
0: Δυστυχώς δεν λέω πολλά. Προχώρα.
1: Λοιπόν, που ανεβαίνει την Κηφισίας και την ανεβαίνει σε συγκεκριμένο δίωρο που τον έχω πετύχει εγώ και προφανώς και εσύ.
0: Ναι. Είναι μεταξύ 7 παρά
1: εκεί
0: με 7.30.
1: Ναι, ναι, ναι. Τον έχω πετύχει και γύρω στις 8 η ώρα.
0: Ναι, εγώ τον εκεί αυτό.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν πλέον αλλάζει το πλαίσιο, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, και οι ενήλικες που οδηγούν πατίνι θα αντιμετωπίζονται ως αν οδηγούν κανονικό όχημα, είτε μηχανάκι είτε αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Με ότι αυτός είναι
0: πάλι. Την ίδια στιγμή, για να κάνω εγώ έτσι και να το προχωρήσω, αυτοί που οδηγούν ποδήλατα έχουν συνετιστεί. Δεν λέω για τους αθλητές της ποδηλασίας, οι οποίοι είναι 100% με αυτά τους τα πολύχρωμα και με κάσκ, με κράνος κλπ. Μιλάμε αυτούς που κάνουν πάνε με ποδήλατα, ηλεκτρικά ή μη. Λοιπόν, αυτοί έχουν συνετιστεί.
1: Δεν δημιουργούν την ίδια συνθήκη τα ποδήλατα με το πατίνι.
0: Ναι.
1: Ένα ποδήλατο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει το ποδήλατό του για να πάει από το Α σημείο στο Β σημείο, ούτε μπορεί να αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα, ούτε τίποτα. Και υπάρχει και η κόποση του σώματος.
0: Ωραία.
1: Σας έχουν ματιάξει.
0: Για
1: να ξεματιάξετε τον κύριο Σαβρακάκη.
0: Λοιπόν,
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο άλλος ανεβαίνει σε ένα πατίνι το οποίο είναι ηλεκτροκίνητο,
0: ναι.
1: Το έχει και πειραγμένο και σου λέει.
0: Πειραγμένο τι εννοεί, δηλαδή είναι, ενώ πρέπει να πηγαίνει με 20, πάει με 40.
1: Όχι, 40, 50. Είναι
0: μοτοσακό.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Μηχανάκι.
1: Είμαστε φοβεροί τύποι, ρε παιδί.
0: Ναι, αυτό λέγεται άγνοια κινδύνου, να ξέρει.
1: Ανευθυνότητα λέγεται.
0: Όχι, και άγνοια κινδύνου.
1: Και αντικοινωνική συμπεριφορά.
0: Πάντως, εγώ δεν καταλαβαίνω με του ανήλικου πώ θα τα μαζέψει. Πρέπει να έχει δεκάδες τροχονόμους πίσω από κάθε παιδάκι. Δεν μαζεύεται έτσι η ιστορία.
1: Το παιδάκι το οποίο έχει πατίνει στο σπίτι του ιδιωτικό και θέλει να το πάρει, πολύ απλά ο μπαμπάς του το παίρνει. Ξεκινάμε από εκεί, όμορφα. Το παιδάκι τώρα το οποίο θα κατέβει στο κέντρο της Αθήνας και θα θελήσει να χρησιμοποιήσει τα πατίνια του Δήμου Αθηναίων που βρίσκονται διάσπαρτα, επειδή έχει την καρτούλα της μαμάς και του μπαμπά, ασφαλώς εκεί θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ο δημοτικός αστυνομικός.
0: Ωραία.
1: Κάτσε το.
0: Εσύ, επειδή, για να φύγω, γιατί πρέπει να φύγω, και άλλα πράγματα να κάνω.
1: Και εγώ πρέπει
0: θέλω
1: να
0: σου πω κάτι. Εσύ, επειδή κυκλοφορείς στην Αθήνα, δεν είσαι μόνος κλεισμένος σε ένα γραφείο. Ωραία. Δεν βλέπεις στην Αθήνα τι γίνεται, ειδικά περιοχή ιστορικού κέντρου κλπ.
1: Ναι.
0: Τι βλέπεις.
1: Τι εννοείς.
0: Με τα πατίνια τι γίνεται.
1: Ασφαλώς και βλέπω τι γίνεται.
0: Ωραία. Πρέπει να σταματήσουν πρώτα από εκεί. Και μετά
1: βλέπω επίσης και άλλα πραγματάκια, αλλά μην τα πούμε τώρα πρωί-πρωί και το πώς κινούνται και κάποιοι δημοτικοί αστυνομικοί και όλα τα σχετικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αν μας σταματήσει η αδιαφορία της μίας πλευράς, νομίζω θα συνετιστεί και η άλλη πλευρά. Σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Μάρκο Νικόλα, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ για να διαβάσω το μήνυμα όσον αφορά στο κομμάτι της φωνής, να μου πεις τι ακριβώς εννοείς. Πού αναφέρεσαι και με ποιο τρόπο. Έτσι για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Σήμερα η κυρία Καριστιανού λοιπόν θα καταθέσει τις υπογραφές στον Άριο Πάγο για την σύσταση του κόμματος. Στο δικηγορικό γραφείο της κυρίας Γρατσία στο Κολωνάκι, θυμάστε, είχαμε συνομιλήσει με την κυρία Γρατσία, τη στενή συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν όλοι. Όλοι όσοι αποτελούν τον στενό πυρήνα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Είδαμε αρκετές προσωπικότητες, ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Είδαμε πρώτα απ' όλα τον κύριο Στράτο Σιουρδάκη. Είναι επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Στο γραφείο βρισκόταν και ο συνάδελφος, επί πολλά χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Αυγερινός. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ο Θανάσης θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Καριστιανού. Μέσα λοιπόν σε χαρά, γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και τη σωστή ιστορία. Ήταν ένα από τα βιντεάκια τα οποία έκανε ανάρτηση η κυρία Μαρία Καριστιανού. Αντιλαμβάνεστε πλέον ότι και επισήμως από σήμερα μπορούμε να την θεωρούμε και να την αντιμετωπίζουμε την κυρία Καριστιανού ως πρόεδρο κόμματος. Το σίγουρο είναι ότι βγήκε για τα καλά στο ξέφωτο της πολιτικής. Περιμένουμε και τις κινήσεις από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Μία ανάρτηση την οποία έκανε ότι ο Σεπτέμβρης είναι πολύ μακριά, συνδυάζοντας κιόλας και διάφορες πληροφορίες. Αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα νωρίτερα του Ιουνίου. Η φράση η οποία είχε χρησιμοποιήσει εκεί στο Χαλάνδρι, ότι τον Ιούνιο γίνεται ο θερισμός, όλους μας έκανε, επαναλαμβάνω, συνδυάζοντας και πληροφορίες, μας έκανε να πιστέψουμε ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινώσει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας. Φαίνεται όμως ότι επισπεύδει τις διαδικασίες μέχρι τα τέλη Μαΐου. Κάποιες κακές γλώσσες λένε το εξής, ότι επισπεύδει τις διαδικασίες ο κύριος Τσίπρας, διότι διαλύεται τόσο γρήγορα ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα προλάβει να, ξέρετε, δεν θα προλάβει να κάνει αυτή τη μετάβαση έτσι με ένα γλυκό, με ένα smooth τρόπο. Διότι πολλοί περιμένουν πώς και πώς. Εκτός ο Παύλος Πολάκης, με στην ουσία τώρα της υπόθεσης, νομίζω ότι έχει αναλωθεί μπόλικο μελάνι για να πούμε κάτι παραπάνω. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής το Σοκράτη Φάμελο οδεύει, αυτό λένε και τα υπόλοιπα ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οδεύουν προς την κατεύθυνση, περιμένουν μάλλον στη στάση να περάσει το όχημα του πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα για να πηδήξουν όλοι πάνω. Τώρα, ποιος θα κρατήσει ο κύριος Τσίπρας ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Ταπεινή μου άποψη, τους πρωτοκλασσάτους θα τους κρατήσει και θα πορευτεί μαζί τους. Η Τζέσι στέλνει ένα μήνυμα ότι τα ποδήλατα, λέει, περνούν με κόκκινα και πάνω στα πεζοδρόμια με μεγάλη ταχύτητα, απλά το επισημαίνω. Τζέσι μου, τώρα τι να σου πω, υπάρχουν και αυτοί οι τύποι και τύπισες, ναι, είναι γεγονός, που ούτε το ποδήλατο δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο σε αυτή την πόλη. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι τα είπαμε με τον κύριο Σταυρακάκη. Γεια σου Πέτρο, ο Πέτρος ο ταξιτζής. Καλημέρα. Εμένα, λέει, με τράκαρε ποδήλατο απλώς διότι παραβίασε στην Πατησίων το κόκκινο φανάρι και αν δεν είχε το αμάξι κάμερα θα πήγαινα αυτόφορο και έπαθα ζημιά 400 ευρώ και έχασα και μεροκάματο. Ο ποδηλάτης δεν έπαθε τίποτα. Κατά τα άλλα ήταν μια χαρά. Καλά κάνεις και μου το επισημαίνεις, Πέτρο. Εντάξει, δεν είπαμε ότι και οι ποδηλάτες είναι στο 100%. Υπάρχουν και αυτοί οι τύποι, το επαναλαμβάνω. Δεν σημαίνει όμως, η κατάσταση έχει ξεφύγει με τα πατίνια. Λοιπόν, εγώ διαβάζω τα μηνύματά σας. Διαβάζω τα μηνύματά σας για να τα ακούν αυτοί οι οποίοι πρέπει να τα ακούν. Κλείνω με τον... πόσο χρόνο έχουμε, κύριε Καραγευρέκη? Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες. Λοιπόν, Γιάννη μου, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και την αλλαγή ώρας, και θα επανέλθουμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Θα συζητήσουμε σήμερα και με τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, κάποια γαλλικά τα οποία έπεσαν σε μια πρόσφατη σύσκεψη εκεί στην ΚΕΔΕ. Θα τα πούμε όλα. Κύριε Καραγευρέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία και για την ανοχή σας. Την καλημέρα μου.
1: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν, οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής, ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Εδώ είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα Real FM, πάντα αληθινά. 97,8 είναι η συχνότητά μας σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Τα έχουμε πει, τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό. Σε κάθε νομό που βρίσκεστε εκεί στην πρωτεύουσα, σε όλα τα χωριουδάκια. Να συντονιστείτε και να ακούτε μονίμως Real FM για να ενημερώνεστε σωστά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Πολύ έντονη ειδησιογραφία και σήμερα. Μοναχούλης μου θα πάω μέχρι τις 8 η ώρα. Τι να κάνω, βοήθειά σας. Ειδικά ο Νίκος δεν έχει στείλει ακόμα μήνυμα, φαντάζομαι. Εντάξει, υπομονή. Νίκο, αύριο έρχεται η Στεφανία, έρχεται το τσουνάμι μας. Λοιπόν, μια οικογενειακή υποχρέωση την έχει κρατήσει μακριά μας σήμερα τη Στεφανία μας. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε την Ανατολή του Ηλίου και συγκεκριμένα εδώ, έλα καλή μου τεχνολογία, σε 7 λεπτά παρακαλώ, στις 6 και 10. Προς το παρόν που ήδη έχει αρχίσει να φεύγει το μαύρο της νύχτας και ο ουρανός έχει αρχίσει και γίνεται γαλάζιος, φαίνεται ότι θα έχουμε μια όμορφη μέρα, τουλάχιστον μέχρι το μεσημεράκι, διότι μετά το μεσημεράκι, λέει η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ότι θα έχουμε λίγη συννεφιά. Θα είναι έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, μία ζακετούλα να πάρεις. Τώρα και μία ομπρελίτσα, αν χωράει στην τσάντα σου, πάρε και μία ομπρελίτσα. Αν δεν έχεις τσάντα, δεν πειράζει, την κρατάς στο χέρι. Την ομπρέλα αχρίαστη να είναι, τουλάχιστον όσον αφορά στο κομμάτι της βροχής. Στα χρηστικά να ξέρετε ότι ένα λεπτάκι που είναι, θα έχουμε αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών έως την Πέμπτη. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Με αυτά τα φοβερά και τρομερά ανακατασκευασμένα, δεν ξέρω πώς να τα αποκαλέσω, βασικά τα έχουν βάψει. Εγώ αυτό βλέπω. Αναφέρομαι στους σειρμούς του ΙΣΑΠ. Έχω τραβήξει και φωτογραφία και βιντεάκι. Τα είχε στείλει στη Στεφανία. Δεν ξέρω αν τα έχει ανεβάσει στο ενικός.gr, αλλά έχουν πολύ πλάκα. Φαίνεται σαν να τα έχουν βάψει με λαδομπογιά ένα πράγμα. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι. Λοιπόν, όλα αυτά Δευτέρα, 18 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Σας είπαμε ότι σε 5 λεπτάκια τώρα ο ήλιος θα ανατείλει. Θα τον δείτε να μας έρχεται πάνω από την Πεντέλη. Ο ήλιος θα δει σε 32 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε την 138η ημέρα του έτους. Ήδη παρακαλώ.

έκσταση στα της επικαιρότητας, έλα Παπαδάκη, στα της επικαιρότητας, ό,τι και να πούμε, αναγκαστικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα καπρίτσια, από τα τερτύπια του Ντόναλντ Τραμπ. Για το Ιράν λέει ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, κλείνω τα εισαγωγικά. Ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ ξύπνησε το τελευταίο 24ωρο έχοντας δύο επαναστάτες από μέσα του, ο Κόναν ο Βάρβαρος ένα πράγμα, διότι απειλεί για ακόμη μια φορά το Ιράν. Παρόλο που εντάξει, πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή το πράγμα λίγο θα φτιάξει. Δυστυχώς η εξίσωση όσο πάει γίνεται και πιο δύσκολη. Έκανε μία ανάρτηση στο Truth Social ο Τραμπ, ανέβασε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η ανάρτηση αυτή ερμηνεύεται ως μία νέα δημόσια προειδοποίηση του Τραμπ. Στο μεταξύ, από την πλευρά του, το Ιράν, όχι ότι κάθεται στα αυγά του, τραβάει το σκηνί όσο περισσότερο μπορεί. Προειδοποίησε τη διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών του Ορμούζ. Και όχι μόνο αυτό, απειλεί ευθέως πλέον παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Ακούστε τι κάνει τώρα το Ιράν. Και αυτό σύμφωνα με ρεπορτάζ, ρεπορτάζ που προέρχεται από διεθνή μέσα, σχεδιάζει η Τεχεράνη να επιβάλλει ειδικό φόρο, λέει, στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν εκεί στα στενά, στην ευρύτερη περιοχή του Ορμούζ, και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Αν δεν πάει καλά το πράγμα, δεν πάει καλά. Εάν σε αυτή την εξίσωση ρίξουμε και το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, όπου μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη στην αίθουσα επιχειρήσεων σημαντική, όπως την αποκαλεί, σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, καταλαβαίνουμε ότι το πράγμα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, βοήθειά μας. Ακούστε τώρα το πολύ δύσκολο. Μιλούσα εχθές με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις. Θα τον φιλοξενήσουμε πρώτα ο Θεός την Τετάρτη. Δεν λέω ακόμα το όνομά του για ευνόητους λόγους. Υπήρξε απόπειρα να πληγεί με ντρόουν πυρηνική εγκατάσταση στο Άμπου Ντάμπι. Τα Ηνωμένα λοιπόν Αραβικά Εμμυράτα σκληραίνουν τη στάση τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διεμήνησε ότι καμία απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία δεν θα γίνει ανεκτή ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Το πράγμα γίνεται πολύ ακατάλληλο και μάλιστα γίνεται η έρευνα για να δουν από πού προέρχονται τα συγκεκριμένα drones. Ο Θεός να βάλει το χεράκι του. Ο Θεός πραγματικά να βάλει το χεράκι του. Πριν συνεχίσουμε και στην εσωτερική επικαιρότητα, διότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, το συνέδριο, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας άφησε πολλά πράγματα πίσω του. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκεί σε αυτό το τριήμερο. Τέλος πάντων, την Παρασκευή δεν μπόρεσα να είμαι στην εναρκτήρια ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, λόγω του ότι έπρεπε να κάνουμε αυτή την έκτακτη εκπομπή μαζί με την Ελένη την Κατσαμπέκη το βράδυ της Παρασκευής. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τις επόμενες δύο ημέρες το ρεπορτάζ είναι, μας το έδωσαν απλόχερα, πρέπει να σας πω, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από όλες τις πλευρές. Διότι εκεί υπήρχαν και καραμαλικοί και σαμαρικοί. Μάλιστα υπήρξαν και ομιλίες στελεχών, συνεργατών του κυρίου Σαμαρά, που το είπαν ευθέως. Ένα τηλεφώνημα, μια καλή κουβέντα, ενδεχομένως να αλλάξει τελείως την κατάσταση.
Αλλά το μήνυμα το οποίο έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης για τους απόντες, δείχνοντας ευθέως τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό, και τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, νομίζω ότι βάζει αυτό το μήνυμα ένα τέλος στο οποιοδήποτε βήμα προσέγγισης. Θα τα δούμε, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για το εξής. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 33.

Επίσης, επειδή σήμερα ολοκληρώνεται ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM, έχετε ακόμα χρόνο να κάνετε όλη τη διαδικασία και να πάρετε μέρος. Το μεγάλο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού που λήγει σήμερα είναι 3 ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Το πιο μαγευτικό, γιατί αν δεν μπαινέψεις στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Να περάσετε και από τους μολάους εσείς που θα κερδίσετε. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι ένα διπλό στρώμα Profile της Greco Strom. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Air Fryer από τη Μόρις είναι το τρίτο δώρο του διαγωνισμού μας. Φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στην εκπομπή σήμερα δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Τραγουδάρα έβαλε ο κύριος Απρανίδης.

κύριος Νίκος Απρανίδης, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας κύριε Σαπρανίδη, καλή εβδομάδα. Πώς είσαστε, όλα καλά? Εντάξει, θα παίξουμε Champions League, τουλάχιστον προκριματικά. Θα ξανασηκώσουμε σε Ντόνι. Μάλλον στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί θα αρχίσουμε, λέει, να φτιάχνουμε το Καραϊσκάκι. Για να δούμε. Θα πρέπει να κατέβουμε πάλι να πάρουμε κομμάτι από το παλιό Καραϊσκάκι. Από το νέο παλιό Καραϊσκάκι. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε το κόλπο πλέον. Όσοι δεν θέλετε να σας ακούσουν, τι θέλετε να βγει στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr. Εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο τα μηνύματάκια σας. Διαφορετικά, όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200 και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη θα σας περιποιηθεί αναλόγως και θα μας στείλει τα μηνύματα εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο. Ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Καλημέρα μου, γράφει αδελφέ. Τις προάλλες στην οδό Σούτσου και ενώ είμαστε κολλημένοι στην κίνηση με μέτωπο προς Αλεξάνδρας, περνάει ανάμεσα ένα μηχανάκι με μια οικογένεια 4 άτομα επάνω. Έλα τώρα. Πλάκα μου κάνεις. Μάνα, πατέρας και 2 παιδιά κοριτσάκια. Ζήτημα να ήταν 6 χρονών. Όλοι με κράνος, αυτό να το πω, καλά κάνεις και το επισημαίνεις, ναι σωστά. Και σταματάω λίγο πιο πάνω έτσι όπως έτυχε με την κίνηση και το ρωτάω, φίλε μου συγγνώμη, δεν φοβάσαι? Μου λέει, τι να φοβάμαι, έχεις 4 άτομα πάνω στο μηχανάκι και τα 2 είναι τα παιδιά σου. Και μου είπε το γνωστό, άντε μπιπ ρε τα ρήφα. Πανεπιστημιακοί διάλογοι στο κέντρο της Αθήνας ένα πράγμα. Ναι, τι σε ενδιαφέρει εσένα, τι κάνω με τα παιδιά μου και όλα τα σχετικά, ε. Εσύ έκανες αυτό που έπρεπε όμως, Γιάννη μου. Λοιπόν, να προσέγετε εκεί όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου ρε Μάρκο Νικόλα. Ναι, βάλαμε νωρίτερα και White Snake. Έχουμε αυτή την κακή συνήθεια. Καλά μυαλά. Αυτό το οποίο λες, πόσοι πρέπει να τα ακούσουν. Ανοίξαμε λίγο φάμπρικα τώρα με το... Με την ιστορία και με τα πατίνια και με τα ποδήλατα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πρέπει να είμαστε, όπως και να το κάνουμε, προσεκτικοί. Ο Φίλιππος εδώ στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Είχες πάει να παρακολουθήσεις και Eurovision, ρωτάω εγώ τώρα. Πρέπει να ξυπνήσουμε σε κάθε περίπτωση. Επίτρεψέ μου, επειδή θέλω τώρα πρωί-πρωί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τα έχουμε συζητήσει τόσες πολλές φορές. Έχουμε βγάλει κόσμο και κοσμάκι στον αέρα, όπου λέει τα ίδια πράγματα. Μακάρι να είχαμε την ίδια ευαισθησία για πράγματα δικά μας. Γιατί εννοώ δικά μας, για την Κύπρο παραδείγματος χάρη. Και για άλλα ζητήματα, ας μην επεκταθούμε περισσότερο. Μακάρι να είχαμε τέτοια αντανακλαστικά και για ζητήματα τα οποία αφορούν στην καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά όχι. Έχω μία εξήγηση στο μυαλό μου, αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου ρε Σπύρος, συνονόματε από το Ήλιον. Ναι. Για ποιο λόγο? Άκουσε να δεις. Ο Σπύρος λέει το εξής. Πώς το πες, λέει ρε Παπαδάκη, το Ιράν δεν κάθεται στα αυγά του? Άκουσε. Τώρα το πώς συνδυάζεις παρακλάδια του Μαξίμου και όλα τα σχετικά με το συγκεκριμένο, δεν μπορώ να το... Εγώ θα μείνω στην ουσία του πράγματος. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, κακός ασφαλώς, έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος. Ξεκίνησε ο Τραμπ ένα πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ. Εναντίον του Ιράν. Έπρεπε η διεθνής κοινότητα, αλλά δεν έχει τα κότσια βεβαίως, και να αντιταχθεί και να αντισταθεί σε αυτές τις κινήσεις. Σε μια χρονική στιγμή που υποτίθεται, εάν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, εκεί στον Ιούνιο του 2025, όπου με εκείνη την περιβόητη επίθεση την οποία είχε κάνει με την βόμβα η οποία πήγε 150 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, εξόντωσε, λέει, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι? Αυτά δεν τα έχω πει εγώ, τα είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Φτάσαμε στο σημείο στις αρχές του 2026 να λέει να προετοιμάζεται, προετοιμαζόταν. Έτσι κάτω από τα ραντάρ υποτίθεται ότι πέρασε η προετοιμασία των ΗΠΑ για επίθεση στο Ιράν.
Πραγματοποιήθηκε λοιπόν, ξεκίνησε, μας τα λέγανε οι ειδικοί. Το θέμα είναι να μην πατήσει κάποιος πρώτος στη σκανδάλη. Εάν κάποιος την πατήσει τη σκανδάλη, μετά θα μπούμε σε μία, σε μία περίεργη εποχή. Θα είναι περίεργη η εξίσωση που θα δημιουργηθεί, όπως και έχει δημιουργηθεί μία πάρα πολύ δύσκολη και περίεργη εξίσωση, που κανένας δεν γνωρίζει τη λύση της. Από εκείνο το σημείο και μετά όμως, και ενώ υποτίθεται ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, και ενώ υποτίθεται ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία έστω αυτή τη εύθραυστη εκεχηρία, κάνει τα δικά του ο Τραμπ, κάνει τα δικά του και, και η Τεχεράνη. Όλοι προσπαθούν να υποφεληθούν από αυτή την κατάσταση. Έχουμε τον πόλεμο επί του πεδίου, έχουμε και τον πόλεμο των εντυπώσεων. Και ναι, ασφαλώς. It takes two to tango, που λένε κιόλας. Με ιδιαίτερες διαθέσεις. Για πάμε.

0: Τραγωδία στη Ρόδο. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, έχασαν τη ζωή τους σε ένα σφοδρό τροχαίο δύο αυτοκινήτων σε κεντρική διασταύρωση στην Αφάντου της Ρόδου. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρατείται και ανακρίνεται για τις συνθήκες του συμβάντος. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι με το που άναψε πράσινο και ξεκίνησε το όχημα με τη μητέρα και την κόρη που έχασαν με αυτόν τον τρόπο τη ζωή τους, σε κλάσματα δευτερολέπτου έπεσε πάνω τους το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο οδηγός στο δεύτερο αυτοκίνητο. Όλα δείχνουν ότι έχει περάσει με κόκκινο. Ας περιπτώσει. Τη σημασία έχει ότι κρατείται και σήμερα το μεσημέρι, όπως διαβάζω, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ, όπως διαβάζω στο ενικός.gr, θα μπείτε και εσείς να το διαβάσετε, για να δείτε και να διαβάσετε και να μάθετε και όλες τις λεπτομέρειες. Να προσέχουμε, διότι αν δεν προσέχουμε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Επίσης στο ενικός.gr είχαμε άλλο ένα σοβαρό τροχαίο εκεί γύρω στις 8.30 χθες το βράδυ στην Ελευσίνα. Το ατύχημα έγινε στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, περίπου στο ύψος της Πυρκάλ. Ο οδηγός ενός γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου έχασε υπό συνθήκες που διερευνά η τροχιά τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Σφοδρή σύγκρουση. Εκεί πολίτες ανέφεραν ότι άκουσαν πολύ δυνατό θόρυβο. Επικράτησε στο σημείο ασφαλώς αναστάτωση. Κάλεσαν άμεσα οι παρευρισκόμενοι το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μία κολόνα έπεσε μετά την πρόσκρουση ενός από τα εμπλεκόμενα εκεί οχήματα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, λίγο να προσέχουμε στους δρόμους. Τι λίγο να προσέχουμε, πολύ στους δρόμους. Δεν βάζουμε μυαλό, ούτε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας που έχει γίνει πολύ πιο αυστηρός μας πτωεί, ούτε τίποτα. Ούτε κοιτάμε τα όρια ταχύτητας, ούτε αν είναι κόκκινο το φανάρι. Όταν γίνεται πορτοκαλί, αντί να πατήσουμε φρένο, πατάμε γκάζι για να περάσουμε πιο γρήγορα. Δηλαδή, έλεος αυτό. Έλεος. Ο Κωνσταντίνος με ρωτάει, δεν άκουσες την είδηση αναλυτικά για το μετρό. Έχουμε κάποιες αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2, στη γραμμή 2 του μετρό, εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη λοιπόν, Κωνσταντίνε, και λυπές εκεί έξω που χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έως την Πέμπτη σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Να το έχετε υπόψη σας. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικότατα. Τώρα υπάρχουν και άλλα ζητηματάκια τα οποία εσείς θέλετε, εδώ βλέπω τα μηνύματά σας. Ο Θοδωρής λέει good morning Spyrus, where is tsunami this morning? Tsunami this morning is a little bit busy. Έχει μια οικογενειακή υποχρέωση η Στεφανία μας και γι' αυτό το λόγο σήμερα δεν θα είναι μαζί μας. Από αύριο ξανά στην παρέα μας, άντε γιατί μας λείπει. Ο Κώστας από τα Πατήσια. Τα ελληνοτουρκικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Η αναθεωρητική ρητορική της Τουρκίας έχει ξαναπιάσει κόκκινο. Το πρόβλημα της ιστορίας είναι ότι όχι μόνο η αναθεωρητική ρητορική έχει φτάσει στο κόκκινο από την πλευρά της Τουρκίας, έχει το χαβά του Ερντογάν, αλλά ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα και όλα τα σχετικά νομίζω ότι έχουν αρχίσει και το τερματίζουν εκεί. Ο Κώστας από τα Πατήσια λοιπόν μου λέει δεν υπάρχουν φίλοι και συμμαχίες. Η τουρκική Μπαϊκάρ που παράγει τα διάσημα Μπαϊρακτάρ, ναι, ανάποδα δεν το είπαμε, τέλος πάντων, θα αποκτήσει πρόσβαση σε προηγμένα γαλλικά ηλεκτροπτικά συστήματα. Όπως λέει το σύστημα πρόκτησης στόχων Eurofleur, καθώς και σε κινητήρες ευρωπαϊκής κατασκευής. Για τους Έλληνες, μου γράφει ο Κώστας, αυτό είναι ιδιαίτερα πικρό νέο, καθώς τα τουρκικά drones, τα οποία αναμένεται τώρα να αναβαθμιστούν με προηγμένη γαλλική τεχνολογία, παραβιάζουν σχεδόν καθημερινά τον ελληνικό εναέριο χώρο και απειλούν την κυριαρχία του. Κώστα μου, κοίταξε, εγώ θα πω το εξής. Επειδή κατά το παρελθόν έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Μάλιστα, πόσες φορές έχουμε διαφορετική άποψη και έχουμε και διάφορους έτσι διαξυφισμούς για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Τουρκία, για την στρατιωτική της δύναμη, και τελικά αποκαλύφθηκε πρόσφατα ότι έχει μία αεράμινα η οποία είναι τόσο διάτρητη που ουσιαστικά δεν έχει αεράμινα και ζήτησε βοήθεια από το ΝΑΤΟ. Πάλι καλά, στο τέλος, στο τσάκ ήταν να στείλουμε ελληνικούς Patriot για να υπερασπιστεί το έδαφος της Τουρκίας, να υπερασπιστούν το έδαφος της Τουρκίας. Μιλάμε για τέτοιο ξεγύμνομα. Προσπαθεί απλά ο Ερντογάν να ρεφάρει. Με πράγματα και με τρόπους μάλλον ο λίγον τι ανορθόδοξους. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις, σε τίτλους. Αλλαγή, όχι ώρας, αλλαγή του μισάωρου για να επανέλθουμε ακόμα δρυμύτεροι. Δικό σας κύριε Σαπρανίδη.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Τρεις Εργενίδες.
10: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά.
11: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
14: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
15: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Στο αυτοκίνητο, στου Plus 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξέλος. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί στο Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Νέο σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο. Τουλάχιστον 7 είναι νεκροί και 15 τραυματίες. Περισσότερα στο real.gr. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Καταλάβατε, κύριε Σαπρανίδη, έχει έρθει με τελείως διαφορετική διάθεση η κυρία Βουγιουκλιώτη σήμερα στη δουλειά. Λοιπόν, χαιρόμαστε να βλέπουμε χαμογελαστούς ανθρώπους και όλοι εδώ στο Real FM. Χαμογελαστοί άνθρωποι είμαστε. Ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων στα 33 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητα, όταν μιλάμε για την καθημερινότητα, το πρώτο πράγμα το οποίο έρχεται στο μυαλό σας, στο μυαλό μας, είναι η ακρίβεια. Είναι το θέμα της ακρίβειας. Όταν λοιπόν πηγαίνεις στα ράφια των υπεραγορών, έτσι για να μιλήσουμε και σε απόλυτα ελληνικά, και βλέπεις καθημερινά να αυξάνονται όλα τα προϊόντα. Όλα τα προϊόντα. Νομίζετε ότι είναι υπερβολή? Δεν είναι καθόλου μα καθόλου υπερβολή. Και επειδή καθημερινά όλοι εκεί έξω πηγαίνουμε στις υπεραγορές, πρέπει να γεμίσουμε με κάποιο τρόπο το ψυγείο μας. Να υπάρχει φαγητό στο τέλος της ημέρας. Για εμάς, για τα παιδιά μας πάνω απ' όλα. Άρα, εκεί που πηγαίνουμε, βλέπουμε και την πραγματική εικόνα. Είναι η εικόνα της πραγματικής οικονομίας, που ψωνίζεις δύο πραγματάκια στην κυριολεξία και φεύγει το 20 ευρώ και δεν έχεις καταλάβει που έχει πάει το 20 ευρώ. Αναγκάζεσαι να κάνεις διαχείριση των χρημάτων που έχεις στη τσέπη σου και αναγκάζεσαι να κάνεις διαχείριση των πραγμάτων που αγοράζεις. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η αυξητική τάση της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης. 2,143 σήμερα το πρωί. Έβαλα βενζίνη, 2,143. Ναι, εμείς έχουμε το βίτσιο, επειδή ολόκληρο Σαββατοκύριακο μπορεί να μην βάλουμε βενζίνη, να το αφήσουμε με τις αναθυμιάσεις, τη Δευτέρα το πρωί, στο μοναδικό βενζινάδικο, το οποίο είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, εκεί στην περιοχή, βάζω το πρωί γύρω στις 3.30. 2,143. Πιάσαμε μάλιστα την κουβέντα εκεί με τον άνθρωπο, με τον υπάλληλο, και μου λέει: και μη χειρότερα. Προσπαθούμε να γεμίζουμε τα αυτοκίνητά μας, μπράβο που έχετε τη δυνατότητα, με την τιμή τη συγκεκριμένη, διότι δεν ξέρουμε το επόμενο βιτιοφόρο, την επόμενη φορά που θα προμηθευτούμε αμόλυβδη βενζίνη και τα λοιπά προϊόντα, πόσο πιο αυξημένο θα είναι το τιμολόγιο. Τα ακούτε, φαντάζομαι, στα αρμόδια Υπουργεία. Έχω την εντύπωση, αν μη τι άλλο, ότι τα γνωρίζετε κιόλας. Θερμή παράκληση, κάντε κάτι. Μαθαίνω και είδατε την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τα συζητήσαμε αυτά. Για να δούμε. Μέχρι το τέλος του μήνα, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις. Θα έχουμε ανακοινώσεις, νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο, για να μπορέσει να βάλει αναχώματα. Χρειάζεται ένας πολύ δυνατός κυματοθράφστης από την πλευρά της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί αυτό το ράλι της ακρίβειας, αυτό το ράλι της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης που καθημερινά αυξάνεται. Καθημερινά αυξάνεται. Σε λίγο δεν θα μπορούμε να κινηθούμε. Καλή σου μέρα, Ρένα μου. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Δεν υπάρχει μέρα που δεν θα ακούσουμε για τροχαία δυστυχήματα. Την καλημέρα μου στην κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Κυρία Βουγιουκλιώτη, η κυρία Ρένα σας στέλνει την καλημέρα της. Σας θυμάται, λέει, από την εποχή του Γιώργου Τράγκα. Το αναφέρω ακριβώς όπως εστάλει το μήνυμα από την κυρία Ρένα. Ο Γιώργος. Καλημέρα, Σπύρο, και καλή εβδομάδα. Άραγε ο Μητσοτάκης που έκανε τα γλυκά μάτια στον Ερντογάν, έκανε καλό στην πατρίδα μας? Αλήθεια δεν ξέρω. Σε άλλα νέα, η έξοδος για Αττική Οδό στη Μεταμόρφωση είναι και πάλι για γερά νεύρα. Το μήνυμα αυτό μου το έχει στείλει στις 6:29 ο Γιώργος. Και εξ αφορμής του μηνύματος, για να δούμε λίγο τι γίνεται στο χάρτη με την κίνηση. Ναι, ξεκινά μια πολύ δυνατή Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπω στο χάρτη ότι ο Κηφισός από το ύψος των Σεπολίων, λίγο μετά την Εθνάρχου Μακαρίου, ξεκινά ένα μποτιλιαρισματάκι, το οποίο αυτό μποτιλιαρισματάκι θα σας κάνει παρέα μέχρι και την Αχαρνών. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται από τις 6:37. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπενθύμηση, Γιώργο μου.
Υπάρχει λοιπόν, ναι, τώρα εκεί πέρα στην έξοδο για την, από την Αττική Οδό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, υπάρχουν θεματάκια. Υπάρχουν θεματάκια και μάλιστα γρήγορα πρέπει να προχωρήσουν τα έργα, τα οποία επίσης μας είχε ανακοινώσει. Μας είχε ανακοινώσει μάλιστα ο κύριος Δήμας εδώ, σε αυτή την ταπεινή εκπομπούλα, ότι θα ξεκινήσουν πάρα πολύ άμεσα για να μπορέσει να αποσυμφορηθεί και η Αττική Οδός, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Όταν έφτιαγαν την Αττική Οδό, έγιναν κάποια λαθάκια, όπως παραδείγματος χάρη η έξοδος για την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, που στο ίδιο σημείο υπάρχει έξοδος και για την κάθοδο και για την άνοδο. Θα μπορούσαν να το έχουν κάνει με διαφορετικό τρόπο. Και μάλιστα όσον αφορά στην έξοδο για την άνοδο, είναι μία λωρίδα. Γίνεται το αδιαχώρητο. Για να δούμε στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, και εδώ τα πράγματα δεν είναι καλά. Πουρνό-πουρνό έχετε βυργεί στους δρόμους. Από το ύψος του Κολυμβητηρίου λοιπόν μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου, το μποτιλιάρισμα. Προσοχή και σας παρακαλώ, διότι σε αυτό το σημείο, κάθε φορά που τυχαίνει, είτε για να ταξιδέψουμε, να βγούμε εκτός Αθηνών, να πάμε προς Κόρινθο μεριά ή να κατέβουμε στα χωριά τα δικά μας εκεί στους Μολάους, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν πολλοί πονηρίδιδες, βγαίνει πονηριά από μέσα από πολλούς οδηγούς και χρησιμοποιούν τη Λέα. Χρησιμοποιούν τη Λέα, την κάνουν τρίτη λωρίδα. Και κάποια στιγμή βεβαίως, πλησιάζοντας εκεί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου που κάνει και τη στροφή, μπλοκάρει και η Λέα. Εάν χτύπα ξύλο συμβεί το οτιδήποτε, μη τον κύριο είδατε ένα πράγμα. Δεν μπορείτε να μείνετε στην ουρά. Το μποτιλιάρισμα είναι για όλους, καλός ή κακός. Θα μου πεις, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι πονηρίδες, η ουρά και το μποτιλιάρισμα θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Δεν είναι λογική αυτή. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να πέσουν τα πρόστιμα και πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να μπουν και κάμερες εκεί και αυτομάτως να φωτογραφίζονται, γιατί δεν μπορεί να είναι σε κάθε γωνιά και η ελληνική αστυνομία, η τροχέα. Να τα λέμε και αυτά. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, κλασικά στο φανάρι του Χίλτον υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει. Μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά σχεδόν από τη Ριζάρη. Μικρού μήκους το μποτιλιάρισμα, αλλά εκνευριστικό όταν μιλάμε για τις 7 παρά 20. Στην Αρδιτού επίσης ένα μποτιλιάρισμα ιδιαίτερα δύσκολο λίγο μετά την Ηλιουπόλεως. Και το μποτιλιαρισματάκι αυτό φτάνει μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο. Εκεί ανοίγει ο λίγο δύσκολο, λίγο μετά την Ηλιουπόλεως. Και το μποτιλιαρισματάκι αυτό φτάνει μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο. Εκεί ανοίγει ο λίγο τι. Και μετά υπάρχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα.

μέχρι τον Καρέα το μποτιλιάρισμα. Η παραλιακή είναι σε πάρα πολύ κατάσταση, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση από ό,τι βλέπω. Και στο λιμάνι του Πειραιά, κλασικά, πλοία έρχονται, πλοία φεύγουν και ο κόσμος εκεί στιβάζεται. Καλημέρα και στο Χρήστο από την Κυψέλη. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου με το μήνυμά σου. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, αγαπητέ μου κύριε Σαπρανίδη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο δήμαρχος Βουβουβού και αντιπρόεδρος της ΣΚΕΔΕ. Θα μιλήσουμε για τα της ΣΚΕΔΕ, παρακαλώ. Έχουμε και συνέδριο το Σεπτέμβριο. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1950.

0: Track Service Coast Group, Ιερά Οδός 95 Αθήνα, 210-3463-314.
1: Δείτε μας και στο coastgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω, το Coos με κάπα.
2: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φέρ το μας, φέρ το περιμέναμε. Μπαγκαράγκα μας βγήκε ένα πράγμα. Φαντάζομαι παρακολουθήσατε την Eurovision. Δεν πιστεύω να μην την παρακολουθήσατε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θέλω να σας ενημερώσω για το εξής. Και ανοίξτε το ραδιοφωνάκι σας και βάλτε το πάρα πολύ καλά στο μυαλό σας. Από το 1857 μέχρι σήμερα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Πόσες φορές έχουμε ασχοληθεί για το, με το δημογραφικό, πόσες φορές έχουμε φιλοξενήσει την κυρία Γιώτα Διαμαντή, μια γυναίκα την οποία εγώ θαυμάζω υπερβολικά εκεί από τη Φουρνά της Ευρυτανίας. Την εβδομάδα που μας πέρασε μιλήσαμε με τη Στεφανία, με τον κύριο Κοντζαμάνη και μας είπε πολλά ενδιαφέροντα και δυστυχώς αποκαρδιωτικά πραγματάκια. Η Next is Now λοιπόν και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου, το 2026 βεβαίως, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr, όπως το ακούτε, με KO στο τέλος, παρακαλώ. Ζητήσαμε τη βοήθεια και τη συνδρομή του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, του κυρίου Γρηγόρη Κωνσταντέλου και Αντιπροέδρου βεβαίως της ΚΕΔΕ, για να μας λύσει κάποιες απορίες, διότι στην συνάντηση της εβδομάδας που μας πέρασε εκεί στην ΚΕΔΕ, κύριε Κωνσταντέλο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Υπήρξαν κάποιες διαφωνίες όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι. Εξηγήστε μας λίγο, έτσι λίγο, για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Διαφωνίες δεν υπήρχαν. Mm-hmm. Υπήρξε μία διαπίστωση εκ νέου, για άλλη μια φορά, πολλωστή θα μπορούσα να πω, ότι υπάρχουν πολύ πολύ μεγάλα ζητήματα με τα οικονομικά των της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οικονομικά των Δήμων και κατ' επέκταση βέβαια και των περιφερειών. Και το θέμα έχει να κάνει με μια επιβάρυνση η οποία έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, έχει προκύψει και έχει να κάνει με το κόστος ενέργειας. Τα ποσά τα οποία δαπανούνται τους Δήμους για την ενέργεια, για τα καύσιμα κυρίως, είναι πολύ μεγάλα. Είναι μεγάλα γιατί κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών έχουμε τη θέρμανση των χώρων, των σχολικών αίθουσών και των δημαρχείων, άρα η κατανάλωση καυσίμου, η κατανάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, αλλά καθώς τη διάρκεια του έτους έχουμε την κίνηση των απορριμματοφόρων και των λοιπόν βαρέων οχημάτων των Δήμων. Όταν λοιπόν η εγκύκλιος η οποία υπήρξε για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του 2026 μας έδωσε μια τιμή βάσει του οποίου οργανώσαμε τους προϋπολογισμούς μας στο 1,4 ευρώ το λίτρο και αυτή τη στιγμή το λίτρο του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται περίπου στα 2,4 έως 2,10. Καταλαβαίνετε ότι ήδη το τελευταίο τετράμινο που προκύπτει αυτή η πολύ μεγάλη διαφορά έχουμε ήδη την αύξηση του προϋπολογισμού στον αέρα. Καταναλώνουμε δηλαδή καύσιμα τα οποία είναι τα καύσιμα του Αυγούστου ή του Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι σε λίγους μήνες, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρχει μια έκτακτη χρηματοδότηση κεντρική, θα αναγκαστούμε να εξεύρουμε άλλους πόρους. Τι σημαίνει να εξεύρουμε άλλους πόρους? Σημαίνει να μηδενίσουμε ουσιαστικά τα τεχνικά προγράμματα των Δήμων, δηλαδή τα έργα τα οποία δίνονται στους Δήμους ή τις κοινωνικές δομές και τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, mm-hmm. για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την κίνηση των απορριμματοφόρων μας, να καθαρίσουμε τις πόλεις, η οποία είναι απόλυτα κυρίαρχη, η πρώτη, νούμερο ένα, μαζί με τους μισθούς του προσωπικού, λειτουργική δαπάνη του Δήμου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν κάτι το οποίο...
0: Υπήρξαν κάποιες φωνές όμως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, που ζητούσαν από την... που σας ζητούν να γίνετε λίγο πιο σκληροί απέναντι στην πολιτεία, απέναντι στην κυβέρνηση, προκειμένου να επιληφθεί επί αυτών των θεμάτων. Γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, εσείς τα λέτε, αλλά δεν βρίσκεται ευήκο αότα. Και αναρωτιέμαι, ποια είναι η απάντηση η οποία σας δίνουν? Δεν έχουμε άλλα χρήματα? Δεν σας τα δίνουμε για να τα διαχειριστείτε? Τι ακριβώς?
1: Κοιτάξτε, η απάντηση δυστυχώς είναι πάντα η ίδια. Και πράγματι υπήρξε μια κουβέντα για να αιτηθούμε με πιο εντατικό τρόπο, mm. γιατί ήδη το έχουμε ζητήσει εγγράφως εδώ και περίπου 1,5 μήνα την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τα ενεργειακά, και υπήρξε μια κουβέντα για το πώς θα γίνουμε πιο διεκδικητικοί εκ νέου σε αυτή την ιστορία. Το ζήτημα όμως είναι ζήτημα πολιτικής προσέγγισης, δηλαδή δεν είναι ότι τώρα που προέκυψε μια έκτακτη δαπάνη δεν ανταποκρίνεται το κράτος. Ακόμα και τότε, σας θυμίζω, πριν το συνέδριο του Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη, όπου επισκεφθήκαμε το Οικονομικό Επιτελείο, ναι. όπου είχαν προκύψει και μια σειρά από πλεονάσματα, τα οποία αποφάσισε η κυβέρνηση, και καλά έκανε, να τα επιστρέψει μέρος αυτών, να τα επιστρέψει στην κοινωνία. Εκεί πάλι μας ανακοινώθηκε, και μάλιστα με μια σχετική απολυτότητα, θα μπορούσα να πω, ότι δεν υπάρχει περίπτωση από τα πλεονάσματα αυτά η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία συνεχίζει σήμερα να υπόκειται των οικονομικών μειώσεων που είχε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Θα σας πω ότι βρισκόμαστε σήμερα να λαμβάνουμε περίπου 36% λιγότερα χρήματα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους από ό,τι λάμβανε η αυτοδιοίκηση το 2009. Το 2009 βρίσκεται περίπου 17 χρόνια πίσω. Mm-hmm. Βρισκόμαστε λοιπόν από αυτά τα χρήματα τα οποία έπαιρνε η αυτοδιοίκηση πριν από 17 χρόνια, 36% λιγότερο. Δηλαδή η επαναφορά...
0: Η λογική όμως, αν μου επιτρέπετε κύριε Κωνσταντέλο, λέει το εξής. Εφόσον λοιπόν είναι 36% πιο μειωμένα τα έσοδα, πιο μειωμένα τα χρήματα τα οποία λαμβάνεται ως τοπική αυτοδιοίκηση από την πολιτεία, ότι αυτό το 36% θα πρέπει να το καλύψει η πολιτεία. Άρα να μην απευθυνόμαστε σε εσάς μονίμως και να κατηγορούμε τους δημάρχους ότι δεν φτιάχνετε το ένα, δεν φτιάχνετε το άλλο, δεν φτιάχνετε το παράλλο, διότι και η πολιτεία λαμβάνει φόρους.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο στην προσέγγιση σας, όμως εδώ έχει βρεθεί μια άλλη εποδός, ένα άλλο αφήγημα, όπου όταν πραγματικά ρωτήσαμε το Οικονομικό Επιτελείο τον Νοέμβριο πώς ακριβώς πρόκειται να καλύψουμε όλες αυτές τις οικονομικές τρύπες, η απάντηση η οποία πήραμε ήταν να αυξήσετε τα δημοτικά τέλη.
0: Δηλαδή, μάλιστα.
1: Είναι πραγματικά κάτι ανεξήγητο όταν επιστρέφει από το υπερπλεώνασμα το οποίο υπάρχει, και επαναλαμβάνω, καλά κάνει, και ίσως πρέπει να το κάνει και πιο εντατικά, να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στην κοινωνία, γιατί είναι ο κόπος της κοινωνίας. Yeah. Έρχεται και σου λέει, εγώ δεν έχω χρήματα για εσάς, για την
0: κόψε το λαιμό σας, λοιπόν.
1: Λες και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν δουλεύει, δεν είναι φορέας γενικής κυβέρνησης και δεν δουλεύει για το κράτος, για τον πολίτη. Εάν θέλετε όμως, έχετε και άλλη μέθοδο χρηματοδότησης, που είναι αυτή της αύξησης των δημοτικών τελών. Και έρχεται λοιπόν, έρχονται κάποιοι δήμοι εκ των πραγμάτων, πριν μπουν στο κόκκινο, και βγει πάλι, βγουν με τυχαίους τίτλους οι εφημερίδες ή τα μέσα, και πούν δεν ήταν νοικοκύρης ο δήμαρχος Κωνσταντέλος, και με αποτέλεσμα να ρίξει το δήμο στα βράχια και να γίνει να πτωχεύσει. Γιατί σήμερα, ξέρετε, παρακολουθούνται οι δήμοι, και πολύ καλά κάνουν, με ηλεκτρονικά συστήματα από το οικονομικό από το παρατηρητήριο της οικονομικής αυτοτέλειας, έτσι λέγεται, στο Υπουργείο Εσωτερικών, και στο Υπουργικό Λογιστήριο του κράτους σε επίπεδο ημερήσιο του που βρίσκονται και πώς τα οικονομικά τους και πώς ακριβώς εκτελείται ο προϋπολογισμός.
0: Κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πολύ, συμπαθάτε με, να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Πρόσθεσε ότι καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν. Νεκρός είναι ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάτ και η 17χρονη κόρη του. Άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Λίγο πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Περισσότερα στο enikos.gr. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Περισσότεροι από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε επιθέσεις της Ρωσίας με πυράβλους και ντρόουνς σε Οδυσσό και την ύπνο της Ουκρανίας.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με εντυπωσιακή φιέστα στην All Win Arena, η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League με τους ποδοσφαιριστές και τον Μάρκο Νίκολιτς να αποθεώνονται από τους φιλάθλους της ομάδας. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League, αφήνοντας την τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ που έφερε 2-2 στη λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Υποβιβάζονται στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 7. Έτσι θα έλεγε η Στεφανία η Κασίμη, γιατί δεν είναι σήμερα μαζί μας και μας έχει λείψει υπερβολικά, μα υπερβολικά οφείλω να σας πω. Είμαστε λοιπόν 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός πάρα πολύ. Στην άνοδο του Κηφισού γίνεται το αδιαχώρητο, πραγματικά. Από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια, υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Έχει αρκετή κίνηση και στην κάθοδο. Ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από την έξοδο για την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι, ξέρετε, την Παλιά Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι παλαιότεροι. Έχει αρκετή κίνηση και στην Αττική Οδό και στο ρεύμα εκεί στο ύψος του Κηφισού και στο ρεύμα από την προς Ελευσίνα, αλλά και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Θα σας πούμε τα νεότερα αμέσως μετά, διότι θα συνεχίσουμε τώρα την κουβεντούλα μας με τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, το δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, κύριε δήμαρχε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, για να περάσουμε λίγο στο θέμα των οικοπαίδων γενικότερα, των καθαρισμών και όλα τα σχετικά. Πάει καλύτερα φέτος το πράγμα σε σχέση με πέρυσι? Πέρυσι είχαμε πολλά προβληματάκια.
1: Είναι προφανές ότι κάθε φέτος είναι καλύτερο από το πέρσι, γιατί περισσότερος κόσμος οργανώνεται.
0: Ναι.
1: Οι μηχανισμοί οι οποίοι παρακολουθούν την εξέλιξη των καθαρισμών γίνονται πολύ πιο επαρκείς και βέβαια λειτουργούν και λίγο τα πρόστιμα, τα οποία κάθε χρόνο, έχοντας πλέον βρεθεί μια μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιούν οι Δήμοι, πολλαπλασιάζονται, άρα περνούν το μήνυμα πιο καθαρά. Είναι μια διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου. Άπαντες οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να μπουν στο διαδίκτυο και στο gov.gr και να αναφέρουν την ολοκλήρωση αυτής της δουλειάς για να μπορέσει η πυροσβεστική αλλά και οι Δήμοι να ξεκινήσουν συνέχεια τους ελέγχους και όπου χρειάζονται να παρέμβει ο Δήμος για να καθαρίσει τα καθάριστα αυτά οικόπεδα και στη συνέχεια να επιβάλλει το τέλος, το κόστος αυτής της διαδικασίας συν το πρόστιμο.
0: Τι γίνεται με τα ορφανά όμως οικόπεδα, κύριε Δήμαρχε, και τι εννοώ, κύριε Κωνσταντέλο, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Υπάρχουν, λέει, κάποια οικόπεδα τα οποία είναι λίγο μπερδεμένα τα αφημί. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες, δεν έχουν ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτό πέρυσι ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα. Φέτος λύθηκε.
1: Και συνεχίζει να είναι πρόβλημα. Και γιατί ουσιαστικά έχουμε τρεις πηγές. Η πρώτη πηγή η οποία έχουμε είναι τα δηλωμένα στους Δήμους κατά καιρούς για την πλωμή του ΤΑΠ, του τέλους εκείνης της περιουσίας, η οποία είναι πολύ παλιά, δεν έχει ενημερωθεί από τους ενδιαφερομένους. Η δεύτερη αναφορά είναι από το κτηματολόγιο, όπου και εκεί έχουμε πρόσβαση. Βέβαια δεν έχουμε πρόσβαση μαζική, πρέπει ο Δήμος και η νομική του υπηρεσία να μπαίνει και να ελέγχει κάθε μία ξεχωριστή ιδιοκτησία. Το τρίτο το οποίο ζητούμε, αλλά δεν το έχουμε πάρει, είναι το πιο ακριβές και έχει τη δυνατότητα να έχουμε στοιχεία επικοινωνίας. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημά μας. Δεν είναι μόνο ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, αλλά και τι στοιχεία επικοινωνίας θα έχουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί του, να τον καλέσουμε να καθαρίσει το οικόπεδο του ή να επιβάλλουμε τα προλυπόμενα πρόστιμα εκεί που πρέπει. Και όχι γενικά και αόριστα να κυνηγάμε ημέρες, που είναι η δήλωση του Ε9, η οποία μπορεί να μας δώσει την κάθε μία ιδιοκτησία, συγκεκριμένα ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες και πώς θα μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε, ποια είναι τα φορολογικά του στοιχεία και ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας. Το τρίτο δεν έχουμε καταφέρει να το πάρουμε και είναι κάτι το οποίο θα έλυνε τα προβλήματα. Όμως θα μου επιτρέψετε, νομίζω ότι το έχουμε ξανακουβεντιάσει και μαζί, να πω ότι ίσως σε αυτή την προσπάθεια να δίνουμε πολύ μεγαλύτερη προσοχή στα εντός του αστικού ιστού, γιατί για αυτά μιλάμε. Έτσι, δεν μιλάμε για τα εκτός του αστικού ιστού. Τις πλαγιές των βουνών ή των λόφων, οι οποίες ουσιαστικά καλούμαστε ή ως Δήμοι ή ως ιδιοκτήτες να καθαρίσουμε. Αυτό το οποίο λέμε πάντα είναι ότι το θέμα των οικοπαίδων εντός του αστικού ιστού δεν είναι κάποια αιτία συγκλονιστική για την εξέλιξη της φωτιάς. Γιατί, ξέρετε, δεν έχουμε δει καμία φωτιά να εξελίσσεται σε πυρκαγιά ξεκινώντας μέσα από την πόλη και πηγαίνοντας στο δάσος.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Δεν είναι παραδείγματος χάρη. Δεν έφυγε από την πλατεία του Καλανδρίου η φωτιά για να κάψει την Πεντέλη πριν από δύο χρόνια. Δεν έφυγε από την πλατεία του Σουφλίου ή του Τυχερού, που είναι δύο μεγάλες, μια πόλη και ένα χωριό δίπλα από το δάσος της Δαδιάς, να φεύγει από εκεί η φωτιά και μέσα από ακαθάριστα οικόποδα να τρέχει και να κατακαίει το εθνικό δρυμό. Είδαμε ίσως να έχουμε δει το αντίθετο, όταν φωτιά μπαίνει, επιτίθεται σε μια πόλη η οποία δεν είναι και τόσο, δεν είναι τόσο συχνό αυτό το φαινόμενο, γιατί οι γραμμές αμήνης των περιοριστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας ουσιαστικά μπαίνουν να θωρακίσουν, αν μη τι άλλο, τον αστικό ιστό, την περιουσία και τη ζωή των ανθρώπων. Εμείς το κάνουμε αυτό και έχω την αίσθηση ότι βοηθάει μεν, αλλά από προσανατολίζει δε. Οι πόροι οι οποίοι διατίθενται είναι πολύ λίγοι. Θα σας δώσω απλά ένα μέγεθος για να καταλάβετε ότι χρήματα για αυτή τη διαδικασία δίνονται 50 εκατομμύρια το χρόνο, το οποίο είναι για το κτίνολο της δαπάνης πολιτικής προστασίας. Όταν εμείς την έχουμε υπολογίσει ότι σε αιτήσια βάση η δαπάνη αυτή κινείται από 320 έως 370 εκατομμύρια.
0: Κοινώς, όσα μείνουν ακαθάριστα, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να τα καθαρίσετε εσείς, κύριε Δημήτρη.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα, θα έχουμε όμως την υποχρέωση. Και εδώ είναι που ξεκινάει το πρόβλημα. Ότι ενώ δεν μας δίνουν χρήματα, μας δίνουν μάλλον πολύ λίγα χρήματα. Εμείς για τις αποψηλώσεις, σήμερα θα σας δώσω ένα παράδειγμα πέρσι, για τις αποψηλώσεις των κοινόχρηστων που είχαμε, του περιεστικού πρασίνου και θεωρητικά όσες ιδιωτικές εκτάσεις δεν καθαρίστηκαν, δαπανίσαμε περίπου 325.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτές τις 325.000 ευρώ λάβαμε 100.000 για το σύνολο των δαπανών μας σχετικά με την πυρασφάλεια. Όχι δηλαδή μόνο για καθαρισμούς, αλλά για προσλήψεις εποχιακών πυροσβεστών, για καύσιμα, για την κίνηση των δικών μας οχημάτων, για τοπικές επενδύσεις, θεωρητικά πάντα μιλάμε, σε πυροποστασία. Το συνολικό κόστος για μας ήταν 1.150.000 ευρώ, όπως είναι κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει περίπου δύο αναπλάσεις πλατιών το χρόνο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε γιατί είναι τέτοια η τοπική κουλτούρα. Θεωρούμε ότι αν μπει η φωτιά στην πόλη ή αν υπάρξει φωτιά στην πόλη, θα καταστραφεί και πέραν της περιουσίας. Αλλά εκεί ο κίνδυνος για τη ζωή πάντα πρώτιστα. Θα έχουμε και μια πολύ μεγάλη καταστροφή στην υπεραξία της περιοχής και επενδύουμε αυτά τα χρήματα συνειδητά. Είναι δεδομένο όμως ότι αυτό μπορεί να το κάνει κάθε Δήμος? Προφανώς όχι. Σε αυτή λοιπόν τη λογική ζητάμε.
0: Βάλτε μου μόνο μία τελεία σε αυτό το θέμα, να προλάβω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα.
1: Τα πενιχρά 50 εκατομμύρια να έρθουν και να γίνουν αυτά τα οποία πρέπει. Γιατί η τελευταία πολύ μεγάλη επένδυση και πολύ σωστή επένδυση, το πρόγραμμα υγείας που το ελληνικό δημόσιο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης έδωσε στην πυροσβεστική και στις υπόλοιπες δυνάμεις που έχουμε στη δημόσια τάξη και στην προστασία του πολίτη, από αυτά τα 2,1 δις που έπρεπε να είναι τόσα, μπορεί να ήταν και περισσότερα, η αυτοδιοίκηση δεν πήρε ούτε ένα ευρώ σέντ.
0: Πατίνια έχετε εσείς στο Δήμο σας, κύριε Κωνσταντέλο?
1: Βεβαίως και έχουμε. Βεβαίως είμαστε από τους Δήμους οι ενδιαφερόμενοι τοποθέτησαν πατίνια εδώ και περίπου 4 χρόνια.
0: Την πρόταση του κυρίου Χρυσοχοΐδη να απαγορευτεί η χρήση των πατινιών στους ανήλικους και οι ενήλικοι να αντιμετωπίζονται σαν να οδηγούν κανονικά μία μοτοσυκλέτα, μία μηχανή ή αυτοκίνητο, πώς την ακούτε εσείς? Έχοντας και την εμπειρία με τη λειτουργία εκεί των πατινιών στην περιοχή σας.
1: Νομίζω ότι θα περιορίσει μια αστιδοσία την οποία βλέπουμε, γιατί για να μπορέσω να τοποθετήσω πρώτα απ' όλα τους Δήμους με τα πατίνια, να έχετε υπόψη σας ότι κανένας Δήμος δεν δίνει πατίνια, δεν αδειοδοτεί. Δεν υπάρχει καμία απέτηση αδειοδότησης. Δηλαδή θέλει ο Παπαδάκης ή ο Κωνσταντέλος ΑΕ να βάλει πατίνια, πρέπει πάει και ζητάει άδεια και η άδεια του δίνεται ή δεν του δίνεται. Η μόνη διαδικασία την οποία έχουμε εμείς είναι να δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν, να σταθμεύσουν αυτά τα πατήλια οργανωμένα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία μπορεί να έρθει, παραδείγματος χάρη, στο Δήμο το δικό σας και να αρχίσει να μοιράζει πατίνια δεξιά και αριστερά?
1: Βεβαίως και μπορεί. Το μόνο το οποίο δεν θα μπορεί να κάνει είναι να τα παρατάει στα πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά, όπου εκεί μπαίνει η άδεια του Δήμου. Η άδεια του Δήμου που δίνεται είναι για τη χρήση χώρων στάθμευσης στα πεζοδρόμια και στους κοινόχους τους χώρους. Δεν γίνονται ούτε για την κίνηση, δεν έχουμε αυτή την αρμοδιότητα. Και το λέω γιατί γίνεται πολλές φορές σύγχυση ποιος έχει την αρμοδιότητα και ποιος δεν την έχει.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Γιατί είδαμε κιόλας στο Δήμο Αθηναίων να βάζουν και κάποιες διαγραμμίσεις για το πού να αφήνονται τα. Είναι μόνο, η μοναδική αρμοδιότητα των Δήμων είναι αυτή, δηλαδή.
1: Η μοναδική αρμοδιότητα είναι αυτή. Υπάρχουν και άλλα. Προφανώς συντάσσομαι με την πρόταση του κ. Χρυσοχοίδη. Γιατί πρέπει να είναι μια τάξη. Είναι θέμα, το θέμα του κράνους, το θέμα του δύο έφηβοι ή δύο παιδιά πάνω σε ένα πατίνι, κίνδυνος θάνατος, η χρήση του πατινιού μέσα σε πολύ εντατική κυκλοφορία δρόμους. Υπάρχουν όμως και τα ατυχήματα που γίνονται από τα πατίνια με τους πεζούς, στους πεζόδρομους, στα πεζοδρόμια και γενικότερα στους κοινόχους τους χώρους. Εμείς ως Δήμος αυτό το λύσαμε και το λύσαμε νωρίς, το λύσαμε πριν από 3 χρόνια. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία. Όπως ξέρετε, τα πατίνια αυτά επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε μια ταχύτητα 6 χιλιόμετρα την ώρα. 6 χιλιόμετρα την ώρα είναι σαν αυτά τα πατίνια τα οποία είχαμε εμείς, πιτσιρικάδες, που τα σπρώχναμε το πόδι.
0: Με το πόδι,
1: 6 χιλιόμετρα πήγαιναν. Και εκτός πεζοδρομίων ή κοινόχρηστων χώρων ή πεζοδρόμων, 25 χιλιόμετρα όταν βρίσκονται μέσα στο οδόστρωμα.
0: Ναι.
1: Επειδή είχαμε αρκετά φαινόμενα από παρασύρσεις ανθρώπων, ηλικιωμένων, παιδιών που έπαιζαν κλπ.
0: Ναι, πώς το αντιμετωπίσατε?
1: Το αντιμετωπίσαμε χρησιμοποιώντας τεχνολογία, κάνοντας geofencing, δηλαδή φτιάξαμε ένα ψηφιακό πράχτη γύρω-γύρω από τις πλατείες και τους χώρους που είναι.
0: Κοινώς δηλαδή με το που έβγαινε από αυτό τον ηλεκτρονικό φράχτη, τον ψηφιακό φράχτη, σταματούσε η λειτουργία του πατινιού.
1: Όχι, με το που έμπαινε από το δρόμο σε αυτές τις περιοχές, αυτομάτως με αυτή τη ρύθμιση την ψηφιακή που είχαμε τη δορυφορική εμείς, έπεφτε υποχρεωτικά το πατίνι σε μέγιστη ταχύτητα 6 χιλιόμετρων την ώρα.
0: Πολύ
1: αυτό δεν σας κρύβω ότι μας έσωσε πάρα πολλά.
0: Πριν από πόσο καιρό το κάνατε εσείς αυτό?
1: Πριν από 3 χρόνια.
0: Πριν από 3 χρόνια. Και γιατί οι υπόλοιποι δήμοι ψάχνονται?
1: Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια μου. Πάντως είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και έχουν έρθει και πολλοί δήμοι και από το εξωτερικό και έχουν αντιγράψει αυτή την συγκεκριμένη πρωτοβουλία των ανθρώπων της ψηφιακής λειτουργίας του Δήμου. Είναι μια πρόταση η οποία δεν θα λύσει, δεν θα εξαφανίσει το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα
0: το περιορίζει όμως από τη στιγμή που ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να το φτιάξουμε όλο αυτό.
1: Το περιορίζει πάρα πολύ. Είναι όμως και θέμα παιδείας. Έτσι είναι και θέμα το πώς ακριβώς ο γονιός ή ο κηδεμόνας αντιλαμβάνεται το ότι θα δώσει δώρο στο παιδί του ένα συγκεκριμένο πατίνι ή το πόσο ο πιτσιρικάς αυτός ή ο έφηβος θα πάρει το πατίνι, το οποίο έχει τεχνολογία που μπορεί να κόψει την ταχύτητά του, όπως στο geofencing που σας είπα.
0: Κύριε Δήμαρχε, ναι.
1: Και δεν θα πάει να βγάλει τους σένσορες ή όλη αυτή την τεχνολογία που έχει μέσα για να μπορέσει να αναπτύξει τις ταχύτητες όχι μόνο των 25 χιλιόμετρων εκεί που προβλέπεται 6, αλλά και των 25 χιλιόμετρων εκεί που επιτρέπεται τα 25 χιλιόμετρα και να κάνει τα πατίνια πλέον να κάνουν κόντρες στους δρόμους με μηχανές ή με αυτοκίνητα.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Στην τηλεφωνική γραμμή ήταν ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Να λοιπόν ένας τρόπος πώς πριν από 3 χρόνια αντιμετώπισε το πρόβλημα των πατινιών ο συγκεκριμένος Δήμος. Τώρα όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και ξεκινάμε από την Κόντρα News. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά οχήματα. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον Έμπολα. Δεκάδες νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Έτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Πιερακάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας. Η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Περνάμε από την Κόντρα στην Απογευματινή. Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση, το σύνδεμα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Απογευματινή. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από τον Φάμελο, εχμές Κασελάκη, έτερο θέμα. Απονομή και ξέφρενο γλέντι για το 14ο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, στο ποδοσφαιρικό τμήμα για το 14ο πρωτάθλημα. Έμεσες ενισχύσεις, αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης τεκμηρίων, αναφέρει η εφημερίδα Απογευματινή στο πρωτοσέλιδό της. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης, έτσι το χαρακτηρίζει η εφημερίδα. Βόμβες Δένδια κατά Μητσοτάκη, εχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Το τέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις έως 50 ευρώ το μήνα. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στο νέο, αναφέρει η εφημερίδα. Σε ρυθμούς Μπαγκαράγκα χόρεψε η Eurovision, πρώτη η Βουλγαρία στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός Δένδια. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Είμαστε δίπλα στους παραγωνισμένους και τους ξεχασμένους. Δεν πιστεύουμε στους μισθοφόρους της εξουσίας, στο κράτος λάφυρο, στις ύβρις και στον εκχυδαϊσμό. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στον εγκλισμό και στον ιδρυματισμό. Άνοιξε και θέμα χρέους. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας. Στην εφημερίδα των συντακτών περνάμε. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή και έχει φωτογραφίες του Νίκου Δένδια, του Κυριάκου Πιερακάκη, του Κωστή Χατζηδάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη. Και στη μεγάλη φωτογραφία βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία, βλέπει η εφημερίδα των συντακτών. Απιθύτα πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής. Θα τα συζητήσουμε αυτά για τα πανεπιστήμια και γύρω στις 8 παρα 20 παρατέταρτο με τον κύριο Παπαϊωάννου, τον αρμόδιο υφυπουργό. Περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Στην Κρήτη και, στη Μάνη εστήλανε φαρμάνι, το Μάνι με γιώτα, πειρά από Άδωνη Γεωργιάδη, ψέμα ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της το Μανιφέστο. Μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης, εκλογές το 2027, στόχος η αυτοδυναμία. Και περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Και τα αναφέρει, τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. 4 μηνύματα και μία διάσπαση. Πολύ ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις φίνες στη ρύθμιση, είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Τα Νέα. Και τελειώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα με την Εσπρέσο. Ο κουβάς της Eurovision, βουλγαρικός θρίαμβος με άρωμα Ελλάδας, πήρε από τους Eurofans για το αδιάβλητο του televoting, το βατερλό των στοιχηματικών εταιριών και οι επιτροπές που χαντάκωσαν τον Ακύλα. Είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Εσπρέσο. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρίν.
13: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
14: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
15: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών, με συγχωρείτε, στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Ισχυρός σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κίνα. Κατέρευσαν τουλάχιστον 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στο Γυφσό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη Αρδιτού, στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη και στις εξόδους Γιαλαμία της Αττικής Οδού.

Εδώ λοιπόν είμαστε 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Αδέρφια μου εκεί έξω, ξέρετε εσείς, γυναίκες και άνδρες. Απολαύστε την ημέρα, παρόλο που οι περισσότεροι από εσάς είσαστε μποτιλιαρισμένοι. Απολαύστε την παρόλα αυτά την ημέρα, διότι εμείς εδώ βλέπουμε έναν υπέροχο, καταγάλανο Αττικό ουρανό. Μέχρι το μεσημεράκι, μετά το μεσημεράκι θα έχει κάτι βροχούλες, λέει. Εντάξει, συννεφιά, βροχούλες. Έθριος πάντως θα είναι ο καιρός. Και η θερμοκρασία, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, μην πάρει ζακέτα. Αλλά μία ομπρελίτσα καλό είναι να την έχεις μαζί σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Γίνεται ένας πανικούλης. Το Στεφανάκι μας από αύριο μαζί. Σήμερα είχε μία οικογενειακή υποχρέωση. Την κράτησε εκτός ραδιοθαλάμου. Για να μην πετάξουμε και κανένα τούβλο. 7 και 33 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, οπότε θα την έχουμε μαζί μας αύριο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Γεια σου, ρε Τέλη. Ρε Τέλη, έτσι όπως ανοίγω το μήνυμά σου και μου έρχεται η φωτογραφία από το ταμπλό της βενζίνης, των τιμών της βενζίνης και στην Αυστραλία, σε εσάς τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο βλέπω. Εντάξει, εμείς εδώ σας είπα, σήμερα το πρωί έβαλα 2,144. Με πόνεσε πρέπει να σας πω. Ήμουνα έτοιμος να πατήσω, να βάλω χειρόφρενο και να έρθω με τα πόδια. Είδατε. Με ποδήλατο, γιατί και τα πατίνια θα τα καταργήσουν. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Παγκράτη, Παγκρατάρα. Καλημέρα, λέει Σπύρο, πλήθος γερμανικών μαζικών μέσων ενημέρωσης, ναι, όπως η ΦΑΣ, αποθεώνουν τη γερμανική αμυντική βιομηχανία και τη συνεργασία της με τη φίλη μας Ουκρανία. Οι εξαγωγές εξοπλισμών της Τουρκίας από το 2002 έχουν πολλαπλασιαστεί επί 40, θα πω εγώ, για να μην μου βάλεις τώρα το γλωσσοδέτη, από 24 εκατομμύρια σε 40 δισεκατομμύρια δολάρια, επισημαίνει ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Η Δήμητρα, γεια σου Δήμητρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, μένω περιφέρεια Δράμας. Και επειδή σας ακούω διαρκώς να αναφέρεστε για το πρόβλημα, για το κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου της πρωτεύουσας, ποιος να φταίει άραγε, κάτι τα λόγια του παπά, κάτι το γεγονός ότι δεν έχουν υποδομές, έχουμε μείνει πολύ πίσω σε υποδομές, όλα αυτά. Η πολιτική, λέει, ή οι πολίτες που ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας τριμώχθηκε εκεί στο λεκανοπέδιο, άδικο δεν έχεις και περιμένετε να λυθεί το πρόβλημα. Εντάξει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, Δήμητρά μου, να είστε καλά και καλά ξεμπερδέματα. Δεν το βλέπω. Την αγάπη μου και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ όμορφο μήνυμά σου. Να περνάτε όμορφα εκεί στη Δράμα. Γενικότερα, ξέρετε, αγαπάμε Βόρεια Ελλάδα, ε. Αγαπάμε γενικότερα τη Μακεδονία μας, τη Θράκη μας. Κώστα μου, να είσαι καλά. Ναι, λαλίστατος, ναι, το ξέρω. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα, Κώστα μου. Έχω την εντύπωση ότι ακούς κάτι άλλο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, Σπύρο. Δημοσθένης, μου δώσεις ιδέα για αύριο το πρωί. Για το αρχαίο μας γνωμικό. Έβαλε και τραγουδάρα τώρα ο κύριος Απρανίδης. Έλα να δώσουμε λίγο. Δευτέρα πρωί είναι. Λίγο να ξυπνάμε. Ας περάσουμε λίγο και σε περιβάλλον αναφορών. Μην μπερδεύεσαι λοιπόν από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει σε σένα. Επίσης, Νίκο, ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο μου αρέσει? Όταν οι εταιρείες δεν μένουν μόνο στα λόγια, αλλά κάνουν τις ευχές παιδιών πραγματικότητα. Αυτό κάνει και η Αβίν, στηρίζοντας ενεργά το έργο του Make a Wish Ελλάδος και βοηθώντας να γίνουν πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Διότι και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

Είδες τι με κάνεις, δεν γινόταν να μην το αφήσω. Το είπα και θεσσαλονικιώτικα, είδες τι με κάνεις. Αυτός ο τύπος έτσι όπως γρατζουνάει την κιθάρα λέγεται Brian May, και μάλιστα παίζει κιθάρα όχι με πένα, αλλά με μία λιμαρισμένη λύρα. Έτσι για να το ξέρετε, για ποιο λόγο βγαίνει αυτός ο απίστευτος, ο εξωγήινος ήχος. Εξωγήινα είναι και τα πράγματα όσον αφορά στην άνοδο του Brent. Οι τιμές λοιπόν του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1% μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρογεννήτρια εκτός εγκατάστασης και προκάλεσε βεβαίως και τη δρυμύτατη αντίδραση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που ουσιαστικά προειδοποιούν ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν. Ψάχνουν να βρουν από πού έφυγαν τα drones, τι προέλευσης είναι. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, το είπαμε. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24% φτάνοντας στα $110.62 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα $107.26 το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 1,75%. Και ξέρετε κάτι, όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί εκεί στα στενά του Ορμούς, στη Μέση Ανατολή γενικότερα, η ανάρτηση που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, μία από τις δεκάδες, εκατοντάδες αναρτήσεις που κάνει κατά τη διάρκεια του 24ωρου ο Ντόναλντ Τραμπ, και δείχνει αυτή την επεξεργασμένη μέσω τεχνητής νοημοσύνης εικόνα την Μέση Ανατολή με την σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλά βέλη να κατευθύνονται στην Τεχεράνη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τα μηνύματα τα οποία περνάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε το είπε κιόλας ότι κοντοζυγώνει, λέει ο χρόνος. Από εκεί και έπειτα, επειδή από την πλευρά της η Τεχεράνη σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν εκεί στην περιοχή του Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου, είναι πληροφορίες που μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, τα διεθνή μέσα. Και μάλιστα σε αυτή την εξίσωση να βάλουμε και το γεγονός ότι θέλουν να βάλουν διόδια στα στενά του Ορμούς. Όλη αυτή η κατάσταση, όλες αυτές οι πληροφορίες δυστυχώς μας οδηγούν σε κλιμάκωση εκεί στην περιοχή. Τις εξελίξεις τώρα στην ευρύτερη περιοχή συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών της χώρας μας και της Αιγύπτου, και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Ωραία ευκούλα ήταν αυτή η βοήθειά μας. Διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Ωραία ευκούλα ήταν αυτή η βοήθειά μας.

0: και τα θέματα που αφορούν στα πανεπιστήμια. Τον έχω ακούσει σε αρκετές συνεντεύξεις τον κύριο Παπαϊωάννου το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά εξακολουθώ να έχω κάποιες απορίες. Λοιπόν, κύριε Σαπρανίδη.
1: Real FM.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
6: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
5: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
6: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
7: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο.

0: αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για το εξής. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Τώρα, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από την Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μια θέση για το Σεπτέμβριο του 2026. Δεν χρονοτριβώ περισσότερο. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Κύριε Παπαϊωάννου, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Καλή εβδομάδα εύχομαι στις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
0: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τον εξής τρόπο, κύριε Υπουργέ. Στενοχωριόμαστε όταν βλέπουμε ότι εν έτη 2026, όταν διαπιστώνουμε βασικά ότι εν έτη 2026 στα πανεπιστήμια μας εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το λέω πολύ ευγενικά. Ξέρετε τι εννοώ. Ας θέλουμε τα παιδιά μας για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, να βγουν έτοιμοι στην κοινωνία και να μπορέσουν να προσφέρουν στη χώρα μας. Όχι να πλακώνονται στο ξύλο μεταξύ τους, κύριε Υπουργέ.
1: Καταρχήν, θα χρησιμοποιήσω, κύριε Παπαδάκη, μάλλον όλα όσα είπατε ήταν ένα στιγμιαίο γεγονός την περασμένη εβδομάδα. Και θα χρησιμοποιήσω το ρήμα το οποίο ορθώς στην καθημερινή χρησιμοποιούμε, πλακώνονται. Mm. Δεν νομίζω ότι πλακώνονται τα παιδιά, κύριε Παπαδάκη. Προχθές τι είχαμε την περασμένη εβδομάδα? Ακραίες αριστερές μειοψηφίες που θεωρούν ως δημοκρατικό τους δικαίωμα να παίζουν ξύλο μέσα στο πανεπιστήμιο. Πού, για 5 λεπτά, υπήρχε φόβος και κάποιο παιδί που περνούσε άσχετο με αυτούς τους δημοκράτες εντός εισαγωγικών? Ναι, υπήρχε. Πρέπει να κάνει κάτι η πολιτεία? Ναι, πρέπει να κάνει. Έχει κάνει πάρα πολλά. Ας μην τα μηδενίζουμε και για την οικονομία του χρόνου.
0: Όχι, δεν μηδενίζουμε απολύτως τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά τα οποία λέτε. Όσον αφορά στο αριστερές, εγώ δεν το ακούω, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, και ξέρετε για ποιο λόγο. Έναν πατέρα, μία μάνα που έχει στείλει το παιδί του στο πανεπιστήμιο, δεν τον ενδιαφέρει εάν η απόχρωση είναι κόκκινη, κίτρινη, μπλε ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτούς που κάνουν επεισόδια.
1: Αυτό σας είπα.
0: Ναι.
1: Είχαμε επεισόδια μεταξύ δύο αντιεξουσιαστών και αριστεριστών μειοψηφικών, 10-15-20 άτομα πώς ήταν εκεί. Mm. Και είπα παράλληλα ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να περνούσε το παιδί σας, το παιδί μου, το παιδί του συμπολίτη μας και να είχε πρόβλημα. Αυτό είπα ακριβώς.
0: Ναι.
1: Άρα τι κάνει η πολιτεία? Είναι τα πανεπιστήμια, έχουν την αυτονομία τους, την έχουν. Τι πρέπει να δώσει η πολιτεία? Πρέπει να δώσει τα μέσα. Τι κάναμε με τον τελευταίο νόμο, γιατί υπήρχε νόμος για την ασφάλεια. Ο νόμος ο τελευταίος, επειδή είχαμε δει ότι υπήρχαν κάποια σημεία που έπρεπε να ενισχυθούν, ενισχύθηκε τόσο το νομικό οπλοστάσιο των Πριτάνεων, των Πριτανικών Αρχών, όσο και ολοκληρώνεται, γιατί δεν πατάμε ένα κουμπί από τη μια στιγμή στην άλλη, και η τεχνολογική υποδομή, δηλαδή κάμερες και ελεγχόμενη είσοδος. Τελείωσε. Θα γίνει ο διαγωνισμός, γιατί πρόκειται για δημόσιο μεγάλο διαγωνισμό, και θα μπουν. Όμως, κύριε Παπαδάκη, συζητάμε 3 και 4 μέρες τώρα και ορθώς κάνουμε, ορθώς, για να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας τι κάνει η πολιτεία, για αυτό το αποτρόπαιο γεγονός που έγινε στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Επιτρέψτε μου να δώσω και μια άλλη διάσταση. Χθες το βράδυ εκπροσωπούσα τον Πρωθυπουργό στην έναρξη του λεγόμενου Aristotle Innovation Forum. Και σήμερα είναι άλλες δύο μεγάλες κομμάτια ημερίδας. Τι είναι αυτό? συμμετέχουν πριτάνης από όλα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του ελληνικού πανεπιστημίου. Δείχνει τις δυνατότητες που δίνουν τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια στις φοιτήτριες και στους φοιτητές που διαπρέπουν στη συνέχεια στο εξωτερικό. Και κλείνω με αυτό. Θα ήθελα κάποια στιγμή, επειδή ξέρω πόσο έγκριτος και πόσο έτσι δημοσιογράφος που βλέπει όλη τη σφαίρα των θεμάτων που ασχολείται, να κάνουμε μία, να κάνετε μάλλον εσείς με όποιον νομίζετε, μία εκπομπή για να δείτε πού είναι σήμερα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και να μην εμφανίζουμε μόνο αυτές τις αήθεις, αντιδημοκρατικές, τραμπούκικες λογικές των 10 και 15 λεπτών.
0: Ίσως ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για τα καλά σας λόγια, απλά κάνουμε τη δουλειά μας. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Υπουργέ.
1: Βέβαια.
0: Το να λειτουργεί σωστά το...
1: Η δουλειά όμως είναι και να δείξουμε και πού είναι το ελληνικό.
0: Ασφαλώς, κανένας δεν είπε το αντίθετο και νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στον αέρα. Βέβαια, και εμείς είμαστε υπέρ των ελληνικών πανεπιστημίων, διότι γίνεται πραγματικά εξαιρετική δουλειά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν μπορούμε όμως να γυρίσουμε το βλέμμα μας στην αντίθετη κατεύθυνση όταν υπάρχουν έστω και αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά.
1: Προφανώς,
0: και να σας το θέσω λίγο διαφορετικά, ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Η εύρυθμη και καλή λειτουργία των πανεπιστημίων νομίζω ότι είναι το αυτονόητο.
1: Απόλυτα. Όχι μόνο η εύρυθμη και καλή λειτουργία. Να νιώθει, αυτός είναι ο στόχος μας, να νιώθει η φοιτήτρια και ο φοιτητής ότι είναι στο σπίτι τους. Και να πω όμως και τούτο. Πιστεύετε εσείς σε όποια κοινωνική σας έκφανση, σε όποιο κοινωνικό χώρο, ό,τι μέτρο και να μπει, ας αφήσουμε την κοινωνία, πάμε στα πανεπιστήμια για να μην πλατιάζουμε. Όποιο μέτρο και να μπει θα λειτουργήσει, όπως και σε όλο τον κόσμο, στα πανεπιστήμια, λειτουργεί απροληπτικά και αποτρεπτικά ή λειτουργεί με ένα τέτοιο τρόπο που αν εσείς ή εγώ θέλω να κάνω κάπου κακό, θα μου κόψει ένα όρατο χέρι το χέρι τη στιγμή που θα πάω να το κάνω. Όλα λειτουργούν αποτρεπτικά και προληπτικά. Ακόμη και οι κάμερες, οι οποίες υπάρχουν, όπου υπάρχουν κάμερες, στο δημόσιο χώρο, δεν υπάρχουν ενέργειες παραβατικές, σαφώς και υπάρχουν. Εμείς λοιπόν τι πάμε να κάνουμε? Να δώσουμε όλα εκείνα τα μέτρα και τα δίνουμε με σεβασμό και προς τα προσωπικά δεδομένα. Δεν πρέπει να πάμε, δηλαδή πάω σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών υλικών και λέω δώσ' μου 10 κάμερες. Πρέπει ό,τι να είναι, αρκεί να είναι κάμερες. Παντού, πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό κάνουμε και εμείς.
0: Κύριε Υπουργέ, για να προλάβω να σας ρωτήσω, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω ένα σχόλιο για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για το 16ο συνέδριο. Υπόθηκαν πολλά. Ακούσαμε πάρα πολλά.
1: Αυτό σημαίνει συνέδριο. Ναι. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Ακούσαμε πάρα πολλά. Για μένα ένα πράγμα είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι αυτά που υποσχεθήκαμε τα κάνουμε πράξη. Και έχουμε ακόμα 10 μήνες για να ολοκληρώσουμε το έργο το οποίο υποσχεθήκαμε. Το 2023 υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους πολίτες για να ολοκληρωθεί και σε πολλά σημεία βρίσκεται ακόμα πιο μπροστά από τις διακηρυγμένες θέσεις εντός της τετραετίας. Είμαστε στα 3 χρόνια μάλλον και ήδη έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Όμως στο υπόλοιπο διάστημα θα ολοκληρωθούν τα πάντα. Αυτό είναι η ουσία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει να μας μείνει. Ότι αυτό που υπόσχομαι το κάνω. Αυτό είναι η real politics.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, για την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πολλά θα μπορούσα να σας ρωτήσω. Ήταν ο κύριος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας. Εμείς πρέπει να φύγουμε. Περικλεί από τη Λίμνο, διαβάζω προσεκτικά το μήνυμά σου και διαβάζω, αγαπητέ, την καταγγελία για το πρώτο δημοτικό σχολείο εκεί της Γλυφάδας. Θα το ψάξουμε. Για χαρά από μένα.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο ενώπιο σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη. Τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
3: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα, σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
2: Real FM.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Έξελο. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο Τσιγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι ως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Έντυνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα και ότι δεν θα απομείνει τίποτε αν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Παράλληλα, ανήρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Λίγο πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως προανήγγειλε πριν από λίγο με ανάρτησή του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Ισχυρός σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κίνα. Κατέρευσαν τουλάχιστον 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
19: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
1: Γιατρέ μου.
21: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
21: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
22: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με εντυπωσιακή φιέστα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League. Ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τη μετοχή του στα προκριματικά του Champions League, αφήνοντας στην τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ που έφερε 2-2 στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Στο Europa League θα συμμετάσχει ο ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα ψάλτη παιδί μου, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, τι να κάνουμε, αυτό το πήρε. Η Βουλγαρία λοιπόν τα κατάφερε, κέρδισε την Eurovision με την Τάρα. Εντάξει τώρα, αν με ρωτάς για το τραγούδι, okay, δεν μ' αρέσει. Αλλά η κοπέλα μια χαρά ήτανε. Τρομερή σκηνική παρουσία, φρεσκάδα, ζωντάνια, νιάτα. Μια χαρά το κορίτσι, ανέβηκε, το χόρεψε, τα είπε και κέρδισε την Eurovision. Βέβαια υπάρχει παρασκήνιο. Όπως διαβάζω σήμερα σε πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας, όχι ότι και ότι, ο Πούτιν είναι πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Πώς ο Βλαδίμηρος κατάφερε να ξεφτυλίσει το walk πανηγυράκι. Όλο το παρασκήνιο για το δάχτυλο της Μόσχας. Έβαλε και εκεί λοιπόν δάχτυλο η Μόσχα και στη Eurovision και έτσι κατάφερε, σύμφωνα με την Ελεύθερη Ώρα δηλαδή, να κερδίσει η Βουλγαρία την Eurovision.
1: This is Ruski. Τι? Ruski. Zazitravje.
0: Zazitravje. Πάντου βάζει το δάχτυλό του αυτός ο Πούτιν. Τι γίνεται ρε παιδί μου, βλέπω και άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πολύ παρασκήνιο σχετικά και με τον Πούτιν και με τη Ρωσία και με τη Μόσχα. Ζαζιτράβιε! Με μπαμπαράγκα λοιπόν, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Το κορίτσι μας σήμερα είναι αρρωστούλα. Μην ανησυχείτε, καλά είναι, δηλαδή σε γενικές γραμμές είναι λίγο στο κρεβάτι. Οπότε δεν θα ακούσετε τη γλυκύτα τη φωνούλα της. Θα ακούσετε όμως τη φωνή της κυρίας Κασιανής Βραχά και τη δική μου μέχρι και τις 10. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. No. Καλημέρα στο Σωτήρη στην Αμοργό. Αγαπητέ φίλε, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, ποια είναι η μετάφραση, η ακριβής μετάφραση αυτού του μπάμπα καράγκα. Δεν μπορώ να το πω κιόλας, μπερδεύομαι. Υπάρχει λέει μια εξήγηση που έρχεται από τα παλαιότερα χρόνια εκεί στη Βουλγαρία, ένας συνδυασμός και με άλλες γλώσσες. Αλλά τα κατάφερε λοιπόν η Ντάρα και πήρε το πρώτο βραβείο εκεί στη Eurovision. Που μεταξύ μας τώρα παιδιά, για να τα λέμε και τα πράγματα όπως είναι, επειδή εμείς εδώ το ανάγουμε πάρα πολύ συχνά σε εθνικό θέμα. Δεν πρόκειται καν για ένα φεστιβάλ τραγουδιού όπως το γνωρίζαμε εμείς οι παλαιότεροι από τις δεκαετίες του 70 μέχρι περίπου και τα μέσα της δεκαετίας του 90. Πρόκειται πλέον για ένα τηλεοπτικό προϊόν. Για ένα τηλεοπτικό, άρτιο τηλεοπτικό προϊόν, εμπορικότατο, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε φεστιβάλ τραγουδιού. Εμείς από την άλλη πορωνόμαστε, παθιαζόμαστε. Τώρα για παράδειγμα με τον Ακύλα, που εντάξει ήταν ένα μετριότατο τραγούδι, το λέγαμε από την αρχή, από την άλλη λέγαμε ότι είναι ένα νέο παιδί που κυνηγάει το όνειρό του. Εμένα δεν μου άρεσε, αλλά περισσεύει αυτό. Okay, πήρε τη 10η θέση. Δεν πήγε και τελείως χάλια, υπήρχαν και χειρότερα. Τόσο καημένος ο Βρετανός που πήγε τελευταίος, που πήρε έναν βαθμό μόνο. Και το χειρότερο ποιο είναι? Τον είχαν παρατήσει όλοι ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό μου κάνει πολύ κακή εντύπωση. Η αποστολή, όλοι οι Βρετανικοί, το BBC κτλ. Τον είχαν παρατήσει μόνο του στον καναπέ και είχαν εξαφανιστεί. Τον είδανε από το διπλανό τραπέζι που ήταν η αντιπροσωπεία της Δανίας, τον λυπηθήκανε και του λένε ρε φίλε, έλα να κάτσεις μαζί μας. Ήτανε μία από τις εικόνες εκεί της βραδιάς, που επαναλαμβάνω για να μην ξεχνιόμαστε, πρόκειται για ένα τηλεοπτικό προϊόν. Φόρτσα Παοκάρα, θα συμφωνήσω, είναι από τις λίγες φορές, αλλά θα συμφωνήσω 100% μαζί σου. Γιατί ο φίλος εδώ θυμάται τους Secret Garden και το Nocturne από το 1995. Εάν το πιστεύεις λοιπόν φίλε, το έχω προγραμματίσει σήμερα για να κλείσει έτσι η εκπομπή. Για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά που υπάρχει πλέον. Όταν κάποτε στη Eurovision υπήρχε μουσική, υπήρχαν τραγούδια. Όχι ότι δεν υπάρχουν, και τώρα υπάρχουν. Και το περσινό, ας πούμε, της Αυστρίας ήταν καταπληκτικό. Ο JJ με το Wasted Love. Αλλά τα περισσότερα είναι άστα να πάνε. Ο Αγγίλας λοιπόν δεν τα κατάφερε το παλικάρι, στενοχωρήθηκε, λυπήθηκε. Εντάξει, του κόπηκαν και λίγο τα φτερά γιατί τα είχαν ανεβάσει και πάρα πολύ. Βγαίνανε και οι στοιχηματικές. Τρίτος ο Αγγίλας. Πάει φουλ για την νίκη ο Αγγίλας. Και εμείς εδώ είχαμε πορωθεί πίσω. Φέρ το Αγγίλα, φωνάζαν όλοι στις λαϊκές αγορές, στα συνέδρια, τα πολιτικά. Όλοι, φέρ το Αγγίλα. Σιγά ρε παιδιά, κόψτε κάτι. Το παλικάρι δεν φταίει καθόλου. Μια χαρά τα πήγε για αυτό που είχε ετοιμάσει. Καλά το παρουσίασε. Και μπράβο του. Δεν είναι να την πέσουμε τώρα όλοι δηλαδή και να αρχίσουμε να τον κατηγορούμε. Και να του ευχηθούμε και καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στην καριέρα του. Ένα παιδί το οποίο κυνήγησε το όνειρό του. Από μουσικός του δρόμου βρέθηκε να εκπροσωπεί τη χώρα στη Eurovision. Αλλά είμαστε της υπερβολής ρε παιδί μου, σαν λαός γενικότερα είμαστε της υπερβολής. Τέλος πάντων αυτό και πολλά άλλα θα σχολιάσουμε σήμερα στην εκπομπή, γιατί είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά είχαμε και πολλές ομιλίες που στείλανε άλλα μηνύματα, είχαμε κάποιες καμπάνες οι οποίες χτύπησαν. Αυτό δεν είναι καμπάνα, αυτό είναι γκόγκ και αναφέρομαι για παράδειγμα στην ομιλία του Νίκου Δένδια. Είχαμε και τη διαγραφή πολλάκι από το ΣΥΡΙΖΑ που ταράζει το πολιτικό σκηνικό, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς. Κάτι που περιμέναμε, έτσι. Ήτανε μια προαναγγελθήσα επί της ουσίας εξέλιξη εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ όπως πάνε τα πράγματα. Και εν ώψη της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τις ανακοινώσεις του οποίου πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ σύντομα.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής λοιπόν και σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει κάνει μια ανάρτηση λοιπόν, ένα βίντεο με δύο παιδάκια τα οποία φοράνε αθλητικές φανέλες. Το ένα στην πλάτη έχει τον αριθμό 26, το άλλο έχει τον αριθμό 5. Άρα 26 Μαΐου τι γίνεται?
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Προσέξτε παιδιά, έρχεται ο θεριστής, βγάζει το δρεπάνι και όποιον πάρει ο χάρος που λέγαμε. Καλημέρα Κασιανή.
3: Καλημέρα Ιωσήφ. Θα πάρει ο χάρος γενικά κόμματα της κεντροαριστεράς, βουλευτές, ανεξάρτητους και μη. Θα πάρει ο θεριστής.
0: Ήρθε και το κορίτσι μας λοιπόν, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Όπως σας είπα, η Αμαλία είναι λίγο αδιάθετη σήμερα, γι' αυτό το λόγο δεν ακούτε τη φωνούλα της, αυτή τη γλυκύτατη φωνή που σας ξυπνάει τα πρωινά τόσο ευχάριστα. Γλίτωσα σήμερα. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Αβραάμ και συνθέτης λέει ο Πούτιν. Τι ταλεντάρες έβγαλε αυτή η καγκεμπέρε παιδί μου. Περαστικά στην Αμαλία μας, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Το λέει αυτό επειδή η Ελεύθερη Ώρα έχει σήμερα πρωτοσέλιδο.
3: Ναι,
0: δάχτυλος Πούτιν, η πρωτιά της Βουλγαρίας, έτσι.
3: Το μπαγκαράκι του μεταξύ, εγώ έχω βρει μετάφραση επειδή.
0: Α, για πες μας Κασιανή.
3: Έξω το κακό από το σπίτι. Αυτό έχω καταλάβει τι σημαίνει.
0: Έξω το κακό από το σπίτι.
3: Πώς
0: λέγαμε δηλαδή εμείς εδώ παλιά, η Μαλβίνα, η αείμνηστη. Έξω από την παράγκα που λέγεται. Θυμάσαι, κάτι τέτοιο δηλαδή.
3: Αυτό.
0: Ναι, μάλιστα. Πέτυχα και έναν τύπο εκεί στα social media, ναι. Ο οποίος είχε προωθεί με τον Μπαμπαράγκα και το τραγουδούσε. Άστα να πάρε, παιδιά. Μιλάμε για δραματικές στιγμές. Αυτό λοιπόν θα θυμάστε σημαίνει όπως μας ενημέρωσε η Κασιανή, έξω το κακό από το σπίτι μας, έξω από την παράγκα.
3: Έξω.
0: Καλημέρα στον Πάνο τον Αεκάρα που περιμένει και τον ύμνο της Αεκάρας, η Αεκάρα τα κατάφερε μια χαρά. Και μπράβο της και πολλά συγχαρητήρια. Πανάξια πρωταθλήτρια αυτής της χρονιάς. Χθες έγινε και η φιέστα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
3: Χαμός και πανικός έγινε.
0: Ήτανε 30.000 μέσα και άλλοι τόσοι απ' έξω. Είχε show εκεί πέρα με drones, με τους αετούς να πετάνε πάνω από την Αγία Σοφιά. Μπήκε μέσα ο ιδιοκτήτης της ομάδας με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο. Είχε μέσα το τρόπαιο. Κατεβαίνανε καταδρομής, αλεξιπτωτιστές, βατραχάνθρωποι δεν ήταν. Αλλά είχε, ρε παιδί μου, έτσι πολύ ενδιαφέρον η φιέστα της ΑΕΚ, η οποία συνεχίστηκε μετά στο Κωνσταντίνο Αργυρό. Εκεί τα σπάσανε οι ΑΕΚτζίδες και μπράβο τους και πολύ καλά κάνανε.
3: Είναι ΑΕΚτζής ο Αργυρός, δεν το γνωρίζω.
0: Όχι.
3: Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Παναθηναϊκός.
3: Α, γι' αυτό το λες με τέτοια χαρά.
0: Παναθηναϊκός είναι το παλικάρι, αλλά τι. Η ΑΕΚ είναι πολύ συμπαθής ομάδα. Εγώ χάρηκα που πήρε το πρωτάθλημα πραγματικά και τους δίνω συγχαρητήρια.
3: Όλες οι ομάδες συμπαθείς είναι και μπράβο τους και συγχαρητήριά τους που τα κατάφεραν.
0: Φυσικά.
3: Και κάει και χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
0: Το δικαιούνται.
3: Από ό,τι κατάλαβα, το δικαιούνται.
0: Το χάρηκαν οι άνθρωποι και μπράβο τους. Πολλά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, ο οποίος τελικά πήρε τη δεύτερη θέση και θα διεκδικήσει την είσοδό του στα προκριματικά του Champions League μετά την αυτοκτονία του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όταν και προηγήθηκε με 2-0 του Παναθηναϊκού, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, σαν να μην βγήκε ποτέ στο γήπεδο, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να ισοφαρίσει 2-2. Τώρα για μας, άσε. Να μην σχολιάσω καλύτερα. Όμως, Κασιανή μου, επειδή τώρα με αφορμή το μήνυμα του Πάνου, κάνουμε την αναφορά και στην ΑΕΚ και δίνουμε συγχαρητήρια. Και μπράβο για άλλη μια φορά, πολλά συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να σταθούμε στο Λάζαρο Ρότα. Στις δηλώσεις που έκανε ο διεθνής μπακ της ΑΕΚ. Που μέσα στη χαρά, εκεί που υπήρχε στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο κλίμα το εορταστικό, ήθελε, ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει για τα νέα παιδιά και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, όλα αυτά που συζητήσαμε το τελευταίο διάστημα για τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο Λάζαρος λοιπόν μέσα σε αυτή τη χαρά, το εορταστικό κλίμα, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα. Και το έκανε λοιπόν με τον τρόπο του, θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Έχουμε επιρροή. Και μπορεί να έχουμε επιρροή έστω και σε 1% των ανθρώπων. Και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές. Και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις, λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Και ελπίζω να δώσω πάτημα και να παίξει αυτή η συνέντευξή μου, όχι εμένα, ας με κόψουν, ας παίξουν μόνο τα λόγια μου, έστω και 1%, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
0: Μπράβο σε αυτό το παλικάρι, μπράβο σε αυτό το παιδί, για την ωριμότητά του και κυρίως για το γεγονός ότι μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής, έτσι, σε μια ατμόσφαιρα φιέστας. Ήθελε να περάσει ένα μήνυμα για όλα αυτά τα νέα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα, είναι πιεσμένα και να στείλει ένα μήνυμα ότι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να ζητήσουν βοήθεια από έναν δικό τους άνθρωπο, από έναν φίλο τους, από έναν ειδικό. Γιατί δεν είναι ντροπή να ζητάμε βοήθεια όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση από έναν ειδικό. Και να μην φοβόμαστε να πούμε και τη λέξη, από έναν ψυχίατρο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι ντροπή το 2026.
3: Όπως ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Και ενώ για το σώμα θα τρέξουμε κατευθείαν στο γιατρό, θα πάμε το παιδί μας κατευθείαν στον παιδίατρο ή οτιδήποτε να πάρει την αντιβίωση του, τα φάρμακά του. Όταν βλέπουμε να ασθενεί ψυχικά, κλείνουμε τα μάτια και λέμε εντάξει, δεν πειράζει, είναι λίγο στεναχωρημένο, είναι αυτό. Το παίζει και λίγο, είναι και η εποχή τέτοια που είναι πιο συναισθηματικά και δεν πειράζει. Είναι πολλά τα σημάδια που μπορεί να δει ένας γονιός. το λένε και οι ειδικοί, από διαταραχές στο φαγητό, διαταραχές στον ύπνο, να είναι τα παιδιά σε πολύ κακή διάθεση επί μήνες, όχι να είναι μια μέρα το παιδί κακοδιάθετο, έτσι εννοείται. Καλό είναι να συμβουλεύουν, να συμβουλεύονται και οι γονείς σε κάποιον ειδικό, και πρέπει κάποια στιγμή, Ιωσήφ, να βάλουμε και λίγο το κοινωνικό κράτος στο παιχνίδι, έτσι, να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, αρκετοί ψυχολόγοι, ώστε να μπορούν να βλέπουν τα παιδιά, να καταλαβαίνουν αν υπάρχει πρόβλημα και να χτυπάνε τα καμπανάκια. Και κάπως έτσι και οι γονείς θα μπορέσουν να μπουν στο παιχνίδι αυτό και να ψάχνουν και αυτοί όταν βλέπουν το παιδί τους ότι δεν είναι ψυχικά καλά. Είχαμε χθες δυστυχώς, δεν ξέρω αν το είδες στην Ξάνθη, ένα κορίτσι
0: που έπεσε
3: από την πεζογέφυρα. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, έχει απλά τραύματα, σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Είναι πολύ επικίνδυνος και ο μιμητισμός αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολλά παιδιά στην ηλικία των κοριτσιών αυτών και πιο μικρά στην εφηβεία που ίσως να μην είναι καλά, να βλέπουν όλα αυτά και να παραδειγματίζονται, και είναι πολύ κρίμα να δούμε τέτοια, και άλλα τέτοια περιστατικά.
0: Ένα εξαιρετικό μήνυμα λοιπόν από τον Λάζαρο Ρώτα, συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάνε και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Λυκείου. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία και στο δικό μου που ξεκινάει σήμερα.
3: Καλή επιτυχία.
0: Και σε όλα τα παιδιά.
3: Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Παιδιά, δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται στενοχώρια, και αυτό δεν είναι κλισέ. Η ζωή είναι όλη μπροστά σας και είναι δική σας. Όλοι τον βρίσκουν το δρόμο τους. Και αυτό σας το λέω με τη σοφία κάποιων δεκαετιών. Εντάξει, δεν είναι πολλές, 4 και κάτι, αλλά πλέον έχω αποκτήσει κι εγώ μια σοφία.
3: 2 και κάτι νόμιζα εγώ.
0: Όχι, 4.
3: Α, εντάξει.
0: Καλημέρα στον Πάνο. Είπαμε, λέει, είναι λίγο γκρινιάρα η Αμαλία, αλλά όχι και να την ξεκάνεις, ρε Ιωσήφ. Δεν παθαίνει τίποτα, μην ανησυχείς. Καλημέρα στον Κώστα. Το μπαμπαράγκα, λέει, μάλλον σημαίνει δεν έχω φράγκα στα βουλγάρικα. Καλά, διάβασα ένα άλλο, παιδιά, που λέει η Βουλγαρία. Η σειρά είναι Σέγγεν, μπήκε πρώτα στη ζώνη Σέγγεν. Ευρώ, μπήκε μετά στο ευρώ. Μετά κέρδισε Eurovision. Τι έρχεται?
3: Κρίση.
0: Μνημόνιο. Όχι τους ανθρώπους, μακάρι, δεν ευχόμαστε κάτι τέτοιο.
3: Έτσι, ανωδικά κινείται η Βουλγαρία.
0: Και γείτονες και όλες, μακάρι να πάνε οι άνθρωποι πάρα πολύ καλά.
3: Ω, χαρά του χρόνου τα πόδια θα πάμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Αντώνη. Γενικά, λέει, στην νεολαία έχουν κόψει τα όνειρά τους. Σε αυτή την κοινωνία δεν έχουν όνειρα τα παιδιά. Καλημέρα και σε σένα, Αντώνη. Καλημέρα στον Γιώργο. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλάμε για το πρόβλημα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να ζητάμε τη βοήθεια του ειδικού και να ακολουθούμε και την αγωγή που μας δίνει. Δεν είναι ντροπή. Ούτε η αγωγή, ούτε η βοήθεια του ειδικού. Ειδικά στο 2026. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Κρήτη. Μωρή, τέτοια λέγα λαμαράκι, μια ζωή από όμορφες γυναίκες περιβάλλεσαι. Να σε καλά, Γιάννη. Για σένα ήταν αυτό, Κασιάννη.
3: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ.
0: Θα πάμε φυσικά και στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε από τα πιο κοινωνικά θέματα. Θέλαμε να μεταδώσουμε οπωσδήποτε το μήνυμα αυτό του Λάζαρου Ρώτα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις. Φυσικά κάναμε ένα σχόλιο για την Eurovision, αλλά και για το γεγονός ότι πάντα ενθουσιαζόμαστε παραπάνω και το παίρνουμε σαν εθνικό θέμα και μετά απογοητευόμαστε και αρχίζουμε να κατηγορούμε.
3: Εντάξει τώρα το παιδί αυτό, το φουσκώσανε λίγο τα μυαλά, ότι μπορείς να βγεις πρώτος, μπορείς να κάνεις, μπορείς να ράνεις. Μια χαρά ήταν το τραγουδάκι, μια χαρά
0: παιδί, είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή, 1,5-2 μήνες πόσο εντρό μας πρίξανε. Δηλαδή, ό,τι που κοινά κοίταζε, φέρτο και πάρτο και φέρτο και πάρτο. Και πάντα, ναι, τέλος πάντων, το παιδί φταίει. Δεν φταίει το παιδί. Το παιδί έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Και μπράβο του, και να του ευχηθούμε και καλή συνέχεια στην καριέρα του. Αλλά είμαστε, ρε παιδί μου, της υπερβολής δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε?
4: Ο θεριστής.
0: Ναι.
4: Ο θεριστής έρχεται.
0: Ναι, το είπαμε, έρχεται. 26 Μαΐου το είπαμε. Έχει ανέβει το βίντεο. Το βίντεο έχει ανέβει και στο real.gr, εγώ από εκεί το είδα. Μου το είπε δηλαδή ο Κώστας ο Παπανδρέου πριν το ανεβάσει. Α, μου λέει, έχει ανεβάσει ο πρόεδρος βίντεο. Τι βίντεο, του λέω. Μου λέει, έλα να δεις, και βλέπω εκεί τα δύο παιδάκια, 26 το ένα, 5 το άλλο. 26 Μαΐου έρχεται ο θεριστής.
3: Έρχεται.
0: Έρχεται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Χθες έγινε η συλλογή των υπογραφών. Σήμερα θα κατατεθούν εκεί στον Άριο Πάγο για την ίδρυση του κόμματος. Θα πούμε και εκεί ό,τι γνωρίζουμε, ό,τι πληροφορίες υπάρχουν και το παρασκήνιο, φυσικά με όσα συνέβησαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν που έστειλε τα μηνύματα ο Πρωθυπουργός, αλλά εκεί που χτύπησαν και κάποιοι τις καμπάνες.
5: Παναγία.
0: Και σήμερα μαζί μας ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
6: Real FM.
7: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
6: Πάλι μισό.
8: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: Sport.gr.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Εντείνονται φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Τσίπρας, με συγχωρείτε, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι ως Λυκόβρηση και από Μεταμόρφωση ως Εγάλεως στην Κηφισία, στον άξονα Μαρού σε Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο Τσιγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαγμένης Ποσειδώνος Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι ως Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Να, λέγαμε για την Eurovision. Και αυτό Eurovision είναι αγέννητη η Σούνα Κασιανή μου. 1975 η Ολλανδία θα κερδίσει την Eurovision με το Stitch In και το Dinga Dong.
1: Dinga Dong. Μπαμπαντα, μπαγκαράγκα.
0: Μπαμπαράγκα.
1: Ναι, και
0: Dinga Dong. Τα τα τα που είχαμε εμείς πρόβερση και όλα τα υπόλοιπα. Πλούσιο λεξιλόγιο, ρε παιδί μου. Στίχοι δηλαδή που αγγίζουν την καρδιά σου.
1: Με νόημα.
0: Τις ευαίσθητες χορδές σου, όπως λέγαμε κάποτε. Καλή σας ημέρα, μην απορείτε που δεν ακούτε τη φωνή της Αμαλίας. Μια μικρή αδιαθεσία την έχει κρατήσει σήμερα μακριά μας, δεν είναι τίποτα. Από αύριο το κορίτσι θα είναι κανονικά μαζί μας. Ξέρεις κάτι για κοινωνικό τουρισμό, γιατί έχουν έρθει μηνύματα?
1: Ναι, ναι.
0: Ρωτάει εδώ ο κύριος Γεωργίου.
1: Για τα αποτελέσματα, θα μπείτε στο site της ΔΥΠΑ. Αν πληκτρολογήσετε στο Google προσωρινά αποτελέσματα ΔΥΠΑ, θα σας βγάλει κατευθείαν στο site της ΔΥΠΑ για να δείτε τον πίνακα των επιτυχόντων. Και να σας πω ότι μέχρι και σήμερα στις 12 το βράδυ θα παραμείνει ανοιχτή η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων. Γιατί αυτά είναι τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οπότε, όσοι δεν το έχετε πάρει και θέλετε να υποβάλλετε ένσταση, μέχρι σήμερα το βράδυ στις 12.
0: Ιώνα, καλημέρα αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Κώστα. Η ψυχοθεραπεία της μπάλας, λέει στο διάλειμμα, δεν συγκρίνεται με κάθε είδους ανάλυση. Πετάξτε τα κινητά από τα σχολεία. Αναφέρεται φυσικά στο πώς μεγάλουν τα παιδιά μας. Θα πρέπει εμείς να κάνουμε τη δική μας κριτική, την αυτοκριτική. Γιατί εμείς τουλάχιστον ήμασταν μια γενιά που ήμασταν ευλογημένοι. Εγώ τώρα, για να είμαι ειλικρινής, μεγαλώνοντας στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές 80, πηγαίναμε το πρωί στο σχολείο, γυρνάγαμε το μεσημέρι, όπου πάντα υπήρχε το σπιτικό φαγητό, το φαγητό της μαμάς. Διαβάζαμε 1-2 ώρες τα βασικά και αν, εγώ δεν διάβαζα, για να είμαι ειλικρινής. Και μετά μολιόμασταν. Και όχι με κινητά τώρα που δεν υπήρχαν, πήγαινες και χτύπαγες την πόρτα του φίλου. Και του έλεγες πάμε. Ή ήξερες από πριν που είναι το καθορισμένο ραντεβού εκεί που θα βρεθείς, χωρίς να το έχεις πει καν. Μεγαλώσαμε ωραία. Μεγαλώσαμε αγνά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, σκεφτείτε πώς μεγαλώνουν. Πώς θα έχουμε βάλει εμείς να μεγαλώνουμε.
1: Κοίτα, και εγώ ως παιδί που μεγαλώσα στην επαρχία, κάπως έτσι μεγαλώσαμε κι εμείς, που είμαι και πιο νέα γενιά. Στις μεγαλοπόλεις είναι αυτό το θέμα, το πρόβλημα, ότι είσαι στο διαμέρισμα, υπάρχει ο φόβος να μην βγει το παιδί στο δρόμο, να μην κάνει, να μοιράνει, που είναι πιο κλεισμένα. Και πρέπει αυτό να αλλάξει. Θα μου πεις πώς να αλλάξει, πού να βρουν αλάνες τα παιδιά να πάνε να παίξουν. Δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν τρόποι από τους γονείς, με δραστηριότητες, με παρέα με τα άλλα παιδιά, να μην φοβούνται να κοινωνικοποιηθούν, να μπει ο ένας στο σπίτι του άλλου. Γιατί υπάρχει και αυτό πλέον, Ιωσήφ. Φοβόμαστε να μπούμε ένας στο σπίτι του άλλου.
0: Ναι, αλλά Κασιανή μου, αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν έτσι. Μεγαλώνουν με μια οθόνη. Είναι η εποχή τους, είναι η τεχνολογική εξέλιξη. Αναπόφευκτο. Οπότε όλες οι επαφές, όλη η κοινωνικοποίηση γίνεται μέσα από τα social media, μέσα από μια οθόνη. Σε συνδυασμό με το βεβαρημένο πρόγραμμα που έχουν, που τα έχουμε φορτώσει αυτά τα παιδιά. Σχολεία, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, μουσική, πιάνο, μπαλέτο, αθλητικές δραστηριότητες. Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά? Πού θα βρουν διέξοδο? Άστο τώρα, είναι μεγάλη συζήτηση. Πάμε παρακάτω να πούμε καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο μας τον Νίκο το Σάνσι. Καλημέρα Νικόλα.
1: Εγώ να σου πω, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός θα ήθελα μια ανανέωση, ιδανικά για την καρντερόμπα μου. Και εσύ μπορείς να αλλάξεις και να ανανεώσεις και παρά το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο The My Day, στην ενότητα The My Reward Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πράγματα ακόμη. Τι περιμένεις? Όλα για τα coupons.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Κασιανίλη, κορίτσι μου, σε τι αμαρτίες έχεις περιπέσει και τιμωρείσαι κάνοντας εκπομπή με αυτόν τον απίθανο τύπο? Είναι και Κασιανή, το έχει και το όνομα. Είναι πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γενή, για να μην ξεχνιόμαστε. Με τον καλό τον λόγο είσαι παλικάρι μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Σωτήρη, που μάλλον μεγάλωσε την ίδια περίοδο και λέει: θυμάμαι ότι όταν ανάψουν τα φώτα στους δρόμους, μαζεύεστε στο σπίτι. Γιατί μαζευόμασταν τότε, Σωτήρη? Βγαίναν οι μητέρες μας και φωνάζανε. Από την κάτω και Σεριανή ανεβαίνανε στην πάνω και μας ψάχνανε να μας βρούνε. Πού να μας βρούνε, μαζευόμασταν? Με τίποτα. Αλλά είπαμε, ήμασταν τυχεροί εμείς. Σε πολύ λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους και αμέσως μετά θα πάμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και γενικά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί είχαμε και αυτή τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, επειδή ζήτησε να συνεδριάσουν τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ και να πάρουν αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του κόμματος, εάν δηλαδή θα συνταχθούν με το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή αν θα πράξουν διαφορετικά. Και εκεί λοιπόν έγινε ένας κακός χαμός, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και αυτή η ανάρτηση σήμερα το πρωί του Αλέξη Τσίπρα για τις 26 Πέμπτου. Έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, όπως έχετε καταλάβει. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος, χαρούμενο τον βλέπω σήμερα με την δεύτερη θέση. Θα παίξει προκριματικά Champions League. Άντε, σας βγάλαμε και Champions League, έτσι δεν έχετε παράπονο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Κάτι είναι και αυτό.
0: Μας χρωστάτε, να ξέρεις.
2: Τι χρωστάμε?
0: Σας βγάλαμε Champions League.
2: Εντάξει, θα ανταποδώσουμε του χρόνου.
0: Καλά. Για πάμε, για πες μας τι γίνεται στους δρόμους.
2: Έχει αρκετή κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων στο Κηφισό, στην Άνοβα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου, ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Κάφοβο της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου και στην Άνοβα από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ουρές οχημάτων στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, πρέπει να σημειώσω ότι ήσουν σεμνός σήμερα. Ήσουν ασυγκρατημένος. Το εκτιμώ.
2: Με τη δεύτερη θέση πάντα ταπεινά. Μπορούμε να λέμε πολλά.
0: Έτσι, μιλιά. Μπράβο, παλικάρι μου. Θα τα πούμε και στη δεύτερη ώρα. Που έχω μπλέξει.
1: Εντάξει. Το παιδί τώρα θα μπορούσε να πει και τι να μην πει. Είδες,
0: κρατιέται, παιδί μου, για το Σαββατοκύριακο. Γιατί έρχεται Final Four. Κρατάει πισινή. Θα σου πω εγώ από Δευτέρα. Άστο. Για πάμε λοιπόν παρακάτω, γιατί είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν χθες οι εργασίες του συνεδρίου και με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός και στην πρώτη ομιλία και στην δεύτερη.
1: Εκλογές το 2027, μόνο με μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα πάμε σταθερά στην Ελλάδα το 2030, είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είπε, βέβαια, παραδέχθηκε ότι έχουν ακόμα πολλή δουλειά να κάνουν ως κυβέρνηση. Βέβαια δεν ξέρω μετά από 7 χρόνια γιατί δεν έχει γίνει αυτή η πολλή δουλειά και περιμένουμε τώρα την επόμενη τετραετία για να γίνει, αλλά τέλος πάντων.
0: Αρχικά λοιπόν ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το

0: το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση η οποία με βεβαιότητα θα έρθει. Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα τη δράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες.
1: Ένα από τα διλήμματα λοιπόν που βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα το τηλέφωνο, το τριψήφιο, μιλάμε λοιπόν για μια κρίση που όπως συμπλήρωσε βλέπει να έρχεται το επόμενο διάστημα, ποιος θα είναι αυτός λοιπόν που θα κληθεί να την χειριστεί και πώς θα το κάνει αυτό. Ταυτόχρονα το δεύτερο δίλημα που έβαλε ήρθε να ανατρέψει αυτό το οποίο ακούγεται όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή σχετικά με το Μητσοτάκης ή χάος, και το προσδιορίσε.
0: Κάποιοι μάχονται για να γυρίσουν προς το παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981. Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν.
1: Το βάζει λοιπόν σε μια άλλη βάση. Δεν έχει να κάνει γενικά Μητσοτάκης ή χάος. Είναι Μητσοτάκης ή αυτός ή εκείνος ή ο άλλος. Βάζει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς απέναντι. Στην πρώτη ομιλία είχε αναφέρει και τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είχε αναφέρει κάποιους άλλους όπως τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Βελόπουλο, που το έκανε στη συνέχεια στην δεύτερη ομιλία στο κλείσιμο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρωθυπουργό για λαζονική στάση και ότι εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσία. Ότι αν δεν υπάρχει εκείνος θα χαθεί η χώρα. Έτσι εισπράττει λοιπόν αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον πρωθυπουργό η αντιπολίτευση και κυρίως το Πασόκ.
2: Έγινε χαμός και με αυτή τη δήλωση ότι είναι οργισμένος ο πρωθυπουργός για την ακρίβεια. Υπήρχαν ανακοινώσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν γίνεται ένας πρωθυπουργός να λέει ότι είναι οργισμένος με την ακρίβεια και να μην προσπαθεί να την επιλύσει, γιατί αυτό κάνει η κυβέρνηση, προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Τον απλά να παραδέχεσαι ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα δεν δίνει κάποια λύση, εσείς που εξοργίζει ίσως και τους πολίτες που το ακούν.
1: Να ακούσουμε λοιπόν και την αναφορά που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο θέμα της ακρίβειας.
0: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής φυσικά θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα από άλλα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις τοποθετήσεις που έκαναν στο συνέδριο, μεταξύ των οποίων ο κύριος Δένδιας, η ομιλία του οποίου προκάλεσε συζητήσεις, αλλά και άλλα κορυφαία στελέχη όπως ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης. Θα ακούσουμε τι είπαν στο συνέδριο. Προς το παρόν, για να πάρουμε και μία γεύση από την αντιπολίτευση, στην ομιλία του Πρωθυπουργού, η κριτική από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά.
3: Ο Πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια, που δεν μπορεί να κλείσει μάτι με την υπονόμευση των θεσμών, που δηλώνει σοκαρισμένος με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, που τον πιάνει το παράπονο με την έλλειψη στέγης και τα έχει βάψει μαύρα με τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα, δεν πείθει πλέον κανέναν. Αυτός είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής. Σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον. Λες και δεν είναι εκείνος που κυβερνούσε 7 χρόνια και κατήσε την Ελλάδα ουραγό των διεθνών και τεχνολογικών εξελίξεων. Αντί λοιπόν να κάνει copy-paste δηλώσεις της Χίλαρη Κλίντον για να βάλει ψεύτικα διλήμματα, ας προκηρύξει εκλογές για να δει ποια είναι η πραγματική εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική του. 7 χρόνια είναι αρκετά. Αρκετά.
1: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν επιμένει, ζητάει εκλογές όπως ακούσαμε και από τον Κώστα Τσουκαλά. Πριν πάμε όμως σε διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
1: Δεν ξέρω αν έρχεται ο θεριστής, αλλά το μέλλον είναι ήδη εδώ. Έτσι. Άλλο ο θεριστής, άλλο το μέλλον. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνή.

Media brand της Condé Nast είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
0: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί!
9: Και εκεί. Χρήστα, βουλθά, ενέκεια.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα αγαπητέ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα περαστικά στην Αμαλία. Καλημέρα και στον Θάνο που χαίρεται ιδιαίτερα κάθε φορά που ακούει τον Θεριστή. Σας τα είπαμε, παιδιά, για τον Θεριστή. Θα πούμε περισσότερα μετά τις 9 γιατί έχουμε εξελίξεις. Έτσι, έχουμε και τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή Πολάκη, αλλά έχουμε και την πρωινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, όπου επί της ουσίας ανακοινώνει ότι στις 26 Μαΐου θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα είναι αυτό το κόμμα, τι θα πρεσβεύει, ποιες θα είναι οι πολιτικές του. Αλλά το καλύτερο το έχει στείλει ο Χάρης. Δεν ξέρω αν έρχεται ο Θεριστής, αλλά όποιος κάθεται στην καρέκλα είναι μάλλον παραθεριστής.
0: Καλημέρα και σε σένα, Ορέστη. Και για να ολοκληρώσουμε μετά του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε πολλές τοποθετήσεις από κορυφαία στελέχη σε ενωτικό κλίμα. Άκουσα για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι πρέπει να γυρίσουν όλοι πίσω στη Μεγάλη Παράταξη.
2: Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη Μεγάλη Παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.
0: Ενωτικό μήνυμα λοιπόν και από τον κύριο Ρουσόπουλο, που λέει ότι όλοι παρόντες και απόντες έχουν προσφέρει στην παράταξη και θα πρέπει να συμπαραταχθούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο πάλι για τη γαλάζια φανέλα, την οποία οφείλουν όλοι να υδρώνουν. Τη γαλάζια φανέλα επικαλέστηκε και ο Νίκος Δένδιας. Βέβαια, εκείνος είπε την μπλε φανέλα. Είχαμε μια διαφοροποίηση, δηλαδή είπε ότι όλοι πρέπει να ματώνουμε και να υδρώνουμε την μπλε φανέλα. Αλλά ο κύριος Δένδιας έστειλε και κάποια άλλα μηνύματα.
3: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού, όχι στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας.
0: Τα έχει με τους τεχνοκράτες ο κύριος Δένδιας, είναι προφανές. Στο γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχουν περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών. Τι θέλει να πει δηλαδή τώρα ο ποιητής, πόσο διαφορετικά να το πει. Συμπλήρωσε βέβαια ότι στο γενετικό υλικό δεν υπάρχουν ούτε ύβρις ούτε κραυγές. Αυτά δηλαδή δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία που πάντα χαρακτηρίζεται από μετριοπάθεια, από ευγένεια, από έναν διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό. Δεύτερο καμπανάκι, δεύτερο γκόγκ το οποίο έστειλε με την ομιλία του ο Νίκος Δένδιας από το βήμα του συνεδρίου.
1: Τι Μαρία, θα την κάνεις καρδιακιά σήμερα όμως.
0: Έχει συνηθίσει, μην τη φοβάσαι. Και ολοκλήρωσε λοιπόν την κριτική του ο Νίκος Δένδιας. Δηλαδή, ρε παιδί μου, σαν να ήταν εκεί, ξέρω εγώ, ο Κώστας Καραμαλής. Λέω εγώ τώρα, παράδειγμα. Θα μπορούσε να πει τα ίδια, φαντάζομαι. Έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα. Να ακούσουμε λοιπόν τι προβληματίζει τον Νίκο Δένδια.
3: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το Μάιο του 23 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα, ζήτησε καλύτερα, ζήτησε αποτελεσματικότερα. Γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
0: Άκουσες για την καμπάνα. Δεν το είπα εγώ.
1: Το είπε ο κύριος Δένδιας.
0: Μίλησε για καμπάνα, έτσι. Και ότι κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν οι πολίτες. Βέβαια, κλείνοντας, επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί τιμώντας την ίδια μπλε φανέλα. Αλλά τις εκμές τις άφησε στην ομιλία του ο Νίκος Δένδιας. Ήταν μια ομιλία η οποία συζητήθηκε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Δένδιας δεν είναι από αυτούς που μασάνε τα λόγια τους σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ό,τι αφορά μια κάποια κριτική προς την κυβέρνηση την κάνει εδώ και αρκετό καιρό, ειδικά για τις δημοσκοπήσεις. Έχει ξανααναφερθεί στο παρελθόν ότι πάμε και χαιρόμαστε άμα βλέπουμε κανένα τρία μπροστά, ενώ τα αποτελέσματα στις τελευταίες εκλογές ήταν πολύ μεγαλύτερα. Και από τη μία έχει και δίκιο, έτσι. Νομίζω ότι σκέφτεται αυτό που σκέφτονται όλοι οι νεοδημοκράτες, απλά εκείνος έχει το θάρρος να το εκφράσει κιόλας.
0: Ναι, από την άλλη, βέβαια, δέχεται κριτική ότι στα δύσκολα δεν βγαίνει μπροστά. Κάνει κριτική όποτε θέλει εκείνος και για θέματα που θέλει εκείνος. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι μίλησε τότε για την τραγωδία των Τεμπών. και τοποθετήθηκε. Για άλλα θέματα όμως τα οποία είναι καυτά και αφορούν και την κυβέρνηση και την παράταξη, ότι δεν τοποθετείται δημόσια. Την έχουμε ακούσει αυτή την κριτική,
1: κριτική
0: από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις από Κωστή Χατζηδάκη, Άδωνη Γεωργιάδη, Κυριάκο Πιερακάκη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Παύλο Μαρινάκη.
2: Δεν υπάρχει όμως χώρος και για μικροεγωισμούς. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Νέα Δημοκρατία έχουν πληρώσει στο παρελθόν το εγώ που μπαίνει μπροστά από το εμείς. Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία. Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για ισοκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί έξω υπάρχει μια κοινωνία η οποία παλεύει κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει μια νέα γενιά η οποία θέλει προοπτική, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μια χώρα που θέλει να φύγει μπροστά και να τρέξει πιο γρήγορα. Ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μάθει να φημώνει κανέναν. Είναι η παράταξη του διαλόγου. Όμως μας έχει μάθει και κάτι άλλο η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Να βάζουμε τα μεγάλα για τη χώρα και για όλο τον κόσμο πάνω από τις όποιες αντιρρήσεις.
4: Real FM. Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
5: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνας από Παλαιό Φάληρος Μοσχάτο και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονταν ατμήματα και στα δύο ρεύματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούσι, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί στο Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα και ότι δεν θα απομείνει τίποτε αν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ανήρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου κατά του Ιράν. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα λίγο πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο enikos.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη, 57 και 26 τον αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κίνα. Κατέρευσαν τουλάχιστον 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ο Άρης κέρδισε την ΑΕΚ με 90-81 στον δεύτερο προημιτελικό της Basket League και ισοφάρισε σε 1-1 τις νίκες στη σειρά. Στο τρίτο παιχνίδι, στα Ανογιώσια θα κριθεί πρόκριση στα ημιτελικά. Με 90-76 ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας της Μικόνου και προκρίθηκε στους 4 του πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι βλέπεις Κασιάνη μου και έχεις γουρλό στα μάτια? Είδε έναν τίτλο παιδιά τώρα, σε ανωδική τάση και η αγορά καυσίμων, ε? Γι' αυτό γούρλωσε τα μάτια.
1: Πάρα πολύ ωραία πάμε σε αυτό το κομμάτι. Σε λίγο θα το πιάσουμε με τα πόδια να πηγαίνουμε οπουδήποτε και αν θέλουμε. Γιατί δεν βολεύουν και τα μέσα πάντα. Κινούνται ανωδικά οι τιμές του πετρελαίου και, και οι διεθνείς τιμές και οι τιμές στην Αγγλία. Ως απόρρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, της αβεβαιότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω και πού μπορεί να καταλήξουμε.
0: Πού να καταλήξει, παιδί μου? Ο Τραμπ πήγε στο Πεκίνο, γύρισε και το Σαββατοκύριακο ήταν στο Μαϊάμι και έπαιζε γκολφ. Μια χαρά. Και εκεί που έπαιζε γκολφ, λοιπόν, λέει: κάτσε να στείλω και ένα μήνυμα. Φτιάχνει ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής με βελάκια στο Ιράν. Δείχνει το Ιράν. Και τους λέει: παιδιά, όπα, μέχρι εδώ ήτανε. Μετά την ηρεμία έρχεται η καταιγίδα, ο χρόνος τελειώνει, θα δείτε αυτό που δεν έχετε δει ποτέ μέχρι τώρα. Από την ώρα που έπαιζε γκολφ όλα αυτά. Έκανε ένα διάλειμμα, έκανε την ανάρτηση, έστειλε το μήνυμα, χορεύουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, πάμε σήμερα στο πρατήριο, 2-12 η αμόλυβδη.
1: Στα 110 κυμαίνεται αυτή την ώρα, κοντά στα 111 βασικά το πετρέλαιο Brent, το βαρέλι. Και επειδή ο πρόεδρος Τραμπ κάτι εμπνεύστηκε εκεί που έπαιζε το γκολφ και μάλλον όπως έριχνε τον μπαλάκι έτσι θα ρίξω και τις βόμβες, είπε να αυξήσει και τις τιμές παγκοσμίως.
0: Και οι τιμές λοιπόν έχουν πάρει την ανηφόρα.
2: Τι πας και πού να φτάσουμε? Ήθελα 200, θέλω 4, 7, 20, 300 ευρώ.
3: Είχαμε μία ελπίδα ότι κάπου θα ηρεμήσει αυτό το πράγμα. Και η σημερινή παραλαβή, άνοδο προς τα πάνω.
0: Η κυρία Ζάγκα ήταν στο τέλος και η καινούργια παραλαβή, λοιπόν, με αυξημένες τιμές. Παιδιά, κουράγιο. Κουράγιο με τις υγείες μας και για τα πρατήρια, για τα καύσιμα δηλαδή, και για τα σούπερ μάρκετ και για τις λαϊκές αγορές, αλλά και για τα δάνεια όπου έρχεται τον Ιούνιο, μάλλον αύξηση στα επιτόκια. Πάρα πολύ καλά.
1: Στην τελευταία συνεδρίαση έμειναν σταθερά. Νομίζω όμως ότι με την κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές αποκλείεται να μην δούμε μια αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη σύνοδο της ΕΚΟΤΟ.
0: Πάρα πολλά μηνύματα στην έναρξη αυτής της δεύτερης ώρας για το site της ΔΥΠΑ. Ότι δεν λειτουργεί. Το έχει στείλει και ο Κοσμάς, το έχει στείλει και ο Γεράσιμος. Το έχει στείλει και η Δέσποινα από την Κρήτη, αλλά και η Μαρία. Όλο το Σαββατοκύριακο, λέει, δεν λειτουργεί η σελίδα λόγω ενστάσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Με αποτέλεσμα, πέρα από το πρόβλημα με τον κοινωνικό τουρισμό, δεν μπορούν κάποιοι να ανανεώσουν τις κάρτες ανεργίας, όπως σημειώνουν εδώ στα μηνύματά τους. Το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, δεν λειτουργούσε το site της ΔΥΠΑ. Ελπίζω να μας ακούνε, ελπίζω να κάνουν κάτι, γιατί και πάλι ταλαιπωρείται ο κόσμος και για τον κοινωνικό τουρισμό, αλλά και για τα επιδόματα ανεργίας. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή, δεν είναι μαζί μας η κυρία Κάτζου, μια μικρή αδιαθεσία, την κρατάει μακριά μας και μακριά μου, δεν ξέρω αν μπορεί να το αντέξει, αλλά εντάξει, μια μέρα είναι αυτό και θα περάσει. Ναι, η Αμαλία τη Ζωγράφια λοιπόν είναι λίγο αρρωστούλα και γι' αυτό το λόγο δεν είναι σήμερα μαζί μας, αλλά από αύριο θα είναι κανονικά εδώ στο πόστο της. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα μαζί μου είναι στο στούντιο η κυρία Κασιανή Βράχα.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Με καλό καιρό ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα, λιακάδα, υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα.
1: Με την λιακάδα αυτή να προμηνύει διάφορα, Ιωσήφ μου, γιατί μπορεί να έχουμε καλό καιρό εμείς εδώ, αλλά υπάρχουν σύννεφα κάπου αλλού.
0: Πού έχει σύννεφα?
1: Εκεί κατά την Κουμουνδούρ.
0: Έχει στην Κουμουνδούρ τοπική συννεφιά? Έχει νεφώσεις αυξημένες?
1: Χαλαζοπτώσεις?
0: Που μπορεί να φέρει και καταιγίδα? Γιατί το λες αυτό?
4: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται παιδιά ο θεριστής. Έχει πάρει το δρεπάνι και έρχεται λοιπόν για να θερήσει. Σήμερα το πρωί έκανε ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Δύο παιδάκια παίζουν ποδόσφαιρο, παρακολουθούν έναν αγώνα και φοράνε δύο φανέλες. Το ένα έχει τον αριθμό 26, τον άλλον έχει το αριθμό 5. Άρα 26 Μαΐου θα έχουμε τα βαφτίσια, τις ανακοινώσεις, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχεις αγωνία καθόλου πως θα ονομαστεί αυτό το νέο κόμμα? Έχεις έτσι?
0: Αγωνία μια... δεν έχω, περιέργεια έχω.
1: Περιέργεια, ναι, ναι. Να δούμε τι.
0: Κοίταξε, η πηξίδα για παράδειγμα είναι μια φράση που έχει χρησιμοποιηθεί πάρα μα πάρα πολύ εδώ και πολύ καιρό. και με την Ιθάκη, αλλά και προ-Ιθάκης, είναι μια λέξη που παίζει πολύ στις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα.
5: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα.
0: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα και η νέα πυξίδα και η αριστερή πυξίδα και η προοδευτική πυξίδα. Έχει παίξει πολύ. Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει. Πάντως θα μπορούσε να είναι ένα από τα ονόματα.
1: Θα μπορούσε για η λέξη πυξίδα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί ο Αλέξης Τσίπρας για αυτό το νέο σχεδιασμό. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ, το παλιό κόμμα, να μπορεί να κρατιέται στις βάσεις του. Έγινε η διαγραφή του κύριου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι δέχθηκε κάποια υπονοούμενα από τον
0: Κοιτάξτε, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και πολύ καιρό. Από τότε που έχει γίνει γνωστό ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει νέο κόμμα. Από τότε λοιπόν υπάρχουν στελέχη τα οποία επί της ουσίας δημόσια τοποθετούνται σαν να έχουν πάει ήδη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Λειτουργούν περισσότερο σαν στελέχη του κόμματος Τσίπρα παρά σαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης και άλλα στελέχη, δεν είναι ο μόνος, έχουν ζητήσει εδώ και καιρό να συνεδριάσουν τα όργανα, να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και να πάρει αποφάσεις πώς θα κινηθεί το κόμμα στην επόμενη φάση. Έρχεται λοιπόν τώρα μια συνέντευξη του κυρίου Χατζησοκράτη στην Πολίτικα. Επί της ουσίας τι λέει ο κύριος Χατζησοκράτης? Να πάει σε μια αναστολή η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να μεταφερθεί το κόμμα στον Αλέξη Τσίπρα. Το διαβάζει αυτό ο Παύλος Πολάκης, κάνει την ανάρτηση, απευθυνόμενος φυσικά στο Σοκράτη Φάμελο και του λέει: τι κάνεις? Τι κάνεις, γιατί αυτή η αφωνία? Γιατί δεν παίρνεις αποφάσεις? Γιατί δεν συγκαλείς τα όργανα? Αφήνοντας κάποια υπονοούμενα ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα.
1: Ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα, ναι.
0: Και η απάντηση του Σοκράτη Φάμελου ήταν ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή αυτή η απαράδεκτη ανάρτηση και ότι ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν έχει το ιστορικό. Τώρα μεταξύ μας, εγώ δεν βρίσκω να έχει και άδικο ο Παύλος Πολάκης με αυτό που λέει. Δηλαδή ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν μια απόφαση συλλογικά τι θέλουν να κάνουν. Γιατί να εμφανίζεται τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αναταχθεί και ότι η μοναδική ελπίδα για την επόμενη μέρα είναι ο Αλέξης Τσίπρας ή άλλοι βουλευτές να το τοποθετούνται σε αυτό το ύφος. Δεν το λες και ότι καλύτερο για ένα κόμμα. Ας πάρουν την απόφαση συλλογικά τι θέλουν να κάνουν.
1: Κοίταξε,
0: και υπενθυμίζω, συγγνώμη Κασιανή, ναι, ότι ο κ. Φαραντούρης διαγράφει. Επειδή είχε καλωσορίσει μάλλον ένα κόμμα το οποίο επρόκειται να δημιουργηθεί. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είχε πει καλωσορίζω. Δεν είχε πει θα πάω. Και το διέγραψαν.
1: Και τελικά δεν πήγε εκεί, πήγε αλλού.
0: Ναι. Εδώ τώρα ναι, βλέπουμε ένα φαινόμενο. Δηλαδή έχουν βγει πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μιλάνε σαν να είναι εκπρόσωποι του κόμματος
1: Τσίπρα.
0: Δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν αποφάσεις.
1: Διαφωνώ με την πολιτική οντότητα του κυρίου Πολάκη, αλλά σε αυτή την περίπτωση είχε δίκιο. Δεν γίνεται να βγαίνουν πάνω από τα μισά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάνε, όπως είπες και εσύ, σαν να είναι ήδη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να μην αντιδρά. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι έπρεπε να τουλάχιστον να συνεδριάσουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο είχε ανέβει στην εξουσία με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό, αλλά ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, όχι ο Αλέξης Τσίπρας, συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπουργοί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχει γίνει μια πολύ μεγάλη διάσπαση.
0: Μου, εάν δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έβλεπε ποτέ εξουσία.
1: Δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Δεν διαφωνώ καθόλου. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει και αυτό το κόμμα σαν κόμμα να αποφασίσει τι θα κάνει.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Και έρχεται και ο Γιώργος, ο οποίος μας βρίζει και λέει: έχει Κουμουνδούρου συννεφιά που διέγραψαν έναν. Για κάτσε, βρε Γιώργο. Δεν διέγραψαν έναν. Διέγραψαν αυτόν ο οποίος ήταν υποψήφιος αρχηγός στις τελευταίες εκλογές και πήρε περίπου το 45% των ψήφων. Δεν είναι ένας. Οποιοςδήποτε. Τώρα αν με ρωτάς, τρεις φορές έχει παραπέμφθει. Από τρεις διαφορετικούς αρχηγούς. Από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον Στέφανο Κασελάκη και τώρα από τον Σοκράτη Φάμελο. Αυτά έπρεπε να τα έχουν προβλέψει, να τα έχουν δει πολύ νωρίτερα. Τώρα είναι αργά. Αλλά φτάνουμε στο σημείο που λέμε ότι το αυτονόητο είπε ο Πολάκης. Τι είπε? Ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα και να πάρουν αποφάσεις. Τι θα κάνουν συλλογικά, ποια είναι η επόμενη μέρα? Μάλλον ο Σωκράτης Φάμελος προσπαθούσε να κερδίσει πολιτικό χρόνο, περιμένοντας τις εξελίξεις, περιμένοντας τις ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα, αλλά αυτό το πράγμα παρατραβάει και κάνει και κακό στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε τώρα τοποθετήσεις από δύο στελέχη χθες για την διαγραφή Πολάκη, από τον κύριο Αλεξιάδη, τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, και από τον κύριο Γαβρίλο.
6: Όταν έχεις αφήσει το καταστατικό να γίνει λίγο λάστιχο, ανεχόμενοι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές ή άλλα στελέχη να βγαίνουν είτε ως εκπρόσωποι άλλων κομμάτων, δεν μπορείς μετά να είσαι τόσο άτεκτος και να ψάχνεις να ερμηνεύσεις φράσεις και να πας σε τέτοια διοικητικά μέτρα. Με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
7: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική.
0: Θα δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι εξελίξεις τώρα το επόμενο διάστημα, αφού θα έχουμε και τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Τώρα, αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η Lidl φέρνει σημαντικές ευκαιρίες. Σήμερα και αύριο διοργανώνονται δύο Lidl Days στα Βόρεια Προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Σημειώστε, σήμερα, Δευτέρα, 18 Μαΐου, το ραντεβού δίνεται στο Civitella Attic, στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Αύριο, Τρίτη, 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Ντόμο Ντελ Καστρί, στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε!
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί πολλοί από εσάς υποφέρετε αυτή την ώρα. Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Αρκετή ταλαιπωρία. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη και Χολαργό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Ουρές χιλιομέτρων στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλιμο μέχρι Τζιτζιφιές αλλά και από Φάλιρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλή συνέχεια.
8: Παρακαλώ.
1: Από το πρωί, Ιωσήφ μου, νιώθω ότι έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου, γιατί είχα βάλει στο μάτι από καιρό ένα φοβερό συνολέκτο, το οποίο το αγόρασα. Και το αγόρασα με 20% έκπτωση από το About You με τα Day My Reward Coupons. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Έκλεισα και εκτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από τα Day My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ, θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε ξανά από το Day My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Καλημέρα και στην Ελένη. Ο Τσίπρας λέει τους θέλει στο κόμμα ή αυτό εξευτελίζονται χωρίς αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τώρα σε ποιους αναφέρεσαι συγκεκριμένα. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως ήταν ξεκάθαρος εδώ και πάρα πολύ καιρό από τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου, λέγοντας ότι όλα τα στελέχη είναι καλοδεχούμενα, αρκεί για παράδειγμα εν ενεργεία βουλευτές να αφήσουν την έδρα τους, να παραιτηθούν παραδίδοντας την έδρα τους, ώστε να μπορούν να μετέχουν στο νέο αυτό εγχείρημα. Είχαμε και μια παραίτηση του κ. Οργιούν της Νέας Αριστεράς, ο οποίος όμως δεν παρέδωσε την έδρα του, ανεξαρτητοποιήθηκε. Είναι μια διαφορετική περίπτωση, θα δούμε τι θα κάνει το επόμενο διάστημα. Τώρα, σχετικά με το πόσα στελέχη θα είναι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά και τι αποφάσεις θα πάρει γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη ημέρα. Μιλώντας πάντως με ένα από τα στελέχη τα οποία θα μείνουν στο κόμμα, μου έλεγε ότι εμείς θα παραμείνουμε, ό,τι και να γίνει, θα φυλάμε εκεί στην Κουμουνδούρου, θα κρατήσουμε το κόμμα με νύχια και με δόντια. Κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα είναι στην επόμενη μέρα μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ξέρεις, το θέμα δεν είναι όχι μόνο ποιοι θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, ποιους θέλει ο κύριος Τσίπρας, γιατί μπορεί να λέει ότι το κόμμα είναι ανοιχτό και, αλλά το ποιους θα έχει μαζί του στην πρώτη γραμμή είναι ένα άλλο διαφορετικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν θέλει πολλούς από τους παλιούς τους συντρόφους.
0: Τώρα τον Παύλο Πολάκη για παράδειγμα δεν νομίζω ότι θα τον ήθελε. Δηλαδή είναι τόσα πολλά τα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω ότι δεν θα το ήθελε σε αυτό το νέο εγχείρημα μαζί και κάποιους άλλους που κάποιος θα μπορούσε να τους χαρακτηρίσει και ως βαρύδια. Θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά όμως το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε και τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. 21 Μαΐου. 21 Μαΐου η κυρία Καριστιανού, 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυρία Καριστιανού η οποία μάζεψε τις υπογραφές. Χθες έγινε και ένα live στο Facebook για τη συλλογή αυτών των υπογραφών που θα κατατεθούν σήμερα στον Άριο Πάγο, ώστε να προχωρήσει η ίδρυση του κόμματος. Υπήρχε ενθουσιασμός εκεί στα γραφεία που είχαν μαζευτεί τα στελέχη του υποίδρυση κινήματος. Ήταν η κυρία Καριστιανού, ήταν η κυρία Γρατσία, ήταν ο Θανάσης Αυγερινός, ανταποκριτής στη Μόσχα για πάρα πολλά χρόνια που τον γνωρίζουμε. Ήταν ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος έκανε και τη live μετάδοση στο Facebook αυτής της συγκέντρωσης, σε ένα χώρο όπου επικρατούσαν πάρα πολλές εικόνες, δηλαδή όπου και να κοίταζε το μάτι σου ήταν γεμάτο με εικόνες Αγίων, και καλά κάνανε οι άνθρωποι, έτσι τα πιστεύω τους είναι, απλά το σημειώνω ότι έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όλο αυτό, όπως και η παρουσία του κυρίου Αυγερινού από τη Μόσχα και του πρόεδρου της κοινότητας από την Αγία Πετρούπολη. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι και τα στελέχη που θα πλαισιώσουν την κυρία Καριστιανού και ποιες θα είναι και οι θέσεις του κόμματος που θα παρουσιαστούν 21 Μαΐου. Τα είπα όλα. Τα είπα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι εγώ προσωπικά από το κόμμα Καριστιανού περιμένω πάρα πολύ να δω το πρόγραμμα. Αυτά που θα ανακοινώσουν στα θέματα που καίνε, στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί έχουμε ακούσει μόνο γενικολογίες από πλευράς της και είναι σημαντικό να δούμε ένα κόμμα που φαίνεται ότι έχει και μια. Έχει κάνει γκέλ, δηλαδή, μου στην κοινωνία αυτή την ώρα. Να δούμε ακριβώς τι πρεσβεύει και τι θεωρεί ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα την επόμενη μέρα για σημαντικά ζητήματα.
9: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
12: Δύο ομάδες έχουν φτάσει τρεις φορές στον τελικό του κυπέλου UEFA και του Europa League, χωρίς όμως να καταφέρουν να κερδίσουν τον τίτλο. Η γαλλική Marseille το 1999, το 2004 και το 2018 και η πορτογαλική Benfica το 1983, το 2013 και το 2014. Έτσι έχουν τους περισσότερους χαμένους τελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης.
13: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
14: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
13: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
14: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
17: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κύφισο, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Έντυνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί στο Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του.
21: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
20: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από περιστέριος λικόβρηση και από μεταμόρφωση ως εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μάρου Σεμπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Μοσχάτο, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νεοϊράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
2: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
1: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
2: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα τι μου το έβαλε στο Back in USSR, γιατί θέλεις να με πας πίσω στη Σοβιετική Ένωση?
1: Ρούσκι. Τι Ρούσκι.
0: Ζαζιτράβγε. Ζαζιτράβγε, σπασίμπα. Παντού δάχτυλος, παντού. Πως λέει και η ελεύθερη ώρα, μέχρι και στη Eurovision. Δάχτυλος της Μόσχας. Ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Έβαλε ο Βλαδίμηρος το χέρι του και πήρε η Ντάρα το πρώτο βραβείο.
2: Γιατί
0: ο Μπαμπαράγκα.
2: Ο Πούτιν να θέλει να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Γιατί ήθελε να ξεφτυλίσει, λέει, το walk πανηγυράκι και ήταν δάχτυλος, λέει, της Μόσχας. Γι' αυτό πήρε η Ντάρα την πρώτη θέση.
2: Μπράβο στην Ντάρα.
0: Παντού δάχτυλος της Μόσχας, ρε παιδί μου. Τι γίνεται. Τι γίνεται.
1: Ρούσκι. Τι Ρούσκι. Ζαζιτράβγε.
0: Ζαζιτράβγε. Ζαζιτράβγε. 36 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Να σας πω όμως για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τη σημαίνη να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος λοιπόν να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πραγματικά πρωτοβουλία από τα public. Δίχως ηλικία. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Αγαπητέ Γιώργο, τον ύμνο της ΑΕΚΑΡΑΣ τον βάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα όταν κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Σήμερα ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντας πολλά πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, γιατί πραγματικά πήρε άξια το πρωτάθλημα. Ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και δώσαμε τα συγχαρητήριά μας και στο Λάζαρο Ρότα, ο οποίος χθες μέσα σε αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα, μέσα σε αυτή τη φιέστα για τον τίτλο, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα για τα νέα παιδιά που βιώνουν την πίεση στις ημέρες μας με κάποιες φορές τραγικά αποτελέσματα όπως είδαμε πρόσφατα. Και έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν ο Λάζαρος Ρότα σε αυτά τα νέα παιδιά να μιλήσουν, να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια από τους δικούς τους ανθρώπους, από συγγενείς, από φίλους και κυρίως όπου χρειάζεται από έναν ειδικό. Δεν είναι ντροπή. Δεν πρέπει να μας τρομοκρατεί το να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ειδικού, ειδικά στις ημέρες μας. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για άλλη μια φορά και στο Λάζαρο Ρότα. Για την Eurovision τα είπαμε και για την Μπαμπαράγκα, την Ντάρα και για τον δικό μας τον Ακύλα. Του χρόνου παιδιά πάλι, εντάξει, τελείωσε το πανηγυράκι. Μια χαρά ήταν σαν σοου. Το είδαμε, περάσαμε την ώρα μας, φάγαμε τις πίτσες μας, μέχρι εκεί. Δεν είναι τώρα για να το ανάγουμε σε εθνικό θέμα.
2: Όχι, εντάξει, είναι μια πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Eurovision, να την παρακολουθήσω, να σχολιάσω, να δω αν θα μ' αρέσει η μουσική, αν δεν θα μ' αρέσει η μουσική, τι θα δούμε, τι θα κάνουμε. Τώρα να κάτσουμε να καθόμαστε να σκάμε επειδή ο Ακύλας βγήκε δέκατος ή πέμπτος ή επειδή κέρδισε η Μπαμπαράγκα ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι δεν έχει.
0: Ναι, υπάρχουν άλλα πολύ σοβαρότερα θέματα και στα εθνικά θέματα, όπως το γεγονός ότι όπως πολύ εύστοχα έγραψε και Real News της Κυριακής, ο Ερντογάν είναι σε παράκρουση πλέον και με τον νόμο. Καθώς φέρνει αυτό το επέσχητο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει και την εσωτερική ατζέντα. Ήταν εξαιρετικό το ρεπορτάζ χθες της Real News και του Ευάγγελου Αρετέου και του Χρήστου Μαζανίτη και του Αλέξανδρου Κόντι, το οποίο μπορείτε να το δείτε και τώρα στο real.gr, για το τι προσπαθεί να επιτύχει ο Ερντογάν με αυτό το επέσχητο νομοσχέδιο που προσπαθεί λοιπόν να νομιμοποιήσει τη γαλάζια πατρίδα και τις παράνομες αξιώσεις του.
2: Το ζήτημα εδώ είναι πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, γιατί ο Ερντογάν μπορεί να είναι σε παράκρουση, επέσχεται το νομοσχέδιο όπως αναφέρει και η Real News. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα. Στην Real διαβάζουμε ότι θα αυξηθούν οι περιπολίες του πολεμικού ναυτικού, ότι γίνονται προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εναερίου χώρου που έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα από την απέναντι πλευρά. Και όταν αυτό το νομοσχέδιο τεθεί σε διαβούλευση ή τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει η Ελλάδα να αντιδράσει αναλόγως, ώστε να καταλάβουν και οι φίλοι μας, οι γείτονες απέναντι, ότι δεν είμαστε ψαράκια, αλλά καρχαρίες.
0: Και από την άλλη έχουμε και το θέμα με τον drone, όπου ακόμα περιμένουμε εξηγήσεις, παιδιά, από τους Ουκρανούς, οι οποίοι δεν δίνουν τις εξηγήσεις όπως οφείλουν. Και αφήνουν προς το παρόν στο σκοτάδι όλα τα στοιχεία, αν και έχουν προκύψει στοιχεία από τις έρευνες των ελληνικών αρχών. Βρέθηκε μέχρι και ένα εγχειρίδιο μέσα σε αυτό το drone, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου από τη Real News. Βρέθηκε και ένα εγχειρίδιο λειτουργίας μέσα στο drone. Κάτι το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποιοι το περίμεναν, κάποιος ή κάποιοι το περίμεναν στις ελληνικές ακτές, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο που δείχνει ότι δεν είχε προλάβει να διανύσει μεγάλη απόσταση από την ώρα που βρέθηκε, το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μάλλον τελικά είχε βρεθεί στην περιοχή από κάποιο πλοίο το οποίο πέρασε και το άφησε. Αυτά είναι τα στοιχεία μέχρι τώρα, με τους Ουκρανούς όμως να μην δίνουν περισσότερες εξηγήσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών, για παράδειγμα, της Ουκρανίας, κάνει τον Κινέζο σφίγγα, κλειστό το στοματάκι του. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχουν ευεργετηθεί, έτσι, από την ελληνική στάση, και καλά κάναμε και τους στηρίξαμε στην επίθεση την οποία δεχτήκανε από τη Ρωσία, αλλά δεν το ξεπληρώνεις έτσι. Και από την άλλη υπάρχει, παιδιά, επιδημία έμπολα στην Αφρική. Χτυπάει καμπανάκι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για επιδημία στην Αφρική, συγκεκριμένα στο Κονγκό και στην Ουγκάντα, με πάρα πολλά κρούσματα και αρκετούς θανάτους, περισσότερους από 80. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λοιπόν, βάζει όλο τον πλανήτη σε μια κατάσταση έκτακτη 80. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λοιπόν, βάζει όλο τον πλανήτη σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κήρυξε διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μην ξεφύγει

0: Πραγματικά δεν ξέρουμε τι μας γίνεται σε αυτό το στέλεχος των Άνδεων. Πάντα τα θέματα υγείας και μετά από αυτό που έχουμε πάθει την πανδημία του COVID, όταν ακούμε για κάτι τέτοιο μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι που μπορεί να μας επηρεάσει άμεσα, αλλά θέλει οπωσδήποτε προσοχή.
1: Καλημέρα στον Κώστα. Περίμενα να βάλεις, λέει, το ηχητικό με τον Παπαγιαννόπουλο και τον Παπαράντζα. Αγαπητέ Κώστα, το πιστεύεις ότι δεν πήγε το μυαλό μου? Δηλαδή, τώρα που το γράφεις εσύ, το σκέφτηκα. Νωρίτερα δεν είχε έρθει στο μυαλό μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Διαβάζοντας, λέει, τη Real, σκεφτόμουν σε ό,τι αφορά την Τουρκία ότι αν ένας κλόουν μπει σε ένα παλάτι, δεν θα γίνει αυτός βασιλιάς. Το παλάτι θα γίνει τσίρκο. Αναφερόμενος προφανώς στον Ταγί Περντόγαν. Καλημέρα και στον Τάσο. Το νομοσχέδιο των απέναντι, λέει, δεν είναι επέσχυντο, διότι απλούστατα δεν διαθέτουν ντροπή. Απλούστατα είναι προκλητικό και πολύ μάλιστα. Το θέμα είναι ποια θα είναι η δική μας απάντηση. Έχεις δίκιο. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, άντε να τον βάλουμε τον ύμνο, φαγωθήκατε. Ετοίμασε ρε Μαρία, σε παρακαλώ, τον ύμνο της ΑΕΚ Άρας. Γράψε ΑΕΚ, το έχουμε μέσα στην μπάγκα εκεί πέρα, σε παρακαλώ, να το αφιερώσουμε στους φίλους μας, στους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, για να μην λένε δηλαδή ότι δεν θέλουμε να ακουστεί ο ύμνος, προς Θεού δηλαδή. Η εκπομπή ξεκίνησε λέγοντας συγχαρητήρια στην ΑΕΚ Άρα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Βάλε, εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Ορίστε, απ' έξω το ξέρω, ολόκληρο. Αυτό ρε παιδιά, μεταξύ μας το σουτάρετε και σπάσε στα δοκάρια. Αυτό κάποτε θα πρέπει να τα αλλάξετε λίγο. Δηλαδή δεν είναι καλή προτροπή ότι σπάσετε τα δοκάρια. Δηλαδή σαν να τους λέτε βαράτε στα δοκάρια. Κατάλαβες.
0: Αλλά τέλος πάντων. Ο ύμνος της ΑΕΚ είναι από τη μουσικά που έχεις και εσύ πολλές γνώσεις. Είναι από τους πιο ωραίους ύμνους που έχουμε.
1: Καλά, ένας είναι ο ύμνος. Ένας είναι, τώρα όλοι οι υπόλοιποι. Μετά χάθηκε το καλούπι κτλ. Εντάξει τώρα. Όταν έχει γράψει ο Γιώργος Μουζάκης, ας πούμε, τη μουσική και ο Γιώργος Οικονομίδης στους στίχους, μετά από εκεί και πέρα οποιαδήποτε σύγκριση νομίζω ότι είναι ανίερη. Θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, άντε και να επιστρέψουμε με τον ύμνο της ΑΕΚ Άρας.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
5: Ξέρω εγώ τι θες μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Oh. Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί.

0: ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παναξία, να το πούμε άλλη μια φορά. Μπράβο παιδιά, πάντα τέτοια, χαρές να έχετε. Εκεί στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αγία Σοφιά.
1: Η κυνηγή σου κεραυνή βράχος η αμήνα σου.
0: Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, είμαστε πάνω απ' όλα φίλαθλοι.
1: Έγινε το όνομά σου.
0: Αν το φίλαθλο πνεύμα ήταν προσωποποιημένο, εδώ θα ήταν.
2: Ναι, ναι, ο Ιωσήφ θα ήταν. Το φίλαθλο το πνεύμα θα ήταν ο Ιωσήφ. Ξέρετε τι μάχες γίνονται εδώ απ' έξω κάθε πρωί με δικά Δευτέρα.
0: Άλλο απ' έξω.
1: Τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε.
0: Α, η ψάλτη τραγουδάει, είναι Αεκτζού. Η Μαρία το χαίρεται και πολλά συγχαρητήρια λοιπόν και μπράβο στους φίλους μας, τους Αεκτζίδες, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για να μην λέτε δηλαδή ότι κάνουμε διακρίσεις εδώ από τον Real FM. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, παιδιά, πραγματικά, το design είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Είναι κομψοτέχνημα, σας το λέω. Αλλά και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
2: Πάρτε τώρα το ημερολόγιο και σημαδέψτε την 25η Μαΐου, γιατί οι Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 του μήνα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Και βέβαια σήμερα είναι και η κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στη Μονεμβασιά για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή και πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. selectarentacar.com για περισσότερες πληροφορίες. Στην κλήρωση σήμερα και διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα Greco Strom και τρίτο δώρο air fryer από τη Morris με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Άντε να γαλινέψει και λίγο η ψυχή μας. Γιατί ξεκινήσαμε σήμερα λοιπόν με την Eurovision, τα μπαμπαράγκα, τα φέρτο, τα πάρτα. Λέγαμε όμως από νωρίς, με έναν καλό φίλο ακροατή, ότι κάποτε στην Eurovision υπήρχε και μουσική. Υπήρχαν και ωραία τραγούδια. 1995, Νορβηγία, Secret Garden και Nocturne. Για να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
2: Νίκος Χατζηνικόλα.
0: Να ευχαριστήσω την κυρία Κασιανή Βραχά που ήταν σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο. Αύριο θα είναι μαζί η Αμαλία μας.
2: Και εγώ να ευχαριστήσω πολύ Ιωσήφ Καλαμαράκη που με υποδέχθηκε εδώ στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια!

0: Real FM.
1: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
0: Real FM.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεω ως Νέα Φιλαδέλφια στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Μοσχάτο και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μένουν στην κάδο της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα της Αλεξάνδρας. Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα και ότι δεν θα απομείνει τίποτα αν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ενήρτησε εικόνες επεξεργασμένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent κινείται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο enikos.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
21: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
1: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 εκτός έδρας με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και σε συνδυασμό με το 2-2 του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη Super League που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Στη Νέα Φιλαδέλφια, σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, έγινε απονομή του κυπέλου στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Μπαίνουμε σε θερμή πολιτικά εβδομάδα. Ο Μάιος θα είναι χωρίς αμφιβολία. Το δεκαήμερο, το επόμενο του Μαΐου, θα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πολιτικά δεκαήμερα που έχουμε ζήσει. Ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά αναμένονται οι εκκινήσεις δύο νέων πολιτικών κομμάτων. 21 Μαΐου η κυρία Μαρία Καριστιανού, 26 Μαΐου το ανακοίνωσε και με πρωινή του ανάρτηση ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Και ήδη έχουν αρχίσει αυτές οι δύο αναμενόμενες εκκινήσεις να παράγουν πολιτικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά ήταν τα προηγούμενα 24 ώρα η διαγραφή του κυρίου Παύλου Πολάκη, η τρίτη κατά σειρά, η τρίτη συνεχόμενη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και για όσους λένε ότι ήταν υπερβολική η κίνηση του Σωκράτη Φάμελου να τον διαγράψει λόγω της ανάρτησης με την οποία έστω κάπως επιθετικά ζητούσε τη σύγκληση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος, νομίζω ότι μια ανάλυση των δεδομένων θα τους δώσει να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή η διαγραφή. Η διαγραφή λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έγινε διότι απλούστατα δεν θέλουν να αφήσουν τη σφραγίδα και την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, το κτίριο, την επιχορήγηση, το ραδιοφωνικό σταθμό, την αυγή, στα χέρια του Παύλου Πολάκη. Διέτρεχε το κίνδυνο η ομάδα Φάμελου, του σημερινού Προέδρου, κατά την αποχώρησή της για να ακολουθήσει τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, να αφήσει πίσω όλα αυτά. Τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την περιουσία του, την κρατική επιχορήγηση, το κτίριο, το ραδιοφωνικό σταθμό, την εφημερίδα, ό,τι συνιστά σήμερα αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε φρόντισαν να σιγουρέψουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τους ακολουθήσει στο νέο πολιτικό σχήμα. Ότι θα πάψει η λειτουργία του και θα μεταφερθούν όλα στο νέο πολιτικό σχήμα. Okay. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Να δούμε αν θα δικαιωθώ από τις εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Και παράλληλα καθιστούν πιο δύσκολο το πολιτικό εγχείρημα, το πιθανό πολιτικό εγχείρημα του Παύλου Πολάκη να δημιουργήσει κόμμα. Δεν είναι το ίδιο να παραλαμβάνεις έτοιμη σφραγίδα, επιχορήγηση, κτίριο, μέσα ενημέρωσης με το να δημιουργείς εξ αρχής από το τίποτα ένα νέο πολιτικό σχήμα. Τώρα η κυρία Καριστιανού έκανε και live στο Facebook μαζεύοντας υπογραφές στο γραφείο της δικηγόρου της κυρίας Γρατσία για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Είναι θέμα λίγων 24 ώρων να κατατεθεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Επρόκειτο να γίνει σήμερα, το καθυστερούν για 2-3 24 ώρα διότι θέλουν, λέει, να υπογράψουν και κάποια στελέχη από την επαρχία τα οποία δεν πρόλαβαν να κατέβουν στην Αθήνα. Και διαρρέει από το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού ότι ο στόχος τους είναι να έχουν μαζέψει μέχρι το τέλος Ιουνίου 70.000 υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό όμως που σχολιάζεται εντονότερα σήμερα στα social media και στα sites είναι το γεγονός ότι η ίδρυση του νέου κόμματος έχει έντονο ρωσικό χρώμα. Θανάσης Αυγερινός, ο ανταποκριτής του Open στην Ρωσία, είναι στα ιδρυτικά στελέχη του νέου κόμματος και ακούγεται ότι προαλήφεται για τη θέση του εκπροσώπου, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η παρουσία ενός επιχειρηματία
ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Και για τον οποίο άκουσα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι στα social media το όνομά του είναι γραμμένο στα ρωσικά. Θα ζήσουμε πολύ ενδιαφέροντα έργα το επόμενο διάστημα, στην πορεία προς τις εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αυτό είπε από το συνέδριο, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό θα συνεχίσει να λέει και ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία μέχρι την τελευταία στιγμή. Άλλωστε το έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνουμε αυτά, καθίστανται βαρετά, δεν προαναγγέλλονται ούτε ο ανασχηματισμός, ούτε οι προώρες εκλογές. Και το αν θα δούμε εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα κριθεί από πάρα πολλές παραμέτρους. Ανάμεσα σε αυτές, το τι καλοκαίρι θα έχουμε περάσει, αν θα έχουμε περάσει ένα ήρεμο ή ένα ταραγμένο καλοκαίρι, πώς θα πορεύεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία, αν θα έχει σταματήσει η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή ή θα συνεχίζεται και θα παράγει οικονομικές επιπτώσεις, δυσάρεστες οικονομικές επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Αλλά και το τι θα δείχνουν εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το κόμμα Τσίπρα, αυτό προκύπτει από τις διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα εμφανίσει με την ίδρυσή του μια σειρά νέων στελεχών που δεν ήταν στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ του πρόσφατου παρελθόντος στη βιτρίνα του. Θα δώσει δηλαδή μια έντονη αίσθηση πολιτικής ανανέωσης. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα ονόματα και τι θα κομίζουν.

Τώρα χθες είχαμε και την στέψη της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κέρδισε με την αξία της, με το σπαθί της φέτος το πρωτάθλημα. Ήταν χωρίς αμφιβολία η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός κατάφερε στο τελευταίο αγώνα να πάρει κρίσιμο βαθμό ισοπαλίας μέσα σε μια καυτή έδρα, την έδρα της πρωταθλήτριας πλέον ΑΕΚ, σε μια πανηγυρική βραδιά που φυσικό είναι να ήθελε η ΑΕΚ τη νίκη για να δέσει με τον πανηγυρισμό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κατάφερε ο Ολυμπιακός να αντέξει, να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας και παράλληλα ήρθε και η ποδοσφαιρική αυτοχειρία του ΠΑΟΚ, που ενώ προηγήθηκε με 2-0 ισοφαρίστηκε 2-2 από τον Παναθηναϊκό και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε την δεύτερη θέση που οδηγεί στους προκριματικούς για το Champions League. Και το Σεντόνι, όπως ξέρουμε όλοι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και για τα έσοδα ενός ποδοσφαιρικού σωματείου αλλά και για τη φήμη του, καθώς είναι το κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση χθες το βράδυ και ζητά συγγνώμη από τους φιλάθλους του, ο ΠΑΟΚ, που δεν έπιασε τους στόχους του. Σκοπεύαμε στο double για τα 100 χρόνια της ιστορίας μας, λέει στην ανακοίνωση η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δεν τα καταφέραμε. Θα κάνουμε όλες τις κινήσεις που απαιτούνται για να έρθει μια καλύτερη ποδοσφαιρική χρονιά.

Κατά τα άλλα, ετοιμαστείτε για ένα θερμό από ό,τι φαίνεται καλοκαίρι με τους γείτονές μας, με τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν μπει σε μια νέα επιθετική φάση απέναντι στην Ελλάδα, με διαρκείς προκλήσεις τόσο επί του πεδίου όσο και φραστικές, λεκτικές προκλήσεις. Ενώ ο νόμος που φέρνει ο Ερντογάν στο τουρκικό κοινοβούλιο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, είναι ένας νόμος που υποδηλώνει, όπως σωστά έγραψε η Real News την Κυριακή, ότι βρίσκεται σε πλήρη παράκρουση. Αμφισβητεί πλέον την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με αυτό το νομικό του έκτρωμα, με αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Υπολογίζεται ότι αμφισβητεί την κυριαρχία 152 ελληνικών νησιών. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο. Πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει όλα τα διεθνή φόρα και την Συμμαχία και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς. Πρέπει να ενημερώσει για τον αναθεωρητισμό, την προκλητικότητα, την επιθετικότητα της Άγκυρας, η οποία ουσιαστικά βάζει τέλος στην περίοδο των λεγόμενων ήρεμων νερών, επιδιώκει να προκαλέσει τρικυμία στο Αιγαίο και πετά στον κάλαθο των αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών. Πρέπει με πολύ προσεκτικούς χειρισμούς η Ελλάδα να φροντίσει να ενημερώσει ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα για αυτές τις νέες προκλήσεις, αλλά και να λάβουμε όσα μέτρα απαιτούνται επί του πεδίου για να μην επιτρέψουμε κινήσεις που θα αμφισβητούν στην πράξη την εθνική μας κυριαρχία. Γίνονται καθημερινά τέτοιες κινήσεις, ακόμη και σε ό,τι αφορά την αλιεία, ακόμη και σε ό,τι αφορά το ψάρεμα στο Αιγαίο. Είναι ένα από τα ερωτήματα που θα θέσουμε σε λίγη ώρα, λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, εκεί γύρω στις 10:35, στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κιχίλια, που θα τον έχουμε μαζί μας.

ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με τον Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι γίνεται με τη διαγραφή Πολάκη, με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται, και στη συνέχεια με την κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi, για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε τώρα πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε 18311. 18 3 11.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
5: Α, και...
3: Εννοείται.
5: Με...
3: Ξέρω, ξέρω.
5: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθεται μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
12: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό σε μισή ώρα στο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί στο Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Λίγοι τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφεια, στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικού του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση ως Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται στις 25 Μαΐου το συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς. Ενώ στο συνέδριό μας θα είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να δώσει συνέντευξη στην αφεντιά μου για το μεγάλο μας εθνικό θέμα, το δημογραφικό. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Όπως είδατε, έχω αρχίσει και αναφέρω και εκλογικές περιφέρειες πλέον.
1: Καλά κάνετε.
0: Διότι θεωρώ ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς θεωρείτε ότι καλό είναι να φτάσει η κυβέρνηση στην άνοιξη του 27 ή αν θεωρείτε αντίθετα ότι θα ήταν προτιμότερο να στηθούν οι κάλπες στις αρχές του φθινοπόρου, με δεδομένο ότι και η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία και κατά συνέπεια και η ελληνική φαίνεται να πληρώνουν τις επιπτώσεις και τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά θα το επαναλάβω γιατί είναι η πραγματικότητα. Είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού το πότε θα αποφασίσει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και αν και εφόσον θα προβεί σε κάποιον ανασχηματισμό. Και πάντως, θέλω να είμαι δίκαιος και να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεπώς και εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάει για εκλογές εντός του 2027. Δηλαδή, στο τέλος της θητείας μας, της δεύτερης τετραετίας, με τη λογική ότι στο τελευταίο κομμάτι της θητείας είναι η προεδρία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάλογα με αυτό προσαρμόζονται και οι ημερομηνίες.
0: Τώρα, ολοκληρώθηκε χθες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα συμπεράσματά σας από αυτό το συνέδριο και γιατί σας ακούσαμε από το βήμα του συνεδρίου, κύριε Κικίλια, να λέτε η ταυτότητα της παράταξης δεν μπορεί να αλλοιωθεί, να μην αλλοιωθεί από τίποτε και κανέναν. Τι εννοούσατε, τι φοβάστε, τι σας ανησυχεί?
1: Ναι, καταρχάς είναι μια μοναδική ευκαιρία, ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι, δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι, να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι από αυτή τη σκοπιά που είδα ότι πολλοί κόσμος τοποθετήθηκε. Αυτό είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας. Και μεγάλη πρίκα και για τις συνθέσεις μετά οδηγούμαστε μόνοι μας στο να εξελισσόμαστε και στο να έχουμε μείνει ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη μεταπολίτευση, έτσι, μετά από 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Τώρα, και παραλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας, διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν, γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλια μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε. Να το εμπλουτίσουμε, ναι. Να το ενισχύσουμε, ναι. Αν δεν είμαστε συμβατοί με αυτό, πώς θα πάμε σε εκλογές? Και ότι όλο αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και να σας πω κάτι, η ταυτότητα είναι. Και τότε, όταν ιδρύθηκε από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, και ήταν και είναι και θα παραμείνει το τελευταίο μέτωπο πολιτικής σύγκρουσης. Είναι και ιδεολογικά η διαφορά μας με όλους τους άλλους. Άρα, συζητάμε με όλους, εμπλουτίζουμε την παράταξη, τη διευρύνουμε όσο μπορούμε. Η καρδιά και η ψυχή μας είναι αυτή. Και αλίμονο αν χαθεί.
0: Άκουσα στο συνέδριο και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, να στέλνει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Μίλησε για περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών στις οποίες η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει. Είμαστε το κόμμα των πολλών, είπε, ενώ χτύπησε και καμπανάκι κινδύνου για τις δημοσκοπήσεις. Τι λέτε?
1: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κατά βάση λαϊκό κόμμα και κόμμα κοινωνικής πλειοψηφίας και στήριξη των πολλών που είναι η μεσαία τάξη. Και υπηρετούμε κατά κύριο λόγο αυτούς και γι' αυτό και είπα ότι όχι κάποιες μικρές ελίτ, αλλά τους πολλούς, τον κόσμο, την κοινωνία, τη μεσαία τάξη. Και φυσικά δεν είμαι μόνος ο οποίος τοποθετήθηκα, ούτε ήταν μόνο ο κύριος Δένδιας, τον οποίο φυσικά δεν πρόκειται να σχολιάσω όπως δεν σχολίασε κανένα άλλο στέλεχος και σύνεδρο, γιατί όλοι είχαν την ελευθερία και τη δυνατότητα και το έκαναν κι άλλοι να εκφράσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πάμε και να οδηγηθούμε στην κάλπη προκειμένου να κερδίσουμε. Κατά τα ψέματα. Είμαστε κόμμα εξουσίας, έχουμε περάσει πολλά 52 χρόνια και δυσκολίες πολλές και προβλήματα και λάθη έχουμε κάνει και έχουμε εξελιχθεί και μάθει από τα λάθη μας, θέλω να ελπίζω, Και επαναλαμβάνω, η δυνατότητα να τοποθετούνται όλοι είναι μεγάλο όπλο στην προσπάθειά μας να παρουσιαστούμε όσο δυνατότεροι γίνεται και με τις μέγιστες δυνατές κοινωνικές συμμαχίες και πλειοψηφίες.
0: Αυτοκριτική έγινε στο συνέδριο. Ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, έκανε αυτοκριτική. Σας ρωτώ γιατί τον άκουσα να λέει ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Αλλά είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν είστε παρατηρητές.
1: Ναι, δεν είπε μόνο αυτό, κύριε Χατζηδόλα, είπε και αυτό, είναι ακριβές αυτό το οποίο λέτε. Γιατί είναι το πρόβλημα το οποίο αναγνωρίζουμε όλοι ως το μεγαλύτερο το οποίο υπάρχει. Μπορεί να είναι εξωγενές, να προκύπτει εκ των κρίσεων, των πολέμων, των ενεργειακών κρίσεων, των πληθωριστικών παγκόσμιων τάσεων. Αλλά μας απασχολεί στο τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα του πολίτη. Μας ενοχλεί και μας προβληματίζει και δεν έχουμε βρει προφανώς τη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Όμως είπε και πολλά άλλα στελέχη, και σωστό είναι, ότι σε αυτή την πορεία και στη διαδρομή έχουμε κάνει και λάθη. Είμαστε έτοιμοι να παραδεχτούμε τα λάθη μας και να εξελιχθούμε από αυτό. Άλλωστε, πολλές φορές, ξέρετε, βρεθήκαμε σε δυσκολίες, σε μεγάλες δυσκολίες, και εξ αυτού πιέσαμε τους εαυτούς να βρούμε λύσεις και να ξαναβρούμε την επαφή μας με την κοινωνία και τις λύσεις στα προβλήματά τους. Δεν προφασιζόμαστε ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα, αλλά ο κόσμος νομίζω ότι αναγνωρίζει και την προσπάθεια και τη διάθεση. Και πάντως, εντάξει, εν διάση περιπτώσει είμαστε όλοι ίσοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έτσι.
0: Έρχομαι τώρα στα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Έρχομαι στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα ξεκινήσω από αυτό το κέντρο επιχειρήσεων που δημοπρατήσατε. Τι ακριβώς είναι αυτό και τι θα αλλάξει στο θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας? Και να πω βέβαια ότι τα ερωτήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς φαίνεται ότι οι γείτονές μας εξ Ανατολών έχουν μπει πάλι σε μια φάση προκλήσεων απέναντι στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς, και δεν είναι η πρώτη φορά. Κοιτάξτε, το κέντρο επιχειρήσεων, το ΚΕΠΗΧ, το νέο ΚΕΠΗΧ, είναι η μεταξέλιξη του θάλαμου επιχειρήσεων του παλιού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Δυστυχώς, από το 1980 ο θάλαμος παραμένει ο ίδιος. Αυτό είναι μη αποδεκτό. Όπως λοιπόν έτρεξα το πρόγραμμα υγιής με τους συνεργάτες και την κυβέρνηση, την πολιτική προστασία, και φτιάξαμε ένα war room εξαιρετικών δυνατοτήτων και ποιότητας και τις προμήθειες όλες αυτές που είδατε, παράδειγματα drones εδώ και 3 χρόνια, τα οποία είναι, συμβάλλουν τα μέγιστα στην πολιτική προστασία. Έτσι φτιάχνουμε και έχει ήδη δημοπρατηθεί, είναι ήδη στον αέρα, ένα σύγχρονο ψηφιακό κέντρο επιχειρήσεων με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο, που θα συνδέεται με drones, κάμερες, αισθητήρες, δορυφορικές λήψεις, πολλαπλές πηγές δεδομένων, ανοιχτές και κλειστές. Μόνο έτσι στη σύγχρονη εμπορική μπορούν οι αξιωματικοί του λιμενικού σώματος και η ηγεσία να αποφασίσουν για ό,τι κρίσιμο υπάρχει. Συνήθως στην αρμοδιότητα του λιμενικού είναι η παράνομη μετανάστευση, η παράνομη αλεία, θα είναι σε λίγο η πόντιση και φύλαξη των υποθαλάσσιων καλωδίων, θα είναι η αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, θα είναι τα FSRU, οι γεωτρήσεις και ούτω καθεξής. Άρα περνάμε στη νέα εποχή και πρέπει να περάσουμε με νέα μέσα.
0: Τώρα, να μας πείτε και τι είναι αυτό το VTMIS και τι το ΕΣΟΘΕ και πότε δημοπρατούνται.
1: Ναι. Το ΕΣΟΘΕ και το VTMIS είναι πολύ σημαντικά εμβληματικά έργα που ανήκουν στο ΕΓΙΣ 2. Το VTMIS αφορά κυρίως την εικόνα της ναυτιπλοείας. Δηλαδή παρακολουθεί την κίνηση όλων των πλοίων. Βοηθά στη διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Ενισχύει την ασφάλεια της ναυτιπλοείας και δίνει στο λιμενικό μας άμεση εικόνα για το ποια πλοία κινούνται, πού κινούνται, υπό ποιες συνθήκες. Είναι ουσιαστικά τα μάτια του λιμενικού στη θάλασσα σε επίπεδο θαλάσσιας κυκλοφορίας. Φαντάζομαι, σε σχέση με το προηγούμενο σχόλιο σας και για τους γείτονές μας, καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Το ΕΣΟΘΕ είναι εθνικό σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης. Είναι ευρύτερο επιχειρησιακό σύστημα. Δεν αφορά μόνο την κίνηση των πλοίων, αλλά τη συνολική επιτήρηση και των θαλάσσιων συνόρων. Την πλήρη επιχειρησιακή εικόνα λοιπόν στο πεδίο εφαρμογής του λιμενικού σώματος και διασύνδεση με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή, έχουμε μεταναστευτικές ροές, έχουμε περιστατικά έρευνας και διάσωσης, έχουμε υπόπτες κινήσεις σε κρίσιμες περιοχές γενικού ενδιαφέροντος, ό,τι συμβαίνει στη θάλασσα σε πραγματικό χρόνο. Αν τα συνδέσει κανείς αυτά με τα μη επανδρομένα, τα οποία προχωρούμε και κατ' εντολή της προεδρίας της κυβέρνησης και σωστά θα πάρουμε, δηλαδή, αν τα συνδέσει κανείς αυτά με τα μη επανδρομένα, τα οποία προχωρούμε και κατ' εντολή της προεδρίας της κυβέρνησης και σωστά θα πάρουμε, δηλαδή, για να αστυνομευτούν όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, χρειάζονται μη επανδρομένα σκάφη επιφανία.

0: σκάφη ανοιχτή στα λάσεις και καταδιωκτικά, και επίσης θα πάρουμε και μη επανδρωμένα σκάφη, ντρόουν επιφανίας και υποβρύχια.
1: Σωστά. Δύο 80 μέτρα σκάφη ανοιχτή στα λάσεις, τα οποία θα επιχειρούν κάτω από την Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 16 σκάφη καταδιωκτικά, πιο μικρά, με πιο μεγάλες ταχύτητες, τα οποία απαιτούνται στη σύγχρονη εποχή για όλες τις άλλες αρμοδιότητες στην όμβηση του λιμενικού σώματος. Αλλά με αυτά τα οποία έχουμε επιφορτιστεί πλέον στη σύγχρονη εποχή, τα εξήγησα. Αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, φύλαξη των γεωτρήσεων, των εφεσαριού, αντιμετώπιση της παράνομης αλίας, της παράνομης μετανάστευσης,

0: ότι αυτό δίνει προστιθέμενη αξία στη χώρα.
1: Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα Υπουργέ, ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί! Σύστα! Ουλφάν ενέκεια!
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική κάρτα.
6: Κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις.
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
13: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. bwin και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. bwin και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
14: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Αποθέωση χθες το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Super League, του 14ου τίτλου στην ιστορία της. Παίκτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση, φίλαθλοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα με κορυφαία στιγμή την απονομή του κυπέλου που πήραν στα χέρια τους οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα και Μουκουντή. Νωρίτερα στην τελευταία αγωνιστική των play-off, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ σε συνάρτηση του 2-2 που έφερε ο ΠΑΟΚ στη λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Οι ερυθρόλευκοι κατέλαβαν την δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και έτσι σας μετά.

0: προβάσχουν στα προκριματικά του Champions League, αφήνοντας την τρίτη θέση στον ΠΑΟΚ που θα παίξει στο Europa League. Να πούμε ότι όσο ο ΠΑΟΚ κέρδιζε, ήταν αυτός στο Champions League. Ο Ροντινέης στο 41 τον γκολ του Ολυμπιακού, Κοϊτάης ισοφάρισε στο 72 για την ΑΕΚ. Στη Λεωφόρο ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με Οσντόεφ και Μύθου, όμως στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο 45 λεπτό και με τα γκολ Τσέριν και τα Μπόλδα έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Τελική κατάταξη Super League. Πρώτη ΑΕΚ 77, δεύτερος Ολυμπιακός 66, βγαίνουν στα προκριματικά του Champions League. Τρίτος ο ΠΑΟΚ 64 στο Europa League. Τέταρτος ο Παναθηναϊκός με τους 52 βαθμούς συμμετέχει στο Conference League. Τελευταία αγωνιστική για στις 5 έως 8. Ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό 3-0, ο Όφη τον Βόλο 3-1. Πέμπτος ο Άρης, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου. Όγδοη η ομάδα του Βόλου. Μετά την ένατη και πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-out, ξεκαθάρισε και ποιοι αποχαιρετούν την μεγάλη κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα υποβιβάζονται στη Super League 2. Τέλος, η δήλωση της θεσινής βραδιάς είναι αυτή του Λάζαρου Ρότα, του διεθνούς αμυντικού της ΑΕΚ, που αναφέρθηκε στο χαμό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλίουπολη, λέγοντας: «Μια αγκαλιά, μια απλή κίνηση, μια κουβέντα μπορεί να σώσει ζωές», είπε χαρακτηριστικά ο διεθνής άσος που συγκίνησε με τη δήλωσή του.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τον κύριο Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα μας πει για την διαγραφή Πολάκη και για το νέο κόμμα Τσίπρα που έρχεται στις 26 Μαΐου. Και την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, θα έχουμε στη συνέχεια επίσης ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πυκνές οι εξελίξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Με αυξανόμενη ανησυχία, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή λόγω του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, απειλώντας πως δεν θα απομείνει τίποτα εάν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ανήρτησε εικόνες επεξεργασμένες με τεχνητή νοημοσύνη που απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Τερματίστε την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent αυτή την ώρα διαμορφώνεται κοντά στα $110 το βαρέλι. Σύμφωνα με το Reuters, ο πόλεμος έχει κοστίσει σε εταιρείες όλου του κόσμου τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό που αρχίζει αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο enikos.gr. Σύντομα, το λιμενικό θα ενισχυθεί με 16 καταδιοκτικά και 2 σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, προανήγγειλε μέσω του σταθμού μας ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας ότι θα περιπολούν νότια της Κρήτης. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού. Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας που γιορτάζουν με εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και συναυλίες την Διεθνή ημέρα μουσείων.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Μετά από 50 χρόνια και πάλι ιταλική κυριαρχία στο Open της Ρώμης, το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, Γιάννη Ξίνερ, κατέκτησε τον τίτλο επικρατώντας τον τελικό με 2-0 σετ του Νορβηγού Κάσπερ Ρουντ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά, και στη συνέχεια την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη.

Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Πριν να συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps, με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του Κοσμοτέ 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα μας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr.

Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Πρωτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Πρωτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proterga.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, να σας δώσω μία εικόνα από τα πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα Δευτέρα. Ξεκινώ από την Κόντρα. «Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές», είναι ο τίτλος της Κόντρα. «Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπυρώνει», λέει η εφημερίδα, «βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα». Ακόμη, συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα. Δεκάδες οι νεκροί, ενώ εξαπλώνεται ραγδαία, έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Και ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο, η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για ληξιπρόθεσμες οφειλές 3,2 δις. Ακόμη, Πιερακάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πάντα από την Κόντρα, μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας, η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Τα νέα έχουν τίτλο «Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα και τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση». 4 μηνύματα και μία διάσπαση. Ακόμη, πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις, σφήνες στη ρύθμιση, τι προτείνεται στο παραπέντε, από ποιους και γιατί. Συνεπιμέλεια, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, γράφουν τα νέα, οι ανοιχτές πληγές, αυτοψία των νέων σε εκδικάσεις υποθέσεων. Και δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν. Η εφημερίδα «Δημοκρατία» έχει τίτλο «Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι». Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία, γράφει η «Δημοκρατία». Παρότι θέτει σε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή ντρόουν στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά, γράφει η «Δημοκρατία», πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος φόρτο εργασίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της «Δημοκρατίας», βόμβες δένδια κατά Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης και εχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά. Πάντα από τη «Δημοκρατία» διαβάζω «Τουρκία, προκλητική άσκηση απόβασης σε ελληνικά νησιά». Η εφημερίδα απογευματινή, «Μετροπόλιταν Expo, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα». «Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση» είναι ο τίτλος της εφημερίδας, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι 3 προτεραιότητες της νέας τετραετίας, οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Φωτογραφία από την απονομή και το ξέφρενο γλέντι για το 14ο, ιστορική φιέστα, γράφει η απογευματινή στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός έσωσε την παρτίδα για τον Ολυμπιακό και τον έβγαλε στα προκριματικά του Champions League. Μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, τίτλος «Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030». Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω «Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στον νέο». Και «Αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ», γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, «στο Champions League ο θρύλος, στο Europa ο ΠΑΟΚ». Η εφημερίδα «Εστία», ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση, «Διαχειρός δένδια», είναι ο τίτλος της «Εστίας». Η εφημερίδα των συντακτών, «Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή». Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. 4 φωτογραφίες δημοσιεύει η εφημερίδα, Δένδιας, Πιερακάκης, Χατζηδάκης, Γεωργιάδης.
Άρχισε η μάχη των δελφίνων, γράφει η εφημερίδα των συντακτών για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Super League, μια γιορτή όπως τη άρμοζε, με βεγγαλικά drone show, μπόλικο suspense και πάνω από 40.000 κόσμο εντός και εκτός γηπέδου, η ΑΕΚ έκανε χθες τη φιέστα τίτλου. Και εκρηκτικό κλίμα, οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, λέει η εφημερίδα των συντακτών, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στον ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορετική δρόμη στη Νέα Αριστερά. Το μανιφέστο, το λιποβαρές πόθεν έσχες του Ανδρουλάκη και η Μάρνη ΑΕΒΕ. Στην Κρήτη και στη Μάνη εστήλανε φιρμάνι, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πειρά από Άδωνη Γεωργιάδη, ψέμα ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Είναι ένας βαθύ πλούτος, 1.000.000 από εδώ και 1.000.000 και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα, η ατάκα του Άδωνη Γεωργιάδη που φιλοξενεί το μανιφέστο στην πρώτη σελίδα του. Εκλογές το 2027, λέει το μανιφέστο, στόχος η αυτοδυναμία, μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης, σάλπισμα συσπήρωσης για ισχυρή εντολή ώστε να μην υπάρξει πισωγύρισμα. Απαράβατη προϋπόθεση για την πολιτική σταθερότητα, η συνοχή της κεντροδεξιάς παράταξης. Η Political έχει τίτλο σήμερα «Απανωτά ρεκόρ, πακτολός επενδύσεων, 33 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι εισρωές κεφαλαίων την τελευταία επταετία ισοδυναμούν με τον συνολικό έμφυα 12 ετών». Η Ελεύθερη Ώρα, το παρασκήνιο για το δάκτυλο της Μόσχας, ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Και η ναυτεμπορική, κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης, η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν καν την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα τα σενάρια ανοιχτά για την παράταση ή όχι της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο των μέτρων Απριλίου. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Δεν θα ξεκινήσω από της αριστεράς, θα ξεκινήσω από το θέμα της ακρίβειας και από τα όσα γίνονται στον τομέα της οικονομίας. Άλλωστε έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα οικονομικά. Δεν ξέρω αν είστε ακόμη και τομεάρχης εκτός από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στα οικονομικά.
1: Είμαι.
0: Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, ιδιαίτερα αν παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και αν πιστεύετε ότι μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία. Άκουσα τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι θυμώνει και στενοχωριέται με την ακρίβεια, αλλά ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν που η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει, και θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει άλλος δρόμος και ποιος είναι αυτός.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα διαχείρισης θυμού, γιατί και εγώ θυμώνω να τον ακούω να λέει ότι απλώς θυμώνει. Είναι ο βασικός υπεύθυνος. Προφανώς δεν του χρεώνει κανείς την παγκόσμια αναταραχή. Του χρεώνουμε όμως την επιμονή σε μια πολιτική η οποία επιδοτεί την ακρίβεια. Αυτό κάνει, δεν είναι, θέλουμε να το παίξουμε σοφοί, είναι αυτό που έγινε και στην προηγούμενη κρίση. Διαλέγει να πάει στην μεριά της προσφοράς και στη μεριά της ζήτησης και να επιδοτεί τις μεγάλες, τις ψηλές τιμές, ενώ θα έπρεπε να βάλει στη σειρά ένα πλέγμα μέτρων τα οποία επιτρέπονται από το δημοσιονομικό χώρο και επιβάλλονται από σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για να αποσυμφορήσει το βάρος στην αγορά. Και μιλάω και για την διατίμηση σε όλη την αλυσίδα της ενέργειας και τη δημόσια ΔΕΗ, η οποία συστήνεται από το 2022 με βάση τις ανακοινώσεις της Κομισιόν να υπάρχει κρατικός φορέας στον ηλεκτρισμό, και βεβαίως τη μείωση των έμεσων φόρων που είναι στην κορυφή των επιλογών πάρα πολλών χωρών που έχουν δημοσιονομικό χώρο, όπως η Ελλάδα, η οποία έβγαλε 12 δις πλεόνασμα ενώ είχε την υποχρέωση να βγάλει μόνο 6, να μην περιφέρει ψέματα για το δημοσιονομικό κανόνα που να λέει ότι δεν μας επιτρέπεται να τα κάνουμε αυτά, να εφαρμόσει το πλαφόν στα επιτόκια, τα τραπεζικά, που λέει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για την οποία είμαστε ένα βήμα πριν την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχει λοιπόν πλέγμα μέτρων το οποίο προτείνουμε, ξαναπροτείνουμε, ακόμα και με μορφή τροπολογιών και πρότασης νόμου, ο οποίος δεν ακολουθείται. Κάνει τον έκπληκτο και τον θυμωμένο, δεν πείθει κανέναν κατά τη γνώμη μου, και γι' αυτό ανακύπτηκε η ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, ρώτα.
0: Πέραν της μείωσης των έμεσων φόρων, προτείνει κάτι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Απολύτως, και τη διατίμηση και στο περιθώριο κέρδους και στις εταιρείες ενέργειας και βεβαίως στο περιθώριο διήλυσης, που είναι το πετρέλαιο. Το να λειτουργήσει έξω από το χρηματιστήριο ενέργειας ένα μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνουμε. Είμαστε μια χώρα η οποία παρήγαγε 57% της ενέργειας με ανανεώσιμες. Θα έπρεπε να είναι φθηνότερη η ενέργεια. Οι χώρες οι οποίες μπορούν να αντιπαρέλθουν αυτά τα σοκ είναι χώρες οι οποίες είτε παράγουν πετρέλαιο οι ίδιες, άρα είναι πιο εύκολο να το διοικητεύσουν στην εσωτερική τους αγορά, ή έχουν κάνει μεγάλα βήματα με τις ανανεώσιμες. Έχουν απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα. Δεν κάνουμε λοιπόν εμείς τέτοια βήματα, και όσο τα κάνουμε και όπου γίνονται, βάζουμε τις ανανεώσιμες να έχουν την ίδια πηγή με τις μη ανανεώσιμες. Αυτό είναι μια, θα σας έλεγα, ασυμμετρία η οποία την πληρώνει όλη η ελληνική οικονομία.
0: Έρχομαι τώρα στα συμβαίνοντα στον χώρο της αριστεράς. Και θα ξεκινήσω, κύριε Παπά, κύριε εκπρόσωπε, από την σημερινή ανάρτηση Τσίπρα. Προαναγγέλει ότι 26 Μαΐου έρχεται το νέο κόμμα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη, αν θεωρείτε ότι θα προκαλέσει αναταράξεις στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς, και πώς θα επηρεάσει τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πρώτον, από τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα δεν δικαιούται κανείς να εκπλήσεται. Νομίζω όλες έχουν προαναγγελθεί, και εσείς είστε στο ρεπορτάζ και εμείς που έχουμε την ευθύνη εκπροσώπησης του χώρου μας, γνωρίζουμε διαβάζοντας, ακούγοντας το τι πρόκειται να γίνει. Δεύτερον, ποια είναι η υποχρέωση δική μας? Να υπάρχει ένα καθαρό τοπίο σε σχέση με τις προθέσεις ολονών πάρα πολύ γρήγορα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς με δική μας πρωτοβουλία να απευθυνθούμε ρητά, και εδώ την πρώτη ευθύνη την έχει ο Σωκράτης Φάμελος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζουμε όλοι, στους συνεργαζόμενους τους δυνητικούς, τους οποίους έχει βάλει στόχο να συγκροτήσει συμμαχία, με τους οποίους έχει βάλει στόχο να συγκροτήσει συμμαχία ο ΣΥΡΙΖΑ, για να γνωρίζουμε τι θέλουν να κάνουν, ποιες είναι οι προθέσεις τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια καθαρή θέση. Πρέπει να λειτουργεί πιο συστηματικά τα όργανα του, δηλαδή την αναταραχή των τελευταίων 24 ώρων θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να την έχουμε αποφύγει εάν λειτουργούσαν τα συλλογικά μας
0: έχει,
1: όργανα.
0: Έχει δίκιο δηλαδή ο Παύλος Πολάκης που ζητούσε την σύγκληση των οργάνων?
1: Η σύγκληση των οργάνων την έχω ζητήσει με δημόσια τοποθέτηση και εγώ. Θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει. Εγώ δεν θα έκανα καμία δίκη προθέσεων. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης Φάμελος κάνει ό,τι μπορεί. Βεβαίως, ως προς την πυκνότητα των συνεδριάσεων, δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Αυτό το έχω πει καθαρά. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει και αναταράξεις, αν ήμασταν πιο συστηματικοί, στις τυπικές μας υποχρεώσεις ως προς τις συνεδριάσεις μας. Δεν αποδίδω σε καμία περίπτωση προθέσεις αλότριες στον Σωκράτη το Φάμελο. Αλίμονο, είναι ο πρόεδρός μας. Πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί, περιοδεύει κτλ. Τώρα όμως έχει έρθει η ώρα να δούμε τι από αυτά τα οποία έχουμε βάλει ως στόχο έχουμε υλοποιήσει, έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε και τι δύναται να υλοποιηθεί.
0: Τον Παύλο Πολάκη γιατί τον διέγραψε ο Σωκράτης Φάμελος? Δηλαδή τι ήταν αυτό που προκάλεσε την διαγραφή του? Και το ρωτώ γιατί σήμερα βλέπω, ένα λεπτό κύριε Παπά, να ολοκληρώσω το ερώτημα. Βλέπω σήμερα ερμηνείες σε μερίδα του τύπου που λένε ότι διαγράφεται ο Πολάκης διότι είναι εμπόδιο στο να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να αναστείλει τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να περάσει ουσιαστικά η περιουσία του πολιτική, οικονομική, το legacy του ΣΥΡΙΖΑ, η φήμη του ΣΥΡΙΖΑ να περάσει στο νέο σχήμα Τσίπρα. Είναι έτσι?
1: Αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο το οποίο δεν μπορεί να έχει σχέση με την πραγματικότητα. Να έχει στο μυαλό τέτοιο πράγμα ο Σωκράτης Φάμελος ως εν ενεργεία πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να πάρει
0: το γράφουν δύο-τρεις εφημερίδες σήμερα.
1: Τι να κάνεις, είναι και το τρόπος με τον οποίο γίνεται, ασκείται ας πούμε η σεναριολογία. Τι να σας πω, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ακραίο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν το πιστεύω, δεν ισχύει. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς πραγματικά. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει τις αναταραχές των τελευταίων 24 ώρων, να γίνει μια ενωτική γρήγορα συνεδρίαση, να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να προχωρήσουμε όλοι μαζί.
0: Βάλτε μια ανωτελεία για να πάω στους τίτλους των ειδήσεων. Θέλω να μου πείτε αναλυτικότερα τι διευκρινήσεις μπορεί να δοθούν, τι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.
1: Θα σας πω. Ναι.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
12: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
13: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
15: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, προειδοποιεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ με φόντο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αναλυτικά στο real.gr. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισεα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Πολύ αυξημένη στην κάθοδο της Κηφισίας, στα Σίδερα Χαλανδρίου, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στις εξόδους Διαλαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, τι περιθώρια έχει αυτή τη στιγμή αποφάσεων ο ΣΥΡΙΖΑ, και σας ρωτώ, γιατί αισθάνομαι ότι εδώ ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Παράδειγμα, ακούω τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαχαριάδη, και δεν ξέρω αν εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ ή εκπροσωπεί τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο σχήμα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τον κύριο Ζαχαριάδη, τον αναφέρω επειδή έχει και τυπικά τον τίτλο του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνει με αρκετά στελέχη του κόμματός σας. Πού πάει το πράγμα? Πάει σε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτει τα όπλα, κλείνει το κόμμα? Έχουμε τον κύριο Παπά στη γραμμή?
1: Ναι, ναι. Προφανώς και όχι, και ελπίζω να μην το έχει κανένας... Ναι, ναι, με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε, ναι, ναι. Τώρα.
1: Ελπίζω να μην το έχει κανένας στο μυαλό του, γιατί το βλέπω να γράφεται δεξιά και αριστερά. Λέω, ελπίζω να μην το έχει κανένας στο μυαλό του και να μην εξηφαίνεται εντός ή εκτός του κόμματος τέτοιο σχέδιο. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και κατηδίαν και με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, αλλά περιστατικά όπως τα οποία αναφέρεται, νομίζω... Θα σας έλεγα, θωρακίζουν το επιχείρημα ότι πρέπει να συνεδριάσουμε και να έχουμε μια συλλογική απόφαση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Σωκράτης είναι ο πρόεδρός μας και η βασική του, στον πυρήνα των καθηκόντων του, είναι να μας ενημερώσει για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεων που έχουμε λάβει και να ετοιμάσει, να οργανώσει το κόμμα για την διάταξη μάχης για τις εκλογές, με μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όπως πάρα πολύ σωστά είπε στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Χρειάζεται τώρα γενναιότητα, συνεδρίαση, ενότητα. Υπάρχουν τα περιθώρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ιστορικός χώρος στην ελληνική πολιτική σκηνή και η ανθεκτικότητά του πάρα πολλά χρόνια δεν είναι τυχαία. Οφείλεται σε έναν ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό εξοπλισμό που τον έκανε κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Όποιος τα υποτιμά αυτά κάνει τεράστιο λάθος. Και όποιος επιθυμεί αυτός ο χώρος να σβήσει, νομίζω ότι θα αναμετρηθεί με μια αλήθεια που θα είναι δυσάρεστη για αυτόν πάρα πολύ σύντομα.
0: Ναι, εδώ υπάρχει το ερώτημα αν μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε δύο αντίπαλα ψηφοδέλτια, που το ένα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο θα είναι το νέο κόμμα Τσίπρα, του πρώην αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, που να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να γίνει κυβέρνηση.
1: Βεβαίως και θα συμφωνήσω στο δεύτερο, όπως και θα υπογραμμίσω ότι αν υπάρξει αυτό το απευθέο ενδεχόμενο, δεν θα είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθύνει εδώ και πάρα πολύ καιρό την πρόταση συνεργασίας τη Λούκα την Κατσέλη, τον Νίκο τον Κοτζιά, τον Αλέξη τον Τζίπρα, τον Πέδρο τον Κόκαλη, τις δυνάμεις του πατριωτικού σοσιαλιστικού χώρου. Δεν έχει βάλει, θα σας έλεγα, ψηλά τον πύχη ως προς τα προαπαιτούμενα. Ήρθε ο καιρός όλοι να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Και νομίζω ότι επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο σκληρή, έχουμε υποχρέωση και εμείς ως στελέχη τα οποία είμαστε στην ηγεσία, με πρώτο τον πρόεδρό μας, να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει και με βάση τα δεδομένα να οργανώσουμε τις δυνάμεις μας για την εκλογική μάχη.
0: Ξαναρωτάω, μπορεί να υπάρξει τέτοια εκλογική αναμέτρηση, εκλογική αναμέτρηση με το ΣΥΡΙΖΑ να είναι απέναντι στο κόμμα Τσίπρα?
1: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Πρέπει να ερωτηθούν άλλοι, είναι απευκταίο, δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν συμβεί το απευκταίο. Νομίζω είμαι σαφέστατος και γι' αυτό επιμένω στο να συνεδριάσουμε άμεσα και να έχουμε μία ενημέρωση για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας και αυτό, ξέρετε, αφορά τον πρόεδρο, αφορά τον γραμματέα του κόμματος, τον Στέργιο τον Καλπάκη, ο οποίος και αυτός ως επικεφαλής της οργάνωσης πρέπει να φέρει μία εισήγηση για τη διάταξη των δυνάμεων εν ώψη της εκλογικής μάχης, για το πώς πάνε οι συμμαχίες και οι συνεργασίες. Και βεβαίως να αντισταθούμε όλοι απέναντι σε ανιστόρητες απόψεις, για να μην πω χιδέες όπως αυτές που εξέφρασε ο κύριος Βασιλιάδης περί αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του κόμματος.
0: Τώρα εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Παναγιώτης, λέει, τον Φαραντούρη, τον διέγραψαν από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπε ότι καλωσορίζει στην πολιτική σκηνή το κόμμα Καριστιανού, χωρίς να έχει προσχωρήσει σε αυτό ή χωρίς να δηλώνει ότι θέλει να προσχωρήσει. Ζαχαριάδης, Καραμέρος και άλλα στελέχη που βγαίνουν σαν να είναι ήδη στο κόμμα του Τσίπρα, είναι όλα εντάξει?
1: Θα ζητήσω συγγνώμη και από εσάς και τον Παναγιώτη, διότι θα κάνω κάτι λίγο άκομψο ραδιοφωνικά. Θα επιφυλαχθώ για να απαντήσω μετά τη συνεδρίασή μας για πράγματα που αφορούν τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και την Επιτροπή Δεοντολογίας. Και νομίζω ήμουν ασαφής.
0: Αν τα όργανα του κόμματος πάρουν κατά πλειοψηφία την απόφαση αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τι θα κάνετε?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν νομίζω ότι το σκέφτεται κανένας. Το έχει ξεκαθαρίσει και ο Σωκράτης ο Φάμελος αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που μπορεί και πρέπει να γίνει είναι να πάρουμε συλλογικά την απόφαση για να εντάξουμε τις δυνάμεις μας σε μια εκλογική συμμαχία. Είμαστε έτοιμοι, το δουλεύουμε, δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν έχουμε καλή δημοσκοπική εικόνα, επίσης πρέπει να μας προβληματίσει και πρέπει να κάνουμε βήματα ενωτικά ενός συντεταγμένου κόμματος.
0: Μήπως είναι... Μήπως,
1: από το ευκταίο,
0: μήπως είναι...
1: τα επόμενα 24 ώρα τα απαραίτητα.
0: Μήπως είναι μονόδρομος η απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, είναι συντεταγμένο κόμμα. Η άποψη αυτή που λέτε είναι οριακή, δεν απηχεί τις απόψεις που έχει διατυπώσει η ηγεσία μας, δεν έχει πει τίποτα τέτοιο ο Σωκράτης Φάμελος, δεν θα ήταν συμβατό να το έλεγε, θα μου πείτε άλλωστε, με το να διακρατά τη θέση του Προέδρου, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς αυτονόητα, είναι πρόεδρος του κομματός μας, αυτονόητα εγγυάται τη συντεταγμένη μας πορεία προς τις εκλογές και γι' αυτό λέω ότι επήγει η συνεδρίασή μας, οι καθαρές κουβέντες και η ενημέρωση για το που βρισκόμαστε.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υπουργό. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Real FM.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι κομματικές διεργασίες που φέρνουν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, τα μηνύματα Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εχμές και η ψηφοφορία για την Πολιτική Επιτροπή, αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη και αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Νέα υπόθεση με σπίτι Τρόγλι, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Τρία παιδιά ηλικίας από 3 έως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους, τι λέει η μητέρα τους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συναγερμός για την έξαρση του ιού έμπολα στην Αφρική. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας σε Κονγκό και Ουγκάντα κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εκατοντάδες τα κρούσματα, δεκάδες οι θάνατοι.
9: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Συγγνώμη,
2: Ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα Εγάλαιο και ποικίλο όρος.
15: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
16: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.

0: You at your best.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Αναζητούμε την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Ελπίζω στα επόμενα 1-2 λεπτά να την έχουμε μαζί μας. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται και αυτή την Κυριακή πολύ δυνατή Real News, με συνεντεύξεις, αναλύσεις, ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικό πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή, 3 δυνατά περιοδικά με τη Real News. In style για σας, κυρίες μου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive, το αγαπημένο περιοδικό αυτοκινήτου. Ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζών εντεκορασιών. Καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design για το σπίτι σας από το κορυφαίο περιοδικό. Και παντού. Το app επιβράβευσης που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά είναι την Κυριακή στη Real News και είναι και στην απλή έκδοσή της. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Χάσαμε την κυρία Λιακούλη, δεν καταφέρνουμε να τη βρούμε, δεν πειράζει. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να της κάνουμε τη συνέντευξη σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας.

Υπάρχει Κισαία αυτή την ώρα, να σας πω φίλες και φίλοι, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και φαντάζομαι ότι ανάμεσα στα άλλα, στο τραπέζι θα βρίσκονται και οι τουρκικές προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος. Έρχεται ένα καλοκαίρι που δυστυχώς όλα δείχνουν ότι τα νερά δεν θα είναι ήρεμα στο Αιγαίο. Ήδη η Αθήνα παίρνει μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία που πραγματοποιούν τις εργασίες σε 7 θαλάσσιες περιοχές, στις οποίες προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών. Είδατε ότι κάθε φορά που επιχειρεί να ποντίσει ένα καλώδιο για οπτικές ίνες η Ελλάδα, έχουμε παρενόχληση από τουρκικά πλοία. Η Αθήνα είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα πλοία που πραγματοποιούν τις εργασίες και να προχωρήσει στα έργα που έχει προγραμματίσει. Ενώ είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν οι περιπολίες από το πολεμικό μας ναυτικό, καθώς και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ζήσαμε μερικές ακόμη και μάλιστα με οπλισμένα F-16 τις τελευταίες μέρες στην περιοχή πάνω από τη Ρόδο.

Τώρα ένα άλλο μεγάλο και ενδιαφέρον θέμα που θα το δούμε να συζητείτε έντονα το επόμενο διάστημα είναι αυτό της αυστηροποίησης, να το πω έτσι, του νομοθετικού πλαισίου στο μεταναστευτικό. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει νέο νομοσχέδιο που θα προβλέπει επιστροφή μεταναστών σε 10 μέρες. Στο επίκεντρο του νομοσχεδίου αυτού, όπως αποκάλυψε η Real News την Κυριακή, θα είναι όλοι όσοι δεν δικαιούνται άσυλο, ώστε να επαναπροωθούνται άμεσα σε τρίτες χώρες. Κεντρική πολιτική στόχευση της κυβέρνησης είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το άρθρο 236 που προβλέπει τη δυνατότητα λήψης έκτακτων εθνικών μέτρων σε περίπτωση κρίσης ή ανωτέρας βίας.

Και βέβαια το νομοσχέδιο αυτό έρχεται τώρα και μάλιστα εσπευσμένα στην Βουλή, καθώς αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Ουσιαστικά το νέο νομοσχέδιο θα εφαρμόζει, θα αποτελεί την εφαρμογή στα καθημάς του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων, με κυριότερη τη θέσπιση ειδικής διάταξης για κέντρα επιστροφής παράνομων μεταναστών σε τρίτες χώρες.

Τα λεγόμενα return hubs θα είναι αυτά τα, αυτά τα κέντρα επιστροφής παράνομων μεταναστών. Θα εξαιρεθούν από την σχετική ρύθμιση οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι ιδιαίτερα σημαντική και νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο της τήρησης των δικαιωμάτων για αυτές τις ηλικίες.

Στην πράξη, για να καταλάβετε τι θα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο, ο παράτυπος μετανάστης θα μπορεί να μεταφέρεται εκτός της χώρας μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την άφιξή του, για 10 μέρες μιλούν στην κυβέρνηση, ακόμη και αν η χώρα καταγωγής του δεν δέχεται την επιστροφή του σε αυτήν, καθώς θα υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα return hubs, θα υπάρξει δηλαδή συμφωνία της Ευρώπης με άλλες χώρες, και αφρικανικές κάποιες από αυτές, οι οποίες θα αναλάβουν, θα παίρνουν χρήματα γι' αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φιλοξενούν σε αυτά τα return hubs, σε αυτά τα κέντρα επιστροφής, παράτυπους μετανάστες.

Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού απόψε 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί θα είμαστε την ίδια ώρα πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
0: Real FM.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με κομμένη την ανάσα, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή υπό τον φόβο νέας ανάφλεξης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα, απειλώντας πως δεν θα απομείνει τίποτα εάν δεν προχωρήσουν άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τερματίστε την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent αυτή την ώρα διαμορφώνεται κοντά στα $110 το βαρέλι. Ξεπέρασε τα 2 ευρώ και 10 λεπτά η βενζίνη στην Αγγλία. Στο μεταξύ άρχισε η επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού για την αναχέτηση στο Λίσκο ακτιβιστών που πλέει προς τη Γάζα. Περισσότερα στο enikos.gr. Σύντομα το λιμενικό θα ενισχυθεί με 16 καταδιοκτικά και 2 σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, προανήγγειλε μέσω του σταθμού μας ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας ότι θα περιπολούν νότια της Κρήτης. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν θα αποφασίσουμε την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οριακή η άποψη ότι πρέπει να απορροφηθεί από το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Την προσοχή των πολιτών εφιστάει η αστυνομία, καθώς απατεώνες στέλνουν παραπλανητικά μηνύματα για δήθεν κλήσεις της τροχέας. Η Ελλάς ενημερώνει ότι τα SMS που στέλνει σε παραβάτες δεν υπάρχουν σύνδεσμοι που να οδηγούν σε σελίδες πληρωμής. Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας που γιορτάζουν με εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και συναυλίες τη Διεθνή ημέρα μουσείων.
13: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
15: Γιατρέ μου.
16: Πείτε μου.
15: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
15: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ιστορική πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 για την εθνική μας ομάδα handball των ανδρών μετά από 21 χρόνια. Νίκησε την Ολλανδία και στον δεύτερο αγώνα των play-off στο Ρότερνταμ με 38-33 και εξασφάλισε την παρουσία της στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Με υγεία για όλους και υπομονή για το καιρό που θα έχει σκαμπανεβάσματα. Το πρωί είναι καλοκαίρι, το απόγευμα είναι φθινόπωρο, το μεσημέρι είναι κάτι ενδιάμεσο. Είναι όλο αυτό.
1: Ωραίος καιρός είναι όμως.
0: Ναι, εντάξει, είναι λίγο εκνευριστικό το ότι δεν έχει καμία σταθερότητα. Δηλαδή, ξεκινάς το πρωί
1: για τώρα αυτό.
0: Δεν ξέρω αν είναι ωραίο. Καταρχάς είναι το ιδανικό για να κρυώσεις.
1: Κρατάς γιατί μαζί σου κάτι της.
0: Εντάξει τώρα. Ξέρεις τι γίνεται. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο να, ας πούμε, κάνει 27-28 βαθμούς. Ίσως βάζεις κλιματισμό. Μετά βγαίνεις έξω, μπορεί να έχει ψύχρα. Δηλαδή είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Δεν ξέρεις τι γίνεται με τη βροχή. Αυτά. Okay. Αυτά.
1: Εντάξει. Όταν σταθεροποιηθεί, θα σε δω τι θα κάνεις. Θα χτυπάει 35, 38, 37.
0: Εντάξει, τώρα. Καλά, ναι, είμαστε και εμείς υπερβολικοί στο ότι έχουμε 7 μήνες το χρόνο ήλιο και μας ενοχλεί η αστάθεια. Αλλά ακριβώς επειδή έχουμε συνηθίσει όλοι στο έξω, δηλαδή ετοιμαζόμαστε όλοι για μπάνια, μας κακοφαίνεται.
1: Λοιπόν, Μάνα, θα σου πω κάτι που μ' άρεσε όσα χρόνια έζησα στο Παρίσι. Mm-hmm. Δύο περιόδους του έτους στο Παρίσι. Τουλάχιστον δύο, το φθινόπωρο και την άνοιξη, είναι κυριολεκτικώς υπέροχο. Και ο βασικός λόγος είναι ότι ο καιρός αλλάζει συνεχώς. Έχει παιχνίδισμα με το φως, έχει σύννεφα, φεύγουν τα σύννεφα. Κάποια στιγμή μπορεί να βρέξει, αλλά θα βρέξει για λίγο. Άλλες φορές θα βρέξει κατρακτόδος. Είναι ωραιότερες εποχές.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα ξεκινάει μία συννεφιά, η οποία λες τώρα πρέπει να φτάσουμε την άνοιξη για να ξαναδούμε φως.
0: Δεν ξέρω αν θα μου άρεσε αυτό.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Το ξέρεις ότι έφευγα από την Ελλάδα νωρίτερα για να προλάβω αυτόν τον ωραίο καιρό που είχε το φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Αλλά που ήταν όπως το περιέγραψες πριν. Κάτι πάντων από ανομαλίες, αλλά ο καθένας έχει τις δικές του. Δεν
0: εντάξει. Είναι επηρεάζεται κυρίως το πολιτικό σκηνικό. Ανομαλίες στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
1: Τι ανομαλία είδες στο πολιτικό σκηνικό.
0: Εντάξει, χάμος γίνεται. Χάμουλος γίνεται.
1: Έχει συνέχεια. Περιμένω να ακούσω τι δεν σ' αρέσει.
0: Έχει συνέχεια. Όχι, να μην μ' αρέσει, δεν έχω λόγο να μου αρέσει.
1: Όχι,
0: τι
1: θεωρείς.
0: Δουλίτσα έχουμε. Δεν έχει. Δουλίτσα έχουμε δημοσιογράφια. Απλώς θέλω να πω, αυτή η ιστορία συνεχίζεται με το ποιος νοικιάζει πού. Θα δώσει και συνέχεια το Πασόκ. Ως απάντηση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχεις διαγραφεί Πολάκη. Καλά, για τρίτη φορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις ανακοίνωση κόμματος. Αυτό δεν ανήκει στις ανομαλίες. Λέω απλώς το αναφέρω ότι βρίσκεται σε ένα συνεχή αναβρασμό το πολιτικό σύστημα στις 26 του μήνα. Έχει ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Την 21η, νομίζω, έχει από την κυρία Καρεστιανού. Γενικότερα έχει ένα συμπούρμπουλο.
1: Ναι.
0: Να το θέσω πιο ευγενικά, πιο θεσμικά, μία κινητικότητα.
1: Οφείλω να πω ότι ο κύριος Φάμελος έκανε το σωστό και επειδή του έχω σούρει, όχι του έχω σούρει, αλλά κατά καιρούς έχω πει ότι εντάξει τώρα ο Φάμελος μπήκε εκεί για να κρατάει ζεστή την καρέκλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει σήκωσε το γάντι και συν το ότι κάνει κάτι πάρα πολύ λογικό.
0: Ναι.
1: Σου λέει έτσι όπως πάντα πράγματα πρέπει να είναι διασφαλισμένη η περιουσία του κόμματος, τα χρήματά του, το ποιο είναι το κόμμα, διότι αν το άφηναν και φεύγανε να πάνε όλοι στον Τσίπρα, σε ποιον θα έμενε?
0: Ναι.
1: Στον Πολάκη.
0: Κοίταξε, ο Σωκράτης Φάμελος το ρώτηνε το, συγγνώμη το λέω έτσι, το πολιτικό θύμα της όλης υπόθεσης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πίσω από αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος ανέλαβε το κόμμα σε μια πολύ πολύ περίεργη και πολύ δύσκολη περίοδο. Κλήθηκε να αντιμετωπίσει όλους αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια αναξιοπρεπώς και αράζουν λέγοντας περιμένουμε τον Τσίπρα, όντες βουλευτές του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που το έχουμε ξανασυζητήσει, προσωπικά το θεωρώ ντροπή. Τηλέφωνα να τους μαζέψει από εδώ από εκεί. Δέχεται και η κριτική από την άλλη πλευρά ότι προσπαθεί, ότι σπρώχνει το κόμμα στον Τσίπρα. Γενικότερα θεωρώ ότι συμπιέζεται πάρα πολύ.
1: Σε κατάλαβα. Ναι. Δεν θα ήθελες να είσαι στη θέση του.
0: Ούτε και στη.
1: Ωραία. Αλλά το είχε πει ο άνθρωπος ότι αναλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια στιγμή που θα έχει τέτοιου είδους πράγματα. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ δεν κατάλαβα. Μήπως εσύ είσαι καλύτερα ενημερωμένος. Τι έκανε ο Πολάκης τόσο βαρύ ώστε να τον διαγράψουν από το κόμμα?
0: Εντάξει, είχε ξεκινήσει μια ρητορική που έλεγε ότι δίνει το κόμμα στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Οκ.
0: Okay.
1: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή του και δεν είναι μόνο του Πολάκη. Είναι και
0: καλά, δεν κρίνω εγώ τώρα την πράξη.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί τον διαγράψανε αυτό. Το άλλο το καταλαβαίνω. Ναι. Ότι τον διαγράφεις γιατί θες να είσαι βέβαιος ότι τα περιουσιακά, τα λεφτά, αυτά όλα θα είναι σε safe hands, mm-hmm. ότι θα τα έχουμε εμείς, θα τα έχει αυτός. Αυτό το αντιλαμβάνομαι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, κυρία Καριστιανού, καλώς να έρθει.
0: Στις 21.
1: Ναι.
0: 26 Τσίπρας.
1: Γιατί δεν κρεμάσανε, ακόμη δεν ξεκίνησε η γυναίκα, mm-hmm. ότι είναι κόμμα Πούτιν. Και τι πειράζει να είναι κόμμα Πούτιν, το μοναδικό κόμμα Πούτιν είναι. Μια χαρά καριέρα έχει κάνει ο κύριος Βελόπουλος.
0: Είναι κόμμα Πούτιν ο Βελόπουλος.
1: Καλά, ότι έχει συμπάθεια
0: σε κόμμα
1: αυτό.
0: Πούτιν.
1: Ο Πούτιν δεν θα βάλει τα λεφτά του σε ένα.
0: Αλλά προφανώς
1: σε ένα κόμμα.
0: Απλώς θέλω να πω, υπάρχει. Και ειλικρινής είναι η απορία. Υπάρχει ρωσική επιρροή σε κάποια κόμματα. Δηλαδή διατηρεί κάποιο κόμμα επαφές με τη Ρωσία?
1: Δεν γνωρίζω. Αν το γνώριζα θα το έλεγα.
0: Επειδή λες κόμμα αλλά... Πούτιν, γι' αυτό το λέω. Δεν ζητώ αποδείξεις.
1: Κόμματα...
0: Αν υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν ανοιχτούς διάβολους με τον Πούτιν, με την Ρωσία,
1: ναι, δεν μπορείς να τα ξέρεις αυτά. Mm-hmm. Αλλά αυτό που ξέρεις γιατί το βλέπεις, γιατί είναι δημόσιο, είναι κόμματα τα οποία είναι... Συμπαθούν τον Πούτιν.
0: Αυτό εντάξει.
1: Αυτό,
0: ναι, προφανώς.
1: Και,
0: εντάξει, προφανώς,
1: και ο Πούτιν δεν θα το αφήσει αυτό, ρε παιδάκι μου, έτσι. Δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος ξέρει να διακρίνει το καλό από το κακό.
0: Ό,τι.
1: Δηλαδή, όταν βλέπει ότι κάποιος τον συμπαθεί και δουλεύει για αυτό που θέλει ο Πούτιν, τι θέλει ο Πούτιν? Ο Πούτιν θέλει να είμαστε μακριά από οτιδήποτε. Και γενικώς να υπάρχει μια αναταραχή για να μην έχουμε ηρεμία εδώ στην Ελλάδα.
0: Τέλο okay, δυσκολεύομαι απλώς να. Όχι να πιστέψω. Απλώς δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι ο Πούτιν λέει στην Ελλάδα υπάρχει το κόμμα του, για να μην πω, Βελόπουλου, του Νιφλή ή του Παπαδημητρίου και μας συμπαθεί πολύ, οπότε ας το βοηθήσουμε.
1: Δυσκολεύομαι.
0: Δεν ξέρω, αλήθεια το λέω, είναι ειλικρινής η απορία. Δεν ξέρω.
1: Καλά, για ειλικρινής έχω ότι δυσκολεύεις, αλλά θέλω να σου πω μη δυσκολεύεσαι.
0: Οκ, εντάξει.
1: Διότι έτσι είναι όλες οι μεγάλες δυνάμεις, αλλά εντάξει, με τους Αμερικάνους είναι τεκλαρέ τα πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τελείωσε. Με τους Γάλλους τα έχουμε υπογεγραμμένα. Mm-hmm. Με τους Ιταλούς έχουμε μια μεγάλη συμπάθεια. Με τους Γερμανούς δεν έχουμε συμπάθεια, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε μαζί. Αλλά όλα αυτά είναι τεκλαρέ. Το μόνο που δεν είναι τεκλαρέ είναι με τον Πούτιν. Okay. Και γι' αυτό λέω ότι η συμπάθεια προς τον Πούτιν και η ανταμοιβή του Πούτιν προς τους συμπαθούντες αυτών προφανώς δεν θα γίνεται δημοσίωση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο ανοιχτή η συμπάθεια προς τον Πούτιν. Και με πολλούς τρόπους.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Αλλά δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Δεν είναι ο Πούτιν εκτός του παιγνίου μέσα στο οποίο προχωρά και η Ελλάδα. Με αυτό που ανησυχεί είναι ότι είμαστε σε μια πρακτικώς εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία. Αυτό με ανησυχεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι όντως ανησυχητικό. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί, πώς θα συμβεί, τι θα πρέπει να κάνεις εκείνη τη στιγμή. Ελπίζω να έχουν κάποια σενάρια, κάποιες ετοιμασίες για το πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα ανάλογα με την προβοκάτσια, την οποία θεωρώ βέβαιο ότι θα κάνει.
0: Κοίταξε, ούτως ή άλλως η Τουρκία κλιμακώνει και όσο πηγαίνει θα κλιμακώνει. Δεν θεωρώ ότι δεν είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε γνώση, δηλαδή τι μας πιάνουν στον ύπνο. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι αυτούς τους ψευτοτσαμπουκάδες θα τους πολλαπλασιάσει η Τουρκία, θα ανεβάσει και την ένταση, και αυτό που φοβάμαι, δεν με προβληματίζει, με φοβίζει, είναι ότι όσο αυξάνει την ένταση και πολλαπλασιάζει τους ψευτοτσαμπουκάδες, στατιστικά αυξάνονται οι πιθανότητες ενός ατυχήματος. Αυτό και μόνο.
1: Αυτό το είδα.
0: Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα προχωρήσει κάποια επιθετική κίνηση η Τουρκία συγκρουσιακή, επισήμως.
1: Τι δηλαδή, να κηρύξει τον πόλεμο?
0: Να κάνει κάτι, να ανοίξει πύργο με αυτό και τα λοιπά, επιθετικά οτιδήποτε άλλο. Έτσι.
1: Μα τις προάλλες είδαμε και σε σκηνές και δεν έχει διαψευστεί από πουθενά. Ότι...
0: Στους ψαράδες λες.
1: Ναι, σε κάποιους ψαράδες βάρεσαν. Τώρα βάρεσαν στον αέρα, τι κάναν.
0: Γι' αυτό δεν το βάζω στην ατζέντα.
1: Αν έχουμε συνειδήσει σε αυτά, μάλλον καλά πάμε.
0: Δυστυχώς έχουμε συνειδήσει
1: αυτά. Κακώς.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς. Αν μιλήσει δηλαδή με τους ψαράδες, σου πούνε ότι εμείς έχουμε ξεχάσει μερικές περιοχές που ψαρεύαμε. Έχουν τελειώσει αυτές τις περιοχές. Γιατί είχαμε συνηθίσει τόσο καιρό να ακούμε πυροβολισμούς. Και τους διώχνουμε πυροβολισμούς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Λέω απλώς ότι είναι άλλο αυτό και είναι άλλο ότι βγάζω μια τουρκική τορπιλάκα του και ανοίγει πυρ. Εντελώς διαφορετικό.
1: Πυρ εναντίον.
0: Εναντίον σκάφους του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, γιατί ταυτόχρονα ξεκινούν και άλλες διαδικασίες πόντισης καλωδίων οπτικών ινών. Εκεί θα έχει συνέχεια.
1: Θα γίνουν όλες.
0: Θα γίνουν
1: γιατί,
0: όλες.
1: Γιατί αλλά... δεν γίνεται στην εποχή μας να μην έχεις οπτικές ίνες παντού.
0: Ταυτόχρονα αυξάνονται και οι πιθανότητες ή θα ακολουθούν τον αριθμό της πόντης των καλωδίων, τον αριθμό των καλωδίων θα τον ακολουθούν και ανάλογες προκλήσεις. Όπως έγινε με τη φρεγάτα Δρίας.
1: Αλλά συνεχίζεται η πόντιση κανονικά.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αντιμετώπιση για την ώρα. Αυτή είναι. Ότι εντάξει, κάνουν αυτοί διάφορες τέτοιες ηλιθιότητες, αλλά εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν θα φτάσει το ψάρι, αν γίνει αυτό να ψήνεται στα χείλη, όταν αν γίνει κάτι τέτοιο σαν και αυτό που περιγράψεις, νομίζω ότι θα έχουμε πολεμικό επεισόδιο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν είναι και τόσο φοβερό. Αρκεί να είναι εδώ πέρα στην Αθήνα προετοιμασμένη για αυτά, όλα τα κόμματα που λέγαμε πριν.
0: Νομίζω πως είναι. Ποια. Νομίζω πως είναι πια.
1: Τι.
0: Προετοιμασμένη.
1: Είναι λες.
0: Ναι, ναι. Θεωρώ. Εκτιμώ πως ναι.
1: Να το δω.
0: Τα σήματα που έρχονται από παντού είναι ότι είναι προετοιμασμένη.
1: Okay, αλλά...
0: διάβαζα πολύ προσεκτικά και το πρωτοσέλιδο θέμα της Real News χθες, όπου αναφέρεται στο κομμάτι αυτό της προετοιμασίας, το ότι έχει χτυπήσει ένας συναγερμός πλέον.
1: Εσύ λες για το κράτος τώρα, για τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Για τις ένοπλες δυνάμεις λέω.
1: Για τα κόμματα.
0: Τι δηλαδή.
1: Εγώ θέλω από τα, ειδικά από τα νέα κόμματα, αν κυρία Καριστιανού, ας πούμε, θα ανακοινώσει κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας 26 του μήνα θα ανακοινώσει κόμμα.
0: Ναι.
1: Να πάρουν θέση σε αυτό το πολύ βασικό θέμα, ότι θα στηρίξουν με κάθε δυνατό τρόπο τους εξοπλισμούς των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδος. Να πάρουν
0: τότε,
1: θέση.
0: Τότε ένα καλό, συγγνώμη.
1: Τι ανακαλύπτει.
0: Δεν είναι έτοιμη.
1: Ναι, αυτό είχα εγώ στο μυαλό μου.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Καμία σχέση. Δεν κατάλαβα
1: το Πασόκ το έχει πει.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι σαφές. Ναι. Μα και ο Τσίπρας όταν ήταν κυβερνήτης δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Άλλοι λόγοι που έμεινε πίσω το εξοπλιστικό. Αλλά θέλω να πω δεν έχει πει. Αλλά είναι καλό τώρα μια που ξεκινάει μια νέα προσπάθεια να το πει. Και για την κυρία Καριστιανού να το πει επίσης. Ο Βελόπουλος το έχει πει. Αν και.
0: Αυτά εσύ δηλώσεις κυρίως από τα κόμματα αυτά συνοδεύονται και από ένα αλλά.
1: Αλλά τι.
0: Ναι, να εξοπλιστούμε, αλλά.
1: Τι αλλά.
0: Έχετε κάνει
1: τι,
0: αυτά τα λάθη.
1: Ή όχι.
0: Ναι, ναι, έχετε κάνει αυτά και αυτά τα λάθη και χίλια δύο πράγματα. Έτσι.
1: Εντάξει, αλλά το βασικό είναι να πεις ότι παιδιά θα εξοπλιστούμε. Και θα εξοπλιστούμε εντός της συμμαχίας στην οποία ανήκουμε. Δεν μπορούμε να εξοπλιστούμε με κάτι άλλο. Okay. Δεν θα πάρουμε μέσα 400. Άρα αυτά είναι απαραίτητα κατά τη γνώμη μου για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Έτσι τα βάζουμε και στην άκρη, δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε για αυτά, δεν είναι και σωστό άλλωστε. Πάντως δεν υπάρχει θέμα και η κοινωνία και ο Πρωθυπουργός πρέπει να βγει και να πει στις Ελληνίδες και στους Έλληνες ότι ζούμε μια ιδιαίτερη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε με το όπλο παραπόδας. Και, ναι. Και το όπλο θα πρέπει να το κρατάνε πολύ. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζουμε ας πούμε, ακόμη τη στρατιωτική θητεία σαν ένας χαμένος χρόνος, σαν να πρέπει να επικρατεί ως βασικός κανόνας η λούφα μαζί με την παραλλαγή και όλα αυτά. Πρέπει να το δούμε διαφορετικά.
0: Δηλαδή,
1: πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν λόγοι που θα πρέπει να είσαι συνεπής σε όλα αυτά τα καθήκοντά σου.
0: Ναι. Εντάξει, πάντα υπήρχαν λόγοι.
1: Ναι, κατά καιρούς όμως είναι πιο σημαντική. Όχι. Τώρα ξέρω. Είναι μια περίοδος που πρέπει να είσαι πολύ, πολύ προσεκτικός με αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι. Δηλαδή λες για παράδειγμα να αυξηθεί η θητεία.
1: Δεν χρειάζεται να αυξηθεί, αλλά τουλάχιστον να γίνει κανονική θητεία και κανονική εκπαίδευση των ανθρώπων που πηγαίνουν και που θα αποτελέσουν όταν χρειαστεί τη λαϊκή άμυνα.
0: Λαϊκή άμυνα. Μάλιστα. Οκ.
1: Και επειδή μας τα ζαλίζουν γιατί λέει έχεις κάτι στη Λέσβο, έχεις κάτι άλλο στη Σάμο ή στην Κο. Και επειδή αυτό τέλος πάντων το ξεπεράσαμε, ξέρεις κάποτε λέγαμε μπα εμείς τίποτα δε, κάτι χωροφυλάκους έχουμε. Όχι, βεβαίως και έχουμε και πρέπει και ο πληθυσμός των νησιών αυτών να ξέρει ότι οι άλλοι από απέναντι θεωρούν ότι για να πας στον Πειραιά και να γυρίσεις χρειάζεται διαβατήριο. Ναι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν, κατά τη γνώμη μου. Και δεν είμαι, ξέρεις, δεν είμαι καθόλου φίλος των πολεμικών.
0: Ναι, Γιώργο, τι πάθατε? Λέει, καλησπέρα τα χιλιάδες bots, λέει, που δούλευαν για τα Τέμπη και προέρχονταν από τη Ρωσία. Δεν σας λέει κάτι, κύριε Νίφλη? Η μισή αλήθεια είναι μεγάλο ψέμα και σίγουρα δεν είναι δημοσιογραφία. Μάλλον ακούτε κάτι άλλο, Γιώργο. Κάτι άλλο συζητάμε εδώ με τον Μπάμπη. Λέμε αν ο Πούτιν μπαίνει σε διαδικασία στήριξη συγκεκριμένων κομμάτων. Εσύ τώρα μιλάς για τα Τέμπη, είναι κάτι διαφορετικό. Ο Μπάμπης έχει την άποψη ότι ναι, μπορεί να γίνει, και που βλέπεις το μισό ψέμα και τι μπούρδες είναι αυτές. Τέλος πάντων.
1: Παιδιά, η ιστορία με τα bots, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Πούτιν έχει γίνει γνωστό σε πάρα πολλά κράτη ότι ενισχύουν. Ναι, αυτό είναι ανοιχτό το σύστημα.
0: Είναι, απλώς λέω ότι είναι κάτι άλλο από το ότι παίρνω στην αγκαλιά μου τον Παπαδημητρίου πρόεδρο κόμματος και τον πηγαίνω. Είναι εντελώς
1: διαφορετικό. Είναι άλλο. Πρέπει να έχει στοιχεία για να μπορεί να πει. Ναι. Αλλά τα bots κάνουν τη δουλειά τους. Mm-hmm. Τα bots όλων των ειδών και του καθενός. Είναι ένα στοιχείο της σημερινής κατάστασης. Έτσι προχωράει η πολιτική. Έτσι προχωρούν τα πράγματα. Παντού δουλεύουν. Εσείς πρέπει να είστε αρκούντος έξυπνοι, ώστε να καταλαβαίνετε ότι όταν σας έρχεται κάτι ή όταν βλέπετε κρεμασμένο από τον κύριο Ταδόπουλο μια σχηνοτενή ανάλυση με μυστικά στοιχεία, με αυτό που δεν το ξέρει κανείς, το άλλο που το κρύβουν κτλ., ότι οι πιθανότητες να είναι από ένα κέντρο, παράκεντρο παραπληροφόρησης είναι τεράστιες. Άρα προσπεράστε το, αφήστε το. Όταν λέει, μιλάει ο Μάνος Διφλής, λέει, είμαι ο Μάνος Διφλής και πιστεύω αυτό. Θέλει να διαφωνήσεις, θέλει να τον βρεις, εδώ είναι. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις ποιος είναι. Όταν δεν ξέρεις ποιος είναι, το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Ειδικά αυτή τη δουλειά κάνουν τα bots, τον πολλαπλασιασμό των μηνυμάτων. Δηλαδή, ακόμη και όταν είναι πραγματικός άνθρωπος, γράφει ο Παπαδημητρίου ένα τέτοιο, αρέσει στο σύστημα και φροντίζει να πάει σε εκατοντάδες χιλιάδες αποδέκτες. Ναι. Αυτό όντως. Mm-hmm. Και τέτοιο μηχανισμό έχουν πολλοί, δεν έχει μόνο η Ρωσία.
0: Καλά, προφανώς. Παντού υπάρχει. Λέει ο Κώστας, γιατί δεν μιλάει κανένας για τη δημιουργία κόμματος από τον Σαμαρά με την υποστήριξη του Καραμαλή και των 10 γαλάζιων βουλευτών? Κάτσε να το δούμε, γιατί τώρα, ξέρεις, η υπόλοιπη Κώστα μου έχει τα υπόλοιπα σχήματα, έχουν πάρει σάρκα και οστά. Δηλαδή, έχει ανακοινωθεί η σύστασή τους, ξέρουμε ημερομηνίες, έχουν γίνει δηλώσεις πριν κτλ. Εδώ προς το παρόν έχει τις δηλώσεις που έχουν γίνει, εγγράφος ή προφορικός, δεν έχεις κάτι συγκεκριμένο. Και δεν ξέρω αν εννοείς στήριξη στο παρασκήνιο του Καραμαλή ενός κόμματος Σαμαρά. Μέσω της άρσης της στήριξης του στη Νέα Δημοκρατία, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί εγώ βλέπω δύσκολο το Καραμαλή για νέο κόμμα. Δεν ξέρω αν εσύ, Μπάμπη, έχεις κάτι άλλο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ο Σαμαράς υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι καλά θα κάνει να το δημιουργήσει. Mm-hmm. Και να κατέβει, να πάρει ό,τι είναι να πάρει, δεν υπάρχει θέμα. Εμένα με βρήκε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε ένα συνέδριο. Γιατί ο Μητσοτάκης του την έδωσε κάποια στιγμή και είπε κάθε χρόνο συνέδριο. Mm-hmm. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ωραίο είναι. Γιατί γίνεται, γιατί συναντιόνται όλοι, έχουν κάτι να πούν. Αυτή τη φορά δεν μίλησε ο Μητσοτάκης, πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Μίλησαν και πρακτικώς ετέθησαν υποψηφιότητες. Αν και όταν και όποτε ο Μητσοτάκης φύγει από την Προεδρία,
0: ναι,
1: έχουμε πλέον υποψηφιότητες. Δεν ήταν κακό.
0: Όχι.
1: Δεν είναι κακό τα μέλη ενός κόμματος μεγάλου να ξέρουν ότι ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ έχουν αυτή τη φιλοδοξία.
0: Μάλιστα.
1: Και να ξεκινήσει η συζήτηση χωρίς να διαλύεται το κόμμα.
0: Για να το δούμε αυτό.
1: Τι να δεις.
0: Δηλαδή έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, γιατί είναι και τα πόνερα της τοποθέτησης Δένδια και όλο αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, και βέβαια.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο Δένδια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Αλλά μου άρεσαν οι δύο πιο ήρεμες φωνές του Κωστή Χατζηδάκη, που είναι ο παλιός, ήμουν νιός και γέρασα, είναι Νέα Δημοκρατία, είναι εδώ, κάθε φορά που έχει μια δυσκολία ποιος θα λύσει το θέμα, ο Κωστής, και του Καπαδίου, του Κυριάκου Κερακάκη, που είναι και πολύ νεότερος και αυτός είχε μια ήρεμη προσέγγιση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο Άδωνης, έχει τη ζωηρότητα και τα λέει με τον τρόπο που τα λέει, τον ακούνε πάρα πολύ. Ο Νίκος Δένδιας προσπαθεί να τοποθετηθεί υπεράνω.
0: Ναι.
1: Και να πει πράγματα τα οποία θα μαζέψουν και τους Καραμαλίδες, θα μαζέψουν και τους Σαμαρικούς, ίσως όλα. Άρα υπάρχει ένα εύρος. Έχουν να διαλέξουν οι άνθρωποι. δεν θα μείνουν από αρχηγό.
0: Αλλαγή ημιόρου. Και επιστρέφουμε εδώ στους τίτλους δελτίου ειδήσεων.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
7: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται μέσω του Πακιστανού διαμεσολαβητή. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού προχώρησαν σε 100 συλλήψεις ακτιβιστών, οι οποίοι επέβαιναν σε σκάφη με προορισμό τη Γάζα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμού, εμπρισμού και απατών σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Περισσότερα στο real.gr. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Καθυστερήσεις στην Κηφισία, σε Ψυχικό και Αμπελοκήπους, στην κάθοδο της Βασίλισσης Σοφίας και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι μόλις ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του ΚΙΣΕΑ. Τελείως ολοκληρώθηκε. Θα περιμένουμε ανακοινώσεις. Όσο μιλήσουμε και με τον Χρήστο Μαζανίδη, μας μάθουμε τίποτα. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να μην συζητήθηκε και όλο αυτό το κομμάτι για το οποίο μιλούσαμε και εμείς νωρίτερα, για τα ελληνοτουρκικά. Και κάτι, δεν μπορεί να μην έχει υποθεί κάτι. Θα δούμε όμως.
1: Ούτε δεν μπορεί να μην έχει υποθεί κάτι για το ντρόν που έκανε βόλτες στο Ιόνιο.
0: Λέγεται το ουκρανικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Όπου ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση.
1: Ναι, ή τουλάχιστον δεν. Επισήμως δεν ξέρουμε, ναι, αν έχει δοθεί απάντηση.
0: Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναμένουμε εξηγήσεις από την Ουκρανία και να μην ενημερώσει το κοινό όταν υπάρξουν αυτές.
1: Σίγουρα θα πρέπει να ενημερώσει, είναι καθήκον του.
0: Εφόσον το, όχι, θέλω να πω ότι εφόσον το έχει ανοίξει το θέμα μόνος του δημοσίως, θα πρέπει και δημοσίως να το κλείσει με όποιον τρόπο.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Τώρα, αν έχουν δοθεί μέσω διαφορών υπηρεσιών κάποιες πρώτες εξηγήσεις, αυτές δεν είναι εξηγήσεις μεταξύ κρατών, άρα οι επίσημες είναι που μας ενδιαφέρουν. Όταν με το καλό φτάσουν, όταν βγάλουν άκρη, διότι αργούν.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ξέρεις τι έπαθα?
0: Ναι, τι?
1: Το Σάββατο πήγα για ύπνο χωρίς να ξέρω ποιος κέρδισε το...
0: Ομοίως,
1: και
0: εγώ, ναι.
1: Και εσύ?
0: Ναι, ναι.
1: Πω, πω, ντροπής πράγματα.
0: Από ό,τι κατάλαβα, η μισή από τους φίλους με τους οποίους μίλησα το ίδιο έκαναν.
1: Ο, ντροπής πράγματα.
0: Ναι, ήταν πολύ βαρετή η Eurovision. Αδιάφοροι. Δηλαδή να πεις ότι ακούω και ένα τραγουδάκι ωραίο και τα λοιπά και όλο αυτό. Νομίζω ότι τα περισσότερα κομμάτια ήταν έτσι τόσο βαρετά που δεν κυλούσε και η βραδιά. Ναι. Να πεις έστω και
1: εντάξει,
0: το χαβαλέ.
1: Εντάξει, άλλους αρέσει, άλλους δεν τους ενδιαφέρει το ίδιο.
0: Λέω απλώς ότι ξέρεις, είναι μερικές φορές που τα παρακολουθείς, γιατί το παρακολουθείς έτσι για να μαζευτείς με την παρέα κάτι να φας, να πιεις ένα κρασί και τα λοιπά, να χαβαλεδιάσεις, και δεν προσφέρονται το γι' αυτό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και εμείς τέσσερις άνθρωποι είμαστε και έπαιζε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και προσπαθούσαμε να δείξουμε ένα κάποιο ενδιαφέρον, δεν σε τράβαγε κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εντάξει, άλλους τους τραβάει, τους αρέσει, έχει και το τζέτζελο ποιος θα κερδίσει, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Πώς είναι εντυμένος ο ένας.
0: Σε διέκοψα, έλεγε ότι κοιμήθηκες χωρίς να ξέρεις τον νικητή.
1: Ναι. Αυτό. Οπότε το πρωί που ξύπνησα.
0: Ναι.
1: Βγαίνω και λέω. Για να μην έχουν σηκωθεί από τους τάφους τους όλοι αυτοί, μάλλον δεν το πήραμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Διότι είχε μια ησυχία, τη συνήθεια ησυχία της περιοχής μου Κυριακή πρωί.
0: Έπεσες για ύπνο ως φαβορή και ξύπνησες σε κουβά.
1: Ναι.
0: Είναι, αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά δεν έχουμε μιλήσει για τη συνέχεια της κουβέντας που γίνεται και τη συνέχεια του καυγά που γίνεται, γιατί λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι μάλλον έτσι θα πάμε με τον καυγά Πασόκ Νέας Δημοκρατίας για την ιστορία της ενοικίασης του κτηρίου από τον Ανδρουλάκη στο κτηματολόγιο. Επιστρέφει το Πασόκ να πει και ο Σπανάκης, ο υπουργός σας, νοικιάζει ένα μαγαζί, νίκιαζε ένα μαγαζί στο Μοσχάτο, στα Ελτά. Επιστρέφει σήμερα το Πασόκ και λέει, έλεγε το πρωί ο κύριος Χριστίδης ότι ετοιμαστείτε, θα βγουν, εφόσον ο κύριος Ανδρουλάκης σεντραρίστηκε που έχει λεφτά στο εξωτερικό ως ευρωβουλευτής, ετοιμαστείτε να δείτε τους λογαριασμούς στο εξωτερικό από διάφορες υπουργάρες. Έτσι όπως το είπε χαρακτηριστικά. Άρα καταλαβαίνει κανείς πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία. Πρώτον, εγώ θεωρώ ότι το να έχει μια οικογένεια ένα κτίριο ας ερευνηθεί αν εδόθη χαριστικό ενίκιο. Αυτό ναι, να ερευνηθεί. Ότι εδόθη προς ενοικίαση σε έναν από τους εκατοντάδες οργανισμούς που έχει η Ελλάδα, δεν το θεωρώ περίεργο.
0: Εντάξει.
1: Ούτε απαγορεύεται από κάτι.
0: Όχι προς υπεράσπιση του κύριου Σπανάκη, γιατί το θέμα μας είναι άλλο, είναι τοξικότητα στον πολιτικό λόγο. Αλλά επειδή, όπως έχουμε ξαναπεί, εγώ με τον Βασίλη Σπανάκη υπήρξαμε συμμαθητές και το μαγαζί αυτό στο Μοσχάτο το ξέρω χρόνια, μεγάλωσα στη γειτονιά. Το νίκιαζε πολύ πριν γίνει βουλευτής. Έτσι. Για να. Δεν έχω
1: να βάλουμε κανόνα να πούμε ότι
0: όχι,
1: αν είσαι τάδε.
0: Κανείς δεν εξετάζει.
1: Δεν μπορείς να νοικιάσεις σε δημόσιο.
0: Ναι, κανείς δεν εξετάζει έξω. Αυτό. Απλώς όμως το θέμα είναι ότι επειδή τίθεται θέματα ηθικής, ξεκινήσαμε από την εγκληματική συμμορία του Νίκου Ανδρουλάκη για, για τη Νέα Δημοκρατία. Στην απάντηση έχεις λεφτά στο εξωτερικό και νοικιάζεις, παίρνεις λεφτά το δημόσιο. Στην ανταπάντηση θα βγάλουμε τα λεφτά υπουργών στο εξωτερικό. Και γενικότερα δεν κυλάει καλά όλο αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε όμως τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Και αφού το είπα όλο αυτό, είναι ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Κύριε Αναγνωστόπουλε, γεια σας.
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αναγνωστόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε τώρα τι θα γίνει με τα ανασφάλιστα οχήματα. Διότι αυτή η ιστορία μας κοστίζει πολύ ακριβά εμάς των ασφαλισμένων.
2: Έχετε δίκιο. Και όχι μόνο μας κοστίζει σε επίπεδο δικής ασφάλειας, αλλά και σε επίπεδο οικονομικό. Είναι μεγάλη χαρά μερικές φορές να βλέπεις ότι κάνεις πράγματα τα οποία πιάνουν τόπο. Γιατί κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, πολλά υπουργεία φορείς της δημόσιας διοίκησης, και μετά από δεκαετίες νομίζω εντοπίσαμε τα ανασφάλιστα οχήματα τα οποία κυκλοφορούν. Στείλαμε ειδοποιητήρια από το 2025, το τέλος του 2025, δύο και τρεις φορές, περισσότερο από 250.000 ειδοποιητήρια. Και εν συνεχεία, με βάση τα ειδοποιητήρια αυτά, συμμορφώθηκαν ήδη πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών οχημάτων, πάνω από 25% κατευθείαν. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πράγματι μερικοί οικειοθελώς ασφάλισαν το οχημά τους ή και μερικοί τακτοποίησαν την υπόθεση, ξέρετε, της ακινησίας. Γιατί, να το πω και αυτό, αν επιτρέπει ο χρόνος, mm-hmm. πολλοί mm-hmm. είχαν το όχημά τους σε ένα γκαράζ, όπως τουλάχιστον διατείνονταν. Και επειδή θεωρούσαν ότι δεν θα το κυκλοφορήσω, δεν πειράζει, θα το ασφαλίσω. Το οποίο είναι εντελώς λάθος. Όποιος θέλει να κινητοποιήσει το όχημά του θα πρέπει να το δηλώνει ως ακινητοποιημένο στην ΑΔΕ. Είναι μια ψηφιακή διαδικασία πολύ εύκολη και μόνο τότε κανείς δεν έχει την υποχρέωση ασφάλισης. Αλλιώς κάποιος μπορεί να το έχει στην αγκαράζ, να λέει ότι εγώ δεν το κυκλοφορώ και να κυκλοφορεί mm-hmm. μια χαρά το όχημά του και να κάνει ό,τι θέλει.
1: Καθίστε, ναι, αν δεν το κυκλοφορεί όμως δεν είναι.
0: Δεν είναι υποχρεωμένο το ασφαλισμένο.
1: Δεν είναι περίεργο.
0: Αν έχει δηλώσει ακινησία.
1: Όχι, εγώ λέω και να μην έχει δηλώσει.
2: Αν δεν το έχει δηλώσει ακινησία, είναι υποχρέωση του κάθε συμπολίτη μας να ασφαλίζει το όχημά του. Ως εκ τούτου, στείλαμε ειδοποιητήρια, όπως είπα νωρίτερα, δύο και τρεις φορές. Κάποιοι δεν συμμορφώθηκαν και πράγματι πριν από ένα διάστημα περίπου ενός μήνα ή κάτι, στείλαμε και τις πράξεις επιβολής προστήμων, γύρω στα 55 εκατομμύρια ευρώ, mm-hmm. για ανασφάλιστα οχήματα σε 130.000 περίπου περιπτώσεις ιδιοκτητών ανασφάλιστων οχημάτων. Και θα στείλουμε και άλλα ειδοποιητήρια, mm-hmm. διότι κατά ψέματα αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται συνεχώς, σε μια τακτική βάση, έτσι ώστε πρακτικά να μην κυκλοφορεί ανασφάλιστο όχημα. Όταν κάποιος είναι ανασφάλιστος και φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει, κατευθείαν το πιάνουμε και να στείλουμε κάποια ειδοποίηση, ξέρεις, έχεις καθυστερήσει, ασφάλιστο το όχημά σου κτλ.
1: Κύριε Αναγνωστόπουλε, τώρα πώς είπατε ότι ξέρετε.
2: Αλλά πρέπει να το πω κάτι τελευταίο, με συγχωρείτε. Ναι, κάναμε μια εκδήλωση στο επικουρικό κεφάλαιο των ασφαλιστικών εταιριών την προηγούμενη εβδομάδα. Το επικουρικό κεφάλαιο, ξέρετε, είναι αυτό το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις όπου κάποιοι από εμάς έχουν ένα τύχημα με ένα ανασφάλιστο όχημα mm-hmm. και θα πρέπει κάποιος να καταβάλει τα έξοδα, γιατί όταν υπάρχει τέτοια ευθύνη, για να μπορέσει να αποκατασταθεί αυτή η ζημιά. Λοιπόν, σε αυτή την εκδήλωση πράγματι αποκαλύφθηκε ότι είναι πολύ λιγότερα τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν, άρα θα μπορούσε να οδηγήσει αυτό σε μικρότερη κατά κάποιο τρόπο ανάγκη του επικουρικού κεφαλαίου να καλύπτει τέτοιες κατά κάποιο τρόπο περιπτώσεις, ζημιές. Mm-hmm. Άρα λιγότερα χρήματα από τις ασφαλιστικές εταιρείες στο επικουρικό κεφάλαιο, λιγότερα χρήματα και από όλους εμάς τους νομοταγείς ασφαλισμένους, προκειμένου να έχουμε στο βάθος χρόνου και ακόμα λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές. Νομίζω δηλαδή αυτό που λέγατε στην αρχή, κύριε Παπαδημητρίου, θα οδηγήσει αυτό σε λιγότερα χρήματα, λιγότερες ασφαλιστικές
1: εισφορές. Ναι, αλλά κύριε Ναγκοσόπουλε, πάλι θέλω να μας εξηγήσετε πώς έχετε βρει και αν είστε σίγουροι για τον αριθμό, πόσοι είναι ανασφάλιστοι.
2: Εγώ δεν μπορώ να σας πω ποιοι κυκλοφορούν και είναι ανασφάλιστοι σε επίπεδο τελευταίου οχήματος. Μπορώ να σας πω όμως πράγματι ότι ορισμένοι κυκλοφορούν, είναι ανασφάλιστοι, διότι δεν το έχουν ακινητοποιήσει το όχημά τους και πράγματι πήραν τα ειδοποιητήρια για το σκοπό αυτό. Δηλαδή, καθαρίσαμε τα μητρώα των οχημάτων, τα οποία είναι στο Υπουργείο Μεταφορών, στην ΑΔΕ, στην αστυνομία, πολλές περιπτώσεις. Καθαρίζοντας το μητρώο των οχημάτων, πραγματικά ξέρουμε ποιος είναι ο οποίος είναι σε κυκλοφορία, επειδή δεν το έχει ακινητοποιήσει το όχημά του, δεν το έχει θέσει σε ακινησία το όχημά του, και εν συνεχεία ποιος επίσης έχει καταβάλει και τέλη κυκλοφορία. Γιατί πιάσαμε και αυτούς. Κάποιοι οποίοι θα πρέπει να καταβάλουν και τέλη κυκλοφορία. Στείλαμε ειδοποιητήρια και σε αυτούς για να έχουν σχετικά πρόστιμα και σχετικές οφειλές. Mm-hmm. Και καλά νομίζω κάναμε, γιατί βάζοντας σε μια τάξη το μητρό αυτό των οχημάτων, μπορεί να έχουν πολύ πιο συνεπή πληροφορία για ό,τι συμβαίνει για το κάθε όχημα το οποίο κυκλοφορεί. Δεν μπορώ να σας πω ότι συνεπώς ότι όλοι έχουν πάρει την ειδοποίησή τους, αλλά σίγουρα έχουν στείλει ειδοποίηση στην καταχρηστική πλειονότητα και ψάχνουν να βρούμε ακόμα όλες τις περιπτώσεις. προκειμένου στο βάθος του χρόνου που πολύ σύντομα να μην έχουμε ανασφάλιστα.
1: Πόσους είπατε τελικά ότι έχετε βρει ανασφάλιστους? 250-400.000, γιατί μπερδεύτηκα.
2: Θα σας πω. Είχαμε στείλει 250.000 συνειδητοποιητήρια δύο και τρεις φορές. Mm-hmm. Τώρα η πρώτη παρτίδα, το οποίο έχει να κάνει με τα πρόστιμα τα οποία έχουμε στείλει, γιατί ξαναλέω είναι μόνο η πρώτη παρτίδα, θα έρθουν και άλλα πρόστιμα, είναι 55 εκατομμύρια πρόστιμα, τα οποία αφορούν σε.
1: Και πού είναι αυτή η περισσότερη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη?
2: Είναι παντού. Είναι σε όλη την χώρα. Γιατί πολλοί ξέρουν ότι είχαν μέχρι τώρα την αίσθηση ότι δεν συμβαίνει και τίποτα, δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι. Οπότε κυκλοφορούσαν χωρίς να έχουν ασφαλίσει το όχημά τους, χωρίς να καταλάβουν την κυκλοφορία.
3: Η διαδικασία που θα ακολουθούμε θα είναι μονίμως με ειδοποιητήρια ή θα αυτοματοποιηθεί κάποια στιγμή, δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο να βλέπει το όχημα ανασφάλιστο ένα σύστημα και απλά να έρχεται κατευθείαν το πρόστιμο?
2: Αυτό ακριβώς. Η ειδοποίηση πρώτα και μετά πρόστιμο. Υπάρχει μια πλατφόρμα που έχουν φτιάξει το GovGR, λέγεται οχήματα.gov.gr, είναι πολύ εύκολο. Μπορεί να μπει κάποιος μέσα να δει την πληροφορία για το όχημά του, αν έχει έρθει κάποιο ειδοποιητήριο, αν έχει υποβάλει ένσταση, γιατί κάτω GovGR είναι πολύ εύκολο. Μπορεί να μπει κάποιος μέσα να δει την πληροφορία για το όχημά του, αν έχει έρθει κάποιο ειδοποιητήριο, αν έχει υποβάλει ένσταση, γιατί κάποιοι υπέβαλαν και ενστάσεις, θεωρώντας ότι δεν πρέπει να έχουν το σχετικό πρόστιμο.

0: Ναι. Γιατί δεν ξέρω, ρώτησα για την αυτοματοποίηση, γιατί μέχρι στιγμής είχαμε μόνο αν πέσει σε περίπτωση ελέγχων. Δηλαδή και τώρα έχει το σκανάρισμα η αστυνομία. Δηλαδή εμένα με έχουν σταματήσει για έλεγχο ασφάλειας του αυτοκινήτου, επειδή είδαν κάτι περίεργο με το πιστόλι πίσω. Κάνανε την πινακίδα μου, την πάτησαν και είδαν ότι υπάρχει θέμα. Και έδωσε τα χαρτιά διευκρινήσεις και τα λοιπά. Αλλά θέλω να πω ότι άρα δεν μπαίνουμε στη διαδικασία μόνο ελέγχων, δηλαδή αν σε βιάσει ο ελέγχος.
1: Πολύ καλά το λέτε, κύριε, αλλά το κάνουμε εκ των προτέρων. Δηλαδή κάνουμε διασταυρώσεις, βλέπουμε ποια οχήματα είναι σε κυκλοφορία. Δηλαδή δεν έχουν τεθεί σε κινησία, δεν έχουν κλαπεί, δεν έχουν εξαχθεί στο εξωτερικό. Αυτό κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να βάλουμε σε μια τάξη τα μητρώα των οχημάτων. Δεν έχει τελειώσει στο 100%, αλλά είμαστε πολύ κοντά στο να το τελειώσουμε. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν και οχήματα από εδώ και 10, όχι 10, εδώ και 30 χρόνια. Θεωρητικά είναι σε κυκλοφορία. Έτσι. Και κάποιος μπορεί να έχει καταστραφεί, ναι, να έχει γίνει, ξέρετε, σε έναν αγρό, να έχει γίνει.
0: Είναι πολλά αυτά. Πολλά αυτά.
1: Είναι, και είναι πολλά. Θα καθαρίσουμε εντελώς και σε λίγο καιρό θα τελειώσει εντελώς η υπόθεση αυτή, προκειμένου να ξέρουμε τα οχήματα τα οποία είναι σε κυκλοφορία είναι αυτά. Και εφόσον κάποιος την επόμενη μέρα της μη ασφάλισής του δεν το έχει κάνει αυτό, θα του το υπενθυμίσουμε προκειμένου να πάρει την σχετική ειδοποίηση, να μην έχουμε ανασφάλιση τα οχήματα να κυκλοφορούν. Ναι. Το ίδιο με τέλη κυκλοφορίας. Και σε λέω και ειδοποιητήρια και για τα ΚΤΕΟ, έτσι, γιατί και αυτό είναι σημαντικό για την οδική μας ασφάλεια όλων. Ναι. Και δεν είναι πρακτικό σκοπό, είναι να ενισχύσουμε την οδική ασφάλεια.
2: Καλά, αυτό με τα ΚΤΕΟ αφήστε το πιάσουμε καμιά άλλη φορά, διότι έχει γίνει. Καλό ήταν όταν εφευρέθηκε, αλλά τώρα δεν είναι ακριβώς καλό. Διότι πάμε εμείς, πληρώνουμε 50 τουλάχιστον, και πάμε ένα αυτοκίνητο το οποίο το έχουμε προσέξει, πηγαίνει, κάνει τα σέρβις του, είναι καινούριο. Τα περισσότερα αυτοκίνητα στα 2 χρόνια δεν έχουν λόγο να πάνε ΚΤΕΟ. Που τα στέλνετε εσείς ΚΤΕΟ να πληρώσουμε άλλο ένα 50 εκεί. Άντε στο μεταξύ, πώς πάει το άλλο για τα καυσαέρια.
0: Ναι.
2: Που ούτε έχει διευκρινιστεί αν τα καυσαέρια πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο, αλλά κάθε χρόνο πρέπει να βγάλεις άδεια. Πρέπει κάποτε να καθίσετε να τα ξαναδείτε όλα. Όχι ότι είναι δικό σας μόνο για να
1: καταλάβετε. Ναι, προφανώς δεν είναι δικό μας. Αυτό είναι, εμείς εφαρμόζουμε ένα νόμο, αλλά συνεργασία και με όλα τα σχετικά. Και αρμόδιο, όπως τα λέει κανείς υπουργέ. Αν κάποιο αυτοκίνητο πρέπει να περνάει κάθε 2 χρόνια ΚΤΕΟ, είναι κάτι το οποίο λέει ο νόμος, αυτό μπορεί να το συζητήσουμε.
2: Αλλά ο νόμος δεν τα λέει πάντοτε όλα σωστά, γιατί φτιάξαμε ένα νόμο πριν 40 χρόνια.
1: Αν το λέει ο νόμος, εφαρμόζουμε τον νόμο. Αν δεν πρέπει να το λέει, να το συζητήσουμε.
2: Ναι, αλλά ο νόμος, κύριε Αναγνωστόπουλε, τώρα κακώς τα λέω σε εσάς, αλλά θα τα πείτε εσείς εκεί μέσα που είστε, ότι ο νόμος, εγώ βλέπω ότι περνάνε από τα ΚΤΕΟ αυτοκίνητα τα οποία τα ακολουθεί από πίσω και είναι το χάλι, το μαύρο. Και κυκλοφορούν.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω για αυτό, ούτε για το θέμα
2: του. Λάτε τώρα, αφού συμφωνείτε τώρα, τι δεν μπορείτε να μου απαντήσετε.
1: Συμφωνώ για το εξής. Ότι πρέπει να κοιτάζουμε αν περνάει ένα όχημα ΚΤΕΟ. Αν στο ΚΤΕΟ γίνει σωστά η δουλειά ή όχι, είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Και το θέμα των 2 ετών, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια ένα καινούριο αυτοκίνητο πρέπει να περνάει ΚΤΕΟ. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο νομικά. Αλλά το θέμα τη σκοπιμότητα, νομίζω ότι το Υπουργείο Μεταφορών και ο αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, νομίζω είναι πολύ ανοιχτό να ακούσει την πρόταση προκειμένου ο κ. Κυρανάκη να τεθεί κάτω και να
2: πιάσουμε τον αυτό, κύριο
1: Κυρανάκη. Το θέμα είναι να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι σωστό. Όταν συμφωνούμε ότι.
2: Όχι, αυτό που κάνατε εσείς με τα ασφαλισμένα και τα ανασφάλιστα είναι πολύ καλό.
1: Όλοι μαζί το κάνουμε. Και νομίζω ότι όντως πρέπει να γίνει αυτό πράξη. Θα πληρώσουμε και λιγότερα λεφτά όσοι πληρώνουν και ασφαλίζουν το όχημά του σωστά, στο βάθος του χρόνου νομίζω. Γιατί έτσι αυτό θα, κατά κάποιο τρόπο θα υποστηρίξει τη συνολική προσπάθεια αυτών οι οποίοι όντως ασφαλίζουν το όχημά του.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
2: Κυρανάκη. Σωστά είπε να διευκρινίσω εγώ ότι δεν είναι 2 χρόνια η πρώτη φορά, είναι 4 χρόνια. Όταν πρώτο πας. Σωστά το παρατηρήσατε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εκεί. Μετά είναι 1-2 έτη.
0: Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
2: Χαίρετε και ένα Αναγνωστόπουλε.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι κομματικές διεργασίες που φέρνουν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, τα μηνύματα Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εχμές και η ψηφοφορία για την Πολιτική Επιτροπή, αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη και αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Νέα υπόθεση με σπίτι Τρόγλη, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. 3 παιδιά ηλικίας από 3 έως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους, τι λέει η μητέρα τους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συναγερμός για την έξαρση του ιού έμπολα στην Αφρική. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας σε Κονγκό και Ουγκάντα κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εκατοντάδες τα κρούσματα, δεκάδες οι θάνατοι.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Στη Lambda Development
3: πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι

0: καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Καλημέρα!
12: Καλώς τον!
11: Θα ήθελα ένα...
12: Έφτασε!
11: Α, και...
12: Εννοείται!
11: Με...
12: Ξέρω!
11: Χωρίς...
12: Βεβαίως!
13: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, Δευτέρα 25 Μαΐου, βάλτε το στο καλεντάρι σας, δημογραφικό 2026, είναι η πέμπτη χρονιά που διοργανώνουν οι Nexis Now και η Dome Consulting, το σχετικό συνέδριο που έχει πάντοτε τεράστιο ενδιαφέρον. Θα γίνει στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ θα είναι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή, στελέχη της αγοράς. Συμμετοχή θα έχουμε μεγάλη από εκπροσώπους της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της κοινωνίας μας. Θα βρείτε πολλά περισσότερα και όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα demographico.gr.

0: Έχω κι άλλα να σας πω. Γιατί σε ένα κόσμο που ζούμε, που είναι online και είμαστε συνεχώς online, το οποίο είναι πολύ θετικό προφανώς, αλλά για τους εφήβους που τώρα ανακαλύπτουν το ίντερνετ, τα πράγματα συχνά γίνονται πολύ πιο σύνθετα. Μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με περιεχόμενο που τους μπερδεύει, καταστάσεις που δεν ξέρουν αν είναι σωστές, φυσιολογικές. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Toji. Είναι μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο, podcasts που βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια όταν είναι online. Προσφέρει παράλληλα ένα χώρο έκφρασης και έχει άμεση σύνδεση με γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Θα βρείτε την εφαρμογή στο App Store και Play Store και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα για βολάνιο.
0: Πάμε. Βέβαια.
1: Παναγιώτης Βολάνιος, με όλη τα νέα για την κίνηση. Έλα Παναγιώτη, καλώς σου μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και σε Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις Ομηρίδου Σκυλίτσι, Αλιπέδου και Κόνονος γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Υπέροχα. Τι ωραία που πώς το έχει κυκλοφορική δυσχέρεια. Πολύ
0: μάρτυρα.
1: Πολύ μ' αρέσει.
0: Έχουμε μια δυσχέρεια.
2: Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία, να είσαι καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, θα πούμε και τους τυχερούς του διαγωνισμού μας και θα έχουμε και τον νέο διαγωνισμό. Έτσι. Και πάμε αλλαγή ώρας.
0: Βέβαια.
1: Πάμε.
3: Real FM. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τρεις Εργενίδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
22: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα οχήματα 2026-2030 ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σύντομα το λιμενικό θα ενισχυθεί με 16 καταδιοκτικά και 2 σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, προανήγγειλε μέσω του σταθμού μας ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας ότι θα περιπολούν νότια της Κρήτης. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εν μέσω απειλών που ανταλλάσσουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για κλιμάκωση των συγκρούσεων, με τον Brent να διαμορφώνεται στα $110 το βαρέλι. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε στη νέα πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται παρά τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης που χαρακτηρίζουν υπερβολικές τις αμερικανικές απαιτήσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Δεν θα αποφασίσουμε την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οριακή η άποψη ότι πρέπει να απορροφηθεί από το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παπάς, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος έχει την πρώτη ευθύνη για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η αστυνομία για παραπλανητικά μηνύματα με δήθεν κλήσεις της τροχέας. Ενημερώνει ότι στα SMS που στέλνει σε παραβάτες δεν υπάρχουν σύνδεσμοι που να οδηγούν σε σελίδες πληρωμής. Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και συναυλίες.
21: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
23: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Σε οριστική συμφωνία ήρθε Real Madrid με τον Πορτογάλο προπονητή Ζωζέ Μουρίνιο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Απομένουν οι υπογραφές για να επισημοποιηθεί η συνεργασία που θα έχει διάρκεια 2 ετών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
25: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής εδώ στο Real FM. Έχει, λέγαμε νωρίτερα, ότι ολοκληρώθηκε το ΚΙΣΕΑ, συνεδρίες του ΚΙΣΕΑ. Έγιναν δηλώσεις στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά όπως πάντα ο Χρήστος Μαζανίτης όλο και κάτι παραπάνω έχει πιάσει.
1: Κάτι ακόμη να μας πει.
0: Δεν το συζητάμε. Χρήστος Μαζανίτης, ο στρατιωτικός μας συντάκτης. Χρήστο μου, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μάνο, καλό μεσημέρι, Πάμπη.
1: Για λέγε, Χρήστο μας.
2: Λοιπόν, θα πω αυτό το οποίο δεν ανακοινώνεται, αλλά είναι και το σπουδαιότερο απ' όλα, κατά εμέ, είναι το ότι η Ελλάδα αποφασίζει να στείλει επιπλέον θωρακισμένα 113 οχήματα στο Λίβανο. Θυμίζω ότι ήδη έχουμε στείλει 11. Θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός κατά πολύ περισσότερο. Δεν έχω ακόμη μάθει το νούμερο. Ναι. Θα το μάθω, πιστεύω, μέσα στην ημέρα. Ποιος είναι ο αριθμός θα στείλουμε. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι η Ελλάδα έχει αποφασίσει με το Λίβανο να εμβαθύνει τη στρατηγική και στρατιωτική συνεργασία που έχει.
0: Ναι.
2: Και ο Λίβανος, σε αντάλλαγμα, θα συνεχίσει να προστατεύει τους χριστιανικούς πληθυσμούς, για τους οποίους η Ελλάδα δείχνει ιδιαίτερη μέρημνα.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν είναι αυτά τα οποία είχαν ήδη συζητηθεί και πέρασαν την έγκριση της Βουλής, δηλαδή η αναβάθμιση των 4 φρεγατών ΜΕΚΟ, που είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Τα πλοία αυτά υπολογίζονται ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν για τα επόμενα 15 χρόνια στις ενόπλες δυνάμεις. Η πρόσκληση των 2 ιταλικών φρεγατών Bergamini, με συν 2 για προαίρεση όταν αυτές δοθούν ή μάλλον αφαιθούν από την από το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας. Έχουμε κρυπτοσυσκευές που είναι για την επικοινωνία, και θυμίζω ότι η Ελλάδα ήδη έχει θέσει σε τροχιά μικροδορυφόρους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες, αλλά επίκειται και η εκτόξευση του τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου των ενόπλων δυνάμεων, ως δορυφόρου που ήταν αποκλειστικά για τις ενόπλες δυνάμεις. Και από εκεί και πέρα, εκτός ατζέντας, έγινε μια συζήτηση σε ό,τι αφορά παύλα ενημέρωση, ό,τι αφορά ό,τι υπάρχει από τις εξελίξεις με το ντρόν ουκρανικής κατασκευής που βρέθηκε στην Λευκάδα.
0: Ναι.
2: Σχετικά με το επικείμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, που η Τουρκία λέει ότι θα το φέρει προς ψήφιση στο προσεχές χρονικό διάστημα στη Βουλή, και αυτό πλέον θα γίνει κτήμα της εσωτερικής αλλά και εξωτερικής της πολιτικής. Έχει σημασία το ότι τονίζω και το εσωτερική και εξωτερική πολιτική.
0: Ναι.
2: Διότι σε ό,τι αφορά το εσωτερικό πλέον, όταν δρά το λιμενικό θα υποχρεούται να βγαίνει εκεί που το τουρκικό επίσημο κράτος έχει ορίσει τα σύνορα της γαλάζιας πατρίδας ή τα σύνορα της καρδιάς του Ερντογάν, όπως θα είναι πλέον δια νόμου. Και από εκεί και
1: γελάω εγώ τώρα, Χρήστο, αλλά της καρδιάς του Ερντογάν το παίζουν, έτσι.
2: Ναι, έτσι είναι. Γιατί όταν ο Ερντογάν θα έχει το δικαίωμα να αυξήσει με μια υπογραφή, ή για να το πω με Μπάμπη, με τη δική σου γλώσσα, από μια παλιά φράση, με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Ναι.
2: Να πάμε στα.
1: Τι μου θύμισες τώρα.
2: Να πάει στα 200 ναυτικά μίλια την ΑΟΣ.
0: Ναι. Χριστό, πάντως, επειδή λέγαμε και νωρίτερα, διαβάζαμε και το δικό σου ρεπορτάζ στη Real News, που λέει ότι έχει χτυπήσει ένα καμπανάκι, δεν χρησιμοποιώ όρους όπως είναι αγερμός και οτιδήποτε άλλο, σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, σε σχέση με τους ψευτοτσαμπουκάδες αυτούς που κάνουν οι Τούρκοι. Γενικότερα, έχει τίποτα επιπλέον γι' αυτό? Δηλαδή, έχει κάποιο σημάδι εγρήγορσης των ενόπλων δυνάμεων, κυρίως του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας?
2: Για να. Τώρα θα χρησιμοποιήσω πολύ προσεκτικές λέξεις.
0: Ναι.
2: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις ένοπλες δυνάμεις, οι ένοπλες δυνάμεις είναι πάντα σε εγρήγορση.
0: Ναι, εντάξει. Ναι,
2: σε ό,τι αφορά τα δεδομένα, δεν υπάρχει κάποια έκτακτη κατάσταση, δεν υπάρχουν κάποια έκτακτα μέτρα τα οποία αναλαμβάνονται, αλλά και να ληφθούν δεν προαναγγέλλονται.
0: Ναι.
2: Σε ό,τι αφορά τώρα λοιπόν τις εξελίξεις, οι ένοπλες δυνάμεις δεν κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά τα οποία βλέπουν στο φως της δημοσιότητας, αλλά και τα πρόσφατα γεγονότα που είχαμε, δηλαδή πιο τις παραβιάσεις με οπλισμένα F-16 του Εθνικού Εναέριου Χώρου Ανατολικά της Ρόδου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο που ήταν η παρενόχληση διασυρμάτου από την τουρκική πυραυλάκα, το ATAK, του πλοίου Ocean Link, που έκανε εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών, που στην καρδιά των Δεκανήσων, δηλαδή μεταξύ Αστυπάλαια Σκοφ. Όλα αυτά δείχνουν ότι πλέον μπαίνουμε σε μια νέα παύλα παλιά εποχή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αρχίζει η Τουρκία αργά αλλά σταθερά να χτίζει ένα αφήγημα όχι μόνο ρητορικής με βάση αυτό το δόγμα που λέει της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και εφαρμογής αυτού επί του πεδίου.
0: Έτσι.
2: Συνεπώς, ό,τι είναι από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά, η Τουρκία πλέον φαίνεται ότι είναι αποφασισμένη να το περάσει στην διεθνή διπλωματία.
0: Ναι. Χρήστο, μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε, γιατί το σχολιάζαμε νωρίτερα με τον Μπάμπη, δεν έχουμε κάτι νεότερο, κάποια επίσημη απάντηση σε σχέση με το ουκρανικό ντρόουν, έτσι. Δηλαδή ακόμα δεν μας έχουν πει.
2: Και μάλιστα ρώτησα σχετικά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Βέντια, βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, ο οποίος δεν έκανε δηλώσεις. Ωστόσο, είχε σημασία να, αυτό το οποίο είπε έτσι στην αποστροφή του λόγου, το ότι περιμένω και εγώ απαντήσει.
0: Ναι.
2: Ο ίδιος το έχει θέσει ευθέως το ζήτημα.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέμε.
2: Άμυνας της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ήταν προσκεκλημένος και ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας μέσω βίντεο κλήσης, και είπε ο ίδιος ότι και ο ίδιος επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Έχει περάσει σχεδόν μία εβδομάδα, αύριο κλείνουμε μία εβδομάδα, ακόμη δεν έχει απαντήσει επί του θέματος.
0: Μάλιστα. Πολύ σοβαρό.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ σοβαρό. Μάλιστα. Χρήστο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλά, και χαρά.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι για να χαλαρώσεις. Το πετρέλαιο τύπου Brent είναι στα 110 εδώ και αρκετές ώρες το πρωί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι παραπάνω. Και γενικότερα κινείται λίγο πολύ εκεί που το έχουμε πει. 100, 105, 110, 112, ξανά 108. Εκεί περίπου δεν έχει κάνει κάτι τρελό. Ούτε προμηνύεται ότι θα κάνει κάτι τρελό. Εκτός αν οι εκτιμήσεις που γίνονται για τα δηλισμένα αλλάξουν.
0: Ναι.
1: Αν δηλαδή ο κόσμος δει ότι δεν έχει αρκετό δηλισμένο καύσιμο, που δεν έχουν αλλάξει μέχρι στιγμής. Θέλω να κρατήσω, γιατί ήταν τις προηγούμενες μέρες η Γενική Συνέλευση, η Hellenic Energy, τα δηλιστήρια δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που λέγαμε τα παλιά χρόνια. Ο Σιαμίσης, που είναι ο διευθύνων της εταιρείας, είπε κάτι το οποίο εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μου αρέσει να παρακολουθώ τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι διοικούν τερατώδεις επιχειρήσεις και από τους οποίους άλλωστε εξαρτώμεθα σε πολύ μεγάλο βαθμό για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα όπως είναι τα καύσιμα. Είπε ότι έχει διαφοροποιήσει η συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία δίνει το 60% των καυσίμων.
0: Ναι.
1: Αυτή παράγει το 60%, το υπόλοιπο το παράγει η Motor Oil. Ότι έχει διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας. Ότι παίρνει πλέον πάρα πολύ πετρέλαιο και από την Αμερική, όχι τη Βόρεια Αμερική, όχι τις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο, και από άλλα κράτη της Αμερικής, και ότι γενικά δεν νιώθουν ότι θα έχουν πρόβλημα προμήθειας πετρελαίου λόγω Ορμούζ, λόγω στενών του Ορμούζ. Και αυτό το βρήκα αρκετά σημαντικό για να το αναφέρουμε εδώ, που σημαίνει ότι σύν το ότι εμείς έχουμε και καύσιμο για τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φτιάχνουν τα δηληστήριά μας, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, επιστροφή στα πιο πεζά, σε αυτά που σχολιάσαμε και νωρίτερα για τον αναβρασμό, πες το έτσι, ανακατοσούρα στο πολιτικό σκηνικό, αυτοί που ζούμε και αυτοί που αναμένεται να ζήσουμε με τις ανακοινώσεις των κομμάτων, έτσι. Πάμε στον κύριο Σεφερτζή.
1: Βέβαια, όχι να πάμε.
0: Ο γνωστός επικοινωνιολόγος, ο κύριος Σεφερτζής, είναι κοντά μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σεφερτζή.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε
0: να
1: πολύ.
0: Καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ξεκινήσεις.
1: Να το ρωτήσω, μιας που λέγαμε για καύσιμα, έχουν όλα αυτά τα κόμματα που λένε θα εμφανιστούν αυτές τις μέρες και θα καταγραφούν επισήμως πλέον, αναζητώντας την προτίμηση των ψηφοφόρων, έχουν καύσιμο, υπάρχει καύσιμο για όλους αυτούς?
3: Σκεφτείτε ότι σε μια εποχή ενεργειακής παινίας αυξάνεται ο στόλος των κομμάτων που φυσικά θα χρειαστούν καύσιμα, και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά της περίοδου που έχει αρχίσει. Προφανώς υπάρχουν, κύριε Παπαδημητρίου και κύριε Νιφλή, διότι το φαινόμενο του κατακερματισμού του πολιτικού συστήματος είναι πλέον δομικό, έχει γίνει πανευρωπαϊκό και προφανώς θα χρειαστεί να κλείσει τον κύκλο του μέχρι ότου ανακαλύψει τις αρετές που είχε το πάλε ποτέ ο δικοματισμός, με αποτέλεσμα να προκαλείται λιγότερη σύγχυση από αυτή που προκαλείται σήμερα στην κοινή γνώμη.
0: Ναι. Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι εντάξει, ο Τσίπρας σε τελευταία ανάλυση έχει ένα δικό του πρατήριο, το φυλάει καλά ο κύριος Φάμελος, δεν αφήνει να το πάρει ο κύριος Πολάκης. Τέλος πάντων, έχει ένα σημείο αναφοράς. Ο κύριος Τσίπρας θα μείνει σε αυτό το σημείο αναφοράς και πιστεύει ότι με αυτό το σημείο αναφοράς μπορεί να περάσει μπροστά από τον κύριο Ανδρουλάκη? Κύριε Σεφετζή, ποια είναι η γνώμη σας?
3: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, βλέπω να αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσει τον αγώνα της δεύτερης θέσης, κυρίως διότι θα έχει την ορμή του νεοεμφανιζόμενου παρά το βεβαρημένο παρελθόν που έχει. Πάντως, επειδή ακριβώς η αδυναμία του Πασόκ να αποκτήσει την παλιά του ορμή έχει κουράσει μέχρι και το ίδιο του το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αυτό αυτομάτως εκ των πραγμάτων ευνοεί το εγχείρημα Τσίπρα. Μένει βεβαίως το μεγάλο στοίχημα να κρυφθεί, που είναι πού θα κατευθυνθεί η αντισυστημική ψήφος αφενός και η ψήφος των αναποφάσεων αφετέρου. Είναι οι δύο μεγάλες δεξαμενές που θα κρίνουν την έκβαση της αναμέτρησης στις επόμενες εκλογές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο χωράει πάρα πολύ συζήτηση ακόμα. Εγώ θα περιμένω να εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα με τα πραγματικά του χαρακτηριστικά, χωρίς υποθέσεις και εικασίες, να μετρηθεί προκειμένου να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ως προς την δυναμική που μπορεί να έχει. Πάντως προς το παρόν επαναλαμβάνω ότι η γνώμη μου είναι ότι κερδίζει τον τελευταίο καιρό ακριβώς τη μάχη των σημείων προκειμένου να ξεκινήσει από μια καλύτερη αφετηρία.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο κομμάτι, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι έτσι η εικόνα που βλέπετε και το κλίμα που διαμορφώνεται μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει μια ρητορική που σε μένα τουλάχιστον, φαντάζομαι και σε εσάς περισσότερο, το θυμίζει περασμένες δεκαετίες. Αυτό που ονομάζουμε τοξικότητα ή οτιδήποτε άλλο. Ξεκινώντας, εγώ θα το πιάσω από την αρχή του, δηλαδή θα χρεώσω και στον Ανδρουλάκη το εγκληματική συμμορία ή αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο πρωθυπουργός, νοικιάζεις το σπίτι σου, το κτήμα σου, στο κτηματολόγιο, θα βγάλουμε το Πασόκ σήμερα και λογαριασμούς των υπουργών που έχουν στο εξωτερικό λεφτά. Μια τέτοια κατάσταση που δεν είναι κανονική ή μάλλον τα σημερινά δεδομένα δεν είναι κανονική, κάποτε ήταν κανονική.
3: Και κυρίως είναι αντιφατική, κύριε Νιφλή, διότι εδώ το πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι το εξής. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Όλα αυτά γίνονται σε μία προσπάθεια να συσπηρωθεί ένα διαρκώς συρρυκνούμενο εκλογικό σώμα. Ναι. Και εδώ αρχίζει ο φαύλος κύκλος της αντίφασης. Διότι ακριβώς η τροπή που παίρνει ο πολιτικός ανταγωνισμός μάλλον αυξάνει το ποσοστό της αποχής, με αποτέλεσμα βεβαίως από την άλλη μεριά να γίνεται ακόμα εντονότερη η πόλωση, διότι η πόλωση είναι ο μόνος τρόπος που έχει μείνει στα κόμματα να συσπηρώνουν τους κατά τα άλλα πάρα πολύ προβληματισμένους, απογοητευμένους και κυρίως θυμωμένους ψηφοφόρους.
0: Άρα αυτό μήπως βοηθά και το Πασόκ? Ζητώ συγγνώμη, σας διακόπτω. Δηλαδή μήπως βάζει πιο σκληρά στο παιχνίδι και το Πασόκ αυτή η πόλωση?
3: Καταρχήν όχι. Διότι το Πασόκ δεν πάει να είναι κεντρογενές, με αποτέλεσμα να καλείται να λύσει την πολύ δύσκολη εξίσωση της ισορροπίας μεταξύ της διαχείρισης του κοινωνικού θύμου που τροφοδοτεί τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης με την επίδειξη της θεσμικότητας που περιμένει το παραδοσιακό κεντρό κοινό, το οποίο είναι η αλήθεια από την άλλη μεριά ότι επίσης συρρυκνώνεται. Διότι πια, και το βλέπουμε και στην Ευρώπη, το βλέπουμε πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, η ιστορία του κέντρου κατά κάποιο τρόπο εξατμίζεται ακριβώς εξαιτίας της πόλωσης που εγκυμονεί η ίδια η συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το εκλογικό σώμα. Όταν έχεις δύο αντίρροπες τάσεις που συγκρούονται. Από τη μία είναι αυτοί που θεωρούν ότι περίπου εκείνο που πρέπει να υπερασπιστούν είναι τα κεκτημένα μιας περιόδου που τους επιτρέπει να ζουν καλά ή εν πάση περιπτώσει να ζουν χωρίς προβλήματα. Από την άλλη, η οποία φαίνεται ότι είναι πια η μεγάλη πλειοψηφία που δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα και που ακούει όλες αυτές τις ιστορίες περί πολιτικού ανταγωνισμού, κατά κάποιο τρόπο θα μου επιτρέψετε να πω βέρεσε. Ακριβώς επειδή είναι άλλες οι προτεραιότητες και τα προβλήματα που έχει. Με αποτέλεσμα βεβαίως να γίνεται πάρα πολύ δύσκολη η χάραξη στρατηγικής, ακριβώς επειδή πρέπει να βρεθεί τρόπος για τα μέσα συστημικά κόμματα να, μην αποξενωθούν από το δυσαρεστημένο εκλογικό σώμα, από την άλλη μεριά βεβαίως να μην προκαλέσουν επιφυλάξεις ως προς την κυβερνησιμότητά του. Είναι το στοίχημα που μέχρι τώρα έχει κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο όμως δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα μπορέσει να το κερδίσει και για τρίτη φορά με τον ίδιο τρόπο, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι πια το μεταρρυθμιστικό φωτοστέφανο που φορούσε ο κύριος Μητσοτάκης έχει εκλείψει από την εικόνα του. Και αυτό θα είναι κάτι το οποίο προφανώς θα δυσκολέψει τη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο στο να προσεγγίσει την αυτοδυναμία, αλλά κυρίως να μπορέσει να εξασφαλίσει εκλογικά ποσοστά πέραν των δημοσκοπικών, εκλογικά ποσοστά ικανά να τη βάλουν τουλάχιστον μέσα στο παιχνίδι του μπόνους των 50 ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή του 25 πλάσου.
1: Κύριε Σεφερτζή, από την άλλη μεριά είδαμε μια Νέα Δημοκρατία να παρελάβουν διαφορετικοί άνθρωποι, προφανώς γιατί θέλουν να τους ακούσει τουλάχιστον το κομματικό κοινό, με διαφορετικό σημείο στίξης. Μίλησε ο Δένδιας, μίλησε ο Γεωργιάδης, μίλησε ο Κωστής Χατζηδάκης, που μιλάει πάντα μια γλώσσα συγκεκριμένη κομματική ήπιον τόνων, μίλησε και ο Κυριάκος Πιερακάκης, και αυτό σε ήπιους τόνους. Έχουν να διαλέξουν. Όταν έρθει η ώρα, έχουν να διαλέξουν και το βλέπουν μπροστά τους οι άνθρωποι.
3: Ναι. Έχουν να διαλέξουν, το βλέπουν μπροστά τους, αλλά ταυτόχρονα αυτή η εικόνα αφαιρεί από τη Νέα Δημοκρατία το πλεονέκτημα που τους έδινε μέχρι τώρα η συνοχή που είχε. Από τη στιγμή λοιπόν που αρχίζει να γίνεται κοινωνικά ορατό το εσωτερικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό σίγουρα αποδυναμώνει τη θέση της που έχει στον κομματικό ανταγωνισμό. Διότι κακά τα ψέματα. Δύο ήταν τα πλεονεκτήματα της Νέας Δημοκρατίας. Η προσωπικότητα Μητσοτάκη από τη μια και τα ισχυρά ερίσματα της πολιτικής παράδοσης στην οποία ανήκει η Νέα Δημοκρατία από την άλλη μεριά. Τώρα έχουν αρχίσει ταυτόχρονα να αδυνατίζουν και τα δύο. Ακριβώς επειδή η κοινή γνώμη έχει περάσει σε μια φάση η οποία ανατρέπει τις σχέσεις που είχε συντηρούσε μέχρι τώρα με το πολιτικό σύστημα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σεφερτζή.
3: Το σίγουρο είναι ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι εποχές που έρχονται.
0: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αλλά τώρα το θέμα είναι να μην αειδιάσουμε κιόλα.
1: Έλα ρε Σιμάνο αμέσως. Πόπο, ακόμη δεν ξεκινήσαμε.
0: Ναι.
1: Τι έχεις
3: πάθει.
1: Ναι, πάθει?
3: Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος αειδιάζοντας να καταταχθείτε στην πλειοψηφία.
1: Εδώ ο Γιώργος Σεφερτζής και εγώ που είμαστε αρκετά μεγαλύτεροι σου και ακόμη το παλεύουμε το θέμα.
0: Ναι, εντάξει.
3: Αρνούμαστε να ιδιάσουμε.
1: Θα τον καταφέρουμε εκεί.
0: Βάζω και εγώ τον εαυτό μου σε αυτό, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται πολλοί κόσμος αειδιάζει και απέχει. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστούμε.
3: Καλώς σας
0: ευχαριστούμε.
4: Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
4: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Δύο ομάδες έχουν φτάσει τρεις φορές στον τελικό του κυπέλου UEFA και του Europa League, χωρίς όμως να καταφέρουν να κερδίσουν τον τίτλο. Η γαλλική Marseille το 1999, το 2004 και το 2018 και η πορτογαλική Benfica το 1983, το 2013 και το 2014. Έτσι έχουν τους περισσότερους χαμένους τελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά.
16: Τα λες και λεφτά.
18: Coupons. Coupons.
17: Από πού ακούστηκε αυτό.
16: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
19: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
21: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται μέσω του Πακιστανού διαμεσολαβητή. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για τα ντρόουν με ορίζοντα το 2030, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμού, εμπρισμού και απατών σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Περισσότερα στο real.gr.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
24: Ουρά σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από τη συμβολή με την Ποσειδόνος λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος του Ρέντι. Καθυστερήσεις επίσης στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά δεν είπαμε τους τυχερούς του διαγωνισμού μας.
1: Για πες,
0: και τον νέο διαγωνισμό. Λοιπόν, έχουμε τις τρεις μέρες στη Μονεμβασιά, κερδίζει ο κύριος Μαθαίος Λαπιδάκης. Καλά να περάσετε. Το διπλό στρώμα profile της Greco Strom κερδίζει η κυρία Αλεξάνδρα Ψύχου. Και το air fryer από τη Μόρις κερδίζει ο κύριος Γεώργιος Τολιόπουλος.
1: Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Και φύγαμε για τον επόμενο διαγωνισμό. Δεν σταματάει ποτέ ο Real FM. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν. Πρώτον, τριήμερο στην Άνδρο, στο φοβερό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα το γαλάζιο του Αιγαίου. Θα ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, αυτόν τη SeaJets. Μπείτε hotelperakis.com, μπείτε seajets.com να βρείτε τα υπόλοιπα. Δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, με μεγάλες εκτόσεις μέχρι 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, σε Μαρούσι και Παλιοφάλιρο. Μπείτε και στο kotsopoulos.gr για τα υποδέλυπα. Άφη γραντήρας Μόρις, 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρασης, χαμηλό επίπεδο του θορύβου. Θα μπείτε Real Player, Real GR, και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες. Την Δευτέρα 25 Μαΐου θα έχετε κερδίσει.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω όμως και να στο επιβεβαιώσω, επειδή το συζητάμε κάθε τόσο, ότι οι έφηβοι χρειάζονται, ρε παιδί μου, επειδή κυκλοφορούν στο ίντερνετ με μεγάλη άνεση και έτσι πρέπει να κάνουν, αλλά χρειάζεται να έχουν κάπου να νιώθουν ασφάλεια. Το Ίδρυμα Vodafone έχει δημιουργήσει το TOZI, TOZI, το λέω εγώ, TAF Omicron Z Y, είναι μια δωρεάν εφαρμογή. Θα τη βρείτε σε App Store, Play Store, τα πάντα. Και έχει μέσα άρθρα, βίντεο, podcasts, πράγματα που βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια online, αλλά να εκφράζονται κιόλας, αλλά όταν χρειαστούν μια βοήθεια να έχουν τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Πείτε στο vodafone.gr για περισσότερες λεπτομέρειες επ' αυτού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Πολύ ενδιαφέροντα όσα επιμένει να αναφέρει διαρκώς, και όχι μόνο ο κύριος Δαμίγος, και όλοι οι άνθρωποι της βιοτεχνίας στην Ελλάδα.
1: Ναι, κάθε φορά που μιλάμε μαζί του. Γεια σας, κύριε Δαμίγο.
2: Καλημέρα, κύριε Νιφλή. Καλημέρα, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Να είστε καλά.
1: Έχετε πάντοτε κάτι να μας πείτε. Τώρα εδώ, ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν βρίσκεται χέρια κατάλληλα ή δεν βρίσκεται χέρια καθόλου?
2: Δυστυχώς δεν είμαστε από το δεν βρίσκουμε κατάλληλα μέχρι το δεν βρίσκουμε χέρια καθόλου. Mm-hmm. Ξέρετε, τα τεχνικά επαγγέλματα, τα μεταποιητικά που θέλουν εξειδικευμένα χέρια, πλέον δεν υπάρχουν τεχνίτες ή δεν υπάρχουν κολαπτώμενοι τεχνίτες στο να βγουν στα τεχνικά επαγγέλματα, στα εξειδικευμένα επαγγέλματα. Mm-hmm. Είναι, θα έλεγα, μια κατάσταση που οι ρίζες κρατάνε από παλιά. Δηλαδή κρατάνε, εγώ εντοπίζω το πρόβλημα ότι από την οικονομική κρίση που είχαμε αυτά τα 8-10 χρόνια, πολλοί φύγανε από τα επαγγέλματα και δεν μπήκαν νέα παιδιά στα επαγγέλματα.
1: Ναι.
2: Μετά έχουμε την κουλτούρα όλων μας ότι το παιδί πρέπει να μάθει γράμματα, πρέπει να κρεμάσει ένα πτυχίο στο δίκο. Καλύτερα να είναι δικηγόρος, να είναι επιστήμονας και ας μην δουλεύει. Δυστυχώς πρέπει αυτή η νοοτροπία να αλλάξει πρώτα σε εμάς τους γονείς και να φύγει αυτό που λέγαμε παλιά, ότι εντάξει, το παιδί δεν παίρνει τα γράμματα, ας γίνει ένας ηλεκτρολόγος, ένας υδραυλικός.
1: Mm-hmm.
2: Αυτά τα επαγγέλματα στις μέρες μας ζουν αξιοπρεπώς, αμείβονται πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω.
0: Αμείβονται καλά.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Τα ημερομίσθια είναι αρκετά υψηλά. Υπάρχει πολλή δουλειά, έτσι όπως το λέμε στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Έχει πολλές επιλογές. Έχει διεύρυνση των επαγγελμάτων γιατί εξελίσσονται.
1: Mm-hmm.
2: Και θεωρώ, εγώ προέρχομαι από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θεωρώ ότι μπορεί να ζήσουν άνετα την οικογένειά τους, mm-hmm. να ζήσουν αξιοπρεπέστατα και βεβαίως να εξελιχθούν επιχειρηματικά σε όποιο μοντέλο θέλουν. Από ένας απλός τεχνίτης μάλιστα ως ένας μικρός εργολάβος, ως ένας τεράστιος επιχειρηματίας.
1: Και
2: υπάρχουν
1: λίγο
2: εταιρείες με 150 άτομα.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι καλύτερο για ένα τεχνίτη, είναι καλύτερο να δουλεύει μόνος του ή να δουλέψει σε μια επιχείρηση που κάνει, τον χρειάζεται για τις δικές της δουλειές?
2: Αυτό είναι επιλογή του.
1: Αλλά πού αμείβεται, πού πετυχαίνει καλύτερη? Μήπως είναι ένας λόγος που δεν βρίσκουν οι επιχειρήσεις? Σου λέει ο άλλος, ξέρω, είμαι καλός ηλεκτρολόγος, θα δουλέψω μόνος μου, θα έχω και άνεση στο πώς οργανώνω τη ζωή μου και θα βγάλω και καλά λεφτά, ίσως πολύ καλύτερα από ό,τι αν δούλευα για μια επιχείρηση.
2: Ξαναλέω ότι είναι καθαρή επιλογή, είναι καθαρά πώς ορίζεις εσύ τη ζωή σου, και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και συνέργειες. Πολύ μικροί, έτσι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνεργαζόμαστε στο να κάνουμε ένα μεγαλύτερο έργο.
1: Ναι.
2: Δεν είναι απαγορευτικό να συνεργαστούμε. Βέβαια, δεν υπάρχουν νέα παιδιά. Γίνεται η προσπάθεια και στα σχολεία. Ξέρετε, έχει καταργηθεί ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Αυτό δεν ξέρω.
0: Η αλήθεια είναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που, το οποίο αναφέρεται. Έχουμε μείνει κολλημένοι στις πανελλήνιες εξετάσεις.
2: Με τα αποτελέσματα που βλέπουμε, δυστυχώς να πιέζουμε όλοι τα παιδιά μας, το ξαναλέω, να γίνουν κάτι.
0: Ναι, γιατί δεν έχουμε την κουλτούρα. Όχι, δεν είναι το να γίνουν κάτι. Μπορούν να γίνουν και πολύ καλοί τεχνίτες που είναι πολύ πιο αξιοπρεπές από
1: πολλά άλλα. Πολύ πιο κάτι.
0: Απλώς το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα τη σύνδεση, δηλαδή να καθοδηγηθούμε και εμείς οι γονείς που τόσα χρόνια έχουμε μεγαλώσει επίσης με την πίεση των Πανελληνίων. Γιατί δεν έχουμε και εμείς την κουλτούρα να οδηγήσουμε τα παιδιά μας. Σιγά σιγά γίνεται, αλλά να οδηγήσουμε τα παιδιά μας, να τους δείξουμε και έναν άλλο δρόμο. Αυτό είναι το κακό.
2: Εάν δεν δείξεις το παιδί από το δημοτικό, να το αφήσεις να διαλέξει και να του δείξεις και να δεις που κλείνει, αυτό που λέμε, που έχει τάση να πάει, θεωρώ ότι το έχεις καταστρέψει με το καλημέρα.
0: Ναι.
2: Ξέρετε τώρα, το ντε και καλά να περάσω τις Πανελλήνιες και ένα παιδί από την Αθήνα να πηγαίνει και να περνάει θεοκαλλιέργειες και να πηγαίνει 4 χρόνια ΑΕΗ πλέον και να φέρνει ένα πτυχίο που απλά το κρεμάει στον τοίχο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Αυτό δεν είναι το ίδιο πρόβλημα με το άλλο της Ιταλικής Φιλολογίας, δεν είναι?
2: Ναι, Ιταλική Φιλολογία, Θεολογία. Αντί να η χώρα μας, αν είναι πληθυσμιακά, έπρεπε να είχαμε 6-8 πανεπιστήμια. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 23.
1: Τεχνικές σχολές, τεχνικοεπαγγελματικές, υψηλού επίπεδου, πόσες έχουμε?
2: Δυστυχώς, αγαπητοί κύριοι, δεν έχουμε σχολές. Γίνονται προσπάθειες και με τη ΔΥΠΑ και με τα ΙΕΚ να φτιαχτούν σχολές. Και υπάρχει και το πρόβλημα να γίνει κουλτούρα σχολές, και υπάρχει και το πρόβλημα ότι οι σχολές, οι τεχνικές σχολές, ειδικά οι δημόσιες, δεν είναι εξοπλισμένες κατάλληλα.
0: Ναι.
2: Εγώ, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάποιον, επισκέφθηκα ένα τεχνικό λύκειο, να το πω έτσι, τα εργαστήριά τους είναι αυτά, είναι 20 χρόνια πίσω.
0: Ναι.
2: Έτσι να το πούμε απλά, 20 χρόνια πίσω.
1: Ναι, μα αν κάπου χρειάζεται σύνδεση με την παραγωγή που το λέγαμε κάποτε και κάποιοι βγάζαν φλίκτενες και βρίζανε, τώρα είναι, γιατί η παραγωγή αλλάζει τόσο γρήγορα. Εδώ βγαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων και λέει ότι δεν πάμε αρκετά γρήγορα. Εμείς, λέει, οι μεγάλες επιχειρήσεις. Φανταστείτε πώς θα πάνε οι μικρότερες επιχειρήσεις που έχουν πολλές περισσότερες δυσκολίες προσαρμογής. Άρα χρειάζεται μεγαλύτερη σύνδεση, δεν το έχουμε.
2: Χρειάζεται σύνδεση σχολεία επιχειρηματικότητα, υψηλή μισθή. Ναι, είναι υπέρ. Πρέπει ο τεχνίτης να πληρωθεί για να μπούμε στην παραγωγή. Αν δεν έχουμε μια χώρα παραγωγική, εάν δεν είναι εκπαιδευτεί ο κόσμος, τι θα γίνει? Θεωρώ ότι η χώρα για να προκόψει και για να έχει ένα σωστό ΑΕΠ και να είναι μια χώρα που ευημερεί, πρέπει να έχει παραγωγή. Στηρίζουμε την παραγωγή, γίνεται κουλτούρα μας. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Δεν τη στηρίζουμε και θέλουμε να γίνουμε οι σερβιτόροι της Ευρώπης. Δεν είναι κακό, δεν είναι πάντα κακό, αλλά θα έχουμε μηδενική παραγωγή.
1: Ναι,
2: και πρωτογενή
1: και γίνονται και άλλοι. Και είναι και εύκολο να γίνει σερβιτόρος της Ευρώπης. Μπορεί να το κάνουν και άλλοι, δεν έχουμε αποκλειστικότητα.
2: δεν είναι ανάγκη, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Και εμείς μια χαρά έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία βιομηχανία, εξαιρετική θα έλεγα, στο να εξάγουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη επιστήμονες. Ναι, τελειώνουν καλά, τα παιδιά εδώ θέλεις. Τα πανεπιστήμια και μόλις είναι ένα έτοιμος γιατρός, ένας έτοιμος δικηγόρος, ένας έτοιμος βιολόγος, πηγαίνει σε μια άλλη χώρα με εξαιρετικά υψηλό μισθό και βρίσκει δουλειά. Αλλά τι έγινε, ο μπαμπάς Νιπλής ή Παπαδημητρίου έχει πληρώσει για το παιδί, το ελληνικό κράτος έχει πληρώσει για το παιδί και ναι, θέλω και το καλύτερο για το παιδί μου. Οπότε μια χαρά πάει Γαλλία, Γερμανία, Φιλανδία, πληρώνεται πάρα πολύ καλά και εμείς εξάγουμε ωραίους επιστήμονες. Κάτι είναι και αυτό, παραγωγή λέγεται και αυτό.
1: Κύριε Δαμίγο, τελευταία ερώτηση γιατί δεν έχουμε χρόνο. Η κυβέρνηση λέει ότι θα βγάλει κίνητρα για τις μικρές επιχειρήσεις να συνενώνονται μεταξύ τους για ώστε να φτιάχνουν μεγαλύτερες που θα είναι πιο ανταγωνιστικές. Πώς ακούγεται αυτό στο δικό σας χώρο?
2: Έχει πολλά προβλήματα. Ξέρετε, η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Στην Αθήνα ναι, μπορούμε να συνενωθούμε 2-3 ηλεκτρολόγοι από 3-4 άτομα ο καθένας και να κάνουμε ένα μεγάλο συνεργείο 10-15-20 άτομα και να παίξουμε ένα μεγαλύτερο έργο. Σε ένα κριτικό χωριό, σε ένα νησί, ποιοι θα συνενωθούν, πώς θα συνενωθούν, που ένας ή δύο που είναι στην ουσία αποτελούν και κοινωνικό έργο, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα.
0: Ναι, προφανώς.
2: Είναι λίγο δύσκολο η συνένωση των επιχειρήσεων και μην ξεχνάτε, δεν είναι και στην κουλτούρα μας.
0: Καλά, δεν είναι και απαραίτητο. Μην τρελαθούμε κιόλας.
2: Δεν είμαστε αρνητικοί.
1: Τι εννοείς δεν είναι απαραίτητο? Όχι, για μένα το λέει τώρα.
0: Όχι, δεν το είπα για σένα. Λέω απλώς ότι δεν είναι απαραίτητο. Είναι και στο όριο της λειτουργίας του ανταγωνισμού. Του γύρου του ανταγωνισμού.
1: Α, λες.
0: Είναι σωνική καλά.
1: Να συνενώνονται.
0: Ναι. Εννοώ ότι αν συνενωθούν όλοι, πηγαίνει σε μια καρτελοποίηση της αγοράς. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες.
2: Γίνονται κλειστά λόμπι. Έχουμε άλλα. Η ελεύθερη αγορά.
0: Μια καρτελοποίηση της αγοράς.

0: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε?
0: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπις.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι κομματικές διεργασίες που φέρνουν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, τα μηνύματα Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εχμές και η ψηφοφορία για την Πολιτική Επιτροπή, αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη και αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Νέα υπόθεση με σπίτι Τρόγλη, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Τρία παιδιά ηλικίας από 3 έως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους, τι λέει η μητέρα τους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συναγερμός για την έξαρση του ιού έμπολα στην Αφρική. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας σε Κονγκό και Ουγκάντα κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εκατοντάδες τα κρούσματα, δεκάδες οι θάνατοι.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ!
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
17: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
18: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
19: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέριας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα.

0: Περζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Και επειδή, αγαπητέ Μάνο, η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη, η Σιάμο το αποδεικνύει 50 χρόνια τώρα, έχει ελληνική κατασκευή με ευρωπαϊκά πρότυπα, καινοτόμες λύσεις και δημιουργεί θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν την σωστή, τη μέγιστη προστασία με αισθητική αρμονία. Έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, αξιόπιστο after sales service, είναι δίπλα σου σε κάθε στιγμή. Διαλέγετε Σιάμο, νιώθετε σιγουριά κάθε στιγμή.
1: Λέει εδώ ο Κυριάκος, ποιος νέος, Κυριάκος θέλει το μήνυμα του Μαδρίτη, ποιος νέος θα θέλει να κάνει κάτι μόνος του ή να πάει κάπου με μπλοκάκι και να έχει νταβατζή το κράτος, γι' αυτό πάμε όλοι έξω. Καλά, είναι ένας από τους λόγους που φεύγει ο κόσμος έξω, δεν είναι μόνο
0: γιατί
1: αυτός.
0: Γιατί έξω δεν πληρώνουν φόρους, δεν έχουν νταβατζή το εκεί κράτος. Δεν το καταλαβαίνω το επιχείρημα.
1: Φαντάζομαι ότι δεν έχει τόσο ψηλή φορολογία.
0: Τι?
1: Έχει άλλο κόστος ζωής, άλλα δεδομένα φορολογίας.
0: Είναι νομίζω βαριά η φορολογία στα περισσότερα κράτη.
1: Καλά, είμαστε κάτι της παραπάνω.
0: Τέλος πάντων. Είναι υποσυζήτηση. Κοίτα δεις, αλλού είμαστε λίγο παραπάνω, αλλού είμαστε αρκετά παρακάτω. Αλλά ας πούμε, αν κάνεις μια δικιά σου επιχείρηση, ο συντελεστής φορολόγησης στα κέρδη είναι 22. Αν πάρεις και το μέρισμα άλλα 5, 27. Mm-hmm. Το 27 δεν είναι από τα πιο ψηλά. Σε πάρα πολλά κράτη, δηλαδή για να κάνεις επιχείρηση. Mm-hmm. Εκεί που είναι η διαφορά, και το καταλαβαίνω, είναι όταν πας μισθωτός. Αλλά και εκεί είναι διαφορά και στα κόστη, έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά τέλος πάντων, τώρα στο παρατσάκι θα τα προλαβαίνουμε. Εδώ είμαστε, θα τα μιλήσουμε. Ναι. Φαντάζομαι θα είναι και από τα θέματα που θα μιληθούν τώρα που μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι κάνουμε, φεύγουμε.
0: Καιρός.
1: Ανανέωση του ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 12. Να είστε όλοι καλά.
0: Να προσέχετε.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη. Τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
3: Αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog.
12: Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
13: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
12: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
13: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου Εξωστρεφής Δράσης 2026.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
15: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
15: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
18: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
19: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Άλυμο. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
20: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
21: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου σήμερα, με το ρευστό πολιτικό σκηνικό στα κόμματα της κεντροαριστεράς και με τη νέα τρόγλιστη στους Αγίους Αναργύρους, στην οποία μεγάλωναν 3 ανήλικα παιδιά. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Διεθνείς εξελίξεις και εξοπλιστικά προγράμματα βρέθηκαν στο επίκεντρο του Κισιέα που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εγκρίθηκε η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα οχήματα 2026-2030. Επιπλέον, αποφασίστηκε η αποστολή επιπλέον οχημάτων M113 στο Λίβανο, στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας που διατηρεί η Αθήνα με τη Βηρυτό.
0: Ανωδικά κινούνται και πάλι οι διεθνείς τιμές πετρελαίου εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαμορφώνεται κοντά στα $110 το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 7% σε εβδομαδιαία βάση. Σύμφωνα με το Reuters, ο πόλεμος έχει κοστίσει σε εταιρείες όλου του κόσμου τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Η άνοδος αποτυπώνεται και στην Αγγλία. Στη χώρα μας, πάνω από 2 ευρώ και 11 λεπτά η αμόλυβδη.
1: Την ίδια ώρα, νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν. Προειδοποίησε ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, απειλώντας πως δεν θα απομείνει τίποτα αν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τερματίστε την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος. Αναθεωρημένη πρόταση έχει διαβιβάσει το Πακιστάν στην Ουάσιγκτον.
0: Ξεκάθαρη προεκλογική ατζέντα έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε με την εκλογή της Νέας Πολιτικής Επιτροπής. Κάλεσε όλους στην παράταξη να δώσουν τη μάχη για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας. Το συνέδριο ήταν μια ευκαιρία να ακουστούν όλα. Δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι σε όλα, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.
1: Αναταράξει στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη. Στα όργανα του κόμματος μεταφέρεται η σύγκρουση. Δεν θα αποφασίσουμε την αυτοδιάλυση, δήλωσε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παπάς, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, έχει την πρώτη ευθύνη να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Την ίδια ώρα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των νέων φορέων. Στις 26 Μαΐου θα παρουσιαστεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα προηγηθεί στις 21 Μαΐου η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου οδηγείται ο οδηγός του αυτοκινήτου που εμπλέκεται σε τροχαίο, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα. Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 30χρονο που συνελήφθη να οδηγεί με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης. Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.
0: Νέα υπόθεση με σπίτι τρόγλι, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Τρία παιδιά ηλικίας από 3-7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά και έχουν μεταφερθεί στο Πέδον. Τι λέει η μητέρα τους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης?
1: Μητέρα κατήγγειλε τον σύζυγό της στα Χανιά για άσκηση βίας σε βάρος του 16χρονου γιού τους που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Είχε προηγηθεί και άλλη καταγγελία για παρόμοια ενέργεια τον προηγούμενο μήνα.
0: Συναγερμός για την έξαρση του ιού έμπολα στην Αφρική. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας σε Κονγκό και Ουγκάντα κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εκατοντάδες τα κρούσματα, δεκάδες οι θάνατοι.
1: Με ελεύθερη είσοδο και με σύνθημα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» εορτάζεται και φέτος η Διεθνής ημέρα μουσείων. Παράλληλα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και συναυλίες.
0: Στα αθλητικά, με εντυπωσιακή φιέστα, η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League με τους ποδοσφαιριστές και τον Μάρκο Νίκολιτς να αποθεώνονται από τους φιλάθλους της ομάδος. Νωρίτερα ήρθε η ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό, που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League. Στην τρίτη θέση, ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa League. Υποβιβάζονται στη Super League 2 Πανσεραϊκός και Λάρισα.
1: Και γενικά έθριος ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας ανεμιβόρει έως 5 μποφόρ, καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, στους 25 στη Θεσσαλονίκη, που αναμένεται αύριο αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο μαζί μας θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος του Ρέντι στη δεξιά λωρίδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο σε Πανόρμου Ψυχικό. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Φαλήρου και του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στην Αττική Οδό κλειστή θα παραμείνει η έξοδος προς Κοροπή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από απόψε στις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
1: Παναγιώτη, έχουμε και νέες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
2: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στη γραμμή 2 του μετρό από Κυριακή ως Πέμπτη. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο κλείνουν από τις 10 παρα 20 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.
3: Το θέμα της ημέρας.
0: Στον απόϊχο της νέας πρόκλησης από τη γειτονική μας χώρα που προωθεί προς ψήφιση στην τουρκική βουλή νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, συνεδρίασε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνέχιση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, με το βάρος να στρέφεται στην προμήθεια νέων φρεγατών ιταλικής κατασκευής. Συζητήθηκε επίσης η ενίσχυση του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, που αφορά σε ένα υπερσύγχρονο σύστημα εράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Η ατζέντα, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, δεν περιορίστηκε μόνο στα εξοπλιστικά, αλλά και στο ζήτημα της μετανάστευσης, καθώς οι ροές αναμένεται να αυξηθούν λόγω της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Ο Χρήστος Μαζανίτης είναι κοντά μας, που συνυπογράφει το αποκαλυπτικό δημοσίευμα το οποίο διαβάσαμε την Κυριακή στη Real News για την ετοιμότητα του πολεμικού ναυτικού και της ελληνικής αεράμινας εξαιτίας του επένσχυντου νομοσχεδίου που προώθει προς ψήφιση ο Ερντοάν.
4: Και να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, όσα βγαίνουν μέσα δηλαδή από το ΚΙΣΕΑ, από τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ.
0: Που να συμπληρώσουμε, Χρήστο, ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά.
4: Ολοκληρώθηκε και αυτό το οποίο αποφασίστηκε μεταξύ άλλων είναι να αποσυρθούν οι δύο συστοιχίες Patriot που είχαν τοποθετηθεί στην Κάρπαθο αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη για να καλύψουν την Βουλγαρία αλλά και το Ανατολικό Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο λόγος που αποφασίστηκε είναι γιατί αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι λόγοι ανησυχίας και απειλής όπως είχαν αυτοί εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εάν χρειαστεί, θα επανέλθουν όχι σε αυτά τα σημεία, αλλά ακόμη και σε πιο προωθημένα, εάν αυτό επιχειρησιακά κρυθεί απαραίτητο. Επιπλέον, αυτό το οποίο αποφασίστηκε στο ΚΙΣΕΑ είναι η αποστολή επιπλέον τεθωρακισμένων οχημάτων, 113 από το απόθεμα, από το πλεόνασμα των ενόπλων δυνάμεων προς το Λίβανο, στο πλαίσιο της στρατηγικής και στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν αναπτύξει δύο χώρες. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα στέλνει αυτή τη βοήθεια στο Λίβανο και είναι η δεύτερη φορά που θα στείλει τεθωρακισμένα οχήματα, 113, στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει η κυβέρνηση του Λιβάνου για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών. Κατά τα άλλα, αποφασίστηκε αυτό το οποίο είχε επικυρώσει τις προηγούμενες ημέρες η Βουλή, δηλαδή η αναβάθμιση των 4 φρεγατών κλάσης ΜΕΚΟ, η πρόσκληση 2 φρεγατών Bergamini από την Ιταλία με την προαίρεση για απόκτηση επιπλέον 2 μεταχειρισμένων όταν αυτές απελευθερωθούν από το απόθεμα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και η προμήθεια κρυπτοσυσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των τηλεπικοινωνιών των ενόπλων δυνάμεων. Ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλέα, αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι να επανέλθουν σε δεύτερο χρόνο όταν θα συμβασιοποιηθούν οι παραγγελίες οι οποίες ήδη έχουν συμφωνηθεί σε ανώτατο επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν μέσα στις συμβάσεις αυτές και η συμμετοχή κατά τουλάχιστον 25% της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Κατά τα λοιπά, έγινε ενημέρωση εκτός της ατζέντας και συζήτηση τόσο για το θαλάσσιο ντρόουν της Λευκάδας, για το οποίο θυμίζω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει ζητήσει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες που συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα, με τον Ουκρανό Υπουργό να έχει επιφυλαχθεί για να απαντήσει, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει σχεδόν μία εβδομάδα μετά. Επίσης, συζητήθηκε και το κομμάτι της επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου από την Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, με όλες τις πιθανές αντιδράσεις που η ελληνική διπλωματία θα μπορέσει να αντιδράσει πάνω σε αυτό. Και επίσης συζητήθηκε και το κομμάτι των μεταναστευτικών ροών. Αυτά έχουν γίνει σε επίπεδο συζητήσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο ανέφερες, δηλαδή το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Real News της Κυριακής, αυτό έρχεται στην ουσία για να επιβεβαιώσει, το σημερινό κησία στην ουσία επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία αναφέραμε στο ρεπορτάζ το οποίο είχαμε, ότι δηλαδή μπαίνουμε σε μια νέα εποχή αυτής της αυξημένης εγρήγορσης των ενόπλων δυνάμεων, δεδομένου το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι λίγες οι προκλήσεις επί του πεδίου από την Τουρκία, τόσο από αέρος. Θυμίζω, είχαμε την παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16 ανατολικά της Ρόδου, αλλά είχαμε και την παρενόχληση από την τουρκική πυραυλάκα το ATAK του πλοίου Ocean Link που πόντιζε καλώδιο οπτικών μηνών.
0: Ανοιχτά τη Αστυπάλαια.
4: Για τη σύνδεση τη Αστυπάλαια με την ΚΟ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.
1: Την ίδια ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη κομματικές διεργασίες που προκαλούν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό εν ώψη των επόμενων εκλογών. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χθες, ο Πρωθυπουργός έθεσε ξεκάθαρη προεκλογική ατζέντα, κάνοντας απολογισμό του κυβερνητικού έργου και θέτοντας τις προτεραιότητες για τη συνέχεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, καλώντας όλους να δώσουν τη μάχη για τη διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας και στέλνοντας μηνύματα Σπύρο Μουρελάτο προς πάσα κατεύθυνση.
5: Στην κατάσταση παρατεταμένη εκλογική εγρήγορση έθεσε Ελισάβε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και στις τρεις τοποθετήσεις που είχε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αντιστοίχως στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός ιεράρχησε τρεις κύριες προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030, την οικονομική ευημερία, την ασφαλή πατρίδα, αλλά και τη θεσμική αναγέννηση κράτους και δημόσιας ζωής μέσω της υλοποίησης και προώθησης πλήθους μεταρρυθμίσεων και εξαφορμής της ανεξελίξης συνταγματικής αναφέρονης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να παραδεχτεί λάθη και αστοχίες κατά το διάβα των 7 κυβερνητικών ετών της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, απέφυγε να σηκώσει το γάντι το οποίο του έριξε ο Νίκος Δένδιας στην τοποθέτηση του Σαββάτου, κάνοντας λόγο για υγιή προβληματισμό ο Πρωθυπουργός έναντι των εχμών που άφησε ο Υπουργός Άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλέον έχει μπροστά του 8 με 9, 10 μήνες ξεκάθαρης προεκλογικής περίοδου. Η Νέα Δημοκρατία εντός του επομένου δεκαημέρου θα πρέπει να έχει εκλέξει τον νέο γραμματέα της νεοεκλεγής θέσης πολιτικής επιτροπής, ενώ ας μην ξεχνάμε ότι πέραν των εσωκομματικών πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως τα ιεράρχησε ο Πρωθυπουργός, είναι η οικονομία, αλλά είναι και τα εθνικά. Εξάλλου, ένα από τα διλήμματα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ποιος στο πρωθυπουργικό τηλέφωνο στις 3 το πρωί, εφόσον υπάρχει τέτοια ανάγκη, προσωποποιώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους, μιλώντας δηλαδή για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Σοκράτη Φάμελο και τον Ζωγό Σαντοπούλε.
1: Μηνύματα λοιπόν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όσο και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σπύρο Μουρελάτο. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, χαρακτήρισε το συνέδριο του κόμματος ως μια ευκαιρία να ακουστούν όλα.
6: Είναι μια μοναδική ευκαιρία, ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος, που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι, δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι, να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι από αυτή τη σκοπιά που είδα ότι πολλοί κόσμος τοποθετήθηκε. Αυτό είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας και μεγάλη πρίκα. Και για τις συνθέσεις μετά οδηγούμαστε μόνοι μας, τον εξελισσόμαστε και το να έχουμε μείνει ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη μεταπολίτευση, έτσι, μετά από 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Και επαναλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας, διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν, γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλια μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε. Να το εμπλουτίσουμε, ναι, να το ενισχύσουμε. Αν είμαστε συμβατοί με αυτό, πώς θα πάμε στις εκλογές.
0: Να μείνουμε σε πολιτικές ειδήσεις. Σε νέα περιδίνηση μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη και εν ώψη της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα που θα γίνει στις 26 του μηνός. Αναλυτικές πληροφορίες για το παρασκήνιο της απόφασης Φάμελου να προχωρήσει στη διαγραφή και για το ρευστό κλίμα που διαμορφώνεται πλέον στην Κουμουνδούρου έχει ο Γιάννης Τσακίρης.
4: Ναι, όπως καταλαβαίνετε ήταν κεραυνός ενεθρία η απόφαση του Σωκράτη Πάμελου, η οποία προκλήθηκε από την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, που άφηνε εχμές ότι ουσιαστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί ένα οργανωμένο σχέδιο προκειμένου να μεταβιβαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζω ότι αφορμή ήταν η ανάρτηση, δήλωση μάλλον του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος μιλούσε για έκτακτο συνέδριο προκειμένου να ενσωματωθεί το κόμμα και για τη μεταφορά της περιουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα, στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήταν που προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη. Προχώρησε στην επίμαχη ανάρτηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να του δείχνει την πόρτα της εξόδου. Από εκεί και πέρα έχει ξεσπάσει ουσιαστικά ένας καυγάς σχετικά με το αν μπορεί να συμμετάσχει ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του στην πολιτική γραμματεία, καθώς εκεί θα λέγαμε στην ανάρτηση του έδινε ραντεβού με τον Σωκράτη Πάμελο. Αυτό που έλεγαν από την Κουμουνδούρη είναι ότι πλέον δεν μπορεί να μετάσχει στο όργανο, καθώς και εκλεγεί εξ οφίτσιο λόγω της θέσης του βουλευτή στην Κεντρική Επιτροπή. Από την άλλη πλευρά, ο κριτικός βουλευτής θεωρεί ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο βάσει του καταστατικού και ζητά να παρέμβουν οι βουλευτές αλλά και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας απέναντι στην αδικία, όπως λέει, που υφίσταται. Να σου πω ότι σήμερα είχαμε παρέμβαση και από τον Νίκο Παπά, ο οποίος ουσιαστικά στήριξε τον Παύλο Πολάκη λέγοντας ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα που έχουν πολύ καιρό να συνεδριάσουν και να βρεθεί μια λύση, μια συμβιβαστική λύση, να βάλουν όλοι στο κρασί, νερό στο κρασί τους προκειμένου να πορευτούν όλοι μαζί, όπως είπε. Ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν πρέπει να, αν μπορεί να δώσει το παρόν ο Παύλος Πολάκης στην πολιτική γραμματεία, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι παρόν.
0: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, Γιάννη Τσακίρη, μίλησε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και θα τον ακούσουμε αργότερα, όταν ολοκληρώσεις, για να πάμε και στις ανακοινώσεις που αναμένουμε από τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μηνός. Ναι, οι επίσημες ανακοινώσεις.
4: Ναι, πράγματι, η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Είχε ξεκινήσει ουσιαστικά, να σου πω, από το Σάββατο, όταν είχε ένα βίντεο αναρτήσει στα social media που έλεγε ότι τον Μάρτιο ήταν νωρίς. Κυριακή είχαμε χθες νέο βίντεο που έλεγε ότι το Σεπτέμβριο είναι αργά και σήμερα με ένα νέο βίντεο στα social media που εμφανίζει δύο παιδιά με ποδοσφαιρικές φανέλες με τα νούμερα 26 και 5 ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει επίσημα την ίδρυση του νέου κόμματος του. Τώρα αναζητεί το χώρο. Από ό,τι μαθαίνουμε, μάλλον θα είναι στο Φυσείο με φόντο την Ακρόπολη, όπου εκεί θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Πλέον θα σου έλεγα ότι το ενδιαφέρον είναι στο ποιοι θα είναι στο πλευρό του, ενώ βεβαίως και το τι θα γίνει με τα στελέχη, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ενσωματωθούν στο νέο κόμμα.
0: Είναι απευκταίο να βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από το κόμμα Τσίπρα. Επιμένω να συνεδριάσουμε για να έχουμε άμεση ενημέρωση, δήλωσε ο Νίκος Παπάς τον Νίκο Χατζηνικολάου. Να τον ακούσουμε.
7: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Πρέπει να ερωτηθούν άλλοι. Είναι απευκταίο, δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν συμβεί το απευκταίο. Και γι' αυτό επιμένω στο να συνεδριάσουμε άμεσα και να έχουμε μία ενημέρωση για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας.
8: Μήπως είναι μονόδρομος η απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, είναι συντεταγμένο κόμμα. Η άποψη αυτή που λέτε είναι οριακή, δεν απηχεί τις απόψεις που έχει διατυπώσει η ηγεσία μας και γι' αυτό λέω ότι επήγει η συνεδρίασή μας, οι καθαρές κουβέντες και η ενημέρωση για το που βρισκόμαστε.
1: Στον πολιτικό χάρτη όμως έρχεται να προσθεθεί και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Την Πέμπτη αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το νέο φορέα στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε ζωντανά η συγκέντρωση υπογραφών στήριξης, παρόν ήταν και ο επιχρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα Θανάσης Αυγερινός, που σύμφωνα με πληροφορίες Γρηγορίδη Δάνη αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου τύπου.
9: Εκδήλωση για τη συγκέντρωση υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της στενής συνεργάτη δάστης Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι. Η εκδήλωση μεταδόθηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έδωσαν το παρόν ο Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, και ο επιχρόνιατα αποκριτής στη Μόσχα, δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Σε δήλωσή της, η κυρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για την προσέλευση, δηλώνοντας ότι σήμερα μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα, αύριο, σήμερα δηλαδή, θα το καταθέσουμε στον Άριο Πάγο, όπως είπε, γράφουμε όλοι μαζί την καλή και τη σωστή ιστορία. Ωστόσο, η κατάθεση της διακήρυξης στο ανώτατο δικαστήριο φαίνεται ότι θα καθυστερήσει μερικές ημέρες, καθώς υπάρχουν άτομα που θέλουν να συμμετάσχουν και δεν κατάφεραν να βρίσκονται στην Αθήνα. Τα στελέχη του νέου κόμματος επιδιώκουν να συγκεντρώσουν πάνω από 70.000 υπογραφές μέχρι το τέλος Ιουνίου. Τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος θα γίνουν την προσεχή Πέμπτη στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού σημειώνεται τις τελευταίες ώρες μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου προς την Τεχεράνη ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα και δεν θα μείνει τίποτα στο Ιράν ανάμεσα δεν υπάρξει συμφωνία. Το Brent εκτοξεύθηκε νωρίτερα στα $111 το βαρελί. Η διεθνής ανησυχία λόγω του αδιεξόδου αυξάνεται και οι πολίτες αδυνατούν πλέον να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, Δημήτρη Χριστούλια, που συνεχώς επιδεινώνεται.
10: Βασίλη, όπως φαίνεται, αναπόφευκτες αναμένεται να είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Όπως ανέφερε, στα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται νέα άνοδο στη τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον πάνω από τα $110 το βαρέλι, αυτή τη στιγμή είναι σε $110.5 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1.3%. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη, και συγκεκριμένα η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα να είναι στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι το 1 ευρώ και 81 λεπτά το λίτρο. Όπου αναλυτικότερα να σου πω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν το 1,75, που σημαίνει ότι είχε αυξηθεί 36 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί περίπου 24 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το 1,81 που είναι η μέση τιμή για το πετρέλαιο κίνησης σήμερα, Βασίλη, είναι μαζί με την επιδότηση στην Αντλία των 20.
0: Συγκρατεί την τιμή προς το παρόν η επιδότηση, Δημήτρη.
10: Ακριβώς, πολύ σωστά. Η επιδότηση είναι αυτή που συγκρατεί την τιμή. Αλλιώς θα είχαμε το πετρέλαιο κίνησης και αυτό πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως όλα δείχνουν, εφόσον συνεχίζεται αυτή η αβεβαιότητα και δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρξει τερματισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή ή μια σοβαρή αποκλιμάκωση, η αμόλυβδη βενζίνη οδεύει προς τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο τις επόμενες μέρες, δημιουργώντας πραγματικά μια σημαντική επιβάρηση για τα νοικοκυριά. Τώρα, όπως συνηθίζω να σου λέω, η πιο φθηνή αμόλυβδη βενζίνη σε περίπτωση...
0: Να δω που θα με στείλεις αυτή τη φορά, Δημήτρη.
10: Να ταξιδεύσεις είναι στην Πέρια, 2 ευρώ και 8 λεπτά ανά λίτρο, ενώ το πιο φθηνό πετρέλαιο κίνησης, Βασίλη, θα το βρεις στη Δράμα ή στην Καβάλα, με τη μέση τιμή να φτάνει το 1 ευρώ και 79 λεπτά ανά λίτρο. Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι η αύξηση στη μέση των καυσίμων πυροδοτούν και μια σειρά από
0: ανατιμήσεις σε προϊόντα και βασικές υπηρεσίες.
10: Ακριβώς, Βασίλη, και μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά τις τιμές βασικών αγαθών, με τον πληθωρισμό ήδη για τον Απρίλιο να έχει αυξηθεί σημαντικά και να έχει ξεπεράσει το 5%. Βασίλη.
0: Ακόμα και αν βρισκόταν τώρα λύση, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, θα απαιτούνταν πολλοί μήνες έως ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου βέβαια εκτινάσονται καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις για νέα ανάφλεξη στην περιοχή. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, τονίζοντας ότι καλό θα ήταν να κινηθεί γρήγορα. Μάλιστα, ανήρτησε χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, την ώρα που το Πακιστάν έστελνε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης. Για τις τελευταίες εξελίξεις μας ενημερώνει ο Θανάσης Τσίτσας.
11: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει πλέον ανοιχτά τις στρατηγικές επιλογές. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, συγκαλεί την τρίτη συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εν μέσω σεναρίων για νέα κοινή στρατιωτική δράση. Το κλίμα έχει επιβαρυνθεί από τις δημόσιες απειλές του Τραμπ ότι δεν θα μείνει τίποτα από το Ιράν αν δεν υπάρξει άμεση συμφωνία. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο στρατός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή για πιθανή επανέναξη επιχειρήσεων με τις ΗΠΑ. Μεταδίδουν ότι δεκάδες αμερικανικά μεταγωγικά με πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ το τελευταίο 48ωρο, ενώ κάνουν λόγο για προετοιμασία πλήγματος σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Στο διπλωματικό πεδίο, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν έφραστες. Πηγές από το Πακιστάν αναφέρουν ότι η αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, οι ΗΠΑ φέρονται να επιμένουν σε σκληρούς όρους με περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος σε μία εγκατάσταση μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ και μερική αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων. Η Τεχεράνη απορρίπτει τους όρους και ζητά άρση κυρώσεων, αποζημιώσεις και αναγνώριση κυριαρχίας στα στενά των ορμούς. Το Brent κινείται ήδη κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται ταχύτατα λόγω της κρίσης και της πίεσης στα στενά του ορμούς. Ελισάβετ.
1: Γι' αυτό λοιπόν και όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Στη σύλληψη ενός νεαρού οδηγού που είχε μετατρέψει σε αγωνιστική πίστα την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, προχώρησε η τροχέα. Ο 30χρονος εντοπίστηκε να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα σε τμήμα του δρόμου που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 80 χιλιόμετρα. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει περισσότερες πληροφορίες.
12: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για ένα περιστατικό που πραγματικά σοκάρει με την επικινδυνότητά του και σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στον περιφερειακό της πόλης. 30χρονος οδηγός μετέτρεψε, όπως είπατε και εσείς, το δρόμο σε πίστα αγώνας ταχύτητας με τους δικυκλιστές της τροχέας να τον εντοπίζουν να κινείται ούτε λίγο ούτε πολύ με το ασύλληπτο νούμερο των 209 χιλιόμετρων την ώρα. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή του Ευόσμου, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες επιτόπου. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνο και οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
1: Από τη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούμε στη Ρόδο, που εκτυλήθηκε μία ανίποτη τραγωδία στην άσφαλτο. Μία μητέρα 57 ετών και 26χρονη κόρη της έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Οι εικόνες από το σημείο προκαλούν σοκ, με διαλυμένες λαμαρίνες και συντρίμια σκορπισμένα παντού στο οδόστρωμα. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής, δυστυχώς όμως ήταν αργά. Θα συνδεθούμε με τη συνάδελφο Πέγκι Ντόκου από την εφημερίδα Δημοκρατική της Ρόδου.
13: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Θα ξεκινήσω με τις τελευταίες εξελίξεις. Πριν από περίπου μισή ώρα ανακοινώθηκε ότι η Εισαγγελία Πλημμυλιωτικών Ρόδου άσκησε δύο σοβαρές κατηγορίες εις βάρος του 45χρονου οδηγού που ενεπλάκησε στο μοιραίο τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε χθες στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους μια γυναίκα 57 ετών και 26χρονη κόρη της. Η τραγωδία που σόκαρε κυριολεκτικά τη Ρόδο και αποστέρισε τη ζωή από δύο γυναίκες αποκτά πλέον άλλες νομικές προεκτάσεις. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμυλιωτικών Ρόδου άσκησε σε βάρος του κατηγορούμενου δύο ποινικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Τον παρέπεψε στον δεύτερο τακτικό ανακριτή για τα περαιτέρω. Η υπόθεση περνάει έτσι στο στάδιο της τακτικής ανάκρισης με όλο το νομικό βάρος το οποίο συνεπάγεται, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες.
1: Τώρα, Πέγγι, έχουμε καταλάβει πώς προκλήθηκε αυτό το δυστύχημα. Ισχύουν αυτές οι μαρτυρίες που λένε ότι ο οδηγός έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα και έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς νωρίτερα?
13: Αυτά έχουν υποθεί μέχρι τώρα, γιατί διενεργούνται ακόμη οι συνθήκες. Αυτά έχουν δοθεί μέχρι τώρα στη δημοσιότητα. ήταν σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στις 3:20 στο 18ο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Ροδουλίνδου, όπως ανέφερε προηγουμένως, όπου υπάρχει ένα μεγάλο κυκλοφοριακό, έτσι, ένας μεγάλος κυκλοφοριακό φόρτος. Το αποτέλεσμα ήταν βέβαια αυτό που αυτές οι φωτογραφίες που έκαναν και το γύρο του διαδικτύου. Μάλιστα, επιχείρησαν 3 πυροσβεστικά οχήματα για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων.
1: Ναι, ήταν συγκλονιστικές εικόνες, ναι.
13: Και παράλληλα κινητοποιήθηκαν και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν βέβαια χωρίς τις αισθήσεις τους. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να επιζήσουν. Και βέβαια ήταν και. Πρέπει να πούμε ότι. Και αυτό που έγινε ήταν πάρα πολύ ξαφνικό. Δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι φαίνεται ότι ο κατηγορούμενος δεν αρνείται ότι έτρεχε, ότι κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, η οποία υπερεύαινε το επιτρεπόμενο όριο, αλλά ισχυρίζεται ότι το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε κόκκινο σηματοδότη προκειμένου να κάνει αναστροφή και να κατευθυνθεί προς τη Λίνδο. Είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και κατά τη δική του εκδοχή κατέστησε αδύνατη την αποφυγή αυτής της ισχυρής σύγκρουσης. Τώρα όλα αυτά θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέα υπόθεση με σπίτι Τρόγλι, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. 3 παιδιά από 3 έως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Καλημέρα.
22: Καλώς τον.
21: Θα ήθελα ένα...
22: Έφτασε.
21: Α, και...
22: Εννοείται.
21: Με...
22: Ξέρω.
21: Χωρίς...
22: Βεβαίως.
23: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
24: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
25: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
8: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
21: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
26: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
27: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
21: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
28: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στους 97,8.
1: 38 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Νέα υπόθεση ανήλικων παιδιών που μεγάλωναν σε τρόγλοι γεμάτοι ακαθαρσίες, αυτή τη φορά στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, αποκαλύφθηκε το Σαββατοκύριακο. Αστυνομικοί που κλήθηκαν από γείτονα αντίκρισαν 3 υποσιτισμένα παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Μετά το Περιστέρι, γινόμαστε μάρτυρες ενός ίδιου απαράδεκτου σκηνικού και στους Αγίους Αναργύρους, Θεοδόση Πάνου, όπου επίσης οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς.
2: Για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αυτές είναι οι κατηγορίες με τις οποίες σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος των δύο γονιών που είχαν τα 3 τους παιδιά 3, 5 και 7 ετών να ζουν κυριολεκτικά μέσα σε μια τρόγλη, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας τους Αγίους Αναργύρους. Μάλιστα, η δικαιολογία που έφερε η μητέρα ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή πραγματικά προβληματίζει, διότι εν ολίγης φέρεται να είπε ενώπιον των δικαστικών λειτουργών ότι όταν έφτασαν στην πόρτα μου οι αστυνομικοί, απλά είχα να καθαρίσω 2 μέρες στο σπίτι γιατί είχα κάποιες δουλειές. Βεβαίως οι εικόνες και ίσως τους έχουν δει και οι ακροατές μας, προφανώς και την διαψεύδουν, διότι μέσα σε 2 μέρες δεν γίνεται να μου πιάσουν οι τείχοι, να σαπίσουν τα πορτοπαράθυρα και όλο μέσα το σπίτι, σχεδόν στο σύνολό του, να είναι σε μια κατάσταση που θυμίζει εγκαταλειμμένο.
1: Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις, αυτό ισχυρίστηκε η μητέρα των παιδιών, η οποία μαθαίνω ότι είναι και άνεργη.
2: Ναι, βεβαίως είναι άνεργη, λέγοντας ότι ο σύζυγός μου δουλεύει πάρα πολλές ώρες την ημέρα να μας ζήσει και εγώ προσπαθώ να φέρω βόλτα το σπίτι και τα 3 παιδιά, τα οποία μάλιστα, όπως είπαν και κάποιοι σκηνείς, είναι λίγο ατίθασα, λέει, και κάνουν ζημιές. Τώρα πώς γίνεται από αυτές τις ζημιές να έχουν σαπίσει τα πορτοπαράθυρα, να επικρατεί δυσοσμία μέσα στο σπίτι και τα πάντα να είναι σε κατάσταση από σύνθεσης, νομίζω ότι εκεί η λογική πια αρχίζει και αγγίζει τα όρια του παραλόγου για να μπορέσουμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Προφανώς δεν το δέχτηκαν και οι αρχές αυτό. Ήδη τα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Διαπίστωσαν γιατροί ότι τα παιδιά είναι υποσιτισμένα. Είναι υποσιτισμένα, βεβαίως, και έβαλαν στα παιδιά να φάνε και διπλές και τριπλές μερίδες. Οι αστυνομικοί, πρέπει να σας πω, ότι συγκεντρώνουν και μαρτυρίες. Μια χαρακτηριστική μόνο θα σας αναφέρω, που έλεγε, γιατί είχε γίνει και καταγγελία σε αυτό, αλλά είχε γίνει είτε στην εισαγγελία είτε στον Δήμο. Είναι η πρώτη καταγγελία που γίνεται στην αστυνομία και αμέσως οι αστυνομικοί της Δίας πήγαν στο σπίτι. Αυτή η καταγγελία, παύλα μαρτυρία, τι έλεγε, ότι βλέπανε τα παιδάκια το χειμώνα μέσα στο κρύο να είναι στο μπαλκόνι σχεδόν ημίγυμνα και να τρέμουν από το κρύο και τα πρωτοπαράθυρα του διαμερίσματος να είναι ορθάνυχτα. Τώρα,
1: και μιλάμε για παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, Θεοδόση.
2: Και 7 ετών. Τώρα να δούμε το τι μέλη γενέστε με τα παιδιά του, τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας όσον αφορά την επιμέλεια.
1: Θεοδόση, έχουμε όμως εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και στην Κρήτη αυτή την ώρα.
2: Ναι, βεβαίως, και μάλιστα στα Βορίζια, και φαίνεται οι έρευνες να επικεντρώνονται σε μια πολυπληθή συγκεκριμένη οικογένεια η οποία απασχολεί τις αστυνομικές αρχές από το παρελθόν και όχι μόνο τώρα. Τώρα όμως υπάρχουν συλλήψεις 3 στον αριθμό, ανάμεσά τους ο θείος και 2 ανήψια, πάντα από την ίδια οικογένεια. Τι έκαναν τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές, καθώς όπως είπαμε η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη και την επαύριο αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Εκβίαζαν συγχωριανούς τους να τους γράψουν τα κτήματά τους, να τους μισθώσουν δίθεν τα κτήματα, χωρίς βέβαια να καταβάλουν κάποιο αντίτιμο, ώστε να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να παίρνουν επιδοτήσεις. Όποιος τολμούσε να αμφισβητήσει και να πει όχι, εγώ δεν θα καθίσω να φτιάξω χαρτιά που να φαίνεται ότι σου έχω μισθώσει την γη μου ή την έχω παραχωρήσει για τους χύψη λόγους, τότε που κατέστρεφαν ακόμα και τις καλλιέργειες ή και τα ζώα, έβαζαν φωτιές γιατί κατηγορούνται και για εμπρισμούς, ενώ είχαν προβεί ακόμα και σε ξύλο δαρμούς, έστειλαν ανθρώπους στο νοσοκομείο. Είναι μια σοβαρή υπόθεση, καθώς από το 2021 μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί από την έρευνα ότι η συγκεκριμένη οικογένεια έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 580.000 ευρώ όλα τα χρήματα από δίθεν μισθωμένα αγροτεμάχια, και όχι μόνο αυτό, αλλά και ζωντανά. Η ζωοκλοπή ήταν στην καθημερινή διάταξη φαίνεται για την συγκεκριμένη οικογένεια, και αυτή η επιχείρηση της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, όπως γνωρίζουμε μετά το περιστατικό στα Βορίζια, το οργανωμένο έγκλημα, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ελληνικό FBI, δημιούργησε τμήμα και στην Κρήτη με εντολή του κυρίου Χρυσοκοίδη, πραγματοποίησε αυτή την επιχείρηση από το πρωί, είναι σε εξέλιξη, και όπως είχε πει κατά το πρόσφατο παρελθόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοκοίδης, 2-3 οικογένειες είναι αυτές που τελικά φαίνεται να κάνουν κουμάντο σε συγκεκριμένα σημεία στην Κρήτη και να δημιουργούν προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται άρχισε μάλλον το σταδιακό ξύλωμα αυτής της παραβατικής περιφοράς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Θα μείνουμε στην Κρήτη για μια νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα, ένας 47χρονος κατηγορείται για άσκηση βίας κατά του 16χρονου γιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Μάλιστα, την καταγγελία έκανε η σύζυγός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε ένα μήνα, Κασιανή Βραχά.
4: Ελισάβετ, πρόκειται για μια σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που αποκαλύφθηκε στα Χανιά. Μια 46χρονη μητέρα κατήγγειλε το σύζυγό της για κακοποίηση του 16χρονου γιού τους που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, ο άνδρας φέρεται να ξυλοκόπησε με τα χέρια του τον 16χρονο, προκαλώντας του τραύματα. Η αστυνομία, έπειτα από την καταγγελία, προχώρησε στη σύλληψη του 47χρονου στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας, όπως είπες και εσύ, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο σύζυγός της βιοπραγούσε κατά του παιδιού μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε ξαναεπιτεθεί στον ανήλικο, χτυπώντας τον σε κεφάλι, πρόσωπο και σώμα. Ενώ αποτροπιασμό προκαλεί παράλληλα η καταγγελία της 46χρονης ότι ο άνδρας είχε κλειδώσει τον ανήλικο στην αποθήκη του σπιτιού. Έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για τον 16χρονο, προκειμένου να καταγραφούν τα τραύματά του και να συμπεριληφθούν στη δικογραφία. Οι αρχές έχουν αναλάβει την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ εξετάζονται όλα τα σενάρια.
1: Πρεμιέρα είχαμε σήμερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λυκεία όλης της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση θα ακολουθήσουν στις 29 Μαΐου οι πανελλαδικές. Πρεμιέρα είχαμε σήμερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λυκεία όλης της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση θα ακολουθήσουν στις 29 Μαΐου οι πανελλαδικές για τους σπουδαστές αρχικά των γενικών λυκείων. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει.

0: διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026. Μετά την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων, τη σκητάλη θα πάρουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες αρχίζουν, όπως είπε, στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και μία μέρα μετά για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σε ό,τι αφορά στα γυμνάσια, η ολοκλήρωση των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαΐου, με το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις να έχει οριστεί από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Κονγκό και Ουγκάντα μετά τα τουλάχιστον 300 ύποπτα κρούσματα και τους δεκάδες θανάτους. Συνδεόμαστε με την Τζέννη Κρυθαρά.
2: Όπως ανέφερε ο οργανισμός Ελισάβετ, η επιδημία στην Ανατολική Επαρχία Ιτούρη, όπου έχουν καταγραφεί περίπου 250 ύποπτα κρούσματα και 80 θάνατοι, δεν πληρεί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί πανδημία. Αντιθέτως, κλήθηκε ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος. Ωστόσο, ο οργανισμός προειδοποίησε ότι ενδέχεται να πρόκειται για πολύ μεγαλύτερη επιδημία από αυτή που καταγράφεται και αναφέρεται σήμερα, με σημαντικό κίνδυνο τοπικής και περιφερειακής εξάπλωσης. Για το τρέχον στέλεχος, να πούμε, του έμπολα δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα ή εμβόλια. Ο ιός έχει εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα του Κονγκό, καθώς δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί και στη γειτονική Ουγκάντα. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Γκεμπριέσους, προειδοποίησε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές αβεβαιότητες σχετικά με τον πραγματικό αριθμό των μολυσμένων ατόμων και τη γεωγραφική εξάπλωση της επιδημίας.
3: Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας λόγω της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Για τα δρόμενα που έχουν προγραμματιστεί, μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
4: Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ICOM συνεχίζει και το 2026 τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, η οποία καθιερώθηκε το 1977 και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου. Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων φέτος έχει ως θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», με στόχο να αναδειχθεί ο ρόλος των μουσείων ως ανοιχτών και αξιόπιστων χώρων συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών. Τιμόμενοι φορείς για το 2026 είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας. Τα αθηναϊκά μουσεία, όπως είπες, και όχι μόνο, ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες τους, καλώντας μας να αφαιθούμε στην τέχνη και τη δημιουργία, με σκοπό να δούμε τον ουσιαστικό ρόλο των μουσείων ως χώρος διαλόγου, συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής. Εκδηλώσεις λοιπόν σήμερα συγκεκριμένα: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεματικές Περιηγήσεις, Μουσείο Ακρόπολης Δωρεάν Είσοδος και Ρεσιτάλ Πιάνου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Ξενάγης και Συναυλίες, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Συμπεριληπτική Αισθητηριακή Δράση, Ταινιοθήκη της Ελλάδας Δωρεάν Ξεναγήσεις, Εθνική Πινακοθήκη Ξεναγήσεις και Εκπαιδευτικά Προγράμματα.
1: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο, έπεσε η ευλέα για τη Super League. Δεν θα αρχίσουμε από την πρωταθλήτρια, Δημήτρη, γιατί θα ξεκινήσουμε από την τρίτη θέση και τον ΠΑΟΚ.
5: Σκληρά μέτρα αποφάσισε να πάρει πριν από λίγο η διοίκηση της ΠΑΟΚ μετά το απογοητευτικό φινάλε τη σεζόν, που βρήκε την ομάδα στα 100 χρόνια από την ίδρυσή της να αποτυχάνει σε όλους τους στόχους. Με απόφαση του διοκτήτη της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, τιμωρήθηκαν οι παίχτες με βαρύ πρόστιμο που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Παράλληλα, απαγορεύτηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ορισμένων που είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους και είχαν κλείσει εισιτήρια. Μάλιστα, επισημάνθηκε πως όποιος φύγει πριν την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη θα έχει κυρώσεις.
1: Τελείως διαφορετικά τα αισθήματα στην Αγία Σοφιά, εκεί όπου στήθηκε πανηγυρική φιέστα για να γιορτάσει η ΑΕΚ τον τίτλο της πρωταθλήτριας.
5: Αποθέωση χθες το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τη Super League, του 14ου τίτλου στην ιστορία της ΑΕΚ, του δεύτερου που παίρνει στα 4 χρόνια παρουσίαση στο νέο γήπεδο. Παίχτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση, φίλαφλοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα. Κορυφαία στιγμή η απονομή του κυπέλου που πήραν στα χέρια τους οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα Μουκουντή. Νωρίτερα, στην τελευταία αγωνιστική των play-off, ο Ολυμπιακός έφερε 1-1 με την ΑΕΚ. Σε συνάρτηση με το 2-2 που ήρθε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, η Ερυθρόλευκη δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και έτσι θα είναι στα προκριματικά του Champions League. Στην τρίτη θέση, όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ θα παίξει το Europa League. Να πούμε ότι όσο κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, που προηγήθηκε 2-0 στην Λεωφόρο και σοφαρίστηκε από τον καλό Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν αυτός που θα πήγαινε στο Champions League. Πρώτη ΑΕΚ 77, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64, Παναθηναϊκός η πρώτη τετράδα με 52 βαθμούς. Η δουλειά είναι το μυστικό της επιτυχίας, μας τόνισε ο Μάρκο Νίκολιτς.
6: Δεν υπάρχει μυστικό, όπως έχω ξαναπεί. Όλα βασίζονται στην πολύ σκληρή δουλειά και στο να έχεις πίστη σε αυτή τη διαδικασία.

0: να έχεις χρόνο και πίστη. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα εορτασμών. Την επόμενη σεζόν θα μας πάρουν σοβαρά υπόψη. Πρώτα απ' όλα, οι αντίπαλοι μας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να βελτιωθούμε περαιτέρω. Ίσως αυτό που κάναμε φέτος να μην είναι αρκετό του χρόνου. Αν ξεφύγει το μυαλό λόγω των εορτασμών, μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο δρόμο. Θα είμαστε στο Champions League ή στο Europa League. Όλοι θα μας παίρνουν σοβαρά και στην Ελλάδα. Το μυστικό μας, αυτή η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη που είχαμε, αυτή η προσέγγιση θα ανταμυφθεί από το ποδόσφαιρο και την τύχη.
1: Πάντως, μέσα στην πανηγυριακή ατμόσφαιρα, Δημήτρη, αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Λάζαρου Ρότα. Τι ακριβώς είπε?
2: Ο διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ αναφέρθηκε στο χαμό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, λέγοντας: μια αγκαλιά, μια απλή κίνηση, μια κουβέντα μπορεί να σώσει ζωές.
3: Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος, για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά, και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό, για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Έστω και 1% να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
2: Τελευταία αγωνιστική χθες στις θέσεις 5-8, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Όφη Βόλος 3-1, πέμπτος ο Άρης, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου, ο 8ος ο Βόλος μετά την 9η και πρωτελευταία αγωνιστική των play-out αποχαιρετούν τη Super League ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Τώρα οι ομάδες ξεκινάνε για να κλείσω τα σχέδιά τους. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το μέλλον του στο Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι έχει συμβόλαιο όταν ρωτήθηκε μετά το χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ.
4: Νομίζει πως ναι, έχει συμβόλαιο και τουλάχιστον δεν του έχουν πει το αντίθετο.
5: Ο καιρός. Άρα η συννεφιά και ζέστη, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αυτή την ώρα στην περιοχή του Αμαρουσίου. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, Τάσο Αρνία και...
6: Πράγματι, Βασίλη, ο άστατος ανησυχιάτικος καιρός θα συνεχιστεί ολόκληρη την εβδομάδα με τις συννεφιές, τις απογευματινές και τις βροχές και τις μπόρες τοπικά να είναι πλέον μια καθημερινή πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, για αύριο περιμένουμε ομίχλες το πρωί, στα δυτικά και αραιές νεφώσεις το πρωί στην δυτική, την κεντρική Μακεδονία και μετά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρότερες πάντως το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, με εξασθένιση σιγά σιγά προς το βράδυ. Βορείους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5, τοπικά 6, στα νότια πελάγια έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, τοπικά δεν αποκλείεται και κανένα 26, ενώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί και κάποια καταιγίδα, εννοώ και αστραπή με κεραυνό. Οι νοτιάδες το πρωί θα είναι ασθενείς μέχρι 4 από φόρα, αλλά το απόγευμα θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 3 με 5. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, λίγες νεφώσεις το πρωί που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα και βελτίωση το βράδυ. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό μέχρι 4 από φόρ, που το βράδυ θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 4 με 5. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λικόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνή είναι ροή στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών σε ύψος Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο τη Αθήνα, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια σε σταδίο Πατησίων. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία δύο κατευθύνσεις Κηφισίας σε Πανόρμου και Ψυχικό.
5: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη άρπαζαν χωράφια και έπαιρναν επιδοτήσεις θείος και ανιψχύ, ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες.
1: Και στο ενικός.gr κινδυνεύουν με περικοπή 200.000 συνταξιοκυρίες η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
5: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Χριστοδούλου.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
8: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρήν.
9: Αγορά εργασίας πολλαπλών ταχυτήτων διαπιστώνει σχετική έρευνα για τις τάσεις στη στελέχωση προσωπικού και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026. Επιβεβαιώνεται το βαθύ μισθολογικό χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ενώ σύμφωνα με τη Radstat, από τις τελευταίες δημοσιευμένες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις του ΙΕΦΚΑ, προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στις πολύ μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων είναι μόλις 854 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Στον αντίποδα, ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις με 10 μισθωτούς και πάνω, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται στα 1.440 ευρώ. Η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Μελέτη του ΙΟΒΕ αποδεικνύει ότι τα ωφέλη με κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση μπορούν να ξεπεράσουν σημαντικά το αρχικό δημοσιονομικό κόστος. Ειδικότερα για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύει το κράτος ως κίνητρο, είτε πρόκειται για επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, χρηματοδότηση και άλλα, δημιουργούνται έως και 2 ευρώ επιπλέον στο εθνικό εισόδημα της χώρας κάθε χρόνο για μία πενταετία και 2.000 νέες θέσεις εργασίας στην πρώτη δεκαετία. Για να πετύχουν οι στόχοι, προτείνεται η θεσμοθέτηση 2 εθελοντικών προγραμμάτων με φοροελαφρύνσεις, ο ατομικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για συστηματικές επενδύσεις και ο παιδικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για τη δημιουργία κεφαλαίου από τη γέννηση. Εκτός από την αναπλήρωση των χαμηλών εγχώριων αποταμιεύσεων, τα μέτρα στοχεύουν και στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ένας στους 2 Έλληνες δηλώνει ότι πληρώνει κάθε μήνα συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες streaming και οι συνδρομές άθλησης και ευεξίας. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, σχεδόν ένας στους 3 διατηρεί ενεργές τις συνδρομές επειδή πιστεύει ότι μπορεί να τις χρειαστεί στο μέλλον, ενώ το 14% παραδέχεται ότι απλώς τις ξεχνάει. Η έρευνα δείχνει ότι το 86% των Ελλήνων διαθέτει τουλάχιστον μία ενεργή συνδρομή, ωστόσο η διαχείρισή τους κάθε άλλο παρά αποτελεσματική είναι. Με βάση τα ευρήματα, οι αχρησιμοποιητές συνδρομές επιβαρύνουν σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Περίπου το 26% των ερωτηθέντων χάνει από 5 έως 15 ευρώ μηνιαίως, ενώ ένα επιπλέον 10% δηλώνει ότι το ποσό που πληρώνει ξεπερνά τα 15 ευρώ το μήνα. Αυτές οι μικρές επαναλαμβανόμενες χρεώσεις συχνά παίρνουν απαρατήρητες, όμως σε ετήσια βάση συσσωρεύονται σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.
8: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρήν.
10: Real FM.
11: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά.
15: Τα λες και λεφτά.
17: Coupons. Coupons.
16: Από πού ακούστηκε αυτό.
15: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
19: Real FM. Η ώρα είναι 3.
20: Ο Ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Προ καλοκαιριού. Προζέστης Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
28: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
29: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
30: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Λουκιά,
1: ναι.
0: Πόσα θέλεις να μας τρελάνεις? Γιατί γελάς?
1: Γιατί συγγνώμη, το είχα προβλέψει.
0: Πρέπει
1: τα
0: να
1: έλεγα
0: είναι.
1: Εγώ την Παρασκευή.
0: Είναι η μόνη Ελληνίδα που είχε προβλέψει. Τώρα πρέπει να σκύψει τα διπλώματά τους. Μουσική παραγωγή, επιμελητές. Ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
1: Ακούς, Γιάννη.
0: Λοιπόν, Γιάννη Βασιλόπουλε, η Λουκία Γκάτσου προέβλεψε την Παρασκευή. Μου λέει, δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ Βουλγαρία βλέπω. Λέω Βουλγαρία. Ούτε ποτέ έχω ακούσει.
1: Και είδες που δεν μου δώσεις σημασία την Παρασκευή, με προσπέρασες. Είδες λοιπόν, και εγώ το είπα.
0: Και μόλις βλέπω Σάββατο βράδυ, να η Βουλγαρία 12, να η Βουλγαρία, πάπα λέω. Η Λουκία Γκάτσου έπεσε μέσα.
1: Μήπως να αλλάξω επάγγελμα, να γίνω medium.
0: Όχι,
1: να προβλέπω τα μελούμενα.
0: Καταρχήν θα πας στο Γιάννη Βασιλόπουλο να γίνεις μουσική παραγωγός.
1: Έτσι.
0: Πρώτον. Δεύτερον. Πρέπει να μας δίνεις καμία, επειδή άκουγα εγώ γύρω-γύρω, παίξαμε στοίχημα και χάσαμε τον έναν, τον άλλον.
1: Κανένας δεν έπαιξε μπαγκαράγκα.
0: Τόσο κανένα. Είδες,
1: μπαγκαράγκα.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω.
1: Κάτι μου έκανε εμένα αυτό το τραγούδι.
0: Άκου. Πρώτον, θα γίνει χαμός το καλοκαίρι όπου παίζει τον μπαγκαράγκα.
1: Σίγουρα.
0: Για βάλει Κατερίνα Βουτσά μπαγκαράγκα, σε παρακαλώ.

0: Το ακούς και σηκώνεσαι, ακόμα και αν είμαι εγώ. Ακόμα και αν είμαι εγώ, σηκώνεσαι. Και εγώ λέω που δεν χορεύω ποτέ. Σηκώνεσαι και χορεύεις.
1: Ναι, ναι, ξεσηκώνει η Ντάρα. Είναι ξεσηκωτική και στη σκηνή ήταν πολύ δυναμική.
0: Πολύ δυναμική, πολύ χαριτωμένη, εξαιρετική. Τραγούδι με ελληνική σφραγίδα, Δημήτρης Κοντόπουλος.
1: Εγώ, ναι, γι' αυτό τα λέγαμε. Εγώ δεν ξέρω. Κάτι μου είχε κάνει. Επειδή είχα παρακολουθήσει τον Δημήτρη Κοντόπουλο που το προωθούσε κιόλας και το είχα ακούσει.
0: Ναι.
1: Κάτι μου είχε κολλήσει εμένα με αυτό το τραγούδι.
0: Βικτόρια Χαλκίτη,
1: ναι, στα
0: φωνητικά.
1: Είχαμε και
0: επίσης
1: ελληνικό στοιχείο, δηλαδή έντονο.
0: Με ελληνική
1: από πίσω
0: σφραγίδα. Πρέπει να πω ότι η Ντάρα είναι παντρεμένη.
1: Ναι, με ένα γιατρό. Βεβαίως.
0: Τι φιλή ήταν αυτό στο αεροδρόμιο.
1: Με ένα γιατρό, καμία σχέση με τη μουσική βιομηχανία.
0: Ήταν έτοιμο να τα παρατήσει το Δεκέμβριο.
1: Ναι, και αυτό την προώθησε. Και τη, ναι. Όχι την προώθησε, τη είπε να το κάνει.
0: Τη στήριξε,
1: ναι.
0: Λοιπόν, είχε ξεκινήσει από το X Factor τη Βουλγαρία, μεγάλο ταλέντο στη χώρα. Το τραγούδι αυτό φαινόταν ότι πάει. Μόνο εμεί το είχαμε πάρει είδηση.
1: Ναι.
0: Ολοταχώς, έτσι, και επίσης πρέπει να σου πω ότι το μπαγκαράγκα είναι δική της εφεύρεση.
1: Ναι, ναι, και είναι και κάτι λέει πολύ αισιόδοξο που
0: είναι,
1: έχει να κάνει με την αισιοδοξία, με το να τα καταφέρνεις.
0: Άκου τι ωραία, είναι ένα συναίσθημα που όλοι έχουμε μέσα μας. Η στιγμή που επιλέγεις να καθοδηγείσαι από αγάπη και όχι από φόβο. Να ανακαλύπτεις την ενέργεια που έχεις μέσα σου. Τι ωραίο, τι ωραίο που είναι αυτό. Μπράβο στην Ντάρα.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο στην Ντάρα.
1: Και είναι μια έκφραση έτσι πολύ θετική. Εμένα γενικά αυτό το κορίτσι μου βγάζει κάτι πολύ θετικό. Πολύ θετικό και πολύ δυναμικό.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτό το τραγούδι είχε φτάσει στήθος με στήθος στο τέλος, 2 η ώρα, εκεί που η τηλεθέαση, κατά τα άλλα οι Έλληνες, λένε εμπορικό προϊόν, ναι, Eurovision, δεν το θέλω.
1: Στήθος,
0: 84%.
1: 84% τελικά.
0: Είδαν Eurovision πάνω από 5 εκατομμύρια Έλληνες. Τώρα στους δύο, έτσι.
1: Σκέψου
0: και εμείς
1: τώρα
0: λέμε, έλα τώρα.
1: Σκέψου τώρα.
0: Λοιπόν,
1: εμείς
0: εκεί
1: λέμε πανηγυράκι και αυτά, αλλά ένα στους δύο Έλληνες έβλεπε Eurovision.
0: Πρόσεξε. Ήταν στήθος με στήθος στο φινάλε, εκεί που ψήφισε το κοινό, με το Ισραήλ, ένα άθλιο τραγουδικά δικό μου.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Και μετά
0: και
1: λέμε.
0: Είχε
1: πρέπει να το συζητήσουμε αυτό για το πώς λειτουργούν.
0: Είχε πάρει το Ισραήλ από το televoting 343 ψήφους. Και ευτυχώς πήρε 312 η Βουλγαρία και έτσι πέρασε μπροστά με 516.
1: Αλλιώς θα είχαμε νικητή το Ισραήλ.
0: Αν
1: και θυμάσαι τα, τους, επειδή εγώ εκεί τελικά, ενώ δεν βλέπω Eurovision, έτυχε και την είδα, γιατί ήθελε η μεγάλη μου η κόρη να κάτσουμε να τη δούμε, τέλος πάντων, και την είδαμε. Και άκουγα τα γιουχαρίσματα από το μέσα, από την αρένα. Γινόταν χαμός δηλαδή. Αν κέρδισε το Ισραήλ, θα το καίγανε πραγματικά.
0: Δικαίως. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι οι 516 βαθμοί σε σχέση με το Ισραήλ που πήρε πολύ λιγότερο είναι η μεγαλύτερη διαφορά των τελευταίων 10 ετών πρώτου δεύτερου. Άρα πεντακάθαρα κέρδισε η Βουλγαρία. Αλλά υπάρχουν πολύ έντονα ζητήματα.
1: Έντονα.
0: Για στοιχηματικές εταιρείες. Οι οποίες πέσανε όλες έξω.
1: Όλες.
0: Άλλα αντάλλων. Ούτε Φιλανδία, ούτε Ακύλα.
1: Τίποτα.
0: Ο Ακύλα δέκατο.
1: Ναι.
0: Και στο έλεγα ότι δεν
1: μου αρέσει που το βγάζανε. Μου αρέσει που τον βγάζανε
0: φαβορί.
1: Και φαβορί. Και πρώτο δεύτερο.
0: Λοιπόν,
1: καμία σχέση.
0: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Υπάρχει ζήτημα με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ο μεγάλος χορηγός της Eurovision.
1: Ακριβώς.
0: Με το Tade Oil.
1: Ναι.
0: Επίσης υπάρχουν πολλά ζητήματα πως κάθε χρόνο αβαντάρεται τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ και από τις επιτροπές.
0: Και από τις
1: επιτροπές.
0: Να πω ότι τελευότι ότι είναι πολιτική ψήφος ψήφιση Ισραήλ απέναντι στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Πάει στο Ιράν, ότι είναι Ισραήλ σε όλο τον κόσμο κτλ.
1: Αλλά και από τις επιτροπές. Γι' αυτό λένε, έχει αρχίσει μια κουβέντα μεγάλη για το ότι υπάρχει ζήτημα.
0: Κάτι γίνεται.
1: Υπάρχει ζήτημα ότι κάτι γίνεται. Δεν είναι αυτός ο διαγωνισμός τόσο άμεμπτος, να το πω έτσι, και καθαρός και διαφανής. Δεν φαίνεται να είναι τόσο διαφανής ο διαγωνισμός.
0: Η Σουηδία, τη Δανία και η Δανία, τη Νορβηγία, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, και η Ελλάδα, ψηφίζει την Κύπρος και την Κύπρο και εντάξει, Κύπρος στην Ελλάδα.
0: Να ψηφίζει όλοι οι φίλοι στο Ισραήλ, δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν το καταλαβαίνω ούτε εγώ.
0: Και ειδικά οι κριτικές επιτροπές. Υποτίθεται ότι είναι μουσική παραγωγή, άνθρωποι που ξέρουν από τραγούδι. Δηλαδή αυτό του άρεσε το Ισραήλ.
1: Άρα κάτι παίζει εκεί.
0: Αντιπήγε η Φιλανδία, ήταν ωραίο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Έκτο. Η Γαλλία, ωραίο τραγούδι. Η Ιταλία, ωραίο τραγούδι. Άντε η Ρουμανία, το Ισραήλ. Εντάξει. Κάθε χρόνο το Ισραήλ.
1: Κάθε χρόνο το Ισραήλ τι γίνεται.
0: Λοιπόν, εμείς δεν πήγαμε καλά. Πήραμε 2 δωδεκάρια μόνο
1: δεν
0: από τη Σερβία
1: καλά,
0: και από την
1: και
0: Κύπρο.
1: Φαινόταν και από την αρχή ότι δεν θα πάμε, γιατί και από τις κριτικές επιτροπές δεν πήραμε τίποτα σχεδόν.
0: Πρέπει να πας να παρηγορήσεις 2 ανθρώπους.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Πρώτον τον Ακύλα που λέει είμαι σοκαρισμένος, πήγα κουβά, ζητάω συγγνώμη κτλ. Και δεύτερον την φίλη μας την Αντιγόνη, η οποία έβαλε τα κλάματα.
1: Ποια είναι η Αντιγόνη?
0: Τζάλα.
1: Α, η Τζάλα, ναι, ναι, η Τζάλα. Η οποία είχε καλή σκηνική παρουσία
0: πολύ καλή
1: και αυτή.
0: Ήταν.
1: Πολύ καλή.
0: Δεν
1: ήταν
0: για 19η τη Ρεσιλουκία
1: και
0: δεύτερο 19, το Ισραήλ.
1: Δεν ήταν για 19η, όχι.
0: Και έβαλε τα κλάματα. Ζητάω συγγνώμη, το νιώθω αποτυχία. Πάρα πολύ καλή ήταν. Είχε εξαιρετική σκηνική παρουσία. Στην κατηγορία κεφάτου τραγούδι ήταν το Μπαγκαράγκα και η Τζάλα. Το Τζάλα. Το Ισραήλ με τίποτα για δεύτερο. Αν υπολογίσουμε ότι εδώ δεν είναι μεγάλο μουσικής, είναι ένας διαγωνισμός για να κάνει ο κόσμος κέφι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά για την Eurovision. Θες να σου πω και κάτι ακόμα?
1: Ναι.
0: Τι άλλο, για πες,
1: τι άλλο να πούμε.
0: Ρώτησε για την Eurovision.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι στην Eurovision πάντως δεν είναι τα πρώτα. Δηλαδή αυτό που μου κάνει φοβερή, μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι πόσο έξω πέσαν τα προγνωστικά εντελώς.
0: Ναι.
1: Εντελώς έξω.
0: Τελείως. Τώρα, θέλεις να σου πω κάτι για την ΑΕΚ επίσης?
1: Για την ΑΕΚ.
0: Τι φιέστα
1: είδα
0: τίτλου
1: φιέστα.
0: Ήταν αυτή. Πολύ
1: είδα
0: ωραία.
1: Φιέστα. Καλά, είδα ακόμα και εγώ που δεν ασχολούμαι, τα είδα γιατί μου βγαίνανε μπροστά μου παντού στα
0: drones,
1: social.
0: Σκηνιά,
1: χαμός εκεί. Μπήκε ράλι ο πρόεδρος, ο Μάριος Ηλιόπουλος με το αυτοκίνητο. Τραγούδια τραγούδισε μετά. Και τι δεν έγινε.
0: Ήταν καταπληκτική φιέστα τίτλου. Μπράβο στην ΑΕΚ, άξια πρωταθλήτρια. Ο ΠΑΟ κατήχησε, διότι κέρδιζε 2-0 το Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ισοφαρίστηκε 2-2 από τον αδιάφορο Παναθηναϊκό. Και έτσι περνάει ο Ολυμπιακός ως δεύτερος στα προκριματικά του Champions League. Και ο ΠΑΟ παίζει το Europa League. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα εσύ από αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο Παναθηναϊκός τέταρτος, η Κατερίνα Βουτσάκη, καταλαβαίνεις έτσι. Ναι, ωραία. Θα φωνάξω τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Τον Γιώργο Κολοκοτρώνη.
1: Φώναξε κάποιον εδώ. Τον
0: Γιώργο Κολοκοτρώνη, Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Να συνεννοηθείτε. Γιατί εγώ τώρα εντάξει, θα λέω ναι. Θα κουνάω το κεφάλι.
0: Να σου πω το άλλο. Κλείνει Λεωφόρος, τέλος.
1: Okay.
0: Σε αρέσει αυτό?
1: Ναι, και πάει τι πού?
0: Α, το πάει, πού πάει στο κυκλικό γήπεδο, πάει στο Βοτανικό.
1: Α, έγινε. Είδες αυτό, το ξέρω.
0: Γίνεται. Αλλά αυτό ήταν το τελευταίο
1: πόσο καιρό
0: μάτς,
1: τα ακούμε αυτό.
0: Ήταν το τελευταίο μάτς στη Λεωφόρο. Και εγώ λέω το εξής. Επειδή ήταν τιμωρημένος ο Παναθηναϊκός και έπαιξε με άδειες κερκίδες, δεν αξίζει στην ιστορία αυτού του γηπέδου, του ιστορικού, το τελευταίο μάτς να γίνει
1: να
0: με άδειες
1: κερκίδες.
0: Πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός ένα μάτς, γιορτή, να αποχαιρετήσει το γήπεδο της ιστορίας.
1: Το ιστορικό
0: έτσι,
1: γήπεδο.
0: Το γήπεδο που πέρασε το τελικό του Wembley με τον Ερυθρό Αστέρα το 3-0. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν μπορεί το τελευταίο μάτς να είναι κηδεία για τον Παναθηναϊκό. Το λέω για την ιστορία του. Αυτά για τα σοβαρά θέματα. Θε να πάμε σε πιο ελαφρά.
1: Αμέ.
0: Τσίτρα θέλει.
1: Λοιπόν, είχαμε Τσίπρας, Πολάκης, χαμός.
0: Ναι.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν,
1: εκεί έχουμε θέμα. Δηλαδή, ακόμα και ο Άδωνης Γεωργιάδης περασπίστηκε τον Πολάκη. Το είδαμε και αυτό.
0: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όταν ακούει ο Παύλος Πολάκης, επειδή το έχουμε συζητήσει εδώ, και στο έλεγα ότι ρωτούσε και τον κύριο Παπά, τον Νίκο Παπά την περασμένη Πέμπτη, γιατί εκεί το βλέπα να έρχεται. Παπάς Πολάκης, ότι είναι στα κεραμίδια με τον Φάμελο. Όταν βγαίνει ο κύριος Χατζησοκράτης
1: και λέει
0: να παραδώσουμε
1: να πάμε τα κλειδιά στο πακέτο
0: στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, να παραδώσουμε τα κλειδιά.
0: Όταν υπάρχει ένα κόμμα που έχουν εκλεγεί βουλευτές από το λαό, ΣΥΡΙΖΑ λεγόταν το κόμμα,
1: ναι,
0: και λέγεται ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, πολύ ωραία.
1: Και λέγεται ακόμα.
0: Και έχει βγει ο κύριος Τσίπρας και λέει: κουνάω μαντήλι γιατί ασφιχτιούσα και φεύγω.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι δικαίωμά του και θα κριθεί από τους πολίτες να κάνει ένα νέο κόμμα, δύο κόμματα, να προσελκύσει όσους θέλει. Είναι κανονικό όταν έχει μείνει πίσω ένα κόμμα, όλο το κόμμα να πηγαίνει να παραδίδεται σε αυτόν που το αυτισέ? Εγώ λέω ότι δεν είναι κανονικό.
1: Ούτε εγώ λέω ότι είναι κανονικό έτσι και με τέτοιες διαδικασίες.
0: Και
1: όταν δεν ξέρει και όλο το κόμμα ποιους θέλει ο κύριος Τσίπρας και ποιους δεν θέλει μαζί.
0: Ωραία.
1: Γιατί υπάρχει και αυτό το ζήτημα, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: δεν το ξεχνάμε.
0: Πριν πάμε εκεί, τι λέει ο κύριος Πολάκης? Ο κύριος Πολάκης λέει ότι εσύ δεν αντέδρασες αυτό.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Φάμελος, μου αποδίδεις αυτά που μου αποδίδεις έξω. Πήγαινε, ο τρίτος τον διαγράφει.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Πολάκη. Εγώ λέω ότι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο κύριος Πολάκης.
1: Και εγώ έτσι
0: το
1: νομίζω.
0: Πρόβλημα είναι ότι δεν είναι καθαρό. Εγώ μίλησα σήμερα με 10 βουλευτές.
1: Ναι, του
0: οι οποίοι ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε, ναι, θέλουν να πάνε στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Λέω, τι θα κάνεις? Θα ανεξαρτοποιηθείς? Θα παραδώσεις την έδρα? Μου λέει ένας, και πώς θα ζω εγώ? Αν παραδώσω την έδρα, αν γίνουν εκλογές του χρόνου την άνοιξη, εγώ δεν έχω άλλους πόρους, δεν είμαι πλούσιος. Αν παραδώσω την έδρα, πώς θα ζω?
1: Δεν θα παραδοθεί η έδρα.
0: Μπορεί να γίνει ανεξάρτητος. Έχει ξεκαθαρίσει. Ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πει ότι πρέπει να παραδώσουν την έδρα? Μετά δεν σου είπε
1: η κυρία Φονικολάκου ότι
0: είναι.
1: Ο Φονικολάκου είπε ότι δεν είναι στα προαπαιτούμενα. Ότι δεν χρειάζεται να παραδώσουν την έδρα.
0: Πώς θα πάνε κάτι?
1: Όχι, εγώ δεν το έχω καθόλου καθαρό. Και όσους ρωτάω, κανένας δεν παίρνω καθαρή απάντηση.
0: Επίσης, είναι κανονικό να υπάρχει ένας αρχηγός, πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος αφήνει το κόμμα του. Σεβαστό. Θέλει να το αφήσει. Παραδίδει. Έντιμο. Κάνει ένα άλλο κόμμα. Και λέει, όσοι θέλετε, φύγετε από το κόμμα που ίδρυσα και ελάτε σε μένα ένας-ένας.
1: Νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα θα ξεκαθαρίσουν λίγο τα πράγματα, γιατί 26 ανακοινώνει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας και νομίζω και μέσα στη βδομάδα
0: 21.
1: Θα δώσει συνέντευξη στην ΕΡΤ ο κύριος Φάμελος.
0: Σωστά.
1: Από ό,τι άκουσα.
0: Και επίσης 21 ανακοινώνει και έκανε στενό το κόμμα.
1: Ναι, και 21 είχαμε χθες, δεν ξέρω αυτό πώς φάνηκε, τη συλλογή υπογραφών εκεί στο γραφείο της κυρίας Γρατζία. Ναι, δεν ξέρω πώς φάνηκε αυτό. Ακούστηκαν διάφορα εκεί. Έχουν αρχίσει από το πρωί, θα απαντήσει φαντάζομαι η κυρία Καριστιανού. Ναι. Κάτι λένε για φιλορωσικά, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να σου πω, επειδή ακούω και να συνδέουν τον Θανάση Αυγερινό. Ο Θανάσης Αυγερινός είναι ένας Έλληνας πολίτης. Ο κάθε πολίτης δεν έχει το δικαίωμα του πολιτεύεστε.
1: Σαφώς.
0: Εάν εγώ πολιτευθώ, πώς σου πω ότι πολιτεύομαι με το κόμμα. Βρούβες.
1: Ναι.
0: Ωραία, με το κόμμα Βρούβες.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε συνεννοηθεί όλοι εδώ στο Real. Με έβαλε ο κάποιος να.
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία. Μπορώ εγώ να το κάνω.
1: Εγώ λέω
0: μπορώ.
1: Ότι από το πρωί τη διακινήθηκε.
0: Ναι, θέλω να πω λοιπόν, αν ο ίδιος αποφάσισε να πολιτευθεί, είναι ο πρώτος δημοσιογράφος.
1: Όχι. Θυμάσαι. Σαφώς και
0: Μαρία πάρα Σπυράκη,
1: πολύ. Μαρία Σπυράκη,
0: Σαφιάς, Δημήτρης
1: Μαργόπουλος,
0: Πόπη Τσαπανίδου, Ανέτα Καβαδία.
1: Και άλλοι πολλοί. Ναι.
0: Πέλενα Κρήτα.
1: Και άλλοι πολλοί. Ναι.
0: Σε όλα
1: δεν
0: τα
1: είναι ο πρώτος δημοσιογράφος.
0: Και ο Καραμέρας.
1: Βέβαια. Λοιπόν. Δεν είναι ο πρώτος δημοσιογράφος που αφήνει τη δημοσιογραφία για την πολιτική.
0: Ο κ. Αυγερινός έκανε αυτή την επιλογή. Θα ακολουθήσει τη κυρία Καριστιανού. Από εκεί πέρα αφορά τον Θανάση Αυγερινό αυτό. Λοιπόν, το λέω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Πέραν αυτού τώρα, θέλω να σου πω ότι εγώ περιμένω με μεγάλο.
1: Άρα, μέσα στη βδομάδα, όχι, μέσα στη βδομάδα θα έχουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Βεβαίως, συνέντευξη
1: και 26, φάμελου. Συνέντευξη φάμελου και 26 το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Άρα, εδώ θα έχουμε ένα νέο πολιτικό χάρτη μπροστά μας.
1: Άμεσα κιόλα.
0: Και εκεί θα δούμε
1: πριν τον Ιούνιο.
0: Ποιοι και πώς θα ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα για να δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ εξελωθεί και πάει στον Τσίπρα, είναι άλλο θέμα.
1: Να δούμε και
0: αν
1: τι θα πει ο κύριος Τσίπρας για τους βουλευτές. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό.
0: Φυσικά.
1: Φαντάζομαι ότι όταν ανακοινώσει το κόμμα θα πει και πέντε πράγματα.
0: Δεν θα πει.
1: Για το τι περιμένει, ποιους περιμένει να έχει δίπλα του και θα ανακοινώσει και κάποια ονόματα, φαντάζομαι.
0: Βέβαια, δεν πρέπει.
1: Θέλω να υποθέσω.
0: Λοιπόν, τώρα, από την άλλη πλευρά, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε εκπλήξεις.
1: Όχι.
0: Θα έλεγα ότι είναι ένα συνέδριο.
1: Αλλά...
0: Το οποίο.
1: Πέρα δηλαδή από την ομιλία του κυρίου Δένδια, που περιμέναμε
0: αυτό.
1: Βέβαια ότι θα ενδεχομένως μπορεί να υπάρξουν κάποιες έτσι πιο έντονες εκφράσεις.
0: Να σε ρωτήσω, αυτό που ο κύριος Δένδιας, αν δεν αλλάξουμε, θα μας αλλάξουν, τι εννοεί. Και τι κελάς. Αν δεν αλλάξουν, θα μας αλλάξουν.
1: Ήταν λίγο, πολίτες. Νομίζω, ήταν ναι. Ευθεία.
0: Άλλη ερώτηση.
1: Ναι, να αλλάξουμε,
0: εκεί που είπε
1: δηλαδή.
0: Ότι η θέαση της δημοκρατίας. Επειδή λένε είμαστε μπροστά 15 μονάδες.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Δένδιας.
1: Ότι έχουμε χάσει.
0: Υπολοιπόμαστε ναι. από τις νίκες που μας οδήγησε ο Μητσοτάκης 19-23. Οι ευρωεκλογές ήσαν σαν καμπάνα κινδύνου. Χάσαμε το 55% της δύναμής μας.
1: Δηλαδή είπε το ένα εκατομμύριο ψηφοφόρους.
0: Παραπάνω. Από 2.400 πήγαμε ένα 100.
1: Ένα 100, ναι.
0: Πάνω από τους μισούς.
1: Ναι.
0: Εδώ θέτηκα ένα θέμα κατά την
1: όλη. Φυσικά και θέτει θέμα.
0: Μάλιστα. Όταν λέει ο κύριος Δένδιας.
1: Νομίζω είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται να το ερμηνεύσουμε.
0: Ναι. Όταν λέει ο κύριος Δένδιας, εδώ έχω μπροστά μου την ομιλία του, το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει σε μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού, όχι στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας.
1: Αυτό μου θυμίζει λίγο την επιστολή των πέντε.
0: Μπράβο, πιάσε κόκκινο.
1: Πιάσε κόκκινο.
0: Αυτό μου θύμισε και εμένα.
1: Μου θυμίζει λίγο την επιστολή των πέντε.
0: Έχει. Περίκλειστος, τεχνοκράτες.
1: Έχει στοιχεία, ναι. Ξεκάθαρα. Και δεν θέλω,
0: και
1: το λέω προκαταβολικά, ότι δεν θέλω να ακούσω ότι δεν σχολιάζουμε τον κύριο Δένδια.
0: Ναι.
1: Για όποιον ακούει.
0: Ναι. Επίσης, μίλησε για κυβερνητικό ιδρυματισμό.
1: Ναι.
0: Έλα. Ναι. Επίσης, έχωσε και δύο στον Άδωνη Γεωργιάδη για το ύφος του, ότι δεν μας ταιριάζει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, σου θυμίζω, είναι εκείνος που έλεγε ότι είναι ικανός να ταξιδεύει ο κύριος Δένδιας, δεν το κατανόμαστε τον
1: ναι,
0: έδινε,
1: με το στη Σελήνη, και με τη Σελήνη.
0: Για να κρύβεται και να μην μιλάει.
1: Ναι, ναι.
0: Αν εξαιρέσουμε αυτό, την απουσία Καραμανλή, το Σαμαρά που ούτως ή άλλως έχει διαγραφεί, ήταν ένα βελούδινο συνέδριο με μηνύματα σπήρωση του Μητσοτάκη.
1: Και ένα συνέδριο Μητσοτάκη περισσότερο.
0: Ναι.
1: Όχι περισσότερο, συνέδριο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε από την απουσία του Καραμανλή, είχαμε την απουσία του κύριου Σαμαρά. Εντάξει.
0: Ναι. Και υπάρχει μία φράση Μητσοτάκη, την είπε, την έπιασε ο κύριος Τσουκαλάς, αυτό έγραψε. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ένας λόγος που λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Ότι μόνο τη
0: το
1: βλέπει
0: ακριβώς
1: δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Και θυμάται και λυπάται και θυμώνει. Ναι, την πιάσαν στο Πασόκ
0: λοιπόν
1: αυτή τη φράση.
0: Ότι
1: είναι
0: λυπάμαι
1: αλήθεια.
0: Και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια. Και τι απάντησε ο κύριος Δένδιας.
1: Ο κύριος Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς
0: είπε.
1: Απάντησε.
0: Τα ακούει ο Πρωθυπουργός να απαντήσει τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Τα ακούει ο Πρωθυπουργός. Αν είναι Πρωθυπουργός, να απαντήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ λυπάσαι, να του λέει, λυπάσαι και θυμώνεις με την ακρίβεια που ροκανίζει τα
1: ισοδήματα. Είναι απλά δηλαδή, ουσιαστικά, ουσιαστικά λέει το Πασόκ ότι είναι σαν να την παρατηρεί την ακρίβεια το Πρωθυπουργός.
0: Εντάξει,
1: και να μην κάνει κάτι γι' αυτό.
0: Ναι. Πρέπει να πω πάντως ότι γενικά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εκνευρίζει πάρα πολύ όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όταν τους θέτει θέμα ακρίβειας. και αρχίζουν και σου λένε ότι εμείς έχουμε μειώσει 83 φως.
1: Την κασέτα, λέω κι εγώ.
0: Επειδή δεν μου αρέσουν οι κασέτες, να σου βάλω και τη δική μου κασέτα τώρα, που εμένα δεν είναι κασέτα.
1: Ναι, για
0: πάρα
1: πες.
0: Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω, πόσο έχουν ακριβήνει από το 20 έως το 26 βασικά προϊόντα και υπηρεσίες?
1: Πάνω
0: 20-26,
1: από...
0: για βάλε.
1: Πάνω από βάλε, βάλε. Τι να βάλε, βάλω, βάλε. Πάνω από 50%.
0: Λοιπόν, Ελστάτ, ναυτεμπορική Σαββάτου.
1: Ναι.
0: Πτήση εξωτερικού συν 199%.
1: 200% πάνω, ναι. Δηλαδή.
0: Φυσικό αέριο 119. Συν.
1: Έτσι.
0: Πετρέλαιο θέρμανση 115.
1: Ναι.
0: Αρνή κατσίκι 82. Μοσχάρι συν αυτό 75. Πετρέλαιο κίνηση 69.
1: Άρα καφές, όσο και να έχουν μειώσει τους φόρους και τις, αυτό δεν γίνεται.
0: Δηλαδή,
1: όταν έχουμε τέτοιες αυξήσεις, τι να λέμε
0: 199,
1: τώρα.
0: Όσο και να έχεις μειώσει επίσης η φορολογία, μπορεί να μειώνεται, μπορεί να έχουν καταργηθεί 83 φόροι, αλλά η έμεση φορολογία παραμένει πάρα πολύ ψηλά και οδηγεί σε υπερπλεονάσματα, τα οποία υπερπλεονάσματα αντί να οδηγούνται πίσω λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων, θα πω εγώ, να το δεχθώ αυτό, στους πολίτες με τη μορφή ενίσχυσης στους ευάλωτους, πάνε στην προωρή αποπληρωμή του χρέους. Άρα εδώ υπάρχει ένας μεγάλος αστερίσκος που εκνευρίζει πάρα πολύ όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους υπουργούς να τους ρωτάς, αλλά εγώ λέω, δεν μπορεί να συνεχίσουμε να έχουμε τόσο υψηλούς έμεσους φόρους, τόσο ακριβά καύσιμα σε σύγκριση με άλλες χώρες και τα υπερπλεονάσματα να μην πηγαίνουν πίσω στους ευάλωτους, Λουκία.
1: Έτσι
0: αυτό
1: είναι.
0: Πιστεύω εγώ.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί όσο βλέπουμε όλες αυτές τις αυξήσεις, δηλαδή τις διάβασες μόλις τώρα, όταν είναι 200% πάνω οι πτήσεις, 100% πάνω η ενέργεια, το ρεύμα κτλ. Τα σούπερ μάρκετ, άστο, άλλη κουβέντα από εκεί. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει το έργο, δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Και σήμερα παρεπιπτόντως έχουμε 18 Μαΐου. Θέλω να μας στείλετε μήνυμα σε πόσους έχει τελειώσει ήδη ο μισθός. Πραγματικά, είναι 18 σήμερα.
0: Επίσης να σου πω ότι περισσότερες από 1.000.000 συντάξεις είναι κάτω από 1.000 ευρώ. Ζητούν σήμερα τα στοιχεία με τον Αλέξη Μητρόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι 1.100.000 συντάξεις, γύρω στο 50% των συντάξεων, κάτω από 1.000 ευρώ.
1: Μπορεί να ζήσει κάποιος με κάτω από 1.000 ευρώ. Πώς μπορεί να ζήσει κάποιος?
0: Ναι,
1: και να μας τα βάλει κάτω τα νούμερα και να μας πει τόσο για τους λογαριασμούς, τόσο για το σούπερ μάρκετ, τόσο για αυτό, να δούμε τι περισσεύει και αν περισσεύει. Που δεν περισσεύει. Το λέω από την αρχή.
0: Λοιπόν. Πήραμε φορά επίσης να πω μια φράση, θα έρθουμε τώρα Καταΐνα, στα ελληνοτουρκικά. Εδώ το πράγμα ξεφεύγει. Ο Ερντογάν θέλει να ανακηρύξει μονομερός ΑΟΣ 200 μίλια. Δεν υπάρχει αυτό. Καχύν δεν ανακηρύχθη μονομερός ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και επίσης έχει ο εμπνευστής, ο πατέρας της γαλάζιας πατρίδας, είπε σήμερα, ο νέος νόμος είναι 50-50 το Αιγαίο, κανονικό, έπρεπε να είναι 60-40, 60
1: αλλά
0: Τουρκία,
1: σας κάνουμε χάρη.
0: 20% μπόνους σας δίνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κανονικά λέει 152 νησιά πρέπει να γίνουν δικά μας με γκρίζες ζώνες. Τα κάνουμε με το νόμο για να τελειώνουμε. Σας αφήνουμε σποράδες και κυκλάδες.
1: Τόσο καλά.
0: Ναι.
1: Να τους ευχαριστήσουμε κιόλας.
0: Σαλαμίνα δική σου.
1: Να τους ευχαριστήσουμε
0: κιόλας. Έγινα δική σου.
1: Εντάξει.
0: Ήδρα δική σου.
1: Αλλά θα πάρουμε σποράδες.
0: Τα ψαρά τα χάνουμε.
1: Α, τα ψαρά τα χάνουμε. Ήδρα σπέτσες
0: ψαρά. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ιόνια νησιά δικά μας.
1: Ό,τι πει.
0: Κύθυρα δικά μας.
1: Ό,τι να είναι πραγματικά.
0: Εύβοια δικιά μας. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Καλεντερίδη.
1: Ναι, είναι άλλο μεγάλο θέμα.
0: Πρέπει να σου πω τελευταία είδηση.
1: Για πες.
0: Το Κισαία αποφάσισε, το έχουμε συζητήσει, αποσύρονται οι Πάτριοτ από την Κάρπαθο, το Δημότικο και τον Ευρώ.
1: Αποσύρονται οι Πάτριοι. Δεν θα του αφήσουμε εκεί. Ναι, δεν θα του αφήσουμε εκεί. Ο Ερντογάν έχει αποσύρει τα δικά του παρεμπιπτόντως. Αυτά
0: έχει,
1: που δανικά, λέγαμε.
0: Δανικά,
1: όχι, αυτά που είχε στείλει στα κατεχόμενα.
0: Ναι, καλή ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Τα
0: πάμε.
1: Έχει
0: λοιπόν. Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε, ναι, με φόρα. Είμαστε εδώ, βέβαια, όπως κάθε μεσημέρι. Δήμητρα Παρανού, δημοσιογραφική υποστήριξη, ρύθμιση του ήχου, Κατερίνα Ιβουτσά.
0: Κυρία Κατερίνα Ιβουτσά.
1: Φυσικά και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Φράνσις Παράσχη. 211-200-8200 και τα email στα στούντιο papakirialfm.gr. Νίκος Τραβελέκης, Λουκία Γκάτσου, μέχρι τις 5 στα μικρόφωνα. Επανερχόμαστε.
0: Η κυρία Κατερίνα Ιβουτσά ζητά να πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων.
1: Φυσικά.
0: Και επιστρέφουμε την κυρία Σιρεγγέλα να τη ρωτήσουμε αν θα την ενοχλήσει εκείνη η ερώτηση για την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα. Πάμε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
14: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
15: Και του έφραν και του τα μπαμπά.
16: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
17: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
18: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
17: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
18: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιεί η αστυνομία στην Κρήτη. Συνελήφθησαν τρία άτομα που κατηγορούνται ότι ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε στον οδηγό που κινείται με ηλικιώδη ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο της Ρόδου και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον θάνατο γυναίκας 57 ετών και της 26χρονης κόρης της. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το νέο ξέσπασμα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

0: Όλα τα κόμματα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα, Λουγιέ. Βλέπω εδώ τώρα ότι άναψε φωτιές δήλωση του Παύλου Γερουλάνου στο πρώτο θέμα χθες, ότι αν το Πασόκ έρθει πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα αναζητήσει κυβερνητικές συνεργασίες με οποιονδήποτε πολιτικό χώρο συμφωνήσει με τη δική του ατζέντα. Δεν απέκλεισε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν την αποκλεί,
0: ναι. Και βγαίνει ο κύριος Δούκας, λέει: όπα. Όπα, λέει
1: εδώ
0: σήμερα.
1: Έχουμε υπογράψει
0: για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε πει το κανένα σενάριο δεν μπορεί να συνδέεται με Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ή πρώτο, ή δεύτερο, ή 21ο. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Πάλι, νομίζω ότι εκεί που μετά το συνέδριο προσπαθούσαν να μας δώσουν μια εικόνα ότι είναι όλα ήρεμα, πάλι θα αρχίσει ένας κύκλος εσωστρέφειας, νομίζω.
0: Να σε ρωτήσω, Βρελουκία, με οποιοδήποτε σενάριο, επειδή αυτοδυναμία με τα δεδομένα που έχουμε,
1: ναι,
0: δεν
1: δηλαδή
0: φαίνεται.
1: Αυτό πώς το λένε.
0: Θα μείνει ακυβέρνητη χώρα.
1: Ναι, αυτό πώς το λένε ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα.
0: Το Πασόκ με κανένα. Άρα πώς θα γίνει, θα κάνουμε 27 εκλογικές αναμετρήσεις. Θα χρεοκοπήσει η χώρα και εμείς θα απορρευόμαστε.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν πει, δεν μιλάει
1: κανείς. Νομίζω
0: με
1: ότι θα αναγκαστούν να μπουν μετά στο τραπέζι, όπως έχουμε δει πολλές φορές, του διαλόγου. Όπως το έχουμε δει να γίνεται όλα αυτά τα χρόνια.
0: Αυτό ο νόμος προποθέτει συνεννοήσεις. Γι' αυτό υπάρχουν τέτοιες. Τέτοιοι μηχανισμοί είναι ένας νόμος που οδηγεί σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Πολύ δύσκολο ένα κόμμα να πάρει με τα υπάρχοντα δεδομένα, έτσι, 38-39% και να μπορέσει να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Άρα η Νέα Δημοκρατία, αν έρθει πρώτη, μπορεί να χρειάζεται έναν εταίρο. Βλέπεις κανέναν εταίρο στον ορίζοντα?
1: Όχι.
0: Ποιος θα είναι ο εταίρος
1: αυτός? Δεν βλέπω κάτι.
0: Βελόπουλος όχι.
1: Δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα.
0: Αριστερός χώρος όχι. Πασόκ,
1: ναι,
0: όχι.
1: Με ποιον θα σκηνοθετήσουν?
0: Λατινοπούλου όχι. Ποιος θα είναι αυτός?
1: Καρθιανού. Καρθιανού. Με τίποτα.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Τσίπρας. Με τίποτα.
0: Το Πασόκ, εάν πρέπει να συνεργαστεί με ποιον? Ποιον, με τον Τσίπρα?
1: Με τον Τσίπρα.
0: Καμία περίπτωση. Ο Τσίπρας με ποιον?
1: Ο Τσίπρας μπορεί να θέλει.
0: Ναι,
1: δεν
0: θέλω
1: ξέρω
0: να πω, εδώ έχουμε παράλληλους μονολόγους.
1: Ναι, γενικώ.
0: Έχουμε έναν νόμο.
1: Και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε όταν θα γίνουν εκλογές και θα είναι κατακαιρματισμένα τα πράγματα.
0: Ο νόμος ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Και οι κανόνες του παιχνιδιού είναι συνεννοηθείτε. Το έχουμε δει στην Ιταλία, το έχουμε δει στη Γερμανία, σε πάρα πολλές χώρες, σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας. Αν θέλαμε να μην έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας, ας άλλαζαν τον νόμο, να κάνουν ένα νόμο που να δίνει ένα τεράστιο μπόνους στο πρώτο κόμμα και να μπορεί να κυβερνάει μόνο του. Δεν έχει κανένα νόημα να έχεις νόμο που οδηγεί σε συνεργασίες και να λες όχι στις συνεργασίες. Δεν γίνεται αυτό. Νομίζω ότι η πολιτική μας κοινή, Λουκία, θα πω τώρα βαριά κουβέντα, φοβάμαι, είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και δεν μιλώ για ένα κόμμα ούτε για έναν πολιτικό. Λέω για τη συνολική εικόνα. Ναι. Ο πλανήτης φλέγεται. Έχουμε δύο πολέμους που δεν έχουν ορατό τέλος. Έβλεπα νωρίτερα σενάρια για πετρέλαιο στα 180 δολάρια το βαρέλι. Ξέρεις σημαίνει αυτό? Ύφεση σίγουρα, πληθωρισμός, σοκ, ράλι παντού. Ξέρεις πόσο είναι πάνω το κόστος μεταφοράς προϊόντων λόγω πολέμου στο στενάτου Ορμούς? Πάνω από 300, όχι τεράστιο, πάνω από 300%.
1: Ναι.
0: 300% πάνω. Άρα τι σημαίνει αυτό? Θα το πληρώσουμε εμείς. Αν συνεχιστεί αυτό, αυτή η κατάσταση, θα το πληρώσουμε εμείς με τεράστιες αυξήσεις. Με τέτοιους μισθούς και τέτοιες συντάξεις, όσο και αν λέει η κυβέρνηση το έχει αυξήσει, πράγματι έχει αυξήσει τους μισθούς. Πράγματι έχει αυξήσει τις συντάξεις. Πράγματι έχει καταργήσει φόρους. Φτάνει αυτό?
1: Όχι.
0: Διότι, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, λυπάμαι και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα. Άρα, αναγνωρίζει η κυβέρνηση ότι παρά τις προσπάθειες που κάνει, είναι τόσο ισχυρή η τάση ανατιμήσεων. Για όλους τους λόγους, εισαγόμενους, ελληνικούς, όλους. Ενδιαφέρει το συνταξιούχο που αυτή τη βδομάδα, που να πάρει τη σύνταξη την άλλη εβδομάδα, είναι η ενδιάμεση που είναι άδειο το ταμείο του? Τον
1: όχι
0: ενδιαφέρει
1: βέβαια
0: ο λόγος?
1: Τον συνταξιούχο και τον μισθωτό και τον πολίτη που είναι 19 σήμερα του μήνα και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα από εδώ και πέρα, τον ενδιαφέρει αυτό? Τον ενδιαφέρει να δούμε τι θα γίνει.
0: Θοδωρής, άκουσα λέει τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θυμώνω και λυπάμαι που η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα. Του απαντώ. Αν λυπάται και νευριάζει για την ακρίβεια, εμείς είμαστε στα κάγκελα έτοιμοι να μπούμε μέσα. Yeah. Εμείς τι να πούμε? Λοιπόν, η κυρία Σιδεγγέλα, πρώην γραμματέας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σιδεγγέλα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Σας ακούω κιόλας. Όντως, το θέμα της ακρίβειας.
0: Δεν θα ξεκινήσουμε από τα εσωκομματικά. Από αυτό θα ξεκινήσουμε και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το είπε ο Πρωθυπουργός, ειλικρινώς το είπε αυτό και το πιστεύει και το έδειξε. Το Πασόκ απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς, ελπίζω να ακούσει τον Μητσοτάκη ο Πρωθυπουργός και να κάνει κάτι.
2: Εντάξει, το Πασόκ μπαίνει πάντα στη λογική του να ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν.
0: Ο Πρωθυπουργός δεν είναι σχολιαστής να λέει λυπάμαι και θυμώνω που διακρίνει το εισόδημα.
2: Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός και
0: γι' αυτό
2: και το Υπουργείο Οικονομικών αντίστοιχα, ότι κάποιες ενέργειες σαφώς έχουν γίνει. Και επιτρέψτε μου να πω.
0: Πολλές έχουν γίνει, κυρία Σιδεγγέλα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι επαρκής. Είναι επαρκής. Όχι.
2: Ποτέ δεν είναι επαρκής. Λοιπόν. Όσο συνεχίζεται αυτή η ακρίβεια, η οποία δεν είναι μόνο ελληνική, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει το. Και παγκόσμια.
0: Δεν είναι τόσο χαμηλή αγοραστική δύναμη στην υπόλοιπη Ευρώπη, κυρία Σεργέλα. Είναι πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη.
2: Ναι. Ακούστε με όμως. Πάντα πρέπει να μπαίνουμε όμως και σε λογικές, γιατί το να είμαστε στην αντιπολίτευση και να λέμε πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν, απλώς για να ακούγονται ωραία στον κόσμο. Ναι, σαφώς είναι κάτι που είναι προς άγραμ ψήφων, αλλά από την άλλη όμως ξέρουμε ότι δεν μπορεί να συμβεί. Γιατί
1: κυρία
2: εγώ δεν έχω δει από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ή από του ΣΥΡΙΖΑ κάποιες συγκεκριμένες
1: ας πάμε κάτι. Όμως.
2: Λένε παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, ας πάμε στο τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί εσείς λέτε ότι έχετε αυξήσει, έχετε κάνει αυξήσεις, έχετε μειώσει φόρους κτλ. Να σας αναφέρω κάποια στοιχεία της τελευταίας πενταετίας σύμφωνα με την Ελστάτ. Υπάρχουν αυξήσεις έως 199% την τελευταία πενταετία. Και αυτά είναι επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Όταν εσείς λέτε και μας απαριθμείτε τα μέτρα τα οποία έχετε πάρει, πώς αυτά όμως μπορούν να εξισορροπηθούν με βάση αυτές τις αυξήσεις? Γιατί εδώ μιλάμε για τερατώδεις αυξήσεις. Όταν μιλάμε για 200% ας πούμε, λέω στις πτήσεις παραδείγματος χάρη, ή να σας πω άλλα στοιχεία, όσον αφορά την ενέργεια και το φυσικό αέριο, όσον αφορά το σούπερ μάρκετ.
2: Όσον αφορά την ενέργεια, είμαστε κάτω από το. Και μάλιστα σήμερα έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είχε πει ότι είχε δώσει, αλλά ενδεχομένως να ξαναδώσει αν υπήρχε κάτω θέμα. Όσον αφορά την ενέργεια, είμαστε κάτω από τις αυξήσεις, από το μέσο όρο που έχουν γίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, είναι 119% το φυσικό αέριο, κυρία Σιρεγγέλα. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 115%.
0: Αυτά είναι στοιχεία, για να ξέρετε, 2020. Με Απρίλιο 2026 Ελστάτ, από την αυτεμπορική.
2: Λοιπόν, να σας πω το εξής. Ήδη έχουν δοθεί ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει την 10η φθηνότερη ενέργεια στην Ευρώπη. Τώρα και μην το συγκρίνω τώρα με το
0: και
2: παρελθόν.
0: Και την πιο υψηλή φορολογία στα καύσιμα, κυρία Σιρεγγέλη.
2: Ναι, όχι από τη, δεν είναι η πιο
0: υψηλή. Είναι δεύτερη, τρίτη πιο υψηλή, αλλά είναι πάρα πολύ
2: υψηλή. Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία ότι κάτω από τα 33 λεπτά δεν μπορεί να υπάρχει.
0: 6 στα 10 ευρώ πληρώνουμε στα καύσιμα.
2: Είναι στο 41 και ήδη με αυτά που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής είναι για να συμπληρώσει αυτό το κομμάτι πολύ περισσότερο. Δηλαδή πάμε στα 20 λεπτά. Και το ειδικό φόρο κατανάλωσης που έγινε, επειδή μας αναφέρανε πολλές φορές από την υπολείπηση στην Ιταλία, έγινε μόνο για 3 εβδομάδες. Δεν έγινε για παραπάνω. Λοιπόν, σαφώς. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Είναι θέμα που αντιμετωπίζει και ότι πρέπει να το δούμε και με τους Ευρωπαίους εταίρους. Και ήδη από το Υπουργείο Οικονομικών γίνονται κατάλληλες ενέργειες. Σαφώς, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να υπάρξουν ακόμα περισσότερα μέτρα. Υπάρχουν όπλα ακόμα στη φαρέτρα. Αλλά πρώτα μπορούν να βγουν όλα.
1: Πότε θα περιμένετε όμως, δηλαδή σήμερα παραδείγματος χάρη, κυρία Σιρεγγέλα, έχουμε 18 Μαΐου. Σε πάρα πολλούς σήμερα ο μισθός μπορεί και να έχει τελειώσει. Πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι ζουν με κάτω από 1.000 ευρώ. Μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος το μήνα με κάτω από 1.000 ευρώ?
2: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν τα προβλήματα. Από την άλλη όμως δεν μπορεί κανένας να διασφαλίσει, γιατί το να λέμε ότι υπάρχει το πρόβλημα χωρίς να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις μόνο και μόνο για να κάνουμε αντιπολίτευση, δεν θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Ναι, αλλά και η κυβέρνηση πρέπει να κάνει περαιτέρω προτάσεις. Μην τα ρίχνουμε στην αντιπολίτευση.
2: Όχι, η κυβέρνηση είναι αυτή που υλοποιεί. Και η κυβέρνηση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αυτό που έχει αποδείξει, ότι έχουν γίνει και αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και αυξήσεις στις συντάξεις. Μάλιστα, στον κατώτατο έχουν γίνει 6 διαδοχικές και ταυτόχρονα έγινε και το άνοιγμα των τριετιών μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Επαρκούν όμως, κυρία Σιρεγγέλα, με βάση τα στοιχεία που σας είπαμε, τόσο εγώ όσο και ο Νίκος, επαρκούν.
2: Δεν θεωρώ ότι δεν λέμε στη λογική ότι όλα αυτά είναι τέλεια και ότι τα έχουμε κάνει με τέλειο τρόπο και ότι έχουμε λύσει και έχουν πλουτίσει όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Τουλάχιστον όμως όσο τα δημοσιονομικά περιθώρια επιτρέπουν, γίνονται διάφορα, γίνονται πράγματα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Το αντιμετωπίζουμε. Εγώ είμαι από τους βουλευτές που κυκλοφορώ και στον δρόμο και στις λαϊκές.
1: Εσάς
2: και
1: δηλαδή δεν σας λένε αυτό το οποίο παίρνουμε τώρα. Τώρα όσο μιλάμε, αλήθεια σας το λέω, όσο μιλάμε παίρνουμε μηνύματα που μας λένε ότι 20 του μηνός δεν έχουμε να φάμε και ότι ζείτε σε άλλο πλανήτη. Έτσι σας λέω τα μηνύματα, τώρα να σας διαβάσω κι άλλα. Τι μας λέτε, λέει, για φθηνότερη ενέργεια σε σχέση με την Ευρώπη? Ο μισθός του Έλληνα συγκρίνεται με του Ευρωπαίου πολίτη?
2: σας είπα ότι είναι ανάλογα και με τον μισθό, με το μέσο μισθό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο μέσος μισθός αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Ελλάδα ήδη έχει φτάσει τα 1.500 ευρώ. Ναι, ότι υπάρχουν προβλήματα και υπάρχει κόσμος που θέλει ακόμα περισσότερη στήριξη, δεν το θυμίζει κανένα Αγγέλα, αυτό.
0: Θέλετε να προσπαθήσετε, εάν έχετε. Όχι, δεν θέλω να σας αφήσω.
2: Ναι. Όχι. Ναι, μα πρέπει, θέλω, όμως,
0: όχι, πρέπει να, πρέπει να κάνουμε διάλογο. Λέω λοιπόν, επειδή εγώ με κάθε υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Θέλει 10 λεπτά να μου πει τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Εγώ σας λέω ότι ο πολίτης ο οποίος μας ακούει ξέρει τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Θέλει να ακούσει τι άλλο θα κάνει. Γι' αυτό θα σας ψηφίσει. Για το τι έχετε. Περιμένετε. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής.
2: Ναι.
0: Ξέρουμε όλοι τι έχετε κάνει. Μείωση φόρων, αύξηση μισθών, αύξηση τάξεων. Αυτή τη στιγμή, εγώ να πάρω το δικό σας παράδειγμα. 1.500 ευρώ μέσος μισθός. Θέλετε να έρθετε να ζήσετε μία οικογένεια με δύο παιδιά που δεν έχει σπίτι, πρέπει να πληρώσει νίκη ή δάνειο και να βγάλει το μήνα με 1.500 ευρώ. Πείτε μου, μπορείτε. Εγώ δεν μπορώ.
2: Ακούστε, ναι.
0: Όχι.
2: Μπορείτε, εγώ δεν μπορώ.
0: Ένα δουλεύει, ναι, γιατί να μεγαλώσει τα παιδιά. Η μάνα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά.
2: Μα γι' αυτό σα λέω ότι έχει. Γι' αυτό η αρχή.
0: Μπορείτε. Τι θα πει μισθό, μέσο μισθό 1.500 ευρώ που ακούω συνεχώ. Δεν βγαίνει νοικοκυριό με 1.500 ευρώ.
2: Μπορώ να απαντήσω. Γι' αυτό λέμε ότι και η ανεργία και η γυναικεία. Πολύ περισσότερο έχει πέσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Την πήραμε στο 28% και έχει φτάσει στο 12% όσον αφορά τη γυναικεία ανεργία. Και ταυτόχρονα.
0: Εσείς μου απαντάτε τώρα σε αυτό που σας ρώτησα. Εγώ θέλω να μου πείτε πώς μπορεί να ζήσει κάποιος με 1.500 ευρώ. Ούτε για την ανεργία θέλω να μου πείτε, ούτε το τι έχετε κάνει. Μπορεί να ζήσει κάποιος με 1.500 ευρώ.
2: Αν είναι μόνο μία.
0: Ναι, μία. Ένας δουλεύει.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να
0: το. Τι θα κάνει λοιπόν αυτός τώρα που μας ακούει, που το έχει τελειώσει ο μισθός.
2: Εγώ θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία δουλεύουν και οι δύο γονείς.
1: Κάποιοι κάνουν και δύο και τρεις δουλειές, κυρία Σιρεγγέλα. Και δύο δουλειές κάνουν κάποιοι.
2: Δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Αλλά σας είπα ότι τουλάχιστον από την πλευρά μας, πέρα δεν θέλετε σαφώς να ακούσετε αυτά που έχουν γίνει.
0: Τα ξέρουμε
1: κυρία Σιρεγγέλα, τα έχουμε συζητήσει τόσο πολλές φορές.
0: Εγώ θέλω να καταλάβετε ότι οι πολίτες περιμένουν από εσάς.
2: Μπορώ να απαντήσω όμως αυτό που πρέπει
0: θα
2: να...
0: Θα σας πω και θα απαντήσετε σε όσο όλο τον χρόνο και θα σας διακόψουμε καθόλου με τη Λουκία. Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Σε 5 μήνες, ένα χρόνο θα γίνουν εκλογές. Οι πολίτες θέλουν να ακούσουν από εσάς, όχι τι έχετε κάνει. Τι μπορείτε να κάνετε από εδώ και πέρα για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Σας ακούω.
2: Λοιπόν, το 2023 ήρθαμε στους πολίτες και είπαμε ότι το πρόγραμμά μας...
0: Άλλη ερώτηση. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα.
2: Το ίδιο που κάναμε και το 2023.
0: Δεν φτάνει αυτό.
2: Μα μισό λεπτό. Καταθέσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο αυτό τώρα υλοποιούμε. Οπότε θα έρθουμε και το 2027.
1: Φαίνεται ότι δεν φτάνει όμως, Αγγέλα.
2: Σαφώς θα υπάρξει και καινούριο πρόγραμμα στο οποίο, γι' αυτό θα μας κρίνουν οι πολίτες. Οι πολίτες κρίνουν με το μέλλον, δεν κρίνουν με το παρελθόν. Αυτό το γνωρίζουμε. Απ' την άλλη όμως, είμαστε ως παράταξη, έχουμε και μία συνέπεια. Ότι αυτά που σας είπαμε, αυτά κάναμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί όταν εκλέγεις μία κυβέρνηση, περιμένεις να υλοποιήσεις το πρόγραμμά της. Το πρόγραμμά μας, τουλάχιστον όπως και το 23 και το 27. Εκεί αυτό ακριβώς θα γίνει. Ότι το είπαμε, το κάναμε, αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός. Τώρα, όσον αφορά τα οικονομικά, εγώ επειδή το γνωρίζω, αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος έχει τα προβλήματά του και τον ενδιαφέρει η καθημερινότητά του. Τον ενδιαφέρει η βενζίνη, τον ενδιαφέρει το σούπερ μάρκετ. Δεν θα μπω στη λογική σε αυτά που έχουν γίνει, που είναι πάρα πολλά, γιατί μου είπατε ότι δεν. Τώρα, από την άλλη όμως, ήδη αυτή τη στιγμή από το οικονομικό επιτελείο, αυτό ήθελα να πω και δεν αφήσατε, γίνονται κάποιες προσπάθειες και το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ώστε αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο υπογράφουμε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις πάνω από 3%. Αυτό που είναι η λεγόμενη ρήτρα διαφυγής. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει, διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει να περιμένουμε ακόμα παραπάνω. Όμως, και το οικονομικό.
1: Εκείνες οι χώρες μπορούν όμως να περιμένουν ενδεχομένως παραπάνω. Εμείς μπορούμε, κυρία Σιρεγγέλα. Ναι, και εγώ σας κάνω μία ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε. Εκείνες οι χώρες μπορεί να μπορούν. Εμείς μπορούμε. Γέλα. Ναι, και εγώ σας κάνω μία ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε. Εκείνες οι χώρες μπορεί να μπορούν. Εμείς μπορούμε.
2: Ωραία. Σαφώς, καμία χώρα δεν μπορεί. Και αν θέλετε να δείτε, ακόμα και οι χώρες

0: προς τον κόσμο, ναι, σαφώς θα δώσουμε όλη την, τη βαρύτητα ώστε να υπάρξουν ακόμα περισσότερα περιθώρια.
1: Ακούστε.
0: Και αυτό
1: ακούστε, κύριε Σιραγγέλα, επειδή αυτή η συζήτηση δεν γίνεται εν κενό, αλλά γίνεται με το πετρέλαιο στα 110 δολάρια το βαρέλι, τη βενζίνη στα 210, τα καύσιμα είναι 50-60% πάνω σε σχέση με 2-3 μήνες νωρίτερα λόγω πολέμου, αλλά εμείς έχουμε και υψηλή φορολογία. Βλέπω λοιπόν τώρα επί του πιεστηρίου μια είδηση ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Μελώνη ζήτησε από τις Βρυξέλλες να εφαρμοστεί στην ενέργεια η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορεί.
0: Περιμένετε.
1: Η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορεί η κυβέρνησή της να δώσει παραπάνω που δεν θα λογαριάζονται στις δαπάνες για να ενισχύσει τους πολίτες. Το αίτημά της απερίφθη. Εγώ λοιπόν λέω, είμαστε σε μια ομάδα ευρωπαϊκή που δεν καταλαβαίνει ότι είναι τόσο μεγάλη κρίση και συνεχίζει να λέει ότι έχουμε, λέει, άλλα 95 δισεκατομμύρια διαθέσιμα. Προχωρήστε έτσι, μην πάρετε μέτρα. Αν πάρετε μέτρα έξτρα, θα μετρούν στις δαπάνες. Άρα, επειδή υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες, μην πάρετε άλλα μέτρα. Εμείς θα κάνουμε.
0: Εγώ γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στο να υπάρξει αυτό αν συνεχιστεί η κατάσταση.
1: Θα πιέσουμε και εμείς να υπάρξει ρήτρα
0: διαφυγής. Ήδη πιέζουμε όσον αφορά. Έχει γίνει αυτό και από τον ίδιο Πρωθυπουργό από την πρώτη στιγμή.
1: Αλλά δεν ακούνε.
0: Όσον αφορούμε τις σαφώς υπάρχουν κάποιες χώρες που στο παρόν δεν συμφωνούν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και αυτές οι χώρες που έχουν πολύ, κάποιες από αυτές, σας είπα, είναι πολύ μεγαλύτερες οικονομίες, αλλά έχουν πολύ καλύτερα, πολύ μεγαλύτερα, συγγνώμη, οικονομικά προβλήματα από εμάς σε αυτή την φάση, δεν θεωρώ ότι και αυτές θα μπουν σε μια λογική στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη γίνονται προσπάθειες και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από το οικονομικό, από το οικονομικό επιτελείο. Συν το ότι και η χώρα μας έχει ακόμα κάποια όπλα στη φαρέτρα να ρίξει. Αλλά όταν έχουμε μπροστά μας έναν πόλεμο που δεν ξέρουμε ούτε πότε θα τελειώσει, που κανένας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει εκτίμηση για το πότε θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του ορμού.
1: Εμείς θα κάνουμε.
0: Άρα θα πρέπει σταδιακά, ανατρίμηνο, αναδίμηνο, ανάλογα τις δυνατότητες που έχει η ελληνική οικονομία, να δίνει κάποια παραπάνω. Το καλύτερο για μένα, ναι, ως πολιτικό αυτή τη στιγμή, ήταν να πω ότι ναι, πρέπει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να ανοίξει τα ταμεία και να τα δώσει όλα.
1: Όχι, αυτό δεν το θέλουμε. Αυτό θέλουμε μια υπεύθυνη απάντηση.
0: Άρα, για
1: να θέλω να ακούσω ότι θα δώσει τον υπερπάντων αγώνα στις Βρυξέλλες, κυρία Σιραγγέλα, να εφαρμοστεί πανευρωπαϊκά η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορεί η κυβέρνησή μας να δώσει παραπάνω χρήματα χωρίς να μετρούν στις δαπάνες.
0: Αυτό ακριβώς γίνεται χωρίς να το προβάλλουμε επικοινωνιακά, χωρίς να το προβάλλουμε και να λέμε ότι εμείς θα πάμε εκεί και θα τα λύσουμε όλα. Αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει και μάλιστα και σε ομιλία, όχι στο συνέδριο, αλλά λίγες μέρες πιο πριν που έδωσε ο Πρωθυπουργός, έκανε μια έτσι μεγάλη, είπε όλο το πλαίσιο στο πώς ακριβώς σκέφτεται και πώς ακριβώς, τι ακριβώς θα πει όσον αφορά όταν θα συναντηθεί μαζί με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σαφώς θα πρέπει να δοθούν περισσότερα. Και είμαι σίγουρη ότι θα δοθούν. Αλλά στα λογικά πλαίσια και χωρίς να υποσχόμαστε λαγούς με μετραχίλια στον κόσμο, μόνο και μόνο για να πάρουμε μια ψήφο παραπάνω.
1: Κύριε Σιραγγέλα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Και περιμένουμε, ελπίζουμε οι Βρυξέλλες να ακούσουν και να σταματήσουν αυτή την
2: πολιτική. Και να πιέσετε
1: πολιτική.
2: Και εσείς περισσότερο, βέβαια, ναι. Κυρία Σιραγγέλα, εννοώ η κυβέρνηση.
1: Ξέρετε, η απάντηση είναι ένα αργοκίνητο καράβι. Η Ευρώπη δεν ενδιαφέρει κανένα πολίτη. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να ξυπνήσει.
0: Αυτό που ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητά του και φυσικά τον ενδιαφέρει σε κάποια πράγματα να γίνονται πολύ πιο, με πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες και να μην περιμένουμε.
1: Χαίρομαι που το ακούμε από εσάς. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σιραγγέλα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Υπάρχουν χειρότερα λουκία. Βλέπω εδώ Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Η αμόλυβδη 2,19 προς το 2,20. 2,21 άλλος τύπος βενζίνης. Η λίγο ενισχυμένη 2,44 και το ντίζελ 2,29. Είναι Σίδνεϊ αυτό, ε.
2: Σίδνεϊ, ναι.
1: Δεν ξέρω βέβαια πόσο είναι η αγοραστική δύναμη εκεί.
2: Εκεί σίγουρα δεν είναι σαν τη δικιά μας.
1: Λοιπόν, πάμε και δεν ξέρω επίσης. Α, δεν ξέρω τι νόμισμα είναι, γιατί είναι Αυστραλία, ε.
2: Ακριβώς.
1: Είναι ευρώ ή είναι. Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, τα πράγματα.
1: Μας το στέλνει τώρα ο Τέλης. Σας μας στείλει ένα μήνυμα σε τι νόμισμα είναι και σε σχέση με την Ελλάδα, ποιες είναι οι τιμές. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos.

0: ρυθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Δεν ξέρω αν άκουσες πριν, αλλά το Κισεα αποφάσισε, το είπα, να αποσύρουμε τους πυράβλους που βάλαμε λόγω πολέμου, τους Πάτριο, Τσεκάρπαθο και πάνω, Δημότικο και Εύρο. Δεν είναι απλό το θέμα, αλλά το γεγονός ότι η Τουρκία έλεγε κάτσε να δούμε τι θα γίνει όταν τελειώσει. Πρώτον, ο πόλεμος δεν τελειώσει ακόμα.
18: Ακριβώς.
17: Άρα ότι αποσύρονται οι πύραυλοι σημαίνει κάτι. Δεν έχω ρεπορτάζ, πρέπει να το ψάξουμε. Πάντως, θα έλεγα ότι θα το δει θετικά η Τουρκία, αλλά αυτό γίνεται σε μια στιγμή
8: που η Τουρκία έχει σηκώσει τους τόνους.
17: Το έχει τερματίσει,
8: ακριβώς,
17: έχει απασφαλίσει
8: το Αιγαίο. Ναι.
17: Όταν προωθούν νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα που θα ψηφιστεί μες τον Ιούνιο, όπως λένε.
8: Ναι, εμείς να αποσύρουμε τους πάρτιδες από εκεί, δεν ξέρω αν είναι καλή κίνηση.
17: Έχω ένα ερώτημα. Mm. Σίγουρα οι επιτελείς του Πενταγώνου κάποιο λόγο θα έχουν για να το κάνουν. Δεν γίνεται τυχαία αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι πραγματικά, και θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Καλεντερίδη, η κατάσταση η πιο ακραία που έχουμε συναντήσει τα τελευταία χρόνια στο Αιγαίο, όταν η γειτονική χώρα λέει το χωρίζω στη μέση, κάνω νόμο τη Γαλάζια Πατρίδα, ορίζω ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας, και μάλιστα είχε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ Real News για τις 7 περιοχές, θυμάστε το επεισόδιο που έγινε μεταξύ Αστυπάλαια και Κο.
8: Ποντίζαμε
17: από την Κίνα. Πολύ ωραία. Και πήγε η πυραβλάκα της τουρκική και λέει φύγεται η τουρκική δικαιοδοσία, τώρα 6 μίλια 7 από την Αστυπάλαια τουρκική δικαιοδοσία. Πήγε η ελληνική φρεγάτα, έφυγαν οι Τούρκοι. Υπάρχουν περιοχές που είναι στη λίμνο, οι περιοχές που είναι στη Χίο. Αν πάει με τον νόμο ο κυβερνήτης της Πυραβλακάτου και επιφύγεται.
8: Με τον νόμο εννοείς τον νέο οποίο νόμο, θα ήθελαν να ψηφίσουν.
17: Τι θα γίνει εκεί.
8: Τι
17: θα γίνει.
8: Αυτό είναι το θέμα. Ότι παράγονται και αποτελέσματα και εκτός Τουρκίας αυτή τη στιγμή.
17: Πάμε. Ειδήσεις. Επιστρέφουμε τον κύριο Μπάρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Φάμελο. Και αμέσως ο κύριος Καλεντερίδης για τις εξελίξεις στο Αιγαίο.
8: Για όλα αυτά που συζητάμε.
18: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη. Τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
19: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
20: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
19: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
5: Real FM. Η ώρα είναι 4.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
12: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα που κατηγορούνται ότι ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες, κατέστρεφαν καλλιέργειες και καταπατούσαν χωράφια εισπράττοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ ύψους 600.000 ευρώ σε διάστημα 4 ετών. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Patriot από Δηδημότυχο και Κάρπαθο άναψε το Κισέα. Παράλληλα, ανέκρινε την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Bergamini και την αναβάθμιση των φρεγατών Meco. Σύντομα, το λιμενικό θα ενισχυθεί με 16 καταδιοκτικά και 2 σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, προανήγγειλε μέσω του σταθμού μας ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας ότι θα περιπολούν νότια της Κρήτης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Δεν θα αποφασίσουμε την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι οριακή η άποψη ότι πρέπει να απορροφηθεί από το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παπάς, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος έχει την πρώτη ευθύνη για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε στον οδηγό αυτοκινήτου που κινείται με λυγκιώδη ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο της Ρόδου και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον θάνατο γυναίκας 57 ετών και της 26χρονης κόρης της. Δωρεάν ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και θεματικές περιηγήσεις πραγματοποιούνται σήμερα στα μουσεία της χώρας με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
13: Γιατρέ μου.
14: Πείτε μου.
13: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
14: Μάλιστα.
13: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Χάνει τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ισπανίας ο 23χρονος μέσος της Μπαρτσελόνα Φερμίν Λόπεθ, που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι της ομάδας του με την Μπέτις για την Λα Λίγκα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Real Weather.
12: Βροχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν θυμάμαι, σου είπα, σε ρώτησα, είδες το διερμηνέα νοηματικής στο Τζάλα με την Αντιγόνη?
1: Όχι.
0: Α, δεν
1: τι
0: υπάρχει.
1: Τι έκανε?
0: Κάτσε, περίμενε. Τώρα εγώ δεν μπορείτε, θα ζηλεύετε εσείς, θα το δείξω στη Λουκία. Δεν υπάρχει. Τώρα,
1: δεν ήξερε τηλεόραση. Τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος.
0: Δεν υπάρχει, όχι, όχι. Κοίταξε εδώ. Κοίταξε.
1: Κουνιώτα.
0: Η Αντιγόνη, αλλά πώς το κάνει, είναι φοβερή
1: το
0: μορφή.
1: Ναι, ναι, φοβερή μορφή.
0: Είναι
1: όντως
0: το νούμερο ένα viral.
1: Φοβερή μορφή, δεν το είχα δει. Δεν το είχα δει, δεν το είχα παρατηρήσει.
0: Είναι το viral
1: της
0: Eurovision. Είναι αριστούργημα. Και το διασκεδάζει, το χαίρεται. Είναι αντίστοιχο με το κουστούμάκι, το γαλάζιο, το σταυρωτό το κουστούμι, το στυλάκι, δεν έχει ούτε τρίχα στο κεφάλι.
1: Τίποτα, ναι.
0: Είναι αριστούργημα.
1: Και είναι και ξανθός, όχι ξανθός είναι, δεν
0: όχι,
1: έχει τρίχα στο
0: δεν
1: κεφάλι.
0: Έχει, τίποτα δεν έχει. Τίποτα, γυαλισμένο είναι. Λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 4, δηλαδή FM 97,8. Είμαστε, φτάνουμε στο τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του Μαΐου, μπαίνουμε ροταχώς στο καλοκαίρι, Δευτέρα 18 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους, σε 15 μέρες του Αγίου Πνεύματος, Λουκία, Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος και μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για το καλοκαίρι. Αν πατήσεις Ιούνιο, αρχίζεις και προγραμματίζεις τι ώρα, πότε θα τελειώσει η δουλειά, πότε θα κλείσει σχολείο των παιδιών,
1: έτσι,
0: θα κάνεις το καλοκαίρι.
1: Έχουμε και τις Πανελλήνιες μπροστά μας.
0: Για διακοπές δεν σε ρωτάω, γιατί δεν ξέρω πόσοι από όσους μας ακούν έχουν χρήματα φέτος να πάνε διακοπές, αλλά διακοπές είναι να βγαίνεις και στη βεράδα σου και να πίνεις το καφέ σου και να ξενιάζεις. Διακοπές είναι ψυχολογία βασικά. Δεν είναι πού θα πας, είναι αν θα νιώσεις πιο απελευθερωμένος.
1: Αυτό, να ξεκουραστείς, να είσαι μακριά
0: το πρόγραμμα της καθημερινότητας.
1: Το κεφάλι σου λίγο να αλλάξει παραστάσεις.
0: Να πας σε ένα θερινό σινεμά, να πας σε ένα ταβερνάκι στη γειτονιά και αν έχεις χρήματα να πας και μια βόλτα στην παραλία ή 5-6 μέρες κάπου να αλλάξει παραστάσεις. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 4 εδώ, Λουκία Κάτσου, Νίκος Τραβελάκης, η Δήμητρα Πανανού που τα φροντίζει όλα στην εκπομπή και την ευχαριστούμε. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι τιμή μας, η Φράνση Παράσκη επίσης τιμή μας. Εσείς τιμή μας που έχετε τόσα μηνύματα σήμερα για την οικονομία, studio@kirialfm.gr και 211-200-8200. Δεν υπάρχει, Λουκία, θέμα που να καίει περισσότερο τον κόσμο από την καθημερινότητά του και την οικονομία. Αν το καταλάβουν αυτό οι πολιτικοί μας, όποιο κόμμα πείσει τους πολίτες ότι το καταλαβαίνει και ότι κυρίως έχει ρεαλιστικές λύσεις, γιατί άμα σου πω εγώ ότι θα σου δώσω 5 συντάξεις και 27% αύξηση, θα με στείλεις από εκεί που ήρθα, διότι αυτό το δοκιμάσαμε. Δεν πέτυχε, δεν πήγε καλά. Πώς το λέτε εσείς οι νέοι, πήγε κουβά.
1: Πήγε κουβά, το
0: ωραία,
1: λένε.
0: Πήγε κουβά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, έμαθα και μια άλλη έκφραση χθες, αλλά δεν τη θυμάμαι. Θα τη θυμηθώ και θα σας την πω από τους νέους.
0: Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να ακούσω εάν κάποιος έχει καλύτερη πρόταση. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια απλή πρόταση. Λέει, εμείς τόσα μπορούμε, τόσα δίνουμε. Διότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες, δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε το 15 και αυτά έχουμε. Το ακούω. Εγώ θέλω αν κάποιος έχει περισσότερα, γιατί αυτά δεν φτάνουν. Φταίει η Ευρώπη, φταίει η κυβέρνηση, φταίει η κατάσταση, φταίνει η πόλεμη, φταίει ότι είχαμε πρώτα μνημόνια. Ακόμα υπάρχουν νόμοι κατρούγκαλου. Μετά κορονοϊό, μετά πόλεμο στην Ουκρανία, μετά πόλεμο στο Ιράν και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω. Όποιος και να φταίει, αυτός που την πληρώνει δεν τον νοιάζει ποιος φταίει, τον νοιάζει ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Εγώ λοιπόν λέω ότι όποιο κόμμα βρεθεί να δώσει πιστικές απαντήσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, να τον πείσει ότι μπορεί να τον βοηθήσει να έχει μια καλύτερη ζωή και να τα βγάζει πέρα. Και όχι να ζει μόνο για να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να πληρώνει δάνεια, νίκη, λογαριασμούς, τότε αυτός θα κερδίσει. Αν δεν κερδίσει τώρα, με ρωτήσει τι θα γίνει, Λουκία, γιατί εγώ δεν ξέρω τι να σου απαντήσω.
1: Πραγματικά.
0: Δεν ξέρω.
1: Ποιος ξέρει.
0: Δεν ξέρω. Α, το Εύα κύριε Λατινοπούλου, δεν συνεργάζομαι με Μητσοτάκη. Ο ένας, κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν. Γίνεται αν δεν συνεργαστεί κανείς. Όχι είναι η απάντηση. Άρα, κυβέρνηση θα μείνει χώρα, τι θα κάνουμε.
1: Έλατε,
0: ειδικά αν γίνουν εκλογές κοντά μετά την άνοιξη, έχουμε και την Προεδρία 1η Ιουλίου. Τι, χωρίς κυβέρνηση θα κάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Να πεις, ενδιαφέρει τη γιαγιά και τον παππού που μας ακούει τώρα? Όχι. Αλλά αυτό που σίγουρα μας ενδιαφέρει είναι να δείξουν η πολιτική μας υπευθυνότητα, να αναγνωρίσουν ότι διανύουμε τους πιο δύσκολους καιρούς μεταπολεμικά, με μια κατάσταση ακραία στην οικονομία, με όλους να παραδέχονται ότι είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία και να έχουμε πραγματικές, ρεαλιστικές απαντήσεις. Λοιπόν, τώρα, επειδή να καλησπέρισουμε τον κύριο Μπάρκα, ο κύριος Κώστας Μπάρκας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μαζί μας. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα
0: σας, κύριε Μπάρκα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μπάρκα.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Άκουσα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τον Πρωθυπουργό να λέει ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Τσίπρας, καταλαβαίνω εσείς προς Τσίπρα είστε. Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ταυτόχρονα τον άκουσα να λέει, θέλω να αναρωτηθεί ο πολίτης, αν χτυπήσει το τριψήφιο στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει, θέλοντας να πει ότι είναι μια υπεύθυνη κυβέρνηση που χειρίζεται τα θέματα εθνικής ασφάλειας υπεύθυνα. Εγώ λοιπόν ρωτώ, αν είστε εσείς κυβέρνηση, το τηλέφωνο το χτυπήσει, θα το σηκώσει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Φάμελος ή ο κύριος Πολάκης? Ορίστε. Και τι
2: ελάτε.
0: Δεν το ξέρω. Διότι εγώ μπερδευτεί
1: το δίλημα. Είναι ένα εύλογο ερώτημα, κύριε Μπάρκα.
0: Αν μας πείτε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, τότε μπορεί και να σας ψηφίσω. Αλλά ποιος θα το σηκώσει το τηλέφωνο?
2: Θα
0: ελάτε.
2: Ο λαός
0: δεν αποφασίζει.
2: Ούτε γνωρίζω ποιον θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Άλλωστε δεν έχω μαγικές ικανότητες, τις έχω απολέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Πριν ψηφίσει ο λαός, μπορείτε να πείτε τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ?
2: Όμως θέλω να σας πω το εξής. Ο κ. Μητσοτάκης όντως λέει ότι σωστά είπε ότι το ερώτημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Άλλωστε ο κ. Μητσοτάκης ισοδυναμεί με το χάος. Άρα θα είναι το χάος και όποιον άλλον θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Είναι δεδομένο αυτό, σωστά το είπα.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στο δικό σας κόμμα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Φάμελος διέγραψε τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης του είπε περίεργη αφωνία από τη στιγμή που ο κύριος Χατζησοκράτης είπε να δώσουν τα κλειδιά στον Τσίπρα. Η ερώτηση μου είναι.
2: Νομίζω ότι είπε αυτό ο κύριος Πολάκης πάντως. Γιατί δεν σχετιζόταν με τον κύριο Χατζησοκράτη και την ανάρτηση την οποία.
0: Όχι, σχετιζόταν με τον κύριο Φάμελο και ότι δεν αντιδρά. Και ότι ο κύριος Πολάκης, όπως ο κύριος Παπάζης, τον καιρό τώρα να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία και να ξεκαθαρίσει θέση του προς τον κύριο Τσίπρα. Η ερώτησή μου είναι, έχετε καταλάβει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα? Εγώ δεν έχω καταλάβει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Στραβελάκη, με την απομείνανση κοινοβουλευτική ομάδα, συμμετέχει κανονικά στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
0: Δεν ρώτησα αυτό.
1: Τι θα γίνει με τον κύριο Τσίπρα? Προσπαθούμε να καταλάβουμε, κύριε Μπάρκα.
2: Κύριε Αγκάτσου, καταλαβαίνω το ερώτημά σας και καταλαβαίνω και την αγωνία σας. Αλλά νομίζω όλα αυτά θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα. Κάντε λίγες μέρες υπομονή. Άλλωστε, εξ όσων κατάλαβα και εγώ, ο κ. Τσίπρας στις 26 του Μαΐου θα κάνει την ανακοίνωση. Θα προβεί μάλλον σε κάποια ανακοίνωση, δεν ξέρω το περιεχόμενο αυτή.
0: Ναι, ναι.
2: Και τότε όλοι θα τοποθετηθούμε και θα εκφραστούμε αναλογικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, κ. Σταυρελάκη. Δεν γνωρίζω τι θα κάνει, διότι δεν έχουν. Έχουν πάρει μάλλον μια αποφασή εδώ και πάρα πολύ καιρό, η οποία λέει ότι εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε στο να δημιουργηθεί κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς. Και αυτή τη μάχη συνεχίζουμε.
0: Με ποιον μπορείτε να πείτε, με ποιον θα το δημιουργήσετε?
2: Μάλλον με αυτούς που θέλουν.
0: Πασόκ
2: όχι. Όχι, το Πασόκ δεν θέλει.
0: Άλλος δεν υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρει.
1: Μια αριστερά, από ό,τι φαίνεται, διαλύεται.
2: Για τα υπόλοιπα κόμματα δεν το γνωρίζω, γιατί δεν έχω ακούσει κάποια ανακοίνωση.
0: Τσίπρας δεν ξέρετε αν σας θέλει.
2: Άρα δεν το γνωρίζω.
1: Κύριε Μπάρκα,
0: εγώ είμαστε στον αέρα. Έχετε καμία πρόταση που είναι στον αέρα, δεν ξέρετε τι θα κάνει τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα δεν ξέρετε αν σα θέλει. Ο κύριο Τσίπρα έχει καλέσει να πηγαίνετε ένα.
2: Μάλλον με φωνάξετε για να μου πείτε αυτά που εσεί ξέρετε, αλλά σα ακούω με υπομονή όμω. Σα
0: ακούω. Σταματώ.
2: Όχι, πείτε μου.
0: Τελείωσα.
2: Δεν τα άκουσα. Να μου τα επαναλάβετε, δεν κατάφερα.
0: Πρωτό, δεν έχω καταλάβει τι θα κάνετε με τον κύριο Τσίπρα.
2: Με τον κύριο Τσίπρα, εμεί κύριε Καστραβελάκη. Είμαστε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, ξαναλέω, το οποίο δίνει τη μάχη στη Βουλή αυτή τη στιγμή και σε όλα τα κοινωνικά πεδία. Έχουμε πάρει μια συγκεκριμένη απόφαση, θέλουμε να την υλοποιήσουμε και νομίζω ότι και εμείς θα βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Αφήστε να εξελιχθούν τα πράγματα, μην είμαστε τώρα προπαίτες. Δεν νομίζω ότι βοηθάει αυτό. Άλλα είναι τα προβλήματα της κοινωνίας και σε αυτά καλά είναι.
0: Προπαίτες, κύριε Μπάρκα, παράζεστε. Έχετε διαγράψει τον κύριο Πολάκη, γίνεται χαμός.
1: Και να σας πω κάτι. Το ότι διαγράψατε τον κύριο Πολάκη, μισό λεπτό, κύριε Μπάρκα, εσείς συμφωνείτε με αυτό?
2: Το γεγονός ότι διαγράφει ο κύριο Πολάκη από τον κύριο Φάμελο έχει να κάνει όχι με σπαραγμό, κύριε Σταυρελάκη.
1: Με τι έχει να κάνει, κύριε Μπάρκα?
2: Με μια ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, το περιεχόμενο της οποίας θέλει να το πρέπουν.
1: Άρα εσείς συμφωνείτε με τη διαγραφή Πολάκη? Γιατί ο κύριος Πολάκης, για να είμαστε δίκαιοι, ήταν ένας από τους πιο δραστήριους και μαχητικούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι μαχητικοί και δυναμικοί.
1: Ναι, αυτό σας λέω, ότι ο κύριος Πολάκης έβγαινε μπροστά σε πάρα πολλά θέματα.
2: Γιατί οι άλλοι βουλευτές τι κάνουν?
1: Δεν βγαίνουν όλοι, κύριε Μπάρκα, δεν σας λέω. Τώρα δεν κάνω κριτική στους βουλευτές, αλλά θεωρείτε ότι όλοι βγαίνουν το ίδιο? Όπως και στη Νέα Δημοκρατία όλοι δεν υδρώνουν τη φανέλα με την ίδια λογική, έτσι και στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι οι 10 πρώτοι βουλευτές από τους 300 σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ τη χάνει να είμαι στην πρώτη. Νομίζω ότι είμαι και πρώτος.
1: Μήπως το πρόβλημα με τον κύριο Πολάκη δεν ήταν αυτή η ανάρτησή του, αλλά το γεγονός ότι δεν ήθελε αυτή τη σύμβλευση κατά κάποιο τρόπο, δεν ήθελε να παραδώσει το κόμμα στον κύριο Τσίπρα?
2: δεν ξέρω για καμία παράδοση κόμματος και δεν γνωρίζω το περιεχόμενο της, αν υπήρχαν δεύτεροι λόγοι. Εγώ όμως στέκομαι στον πρώτο λόγο, η ανάρτηση την οποία έκανε ο Παύλος Πολάκης σε σχέση με τους Κράτη Φάμιλο και το περιεχόμενο, αν θέλετε, αυτής. Έτσι, δεν ήταν πρέπει.
0: Μου επιτρέπετε να τη διαβάσω, να μου πείτε τι σας ενόχλησε, γιατί δεν καταλαβαίνω τι ενόχλησε τον κύριο Φάμελο. Τι διαβάζω. Είναι πάρα πολύ μικρή. Σοκράτη Φάμελε. Μετά από αυτά τα δημοσιεύματα, τα έχει εδώ από κάτω, του αχαρακτήριστου Χατζησοκράτη, που προτείνει αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και παράδοση περιουσίας αφενός και αναγγελία δημιουργίας κόμματος Τσίπρα μετά την επίσπευση και του κόμματος Καριστιανού. Ακόμα να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία και βέβαια κεντρική επιτροπή. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα. Συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα.
2: Απάντησε ο Σοκράτης Φάμελος σε αυτό, όταν αφήνει υπονοούμενο ότι κάτι υπηρετεί κρυφό ο πρόεδρος του κόμματος, το οποίο όλοι υπηρετούμε. Και ότι έχει δεύτερες σκέψεις, νομίζω ότι δεν είναι στην εγκαστική.
0: Τι ακριβώς υπηρετείς, λέει, με την αφωνία.
2: Όλα αυτά,
0: δηλαδή, λύνονται, δεν λύνονται,
2: αυτά κύριε Στραβελάκη, ζούμε και στην εποχή των social media. Αυτά δεν λύνονται δημόσια να απαντήσω ένα στον άλλον στο Facebook τι συμβαίνει.
0: Με συγχωρείτε, διαγράφει τον κύριο Πολάκη. Εγώ μίλησα και με τον κύριο Πολάκη και με τον κύριο Χατζησοκράτη.
2: Ναι,
0: διαγράφει τον κύριο Πολάκη. Τον κύριο Χατζησοκράτη που λέει παραδώσει ένα κόμμα που έχει εκλεγεί ως κόμμα τα κλειδιά στον κύριο Τσίπρα που κούνησε μαντήλι και έφυγε. Γιατί τον κάλεσε ο κύριο Φάμελο
2: να του ζητήσει εξήγηση. Δεν τον κάλεσε ή όχι.
0: Δεν τον κάλεσε. Μίλησα εγώ με τον κύριο Χατζησοκράτη, δεν τον κάλεσε.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Το γνωρίζω, ξέρω, γιατί το ρώτησα.
2: Ξέρω όμως ότι η τοποθέτηση του Σοκράτη. Του
0: δηλαδή,
2: Παύλου,
0: ο κύριος Πολάκης εκφράζει μια αγωνία λέγοντας πες μου τι θα κάνουμε με το κόμμα. Αυτό. Τελεία.
2: Τα υπονοούμενα τα οποία άφησε σε σχέση με τον πρόεδρο, νομίζω δεν είναι.
0: Πού είναι το υπονοούμενο.
2: Και γι' αυτό
0: γιατί δεν συγκαλείς πολιτική γραμματεία, ρώτησε. Ποιο είναι το υπονοούμενο.
2: Και γι' αυτό ο Σοκράτης, ο Κάτι Φάμελο, ο πρόεδρος του κόμματος, αποξιολόγησε και τον διέγραψε.
0: Πάντως, από ό,τι τόση ώρα μιλάμε, εγώ δεν έχω καταλάβει τι θα κάνετε με τον κύριο Τσίπρα και κυρίως, κύριε Μπάρκα, το σημαντικό, επειδή έχω μιλήσει με τον καθένα από εσάς και μαζί έχουμε μιλήσει, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εάν 10, 15, 20 ή 5 από εσάς πούνε την άλλη Τρίτη, εμείς γινόμασταν ανεξάρτητοι και περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα να κάνει κόμμα να κατέβουμε μαζί του.
1: Τι θα μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα μείνει.
2: Όλα χρειάζονται υπομονή, κύριε Στραβελάκη. Δεν χρειάζεται να είμαστε προπαίτες. Άλλα είναι τα ζητήματα
0: που
2: νομίζω ότι πρέπει να
0: συζητήσουμε. Ο κύριος Τσίπρας θα μείνει το κόμμα.
2: Αλλά πρέπει να συζητήσουμε για την ακρίβεια, για τις δυσκολίες των
0: πολιτών. Κάνει συζητήσεις ο κύριος Τσίπρας με κοινωνικούς.
2: Και νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε, και εγώ δηλαδή να συμβάλλουμε, ναι, με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φυσικά.
2: Και μια σειρά ζητημάτων.
0: Ευχαρίστως. Ο κύριος Τσίπρας ρωτά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς αν ενδιαφέρονται να τον ακολουθήσουν. Υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις. Εσείς που είστε θετικός, έχετε μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα.
2: Δεν το γνωρίζω, κύριε Στραβελάκη, δεν μπορώ να.
0: Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα.
2: Εσείς
0: αν έχετε μιλήσει. Εσείς.
2: Το αρχικό σας ερώτημα είναι αν ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει με βουλευτές.
0: Εάν μιλούσε, είσαστε ένα από αυτούς που έχετε πολύ καλή σχέση
2: μαζί. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ξέρω. Αλλά όλα ξαναλέω.
0: Εσείς πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε με τον κύριο Τσίπρα.
2: Δεν χρειάζεται να προτρέχουμε.
0: Πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε με τον κύριο Τσίπρα.
2: Όλα αυτά θα απαντηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Καταλαβαίνω την αγωνία σας και καλά.
0: Καμία αγωνία δεν έχω. Δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.
2: Ναι, εντάξει, αυτό λέω.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός.
2: Δεν είπα προσωπική αγωνία. Δεν είπα προσωπική αγωνία, αλλά δημοσιογραφική αγωνία.
0: Ερώτηση. Πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε με τον κύριο Τσίπρα, εσείς.
2: Συγγνώμη.
0: Πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε με τον κύριο Τσίπρα.
2: Κύριε Σταβελάκη, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε κουτσομπολιό.
0: Κουτσομπολιό είναι.
2: Πότε μίλησα εγώ με τον κύριο Τσίπρα, αν μίλησα ή όχι, πόσο καιρό έχω να κάνω. Δεν αυτά είναι. Αυτά. Τώρα δεν αφορούν την κοινωνία.
0: Εγώ την Πέμπτη μιλούσα με τον κύριο Παπά.
2: Την αφορά,
0: ο κύριο Παπά που ήταν το alter ego του κυρίου Τσίπρα όταν ο κύριο Τσίπρα.
2: Τα 17 χρόνια κορίτσια να πηδήξουν από τον έκτο όρο.
0: Ελάτε. Όταν ο κύριο Τσίπρα. Τεράστιο θέμα αυτό. Τεράστιο θέμα. Λοιπόν, ευχαρίστω να συζητήσουμε. Ρωτώ λοιπόν το εξή. Όταν ο κύριο Τσίπρα κυβερνούσε, ο κύριο Παπά ήταν το alter ego του. Ρώτησα λοιπόν τον κύριο Παπά. Πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε με τον κύριο Τσίπρα? Μου λέει πάρα πολύ καιρό. Τι προτείνετε? Να συγκαλέσουμε τα όργανα και να τηλεφωνήσει ο κύριος Φάμελος στον κύριο Τσίπρα και να δούμε αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας. Λογικό. Απάντησε ο κύριος Φάμελος? Όχι. Απάντησε ο κύριος Τσίπρας? Όχι. Θέλω να πω, εδώ γίνονται δύο παράλληλοι μονόλογοι και για μένα θέατρο παραλόγου αυτό. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας λέει: με πνίγει ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγω. Κάνει περιοδεία στην Ελλάδα. Ανακοινώνει κόμμα. Δικαίωμά του θα κριθεί από τους πολίτες. Το προηγούμενο κόμμα, το οποίο έφερε στην εξουσία ο κύριος Τσίπρας, εμφανίζεται έτοιμο να τον ακολουθήσει με έναν τρόπο αυτοτελή, θα έλεγα, όπως θέλει ο κύριος Φάμελος, αυτό έχω καταλάβει. Αλλά κανείς δεν ξέρει αν ο κύριος Τσίπρας θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ με κάποια μορφή μαζί του. Εκεί βρισκόμαστε. Αυτό σέρνεται μήνες.
2: Όλα αυτά λοιπόν, αφού βρισκόμαστε εκεί, όλα αυτά θα απαντηθούν, νομίζω, το αμέσως επόμενο διάστημα. Υπομονή να έχουμε, να κάνουμε όλοι μας και όλα θα απαντηθούν. Ξαναλέω, νομίζω ότι η καθημερινότητα των πολιτών.
1: Άρα, μέχρι να ανοίξει ο κύριος Τσίπρας τα χαρτιά του, δεν θέλετε να ανοίξετε κι εσείς τα δικά σας, κύριε Μπάρκα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι μέχρι να ανοίξει ο κύριος Τσίπρας τα χαρτιά του, δεν θέλετε και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξετε τα δικά σας ή εσείς προσωπικά.
0: Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ.
2: Εντάξει, δικαίωμα ο καθένας και η καθημερινή μας είχε να καταλάβει ότι θέλει. Εγώ ξαναλέω, κύριε Σταυρελάκη, κύριε Αγκάτσου, ότι όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται μια ψυχραιμία, δεν χρειάζονται ένα πρόβλημα.
0: Μας βλέπετε πανικόβλητους. Γιατί λέτε ψυχραιμία.
2: Όχι, δεν λέω για εσάς.
0: Ποιος είναι πανικόβλητος.
2: Λέω ότι οι ανάγκες των πολιτών, η καθημερινότητά τους είναι διαφορετική. Αυτά νομίζω, αν θέλετε, μπορούμε να κουβεντιάσουμε για την ακρίβεια, για το γεγονός ότι δύο νέα κορίτσια.
0: Ναι, πρέπει να καταλάβω ποιος φορέας κάνει την πρόταση. Καταλάβατε, διότι.
2: Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μιλάτε, κύριε Στραβελάκη, δεν έχω αλλάξει.
0: Μελλοντικό βουλευτή του κυρίου Τσίπρα, εγώ καταλαβαίνω.
2: Αυτό είναι μια δική σα ερμηνεία. Εγώ με πήρατε ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον έτσι με παρουσιάσατε.
0: Κύριε Μπάρκα, είστε πολύ σοβαρός πολιτικός. Είστε πολύ σοβαρός. Χαίρετε εκτιμήσεως από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί σας. Άρα καταλαβαίνετε το πνεύμα της ερώτησής μου.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω όμως στο πνεύμα της ερώτησης. Με καλέσατε ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτά μπορώ να σας απαντήσω. Ξαναλέω, δεν χρειάζονται. Καταλαβαίνω τη δημοσιογραφική σας αγωνία.
0: Ωραία, να ρωτήσω διαφορετικά. Επειδή διανύουμε δύσκολες περιόδους, για να μιλήσουμε για την περίοδο που διανύει η χώρα. Το αύριο της χώρας, η ελπίδα, όπως λέτε εσείς, για να φύγει ο Μητσοτάκης που δεν κυβερνάει καλά. Είναι ο κύριος Τσίπρας, είναι ο κύριος Φάμελος.
2: Είναι όλοι όσοι μπορούν, κύριε Στραβελάκη, να δημιουργήσουν μια ενιαία κεντροαριστερή παράταξη, η οποία θα είναι κυβερνητική και θα μπορέσει να κοιτάξει τα μάτια την παντοκρατορία του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μην ψάχνουμε τον καλύτερο δεύτερο, αλλά να ψάχνουμε τον πρώτο, τον καλύτερο πρώτο, για να μπορέσουμε
0: εγώ
2: να
0: δούμε. Ναι, επειδή
1: δεν θα είναι ακέφαλη όμως, κύριε. Δεν θα είναι ακέφαλη. Αυτό σας λέμε, κύριε Μπάρκα.
2: Το γνωρίζω, κύριε Αγκάτσου. Το ξέρω ότι δεν θα είναι ακέφαλη. Δεν υπάρχουν ακέφαλα κόμματα.
1: Αυτό θέλω να πω. Με ποιον στην κεφαλή αυτού του.
2: Μα, κύριε Αγκάτσου, θα επανέλθω πάλι στην απάντηση την οποία σας είπα στην αρχή. Όλα τα πράγματα θα εξελιχθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.
0: Εγώ αν ήμουν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπάρκα, θα απαντούσα απνευστή με τον κύριο Φάμελο. Δεν θα έλεγα, δηλαδή φαντάζεστε να ρωτήσετε, ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και να σας πει να κάνουμε ένα μέτωπο που να είναι και ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς και ο άλλος και ο τρίτος.
2: Κύριε Τραβελάκη, εγώ δεν μίλησα για μέτωπο αρχικά. Τα μέτωπα τα χρησιμοποιούμε άλλοι.
0: Να δημιουργήσουμε μια δύναμη η οποία να ανατρέψει την υπάρχουσα κατάσταση.
2: Είμαι βέβαιος, κύριε Στραβελάκη, θα κάνετε πολύ καλή κοινοβουλευτική δουλειά ως επόμενος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να κουβεντιάσουμε. Δεν είμαστε.
0: Δεν σκόβω να πάω σε κανένα κόμμα, κύριε Μπάρκα.
2: Μου είπατε, εάν ήμουν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να σας απαντώ έτσι.
0: Λέω λοιπόν ότι εάν ήμουν βουλευτής οποιοδήποτε κόμματος, θα έλεγα ο αρχηγός.
2: Νομίζω απαντήσει πολλές φορές. Θέλετε να κουβεντιάσουμε για τα τη οικονομία. Για την ακρίβεια, για τις προτάσεις.
0: Αν πείτε ποιος θα κάνει την πρόταση, ευχαρίστω. Ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Φάμελος.
2: Κύριε Στραβελάκη, με ξαναρωτήσατε. Με έχετε καλέσει.
0: Ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά μετά μου είπατε ότι θα είναι όλοι μαζί.
2: Δεν μου είπατε Φάμελος. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή σας απαντώ ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εδώ, κύριε Μπάρκα, επειδή γνωριζόμαστε, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ζαχαριάδης, είπε προημερών, τον φιλοξένησα, ότι καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες ο κύριος Φάμελος, ο αρχηγός του, τον οποίο εκπροσωπεί, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ένα μέτωπο με τον κύριο Τσίπρα, 1, 2, 3, 4. Και εγώ τον ρώτησα.
2: Αυτή είναι η άποψη.
0: Ναι, συγγνώμη, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι κάνει φιλότιμες προσπάθειες ο αρχηγός του, αλλά η λύση είναι ο Τσίπρας. Και είναι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Και προσέξτε, εκτιμώ το ίδιο πολύ τον κύριο Ζαχαριάδη με εσάς. Εξαιρετικά θα έλεγα. Είστε έντιμοι και οι δύο πολιτικοί και υπηρετείτε τις απόψεις σας με πραγματικά εντιμότητα και ήθος. Γι' αυτό και εκπλήσωμαι λέγοντας ότι ένα κόμμα που είναι με στελέχη ικανά σε δύο βάρκες δεν περνάει καθαρό μήνυμα. Με όλη τη φιλική διάθεση σας το λέω.
2: Το καταλαβαίνω, ξέρετε, κύριε Στραβελάκη.
0: Ξέρω τη δύσκολη θέση που είστε, αλλά καταλαβαίνετε.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί πολλά τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό το θολό ενδεχομένως μήνυμα το οποίο εσείς λέτε να μην οφείλεται στην τωρινή κατάσταση. Τι είπατε?
0: Σωστά το χαρακτηρίζετε θολό, ναι.
2: Ναι, να μην οφείλεται στην τωρινή κατάσταση, αλλά στα όσα περάσαμε τον προηγούμενο καιρό. Νομίζω ότι τώρα, νομίζω ότι τώρα είμαστε μπροστά σε εξελίξεις οι οποίες, αν θέλετε, θα αποσαφηνίσουν πράγματα. Εγώ λοιπόν σας μπορώ να σας απαντήσω μέχρι αυτά που μπορώ να σας απαντήσω έως τώρα. Mm-hmm. Δεν έχω να σας απαντήσω κάτι άλλο. Λυπάμαι πολύ αν αναμένατε κάποιες καλύτερες απαντήσεις.
0: Εγώ λυπάμαι που σας πιέζω και καταλαβαίνω ότι δεν έχετε απάντηση.
2: Όχι, δεν με πιέζετε. Δεν με πιέζετε, αλλά θα ήθελα. Δεν
0: αλλά
2: με
0: είναι και η δική μου δουλειά, το ξέρετε.
2: Θα ήθελα. Ναι, ναι, και την κάνετε πολύ καλά. Mm-hmm. Θα ήθελα όμως να σας πω για τις προτάσεις του κόμματος του οποίου εκπροσωπώ σήμερα στην εκπομπή σας, mm-hmm. για το στεγαστικό, ή να κουβεντιάσουμε για τα προβλήματα της νέας γενιάς και γιατί αυτά απέχουν από την πολιτική. Καταλαβαίνω όμως τη δική σας αγωνία. Δεν μπορώ όμως να απαντήσω.
1: Απλά
2: κάτι
1: μας
2: άλλο,
1: φαίνεται, δεν είναι θέμα αγωνίας, κύριε Μπάρκα. Μας φαίνεται κάτι σε όλους. Δηλαδή, αν το πάρουμε και δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι σε λίγο καιρό δεν θα. Πώς να σας πω, δεν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι μπορεί ενδεχομένως να έχει εξαϊλωθεί.
0: Αυτό
1: δηλαδή νομίζαμε ότι αυτός ο οποίος μπορεί να κρατούσε τα κλειδιά ενδεχομένως στο mm-hmm. μέλλον, στο ΣΥΡΙΖΑ, να ήταν μόνο mm-hmm. Παύλος Πολάκης. Από τη στιγμή της διαγραφής του και
2: τι
1: μετά,
2: να
1: για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
2: Ερμηνεία.
1: Ναι, δική μου αξιολόγηση. Εγώ το παίρνω πάνω μου, δεν το λέω για εσάς.
2: Δεν μπορώ να ακολουθήσω όμως τη δική σας ερμηνεία, το καταλαβαίνετε.
0: Να το πω σχηματικά. Τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπάρκα.
2: Ούτε κλειδοκράτορα είμαι, ούτε κανένα τέλεχο του κόμματο κλειδοκράτορα είναι.
0: Να το πω σχηματικά.
1: Ότι θα έμενε. Όχι κλειδιά, ας το πούμε αλλιώς, ότι θα έμεινε ο κύριος Πολάκης να κρατήσει ένα ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο.
2: Ακούστε κύριε Αγκάτση, όλοι αξιολογούμαστε από την πορεία μας και από τη συμπεριφορά μας. Ο καθένας με τον τρόπο του. Δεν λέω ότι έχουμε όλοι μας την ίδια συμπεριφορά στο δημόσιο διάλογο, αλλά αξιολογούμαστε και από αυτή.
0: Να πω κάτι χωρίς να παρεξηγηθώ.
2: Εγώ έχω τη συμπεριφορά που την οποία έχω. Δεν λέω να ολοκληρώσω λίγο αυτό που μου
0: είπατε.
2: Εγώ λοιπόν μπορώ να φτάσω μέχρι εδώ τις απαντήσεις. Καταλαβαίνω την αγωνία του κόσμου, την νιώθω και εγώ, την οποία κουβεντιάζω, την συμμερίζω και την κουβεντιάζω στην Πρέβεζα. Όμως δεν μπορώ να σας πω κάτι διαφορετικό, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Αν το ερώτημά σας είναι ο Αλέξης Τσίπρας μια προσωπικότητα που μπορεί να γεννηθεί αυτού του χώρου, η απάντηση είναι ότι προφανώς και είναι, διότι το έχει απαντήσει αυτό κατά το παρελθόν η ελληνική κοινωνία, ο κόσμος δηλαδή το έχει απαντήσει, διότι τον έχει ψηφίσει δύο φορές για να ηγηθεί της χώρας. Άρα έχει απαντηθεί αυτό στο παρελθόν. Ο Άλεξ Τσίπρας έκανε τις επιλογές του, είναι απόλυτα σεβαστές, δεν χρειάζεται να τις κρίνουμε, να τις αξιολογούμε και να λέμε κάνεις λάθος, δεν έκανες λάθος. Είναι προσωπικές επιλογές του ίδιου και πρέπει να τις
0: σεβαστούμε. Κύριε Μπάρκα, θα κλείσω με το εξής, μην τον παρεξηγήσετε. Επειδή ρώτησε η Λουκία ποιος κρατάει τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ τα κρατάει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έφυγε. Τα πήρε μαζί του, σας κλείδωσε μέσα και τώρα περιμένει να σας ξεκλειδώσει.
2: Τι να σας πω, είναι.
0: Έτσι το νιώθω.
2: Εφόσον έτσι πιστεύετε.
0: Όχι, είναι. Δεν πιστεύω, έτσι το νιώθω μεταφορικά. Με την καλή έννοια.
2: Εφόσον έτσι νιώθετε. Και
0: ενώ να ξεκλειδώσει το γρίφο, το γρίφο που υπάρχει, το πολιτικό αυτό. Ενώ
2: εφόσον έτσι νιώθετε, έτσι θα είναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάρκα. Ευχαριστώ. Πάμε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις, Λουκία.
1: Τα κλειδιά,
0: πώς φάνηκε.
1: Τα κλειδιά είναι το θέμα. Θα μπορούσε να τα κρατήσει ο Παύλος Πολάκης.
0: Όχι, περιμένουν να πάνε να του ξεκλειδώσει τώρα. Λοιπόν, μεταφορικά το λέω, έτσι να παρεξηγηθώ. Πάμε τίτλους ειδήσεων και μετά ο Σάββας Καλεντερίδης για τις πολύ πολύ σημαντικές εξελίξεις στο Αιγαίο.
1: Στο Αιγαίο.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Τρία άτομα συνελήφθησαν στην Κρήτη σε αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Κατηγορούνται ότι ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες και καταπατούσαν χωράφια εισπράττοντας παράνομες επιδοτήσεις 600.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Να επιστρέψουν στη βάση τους οι συστοιχίες Patriot από Δημότυχο και Κάρπαθο, αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Παράλληλα, ενέκρινε την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Bergamini και την αναβάθμιση των φρεγατών Meco. Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε στον οδηγό αυτοκινήτου που έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο της Ρόδου και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον θάνατο μητέρας και κόρης 57 και 26 ετών.
8: Real FM.
12: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
15: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
17: Τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
18: Έχω.
17: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
19: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
20: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
21: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
20: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
21: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
22: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
23: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
24: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
22: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
24: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στους 97,8.
1: Υπάρχουν εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, Λουκία. Μέσω Πακιστάν έφτασε νέα πρόταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτείνει προσωρινή άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν στο πλαίσιο ειρηνευτικών συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Μετά από αυτό το πετρέλαιο που ξέρεις, αφού γκράζεται και ανεβοκατεβαίνει, είχε φτάσει το πρωί 111,99. Είναι ρεκόρ τελευταίων ημερών. Τώρα πήγε 107.
2: 107, εντάξει, 107. Πάνω κάτω, αλλά πάνω από τα 100 μονίμως.
1: Το κρατικό Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις και την εξαγωγή Ιρανικού πετρελαίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν θα πεθάνει οικονομικά το Ιράν. Αν δεν πουλήσει πετρέλαιο, πώς θα ζήσει. Προτείνουν λοιπόν προσωρινή εξαίρεση από τις κυρώσεις ώστε επιτευχθεί τελική συμφωνία. Το πετρέλαιο βρίσκεται υπό αυστηρές κυρώσεις από τότε που ο Τραμπ αποχώρησε από τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν στην πρώτη του θητεία. Έχουμε αλλεπάλληλα τελεσίγραφα του Τραμπ προς το Ιράν με εξωγήινους, με drones που ρίχνει, με AI, τεχνητή νοημοσύνη, με μηνύματα, η ηρεμία πριν από την καταιγίδα και όλα αυτά. Είναι AI συνεχώς. Που λέει ο Τραμπ ότι αν δεν συμφωνήσετε καταστραφήκατε.
2: Ναι.
1: Μετά από αυτό έχουμε αυτή την εξέλιξη. Είναι όλα τόσο ευμετάβλητα που αυτό συμβαίνει τώρα σε 5 λεπτά.
2: Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί πραγματικά.
1: Λοιπόν, είναι ο κύριος Καλεντερίδης μαζί μας, ο Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, και τον ευχαριστούμε. Καλησπέρα, κύριε Καλεντερίδη.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Σταδελά και κυρία.
1: Η κυρία Λουκία Γκάτσου είναι μαζί μας.
2: Κύριε Καλεντερίδη.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε καταλάβει γιατί ο Ερντογάν, γιατί η κυβέρνηση Ερντογάν προχωρά σε αυτό το νόμο που οι πληροφορίες αναφέρονται μετά τον Μπαϊράμι θα στείλει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, που δεν έχει ξαναγίνει, που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση, που θέλει να νομιμοποιήσει, μάλλον να περιβάλλει ένα νομοθετικό μανδύα τη γαλάζια πατρίδα και τις παράνομες αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, δηλαδή τις γκρίζες ζώνες. Και φτάσαμε στο σημείο να ακούμε σήμερα τον εμπνευστή της γαλάζιας πατρίδας να λέει ότι κανονικά είναι 50-50 το Αιγαίο, το έχουμε κάνει εμείς το νόμο 50-50, θα έπρεπε να είναι 60-40 επέ της Τουρκίας και να βγαίνουν αναλυτές να λένε ότι 152 νησιά και νησίδες του Αιγαίου θα έπρεπε να είναι τουρκικά.
3: Και μετά ξύπνησαν.
1: Και μετά ξύπνησαν. Λοιπόν, ναι, αλλά θα βγουν μπροστά μας με νόμο.
3: Σωστά, σωστά. Ναι. Θα ήθελα να πω μόνο ένα μικρό σχόλιο για το προηγούμενο που είπατε για τον κόλπο. Μετά την τηλεφωνική συνομιλία Νετανιάχου-Τραμπ.
1: Χθες το βράδυ.
3: Νετανιάχου, ξέρετε, είχε πει προχθές σε 24 ώρες θα ξέρουμε.
1: Ετοιμαζόμαστε για πόλεμο ή κάτι άλλο.
3: Ναι. Συγκάλεσε
1: Συμβούλιο
3: Ασφαλείας. Και αύριο ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής έχει το δικό του Συμβούλιο Ασφαλείας.
1: Έτσι.
3: Οπότε πιστεύω ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε κάτι που θα ξεσπάσει και πάλι στον κόλπο.
1: Καλό ή κακό.
3: Απλώς υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ποια είναι η δύναμη που έριξε 3-1 επαδρωμένα αεροσκάφη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στον πυρηνικό σταθμό? Ξέρετε τι γίνεται?
1: Πάρα πολύ σοβαρό.
3: Ήταν ένα μήνυμα αυτό στα Εμμυράτα. Μην εμπλακείτε, γιατί θα σας τον καταστρέψουμε, αν πρόκειται για το Ιράν ή αν πρόκειται από κάπου αλλού, εμπλακείτε γιατί θα σας καταστρέψουμε.
1: Προειδοποίησαν τα Εμμυράτα ότι θα απαντήσουμε και η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε. Δεν είναι απλό το θέμα.
3: Είναι πολύ σημαντικό το θέμα πάντως, και επίσης, κύριε Σταυλάκη, θα το αφήνω για το μέλλον σε μια άλλη. Πρέπει να δώσουμε τεράστια σημασία ως Κύπρος και Ελλάδα στην στροφή πλέον των Εμμυράτων. Γυρνάν την πλάτη τους στον ΟΠΕΚ, στον αραβικό κόσμο, έρχονται πιο κοντά στην Ευρώπη, στην Αμερική, στο Ισραήλ, πιστεύω στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
1: Τώρα που λέμε για τον πόλεμο, πώς σχολιάζεται έτσι με την απόφαση του Κισέα να αποσύρει τους Πάτριωτ, τους πυράβλους που είχαμε βάλει λόγω πολέμου στην Κάρπαθο και στη Θράκη?
3: Προφανώς έχουν εκλείψει τέλος πάντων αυτό που επικαλούνται, έχουν εκλείψει οι απειλές, αλλά πιστεύω ότι διευκολύνεται το ΝΑΤΟ. Γιατί εν ώψη σε ένα μήνα και κάτι έχουμε την Σύνοδο Κορυφή στην Άγκυρα.
1: 7 και 8 Ιουλίου.
3: Η Άγκυρα είναι ένας από τους όρους που θέτει. Γιατί οι Patriot στην Κάρπαθο στέλνουν αεροπορική εικόνα στο ΝΑΤΟ και στην ουσία το ΝΑΤΟ φέρεται να μην δίνει καμία βαρύτητα στα επιχειρήματα της Τουρκίας ότι τα νησιά είναι αποστατικοποιημένα. Δηλαδή σαν να δέχεται το ΝΑΤΟ ότι δεν είναι αποστατικοποιημένα, τα νησιά μπορούν να έχουν πάνω και μάλιστα νατοϊκά οπλικά συστήματα.
1: Κάτι ρώτησε όμως η Λουκία πριν για την Κύπρο. Για πες,
2: ναι, το θέμα είναι, κύριε Καλεντερίδη, εμείς παίρνουμε, αποσύρουμε τους Patriot από εκεί, τις δυνάμεις τις οποίες είχε στείλει στα κατεχόμενα ο Ερντογάν. Τι θα γίνει με αυτό, με τα τουρκικά F-16?
3: Η εκτίμησή μου είναι, αλλά και πληροφορίες που υπάρχουν, είναι ότι οι Τούρκοι λένε πάρτε τα εσείς από εκεί, να τα πάρουμε και εμείς. Όμως αν κάνουμε κάτι τέτοιο, στην ουσία εξομοιώνουμε μία απολύτως νόμιμη και με βάση το εθνικό δίκαιο αλλά και με βάση το άρθρο 42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτό επικαλέστηκε ατύπωσε ο Χριστοδουλίδης και έτσι έστειλε η Ελλάδα και άλλες τέσσερις χώρες στείλαμε στρατιωτικά οπλικά συστήματα, πλοία και αεροπλάνα και αντιαεροπορικά έστειλε η Γαλλία. Άρα η αποστολή από πλευράς της Τουρκίας ήταν εντελώς παράνομη. Και για δύο λόγους παράνομη. Ο πρώτος λόγος είναι ότι πήγε σε ένα κατεχόμενο έδαφος και ο δεύτερος γιατί δεν είχε δικαίωμα να στείλει τα F-16, όπως άλλωστε έγιναν και ερωτήσεις στην Βουλή των Αντιπροσώπων.
2: Και εκεί έχει και ήδη δυνάμεις, έτσι δεν είναι? Ήδη,
3: ναι,
2: δυνάμεις.
3: Εδώ μιλάμε για αμερικανικής κατασκευής όπλα, τα οποία, ξέρετε, όταν υπογράφεις ένα end user certification, πιστοποιητικό τελικό χρήστη,
1: δεσμεύεσαι.
3: Δεν μπορεί να πηγαίνεις σε ένα παρανόμως κατεχόμενο έδαφος.
1: Πάμε στο, πάμε στο Αιγαίο.
2: Στο, ναι, και στο πρώτο θέμα μας, στο Αιγαίο, λοιπόν, και στο νόμο Ερντογάν να μας πείτε.
3: Για ποιους λόγους το κάνει η
1: Τουρκία? Γιατί το κάνει αυτό?
3: Υπάρχουν οι λόγοι στρατηγικοί, παύλα γεωπολιτικοί. Δηλαδή, η Τουρκία ενοχλείται από την τριμερή Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ, αλλά και από τις ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή, βάλτε και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εκεί. Επίσης θεωρεί η Τουρκία ότι αποκλείεται από τον IMEC, όπου θα παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον άξονα Ινδίας, Αραβικής Χερσονήσου, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας, θα παίξουν οι χώρες που είπα και τα Εμμυράτα, και θέλει σε αυτήν την περιοχή από όπου θα περάσει ο IMEC να βάλει, να την καλύψει με αυτόν τον νόμο ένα μέρος αυτής της περιοχής, ώστε να μπει και η Τουρκία στο παιχνίδι. Επίσης, ένας από τους λόγους είναι που η Τουρκία θέλει να απαντήσει με ένταση. Ολοκληρώνονται οι εκπαιδεύσεις και θα τοποθετηθούν από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο Ισραηλινής κατασκευής οπλικά συστήματα, τα οποία θωρακίζουν τον Εύρο και τα νησιά, και αυτό προκαλεί έναν εκνευρισμό στην Τουρκία. Άρα ένα αντίμετρο είναι αυτό. Τώρα υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Πρώτον, και η Ελλάδα έκανε έναν αντίστοιχο νόμο. Έκανε τον νόμο Μανιάτη. Πώς τον έκανε όμως?
1: Με τα θαλάσσια πάρκα λέτε?
3: Όχι, τον νόμο Μανιάτη του 2014.
1: Ναι.
3: Με αυτόν τον νόμο, το 11 νομίζω, με αυτόν τον νόμο η Ελλάδα όρισε την αποκλειστική οικονομική ζώνη της νοτίωσης της Κρήτης με βάση το διεθνές δίκαιο, ακολουθώντας την αρχή της μέσης γραμμής με τη Λιβύη, και φυσικά εάν οριοθετήσουν με τη Λιβύη θα ισχύσει
1: η
3: συμφωνία οριοθέτησης, η διμερής. Μέχρι τότε η Ελλάδα σε αυτή την περιοχή ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα, και γι' αυτό ήρθε πρώτα η Total, έφυγε η Total, μετά ανέλαβε η Exxon Mobil και προσφάτως ήρθε η Chevron. Η Τουρκία λοιπόν θεωρεί ότι με τον ίδιο τρόπο, οριοθετώντας με τον ίδιο τρόπο, θα κατοχυρώσει και αυτή κυριαρχικά δικαιώματα και θα έρθουν ίσως κάποιες ξένες εταιρείες. Αλλά.
1: Μα δεν έχει σχέση με το άλλο. Στο μισό Αιγαίο έχει δεκάδες νησιά.
3: Δεν ακολουθεί το διεθνές δίκαιο.
1: Ανατολικά, και κύριε Καλεντρίδη, του 25ου μεσημβρινού, έχει δεκάδες ελληνικά νησιά. Και όταν η Τουρκία λέει ότι αυτές είναι ζώνες δικές μου δικαιοδοσίας, θαλάσσιες ζώνες, και εσύ είσαι μέχρι τα 6 μίλια και από τα 6 μίλια και ένα μέτρο θα με ρωτάς, ψαρεύεις, κάνεις έρευνα, αποντίζεις καλώδια. Αυτό στερεί από την Ελλάδα με, όχι κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία.
3: Είναι καταστροφή. Είναι η συνέχεια της μικρασιατικής καταστροφής.
1: Είναι το κάζου μπέλ νούμερο 2 αυτό.
3: Είναι η συνέχεια, κάτι χειρότερο, η συνέχεια της μικρασιατικής καταστροφής. Αλλά να δούμε γιατί τώρα. Η Τουρκία λοιπόν αντιδρά με αυτόν τον νόμο και στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που η Ελλάδα δεν ήταν απόφαση της Ελλάδας. Ήταν οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα καταθέσαμε τον θαλάσσιο χωροταξικό συνδυασμό μια εβδομάδα πριν αρχίσει να τρέχει το πρόστιμο. Mm-hmm. Και τα θαλάσσια πάρκα. Εδώ, κυρία Κάντζου και κύριε Στραβελάκη, εδώ έχουμε ένα ζήτημα με τα θαλάσσια πάρκα. Τα θαλάσσια πάρκα θα γίνουν ραντάρ, θα τοποθετούν ραντάρ, θα υπάρχουν σκάφη τα οποία θα ελέγχουν την υλοποίηση του προεδρικού διατάγματος, δηλαδή απαγόρευση αλληλείας, προστασία του ενάλλιου πλούτου και όλα αυτά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επί του πεδίου η Ελλάδα θα ασκεί όχι κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία σε δύο νησιά και μια βραχονησίδα, τα οποία η Τουρκία θεωρεί ότι δεν μας ανήκουν, ότι είναι στα νησιά διευκρίνησης ιδιοκτησίας. Εάν λοιπόν μέχρι τώρα, ξέρετε, εμείς λέμε ότι μας ανήκουν, αλλά εκεί επειδή είναι ακατοίκητα, δεν ασκούμε πλήρη κυριαρχία. Αν όμως μπουν στο θαλάσσιο πάρκο, ίσως να πηγαίνει κάθε μέρα μια βάρκα, θα πηγαίνουν φύλακες και έτσι η Ελλάδα θα κατοχυρώσει την κυριαρχία επί του πεδίου. Η Τουρκία λοιπόν, με βάση τα δημοσιεύματα που βλέπουμε από την Τουρκία, θα θέσει θέμα γκρίζων ζωνών. Αν θέσει θέμα γκρίζων ζωνών και των 152 νησιών, τότε με τις αρμοδιότητες που δίνει στο Υπουργείο, στο Πολεμικό Ναυτικό και στην Ακτοφυλακή, πιθανόν όταν πάμε εμείς να υλοποιήσουμε τις πρόνοιες του θαλάσσιου πάρκου, να δούμε μπροστά μας την τουρκική Ακτοφυλακή ή το τουρκικό πολεμικό ναυτικό.
2: Άρα εμείς, κύριε Καλεντερίδη, πρέπει να δράσουμε, να το πω έτσι, πριν ψηφιστεί αυτός ο νόμος.
3: Ακούστε, εγώ τα ακούω, σήμερα είδα και έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κανάλι, ο οποίος είπε θα περιμένουμε να τον δούμε.
2: Ναι, έτσι λένε.
3: Αν περιμένουμε και έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κανάλι, ο οποίος είπε θα περιμένουμε να τον δούμε.
2: Ναι, έτσι λένε.
3: Αν περιμένουμε να τον δούμε, θα έχει πετάξει το πουλάκι.
2: Έτσι λένε, ότι θα περιμένουμε να τον δούμε, γιατί δεν ξέρουμε.

0: κρεμαστάρια. Τώρα, συγγνώμη, κανονικά, επειδή έγινε μια επίσημη παρουσίαση του νόμου σχεδίου στην Άγκυρα, η Ελλάδα νομιμοποιείται, ελληνική διπλωματία, να κάνει ένα, όπως λέμε, non-paper και να το διανύμει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εδώ, σε όλους τους πρέσβεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, και γιατί όχι, να γίνουν και διαβήματα στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, από τον ίδιο τον κύριο Γεραπετρίτη και γιατί όχι και από τον κύριο Μητσοτάκη. Ότι εδώ μία χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται να απειλήσει, είναι απειλή όταν απειλεί, θέτει θέματα κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας, έρχεται να μας απειλήσει και να, αν θέλετε, να προειδιάσει ο κύριος Μητσοτάκης την επίκληση του άρθρου 42.
1: Η επίσημη κατάλαβα, θέση πάντως δηλαδή, της κυβέρνησης.
0: Όταν μας έκαναν κύριε Σταβελάκη το τουρκολιβικό μνημόνιο, προειδοποιούσαμε και ο Ομιλό και ο κύριος Συρίγος με άρθρα, με παρεμβάσεις στους τηλεοπτικούς σταθμούς και με άλλους τρόπους. Και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση.
1: Η επίσημη θέση της κυβέρνησης είναι: περιμένουμε να δούμε τον νόμο όταν πάει στην Ευρωσυνέλευση. Λογικό είναι αυτό. Αλλά στο μεταξύ ετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια και εμείς δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αναγνωρίσουμε και ήδη δεν αναγνωρίζουμε καμία μονομερή ενέργεια που προφανώς, εφόσον είναι απέναντι σε οποιαδήποτε διάταξη και λογική του διεθνούς δικαίου, δεν έχει καμία πρακτική αξία. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης.
0: Αυτό, ξέρετε, αναιρείται από το γεγονός ότι το κάζους μπέλι, η απειλή, το ψήφισμα του 1995, όχι, το ψήφισμα του 1995 το λαμβάνουν μια χαρά υπόψη.
1: Σωστά.
0: Άρα αν σταματήσουν, το παράδειγμα, το οδυνηρό παράδειγμα του τουρκολιβικού μνημονίου πρέπει να είναι οδηγός για μας. Mm-hmm. Το διοικίνες τι προβλέπειν. Και προλαμβάνει, το προλαμβάνει κάλλιον το θεραπεύει.
1: Ερώτηση για να κλείσουμε. Επειδή πες Λουκ, έχεις κάποια ερώτηση?
2: Όχι, εγώ λέω ότι γιατί αυτό που είπε και η Μιλιέτ ευθέως, ότι ο νόμος θα ενισχύσει τη νομική θέση της Τουρκίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υπάρχει περίπτωση, ουσιαστικά δηλαδή από ό,τι μας λέτε, υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό, αν γίνει αυτό ο νόμος?
0: Ξέρετε τι γίνεται. Η κυβέρνηση έχει ένα πρόβλημα πώς να διαχειριστεί την μεγάλη πολιτική ανοησία που λέγεται διακήρυξη φιλίας των Αθηνών. Δεν θέλει να δεχθεί ότι πρόκειται για μείζωνα πρόκληση που κάνει η Τουρκία, προετοιμάζει η Τουρκία, μείζωνα πρόκληση που θα βάλει τα θεμέλια ή τέλος πάντων θα ισχυροποιήσει το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, θα το νομιμοποιήσει και επαναλαμβάνω θα είναι η προέκταση, η συνέχεια της μικρασιατικής καταστροφής. Έλεος πια. Έλεος, ας κινηθεί το πολιτικό σύστημα, ας κάνει μια διακήρυξη η Ελλάδα και να δηλώσει δεν πρόκειται να συνενέσουμε ποτέ στο να ανοίξει οποιοδήποτε κεφάλαιο ή να δοθεί έστω και ένα ευρώ στην Τουρκία εφόσον ψηφιστεί αυτός ο νόμος.
1: Λοιπόν,
0: συγγνώμη, μας κοστίζει τίποτα να το κάνουμε αυτό?
1: Επειδή αποκάλυψε η Real News της Κυριακής ένα χάρτη με όλες τις περιοχές που μετά την Αστυπάλαια και την ΚΟ θα συνεχιστεί η επιχείρηση πόντισης οπτικών ινών.
0: Και είναι μέσα,
1: ναι, είναι μέσα και η Χίος με τη Λίμνη, είναι και η Λίμνος πιο βόρεια, σε δύσκολες περιοχές. Η ερώτησή μου είναι, εάν αυτό γίνει με τον νόμο ψηφισμένο. Και έρθει ο Τούρκος κυβερνήτης και πει: Ελλάδο, νόμος, εδώ είναι, είσαι έξω από τα 6 μίλια. Δεν πάνε να έχει βγάλει ναύτεξ, φύγε. Τι θα γίνει εκεί? Διότι προβλέπεις για θερμό καλοκαίρι ακριβώς πάνω σε αυτό. Δηλαδή ότι με τον νόμο στο χέρι, ο καπετάνιος της τορπιλακάτου ή της φρεγάτας τουρκικής δεν θα φύγει. Αλλά δεν θα φύγουμε ούτε κι εμείς. Μετά.
0: Ναι, από εκεί και μετά είναι η διαχείριση της κρίσης.
1: Αυτά,
0: ξέρετε, ας απασχολήσουν αυτούς που δεν προλαμβάνουν. Σας είπα, ας είχαμε μια δήλωση αυτή τη στιγμή, διότι ξέρετε, σε κάθε πρόκληση, εάν δεν υπάρχει κόστος, οι προκλήσεις δεν σταματήσουν ποτέ. Μετά αύριο θα πάνε και στα κύθερα. Και δεν το λέω τυχαία αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Τα αντικύθερα ήδη τα διεκδικούν. Εντάξει, αν δεν έχει κόστος σε ό,τι κάνει η Τουρκία, τότε γιατί να μην το κάνει, κύριε Στραβελάκη? Θα συνεχίσει.
1: Λοιπόν, θα επανέλθουμε, κύριε Καλυτερίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί!
8: Και εκεί!
9: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
10: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Κλείνει πως αρχίσαμε με τον Μπαγκαράγκα και την Τάρα, το θρίαμβο το βουλγαρικό με ελληνική σφραγίδα στη Eurovision, Δημήτρης Κοντόπουλος, Βικτώρια Χαλκίτη, τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home, σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες, ως το Σάββατο δηλαδή 23 Μαΐου, επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα, δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας Λουκία, ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής, στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας, μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Gotsopoulos Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Μπείτε στο gotsopoulos.gr. Gotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
15: Τώρα, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
14: Στο ίδιο περιβάλλον, μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για σας και την εξέλιξή σας. USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση, τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο. Α, τη διοίκηση στο χώρο και στο χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές, μπείτε στο frederickuniversity.gr, καλέστε 210-710-1410.
15: Τώρα, η Nexis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά το Συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής Δημοκρατίας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο σκοπεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
14: Λοιπόν, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και κερδίστε τριήμερο στην Άνδρο, στο καταπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με cjets.com, hotelperakis.com και δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και αφιγραντήρα Μόρις. Όλα αυτά, Real Player, η κλήρωση την άλλη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Και...
15: Λοιπόν, έχουμε και Real News που έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το InStyle, μαζί με το Drive, αλλά μαζί ακόμα και με το Maison & Decoration και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού από αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθούν Γιώργηδες, Γιώργος Κουδελάκης, Γιώργος Παγάνης. Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδελάκης, Επτάνικος Μπογιόπουλος. Εμείς, Λουκία.
15: Εμείς αύριο στις 3 εδώ κοντά μαζί σας. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, την κυρία Κατερίνα Βουτσά και την κυρία Φράνση Παράνσχη και όλους εσάς που ήσασταν φυσικά μαζί μας. Ραντεβού αύριο στις 3 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.
14: Γεια σας.
8: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμο. Μακτήρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Real FM.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού.
8: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
15: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη στα βορίζια της Κρήτης για την εξάρθρωση κλιματικής οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα που κατηγορούνται ότι ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες, κατέστρεφαν καλλιέργειες και καταπατούσαν χωράφια, εισπράττοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους περίπου 600.000 ευρώ σε διάστημα 4 ετών. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Patriot από Διδημότυχο και Κάρπαθο άναψε το Κισαία. Παράλληλα ενέκρινε την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Bergamini και την αναβάθμιση των φρεγατών Meco. Σύντομα το λιμενικό θα ενισχυθεί με 16 καταδιοκτικά και 2 σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, προανήγγειλε μέσω του Real FM ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλια, σημειώνοντας ότι θα περιπολούν νότια της Κρήτης, περισσότερα στο ενικός.gr. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του.
0: δεν θα αποφασίσουμε την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οριακή η άποψη ότι πρέπει να απορροφηθεί από το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε στον σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παπάς, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος ο Κράτης Φάμελος έχει την πρώτη ευθύνη για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον οδηγό αυτοκινήτου που κινείται με ηλικιώδη ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο της Ρόδου και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον θάνατο γυναίκας 57 ετών και της 26χρονης κόρης της. Δωρεάν ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και θεματικές περιηγήσεις πραγματοποιούνται σήμερα στα μουσεία όλης της χώρας με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
29: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Χάνει την πρεμιέρα του Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ισπανίας κόντρα στο πράσινο ακροτήρι στις 15 Ιουνίου ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο άσος της Μπαρτσελόνα ταλαιπωρείται από τραυματισμό και πιθανό να μην είναι και στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στη Σαουδική Αραβία στις 21 Ιουνίου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
0: Προχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real FM.
5: Πάμε!
21: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
22: Μπορεί να τρέξει.
25: Παίζει να βγει και πρώτος.
22: Μπράβο, πατέρα σου.
21: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
25: Ενισχυτικό και φυσικό.
22: Osteomove.
26: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
30: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Hey, κύριε! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
32: Hertz Leasing.
31: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
32: Hertz Leasing.
31: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
32: Hertz Leasing.
31: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
33: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

0: Σε τι οφείλουμε να ταξίδι στο παρελθόν, κύριε Γιώργο?
1: Εντάξει, ήταν νούμερο 1984, αλλά μου αρέσει το τραγούδι, ρε παιδί.
0: Α, εντάξει.
1: Εσένα αρέσει?
0: Μου αρέσει.
1: Έχει μείνει, νομίζω, διαχρονικό, κλασικ που λένε.
0: Μα δεν μπορώ να σε προβλέψω, βέβαια.
1: Εκεί δεν αδεί. Έχει μια γοητεία.
0: Στα χρονομηχανή του πολιτισμού είσαι.
1: Α, τα ψόφια τώρα, χρονομηχανή.
0: Μπαίνει μέσα, είναι απόγευμα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Πα, σε πάει 1984.
1: Τώρα. Επειδή μου την έδινε, μου έκανε πάσα για το ιστορικό, αλλά θα το κρατήσω παρακάτω. Λέρα, γιατί τώρα
0: το χρησιμοποιήσεις.
1: Ήδη είναι 5 και 9 λεπτά. Εντάξει, άκουγε και τους καυγάδες πριν εδώ τα.
0: Είχε φασαρίες.
1: Όχι, καυγάδες. Ενώ έπεσε ξύλο. Ραδιοφωνικό, καλό.
0: Είχαμε ξύλο.
1: Ήταν ο Στρεβελάκης, ναι. Το γλέρισε τον Μπάρκα, όπως λέγαμε παλιά.
0: Είχαν θέματα.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Ξέρεις, αυτό δεν
1: και γιατί ο Πολάκης έτσι, ο Πολάκης μου έτσι, και που, γιατί θα πάτε όλοι στον Τζίπρα για ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, είμαστε πολύ κοντά πια, ας πούμε, σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο εδώ και καιρό νομίζατε πολλοί από εσάς ότι τα βγάζω Παγάνης εγώ από το στομάχι μου. Καθόλου δεν τα βγάζαμε. Τα ρεπορτάζ μας ήταν τα ρεπορτάζ τα οποία επαληθεύτηκαν. Τι έχουμε, ημερομηνίες. Κάτι κι αυτό, 21 έχουμε πει για την Καρισιανού. Είπαμε και άλλα πράγματα, σήμερα θα πούμε ακόμα παραπάνω. Αλέξης Τσίπρας 26/5, έτσι, με δύο πιτσιρικάδες που φοράνε, δεν ξέρω, AI πρέπει να είναι. Κάποιοι μου είπαν ότι είναι τα παιδιά του. Δεν το έχω, συγγνώμη. Οι φανέλες που είδα πάντως ήταν μπλε.
0: Άμα είσαι έμπειρος πολιτικά όμως όπως ο Τσίπρας, πηγαίνεις σε μια ημερομηνία που δεν έχει Final Four. Δεν έχει, εκεί τι να έχει, να έχει ας πούμε στις 26 Μαΐου να έχουν ξεκινήσει να συζητάνε για τις μεταγραφές που θα κάνουν οι ομάδες.
1: Θα έχει ξεφουσκώσει και το πήρε, δεν το πήρε το πρωτάθλημα, το Final Four.
0: Δεν πέφτεις πάνω στο Final Four, δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί έχουν πέσει πάνω στο Final Four, λέει.
1: Κοιτάνες, και αυτό τώρα.
0: Οι άλλοι που έπονται.
1: Αυτή η λογική που έχει να κάνει με το. Τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος, είναι αυτό που λέμε ετεροκαθορισμός.
0: Ναι.
1: Χρήσιμο είναι πολιτικά,
0: ετεροκαθοριζόμαστε.
1: Λοιπά, αλλά πρέπει εσύ να κανονίσεις πότε θα,
0: ναι.
1: Όταν θα είσαι έτοιμος. Και προφανώς τώρα εδώ είναι το τρεχάτε από δαράκια μου, γιατί όλοι πια, πρέπει να πω ότι περισσότερο με τους οποίους
0: έχουμε μιλήσει, τρέχουμε όλοι.
1: Πιστεύουν ότι το πρώτο πράγμα που θα ακούσετε, και εδώ στο Real FM φαντάζομαι, από τη νέα ραδιοφωνική σεζόν θα είναι εκλογές.
0: Ναι. Τώρα, επειδή για να μην καθόμαστε και μ' αρέσουν κιόλας εκεί σαγού, τι έπαθες, τι κάνεις, τι είναι, κάνει νόημα.
1: Ζεβερεκίδης.
0: Ψάχνει να δει αν είναι ο Παναθηναϊκός στο Final Four, δεν είναι.
1: Έλα να σου πω.
0: Κάνεις νοήματα.
1: Κοίτα,
0: δεν είναι στο Final Four ο Παναθηναϊκός, επειδή το ψάχνεις που είναι. Δεν είναι στο Final Four. Ψάξε αλλού.
1: Επειδή τώρα εσύ μπήκες κατευθείαν στα πολιτικά. Να πούμε στο Τζιβελέ. Ο οποίος είναι δικός σου άνθρωπος, ας πούμε, πονεμένος. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα, αυτό υπονόησε σήμερα ο κύριος Δούκας, μιλώντας στους ατέριαστους στην τηλεόραση, ότι θα σωθεί η ιστορική κερκίδα. Το λέω και για τους δυο σας. Είναι μεγάλη ιστορία η κερκίδα. Ακόμα μεγαλύτερη θα ήταν ο τάφος του Ινδού να έμενε ολόκληρο όπως είναι.
0: Μιλάς με γρίφο γέροντα.
1: Όχι, μα για εκεί το πάνε.
0: Τα πιτσιρίκια.
1: Το κλειστό μου, ρε. Το κλειστό μου,
0: εντάξει. Τι εννοείς? Εγώ ξέρω. Ναι.
1: Κλειστό τώρα.
0: Το Τσιβελιέ το φώναξε, να το δούμε από κοντά την εθλιμμένο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για να το πούμε για κάτι ευχάριστο να χαμογελάσει, ρε φίλε.
0: Για να το δούμε εθλιμμένο από κοντά.
1: Φανταζόμαι και εσύ και ο Γιώργης.
0: Ναι.
1: Είσαστε παιδιά τα οποία έχετε ζυμωθεί με την τελευταία γιορτή, τη χθεσινή.
0: Δεν είναι η τελευταία. Και εδώ είναι άλλη μια επικοινωνιακή διαχείριση, κατά την άποψή μου, αποτυχημένη. Έχει ο Παναθηναϊκός αρκετά παιχνίδια ακόμα στη λεωφόρο, α πούμε, ξέρει.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Αλλά έτσι όπως το κάνανε, το φτιάξαν ωραία. Φτιάξαν ένα πράγμα να κλαίνε οι Παναθηναϊκοί, να στεναχωριούνται δικαίως, διότι η ομάδα είναι τρισάθλια, ενώ σε αυτή τη φάση αγωνιστικά. Και τα τελευταία παιχνίδια στη λεωφόρο, τελευταία εισαγωγικά που είπανε, ήταν όλα αποτυχημένα. Το ένα πίσω από το άλλο. Έχει και άλλα παιχνίδια πάνω. Δεν μπαίνει.
1: Νόμιζα ότι το χθεσινό ήταν τελευταίο.
0: Δεν μπαίνει στο Βοτανικό το Σεπτέμβριο ο Παναθηναϊκός. Έχει παιχνίδια μπροστά.
1: Και πού θα τα παίξει?
0: Έχει ο ΆΚΑ και θα έχει ενδεχομένως και παιχνίδια στη λεωφόρο. Όχι, δεν έχει να κάνει με συναγερμένα.
1: Εγώ για το ΆΚΑ ξέρω. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Αλλά βλέπει αυτή είναι η διαχείριση. Φέτος τα κάνουμε. Ενώ για εμάς τους Παναθηναϊκούς. Αλλά είπαμε αντέχουμε.
1: Δεν έχει και ένα κανάλι δικό την να τα λέει όπως πρέπει.
0: Λοιπόν, εμείς θα δείχνουμε χρόνια, είπε.
1: Τα είπαμε στη Ζιβουέλα. Και πράγμα που μας υπενθυμίζει ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή και όλα τα άλλα σχετικά να έχουμε σένα μία και μοναδική Κατερίνα Βουτσά. Πολιοδηγιά, κονσολιέρες και τα
2: λοιπά.
1: Πρωταθλήτρια
2: Αιγτζού.
0: Πολλά συγχαρητήρια στους ενωσίτες και στις ενωσίτσες. Στις ενωσίτσες και στους ενωσίτες.
1: Η κυρία Φράνση Παράσχη στο 2.11.208.200. Σοφία Γαλάνη έχει κάνει το καλύτερο που μπορείτε. Παγάνης Κουδαλάκης είμαστε εδώ με τους Γιώργηδες.
0: Το πήρε στο πρωτάθλημα, γάτα. Το πήρε, ε. Το πήρε.
1: Το πήρε και είπε και ένα τραγούδι. Ο Ηλιόπουλος.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είπαμε συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια, παιδιά. Κυρίες, κύριοι, συγχαρητήρια για το άξιο πρωτάθλημα σας φέτος. Στα πολιτικά τώρα.
1: Στούντιο papakirialfm.gr.
0: Πού?
1: Στούντιο papakirialfm.gr.
0: Εντάξει, θα τους κράτησα τη δεύτερη φορά. Θες να ξεκινήσουμε από πού θες? Σέχω.
1: Μέχρι.
0: Σέχω. Διάλεξε θέμα. Σέχω. Νουδού θες, τι θες? Καριστιανού, Τσίπρα, τι θέλεις? ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για την Καριστιανού. Δεν ξέρω αν μου το μεταφέρα και δεν έχω ακόμα.
0: Θες να πιάσουμε ανάποδα? Να πιάσουμε από τον παπά του Χατζηνικολάου σήμερα. Τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο κύριος Νίκος Παπάς.
1: Τον βρήκα
0: λίγο. Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Διστακτικό τον βρήκα.
0: Αυτό βρήκε εσύ. Εγώ βρήκα ότι μάλλον ετοιμάζεται να προσφέρει χείρα βοηθεία στον Πολάκη για να επιστρέψει.
1: Πού?
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Σε ποιο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ρε παιδί μου, τι είπε? Λέει να γίνει μια συζήτηση, να γίνει μια αυτό, να δοθούν κατέρωθεν εξηγήσεις, να τα βρούμε. Εγώ αυτό βρήκα.
1: Θα σου πω και μην το πετάξεις.
0: Εγώ δεν πετάω τίποτα. Τα κρατάω όλα. Ειδικά με ένα φαγητό.
1: Έχουμε 24 βουλευτές μετά την αποχώρηση από πομπή Πολάκη. Έτσι. Από τους 24 που έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να μην σου πω οι 20, γιατί θα ακουστώ έτσι πολύ βαρύ γλυπός, να σου πω ότι σίγουρα η πλειοψηφία έχει ήδη πάρει την απόφαση της, εάν βρει την πόρτα ανοιχτή να την περάσει.
0: Μ' άρεσε όμως, γιατί είδες πόσο ωραία το βάζεις. Εάν, είπες. Εάν. Αυτό το εάν είναι πολύ σημαντικό.
1: Το εάν.
0: Ναι. Είπες, δεν εάν τυχαίο. Βρει την πόρτα ανοιχτή.
1: Επειδή ξέρεις ότι ενώ έχουμε τις πληροφορίες, ξέρουμε μέχρι που μας παίρνει να πάμε, και εννοώ ότι υπάρχει το the record κτλ. Σήμερα, ας πούμε, μιλούσαμε έναν εξαιρετικά αξιόπιστο, κατά την εκτίμησή μου, δημοσκόπο. Και ξέρετε, η αξιοπιστία καταχύεται μόνο στα χρόνια. Και εφόσον ο έλος δεν πάει από γκάφα σε γκάφα και από. Πώς να πω τώρα, από λαθεμένη πρόληψη, λαθεμένη πρόληψη κτλ. Νομίζω ότι αυτά που μαθαίνουμε κάποιοι δημοσιογράφοι θα τα ξέρουν σίγουρα και στα επιτελεία. Ή τέλος πάντων θα έχουν μια ανάλογη πληροφόρηση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι. Πώς να πω, η δεδομένη κατάσταση εδώ πέρα. Εδώ έχεις να κάνεις με το. Λες το ΣΥΡΙΖΑ και ψάχνεις να τον βρεις. Το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε το να φύγεις από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει. Πέρα από αυτά που είπαν την Παρασκευή. Άκουσα και τον Νίκο τον Χατζηνικολάου το πρωί. Mm-hmm. Και πρέπει να πω ότι αυτή είναι μια πικρή αλήθεια. Είναι σαν ένα παλιό φεούδο το οποίο έχει μείνει. Από εκεί που ήταν μεγάλο έμεινε μικρό και έχει μείνει το κάστρο. Να το βλέπει να το θυμάσαι. Την Κουμουνδούρο εννοώ. Έχει μείνει κανένα δύο τελάλιδες ενώ την αυγή και το κόκκινο που είναι περιουσία για το κόμμα και μια καλή σφραγίδα. Πώς κάνε κάποτε ο άρχοντας ο τελευταίος κάρφωνε στο κερί το δαχτυλίδι και μετά με βουλοκέρι αυτό έχει μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς.
0: Μάστε. Κοίτα, απλώς να θυμίσω ότι μέχρι το 23 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα με κυβερνητική προοπτική. Τρία χρόνια πίσω. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μέχρι προχθές πολύ μαχητικά και πολύ καλά έκαναν τα στελέχη του και οι βουλευτές του έβγαιναν να επιβραστούν το κυβερνητικό έργο του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ακόμη το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, ακόμη κάνουν το ίδιο. Το ότι αυτό το κόμμα πηγαίνει εκεί που είπες, δεν ξέρω, εγώ αν το κρίνω. Θεωρώ όμως ότι κάτι λέει. Η φθήνουσα πορεία εννοώ και η ανάγκη από την άλλη του Αλέξη Τσίπρα. Να κάνει, εγώ θα το πω rebranding που το λένε περισσότερο αν θες επικριτικά, αλλά η επανέναρξη, η επανεκκίνηση. Γιατί στην ουσία αυτό είναι, επανεκκίνηση. Με άλλους όρους, με άλλες προσωπικότητες, με ένα άλλο σχέδιο, με ένα άλλο πρόγραμμα, θα το ξέρουμε σε λίγες ημέρες.
1: Γεωργία, θα σου πω το εξής. Επειδή πάρα πολλοί θα λένε τώρα, κοίτα να δεις, τους την έφτιαξε ωραία ο Τσίπρας, ρε παιδάκι μου, δηλαδή, ξέρω εγώ. Την έφυγε, έκλεισε την πόρτα, πέταξε τα κλειδιά και του λέει: τώρα σκοτωθείτε μεταξύ σας.
0: Και για να έρθετε, παραιτηθείτε κιόλας.
1: Κοίτα να
0: δεις. Και αυτό είναι κρίσιμο.
1: Λέω, κακά τα ψέματα. Ο Τσίπρας έκανε στο πλάι. Αυτοί που πέρασαν τα έκαναν όπως τα έκαναν. Αλλά...
0: Υπέροχα.
1: Ναι, αυτό, ακριβώς.
0: Υπέροχα.
1: Ότι σκοτωθήκανε και τα λοιπά. Ο Πολάκης είναι ο άνθρωπος που πήγε τον Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κασελάκης βρέθηκε εκτός με τη συμμαχία που έγινε μεταξύ του Πολάκη, του Παπά και προφανώς και του Φάμελου. Λέει το προφανώς γιατί δεν το έχω μετρημένο. Αλλά προφανώς όλοι αυτοί μαζί βγάλαν τον Κασελάκη από την εικόνα. Με το που βγήκε ο Κασελάκης από την εικόνα, άρχισε μια άλλη φαγούρα μεταξύ τους, φαγωμάρα κτλ. Η οποία το μόνο πράγμα που παρήγαγε για πάρα πολύ καιρό ήταν τοξικότητα και εσωστρέφεια κτλ. Σε αυτά τα χρόνια που πέρασαν, έγινε και σαφές ότι η μεγαλύτερη πολιτική προσωπικότητα, παύλα φιγούρα, ξέρω εγώ, σε αυτό το χώρο, ήταν ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ο οποίος είχε απέναντί του όχι μόνο αυτό που θα περίμενε κανείς ως αντισύριζα μέτωπο, αλλά και όσους ήταν με το αριστερό μέτρο στο χέρι.
0: Ναι.
1: Και έρχονται οι εκλογές και έρχονται οι δημοσκοπήσεις και βλέπεις αυτά.
0: Λοιπόν, θα δούμε σε λίγες ημέρες. Εγώ τώρα για την Νέα Δημοκρατία θα σου πω κάτι που δεν το είδα να γράφεται πολύ. Το τσιμπήσανε κανένα δυο, αλλά δεν είδα. Λοιπόν, μέσα στο συνέδριο πήξε ένας ομιλητής. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά τον συγκεκριμένο ομιλητή. Ο συγκεκριμένος ομιλητής είναι στενός συνεργάτης και δικηγόρος σε μια μεγάλη υπόθεση, την υπόθεση Νοβάρτης, του Αντώνη Σαμαρά. Από την απερχόμενη πολιτική πολιτική επιτροπή.
1: Για το τηλέφωνο.
0: Αναφέρομαι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Στον Δημήτρη Γιάννο. Εγώ τον άκουσα, δεν ξέρω αν τον άκουσες.
1: Βέβαια, και τον άκουσα. Γιατί μπορώ να σου πω, το θεωρώ.
0: Τι είπε εντάξει, ο Γιάννος.
1: Πίσω και ξαπλώνω, γιατί ο Καλαματιανός κάτι παραπάνω θα ξέρει.
0: Είπε λοιπόν ο Γιάννος, ο οποίος επαναλαμβάνω. Οι δικές μου πληροφορίες. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, είναι ένας από τους ανθρώπους που ο κύριος Σαμαράς εμπιστεύεται πολύ. Είπε ότι η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά πρέπει να έρθει και να διορθωθεί. Να διορθωθεί ένα λάθος, είπε χαρακτηριστικά. Κάτι που δεν γίνεται με μεσολαβητές, αλλά με απευθείας επικοινωνία. Και αν θες τη δική μου την άποψη, πάτε και πεταξέτε. Είναι η πρώτη φορά που εγώ καταλαβαίνω επισήμως ότι απλώνεται χείρα από την πλευρά Σαμαρά προς την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά καταλαβαίνω επίσης ότι μένει μια προϋπόθεση να μην υπάρξει διαμεσολάβηση, αν απευθείας συνεννόηση.
1: Είναι, αν θέλει να ζητήσει συγγνώμη, έλα εδώ. Αλλά εδώ κράτα κάτι. Επειδή είπα πριν για τις γνώσεις επί κάποιων δημοσκοπήσεων και δεν θέλουμε να φτιάχνουμε επικαιρότητα με βάση τις δημοσκοπήσεις, κυρίως τις κρυφές ή ακόμα χειρότερα από εταιρείες που δεν είναι καν διαπιστευμένες για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα επιστημονικά που πρέπει να έχει μια εταιρεία που κάνει δημοσκοπήσεις. Θα σου πω λοιπόν το εξής. Μπορεί κάποιοι να λένε ότι ο Σαμαράς θα ζοριστεί αν καφτιάξει κόμμα, ξέρω εγώ, να πάει στο 30% ή ξέρω λίγο παραπάνω ή να μην μπει καν στη Βουλή. Ό,τι και αν πάρει. Όταν ένα κόμμα κυνηγάει να είναι αυτοδύναμο πρώτο και είναι πολύ μακριά δημοσκοπικά σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αν βάλουμε την πρόθεση δηλαδή, είναι πολύ μακριά. Αν βάλουμε την εκτίμηση, είναι λίγο πιο κοντά. Αν πεις ότι χάνεις ένα 3%, το λέω συμβατικά. Επειδή στο παίρνει.
0: Είναι ζημιά για την Νέα Δημοκρατία. Αλλά ακούγοντας όμως.
1: Έκλεισε ένας δρόμος.
0: Ακούγοντας συγκεκριμένη εισήγηση, εγώ δεν είμαι και τόσο βέβαιος ότι θα κάνει ο κ. Σαμαράς κόμμα πλέον. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Σίγουρος και εγώ δεν είμαι. Τώρα, χθες, επειδή ανταλλάσσουμε και πληροφορίες πάρα πολλές φορές με τον Γιώργο, κάνουμε την παλιά δουλειά των δημοσιογράφων. Γιώργη, εμένα μου πάνε 31.
0: 31?
1: Ναι.
0: Okay.
1: Εντάξει, όσο. Με είχες ακούσει ποτέ να σου πω όχι, 26 όχι. Θα είναι αυτό και τα λοιπά.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Το είπανε 2-3 συνάδελφοι. Εδώ και καιρό.
0: Θα το δούμε.
1: Το μαγιά του και εγώ δεν το παίρνω πάνω μου.
0: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρά τα περί αντιθέτου θρυλούμενα, υπήρξε ενωτικό. Εγώ δεν είδα να βγαίνει κανείς με πλατφόρμα ή να αμφισβητεί το Μητσοτάκη, ο οποίος Μητσοτάκης είναι 10 χρόνια πρώτος, 7 χρόνια πρωθυπουργός. Δεν είναι κάποιον να λέει. Πρόεδρε, εγώ είμαι εδώ και είμαι απέναντί σου. Γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Γιατί είναι ωραία δουλίτσα να λες, να κάνεις, να φτιάχνεις, να λες, ωραία, έρχεται εδώ, θα γίνει μια βαβούρα. Αλλά μες στο συνέδριο μετράει όμως. Είναι όλοι σύνεδροι εκεί, δεν υπάρχουν υπουργοί. Δεν υπάρχουν πρόεδροι, αντιπρόεδροι. Εκεί είναι όλοι σύνεδροι.
1: Θέλω τη γνώμη σου για κάτι.
0: Πες εκεί αυτό που έχεις να πεις, μεγάλε. Άμα έχεις να το αμφισβητήσεις, πες του το.
1: Θα μας πεις για το δένδια τίποτα.
0: Αυτό σου λέω. Τι είδες εσύ με το δένδια? Γιατί εγώ δεν είδα κανένα διαπίστωση, κάποια διαφοροποίηση.
1: Διαφοροποίηση.
0: Ναι, πού τη αν διαπίστωσε, πες μου.
1: Διαφοροποίηση.
0: Του πέταξε το γάντι, ας πούμε. Άκουσες να πετάει το
1: εγώ
0: γάντι.
1: Εγώ άκουσα μια πλατφόρμα πολιτική η οποία είχε να κάνει με το πριν, ας πούμε, που δεν υπήρχε ούτε στο βίντεο το εισαγωγικό ρεφλί.
0: Το ποιο.
1: Δηλαδή έχουμε να κάνουμε, είμαστε ένα ιστορικό κόμμα, έχουμε τις...
0: Ποιος είπε,
1: εκείνα, ας πούμε,
0: για... ποιος είπε, για παρακαταθήκη.
1: Θυμάμαι για παράδειγμα...
0: Αβέροφ.
1: Ναι.
0: Έβερ.
1: Ναι.
0: Είπε κάποιος.
1: Σαμαρά δεν είπε, Καραμαλή δεν είπε.
0: Αναφέρθηκε στον Καραμαλή.
1: Σαμαρά αναφέρθηκε όμως.
0: Στον Καραμαλή αναφέρθηκε.
1: Στον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
0: Αναφέρθηκε σε ένα σημείο στην ομιλία.
1: Ναι.
0: Αλλά για την παρακαταθήκη, θέλω να, πάσπιτος, δεν θέλω να μπω να κάνω αυτή τη συζήτηση και να πάω λέξη-λέξη.
1: Εμένα, ας πούμε, αυτό που είπε για, τα τοξικά που είπε και τα λοιπά.
0: Ποιος διαφωνεί με αυτό.
1: Ποιος διαφωνεί, όποιος το κάνει αυτό που διαφωνεί. Κοίτα να δεις, μέχρι τώρα την άκουγε σε κάθε ευκαιρία, κυρίως ο Άδωνης του την έλεγε. Δεν είναι θέμα να πάρεις.
0: Είναι τοξικός Άδωνης.
1: Δεν είναι θέμα να πάρεις τη θέση, είναι δεν είναι. Είναι αν βλέπεις ότι αυτοί οι δύο άντρες, οι δύο, νούμερο 2, νούμερο 3, δεν ξέρω πώς το τοποθετεί κανένας. Βλέπεις να έχουν μια ανοιχτή κόντρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και ο Άδωνης, εγώ σου λέω ότι δεν τον κρίνω τώρα τον κύριο Γεωργιάδη ως πολιτικό, ή δεν σου λέω το συμπαθώ, το αντιπαθώ. Αλλά μπορεί όμως να πει, για παράδειγμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, εγώ είμαι κάθε μέρα στη τηλεόραση και στα ραδιόφωνα από το πρωί μέχρι το βράδυ και υπερασπίζομαι το κυβερνητικό έργο.
1: Και
0: εκεί, τι και. Και εγώ μπορώ να κάνω, κάτσε ρε Γιώργο.
1: Επειδή υπερασπίζεσαι το κυβερνητικό
0: έργο. Να αφήσω την Κατερίνα εδώ και σένα και να πω μιλάτε για μένα, έφυγα, τα λέγαμε. Και όταν είναι, αν είναι, φωνάξτε με να σας πω τι καλός που είμαι και τι έχω κάνει.
1: Άραστε.
0: Ο άλλος είναι εκεί, τρώει χτυπήματα, δίνει χτυπήματα και μάχεται.
1: Εγώ νομίζω ότι προσπαθούμε να συγκρίνουμε προσωπικότητες διαφορετικού χαρακτήρα, μενταλιτέ κτλ. Το είπα και πριν. Δεν θέλω να μπούμε στη λογική σε κάθε φορά που βλέπουμε μια διαφοροποίηση να είμαστε με τον ένα με τον άλλο. Δεν είναι και δουλειά μας.
0: Δεν είδες τη διαφοροποίηση. Εγώ δεν είχα μια
1: διαφοροποίηση. Λέω λοιπόν ότι όταν μιλάς για τοξικότητα κτλ. Κατά τη γνώμη μου ήταν μια απάντηση
0: χωρίς
1: να το κατονομάσει. Έτσι. Ήταν εντελώς για τον Άδωνη.
0: Γιατί εγώ νομίζω ότι αναφερόμενο στο τοξικότητα αναφέρεται σε αυτούς που μιλάνε για εγκληματικές οργανώσεις, για εγκληματικές συμμορίες, αλλά είναι κάπως υπερβολική, θα έλεγα. Γιατί και αυτό ορίζω στο τοξικότητα. Διαφοροποίηση του τύπου εγώ είμαι εδώ και την επόμενη μέρα και τώρα αμφισβητώ, εγώ δεν άκουσα.
1: Αφισβητώ.
0: Δεν άκουσα. Καλά, κοίτα.
1: Θα
0: μπορούσα. Τέτοιο ζήτημα. Συνέδριο ήταν.
1: Δηλαδή,
0: έχουμε δει συνέδρια. Στο Πασόκ, πριν φύγουμε, να σου πω το σχόλιο μου για την κυρία Καριστιανού πολύ γρήγορα, πολύ μελλοντικά. Ναι, όχι, απλά να σου δώσω μια πρόγευση. Μια πρόγευση. Κυρία Βουτσά, μπορούμε να έχουμε το σχόλιο μου, σας παρακαλώ. Έλα, δώστε λίγο. Λίγο. Τι μου κάνεις, όχι.
1: Άντε, θα σου κάνει τη χάρη.
0: Έλα, δώστε.

0: Только ветер гудит.
1: Ты моя вох.
2: Μαύρη είναι η νύχτα. Ένα επικό σοβιετικό τραγούδι του 1943 σε μουσική Νικήτα Μπογκολόφσκι, στίχη Βλαντιμίρ Αγκάτοφ.
3: Καλά.
0: Ты любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком.
4: Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Δύο ομάδες έχουν φτάσει τρεις φορές στον τελικό του κυπέλου UEFA και του Europa League, χωρίς όμως να καταφέρουν να κερδίσουν τον τίτλο. Η γαλλική Marseille το 1999, το 2004 και το 2018 και η πορτογαλική Benfica το 1983, το 2013 και το 2014. Έτσι έχουν τους περισσότερους χαμένους τελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη είναι σταυρής για τις Κρήτης, αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες και καταπατούσαν χωράφια εισπράττοντας παράνομες επιδοτήσεις ύψους 600.000 ευρώ από τον ΟΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 συλλήψεις, περισσότερα στο real.gr. Να επιστρέψουν στη βάση τους οι συστοιχίες Patriot από Δημότυχο και Κάρπαθο, αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Παράλληλα ενέκρινε την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Bergamini και την αναβάθμιση των φρεγατών Mecco. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου που έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο της Ρόδου και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον θάνατο μητέρας 57 ετών και της 26χρονης κόρης της.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
4: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού, στη μεταμόρφωση, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
2: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φορνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
11: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ποιος είναι που τραγουδάει, πες.
1: Ο Περικόμο.
0: Τον προτιμώ τον Περικόμο από τον Νικίτα Μπογκοσλάφσκι.
1: Γιατί μια χαρά ήταν ο Μπογκοσλάφσκι. Μια χαρά ήταν. Απλώς είναι πολύ διαφορετικό, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, εννοήθηκα σωστά με την Κατερίνα και έπεσε και ακούστηκε πολύ λίγο. Το ξαναβάλουμε.
1: Εντάξει, θα σου το βάλουμε, αλλά ναι. Να πω απλώς ότι έτσι όπως το πάμε θα δικαιώσουμε την ατάκα που έχει συνδεθεί απόλυτα με τον Περικόμο, έτσι. Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα, τα έχεις δει.
0: Τα
1: κουρέλια τραγουδάνε ακόμα, τα έχεις δει.
0: Ήταν ένα τεράστιο πανό χθες στο κήπεδο της ΑΕΚ.
1: Επειδή είναι τραγουδάρα, λένε μέσα στην ταινία, ακούγεται. Όλα ξεκίνησαν από τότε που ο Κροτίνος, ο Περικόμο, τραγούδησε την Κλειτοντόρα.

0: Πάμε συνέχεια. Βλέπω έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Είναι Παναγής ο Γαλιαρίτατος.
1: Ο αρχισυντάκτης του πολιτικού της Real News και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είπαμε να κάνουμε μια κουβέντα όσο πιο γρήγορα γίνεται γιατί και ο Παναγής έχει πολλή δουλειά και εμείς έχουμε γύρω στα 10 λεπτά. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τα κόμματα, με αυτά που έχουμε, με αυτά που έρχονται. Πολύ κόμμα ρε παιδάκι μου. Παναγή μας καλησπέρα.
2: Καλώς.
1: Στο γραφείο που ήμασταν στη σύσκεψη με τον Παναγή, ήρθε ένα συνάδελφος και του λέει Παναγή. Αλλά ήταν ιδιωτική συζήτηση. Εγώ δεν την αναφέρω απλά για να καταλάβεις τη συζήτηση που γίνεται στα δημοσιογραφικά γραφεία. Παναγή, πόσα κόμματα βλέπεις στο κοινοβούλιο, στο επόμενο κοινοβούλιο. Και καθόταν ο Παναγής να υπολογίσει. Και καθόταν και έλεγε 1, 2, 3, ξέρω εγώ, 4, 5, 6. Δεν λέω εγώ τι είπε ο Παναγής, αλλά θα μπορούσαμε και στον αέρα να το ρωτήσουμε. Παναγή, πόσα κόμματα έρχονται.
2: Κοίτα, μεταξύ 5 και 6 σίγουρα. 5 και 6. 5 είναι δεδομένο ότι θα μπουν στη Βουλή, τώρα το έκτο θα παιχτεί. Αλλά παιδιά, θα πρέπει να δούμε.
0: Κάποιοι θα μπουν και κάποιοι θα βγουν.
2: Πρέπει να δούμε ποιες μετακινήσεις θα γίνουν με τα νέα κόμματα που θα έρθουν στο πολιτικό σκηνικό. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Η κυρία Καριστιανού φαίνεται να παίρνει από όλους τους χώρους. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να παίρνει κυρίως από την κεντροαριστερά. Άρα οι μετακινήσεις αυτές θα είναι πάρα πολύ κρίσιμες.
1: Περίμενε, Παναγή, θα πάει δηλαδή ένας κεντρός ή ένας αριστερός να ψηφίσει Καριστιανού με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα?
2: Ναι, γιατί όχι. Δεν είναι. Αυτό είναι λίγο κεντρός, συνήθως και αριστερός και δεξιός. Είναι συνήθως κάποιος από οικογενειακή παράδοση. Οι περισσότεροι, το 90% των Ελλήνων που δηλώνουν κεντρώοι αριστεροί ή δεξί, δεν το έχουν ψάξει ποτέ τους τι είναι αυτό το οποίο δηλώνουν.
0: Επειδή ο Παναγής έχει δίκιο, κάποιος μπορεί με πολύ μεγάλη ευκολία να δηλώνει μια ταυτότητα πολιτική γιατί αυτό φαντάζεται. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Παναγή, αλλά πρέπει να πω ότι ο Έλληνας κρίνει και από πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι εξόχω σημαντικά. Σας πω ένα, ας πούμε, που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Εχθές ήταν ένα live βίντεο, ένα live από αυτά τα οποία ανεβάζουν στα Facebook και τα λοιπά. Ήταν το γραφείο της κυρίας Καριστιανού. Εγώ δεν ήξερα ότι δεν είναι δικό της το γραφείο, το γραφείο είναι της δικηγόρου.
1: Σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Της κυρίας Γρατσία. Αν με ρωτούσες πώς σου φάνηκε, θα σου έλεγα σαν το ένα προθάλαμο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Παντού, ναι. Παντού εικόνες.
2: Αυτό είναι ένα από τα κοινά στα οποία ψαρεύει η ψήφος.
0: Απλώς νομίζω ότι όσους ψαρεύεις από εκεί κάπως αλλιώς τους κάνεις από την άλλη.
2: Απλά να σου φέρω ένα παράδειγμα. Θυμάσαι το Στέλιο Παπαθεμελή.
0: Πολύ καλά γιατί.
2: Ο οποίος ήταν στο Πασόκ έτσι, και μάλιστα όχι στο σημειτικό εξυγχρονιστικό Πασόκ, ήταν στο Πασόκ το άλλο. Άρα αυτά είναι λίγο σχισμένα. Ας πούμε ο κύριος Τσίπρας, επειδή έχει μια ξεκάθαρη αριστερή κεντροαριστερή ταυτότητα, αριστερή μάλλον, και επειδή έχει ξεκάθαρες αντιπάθειες στο χώρο του Πασό και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, περιορίζεται το κοινό του στην κεντροαριστερά. Η κυρία Καριστιανού, το έχουμε δει και στις δημοσκοπήσεις, αυτό είναι πιο πολύ συλλεκτική. Εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί κόσμος από όλες τις πολιτικές πτέρυγες να ψηφίσει την κυρία Καριστιανού.
0: Σίγουρα.
2: Μέχρι πόσο.
0: Απλώς το θέμα είναι το κοκτέιλ ποιο θα είναι, η μίξη ποια θα είναι.
1: Επειδή το λέει τώρα Παναγής, υπάρχει και νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον στη Βόρεια Ελλάδα. Διότι εκεί πολύ ψηλά δεν βλέπεις τα δύο, πώς να το πω τώρα, συστημικά κόμματα, βλέπεις ένα άλλο κόμμα. Αναφέρομαι στην ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου. Τι ζημιά θα πάθει? Θα πάθει ζημιά, μπορεί να μην πάθει ζημιά άνθρωπος, έτσι.
2: Μπορεί και να πάθει ζημιά όμως. Εκεί θα είναι ενδιαφέρον αν θα υπάρχουν μετακινήσεις από τον κύριο Βελόπουλο στην κυρία Καριστιανού, όπως και θα είναι ενδιαφέρον αν θα υπάρχουν μετακινήσεις από την Νίκη στην κυρία Καριστιανού. Δεν λέω ότι το.
0: Μα έχει πάρει ήδη κόσμο από εκεί και η κυρία Γρατσία, στο γραφείο της οποίας έγινε η παρουσίαση. Και ο πρώτος που μάθαμε ήταν υποψηφή της Νίκης.
2: Και ο κύριος Τζουγανάτος ήταν διαγραφής από την Νίκη και είχε διάφορους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν. Εγώ θα έλεγα ότι θεωρώ δεδομένο βέβαια ότι θα είναι στο επόμενο κοινοβούλιο η Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι το Πασόκ. Θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι ο κύριος Τσίπρας και μάλιστα με πολύ καλές πιθανότητες να είναι δεύτερος. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει μια δυναμική. Όλοι όσοι αυτή τη στιγμή δεν θέλουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν και άλλο πρόσωπο να το θεωρήσουν ηγείτερα.
1: Στεναχωρήθηκα
2: από την κούπη. Υπάρχουν κόμματα όπως ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Καστιανού, μάλλον θα τα καταφέρει να είναι στην επόμενη Βουλή. Εξαρτάται πότε θα γίνουν οι εκλογές και πόσο και τι θα μας πει το επόμενο διάστημα, γιατί και αυτό μετράει πάρα πολύ. Και από εκεί πέρα είναι το θέμα αν θα τα καταφέρουν ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Άλλα κόμματα εγώ δεν βλέπω.
0: Πάντως ο κύριος Βελόπουλος, για να μεταφέρω και εγώ ρεπορτάζ, να μεταφέρω, δεν είναι η προσωπική μου άποψη. Και επειδή είπε ο Γιώργης πριν και για τη Βόρεια Ελλάδα, ο κύριος Βελόπουλος φαίνεται να αντέχει πάρα πολύ καλά. Και μιλάω για δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι νέας εισοδείας.
1: Στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας αντέχει περισσότερο από όλους εκεί.
2: Αντέχει πάρα πολύ καλά ο κύριος Βελόπουλος ακόμα χωρίς να έχει μετρηθεί τι θα κάνει η κυρία Καριστιανού. Εγώ θα ήθελα να δω και αυτό.
0: Στην πρώτη που θα μετρηθούν όλοι, το πιο πιθανό είναι να δούμε την κυρία Καριστιανού να είναι πάνω.
1: Εδώ έχει ο Παναγής να πει, γιατί είπε κάτι πολύ ωραίο στη σύσκεψη.
0: Υπάρχει όμως κάτι το οποίο δεν πρέπει να το προσπερνάμε, επειδή είπε για δυναμική. Δυναμική έχει ο Τσίπρας, είναι δηλαδή ανωδικός. Η κυρία Καριστιανού, από τότε που έχει μιλήσει ελάχιστα, έτσι. Από την πρώτη φορά που βγήκε και μετά, έχει μια πτωτική τάση.
2: Ακριβώς, συμφωνώ. Αλλά εγώ γι' αυτό λέω, είχα πει και στον Γιώργο, ότι θα πρέπει να δούμε πρώτα τις πρώτες δημοσκοπήσεις που είναι όλοι μαζί μέσα. Να δούμε και τις μετακινήσεις, ποιος παίρνει τι από ποιον και ποια είναι η τάση. Και βεβαίως να δούμε και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Γιατί αν οι εκλογές γίνουν Σεπτέμβριο, ακόμα και η κυρία Καριστιανού, αν συνεχίσει να έχει πτωτική δυναμική, δεν θα προλάβει να ξεπουσκώσει εντελώς.
0: Όχι, διψήφια ήταν. Στις πρώτες δημοσκοπήσεις θα δούμε, θα είναι σίγουρα διψήφια. Τέλος πάντων.
1: Ωραία. Εγώ τώρα να θέσω άλλο ένα ερώτημα στον Παναγή. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε μια βουλή, όπως είπες, με 6 κόμματα. Υπόθεση εργασίας κάνουμε. Δεν το λέω γιατί για τα μηνύματα που έρχονται. Δεν έχουμε διαβάσει, ούτε καμιά μαγική σφαίρα έχουμε, ούτε μπορούμε να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Εκτιμάς ότι θα είναι πιο εύκολο να σχηματιστεί κυβέρνηση μετά από δεύτερες εκλογές ή σε εκείνες τις εκλογές? Θεωρείς ότι είναι πολύ πιθανό ή θεωρείς ότι θα έχουμε ζητήματα και δεν θα μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους?
2: Αυτό εξαρτάται πάντα από το τι θα ψηφίσει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, για να υπάρχει σχηματιστή κυβέρνηση, θα πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις σχηματισμού κυβέρνησης, δηλαδή η αυτοδυναμία, ή δύο κόμματα, τρία κόμματα να μπορούν να βγάλουν συνεργασία και να έχουν την δεδηλωμένη. Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να πω. Δεν έχω μαγική σφαίρα, γιατί εγώ σου λέω το εξής. Ας πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία καταφέρει να καταντάρει το 30. Και χρειάζεται ένα κόμμα ακόμα για να συγκυβερνήσει.
1: Ποιος θα είναι αυτός?
0: Επιτρέψτε μου εδώ να πω κάτι, γιατί έχω ακούσει αυτό το επιχείρημα πολλές φορές και μου δίνει την ευκαιρία στην παρέα να το μοιραστούμε. Τα κόμματα τα οποία θα πούν όχι, δεν συνεργάζομαι, θα πάνε σε επόμενες εκλογές. Και τα κόμματα τα οποία θα πάνε σε επόμενες εκλογές, αν η Νέα Δημοκρατία έχει καβαντάρει το 30, όπως είπε ο Παναγής, μάλλον θα χάσουν. Θα χάσουν πολύ. Το λέω γιατί εύκολα μπορεί να λέει κανένας προεκλογικά: εμείς δεν συνεργαζόμαστε με κανένα και μπούρου μπούρου μπούρου όλα αυτά τα γνωστά τα οποία έχουν να κάνουν με τον κομματικό τους πατριωτισμό. Ναι. Αλλά εάν πας σε εκλογές και ένα κόμμα απέχει ένα λογικό ποσοστό από την αυτοδυναμία, όποιος πει όχι, να είναι ομόρα, να ταιριάζουν έτσι, τα χνότα τους. Αλλά όποιος πει όχι, καταλαβαίνεις τι θα πάθει στις επόμενες εκλογές.
2: Ναι, φυσικά. Είναι ένα ρίσκο αυτό που παίρνει ο πολιτικός αρχηγός που θα πει όχι.
0: Ξέρω ένα κόμμα που λέει όχι και είναι έτοιμο πάντα να πληρώσει το τίμημα εκλογικά. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τα άλλα κόμματα παίζουν το κεφάλι τους στην την επιβίωσή τους.
1: Ναι, ψηφίζοντας Κομμουνιστικό Κόμμα, ξέρεις τι ψηφίζεις. Ξέρεις ότι θα συνεργαστούν.
2: Το ξέρεις. Δεν το αναφέραμε πριν, αλλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι.
0: Εδώ υπάρχει και η ερώτηση που έρχεται και κολλάει. Μάκη μου, το είχα στο νου μου, ήρθες και πώς να πω, λες και μέσα.
1: Γιατί, για το φάρο της Μόσχας ρωτάει.
0: Όχι, όχι.
1: Ποιος θα είναι ο φάρος της Μόσχας?
0: Για το Σαμαρά ρωτάει. Γιατί αν μιλάμε για κόμματα τα οποία θα έχουν κατέβει, θα έχουν καταγράψει ποσοστά. Νέα Δημοκρατία το 30 που είπε ο Παναγής και ένα κόμμα το οποίο σίγουρα αν κατέβει ως αρχηγός της Σαμάρας, νομίζω ότι το 3 είναι απόλυτα εφικτός στόχος.
1: Να δούμε. Μπορεί να πάρει παραπάνω, ναι, μπορεί και να μην πάρει.
0: Μπορεί,
2: μπορεί και να μην το πετύχει. Και αν δεν το πετύχει, θα είναι μεγάλη
0: ήττα για τον ίδιο.
2: προσωπική ήττα. Δεν έχει, δηλαδή το να καταγράφεται στην πρόθεση και στη δυνητική μία επιρροή που ξεκινάει από το 3 και φτάνει μέχρι το 5, δεν είναι εγγύηση ότι θα μπει στη Βουλή.
1: Και αυτό είναι, νομίζω ότι όλα αυτά λαμβάνονται
2: υπόψη. Εγώ είμαι καθόλου σίγουρος τελικά, ό,τι και να λέει ο κύριος Σαμαράς, ό,τι και να λένε διάφοροι, ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα και θα κατέβει στις εκλογές.
1: Είμαστε δύο, Παναγή. Είσαι και εσύ, είμαι και εγώ.
0: Εγώ για σιγουριά Σαμαρά δεν μιλάω. Λέω, μου είπαν και ημέρα.
1: Δηλαδή, γιατί πριν είπε, πες τη μέρα.
0: 31
1: Μαΐου.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο το υιοθετώ. Επειδή με ρώτησα, σου απάντησα.
2: Εντάξει, άγνωστο λέει του κυρίου Σαμαρά, αλλά οι πιθανότητες να κάνει κόμμα κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά ισχυρές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπεις
2: κάτι. Δεν ξέρει από κόμματα, έχει ξανακάνει.
0: Ναι, άλλο μόνο.
2: Δεν έχει τον ενθουσιασμό του νεοφώτιστου. Ο κ. Σαμαράς έχει κάνει ειδικό του κόμμα.
0: Παναγία μου, εγώ ήμουν εκεί και κάλυπτα στραβά δημοσιογράφος στα πρώτα βήματα στο Ελεύθερο Πολιτικό. Μάλιστα. Την ίδρυση της πολιτικής άνοιξης.
1: Τελευταία ερώτηση, Παναγία. Επειδή καταλαβαίνω από αυτά που συζητάμε ότι μπορεί ενδεχομένως, όσο και αν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει εκλογές 27, το είπε και μέσα στο συνέδριο, στην ομιλία του. Δεν καταλαβαίνω από αυτά που συζητάμε ότι μπορεί ενδεχομένως, όσο και αν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει εκλογές 27, το είπε και μέσα στο συνέδριο, στην ομιλία του. Αν, λέω τώρα εγώ, δεν έχουμε ένα καλό καλοκαίρι,

0: Εμείς έχουμε κανονικά εκλογές το Μάρτιο. Εκεί λίγη τετραετία για να έχουμε εξασφαλισμένο ότι θα έχουμε κυβέρνηση τον Ιούνιο που αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ σας λέω, με 120 δολάρια το πετρέλαιο, που δεν βάζω τα 150, γιατί...
1: 114 έχει σήμερα.
0: Θα ξεφύγει η κατάσταση. Με 120 δολάρια το πετρέλαιο, ποια κυβέρνηση μπορεί να περάσει χειμώνα, να αντέξει και να πάει σε εκλογές και να μην τις το χρεώσει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος σε κάποιον θα το χρεώσει. Δεν έχει σημασία ότι αυτό είναι ένας πόλεμος τον οποίο ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ και το Ισραήλ και είναι ένας πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Οι επιπτώσεις του είναι τέτοιες που δεν μπορεί να τις αντέξει μια ελληνική κυβέρνηση η οποία βρίσκεται προεκλογών. Αν είχαμε 1,5 χρόνο για τις εκλογές, οι δύο χρόνια, θα σας έλεγα ότι ναι, δεν παίζει. Αλλά πιστεύω ότι αν μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τον Ιούνιο, Ιούλιο δηλαδή, δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει αυτό οποιαδήποτε κυβέρνηση, να περάσει ένα χειμώνα.
2: Να ευχαριστήσουμε τον Παναγή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγή.
2: Καλώς ήρθατε, τον αρχιστράκτη του πολιτικού της Real News. Ευχαριστούμε, Παναγή μας.
3: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση είμαστε δίπλα.

0: Δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτό γιατί το βάζουμε πάντα τέτοια ώρα, ρε Κατερίνα.
1: Εντάξει, κάτι θέλει να σου πει, αλλά είσαι πολύ.
0: Είναι η ώρα που έρχεται ο Λαμπρός με την ύφη, νύφη με τον καπνό.
1: Μία φορά σου λέει το τόσο μπορεί να με χορέψει και εσύ τόσες ευκαιρίες σου έχω δώσει. Τραβάδι.
0: Έχει ήλιο έξω. Πιο αργά γίνονται αυτά τα πράγματα. Να πει, είναι καλό και με άνοιξε τώρα. Τι, με κοιτά, να περάσουμε στη διαφημίση στο περιβάλλον. Με κοιτάτε και οι δύο τη περίεργα.
1: Θα χορέψουμε διαφημίσεις.
0: Θα χορέψουμε διαφημίσεις. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 MB και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της βεβαίως Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλ και Cool Roof της Durostek. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostek, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostek.
0: Να πω, έχω, μπορώ να πω. Θες ανέκδοτο, να πω εδώ. Χορηγό. Πάω σε χορηγό. Παραμένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν πιείτε νερά από το πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνετε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν, οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής, ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάμια η

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
12: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
13: Real FM.
12: Η ώρα είναι 6.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες, κατέστρεφαν καλλιέργειες και καταπατούσαν χωράφια, εισπράττοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ ύψους περίπου 600.000 ευρώ σε διάστημα 4 ετών. Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχιών Patriot από Δημότυχο και Κάρπαθο, αλλά και για την ολοκλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, άναψε το Κισέα. Παράλληλα, ενέκρινε την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Bergamini και την αναβάθμιση των φρεγατών Meco. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον οδηγό αυτοκινήτου που κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο της Ρόδου και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον θάνατο γυναίκας 57 ετών και της 26χρονης κόρης της. Νεκρός εντοπίστηκε 47χρονος κοντά σε σκάφος στο λιμάνι της Καλύμνου. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ για την υπόθεση κρατείται ένας ψαράς. Φως στα ακριβή αιτία θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο, στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Κόμβο Μαραθώνος και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Κηφισία στο Μαρούσι.
19: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
0: Γιατρέ μου.
13: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
13: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
21: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Δεν κλήθηκαν στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για τα φιλικά παιχνίδια εκτός έδρας με τη Σουηδία και στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου με την Ιταλία τον προσεχή Ιούνιο οι τραυματίες Μπακασέτας και Ιωαννίδης και οι Σιώπης και Μιχαηλίδης. Στην αποστολή συμπεριελήφθησαν οι Ντόι, Κυριακόπουλος και Κοστούλας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Real Weather.
20: Προχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты любимая знаешь.
1: Κάτσα κάνω λίγο το χουδαλάκι γιατί το είχα όνειρο από μικρό παιδί. Λοιπόν, Τεμάιανοχ. Μαύρη είναι η νύχτα. Ένα επικό σοβιετικό τραγούδι του 1943 σε μουσική Νικίτα Μπογκοσλάβσκι, στίχη
2: Βλάντιμιρ Αγκάτοφ.
1: Και θέλω να σου πω ότι συμβολίζει την υπομονή και την ελπίδα στο μεγάλο πατριωτικό πόλεμο. Τον έκανα το κουδελάκι.
2: Εντάξει, μια χαρά, δεν μπορώ να πω.
1: Κάτσε ακούσουμε λίγο Αγκάτοφ.
2: Δεν είναι και πολύ ας πούμε αθιάρικο.
1: Εντάξει.
0: Разделяет любимая нас и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью

0: поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: Και μου γράφει εδώ ένας κακεντρεχής, απαρηγόρητος, λέει ο πρόεδρος. Δεν ξέρω σε ποιο πρόεδρο αναφέρεσαι, αδερφέ. Δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις, καταλάβες. Όλοι στην Ελλάδα οι μισοί πρόεδροι είναι.
2: Ξέρω τι έχει. Επειδή ήρθαν και κάνα δύο μηνύματα τα οποία τα βρίσκονται πολύ ευφυή, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Έτσι. Ξέρω εγώ τώρα, να βλέπεις έναν άνθρωπο, να ξέρεις τις εμφανείς σχέσεις του με την ρωσική πρεσβεία ή ξέρω εγώ τη δουλειά του, είναι από εκεί κτλ. Και να θεωρείς αυτόν κατάσκοπο μεταξύ μας, δεν ξέρεις πώς είναι κατάσκοποι. Δηλαδή είναι τόσο πολύ ξεκάρφωμα που μόνο για κατάσκοπους δεν κάνει. Για άλλα πράγματα προφανώς μπορεί και να κάνει. Δηλαδή να πεις ότι θα εξυπηρετήσει μια δημόσια εικόνα για τη Ρωσία και τα λοιπά διαφορετική 100%.
1: Ποιος κατάσκοπο, ή κανείς για κατάσκοπο.
2: Επειδή το...
1: Είδε μήνυμα που λέει κατάσκοπο. Παιδιά, σταματήστε.
2: Δηλαδή, έλεος, παιδιά.
1: Το πολύ πολύ να ενεργοποιήσουμε...
2: Να είστε λίγο περισσότερο πονηρεμένοι.
1: Το πολύ πολύ να ενεργοποιήσουμε τίποτα 30.000 bots, ας πούμε, στη γλώσσα που μπορεί να μιλάνε αυτοί αμερικανικά αγγλικά. Μπορεί να μιλάνε βρετανικά αγγλικά. Μπορεί να μιλάνε γαλλικά. Μπορεί να μιλάνε ελληνικά τα bots. Ναι, αυτή την τεχνολογία την έχουμε.
2: Αυτά όλα.
1: Αυτή την έχουμε.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Την τεχνολογία αυτή την έχουμε.
2: Λοιπόν, τώρα θα μου πεις κάτι. Έχεις καθαρίσει καλαμάτα και τα λοιπά.
1: Εδώ τώρα τα έχει. Γιατί? Γιατί μέχρι χθες έβρεχε και λασποβροχή. Και άμα πας και δεις, όχι μόνο στην Πελοπόννησο και στην Αττική, είναι όλα σηκωμένα στο Θεό. Και λέει τώρα ο κόσμος, κάτσε ρε μεγάλε, θα φωνάξω εγώ τον καταστροφέα. Θα φωνάξω τρακτέρ, αν είσαι ας πούμε στην περιφέρεια, αν έχεις ας πούμε ένα κήπο λίγο μεγάλο, ήξω εγώ έναν Λεώνα. Πόσες φορές θα το κάνω? Γιατί εδώ βρέχει ακόμα. Και κάπου εδώ τελειώνει και η υποθεσμία, νομίζω στο τέλος του μήνα. Οπότε είπαμε, έλα Μιχάλη Χριστοδουλίδη, που είσαι ενεργειακός επιθεωρητής, να μας θυμίσεις τι πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτά τρέχουνε. Μην βρεθούμε
2: και
1: μετά.
2: Δαγκώνουνε.
1: Και δαγκώνουνε με κανένα χιλιάρικο πρόστιμο και λέμε πώς φάγαμε το χιλιάρικο. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, καλώς τον.
3: Καλησπέρα. 30 Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία για να υποβάλεις ηλεκτρονικά την υπεύθυνη δήλωση, ας το
1: πούμε.
3: Που
1: βρέχει ακόμα, βρε Μιχάλη μου, βρέχει.
3: Ναι, αλλά ο νόμος λέει 30 Μαΐου. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Εκτός αν παραταθεί αυτή η ημερομηνία, δεν το ξέρω, να σου πω. Πέρσι πάντως ήταν μέχρι 30 Απριλίου. Ενώ φέτος από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο με υπουργική απόφαση μετατέθηκε η ημερομηνία 30 Απριλίου σε 30 Μαΐου, 31 Μαΐου τέλος πάντων.
2: Τώρα, επειδή είπε κάτι ο Γιώργος, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό, είπε βρέχει. Εγώ λοιπόν πέρσι φώναξα έναν τύπο ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά, την κάνει βέβαια μόνο μέχρι κάποια στιγμή, γιατί μετά καταπιάνεται με τα τουριστικά. Όταν του είπα, μου λέει πάρε με τα Χριστούγεννα, πάρε με τα Χριστούγεννα να το κανονίσουμε. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, τον καθαρισμό οικοπαίδων κτλ, κακά τα ψέματα, είναι πάρα πολύ λίγοι και δεν επαρκούν για την ζήτηση ή μάλλον για την υποχρέωση που μας δημιούργησε αυτός ο νόμος. Δεν λέω ότι είναι κακός ο νόμος ή ότι κακός μας υποχρεώνει να το κάνουμε, λέω την αλήθεια.
3: Ισχύει αυτό που λες, Γιώργο. Το θέμα είναι ότι ας το πούμε η νόμιμη με τα παραστατικά εργασίας είναι ελάχιστη. Συνήθως αυτές τις δουλειές, ξέρεις, δεν τις κάνουν αυτοί που έχουν νόμιμες άδειες εργασίας, αλλά αλλοδαποί, παράνομοι μετανάστες και διάφοροι, τέλος πάντων, χωρίς να κόβουν αποδείξεις. Τέτοιοι κυκλοφορούν στην αγορά και τέτοιους χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε τα οικόπεδα που παίρνουν από 200 έως και 300 ευρώ το στρέμμα. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα,
2: 300 ευρώ το στρέμμα.
3: Ναι.
2: Εντάξει, λίγα.
3: Το θέμα είναι, άντε, τα καθάρισε. Έβαλες, ας πούμε, τον άνθρωπο, καθάρισε το στρέμμα σου. Από εκεί και πέρα τα αφήνεις σε ένα σημείο που υποτίθεται έχει υποδείξει ο Δήμος και πρέπει να έρθει όχημα του Δήμου να τα συλλέξει προκειμένου να τα πάει σε συγκεκριμένους χώρους. Γίνεται αυτό? Εγώ πάντως δεν βλέπω να γίνεται αυτό, έτσι το λέω. Περνάω και εγώ με το αυτοκίνητο σε διάφορες περιοχές, ειδικά στα βόρεια προάστια, που υποτίθεται εκεί υπάρχει πιο αυξημένη.
1: Και βλέπεις τι γίνεται. Να σε ενημερώσω και εγώ.
2: Θυμάμαι πέρσι την Αμαλία, η οποία βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή, πώς να σου πω, τους τρέχανε και τρέχανε και δεν φτάνανε. Γιατί τους τρέχανε να μαζέψουν, να καθαρίσουν και να μαζέψουν τα κομμένα, αλλά ούτε να βρουν τους ανθρώπους για να τα κάνουν κομμένα βρίσκανε, ούτε μετά να έρθει να τα πάρει το φορτηγό.
1: Πώς να βρεις, Γιώργο μου, πώς να βρεις. Αυτό που λέει ο Μιχάλης, για βάλε τώρα να έρθει ο καταστροφέας σε αυτούς που έχουν λεώνες, στα μέρη τα δικά μου. Δεν είναι τζάμπα. Στοιχίζει, ρε παιδιά, το τράκτερ στοιχίζει. Δεν είναι θα έρθει μία φορά, θα έρθει και δεύτερη, θα έρθει και τρίτη. Και σου λέει ο άνθρωπος να το κάνω μία φορά ή να το κάνω δύο, γιατί είναι όλο το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι, Μιχάλη, πρέπει να
3: ισχύει. Εν τω μεταξύ, ο νόμος σε αφήνει έκθετο, γιατί εγώ τώρα, ας πούμε, καθαρίζω το οικόπεδό μου και τα μαζεύω, γιατί γίνεται όλη η αποψήλωση, και μετά από 1,5 μήνα, επειδή βρέχει, όπως λες, ξαναφυτρώνει το χορτάρι στο 1-1,5 μέτρο και είσαι πάλι εκτεθειμένος. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αυτό το πράγμα πώς αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά. Γιατί έχει να κάνει με τις. Και πρόσεξε. Από
1: 15 Ιουνίου μας λένε, Μιχάλη, ότι είναι η.
2: Ναι, ο Δημοσθένης γράφει το 15 Ιουνίου.
3: Ωραία, πήρε παράταση μέχρι 15 Ιουνίου. Ναι. Okay. Είναι σχεδόν ένας μήνας. Μέσα σε ένα μήνα πρέπει να γίνουν όλες οι αποψηλώσεις σε όλα τα. Και κυρίως, πρόσεξε. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι χειρότερη η κατάσταση από ό,τι είναι στη Νότια, να ξέρει. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα έχει ακόμα μεγαλύτερη περίοδο βροχοπτώσεων από ό,τι έχει στη Νότια, που σημαίνει ότι εκεί τα περιθώρια, τα χρονικά στενεύουν ακόμα περισσότερο. Ναι. Έτσι.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, και επειδή το αντιμετωπίσαμε και μαζί, γιατί είσαι εξαιρετικός σε αυτό που κάνεις. Στις περιοχές που δεν έχει φτάσει το κτηματολόγιο. Γιατί αν έχει κτηματολόγιο, είναι εύκολο. Βάζεις, παιδί μου, δύο, νομίζω ότι θέλει τα προαπαιτούμενα είναι ελάχιστα. Άμα δεν έχει κτηματολόγιο, τι κάνουμε εκεί που είναι το κτηματολόγιο.
3: Αν δεν έχει κτηματολόγιο, αν δεν έχει στο στρέμμα σου, στο οικόπεδο σου ΚΑΕΚ, βγαίνει από τις γεωγραφικές συντεταγμένες, μέσω ΕΣΓΑ δηλαδή, το Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων, και εντοπίζει εσύ από το χάρτη που είναι ο ψηφιακός χάρτης τα όρια του οικοπαίδου σου και το φτιάχνεις το πολύγωνο εσύ μόνος.
1: Και άμα είσαι 81 χρονών, 82, πώς το κάνεις αυτό.
3: Θα το κάνει ο γιος σου, εγγονός σου.
1: Εντάξει.
3: Ο λογιστής σου, ξέρω εγώ, τι να σου πω, τώρα αυτό είναι.
2: Και δεν είναι και απαραίτητο να είσαι και γιο και εγγονό.
3: Εντάξει.
2: Κατανοητό, όχι. Πραγματικά το λέω, γιατί υπάρχει και αδυναμία.
3: Εγώ της πεθεράς μου το έκανα εγώ, για να σου καταλάβεις, έτσι.
2: Εντάξει, η πεθερά είναι πάρα πολύ
3: τυχερή.
2: Γιατί έχει το γιο στον οποίο μπορεί να του λέει να κάνει τίποτα. Μια χαρά είναι. Υπάρχει και άλλη προσέγγιση, και του Κώστα, η οποία ακούγεται χιουμοριστική, αλλά αυτή η παιδιά κάποτε ήταν η πραγματικότητα. Αυτό που μας γράφει, μήπως να κατεβάζαμε τα κοπάδια γιδοκάτσικα να τα κάνουν λαμπί 24 ώρες τζάμπα.
3: Ναι, είναι και αυτό μια λύση, έτσι. Αλλά δεν το προβλέπει όμως ο νόμος, αυτό είναι το θέμα, ότι αν γίνει κάτι τέτοιο είσαι έκθετος, γιατί σου λέει ο νόμος με συγκεκριμένα μέσα και τρόπους πρέπει να κάνεις την αποψήλωση. Υπάρχει διατάξεις του νόμου.
2: Μεροκαματάκι είναι.
3: Ναι, μεροκαματάκι, όπως το πολύ σωστά το είπες. Το θέμα είναι ότι αν δεν γίνει αυτό, πέρα από το πρακτικό και ουσιαστικό πρόβλημα στο ότι μπορεί να αρπάξει φωτιά το οικόπεδο και μπορεί να καούν όχι μόνο το δικό σου αλλά και το διπλάνο, και μπορεί να είναι και τίποτα κατοικίες ή ακρικίες και τα λοιπά, και να πληρωθούν πρόστιμα και όλα αυτά σχετικά, είναι ότι ο Δήμος, ξαναλέω Γιώργο, ο Δήμος κάνει πρώτος να δείξει το παράδειγμα στους δημότες του ότι καθαρίζει τα χωράφια. Σου λέω εγώ όχι.
2: Δεν μπορώ να διαφωνήσω μόνο.
1: Όχι, και εδώ υπάρχουν και αυτά που συμβαίνουν μέσα στον αστικό ιστό. Όπως ο φίλος μας ο Σωτήρης, ο Τρεφιλάρης, που λέει: ήρθε ο κυπουρός για τον κήπο της πολυκατοικίας, την οποία είναι διαχειρίστρια, λέει η γυναίκα μου. Μας είπε 500 ευρώ και να βοηθήσω στο κουβάλιμα κι εγώ, διότι έχει αρκετό πράγμα. Και τους κυνηγάμε, λέει, με τον τουφέκι, γιατί πάντα είναι πολύ απασχολημένοι.
2: Το μεροκαματάκι που λέγαμε πριν είναι μεροκαματάκι, το 500 ευρώ. Συγγνώμη, δηλαδή, παιδί, πολύ ωραίο είμαι.
1: Άμα είναι 500 κάθε πολυκατοικία, για βάλε λίγο, πώς μπορεί να δουλέψει.
2: Δώστε μας εμάς, ερχόμαστε και εμείς οι δύο.
3: Πάντως στο λεκανοπέδιο Αττικής, πάντως στο νομό Αττικής, όχι στο λεκανοπέδιο, στο νομό Αττικής είναι διπλάσια περίπου τα κόστη αποψήλωσης σε σχέση με την περιφέρεια.
1: Ναι.
3: Αυτό ξέρω το τυποκατάλογο που σου λέω.
1: Ναι, ναι.
2: Παλιότερα δεν ξέρω, έφυγε ο Μαγαρίτης ο Καλαμίτης και δεν... Ναι. Αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτή την ιστορία. Παιδιά, ήταν το φορτηγό, γιατί με το φορτηγό πήγαινα, από ό,τι θυμάμαι. Ήταν τρελά λεφτά. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό. Που θυμάμαι είχα μείνει κοκάλο. Και ήταν, ξέρω εγώ, τα κομμένα από δύο οικόπεδα Εκεί ήταν και τεσσάρια, ήταν σχετικά μεγάλα. Τέσσερα στρέμματα ήταν. Τίποτα, δηλαδή ήθελε.
3: Να πω και κάτι άλλο. Να πω και κάτι άλλο για τους φίλους ακροατές. Αν κάνεις ψευδή δήλωση και σε πιάσουν, το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ.
1: Α, πήγε 10.000, είχα μείνει στα 1.000. Ναι.
3: Όχι. Τα 1.000 είναι αν δεν κάνεις την
1: δήλωση. Αν δεν κάνεις.
2: Αν μετά από αυτό, ευχαριστούμε
3: εγώ
2: πολύ.
3: Καταλαβαίνεις. Ψευδή δήλωση.
1: Τώρα που καταλαβαίνεις, καταλαβαίνεις το πρόστιμο που επικρέμεται, έτσι, που το επαπειλούμενο πρόστιμο. 10.000 είναι. Άμα, yeah. αν περάσει και δύο, δεν είναι καθαρισμένο και εσύ, το έχεις κάνει τη δήλωση. Είναι 10.000.
3: Έχεις κάνει ψευδή δήλωση.
1: Ναι. Παιδιά, ας μην κάνουμε πλάκα με αυτό. Μπορεί να λέει ο Χρυστοδουλής και έχει δίκιο ότι δεν μαζεύουν οι περισσότεροι δήμοι, αλλά εμείς τη δουλειά μας πρέπει να την κάνουμε. Τελείωσε. Όσο μπορούμε καλύτερα.
3: Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό.
1: Όσο μπορούμε καλύτερα.
2: Ευχαριστούμε πάρα
1: πριν
2: πολύ.
1: Πριν φύγει, μια
3: να καλά, παιδιά,
1: να σου πω, Μιχαλή, ναι, ναι. Πριν φύγεις, γιατί έχεις και την άλλη. Έχεις δει τι ιδιότητα. Ναι. Και άκουγα στο Saturday Night Live ένα φοβερό σκετσάκι που κάνανε προχθές και έλεγε ένας ο οποίος έκανε υποδιόταν, λέει, τον τύπο που περνάει τα τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Και λέει, εμείς στην Αμερική το Ιράν το λέμε Iran, δεν το λέμε I walk. Δηλαδή τρέχουμε, δεν περπατάμε. 2-10 είμαστε τώρα, πόσο είμαστε.
3: Είναι 2-10 η αμόλυβδη, η μέση τιμή τόσο και γύρω στο 1,81-1,82 το diesel. Καταλαβαίνεις ότι αν συνεχιστεί αυτή η κρίση, μιλάμε ότι τα 110 που είναι τώρα το Brent, τώρα κινείται γύρω στα 110, θα ξεπεράσει τα 120, τα 130 και ο Θεός βοηθός. Έτσι. Και ειδικά μέσα στο καλοκαίρι, για σένα που κιόλας ζεσταίνεσαι με το παραμικρό και θα πρέπει να χρησιμοποιείς τα κλιματιστικά, σου λέω ότι θα είναι ένα καυτό καλοκαίρι. Οι μετρολόγοι λένε ότι θα έχουν παρατεταμένους καύσωνες. Άρα full τα air condition, full η τσέπη.
1: Υπέρα.
3: Αυτά.
1: Μιχάλη Στοντουλίδης, ενεργειακός επιτροπής, ευχαριστούμε. Επομένως, η ημερομηνία για να τα καθαρίσουμε αυτά είναι έως 15 Ιουνίου. Εδώ ο Λάζαρος προτείνει κάτι πολύ ελληνικό. Υποθέτω ότι δεν θα πιάσει, φίλε Λάζαρε. Λέει, αν έχεις ένα δρεπάνι και ένα παγούρι στο οικόπεδο, λες, ορίστε, εργασίας εξέλιξη, έχει πάει να κάνει ένα διάλειμμα και επιστρέφει. Δεν νομίζω ότι θα πείσει κανένα με αυτό. Αλλά...
2: και στον Κωνσταντίνο που ρωτάει τα κομμένα κλαδιά και χόρτα που θα πάνε, κανονικά θα πρέπει να τα παίρνει ο
1: Δήμος. Γιατί αυτά, άμα τα αφήσει σε ένα σημείο, ξέρει τι προσάναμα είναι μετά.
2: Χειρότερο είναι να είναι κομμένα και παρκαρισμένα να τα βαράει ο ήλιος από το να είναι ζωντανά.
1: Εννοείται. Everybody sing, everybody
2: dance. Lose yourself in wild romance. We're going to... Και επειδή είμαστε. Να, αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε, καλοκαιρινό μοιάζει πάρα πολύ. Ο Παντελής μας έστειλε ένα μήνυμα, έκανε μια πρώτη. Έρευνα αγοράς και μας λέει 1150 ευρώ ένα αυτοκίνητο και 4 άτομα μαγιακό ακτοπλοεία για αμοργό 850 για Βαρκελόνη την ίδια περίοδο 850 αεροπορικά και αυτοκίνητο για 7 μέρες. Εντάξει τώρα, με βάση αυτά που διαβάζουμε εδώ πέρα συμφέρει καλύτερα να πας Βαρκελόνη και να έχεις αμάξι τα λοιπά, αεροπορικά και αυτοκινητάκι δηλαδή 850 από το να πληρώσεις 1150 για να πας κο 4 άτομα και να πληρώσεις και το αυτοκίνητο.
1: Και ο Χρήστος που μάλλον τον μπερδέψαν τον άνθρωπο, γιατί είναι 80 χρονών συνταξιούχος και λέει, και μάλιστα λέει με τον 850 ευρώ, με 500 ευρώ ενίκιο, πώς θα πληρώσω 1000 ευρώ για να καθαρίσω το αγροτομάχιο στο χωριό.
2: Μαζί σου.
1: Δεν θα πληρώσετε 1000 ευρώ, θα πληρώσετε 1000 ευρώ αν δεν κάνετε τη δήλωση. Δεν θα πληρώσετε 1000 ευρώ όπως και να έχει, θα πληρώσετε 1000 ευρώ αν δεν κάνετε τη δήλωση. Το πόσο θα σας στοιχήσει ο καθαρισμός του οικοπαίδου σας είναι άλλη ιστορία, δεν είναι 1000 ευρώ.
2: Ναι, πάντως,
1: μην σας μπερδεύουμε.
2: Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, και δεν είναι ότι. Το ξαναλέω ότι και παλιότερα που θυμάμαι, τα λεφτά τα οποία ζητούσαν ήταν πολλά χρήματα.
1: Περιβολικά δεν το συζητάμε.
2: Θα σας πω δε ότι όταν έπιανε στην κουβέντα, και ρε, μα μου σου πω, και σου λέγε, ξέρεις πόσο γκέι το φορτηγό για να έρθω μέχρι εδώ. Και πάει λέγοντας. Οπότε και στο φίλο εδώ πέρα που λέει εγώ 850 παίρνω πώς να πληρώσω, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή αυτά δεν θα έπρεπε να ήταν σώνη και καλά επιβαρυντικά. Πήγαινε και δήλωσα, θέλω να καθαρίσει το οικόπεδό μου στο Δήμο γιατί δεν έχω χρήμα να το καθαρίσω.
1: Σωστό είναι αυτό που λέει.

0: Λάζαρος έχει έρωτα με τα Μπεργεφ. Το γράφει τώρα εδώ και πόσα χρόνια. Πότε είχαν έρθει εδώ, το 22 είχαν έρθει. Το καλοκαίρι του 22 νομίζω.
1: Τελευταία φορά που ήρθαν τα Μπεργεφ.
0: Ναι, ή το 21. Το 21.
1: Είναι ο γέρος πάντως, είναι χρόνια.
0: Το έχουν μείνει αξέχαστα και γράφει για αυτά τα τελευταία 5 χρόνια. Πρέπει να είναι, αυτός πρέπει να λατρεύει τα συγκεκριμένα αεροπλάνα. Συγκεκριμένη τύπου, έχει τρέλα. Το άλλο το συζητήσαμε εμείς την Παρασκευή, το προλάβαμε και είχε αναλυτικό ρεπορτάζ και εξαιρετικό ρεπορτάζ ο Βαγγέλης Αρετέος στη Real News την Κυριακή. Τίποτα. Θέλουν να κάνουν μια, σύμφωνα με τον Bloomberg, οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν μια ως, ρε παιδί μου, εντάξει, είπανε 200 μίλια. Γιατί τα 300 είναι υπερβολικά ενδεχομένως, οπότε είπαν 200 μίλια ως. Αμφισβητούν μόνο 152 νησιά, θα μπορούσαν να τα αμφισβητήσουν όλα δηλαδή. Ας λέει στην παρούσα φάση 152 αμφισβητούμε και διεκδικούμε. Σε καλό δρόμο βρισκόμαστε.
1: Κοιτάξτε, επειδή τώρα λες για τα φρέσκα νέα επί του Αιγαίου και τα λοιπά. Ναι. Το φρέσκο νέο είναι ότι και από την Κάρπαθο και από το Δημότυχο απομακρύνθηκαν ήδη οι Patriot. Γυρνάνε στις βάσεις τους. Το λέω γιατί όταν μεταφέρθηκαν τα Patriot, ιδίως στην Κάρπαθο, έγινε τρελός ντόρος εδώ πέρα και εμείς κάναμε θέματα, βγάζαμε στρατηγούς από στράτους, πράγματα, θέματα και ρωτούσαμε. Μάλιστα, θυμάμαι, και δεν θυμάμαι λάθος, ότι πολλοί έλεγαν, ωραία, με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, να μείνουν εκεί πέρα, γιατί η δικιά μας είναι η Κάρπαθος και τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και να μείνουν οι Patriot εκεί. Σήμερα λοιπόν το ΚΙΣΕ αποφάσισε την επιστροφή τους.
0: Την επιστροφή τους από Κάρπαθο και Δημότυχο. Καλά, κοίταξε. Και όταν πήγανε στην Κάρπαθο, οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Βγάλαν τις ανακοινώσεις βέβαια. Κάναν τις ανακοινώσεις αφού μεταφέρθηκαν και στήθηκαν οι συστοιχίες στην Κάρπαθο. Μετά βγάλαν ανακοινώσεις και κάνανε καταγγελίες. Δεν ήταν και πολύ δραστήριοι δηλαδή όταν πήγανε στην Κάρπαθο οι Patriot. Θέλω να πω.
1: Δεν ξέρω. Λέω απλώς ότι όπως ακριβώς ανακοινώθηκε το ένα, χρέος μας είναι να ενημερώνουμε και για το άλλο. Σαφώς, και όπως κάποιοι βγάλανε τα συμπεράσματά τους την πρώτη φορά και το θεωρήσανε μαγιά και γενναιότητα και δεν ξέρω τώρα. Ας τα αξιολογήσουν με το δικό τους τρόπο ο καθένας.

0: Κοίτα, Γεωργίδη, το Τζιμπαλακίδη. Τι παθαίνει ο άνθρωπος, άμα περνάνε τα χρόνια.
1: Τι έπαθε.
0: ΚΑΕΚ γράφει αυτός εκεί, ΑΕΚ διαβάζω εγώ.
1: Εσύ. Εμένα και τον Τζιβελεκίδη που μας έχει πειράξει, εσύ δεν τις επίταξε.
0: Όχι, εγώ απλά το θυμάμαι, ρε παιδάκι.
1: Τι θυμάσαι.
0: Και το μοιράζομαι έτσι σε μεγάλη χαρά και τα
1: λοιπά. Τι θυμάσαι, ότι πήρε το πρωτάθλημα ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: εντάξει. Εμείς το γνωρίζουμε καλά αυτό.
0: Να σου πει, μπορεί να με πειράξει εμένα.
1: Τι.
0: Μπορεί να με πειράξει εμένα, να μου πει. Και δεν μου λε πόσο χρόνο ήσουν, ξέρω εγώ, όταν πήρε ο Πανιόνιο κύπελο. 13.
1: Γιατί να σε πειράξω.
0: Σαν χτε είναι.
1: Να σε πειράξουμε κάτι πιο φρέσκο.
0: Ναι.
1: Ποιος ανέβηκε, ο Πανιόνιος ή η Καλαμάτα στη Super League?
0: Μαύρη θέλα. Αλλάζω κουβέντα. Μάκη μου, τα Φραγκοκάστελο το ξέρω πάρα πολύ καλά. Φέρνω να πω βέβαια ότι από την οικογένεια, αν είναι να μιλήσει κάποιος για Φραγκοκάστελο, καλά να μιλήσει η Κατέρινα, αδερφή μου, η οποία σχεδόν κάθε καλοκαίρι εκεί πάει.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
9: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
8: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
9: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
12: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν, έγκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών προκειμένου να καταπατήσουν τα χωράφια τους για να λαμβάνουν παράνομα τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Να επιστρέψουν στη βάση τους οι συστοιχίες Patriot από Δημότυχο και Κάρπαθο, αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Παράλληλα ενέκρινε την προμήθεια φρεγατών Μπεργαμίνη και την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον οδηγό αυτοκινήτου που έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα και συγκρούστηκε με άλλο όχημα στη Ρόδο, με αποτέλεσμα το θάνατο μητέρας 57 ετών και της 26χρονης κόρης της.
18: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
17: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό, απολυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο. Στην Κηφισία, σαν ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία σε Μαρούση, Χαλάνδρια, Μπελόκηπους. Στο κέντρο, γύρω από το Σύνταγμα, ιδιαιτέρωσε στα δύο Αμαλίας Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Καλλιρόης προς την Αρδιτού, στην παραλιακή από Γλυφάδα έως Άλυμο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύρνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: We love you. Από τους Rolling Stones στο μακρινό 1967. Το συγκεκριμένο Γιωργάρα μου έχει και μια ιδιαιτερότητα.
1: Γεια.
0: Αυτούς που ακούς που κάνουν We love you.
1: Τι είναι, Παναθηναϊκή?
0: Όχι, είναι μεταγραφία τους Beatles. Πραγματικά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Κάνουν φωνητικά στο συγκρότημα Rolling Stones δύο άγνωστοι τύποι, ο Μακάρτνεϊ με τον Λένον.
1: Αυτούς τους ξέρω.
0: Αυτοί οι δύο που ξέρεις λοιπόν, τους πίστευαν πολύ τους Rolling Stones και δίνανε και συμβουλές. Πάρτε το, δεν θα χάσετε, ναι, και διάφορα και... τέτοια. Για παραγωγούς λέω και τα λοιπά. Έτσι. Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, η μουσική είναι κάτι πολύ πολύ ωραίο, πολύ μαγικό. Αν σου αρέσει η μουσική, θα σου αρέσει κάποιος που σου αρέσει η μουσική του. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ωραία.
0: Γιατί αφήνω την ξεφτύλα, τον Ακύλα ή ό,τι άλλο θέλετε εσά.
1: Τη σκυροβίζαν, το ξέρω, θα πω σκυροβίζαν.
0: Δεν θα
1: πηγαίναμε, θα κάναμε. Αυτό το κακαμπάμ, μπαμ, καραμπάμ, μπαμ, μπαμ.
0: Μισό λεπτό. Κοίτα, να δεις. Επειδή έλεγα πριν από λίγα για την Κάρπαθο και ξέρω εγώ, του Πάτριοτ και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν έχω να δηλώσω τίποτε άλλο. Το λέω γιατί στέλνετε διάφορα για τη Γαλλία. Και αν συνεργάζεται με την Τουρκία ή τα Μπαϊρακτάρ και τα λοιπά.
1: Αυτό που γράφει ο φίλος ο Ανδρέας από το Πογράτη που λέει συνεργάζεται η Τουρκία με τη Γαλλία στα Μπαϊρακτάρ είναι μια παλιά συνεργασία. Να ξέρετε, θα ωφεληθούμε από την συμφωνία τη διμερή με τη Γαλλία. Δηλαδή τα παίρνουμε εμείς αυτά.
0: Δηλαδή θα παίρνουμε γαλλοτουρκικά μπαϊρακτάρ.
1: Γαλλοτουρκικά, τα οποία τα έχουν έτοιμα οι Γάλλοι.
0: Θα παίρνουμε γαλλοτουρκικά μπαϊρακτάρ.
1: Γαλλοτουρκικά μπαϊρακτάρ.
0: Να είμαστε καλά, παιδιά. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με
1: αυτό. Γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω στην τεχνολογία σε αυτό, έτσι, στα μη επανδρομένα.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία έχει ποντάρει.
1: 15 χρόνια.
0: Έχει επενδύσει όχι μόνο γενικώ και αορίστω στην αμυντική βιομηχανία, στα θέματα των drones πάρα πολύ, όπω και Ουκρανία εξάλλου. Έτσι,
1: βεβαίως, βεβαίως.
0: Τώρα δεν μου λες, εσύ Eurovision, είδες Σάββατο βράδυ,
1: είσαι
0: από το 80%.
1: Θα πω είδα okay, και θα κάνω και μια πρόβλεψη.
0: Παρακαλώ.
1: Για τον επόμενο διαγωνισμό.
0: Παρακαλώ.
1: Όποια και αν είναι η επίσημη τελική επιλογή, θα είμαστε εμείς πάλι η Ελλάδα, φαβορή. Όλη η Ευρώπη θα συγκλονίζεται σε κάθε άκουσμα του καλλιτέχνη και σε κάθε εμφάνισή του, μέχρι βέβαια την ημέρα διαγωνισμού.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Μου αρέσει πάρα
1: πολύ. Πώς σου φαίνεται η πρόβλεψή μου?
0: Θέλω να σου πω το εξής. Όταν καταρχήν να πούμε ότι η παιδεία δεν είναι θέματα συμπάθειας και αντιπάθειας, έτσι, αλίμον δηλαδή, και ιδίως για τον καλλιτέχνη που είναι ένας γλυκός άνθρωπος, έτσι δείχνει δηλαδή προς τα έξω, και ένας άνθρωπος ο οποίος έπεσε στην Νικαρέα συνήθως, λέει, εδώ στην Αθήνα έφυγε από τις Σέρες, κατέβηκε στην Αθήνα και ήταν ένας καλλιτέχνης από αυτό που λέμε μουσικός του δρόμου.
1: Πλανόδιος.
0: Και ο οποίος μπορεί να είναι καταπληκτικός καλλιτέχνης και αν δεν έχει στέγη, συμβόλαια κτλ. Θέλω όμως να πω κάτι για αυτό το παιδί. Που δεν αφορά το τραγούδι του, την καλλιτεχνική του υπόσταση κτλ. Ο άνθρωπος ζήτησε συγγνώμη. Ζήτησε συγγνώμη. Αισθάνθηκε ότι μας απογοήτευσε, ότι άλλο αυτό το πράγμα το οποίο είπε ο Γιώργος πριν, δηλαδή να τον εμφανίζουν σαν φαβορή, σαν αυτό και που προφανώς δεν δικαιώθηκε, δεν κατηθέσει μια αξιοπρεπής θέση, αν σκεφτείς ότι οτιδήποτε από τη μέση και πάνω, από τη θέση 12 και πάνω, μια αξιοπρεπή παρουσία, τι λες. Λοιπόν, εδώ πέρα ο άνθρωπος ζήτησε συγγνώμη. Κανένας άλλος δεν αισθάνεται ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη σε αυτόν τον τόπο. Και ζήτησε ένας άνθρωπος που μάλλον το μπουσάραμε για να έχουμε κάτι, ας πούμε, να ασχολούμαστε για να γουστάρουμε.
1: Να σου πω, εγώ το έχω βαρεθεί το παιχνιδάκι αυτό. Στα στοιχήματα είναι πρώτος, στον κόσμο είναι πρώτος, δεν ξέρω, στις πλατφόρμες είναι πρώτος και αυτό. Αφήστε τους πρώτους και τους δεύτερους και τους τρίτους. Και να πω και κάτι ακόμα, γιατί ο Γιώργος είπε την άποψή του πάρα πολύ ωραία, την εστερνίζομαι, δεν βρίσκω κάτι για να διαφωνήσω σε αυτό που είπε ο Γιώργο, ίσα ίσα που συμφωνώ. Αλλά έχω να πω το εξής. Αφού πάμε εκεί που πάμε και έχουμε μπει σε μια διαδικασία να παρακολουθούμε και να αντιγράφουμε διάφορες τάσεις στην Ευρώπη, να πετάξω μια ιδέα. Γιατί να μην στείλουμε μια δική μας πρόταση? Δική μας, ρε παιδί μου. Όταν λέω δική μας, εννοώ μέσα από την παράδοσή μας, μέσα από τον πολιτισμό
0: μας.
1: Γιατί να μην τη στείλουμε και ας μην μας ψηφίσει κανείς. Όπως ο Τάνος που τους ψήφισε, ένας, δύο, ξέρω πώς.
0: Θυμάσαι την Παρασκευή.
1: Ναι, το πες.
0: Τι είπαμε?
1: Αυτό.
0: Πέρσι είχαμε στείλει την Κλαβδία. Ναι. Είχα πει. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα, έτσι, γιατί ούτε θα γίνουμε ξαφνικά. Εμένα την αγάπη μου για τη μουσική την γνωρίζετε. Αλλά εκεί είναι τα. Μέχρι εκεί πάνε τα ποδάρια μου. Αγαπάω τη μουσική. Δεν είμαι ειδικός. Δεν είμαι ο Mr. Music ή οποιοδήποτε άλλος. Επίσης, επειδή ο Γιώργος λέει να στείλουμε μια δική μας πρόταση, θέλω να πω ότι φέτος στείλαμε μια πρόταση. Δεν ξέρω το, το γιατί τη φουσκώσαμε και την πουσάραμε.
1: Σαν πρόταση νομίζω ότι την υιοθετήσαμε περισσότερο. Επαναλαμβάνω, μου είναι εξαιρετικά συμπαθής ο καλλιτέχνης.
0: Μα
1: το
0: όλοι το συμπαθήσαμε, ναι. Και εγώ γι' αυτό και εμένα. Αλλά... και συγγνώμη του άντου παιδιού.
1: Έχει, συγγνώμη. Στο λέει. Πεδίο το συγκεκριμένο η Ελλάδα έχει επιλογές. Έχει υπογραφές. Ένα σώρο πράγματα έχει. Γιατί να μην στείλεις μια δική σου πρόταση και αυτό να το υπηρετείς κάθε χρόνο. Όσο συμμετέχει σε αυτόν τον διαγωνισμό.
0: Γιατί, Γιώργο μου, έχουν επικρατήσει κάποιοι άνθρωποι στη μουσική και εδώ επιτρέψτε μου να το πω σαν μια προσωπική άποψη, την οποία μπορείτε να την πετάξετε με το που θα την ακούσετε. Έχουν μείνει στο πακέτο. Γράφει εδώ ένας φίλος ότι κέρδισε η σεξοβόμβα κτλ. Καταρχήν από ότι η κοπέλα που κέρδισε είχε πάρα πολύ ωραία παρουσία.
1: Ναι, τώρα αυτός εδώ, τώρα, αυτό το σχόλιο, αδερφέ, είναι λειψό. Πώς να το πω τώρα. Προφανώς και έχει ωραία εμφάνιση. Αλλά εκεί έμεινες μόνο εσύ. Την άκουσες καθόλου να τραγουδάει. Είδες την ενέργεια που είχε, την κίνηση που είχε.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Ήτανε πλήρης. Ήτανε, τι λέμε τώρα. Και η συμμετοχή ήταν εξαιρετική η συγκεκριμένη.
0: Θυμάσαι την.
1: Αλλά μένει τώρα αυτός εδώ και λύσει εξωβόμβα. Σόπαρε μεγάλη.
0: Εντάξει, το να είναι εξωβόμβα μια γυναίκα δεν. Αντίστοιχο, φαντάζομαι υπάρχει και τον άντρα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το καταλαγήσουμε.
1: Ναι, αλλά είναι.
0: Λες και φταίει που είναι σεξι.
1: Είναι διαγωνισμός, δηλαδή. Διαγωνισμός τραγουδιού. Βεβαίως η συγκεκριμένη κυρία είναι πολύ όμορφη. Αλλά δεν θα είναι αυτό το πρώτο κριτήριο. Ναι. Γιατί έτσι θα έπρεπε να κοπούν όχι μισή, τα 4-5 από τον τελευταίο πώς το λένε, διαγωνισμό.
0: Πάντως, Γιώργο, θέλω να σου πω κάτι για αυτό το πακέτο και λέω, να μην το ξεχάσω. Mm. Το πακέτο και το πακέτο και το πακέτο. Και να είναι η εμφάνιση, να είναι να μεταφέρει, ξέρω εγώ, μια ιδιαιτερότητα. Να. Παιδιά, οι Αυστραλοί δεν σκεφτήκαν έτσι. Στείλανε μια καρά φτασμένη τραγουδίστρια, καρά όμορφη, πάρα πολύ κτλ. Και μάλιστα. Εγώ θυμάμαι εδώ πέρα κάναμε κάποιο λόγο που έγινε με τον Γιώργο, του λέω τι είναι Δέλτα Good Rem, είναι Αλφα Good. Αλφα όμως, όχι Δέλτα. Τι βλέπεις, ανέβηκε, είπε το τραγούδι της, άντε γεια και με γεια.
1: Εγώ δεν στέκομαι μόνο κορυφή. Στις συμμετοχές της Έλληνας Παπαρίζου που βεβαίως είχε κερδίσει και του Σάκη Ρουβά που έφτασε πολύ κοντά.
0: Δεν ήταν πάρα πολύ καλή και ιδίω.
1: Εξαιρετική.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν ήταν οι μοναδικές
0: pop.
1: Και ήταν οι δικές μας προτάσεις. Έχουμε στείλει και άλλους καλλιτέχνες εξαιρετικούς. Εγώ θα σου πω ότι και του Ρακιτζή το SAJAPO και αυτό ήταν μια πρόταση. Εγώ αυτό εννοώ όταν λέω δική μας πρόταση. Είναι υποχρεωτικό να κάνουμε αυτά που κάνουν, ξέρω εγώ, οι Σκανδιναβοί ή αυτά που κάνουν, ξέρω εγώ, οι Γάλλοι. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνουμε το ίδιο πράγμα, ρε παιδιά. Και προφανώς, άμα κάποιος έχει μια ιδέα και πάμε εμείς να ακολουθήσουμε. Δεν είναι βέβαιο, θα την κάνουμε, θα την εκτελέσουμε το ίδιο καλά.
0: Να πω και ένα τελευταίο, γιατί η αρετή βαρέθηκε και εμείς βαρέθηκαμε, αρετή μου. Γιατί, πώς να σου το πω τώρα, βαρέθηκε λέει, βαρεθήκαμε. Θα πω και εγώ λοιπόν ότι συμφωνώ. Ότι βαρεθήκαμε με κάτι το οποίο αποτελεί μία γιορτή και κοντεύει να γίνει σαν να παίζει, ξέρω εγώ, εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τελικό μουντιάλ. Κάθε χρόνο τα ίδια. Κάθε χρόνο τα ίδια.
1: Και δεν αλλάζουν και σε αυτές τις
0: συνέχειες. Ακούστε το σχόλιο του Παγάνη που ήταν πολύ καλό και βαθύ. Βάλτε και από δίπλο ότι βρέθηκε και κάποιος να ζητήσει συγγνώμη και ήταν ο Ακύλας σε μια χώρα που κανένας δεν ζητάει συγγνώμη ποτέ για τίποτα. Και επειδή βαρεθήκαμε, βάζουμε τελεία, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αυτά είναι.
0: Και κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostick. Με 38 χρόνια εμπειρία στις χώρες φαγητών και για μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostick είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο, για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια. Η Durostick έχει τη λύση για κάθε χρήση.
1: Στο ίδιο περιβάλλον. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Θέλω να σας μιλήσω για ένα συνέδριο που έρχεται και ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλες και όλους. Συνέδριο Δημογραφικό 2026 στις 25 Μαΐου θα γίνει, την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Δευτέρα. Η Nexis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Δημογραφικό, δηλαδή το δημογραφικό με λατινικά, demografico.gr.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
5: Ξέρω εγώ τι θες μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐα σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr.

0: Στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί! Χρήστα, βουλθάν, ενέκεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξέρεις τι δεν σου πάρα, Γιώργο. Στο κέντρο της Αθήνας έχει κίνηση, αλλά δεν είναι τόσο άσχημη η μέρα σήμερα στον Κύφισο. Ομολογώ, δεν θυμάμαι τόσο καλή.
1: Θα ακουστώ τώρα κάπως, αλλά επειδή ένας φίλος τώρα έχει πέρασει πια πολύ ώρα και δεν του να βρω το μήνυμα του, είπε να κάνετε κάτι ρε παιδιά για τα τροχιά. Ναι. Το είδες Γιώργο με τροχιά στη Ρόδο?
0: Το είδα, το έχουμε και στο Δελτίο και στο real.gr αυτή την ώρα είναι δεύτερο, δεύτερο θέμα, δεύτερη είδηση.
1: Νομίζω ότι οι δύο κυρίες, οι δύο κοπέλες που ήταν στο,
0: ναι, δυστυχώς,
1: στο δικό τους αυτοκίνητο και το οποίο αν το δείτε το ξεντονίζει στον αέρα ο υπερχόμενος με ένα γκάζι, μάλλον γερό γκάζι, αν το έκοψα καλά.
0: Έχουμε...
1: Αν δεν ήταν έμι, ήταν κολοφτιαγμένο.
0: Είναι δύο γυναίκες νεκρές, όπως είπες, η 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη, οι οποίες επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο που κινείται με χαμηλή ταχύτητα. Υπάρχει και βίντεο, δυστυχώς, από την σύγκρουση. Κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και προσεγγίζουν διασταύρωση και ο 44χρονος οδηγός του μικρού ασημείου αυτοκινήτου, που λες ότι πράγματι είναι γρήγορο, πέφτει πάνω τους.
1: Και τώρα η αλήθεια είναι ότι άμα δείτε το βίντεο, τουλάχιστον αυτό που βλέπω εμείς είναι ένα αυτοκίνητο να πηγαίνει με πολλά. Και το λέω πολλά γιατί δεν είμαι στα θέση να σας πω αν ήταν 100 ή 80 ή 120. Η αδερφή του οδηγού είπε ότι, του είπε ότι δεν έτρεχε. Άμα δείτε όμως το βίντεο, ακόμα και
0: φοβερή ταχύτητα,
1: προφανώς επηρεάζει ότι βλέπεις το άλλο αυτοκίνητο να σηκώνεται. Έτσι. Λοιπόν,
0: δυστυχώς.
1: Τώρα να πεις ότι δεν έτρεχες. Να πεις ότι δεν έτρεχες για πού? Δεν έτρεχες που, ξέρω εγώ, σε μια ευθεία στην Εθνική ή σε ένα χώρο που, ξέρω, υπάρχει κανονική κίνηση, κυκλοφορία κτλ. Ένα αυτοκίνητο από εδώ, ένα αυτοκίνητο από εκεί. Λίγο να φύγεις, έφυγες. Έφυγες ενώ...
0: Ναι. Κρίμα, κρίμα, τι να πω.
1: Καλησπέρα, Άγιε Πέτρε, αλλά τέτοια. Και αυτό που γράφεις, Δημήτρη. Καλησπέρα, λέει, καμικάζει ο μάγκας. Που είχαν γίνει παρατηρήσεις και έκανε μαγκές. Και πριν από δύο χρόνια, λένε το πρώτο ρεπορτάζ, και εμείς θα διαβάζουμε, έτσι δεν είμαστε και στη Ρόδο. Πριν από δύο χρόνια είχε πάλι κάτι ανάλογο, γιατί είναι, λέει, επαγγελματίας οδηγός, του αρέσει τον γκάζι, πάει σε αγώνες, προφανώς για να δει, γιατί είναι 44 χρόνια από τίδα. Και πριν από δύο χρόνια είχε άλλο τροχείο, το οποίο ήταν επίσης πολύ βάρη, ας πούμε.
0: Ο φίλος, ο Σπύρος που μας ακούει κάθε μέρα.

0: τον ευχαριστούμε από την Κομωτινή. Λέει θα υπάρξουν λέει και στα συμπεράσματα του συνεδρίου θα υπάρξει κάποια κυβερνητική αντίδραση. Ερημώνει όλη η επαρχία. Σπύρο θα είναι και ο πρωθυπουργός στο συγκεκριμένο συνέδριο και θα είναι και βεβαίως οι αρμόδιοι.
1: Να περιμένουμε να ακούσουμε κάτι παραπάνω, βέβαια.
0: Και περιμένουμε να ακούσουμε κάτι παραπάνω.
1: Ναι, και όταν λέω κάτι παραπάνω, εδώ δεν είναι. Δεν θέλουμε μία ακόμα ανάλυση για το δημογραφικό πρόβλημα, θεωρητικά νούμερα κτλ. Αυτά εξάλλου είναι και δουλειά των επιστημόνων, έτσι. Αν πάει ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να πάει και να πει: θα κάνουμε 1, 2, 3, 4 για να φρενάρουμε αυτό το πράγμα το οποίο έχει περισσότερους θανάτους κάθε χρόνο από γεννήσεις. Τουλάχιστον να πάμε σε μια ισορροπία. Κάποια στιγμή, ας πούμε, να το γυρίσουμε λίγο το πράγμα.
0: Και άλλο μήνυμα στη λογική του φίλου που έστειλε νωρίτερα, ο Νίκος υπογράφει, ο οποίος, αν καταλαβαίνω καλά, γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις σε αυτή την τραγωδία με δύο νεκρές, την 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη.
1: Γράφει το τι αυτοκίνητο είναι και ναι. Λέει το έκανε κάθε Κυριακή εδώ, έτσι. Δηλαδή θέλω ναι. Να πω ότι ο τύπος προφανώς νόμιζε ότι δεν τρέχει αν δεν πηγαίνει με όσα πάει το αυτοκίνητο.
0: Μιλάει για παραβίαση με σχεδόν 200 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν το γνωρίζουμε όπως είπε ο Γιώργος.
1: Παραβίαση κόκκινο με σχεδόν 200.
0: Διαβάζουμε τα μηνύματά σας.
1: Πάντως ότι σηκώνεται το αυτοκίνητο το οποίο χτυπάει.
0: Ναι.
1: Και χάνονται τα κορίτσια. Δεν.
0: Τι να πω.
1: Θα σου πω και κάτι που μου κάνει εντύπωση. Ενώ είπαμε πέντε πράγματα, μιλήσαμε, ξέρω εγώ, 5-7 λεπτά, κάπου εκεί ήταν ναι. Το κομμάτι Eurovision στην εκπομπή. Είδα πάρα πολλά μηνύματα που ήρθαν και αφορούσαν την εμφάνιση και. Αυτό είναι το κομμάτι που λέμε, παιδιά, το πακέτο. Ότι συζητάμε για τη μουσική, για ένα διαγωνισμό μουσικής και συζητάμε συνήθως για όλα τα άλλα. Αν είναι κανονικά, αν είναι
0: εντάξει, πλαστική. Εγώ καταλαβαίνω ρε παιδί μου, yeah. Έχει να κάνει και με τη φύση του μέσου, γιατί η τηλεόραση είναι. Και μπορεί κάποιοι να παρακολουθούν στο μιούτ, δηλαδή να μην ακούνε. Ή να ακούνε πολύ χαμηλά και να μιλάνε παράλληλα. Η εικόνα παίζει ρόλο, προφανώς.
1: Βάλε Γιώργο, βάλε δίπλα σε αυτό το κομμάτι, το κομμάτι show. Mm. Βάλε και όλη αυτή την ιστορία που και καλά να πτήσετε, ξέρω εγώ, να εκφραστούμε ξέρω, τα δικαιώματα.
0: Mm.
1: Όταν πρόκειται για δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ, βλέπεις πολύ μεγάλη δύναμη, ισχύει κτλ. Φέτος, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω τι ήταν το κομμάτι. Ήταν να στείλουμε ένα τέτοιο ένα τραγουδιστή που να τραγουδήσει γύρω από τέτοια θέματα ή να συζητάμε για το αν έπρεπε να πάμε όπως δεν πήγαν και πέντε χώρες διαμαρτυρόμενες για το Ισραήλ και τη Γάζα.
0: Και πέρσι που στείλαμε την Κλαβδία με αφορμή την επέτειο από την σφαγή των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου ήμασταν έκτη πέρσι. Η Κλαβδία έκτη.
1: Είναι Γιώργη, απλά να πούμε ότι αυτό που ακούτε είναι Frank Sinatra, εδώ στην Αθήνα. Από το μακρινό 1962 δίνει δύο συναυλίες φιλανθρωπικού χαρακτήρα στο Ηρώδιο. Εδώ να ευχαριστώ πολύ και τα παιδιά που ψάξανε και το βρήκαν και τα λοιπά. Το βρήκα και εγώ στο YouTube δηλαδή και από εκεί πέρα μας προέκυψε. Να πούμε ότι σε πολύ λίγο είναι κοντά μας.
0: Ο Νίκος Μπογιόπουλος έρχεται.
1: Και πρώτα ο Θεός, αύριο
0: να σου πω.
1: Κατά τις 5.
0: Ναι. Ακούς.
1: Θα το πετάξεις.
0: Να το πετάξω.
1: Άντε, βάρα.
0: Θες να είναι βάρα. Πολύ δικό μου ή να μην είναι πολύ δικό.
1: Όχι, το θέλω Δευτέρα. Παγάνεις και...
0: Δικό μου. Δικό μου.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ με τον Τζιβελέκηδη ψωνίζουμε σε ένα μαγαζί. Είναι και ο άνθρωπος εκεί πέρα που έχει ρούχα. Δοκιμάζω λοιπόν εγώ ένα παντελόνι, λέω πόσο έχει αυτό το παντελόνι, μου λέει 120 ευρώ πολιτής. Λέω κάντε 100 και θα το πάρω. Και λέει ήου.

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Βελαχία Κατσούλη. Συναγερμός Ισημάνη στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας, όπου 17χρονος οπλισμένος με καραμπίνα εξαπέλυσε επίθεση με αποτέλεσμα να σκοτώσει 4 ανθρώπους και να τραυματίσει άλλους 8 σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Η ένοπλη επίθεση άρχισε σε εστιατόριο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος και την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι εάν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχιών Patriot από Δημότυχο και Κάρπαθο, αλλά και για την ολοκλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, άναψε το Κισαία. Ενέκρινε παράλληλα την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη και την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκαου. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι ξυλοκοπούσαν, εκβίαζαν, κατέστρεφαν καλλιέργειες και καταπατούσαν χωράφια αγροτών, εισπράττοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους περίπου 600.000 ευρώ σε διάστημα 4 ετών. Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον οδηγό αυτοκινήτου που εμβόλυσε με το όχημά του κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα αυτοκίνητο στη Ρόδο. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους μια 57χρονη και η 26χρονη κόρη της. Νεκρός εντοπίστηκε 47χρονος κοντά σε σκάφος στο λιμάνι της Καλύμνου. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ για την υπόθεση κρατείται ένας ψαράς. Φως τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Χάνει την πρεμιέρα του Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ισπανίας κόντρα στο πράσινο ακροτήρι στις 15 Ιουνίου ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο άσος της Μπαρτσελόνα ταλαιπωρείται από τραυματισμό και πιθανόν να μην είναι και στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στη Σαουδική Αραβία στις 21 Ιουνίου. Περισσότερα στο filathlos.gr.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather.
16: Βροχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Η άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Βελκίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, οι χώροι δουλειάς γίνονται τάφοι. Η εργατική τάξη χάνει τα παιδιά της στα κολαστήρια της εργοδοσίας σήμερα μέσα σε μία μέρα. Έχουμε άλλους δύο εργάτες νεκρούς, άλλους δύο εργάτες που έχασαν την ζωή τους στη μάχη, στον πόλεμο όπως εξελίσσεται, για το μεροκάματο. Ένας ακόμα, τρίτος εργαζόμενος, έχει τραυματιστεί βαριά. Έχουμε νεκρό 46χρονο οικοδόμο, πατέρα ενός παιδιού που σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από χώματα μέσα σε φρεάτριο κατά την διάρκεια εργασιών τοποθέτησης τσιμεντοσωλήνων σε έργα ομβρίων υδάτων στα Γιάννενα. Έχουμε νεκρό εργαζόμενο 52χρονο τεχνικό του ΔΔΕ στα Πατήσια, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στο δίκτυο και βρέθηκε απανθρακωμένος, χτυπημένος από υψηλή τάση

ρεύματος και έχουμε τραυματία, σοβαρά τραυματισμένο, 37χρονο εργαζόμενο ιδιωτικού συνεργείου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο μόλο Στίδρα Πετσόνα. Μέσα στο πρώτο τετράμινο του 2026 έχουμε, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, πάνω από 50 νεκρούς στους χώρους δουλειάς. Έχουμε την τελευταία πενταετία, με βάση τα στοιχεία της Ομοσπονδίας των Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, 670 νεκρούς. Μιλάμε για τα στοιχεία από το 2022 μέχρι και το 2025. 670 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. 12 Τέμπη. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στην εργασιακή γαλέρα, την ίδια ώρα που τα φώτα βέβαια της δημοσιότητας πέφτουν στην κλωτσοπατινάδα, στο πολιτικό σύστημα που έχει ξεκινήσει και στο πολιτικό σουλάτσο που έχει ξεκινήσει μπροστά στις βουλευτικές εκλογές. Είναι ίσονος σημασίας η ζωή των εργατών μπροστά βεβαίως σε αυτό το πολιτικό σούρτα φέρτα. Είναι ίσονος σημασίας η ζωή των εργατών σε σχέση με το σκουφάκι που φορούσε ο Ακύλας στη Eurovision. Εκατοντάδες είναι οι νεκροί, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες, χιλιάδες είναι οι σακατεμένοι από τις επαγγελματικές ασθένειες. Την ίδια βέβαια περίοδο, οι επιχειρηματικοί όμιλοι γνωρίζουν τη μεγαλύτερη κερδοφορία των τελευταίων δεκαετιών. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, είναι πάνω από 12 δισεκατομμύρια τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Μιλάμε για την ίδια χρονιά που είχαμε ρεκόρ νεκρών στους χώρους δουλειάς, για το 2025. Είμαστε στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, στην Ελλάδα της ανάπτυξης και της απογείωσης μέχρι το 2030, αφού έχει προηγηθεί η απογείωση από το 2019 και σίγουρα η σωτηρία από το 2010, που εδώ σε αυτή τη χώρα έχουμε εργάτη γης στην Ηλία, ο οποίος έχασε τη ζωή του από λεπτοσπήρωση, και έχουμε άλλους 10 εργάτες γης, μετανάστες βεβαίως, να νοσηλεύονται με φυματίωση εξαιτίας των άθλιων συνθήκων δουλειάς και διαμονής. Εδώ λοιπόν, στη χώρα που ο Πρωθυπουργός θυμώνει και λυπάται για την ακρίβεια, άμα συναντήσει το Μητσοτάκη, μπορεί και να τσακωθούν, δηλαδή τόσο θυμωμένος που είναι από την ακρίβεια. Εδώ λοιπόν αναβιώνουν ασθένειες του προηγούμενου αιώνα. Και αυτό συμβαίνει εξαιτίας απάνθρωπων συνθήκων εργασίας. Και αυτοί, οι κυβερνώντες, πήγανε το Σαββατοκύριακο σε αυτό που αποκαλούν συνέδριο, που είναι η πασαρέλα των υποψηφίων και των διαφόρων οι οποίοι θέλουν να δώσουν το στίγμα τους, γιατί έτσι το δίνουν αυτοί το στίγμα τους, μέσα από την πασαρέλα, και είπαν ότι χτίζουν, λέει, την Ελλάδα του 2030. Η Ελλάδα πάντως του 2026, ξαναλέω, είναι η χώρα στην οποία σκοτώνονται εργάτες. Ένας τουλάχιστον εργάτης κάθε 2-3 μέρες είναι η Ελλάδα στην οποία έχουν αναβιώσει αρρώστιες του προηγούμενου αιώνα. Το τι συμβαίνει πρέπει να το δείτε με βάση τα στοιχεία, τα δικά τους, ξαναλέω, τα στοιχεία. Ο αριθμός των εργαζόμενων άνω των 65 ετών που αφήνουν τη ζωή τους στο μεροκάματο μεγαλώνει διαρκώς. Και τι προκύπτει? Προκύπτει ότι έχουμε μια τεράστια άνοδο σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία κατά 60,5%. Μιλάμε για για τους νεκρούς στο μεροκάματο, οι οποίοι είναι πάνω από 65 χρονών. Μέσα στο 25, η ηλικιακή αυτή κατηγορία εμφανίζει αύξηση θανατικού κατά 60,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

ακόμα και με τα δικά τους. Τα μαγειρεμένα στοιχεία προκύπτει ότι το 50% περίπου των καταγεγραμμένων εργατικών ατυχημάτων, όπως τα λένε, και όχι εγκλημάτων, δεν τα λένε εγκλήματα, τα λένε ατυχήματα, αφορά τους πάνω από 55 ετών. Εδώ είναι που πανηγυρίζουν, γιατί δίνουν, λέει, το δικαίωμα στους εργαζόμενους άνω των 65 ετών να δουλεύουν. Δηλαδή, πανηγυρίζουν για το γεγονός ότι αναγκάζουν τους ανθρώπους, ενώ θα έπρεπε να είναι συνταξιούχοι, να τρέχουν στο μεροκάματο. Αλλά, όταν σκοτώνονται, σκοτώνονται στα μουγκά. Είναι με βάση τα στοιχεία που προκύπτει, ακόμα και τα δικά τους, τα μαγειρεμένα στοιχεία, ότι τα περισσότερα εργατικά δυστυχήματα γίνονται προς το τέλος της βάρδιας. Και μάλιστα, επιβεβαιώνεται αυτό, το οποίο καταγράφουν οι εκθέσεις και του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας, αλλά και διεθνείς μελέτες. Τι δηλαδή? Ότι μετά τις 8 ώρες δουλειάς, ο κίνδυνος έκθεσης σε εργατικά ατυχήματα αυξάνεται δραματικά. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που έχουν ψηφίσει νόμους που καταργούν το 8ωρο. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που έχουν ψηφίσει νόμους που επιβάλλουν 12 και 13 ώρες δουλειάς, και εδώ δεν έχει παρά να αναρωτηθεί κανείς, υπάρχει ηθικός αυτούργος αυτού του εγκλήματος? Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Όταν πάνω από 230.000 συνταξιούχοι βρίσκονται επίσημα ακόμα στη δουλειά γιατί με την πενιχρή του σύνταξη δεν μπορούν να επιβιώσουν, γιατί πρέπει να στηρίξουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τότε αυτοί που τους αναγκάζουν να δουλεύουν και να δουλεύουν πέρα από τα 8 ώρα, 12 ώρα, 13 ώρα, εγκληματούν ή όχι? Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα στους χώρους δουλειάς. Αυτή είναι η εικόνα στη χώρα της Βιολάντα, εκεί που εξαερώθηκαν 5 εργάτριες γιατί η τέχνη του επιχειρήν δεν μπορεί να υπονομεύεται από συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Τώρα, σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη χώρα της ανάπτυξης και της ορθής πλευράς ιστορίας, εδώ που οι εργαζόμενοι σκοτώνονται με το ρυθμό που περιγράψαμε την ώρα της δουλειάς, αυτή η χώρα επίσης έχει και πολύ καλές διεθνείς σχέσεις, είπαμε πάντα στο πλαίσιο της ορθής πλευράς ιστορίας. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα νέο ρεσάλτο αυτού του κράτους δολοφόνου. Έχουμε ένα νέο ρεσάλτο αυτού του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ εναντίον του στολίσκου που μεταφέρει βοήθεια στην ηρωική Γάζα. Και φυσικά δεν είναι το πρώτο έγκλημα του κράτους δολοφόνου, του κράτους πειρατή στα διεθνή ύδατα. Θυμίζω ότι έχουν προηγηθεί χτυπήματα στα ανοιχτά της Μάλτας. Έφτασαν οι Ισραηλινοί να στείλουν αρματαγωγό ανοιχτά της Κρήτης με τη σύμπραξη της κυβέρνησης του Μητσοτάκη και τώρα χτυπούν και ανοιχτά της Κύπρου. Τίποτα από αυτά βέβαια δεν είναι κεντρικό θέμα στην πλειοψηφία του ελληνικού τηλεοπτικού πλουραλισμού και δεν παίζει, γιατί οι εφοπλιστικές και πετρελαϊκές εταιρείες των ιδιοκτητών, των κατόχων του τηλεοπτικού μας πλουραλιστάν συνδέονται επιχειρηματικά άμεσα και ευθέως με τον αμερικανικό και ισραηλινό γκανγκστερισμό.

Όπως προκύπτει και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το νέο αυτό ρεσάλτο, η νέα αυτή πειρατεία, στη νέα αυτή πειρατεία συμμετείχαν 4 πολεμικά Ισραηλινά πλοία και έχουμε περίπου 100 ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή βοήθειας στη Γάζα που έχουν συλληφθεί. Σε ό,τι αφορά τη νέα γκαγκστερική επίθεση, έχουμε βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν κομάντο του Ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του Στολίσκου στα ανοιχτά της Κύπρου και να διαπράττουν αυτή την νέα πειρατεία. Θυμίζω ότι το Ισραήλ πριν από λίγο καιρό είχε καταλάβει πάλι πλοία στα οποία επέβαιναν και Έλληνες και σήμερα πρέπει να υπάρχει Έλληνας ανάμεσα στους συλληφθέντες. Είχαν απαγάγει ακτιβιστές. Αυτός ο φασίστας, ο Νετανιάχου, ο εγκληματίας πολέμου κατά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, προχωρά στη μία παραβίαση μετά την άλλη του διεθνούς δικαίου. Αυτός είναι φίλος, είναι σύμμαχος και συνεργάτης του Μητσοτάκη, όπως ήταν σύμμαχος και συνεργάτης και του Τσίπρα, όπως ήταν σύμμαχος το Ισραήλ και όλων όσοι έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Αυτά συμβαίνουν λίγες μέρες πριν από την 15η Μάη. Θυμίζω, Νάγκμπα σημαίνει καταστροφή. Η Παλαιστινιακή Νάγκμπα όμως που ξεκίνησε στις 15 Μάη του 1948 δεν είναι απλά μια μεγάλη καταστροφή. Για τον Παλαιστινιακό λαό η Νάγκμπα σηματοδοτεί μια καταστροφή που είναι σε πλήρη, σε διαρκή εξέλιξη 78 χρόνια τώρα. Και η φετινή επέτειος, ξαναλέω προχτές συμπληρώθηκαν 78 χρόνια, δεν σηματοδοτεί 78 χρόνια από την έναρξη της καταστροφής της Νάγκμπα, αλλά 78 χρόνια διαρκούς καταστροφής. Η Νάγκμπα ξεκίνησε με την εθνοκάθαρση τουλάχιστον 530 χωριών και πόλεων μεταξύ του 1947 και του 1949. Ξεκίνησε με τη δολοφονία 15.000 Παλαιστινίων και τον αναγκαστικό εκτοπισμό των 2/3 του Παλαιστινιακού πληθυσμού, πάνω από 750.000 ανθρώπους από την πατρίδα τους και τα σπίτια τους. Ήταν οι σιωνιστικές στρατιωτικές δυνάμεις που κατέλαβαν το 80% της ιστορικής Παλαιστίνης. Το υπόλοιπο 20-22% χωρίστηκε σε αυτό που είναι σήμερα η κατεχόμενη Δυτική Όχθη και η πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας. Η Νάγκμπα είναι μια συνεχής διαδικασία συστηματικής άρνησης του δικαιώματος του κάθε Παλαιστίνιου να ζει στη γη του και να έχει δικαίωμα στην εθνική και στην πολιτική του ταυτότητα. Ο κάθε Παλαιστίνιος χωριστά και ο Παλαιστινιακός λαός ως σύνολο. Και η φετινή επέτειος είναι η τρίτη από τις 7 Οκτώβρη του 2023, από τότε που ξεκίνησε το κράτος δολοφόνος στο Ισραήλ, τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, σκορπώντας το θάνατο σε χιλιάδες αμάχους, στην πλειοψηφία τους, γυναίκες και παιδιά. Και συνεχίζει την καταστροφή των σπιτιών, των σχολείων, των νοσοκομείων, των υποδομών. Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει να κλιμακώνει τις βάρβαρες επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι περισσότερα από 2 εκατομμύρια οι άνθρωποι σε αυτόν τον πολιορκημένο θύλακα που παραμένουν εκτοπισμένοι και περιορίζονται σε ένα κλάσμα της επικράτειάς τους.
Από τον Οκτώβρη του 2023 μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 74.000 δολοφονημένους Παλαιστίνιους. Έχουμε 12.400 γυναίκες να έχουν δολοφονηθεί. Έχουμε 20.000 παιδιά να έχουν δολοφονηθεί. Έχουν δολοφονηθεί πάνω από 1.400 γιατροί και νοσηλευτές. Έχουν δολοφονηθεί πάνω από 800 δάσκαλοι. Έχουν δολοφονηθεί πάνω από 250 δημοσιογράφοι. Πάνω από 10.000 εξακολουθούν να είναι οι αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια στη Λωρίδα της Γάζας.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
0: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo idea. Και δεν βγαίνει.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συναγερμός στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας. 17χρονος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας 8 σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Ο δράστης διέφυγε. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης για διαπραγματεύσεις με βόμβες, απειλεί Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν, έκαιγαν και καταπατούσαν τα χωράφια αγροτών για να λαμβάνουν παράνομα τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο.

0: Κυρίες και κύριοι, η πείνα και η δίψα καταστρέφουν την πολιορκημένη λωρίδα της Γάζας από το Μάρτιο του 25. Οι κατοχικές δυνάμεις του κράτους δολοφόνος έχουν επαναφέρει την πολιορκία στη λωρίδα της Γάζας με καταστροφικές συνέπειες. Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Παλαιστινοί κινδυνεύουν στη λωρίδα από λιμοκτονία. Ανάμεσά τους περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά όλων των ηλικιών που υποφέρουν από καθημερινή πείνα. Έχουν καταμετρηθεί τουλάχιστον 57 παιδιά που έχουν πεθάνει από την πείνα. Είναι περίπου 65.000 άνθρωποι που υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό και έχουν μεταφερθεί στα κατεστραμμένα νοσοκομεία και στα κατεστραμμένα ιατρικά κέντρα στη λωρίδα της Γάζας. Έχουμε 335.000 παιδιά κάτω των 5 ετών. Όλα τα παιδιά στη Γάζα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα βρίσκονται στο χείλος του θανάτου. Περίπου το 92% των βρεφών ηλικίας μεταξύ 6 μηνών και 2 ετών με τις μητέρες τους δεν έχουν ούτε τις ελάχιστες βασικές διατροφικές ανάγκες, δεν μπορούν να καλύψουν, εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους, εκτίθενται στο θάνατο. Οι ιατρικές πηγές επισημαίνουν ότι με την έναρξη του καλοκαιριού και με την άνοδο της θερμοκρασίας η ανάγκη για νερό, ειδικά για πόσιμο νερό, θα είναι τέτοια που οι άνθρωποι, επειδή έχει αποκοπεί η πρόσβασή τους σε πόσιμο νερό, θα πεθαίνουν και εξ αυτού του λόγου. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Πλούταρχος Βεργής, είναι μέλος του πληρώματος του ελληνικού πλοίου Οξυγόνο, του Στολίσκου Βοήθειας Αλληλεγγύης για τη Γάζα. Κύριε Βεργή, καλησπέρα.
1: Κύριε Βογιόπουλε, καλησπέρα. Για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρατε και εσείς μόλις, συνεχίζουμε και φέτος να προσπαθούμε να σπάσουμε αυτόν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας από το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ και βρισκόμαστε δυστυχώς στην ίδια κατάσταση που βρεθήκαμε και πέρσι. Το Ισραήλ αποφάσισε να κάνει ρεσάλτο και απαγωγή των πληρωμάτων των σταθών που ταξίδευαν αυτές τις μέρες προς τη λωρίδα της Γάζας και όλα αυτά εντός της κυπριακής ΣΑΡ, μόλις λίγα μίλια από την Κύπρο, σε διεθνή ύδατα, κατά παράβαση κάθε κανόνα του δικαίου της θάλασσας, του διεθνούς δικαίου και κάθε δικαίου που υπάρχει. Γι' αυτό τον λόγο βρισκόμαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών, καλούμε αυτή τη στιγμή κάθε Έλληνα πολίτη με συνείδηση και αξιοπρέπεια να βρεθεί μαζί μας έξω από την είσοδο του Υπουργείου Εξωτερικών που βρισκόμαστε τώρα περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, για να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε από τον Υπουργό να μας ενημερώσει για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι 16 Έλληνες σύντροφοι και συντρόφισσες, οι οποίοι κρατούνται παράνομα από το κράτος του Ισραήλ, απαγάγοντάς τους σε διεθνή ύδατα 80 μίλια από την Κύπρο.
0: Ξέρετε που έχουν μεταφερθεί αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Βεργή?
1: Δεν ξέρουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα γνωρίζει καλά το Υπουργείο Εξωτερικών που σκοπεύει να τους μεταφέρει το κράτος του Ισραήλ, καθώς καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως τις τελευταίες εβδομάδες, σε τι άμεση συνεργασία βρίσκονται Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, έτσι ώστε να αναπνίγουν το δίκαιο του κόσμου όπως θέλουν να αναπνίξουν τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, το Λίβανο, τη Γούβα και καταπιέζοντας κάθε αδικημένο λαό. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι θα έρθει τη δική μας σειρά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά, είναι δίπλα μας και πρέπει να ασχοληθούμε, πρέπει να ξυπνήσουμε. Αυτή η γενοκτονία, κύριε Βογιόπουλε, συμβαίνει γιατί αυτοί που ενδιαφέρονται εναντίον της είναι λίγοι. Πρέπει να γίνουμε περισσότεροι για να το σταματήσουν αυτό οι κυβερνήσεις. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι η δύναμη που έχουμε όλοι και όλες μαζί είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από τα συμφέροντα των κρατών τα οποία τους οδηγούν σε αυτές τις αποφάσεις και στη γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού όλα αυτά τα χρόνια, όπως αναφέρατε και εσείς.
0: Αυτό που έγινε σήμερα πάλι στα ανοιχτά της Κύπρου δεν είναι μεμονωμένο. Έχουμε πριν από λίγες μέρες το αντίστοιχο το οποίο συνέβη αυτή τη φορά σε περιοχή ευθύνης της Ελλάδας, στα ανοιχτά της Κρήτης. Εκεί μάλιστα υπήρξε συνεργασία του Ισραήλ με την ελληνική κυβέρνηση, σωστά?
1: Πολύ σωστά, και όπως βλέπουμε μια αντίστοιχη συνεργασία υπάρχει και με το Κυπριακό κράτος, γιατί μιλώντας σήμερα με το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης της Κύπρου, αυτό που μας έλεγε ο αξιωματικός υπηρεσίας στο τηλέφωνο είναι ότι υποθέτει ότι αυτό είναι μια πειρατεία του Ισραήλ και δεν χρειάζεται να γίνει κάποια έρευνα. Αυτό μας έλεγε στο τηλέφωνο ο αξιωματικός υπηρεσίας του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Ισραήλ, ότι δεν έχουμε κάτι να ερευνήσουμε.

0: διαθέσιμα, υποθέτουμε ότι είναι κάποια Ισραηλινή επιχείρηση. Στην ΕΠΟ καταλαβαίνουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση και η κυπριακή κυβέρνηση έχουν αποδεχτεί ότι στην Μεσόγειο θάλασσα έχει κάποιο θεόσταλτο δικαίωμα προφανώς στο Ισραήλ να κάνει ό,τι θέλει και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στη Μεσόγειο θάλασσα εντός της κυπριακής και της ελληνικής ΣΑΡ που είναι σημεία της θάλασσας τα οποία τα δύο κράτη, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα πάνω είναι οι μόνοι οι οποίοι ερευνούν και διασώζουν. Και όμως βλέπουμε ότι όταν επιχειρεί το Ισραήλ πράξεις πειρατείας και απαγωγής, τα δύο αυτά κράτη δεν ενδιαφέρονται καθόλου για ό,τι συμβαίνει. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για απλούς πολίτες, οι οποίοι στην τελική, κύριε Μπογιόπουλο, ακόμη κι αν όσο κι αν το Ισραήλ φωνάζει ότι είμαστε τρομοκράτες, έχει πλέον καταλάβει και ο πιο δεξιός αυτού του τόπου ότι μιλάμε για ανθρώπους απλούς, εργαζόμενους, οι οποίοι μεταφέρουν γάλατα, τρόφιμα, παιδικές τροφές και παιδικά παιχνίδια στα παιδιά της Γάζας που λιμοκτονούν και δεν έχουν κανένα μέλλον.
1: Έχετε κάποια αντίδραση από τους υπευθύνους του Υπουργείου Εξωτερικών τώρα αυτή την ώρα που διενεργείται η κινητοποίησή σας?
0: Δεν έχουμε, γιατί έχουν την εντύπωση ότι θα αποχωρήσουμε από εδώ, δεν δέχονται να μας συναντήσουν. Αυτό που μεταφέρω και τηλεφωνικά στους ακροατές σας είναι ότι εμείς θα μείνουμε εδώ μέχρι να συναντήσουμε τον Υπουργό και την Υφυπουργό και καλούμε κάθε άνθρωπο που μας ακούει αυτή τη στιγμή να βρεθεί στο πλάι μας, να βρεθεί στο πλάι των απαρθέντων Ελλήνων, να βρεθεί στο πλάι των Παλαιστινίων που γενοκτονεί το κράτος του Ισραήλ, να βρει την αξιοπρέπεια και τη συνείδησή του ο άνθρωπος, να βρεθεί εδώ μαζί μας, να διαδηλώσει μαζί μας, ώστε να μιλήσουμε με τον Υπουργό και να μάθουμε για τις τύχες των συντρόφων και των συντρόφων μας που κρατούνται παράνομα από το κράτος του Ισραήλ, το γενοκτονικό αυτό κράτος που κάνει ό,τι θέλει και στη Μεσόγειο θάλασσα.
1: Συνολικά ο αριθμός των απαχθέντων είναι 100 από ό,τι έχουμε μάθει, τόσος ήταν ο αριθμός που επέβαινε στην αποστολή?
0: Όχι, όχι, ο στολής προς μας φέτος ήταν μεγαλύτερος από την προηγούμενη αποστολή. Κατάφεραν, αφού το Ισραήλ προσπάθησε και κατάφερε να διαλύσει περίπου και να απαγάγει πριν δύο εβδομάδες που είπατε και εσείς περίπου 22 σκάφη και 175 συντρόφους και συντρόφισσές μας. Τα σκάφη τα οποία καταφέραμε τελικά να πλεύσουν προς τη Γάζα είναι 54. Αυτή τη στιγμή με τα 30 από αυτά δεν έχουμε επικοινωνία και έχουμε δει σε κάποια από αυτά ζωντανά το ρεσάλτο των Ισραηλινών κομμάντων με τις κουκούλες.
1: Υπάρχουν βίντεο, κύριε Βεργή, έτσι, σωστά?
0: Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν επίσης βίντεο που φαίνεται ότι έχουν τρυπήσει κάποια σκάφη έτσι ώστε να τα βουλιάξουν αφού απήγαγαν τους συντρόφους τα πληρώματα που βρισκόντουσαν πάνω. Ναι, φυσικά υπάρχουν βίντεο για όλα αυτά. Είναι συγκλονιστικό. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ούτε στη Μεσόγειο ούτε πουθενά. Πρέπει επιτέλους από τα κράτη της Δύσης να μπει ένα όριο για να μην μπορεί το Ισραήλ να κάνει ό,τι θέλει και να σεβαστεί επιτέλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από αυτό.
1: Κύριε Βεργέ, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Θα είμαστε εδώ ό,τι νεότερο προκύψει. Παρακαλώ να επικοινωνήσουμε.
0: Να είστε καλά. Και
1: ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή τη

0: άνθρωποι, έχουμε μαζικές συλλήψεις, έχουμε εξαφανίσεις ανθρώπων, έχουμε αυθαίρετες φυλακίσεις χωρίς κατηγορίες, χωρίς δίκη, έχουμε εκτεταμένα βασανιστήρια, έχουμε απάνθρωπες και εξευτελιστικές μεταχειρήσεις. Όλα αυτά καταγράφονται στις εκθέσεις πολλών διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων οι οργανισμοί του ΟΗΕ, πολλαπλές ΜΚΟ. Όλα αυτά τεκμηριώνονται σε ό,τι αφορά τα βασανιστήρια και τις απάνθρωπες συνθήκες που επιβάλλονται σε όλους τους Παλαιστινίους. Στο μεταξύ θυμίζω, το Υπουργικό Συμβούλιο του Νετανιάχου τον Απρίλη ενέκρινε 34 νέους οικισμούς στην Δυτική Όχθη. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη άδεια εισβολής στην ιστορία του Ισραήλ. 103 νέοι οικισμοί από το 2022, 54 ήταν αυτοί οι οποίοι εγκρίθηκαν μόνο το 2025. Τα δεδομένα βίας επίκων σε ό,τι αφορά την κατάσταση που βιώνουν οι Παλαιστίνοι έχουν αυξηθεί πάνω από 54%, όπως καταγράφεται όχι μόνο στη Γάζα, μιας και τώρα μιλάμε για αυτό το οποίο συμβαίνει στη Δυτική Όχθη. Είναι στο πλαίσιο αυτής της γενοκτονίας που, όπως έχει καταγραφεί, κάθε μήνα 475 παιδιά ακροτηριάζονται, μένουν ανάπηρα στην Παλαιστίνη. Μιλάμε για το μεγαλύτερο αριθμό ακροτηριασμένων παιδιών στον κόσμο. Με αυτούς έχει στρατηγική σχέση η Ελλάδα του Μητσοτάκη.
1: Real FM.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go.gr.

0: ESOne.gr. ESOne Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.

0: υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θα επιστρέψουμε βεβαίως σε αυτά τα εγκλήματα τα οποία διαπράττει το Ισραήλ στην περιοχή, τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, την πειρατεία στα διεθνή ύδατα. Θέλω όμως να βάλουμε μια ανωτελεία προς το παρόν για να πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στον συνάδελφό μου, τον Γιάννη το Τζακίρη. Γιατί Γιάννη μου φαίνεται ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν, πώς να το πω τώρα, αναταράξεις. Καλησπέρα.
1: Ναι, αναταράξεις είναι, όσο έλεγα, μια...
0: Είναι γλυκιά έκφραση. Ναι.
1: Ένας ευγενικός χαρακτηρισμός. Ναι. Εντάξει, έχουν έρθει τα πάνω κάτω, κυρίως εν όψη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, να πούμε ότι σήμερα ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι στις 26 Μαΐου θα έχουμε τις επίσημες, την επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος. Όλα λοιπόν αυτά έχουν προκαλέσει μεγάλο εκνευρισμό στην Κουμουνδούρου, που οδήγησε φυσικά και στην διαγραφή του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ζητούσε επιγόντως να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία μετά, θυμίζω, την ανάρτηση του

0: Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος έλεγε να γίνει έκτακτο συνέδριο και να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα, μαζί φυσικά και η περιουσία του κόμματος. Αυτό ήταν που προκάλεσε την έκρηξη του βουλευτή Χανίων, ο οποίος στην ανάρτησή του άφηνε εχμές στο Σοκράτη Φάμελο ότι ουσιαστικά εξυπηρετεί ένα σχέδιο για να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάτι φυσικά που προκάλεσε την αντίδραση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος του έδειξε την πόρτα της εξόδου από την κοινοβουλευτική ομάδα. Από εκεί και πέρα έχει ξεσπάσει, πρέπει να σου πω Νίκο, ένας καυγάς για το αν μπορεί ή δεν μπορεί ο Παύλος Πολάκης να δώσει το παρόν στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας όποτε αυτή αποφασίσει.
1: Είναι μέλος της, δεν είναι?
0: Είναι μέλος της, ναι. Ωστόσο αυτό που λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι επειδή μετήχε στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος εξ οφίτσιο λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας, από τη στιγμή που διεγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει, όπως λένε, το δικαίωμα να είναι στην πολιτική γραμματεία. Αυτό βέβαια δεν το αποδέχεται ο Παύλος Πολάκης. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα έστειλαν και επιστολή 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής στην Κουμουνδούρου στην ηγεσία, ζητώντας ουσιαστικά να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη. Ο ίδιος όταν ανακοινώθηκε στη Βουλή η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι το ανεξάρτητος είναι ανέκδοτο, εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι βρήκε σύμμαχο άλλο ένα πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως εντός εισαγωγικών ανεπιθύμητο από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Παπά, ο οποίος είπε ότι πρέπει να συγκληθεί εκτάκτως η πολιτική γραμματεία, να ξεπεραστεί η κρίση, και άφησε εχμές για τη στάση του Σοκράτη Φάμελου αυτό το διάστημα, λέγοντας ότι αν είχαν συνεδριάσει τα όργανα θα μπορούσε να είχε αποφευθεί όλο αυτό, δηλαδή η διαγραφή του κριτικού βουλευτή, και είπε επίσης ότι φυσικά θα πρέπει να δώσει κανονικά το παρόν στην πολιτική γραμματεία. Καταλαβαίνεις ότι έχουμε μπει σε ένα πολύ κρίσιμο, θα σου έλεγα, δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς από τις 26 Μαΐου όταν θα ανακοινώσει και ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα, είναι πολύ πιθανό να έχουμε τάσεις μεγάλη φυγή από την Κουμουνδούρου. Ήδη αρκετοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, και μένει να δούμε πώς θα γίνει, τι θα γίνει με το κόμμα, ποια απόφαση θα πάρουν εκεί στην Κουμουνδούρου για το πώς θα συνεργαστούν και αν το θέλει και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Γιάννη μου, να στο ρωτήσω έτσι όπως το ακούω να λέγεται. Λέγεται ότι ο Φάμελος καθαρίζει το ΣΥΡΙΖΑ ή ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, μέχρι αυτός να πάει συντεταγμένα ή ασύνταχτα υπό την αιγίδα του Τσίπρα. Αυτό συμβαίνει?
0: Κοίταξε, ακούγεται αυτό πολύ, αλλά συντεταγμένα φαίνεται ότι μάλλον δεν εξυπηρετεί το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, από ό,τι έχει φανεί μέχρι τώρα, ο πρώην πρωθυπουργός δεν θέλει να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα μαζί του, καθώς δεν θέλει να εμφανίσει ένα νέο πρόσωπο προς τα έξω. Τώρα μεμονωμένα στελέχη σίγουρα το επιθυμεί. Μένει να δούμε τώρα το πώς θα γίνει αυτό, και κανείς δεν ξέρει ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις εκεί στην Κουμουνδούρου, καθώς εάν οδηγηθεί ως όλα αυτά που λέμε, είτε αναστολή λειτουργίας, αυτό εγώ θεωρώ και πιο πιθανό σενάριο, θα πρέπει πριν να υπάρξει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί όμως υπάρχει το αγκάθι ότι δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, να ενσωματωθεί ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως σου είπα, καθώς υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν επιθυμεί επουδενή ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο εγγύη.
1: Δεν έχουν προσδιορίσει πότε θα συνεδριάσουν? Έχουν?
0: Θεωρώ απίθανο να συνεδριάσουν αυτή την εβδομάδα. Μάλλον πιστεύω ότι θα γίνει μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
1: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά, Νίκο μου, να είσαι καλά.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει...

0: Και ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση και δεν υιοθετήσει ρεαλιστικές θέσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Συναγερμός έχει σημάνει στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών πρακτορείων ειδήσεων, δράστης φέρεται να είναι ένας 17χρονος ο οποίος διέφυγε. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Σταβορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν, έκαιγαν και καταπατούσαν τα χωράφια αγροτών για να λαμβάνουν παράνομα τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπολογίζεται ότι εισέπραξαν περίπου 600.000 ευρώ σε διάστημα 4 ετών. Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχιών Patriot από Δημότυχο και Κάρπαθο, αλλά και για την ολοκλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, άναψε το Κισέα. Παράλληλα, ενέκρινε την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Bergamini και την αναβάθμιση των φρεγατών Meco. Δίωξε σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε οδηγό στη Ρόδο που εμβόλησε με το όχημά του αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη και η κόρη της ηλικίας 26 ετών. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ψαρά 44 ετών, ο οποίος συνελήφθη για το θάνατο 47χρονου στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Καλύμνου. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει ιατροδικαστική εξέταση.
11: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες.

0: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τενής της Γενέβης προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε με 2-0 σετ του Γάλλου Τζιοβάνι Μπέτσι Πέρικαρντ. Επόμενος αντίπαλος Αμερικανός Λέρνερ Τιέν. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
2: Προχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζεβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και όπως ενδεχομένως ακούσατε, η σημερινή απόφαση του ΚΙΣΕΑ μεταξύ άλλων είναι να αποσυρθούν οι Patriot από Κάρπαθο και Δίδυμο Τείχο. Και ξέρετε, υπήρχαν πανηγύρια, δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό όταν τοποθετήθηκαν εκεί οι Patriot. Και εκείνοι οι οποίοι πανηγύριζαν τότε, περίπου θα αρχίσουν να πανηγυρίζουν και σήμερα. Πανηγύριζαν όταν τοποθετήθηκαν εκεί οι Patriot, τώρα θα αρχίσουν να το πανηγυρίζουν και τώρα, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Είναι προφανές ότι κακό σου έστειλαν τότε, υπό την έννοια ότι ήταν μία ακόμα και παραμένει εμπλοκή της χώρας στον Αμερικανο-Ισραηλινό γκαγκστερικό πόλεμο ενάντια στο Ιράν, στο πλαίσιο των νατοϊκών, της νατοϊκής υποβοήθησης της Ελλάδας σε όλη αυτή την υπόθεση. Σήμερα λέει δεν συντρέχουν οι λόγοι, γιατί σταμάτησε ο πόλεμος. Σταμάτησε ο πόλεμος. Αν τον πήγατε εκεί, αφού τα πήγατε εκεί για τον πόλεμο, ο πόλεμος από όσο έχω καταλάβει και από όσο όλοι ξέρουμε δεν έχει σταματήσει. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν σήμερα τους αποσύρουν, αλλά ξέρετε, σήμερα που τους αποσύρουν και δεν ξέρω τι σημειολογική αξία έχει αυτό, ας το σημειώσουμε. Είμαστε ακριβώς στη φάση που ο Ερντογάν βρίσκεται σε παράκρουση. Βρίσκεται σε παράκρουση και όταν λέμε Ερντογάν μιλάμε βεβαίως για την αστική τάξη της Τουρκίας, η οποία θα φέρει νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τα πάντα. Περιλαμβάνει από τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά μέχρι τις ΑΟΣ και τα όρια των χωρικών υδάτων. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Τουρκία πακετάρει σε ένα νόμο όλες τις απαράδεκτες απαιτήσεις και διεκδικήσεις και τις καταθέτει στις εφόλεις της ύλης διαπραγματεύσεις με την ελληνική πλευρά. Και βεβαίως η σημερινή, όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι εκτεθειμένες για τον εφησυχασμό και για τα ψέματα τα οποία σπέρνουν όλα αυτά τα χρόνια, ανάμεσα στα άλλα ότι οι εκλεκτοί μας σύμμαχοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τάχα μου η εγγύηση για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν την πολιτική της βαθιάς εμπλοκής της χώρας σε όλα τα ευρωατλαντικά δολοφονικά σχέδια, συμμετέχουν σε όλους τους ανταγωνισμούς και ισχυρίζονται ότι με αυτή την συμμετοχή, με αυτή τη συνενοχή σε αυτού του είδους τα εγκλήματα, αποτρέπεται η Τουρκία. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα λέει, η Ελλάδα έτσι όπως αυτή την αντιλαμβάνονται, σφυριλατεί ισχυρές συμμαχίες. Και τι άλλο μας λένε? Μας λένε ότι στο πλαίσιο του νατοϊκού λεγόμενου οδικού χάρτη, το μόνο θέμα διαπραγμάτευσης είναι ο καθορισμός υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Μάλιστα, μια ματιά στο χάρτη δίνει πραγματικά την μεγάλη εικόνα των εξελίξεων και των σχεδιασμών που επιδιώκουν οι Τούρκοι να επιταχύνουν με αυτό το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη, την ονομαζόμενη από τους ίδιους σαν γαλάζια πατρίδα. Στη Μαύρη Θάλασσα επεκτείνεται η στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Στο Νότιο Κάυκασο έχουμε τους νέους εμπορικούς δρόμους που χαράσονται περικύκλωσης της Ρωσίας. Το Ιράν βεβαίως βρίσκεται στο στόχαστρο των Αμερικάνων και του Ισραήλ. Στο Ιράκ και στη Συρία η Τουρκία έχει εισβάλει ήδη στρατιωτικά, διατηρεί βάσεις ή κατέχει εδάφη, όλα αυτά βέβαια στο όνομα της αντιμετώπισης

0: όπως λέει, των Κούρδων. Όλη η χερσαία συνοριογραμμή της Τουρκίας πατάει ακριβώς και ακουμπάει σε συγκρούσεις για το ξαναμοίρασμα των δρόμων της μεταφοράς των εμπορευμάτων και της ενέργειας στους δρόμους των αγορών και των σφαιρών επιρροής. Μέσα σε αυτό το ναρκοπέδιο αυτών των ανταγωνισμών είναι που η Τουρκία επιδιώκει να αναβαθμίσει τον περιφερειακό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Και βεβαίως για να το κάνει αυτό, βασικός κρίκος στο σχεδιασμό της είναι η διαμόρφωση μιας κατάστασης, έτσι όπως η ίδια την συμφέρει και τη διαβάζει, σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια σύνορά της, λόγω του ρόλου που παίζει το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος στον ενεργειακό και τον εμπορικό χάρτη. Ένας χάρτης ο οποίος βλέπουμε ότι ξαναχαράσεται. Εκεί είναι λοιπόν που στοχεύει το νομοσχέδιο του Ερντογάν, το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, στη διαμόρφωση τετελεσμένων για τη διεκδίκηση περισσότερου ζωτικού χώρου σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πάμε στην Τουρκία, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στον ανταποκριτή μας, στον Νίκο Νανούρη. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι καινούργιο έχουμε?
1: Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες μονοπολεί στον τουρκικό τύπο το νέο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, το οποίο, όπως μαθαίνουμε, μέχρι τα μέσα Ιουνίου ενδεχομένως θα το δούμε στην τουρκική εθνοσυνέλευση προς ψήφιση. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο, για μια πρόταση νόμου με 14 διατάξεις, όπως λένε οι πληροφορίες από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που θα ρυθμίζονται σίγουρα τα χωρικά έδρα της Τουρκίας στο Αιγαίο, στα 6 ναυτικά μίλια και 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, το σημείο το οποίο επικεντρώνονται όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι οι αυξημένες αρμοδιότητες που θα έχει ο Τούρκος πρόεδρος με αυτό το νομοσχέδιο. Διότι αρκετές περιοχές, στις οποίες η Τουρκία τις αμφισβητούμενες περιοχές, μπορεί να τις κηρύττει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Υπήρχε και ένα δημοσίευμα από το Bloomberg, το οποίο επικαλείται τουρκικές πηγές, που ανέφερε ότι δίνεται η εξουσία στον Ταγίπ Ερντογάν να κηρύξει έως και 200 ναυτικά μέλια από τις τουρκικές ακτές, προκειμένου να κατοχυρώσει τα τουρκικά συμφέροντα όσον αφορά τον τομέα της αλληλείας αλλά και της δημιουργίας εθνικών παρκών. Την ίδια ώρα πάντως, επειδή υπάρχουν και πληροφορίες για ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα υπάρχει και το θέμα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών, την αμφισβήτηση δηλαδή της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά του Αιγαίου, βλέπουμε αρκετούς αναλυτές σε φιλοκυβερνητικά μέσα, όπως το ΑΧΑΠΕΡ, που είναι το μεγαλύτερο δίκτυο εδώ στην Τουρκία, και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε με το νέο νομοσχέδιο η Τουρκία να διεκδικήσει 152 νησιά, βράχους και βραχονησίδες, προκειμένου να βάλει φρένο στα τετελεσμένα της Ελλάδας, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Βλέπουμε δηλαδή ότι η κουβέντα προχωράει όλο ένα και περισσότερο τις τελευταίες ημέρες.
0: Εδώ μιλάμε και για μια ποιοτική αναβάθμιση. Δηλαδή, πέρα από την. Μέχρι τώρα είχαμε την αμφισβήτηση. Τώρα ενδεχομένως να πάμε στην ανοιχτή διεκδίκηση.
1: Ακριβώς. Και με δεδομένο πάντα ότι το κάσους μπέλι ενισχύεται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αυτό αναφέρουν όλες οι πληροφορίες. Το φρένο που θέλει να βάλει η Τουρκία σε οποιαδήποτε σκέψη της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα πέρα των 6 ναυτικών μιλίων. Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι όλες αυτές τις μέρες το βλέπουμε στα πρωτοσέλιδα το θέμα του τουρκικού μέσου ενημέρωσης. Δεν έχουμε δει κάποια παρέμβαση ακόμα, δημόσια παρέμβαση μάλλον, από τον Ταγίπ Ερντογάν, από επίσημους φορείς. Μόνο το Υπουργείο Άμυνας είχε μια τοποθέτηση που ουσιαστικά σημείωσαν ότι έχουν συνεισφέρει νομοπαρασκευαστικά για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμες είναι έτοιμες να υπερασπιστούν τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας, δίνοντας και ένα επιχειρησιακό στίγμα για το νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή, οι ενόπλες δυνάμες της Τουρκίας είναι έτοιμες να τον υπερασπιστούν όταν αυτός ψηφιστεί.
0: Έβλεπα σήμερα διαγώνια ότι ο εμπνευστής εκεί της γαλάζιας πατρίδας έλεγε, μάλλον είναι και λίγο γαλαντόμος, υπό την έννοια ότι έλεγε 50-50 λέει το Αιγαίο, ενώ θα έπρεπε να είναι 60-40 υπέρ Τουρκίας.
1: Ναι, η αλήθεια είναι το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές το συγκεκριμένο του Τσιχαγιαϊτζή, ο οποίος θεωρείται εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας σε τέτοιες θέσεις, και επειδή πλέον πρόσκειται στην αντιπολίτευση ο συγκεκριμένος, να πούμε ότι υπάρχει ικανοποίηση, πλήρη ικανοποίηση την αντιπολίτευση. Υπάρχει σύμπνοια για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί θεωρούσαν ότι έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολύ καιρό πριν και όχι τώρα. Θεωρούν ότι έγινε καθυστερημένα. Και μάλιστα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία λένε ότι πρέπει στην Ανατολική Μεσόγειο να συνεχιστούν οι έρευνες και οι γεωτρήσεις με βάση και τον νέο νόμο για την Γαλάζια Πατρίδα.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι προφανές λοιπόν ότι οι εξελίξεις δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις παρλαπίπες της διακήρυξης των Αθηνών, την οποία έσπευσε να υπογράψει ο Μητσοτάκης. Μιλάμε για εξελίξεις οι οποίες συνιστούν κλιμάκωση στο πλαίσιο των υπαρκτών συγκρούσεων στην περιοχή και βεβαίως της βαθιάς εμπλοκής της χώρας με ευθύνη της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων που χειροκροτούν το Ευρωατλαντικό τέρας. Αυτό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο αναδύονται όλοι οι κίνδυνοι για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τον ελληνικό λαό. Και μιλάμε για ένα τσουνάμι που οι δίνες του αφορούν και το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί δηλαδή που τέμνονται τα πολεμικά μέτωπα και της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό μάλιστα του ΝΑΤΟ, η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίξει και αυτή με την πολεμική βιομηχανία της συμμάχου χώρας, της Τουρκίας, η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, η παραπέρα βεβαίως νατοποίηση της Κύπρου, είναι πλευρές που μπλέκουν ακόμα περισσότερο όλο αυτό το κουβάρι των ανταγωνισμών και βεβαίως όλα αυτά αντανακλούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ξαναλέμε λοιπόν με το νόμο που ετοιμάζει ο Ερντογάν, πακετάρει όλες τις απαράδεκτες διεκδικήσεις σε βάρος των ελληνικών και των κυπριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων, από τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο μέχρι την αμφισβήτηση της κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά, της ΑΟΣ, τα όρια των χωρικών υδάτων. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία κάθε άλλο παρά μπορεί να περιγραφεί με τον όρο ήρεμα νερά. Εδώ να θυμίσω ότι είχαμε ένα αναλυτικό δημοσίευμα της Μιλιέτ για αυτό το υποεπεξεργασία σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα διατηρεί ακέραια την απόφαση του 1995 που ορίζει ως αιτία πολέμου, ως κάζους μπέλι, την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το νομοσχέδιο που φέρνουν θα δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο της χώρας να ανακηρύσει ως θαλάσσιες περιοχές ειδικού καθεστώτος ακόμα και ζώνες όπου δεν έχει γίνει ανακήρυξη ΑΟΣ. Η Άγκυρα επίσης έχει σπεύσει να δηλώσει ότι τα στενά του Βοσπόρου, τα Δαρδανέλια, η θάλασσα του Μαρμαρά αποτελούν εσωτερικά ύδατα της Τουρκίας. Προσθέστε σε όλα αυτά τη νέα παρενόχληση του ερευνητικού πλοίου που είχαμε προχτές, που είχε αποπλέψει από την Αστυπάλαια και εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου σε διεθνή ύδατα, σε περιοχή μέχρι την ΚΟ, εκεί που τουρκική τορπιλάκατος ζήτησε την απομάκρυνση από την περιοχή με τον ισχυρισμό ότι εμπίπτει, λέει, η περιοχή ανάμεσα στην Αστυπάλεια και στην ΚΟ σε τουρκική δικαιοδοσία. Ήταν εκεί που παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας, που έπλε σε κοντινή απόσταση. Και επίσης, ας θυμηθούμε ότι είναι το τρίτο τέτοιο περιστατικό, το οποίο συνοδεύτηκε και με νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16 στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Και βεβαίως Εδώ λοιπόν, σε αυτό το κάδρο θα πρέπει να εντάξουμε και αυτό που αποκάλυψε ο Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Γκουτέρες, τον ενημέρωσε ότι μετά από πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Ερντογάν, βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα πρωτοβουλία, όπως είπε, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η οποία, όπως είπε ο Χριστοδουλίδης, θα οδηγήσει σε εξελίξεις και θα κληθούμε όλοι μας, εγώ πρώτος όπως είπε έχω την ευθύνη, να λάβουμε σημαντικές και ενδεχομένως δύσκολες αποφάσεις. Αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστοδουλίδης, ο οποίος μιλώντας προχτές στην Ελληνική Βουλή, τι μας είπε? Μας είπε ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό μετράει τώρα 22 χρόνια, έτσι, ότι μπορεί να, και το ευρωενωσιακό το περίφημο δίκαιο, ότι μπορεί τάχα μου να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίλυση του Κυπριακού. Αλλά αυτή η καραμέλα έχει λήξει. Έχει λήξει. 20 χρόνια τώρα. Και στην πραγματικότητα λοιπόν, λέγοντάς τα αυτά, και ο Κύπριος Πρόεδρος και οι δικοί μας εδώ, τι λένε στην ουσία? Στην ουσία λένε ότι ο λύκος είναι που θα φυλάξει τα πρόβατα. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή εδώ και 20 χρόνια μέσα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο δε για τις ισχυρές συμμαχίες της Ελλάδας, είναι χαρακτηριστικό, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, αυτό το οποίο συνέβη με τον τρόπο που κανακεύεται πλέον η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα το Βέλγιο, το οποίο υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εξοπλισμών και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα πράγματα και κάπως έτσι, ξαναλέω, έρχεται στην επιφάνεια για μια ακόμα φορά το πόσο απέχει η αλήθεια από το ψέμα, το πόσο απέχει η πραγματικότητα, η πραγματική πραγματικότητα από την εικονική πραγματικότητα, που με δύο λόγια σημαίνει ότι και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είναι βαθύτατα εκτεθειμένες για όλα τα ψέματα τα οποία διακηρύσουν και σπέρνουν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι τάχα μου οι σύμμαχοί μας, οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εγγύηση, λέει, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και αυτό το οποίο μένει είναι η βαθύτατη εμπλοκή της χώρας, εξαιρετικά επικίνδυνη, στα σχέδια τα δολοφονικά και τα πολεμικά όλων εκείνων που κατά τα άλλα παριστάνουν ή εμφανίζονται από τους ντόπιους εδώ κυβερνώντες και τους υποψήφιους κυβερνώντες ως σύμμαχοι και φίλοι.
2: Real FM. Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα?
8: από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
15: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
13: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης. Για διαπραγματεύσεις με βόμβες απειλεί Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση στα Βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν, έκαιγαν και καταπατούσαν χωράφια αγροτών για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμό στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας. 17χρονος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 8 σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Ο δράστης διαφεύγει της σύλληψης.

0: στους 97,8.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρεις τι είναι πραγματικά, τι είναι περισσότερο. Είναι υποκριτές και φαρισαίοι, είναι πολιτικά χυδαίοι ή είναι πολιτικά αστείοι. Το συμπέρασμα είναι ότι είναι βεβαίως όλα αυτά. Είπαμε τι είναι περισσότερο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αρκούν τα δικά τους τα λόγια. Όπως αυτά τα άνευ προηγουμένου που είπε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας πληροφόρησε λοιπόν ότι λυπάται και θυμώνει με τι λέτε, με την ακρίβεια. Όπως τα ακούσατε. Λυπάται και θυμώνει ο Μητσοτάκης με την ακρίβεια. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή συναντήσει μπροστά του ο Μητσοτάκης αυτόν που κυβερνάει αυτόν τον τόπο, με τέτοιο θυμό που έχει ο Μητσοτάκης, αλλή μονό του αυτού.

0: Σε ό,τι αφορά το πολιτικό μας κοινικό, μόλις με ενημέρωσε ο Στέλιος από μέσα ότι η κυρία Αυλονίτου είναι πρώην πια του ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και κάποια στιγμή λέει θα ξανασυναντηθούμε, ως το είπε ο Στέλιος, άλλος για τη βάρκα μας. Λοιπόν, θα ξανάρθουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά να σας πω τώρα, όχι εγώ, δεν θα σας πω εγώ, ο Θεοδόσης θα μας πει για αυτό το οποίο έχουμε πάλι στα βορίζια της Κρήτης. Μιλάμε για αυτούς τους λεβέντες, οικογενειακή επιχείρηση, που κατέστρεφαν, λέει, καλλιέργειες και καταπατούσαν χωράφια, εκβιάζοντας ανθρώπους που τα είχαν στην κατοχή τους να τους τα γράφουν για να εισπράττουν αυτοί παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, Θεοδόση.
1: Μόλις 580.000 ευρώ εισέπραξαν ο θείος και τα δύο του ανήψια που ήδη έχουν συλληφθεί, συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα. Επίσης μέλη της οικογένειας είναι συγγενείς και σύζυγοι των τριών που προανέφερα για ζωοκλοπή. Πλημέλημα πριν από λίγη ώρα αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους. Οι τρεις έχουν πάρει προθεσμία, θα απολογηθούν σε δύο ημέρες. Είναι απίστευτο αυτό γιατί φαίνεται να γίνεται πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, τουλάχιστον από το 2021. Εκβίαζαν όχι μόνο συγχωριανούς τους, αλλά και ανθρώπους και κτηματίες και επαγγελματίες από διπλανά χωριά μέχρι και το Ρέθυμνο, με βάση πάντα τα βορίζια. Θα κάνεις ότι μου μισθώνεις τις καλλιέργειες σου, το χωράφι σου. Ακριβώς. Όποιος τολμούσε να φέρει αντίρρηση στους, όπως σωστά τους χαρακτήριζες, νταΐδες, στην καλύτερη περίπτωση και εγώ ήταν το αυτοκίνητο και εκεί έλεγες «ΟΚ, να το μισθώσω». Εάν δεν ενέδιναν, πήγαιναν στο σπίτι, μετά καταστρέφαν τις καλλιέργειες. Παίρνανε λοιπόν τα χωράφια, έχουν διαπιστωθεί 40 περιπτώσεις, μόλις 3 είναι όμως οι καταγγελίες, γιατί όλοι οι υπόλοιποι φοβούνται οι άνθρωποι, τώρα έχουν ξεκινήσει και ανοίγουν τα στόματα. Παίρνανε λοιπόν το χωράφι, το γράφανε σε συζύγους και άλλους συγγενείς και παίρνανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα το ίδιο χωράφι το έσπαιρναν αυτοί με δικές τους καλλιέργειες, κυρίως για βοσκή, για να μπορούν να βόσκουν τα δικά τους ζωντανά από τα οποία επίσης έπαιρναν επιδοτήσεις. Έκαναν και ζωοκλοπές. Συζητούμε για ένα ευρύτερο κύκλωμα εκβιασμών στην Κρήτη. Ακούγεται απίστευτο, πλην όμως είναι πέρα για πέρα αληθινό, να εκβιάζει, να παίρνουν με το έτσι θέλω την περιουσία ενός ανθρώπου με ροκαματιάρι κιόλας και να το δηλώνουν οι ίδιοι ότι είναι δικό τους και να το εκμεταλλεύονται. Και ο άνθρωπος να έχει περιουσία και να μην μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Είναι αδιανόητο δηλαδή αυτό που έκαναν οι άνθρωποι. Ωστόσο φαίνεται ότι αυτή είναι μια πρώτη αρχή του Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, του τμήματος της Κρήτης εν προκειμένου, διότι τέτοιες περιπτώσεις μάλλον υπάρχουν και άλλες και θα σας
0: μπορεί να υπάρχουν και άλλες.
1: Στο άμεσο μέλλον νομίζω.
0: Οι συγκεκριμένοι τώρα διαβάζω απολογούνται, λέει, την Παρασκευή.
1: Ακριβώς, ναι, έχουν πάρει προθεσμία, πήγαν σήμερα, τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, εκβίαση, εμπρισμοί, εκρήξεις, καταστροφές. Να σας δώσω δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που σημειώθηκαν το 25 αλλά και το 26. 400 ρίζες ελιές έκοψαν σε έναν άνθρωπο μέσα σε ένα βράδυ με αλυσοπρίωνα. Γιατί δεν τους παραχωρούσε το χωράφι, του κατέστρεψαν τις ελιές. Πάνω από 500 κλίματα τα έκοψαν με ηλεκτρικό ψαλίδι επίσης μέσα σε ένα βράδυ. Κατέστρεψαν κυριολεκτικά έναν άνθρωπο με ροκαματιάρι, γιατί επίσης δεν τους το παραχωρούσε να φαίνεται ως μίσθωμα, το οποίο βεβαίως και δεν πληρώναν, για να δώσουμε και αυτή την λεπτομέρεια, αλλά νομίζω ότι είναι
0: προφανές αυτό
1: και να το δηλώνουν στη συνέχεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα. Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυρυλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά μας πράγματα και εν ώψη και των εκλογών που ο Μητσοτάκης συνεχίζει να λέει θα γίνουν το 27, αλλά θα δούμε πότε θα γίνουν. Έχουμε λοιπόν ένα Μητσοτάκη ο οποίος πήγε προχθές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και είπε προς αυτούς που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο ότι εγώ είμαι ο άνθρωπός σας, καθότι όπως τους είπε δεν μπορούμε να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Πιστέψτε με, είπε ο κ. Μητσοτάκης, όποια άλλη συνταγή ακολουθήθηκε σε άλλα κράτη απέτυχε παταγωδώς. Ως εκ τούτου λοιπόν θα ζήσετε με την δημοσιονομική σταθερότητα. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος όλων, το απέδειξε αυτό και στις φωτογραφίες εκεί, από ό,τι έμαθε ήταν στο συνέδριο, τους εξαφάνισε όλους. Κράτησε μόνο το Καραμαλή, το γέρο, το παλιό. Στο ενδιάμεσο δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο ο Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης. Όλοι οι άλλοι έχουν εξαφανιστεί. Σε μια πορεία νομίζω θα εξαφανιστεί και ο παλιός Καραμαλής. Επίσης ο Δένδιας έδωσε το στίγμα του, δήλωσε παρόν με τον τρόπο που δηλώνουν παρόν όσοι θέλουν να δηλώσουν παρόντες. Απ' την άλλη μεριά έχουμε είπαμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κύριος Φάμελος καθαρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ή χωρίς ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας 26 του μήνα θα ανακοινώσει το κόμμα του, η κυρία Καριστιανού 21 του μήνα θα ανακοινώσει το δικό της το κόμμα. Και πάμε λοιπόν πάρα πολύ ωραία στο πλαίσιο αυτού του πολιτικού σουλάτσου στις επόμενες εκλογές. Αυτοί που πάμε τώρα στις επόμενες εκλογές για να έχουμε υπόψη μας είναι μια χώρα όπου το βάζει τα στοιχεία της Eurostat, έτσι, το 67% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι βιώνει υποκειμενική φτώχεια, δηλαδή ότι δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, ενώ σε αντίστοιχη έρευνα της Ελστάτ για το 2025 έχουμε περισσότερα από 2.800.000 ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σήμερα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή ακριβώς η αύξηση του ποσοστού του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού της υλικής και κοινωνικής στέρησης, ενώ ξέρετε το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος στην περίπτωση των παιδιών ηλικίας 17 ετών και κάτω. Αλλά όπως πολύ σωστά γνωρίζετε, για αυτή την κατάσταση στην χώρα κανένας από όλους αυτούς οι οποίοι θα ξανασώσουν την χώρα στις επόμενες εκλογές δεν έχει καμία, μα καμία ευθύνη. Καμία ευθύνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το Ιράν, όπου

0: σε κάθε γύρο συνομιλιών τις τελευταίες εβδομάδες. Όσον αφορά την πιθανότητα νέας στρατιωτικής σύγκρουσης, το Ιράν δηλώνει πλήρως προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο. Ο Λευκός Οίκος πριν από λίγο και ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμούν ότι η απάντηση, παύλα μια πρόταση του Ιράν, δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές αλλαγές και δεν επαρκεί για την επίτευξη συμφωνίας. Αύριο Τρίτη αναμένεται να πραγματοποιήσει η σύσκεψη ο Τραμπ με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι πιθανές στρατιωτικές επιλογές.
1: Αυτό συνεχίζει να κάνει αναρτήσεις AI, όπου πατάει τα κουμπιά των πυρηνικών κεφαλών.
0: Ναι. Ναι, είναι μάλλον πολύ αγαπημένο χόμπι του Αμερικανού Προέδρου. Του αρέσει τεχνητή νοημοσύνη, του αρέσει πολύ να ασχολείται με εικόνες, βίντεο στο διαδίκτυο και να τα ανεβάζει βέβαια και ο ίδιος στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά προτίμηση στο δικό του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Truth Social.
1: Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα από τα στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί μερικές φορές να αναδεικνύει τη φυσική βλακεία η τεχνητή νοημοσύνη. Άλλο.
0: Αύριο ο Κινέζος πρόεδρος, του Σι Τζινπινγκ, υποδέχεται το Ρώσο ομολογό του, τον Βλάντιμιρ Πούτιν, στο Πεκίνο, λίγες μόλις ημέρες αφότου υποδέχθηκε και τον Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη του ηγέτη του Κρεμλίνου στην Κίνα πραγματοποιείται φυσικά υπό τη σκιά των γεγονότων στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στο Ιράν, αλλά και στο πλαίσιο των σπουδαίων εμπορικών συμφωνιών που έχουν σε εξέλιξη Κίνα και Ρωσία. Το Πεκίνο έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα που έλεγε ότι η χρονική σύμπτωση των επισκέψεων Τραμπ και Πούτιν ήταν τυχαία. Ωστόσο, στην ατζέντα της συνάντησης Πούτιν και Σι βρίσκεται η πρόταση κατασκευής του αγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2. Είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται πως έδειξε και ο Τραμπ στη συνάντησή του με το ΣΥ. Είναι κάτι που δεν επιθυμεί να προχωρήσει, αλλά

0: Real FM.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
0: Real FM.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες

0: ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα ψυχραιμίας αλλά και εγρήγορσης λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Τόνισε ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει αποδείξει πως μπορεί να αντέχει ακόμη και στις πιο δύσκολες κρίσεις και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο θα δούμε μια έκρηξη των last minute bookings. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν γίνεται κάθε χρόνο να πηγαίνουμε στον τουρισμό από ρεκόρ σε ρεκόρ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι εάν το Ιράν δεν αλλάξει στάση και δεν υιοθετήσει ρεαλιστικές θέσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν, έκαιγαν και καταπατούσαν χωράφια αγροτών προκειμένου να λαμβάνουν παράνομα τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχιών Patriot από Δηδημότυχο και Κάρπαθο άναψε το Κισέα που ενέκρινε παράλληλα την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη και την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ψαρά 44 ετών, ο οποίος συνελήφθη για το θάνατο 47χρονου στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Καλύμνου. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Έρευνες για τον εντοπισμό του 17χρονου που σκότωσε με καραμπίνα 5 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 7 σε εστιατόριο στην περιοχή της Μερσίνης στη Νότια Τουρκία πραγματοποιούν οι αρχές της γείτονος.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Γενέβης προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας με 2-0 σετ του Γάλλου Τζιοβάνι Μπέτσι Πέρικαρτ. Επόμενος αντίπαλος ο Αμερικανός Λέρνερ Τιέν. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Βροχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή και ωραία εβδομάδα.
0: Σας άκουγα την Παρασκευή.
1: Αμέσως το ψητό μπήκες, έτσι.
0: Ναι, τι θα έκανα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Γιατί είδα ότι τραγουδάρες δεν το έχουμε βάλει ποτέ.
1: Ποιο?
0: Το εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.
1: Μα τι είναι αυτά
0: τι
1: που λες.
0: Τι κομματάρα είναι αυτό.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα
0: δεν
1: πολύ
0: είναι
1: ωραίο.
0: Για Δευτέρα.
1: Γιατί δεν είναι για Δευτέρα.
0: Είναι.
1: Φυσικά και είναι. Φυσικά και είναι.
0: Τι κομμάτα.
1: Είδες. Εγώ είδες τι ωραία που σε υποδέχτηκα,
0: ναι,
1: όμως.
0: Αλήθεια.
1: Με rock and roll, έτσι, για κέφι.
0: Που τόσο το αγαπάω. Το rock and roll.
1: Ο Μανώλης του κεφιού. Γνωστό είναι αυτό.
0: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι σου άρεσε.
0: Τι?
1: Πιστεύω ότι σου άρεσε.
0: Όχι, μου άρεσε.
1: Ωραία.
0: Μπορώ να πω.
1: Το 1911 γεννήθηκε ο Τζο Τέρνερ που ακούσαμε. Θεωρείται ότι αν δεν υπήρχε εκείνος, ίσως και να μην είχε γεννηθεί η rock and roll μουσική. Πέρασε εκεί πέρα, ξέρεις, στο μετέχμιο που άρχισε να λειτουργεί η rock and roll. Άρχισε να τι, να σταματήσω. Τι, πες.
0: Θέλω να μου πεις πριν από 3 εβδομάδες,
1: ναι.
0: 2,
1: ναι.
0: Τι είχα πει για την Eurovision. Τι θέση είχα πει ότι θα είμαστε.
1: Το είχες πει, Μανώλη. Το είχες πει. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
0: Είχα πει μεταξύ 10 και 12.
1: Βεβαίως το είχες πει. Βεβαίως το είχες πει.
0: Όχι, γιατί δεν ασχολούμαι. Όχι, ρε, τι να. Δεν ξέρω καν, δεν με ενδιαφέρει.
1: Βέβαια, δεν είχες προβλέψει, νομίζω, τη Βουλγαρία καθόλου.
0: Όχι,
1: δεν είχε.
0: Δεν την ήξερα καν.
1: Ναι, πολλοί κόσμος δεν την ήξερε καν.
0: Πολύ ειλικρινή.
1: Είχε επίσης προβλέψει, νομίζω, ότι θα ήταν ψηλά η Αυστραλία. Το είχε πει. Το είχε πει. Μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι τη Αυστραλία.
0: Πολύ. Εμένα, κοίτα, εγώ θα πω τώρα κάτι.
1: Πάρα πολύ.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το τραγούδι του Ισραήλ.
1: Και εμένα μου άρεσε το τραγούδι του Ισραήλ.
0: Πάρα πολύ.
1: Ανεξάρτητα από όλα τα άλλα.
0: Όχι, διαφωνώ.
1: Πώς τραγούδι.
0: Πρόσεξε, το περσινό τραγούδι δεν μου άρεσε.
1: Ούτε εμένα. Ούτε εμένα.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι πέρσι πραγματικά είχε στηθεί φάβρικα και γι' αυτό έκανα. Το φετινό όμως μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Ότι Πάκος αυτός
1: πολύ ωραία,
0: ωραία και ωραία φωνή και τα ωραία.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω το εξής. Δεν μπορώ να ανέχομαι άλλο αυτή τη γελοιότητα ότι η Eurovision δεν είναι πολιτικός διαγωνισμός. Είναι μια γελοιότητα. Δηλαδή, οι σκανδιναβικές.
1: Πολιτικός και γεωπολιτικός επίσης.
0: Ναι, ναι. Οι σκανδιναβικές χώρες αλληλοψηφίζονται. Οι ρωσικές χώρες αλληλοψηφίζονται. Ωραία. Και γιουχάρουν εμάς που ψηφίζουμε την Κύπρο.
1: Ναι, ναι.
0: Βρεούστ.
1: Κλασικά.
0: Βρεούστ.
1: Η ίδια ιστορία κάθε χρονιά.
0: Ναι, βρεούστ.
1: Το ίδιο.
0: Ζαγάρια.
1: Το ίδιο σχήμα. Λοιπόν. Το ίδιο σχήμα.
0: Και αυτό, τέλος.
1: Κοίτα όμως, τώρα για να τα λέμε κιόλας δίκαια, η Βουλγαρία δεν είναι σε κάποιο μπλοκ φοβερό. Εντάξει, είναι οι Βαλκανικές χώρες και αυτές αλληλοϊποστηρίζονται.
0: Η Βουλγαρία
1: αλλά
0: δεν είναι
1: ισχυρό όμως.
0: Τώρα θα τσιγκλίσω και τον,
1: ναι,
0: Γιάννη.
1: Για πες.
0: Έτσι, ανέβηκε και πάνω από εμάς σε κάποιους δείκτες, πήρε και την Eurovision.
1: Α, αυτά είναι.
0: Τα βλέπεις.
1: Κατάλαβες. Το πήρε το χαρτί.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Έχει ανέβει, νομίζω, στην. Νομίζω στο ΑΕΠ είναι που έχει ανέβει.
0: Ποιο είναι το επίπεδο, αγοραστική δύναμη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, θα το στείλει μηνύματα.
1: Τώρα σε λίγο θα στείλει. Ο οποίος Γιάννης γράφει το Oops, I did it again. Τη Britney Spears πρέπει να βάλεις. Έγινε της μόδας πάλι σήμερα.
0: Γιατί τι έγινε.
1: Τι έγινε σήμερα, τι χάσαμε. Σήμερα κιόλας. Μήπως αυτή η ανακοίνωση της ημερομηνίας από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Πρώτα απ' όλα είναι εβδομάδα, όχι δεν είναι, είναι μήνας ανακοινώσαν. Θα έχουμε αυτή την εβδομάδα.
1: Ένα δεκαήμερο είναι το σκληρό.
0: Με πήρανε τηλέφωνο σήμερα και μου ζητάγανε εισιτήρια για το Final Four από μένα.
1: Αλήθεια.
0: Μα είναι δυνατόν. Πού να βρω εγώ εισιτήριο για το Final Four. Εγώ δεν ψάχνω καν για μένα, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Θα το δω πρώτα, θα είμαστε καλά από την τηλεόραση. Αλλά έχω πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς που έχουν εισιτήριο. Δεν σκέφτηκα καν να τους ρωτήσω. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Να.
0: Α, τι έγινε με το ρολόι της Watch. Το είδες?
1: Όχι. Για πες.
0: Έλα σε παρακαλώ. Α, πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό. Μου έρχονται ένα.
1: Κάτσε, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
0: Δεν μπορώ.
1: Έλα, θα προσπαθήσω να βοηθήσω.
0: Θυμάσαι που έλεγα προχτές. Τι για έχεις εκεί το.
1: Τι.
0: Έχει αναφορά σε αυτό το. Στη στέγη. Την. Και την έχεις εδώ, είναι η στέγη.
1: Περίμενε να σου πω αμέσως.
0: Εδώ είναι, λοιπόν. Την έχουμε ακόμα. Μπράβο, η Τίλντα Σουίντον, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ωραία. Που συνεργάζεται με τον Ολιβιέ Σαγιάρ, που σου έλεγα. Άκουσα σήμερα. Συνεργάζεται και με άλλους. Ο καλύτερος όμως από όλους, δεν τον έχουν όμως εδώ, που να τολμήσουν, είναι ο Πιτσατπόγκ Βερασεθάκουλ.
1: Μανώλη μου, σίγουρα είσαι καλά τώρα.
0: Απιτσατπόγκ Βερασεθάκουλ. Ή αλλιώς Τζο.
1: Τζο το δέχομαι.
0: Ναι, αλλά μα πεις Τζο, δεν θα γυρίσουν όλοι. Απιτσατπόγκ Βερασεθάκουλ. Βερασεθάκουλ. Είναι Ταϊλανδός σκηνοθέτης ανεξαρτήτων ταινιών. Απιτσατπόγκ Βερασεθάκουλ. Εντάξει, και όταν τα άκουσα.
1: Ωραία.
0: Έψαχνα να το δω. Τα άκουσα στο ραδιόφωνο. Μεταξύ των ονομάτων. Και λέω, θα βάλω ένα πιτσα κάτι και θα μου βγάλει. Και μου τον έβγαλε.
1: Πρέπει να το διαβάσεις αυτό σήμερα εσύ. Απίτσα, για πες
0: το πάλι. Το έχω πει Απίτσατπόγκ Βερασεθάκουλ.
1: Ωραία, μάλιστα.
0: Σκηνοθέτης, λέει, του υπαρξιακού ανάμνηση. Μεμόρια. Υπαρξιακή ταινία. Λοιπόν, ένα αυτό, δύο.
1: Ναι.
0: Έβγαλε η Swatch ένα ρολόι. Έχει επεισόδια σε όλο τον πλανήτη. Στα μαγαζιά του Σότς. Δεν ξέρω.
1: Α, ναι, αυτό το είδα. Ναι. Γίνεται ένας χαμός με τα ρολόγια.
0: Άμα το είδες, ξέρεις.
1: Αυτό είδα. Νόμιζα ότι έχει συμβεί κάτι καινούριο. Ναι.
0: Λοιπόν, έκανε, λέει, το οποίο ρολόι, εγώ το είδα. Δεν το παίρνω ούτε για δώρο να μου το κάνουν.
1: Έλα, μωρέ, ναι.
0: Είναι από αυτά τα ρολόγια τσέπης. Τα παλιά, αλλά σε μοντέρνο. Σχέδιο, εντάξει, όχι. Καλά ρολόγια, να τα σου δεν προς Θεού, δεν έχω να πω. Λοιπόν, κάνει, λέει, συνεργασία, έκανε συνεργασία, το πιο πιθανό το διαβάσω λάθος, με την Οντεμάρς Πικέ, η οποία, λέει, είναι συγκλονιστική εταιρεία για στα ρολόγια. Δεν την ήξερα και δεν την έμαθα κιόλας. Τα ρολόγια της, λέει, μεταπολούνται. Όχι, περίμενε. Τα ρολόγια, λέει, αυτής της εταιρείας κάνουν από 60.000 ευρώ και πάνω.
1: Ναι, να σου πω, Μανώλη, μήπως όλες αυτές τις πληροφορίες σε πιέζουν λιγάκι.
0: Μένα.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Άκου το, όχι, έβλεπα τα επεισόδια, ρε παιδί μου. Λοιπόν, κάνουν, λέει, 60.000 και έβγαλε αυτό το ρολόι η Swatch που είναι, κάνει γύρω στα 380.
1: Και τρέξαν να το πάρουν.
0: Τρέξα να το πάρουν και ήδη, λέει, μεταπολείται.
1: Να.
0: Έναντι 3 έως 5.000.
1: Τι να σου πω, ρε Σιμανόλη.
0: Ρε, είστε με τα καλά σας.
1: Τι να σου πω. Τι να σου πω.
0: Ο πλανήτης διαλύεται, μαστίζεται από ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ο Τραμπ πρέπει να κάποιος να του πει ότι έχει σπάσει η κλεψίδρα και χύνεται η άμμος κάτω. Δεν έχει άλλο χρόνο το Ιράν, δεν έχει άλλο χρόνο το Ιράν, δεν έχει άλλο χρόνο το Ιράν. Και παίζει. Τρεις εβδομάδες καθυστερήσεις.
1: Ναι, ο οποίος τώρα βγήκε μια δημοσκόπηση από New York Times και το Siena College, νομίζω, που τον δείχνει σε κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητας του Donald Trump λόγω του πολέμου. Δηλαδή, δίνει, και έχουμε μπροστά μας και τις ενδιάμεσες εκλογές, έτσι, Νοεμβρίου. Ναι. Στο 37% είναι ιστορικό χαμηλό για τη δεύτερη θητεία του. Και οι ψηφοφόροι συνδέουν προφανώς όλη αυτή την κατάσταση με την οικονομική επιδείνωση και τη στρατιωτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έτσι. Κατακόρυφη πτώση.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι οι δημοκρατικοί παίρνουν 50% έναντι 39% των ρεπουμπλικανών.
0: Παρδά, λέει, αν κρίνω από τη σημερινή παρουσία, μάλλον δεν πήγαν καλά οι εξετάσεις της Παρασκευής. Έδινα τίποτα εξετάσεις εγώ την Παρασκευή.
1: Λοιπόν, μας εξηγεί εδώ ο Γιάννης γιατί μας έστειλε να βάλουμε το Oops, I did it again. Λοιπόν, καταρχάς κάνει μία αναφορά σε αυτό που είπαμε για τη Βουλγαρία, έτσι. Ναι. Εντάξει, έχει γραφτεί πάρα πολύ αυτό στα social που μας λέει ο Γιάννης. Το έχουμε διαβάσει, ναι. Να το πούμε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Ναι, είναι.
0: Φαντάζομαι πόσο πίσω είμαι, δεν είναι
1: παραγωγή. Ναι, ναι, το έχουν γράψει πολύ. Λοιπόν, τα ίδια βήματα, λέει, ακολουθεί η Βουλγαρία. Είσοδο στο ευρώ, νίκη στη Eurovision. Μάντεψε τι ακολουθεί, πτώχευση και μνημόνια. Το τραγούδι, λέει, που σου είπα, το έβαλαν οι Ισραηλινοί σαν παρεμβολή στις επικοινωνίες του στο Λίσκο τη Φλότιλα.
0: Έχουν και χιούμορ, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, έχει γίνει.
0: Okay. Okay. Λοιπόν, Τι άλλο?
1: Λοιπόν, τι άλλο? Κοίταξε, τώρα αυτό δεν ξέρω αν θες να πάμε αυτή τη στιγμή.
0: Περίμενε.
1: Σε αυτό.
0: Ναι. Να πω κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Γιώργος Τζιβελεγίδης δεν τα έχουμε πει.
1: Α, ναι, δεν τα έχουμε πει.
0: Γιώργος Τζιβελεγίδης, στηρίζουμε στον ήχο. Βάσκια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Πελαγία
0: Κατσούλινα στις ειδήσεις. Ελένη Κατσαμπέκη, Μανώλη Παρδάλη, τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, μου ήρθε σήμερα μήνυμα και θέλω να το ξέρεις, γιατί θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα, πριν την εκπομπή, mm-hmm, εγώ θα πηγαίνω για καφέ.
1: Το μήνυμα το γράφει αυτό, είναι η δήλωσή σου αυτή?
0: Είναι η δήλωσή μου.
1: Μάλιστα.
0: Διότι αρχίσαν τα καφεδάκια με τους βουλευτές.
1: Έλα.
0: Μου ήρθε μήνυμα,
1: έλα,
0: για την Πέμπτη αυτή.
1: Έλα, σε καλέσαν σε
0: στην Πεύχη. Για καφεδάκι. Πεύχη, λέει, Λυκόβρηση. Με τώρα που μου ήρθε εμένα είναι η Μαρούσια. Δεν έχει σημασία.
1: Okay. Κάνει να σε ρωτήσω από ποιο κόμμα ή δεν θες να το πεις αυτό. Σκέψου το. Μη λειτουργείς παρορμητικά, σκέψου το.
0: Από ποιο κόμμα μου ήρθε?
1: Ναι.
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Α, εντάξει. Για πες το πάλι.
0: Από την Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία η φωνή σου. Το γράφουνε ότι είναι μια χαρά η φωνή σου.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ναι. Καφεδάκι.
1: Καφεδάκι.
0: Για να συζητήσει. Και θέλω να θα πάω για έναν και μόνο λόγο. Θέλω να κάνω μία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο 3,5 χρόνια, mm-hmm, δεν έχουμε πια ένα καφέ?
1: Και έχετε αποξενωθεί, ρε παιδί μου. Ένα του know us better να γινότανε τόσα χρόνια.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν είναι ωραίο. Σε βαθμό παρεξήγησης είναι αυτό.
0: Δεν είναι?
1: Έμα. Όχι, με το δίκιο σου να το πεις, να το θέσεις. Βεβαίως να το θέσεις. Βεβαίως, γιατί και εσύ θέλεις να νιώθεις ότι είσαι έναν άνθρωπο δίπλα σου. Δηλαδή στις 3 το πρωί, αν χτυπήσει το τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει?
0: Καφέ.
1: Όχι, σε ρωτάω τώρα. Ποιος? Γιατί αν δεν έχεις αυτό το πρόσωπο στη ζωή σου να το σηκώσει το τηλέφωνο, πώς θα πορευθείς?
0: Εγώ που παίρνω τηλέφωνο τον εαυτό μου. Πραγματικά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και μου ήρθε μήνυμα για καφέ.
1: Ναι.
0: Θα πάω.
1: Βεβαίως να πας. Όχι, μαζί σου είμαι σε αυτό.
0: 6,5 ώρα.
1: Ναι.
0: Θα εξαντλήσω όλα.
1: Ναι. Ωραία. Μια χαρά, θα έρθεις φρέσκος φρέσκος εδώ.
0: Ναι, αρχίσανε τα καφεδάκια.
1: Τι καφεδάκια. Πάμε ουζάκια, δηλαδή έτσι, πολύ γρήγορα πιστεύεις?
0: Τι να σου πω, αν καλούν αυτοί από αυτή την εβδομάδα για καφεδάκια.
1: Ναι. Τώρα, πάμε
0: εγώ δεν πιστεύω το, για το 27 δεν γίνεται να κάνουν από τώρα για καφέ.
1: Εντάξει,
0: για το 27.
1: Πάντως ο Πρωθυπουργός είπε 27, πάλι το είπε τώρα, δηλαδή. Αλλά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εγώ σου λέω τώρα τι μου ήρθε εμένα μήνυμα,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα.
0: Και όχι, επειδή δεν ήρθε σε μένα.
1: Θα έχει έρθει,
0: γιατί το ψάξα.
1: Είναι,
0: ναι, ναι,
1: ομαδική η αποστολή.
0: Ναι,
1: λοιπόν, επειδή το έθεσες προηγουμένως, είναι ένα δεκαήμερο πολύ έντονο. Δηλαδή, 21 του μηνός η κυρία Καριστιανού ανακοινώνει επισήμως.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Την τσάκησε τη γιορτή.
1: Μας καπέλωσε. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, θα ανακοινώσει το κόμμα. Έχει γίνει το Σαββατοκύριακο, πολύ έχει λειτουργήσει με τα social, με τις φωτογραφίες, με τα πρόσωπα που συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί, τις κουβέντες που έχει γίνει, αρκετή δουλειά στα social αυτή τη στιγμή. 26 Μαΐου το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι. Στις 26 Μαΐου. Δεν είναι κάποια γιορτή 26 Μαΐου.
0: 26 Μαΐου.
1: Όχι.
0: Και να είναι, δεν θα είναι.
1: Ερχόμενη Τρίτη.
0: Έτσι. Και κάποια γιορτή θα είναι, δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Α, δεν είναι μεγάλη σίγουρα.
1: Ναι.
0: 26 Μαΐου.
1: Τώρα.
0: Α, με το που βάζω 26 Μαΐου μου βγάζει Τσίπρας κατευθείαν.
1: Κατευθείαν, ναι. Εντάξει. Mm. Φοβερό.
0: Γιορτάζει ο Κάρπος.
1: Κάρπος.
0: Απόστολος από τους Εβδομήκοντα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Αλφαίος. Απόστολος κι αυτός.
1: Mm-hmm.
0: Ο Συνέσιος. Δεν ξέρω καν. Και ο Αλέξανδρος ο Δερβίσης εκ Θεσσαλονίκης.
1: Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Το 1770 στις 26 Μαΐου έληξε άδοξα η προσπάθεια των Ελλήνων και των Ρώσων κατά τη διάρκεια των Ορλοφικών.
1: Α, έχει και τέτοιο ιστορικό στοιχείο. Έχει τέτοιο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, επίσης πριν από λίγες ώρες, πριν από 2 ώρες, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Αυλονίτου, η κυρία Ελένη Αυλονίτου. Λέει θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα. Αυτή είναι έτσι η φράση στην ανακοίνωσή της.
0: Mm.
1: Νέο ξεκίνημα, νέοι αγώνες, θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα, λέει η κυρία Βλονίτου.
0: Πάνε Τσίπρα οι περισσότεροι.
1: Ναι. Συνόμητα. Αυτό φαίνεται. Κοίταξε, λέω, η κυρία Βλονίτου είχε δώσει το παρόν στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη. Ήταν. Έτσι, ήταν παρούσα.
0: Ναι.
1: Οπότε τώρα αυτό είναι νομίζω ανοιχτό γράμμα.
0: Πάνε περισσότεροι. Δεν ξέρω αν θα προλάβει καν να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς θα μείνει στο τέλος. Και μην αρχίσει να παίρνει για παλού.
1: Κάτσε να δούμε. Έχει πάντως πολύ δράση. Πολύ δράση.
0: Επίσης θέλω να κάνω μια ερώτηση στους φίλους. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια και πάλι στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω τι ακριβώς χαρακτήρι έκανε. Τόσο. Δικαίωμά τους είναι. Και έχασε το Champions League. Που πάμε εμείς δηλαδή, που τέλος πάντων θα μπορούσαμε και να μείνουμε εκτός. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ θα κατέβει, θα είναι υποψήφιος.
1: Όχι ρε Σιμανόλη, τι είναι αυτά που λες. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Η ομιλία του, ναι, στην απονομή ήταν για μένα, είχε και βαθιά πολιτικά νοήματα. Πρέπει η πολιτεία να κοιτάξει, εντάξει, πέρα του ότι έβαλε κάποια θέματα, ας πούμε, η πολιτεία να κοιτάξει το τρίπτυχο αθλητισμός, παιδεία, υγεία, αυτά που πρέπει, δηλαδή που δεν υπάρχουν και πρέπει να υπάρξουν για να στηριχτούν κτλ. Και σε κάποια στιγμή έκανε μια επίθεση σε τράπεζες και funds. Μικροεμεσαίες, λέει, επιχειρήσεις που έχουν βάλει λουκέτο και χιλιάδες άνθρωποι που έχουν μείνει στο δρόμο και πουλήσανε, λέει, στα funds στα σπίτια του Κοσμάκη, στο γήπεδο. Τι έγινε?
1: Έκανε τέτοιες αναφορές.
0: Ναι, αντί, λέει, να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να διεκδικήσουν τη δυνατότητα να κρατήσουν, να σώσουν το σπίτι τους.
1: Συνηθίζονται τέτοιες αναφορές σε τέτοιου είδους
0: εκδηλώσεις. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν έκατσα, δεν είδα τη φιέστα της ΑΕΚ, γιατί δεν είμαι ΑΕΚτζής. Αν είμαι, θα το βλέπα προφανώς. Δεν λέω ότι δεν υποτιμώ τη φιέστα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν είναι η ομάδα μου. Και βλέπω μια ανάρτηση Ένωση Δανειοληπτών. Αυτά, λέει, που δεν λένε οι άλλοι, τα είπε. Λέω, μπα τι έγινε, τι είπε. Και το ανεβάζουν οι δανειολήπτες. Και έκατσα μετά να τα ακούσω, γιατί λέω, κάτι δεν μπορεί. Πρέπει να τα ακούσω εγώ, δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν ξέρω. Μπορεί, λέει, να ακούνε την εκπομπή και να πέσανε πάνω στο μήνυμα που σου λέει ο άλλος, πόσο Νέα Δημοκρατία σε ρεμάζα. Ρε παρδάλι, και να το πιστέψω. Α, σε ρε γέννημα, αφού ξέρουν, εντάξει. Άμα δεν στείλουν σε μένα, σε ποιον θα στείλουν για καφέ? Είναι δυνατόν? Εδώ λέω Νέα Δημοκρατία και ανοίγει η φωνή μου.
1: Επιβεβαιωμένο αυτό.
0: Συζητάς.
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Τι?
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Πέρασε κιόλας η ώρα.
1: Πέρασε.
0: Για όνομα.
1: Με τούτα και με κοινά.

Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Ψηφίσεις channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα ψυχραιμίας και εγρήγορσης λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Τόνισε ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει αποδείξει πως μπορεί να αντέχει ακόμη και στις πιο δύσκολες κρίσεις. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Axios, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Σταυρορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν, έκαιγαν και καταπατούσαν χωράφια αγροτών για να λαμβάνουν παράνομα τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εντάξει. Ωραία. Σαν σήμερα ηχογραφούν
1: άλλο
0: αυτό το καταπληκτικό τραγούδι το 1963. Παρακαλώ.
1: Άλλο πράγμα.
0: Εντάξει, το δέχομαι.
1: Μου έχει μήνυμα.
0: Για πες. Κι άλλο. Καφέ.
1: Όχι.
0: Α.
1: Ευαγγελισμός τώρα. Πες το, εφημερία.
0: Εφημερία, ναι, ναι.
1: Μία θηρίδα ανοιχτή για τον κόσμο. Τώρα άνοιξε και η δεύτερη. Πολύ ωραία, πολύ ωραίες αναμονές. Και μάλιστα ο άνθρωπος που μου το στέλνει μου λέει και γιατί έχει πάει δικό του άνθρωπο.
0: Ναι. Είναι ανοιχτή μία μόνο.
1: Τώρα άνοιξε η δεύτερη.
0: Η δεύτερη.
1: Για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τώρα, τώρα, αυτή τη στιγμή. Πριν από 10 λεπτά. Τώρα, πριν από 10 λεπτά, εν πάση περιπτώσει. Το 10 λεπτό δεν είναι το ζήτημα εκεί.
0: Έλα να τα ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι.

0: Και έχει έρθει και ένα μήνυμα από κάποιον που υπογράφει Μπαγκαράγκα. Κύριε Παρδάλη, λέει: τον νο πολίτικα στον αθλητισμό είναι σχρό. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν υπάρχει νο πολίτικα πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι αηδία. Ορθώ λέει: πράττει ο κάθε πρόεδρο ή παίκτη και μιλάει πολιτικά από το να διαφημίζει πατάτακια. Ναι, εγώ δεν διαφωνώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχω καμία αντίρρηση. Είμαστε όλοι πολιτικά όντα.
1: Φυσικά.
0: Και αυτά τα νο πολίτικα και εγώ πιστεύω ότι είναι. Να είχαμε να λέγαμε.
1: Να λέμε και να κρινόμαστε.
0: Έτσι
1: είναι το σωστό παιχνίδι.
0: Καμία αυτό. Νο πολίτικα λέει και νο πολίτικα και βγαίνουν μετά και κάποιο. Άντε τώρα. Κάτι έχω χάσει εγώ σήμερα. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ανθουλάκη. Ο κύριος Ανθουλάκης Κωνσταντίνος είναι γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου Κρήτης. Το είπα καλά, κύριε Ανθουλάκη?
2: Μια χαρά το.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ανθουλάκη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Για πείτε μας λίγο, τι έχει γίνει τώρα εκεί πέρα με το.
1: Σταβορίζια.
2: Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης κατάφερε και εξάρθρωσε μια εγκληματική ομάδα και το αξίζουν και πάρα πολλά συγχαρητήρια και για τη δικογραφία αλλά και για τη συλλήψη τριών ατόμων. Ο ένας φέρεται να είναι θείος και τα άλλα δύο ανήψια, όπου φτάνουν για απάτηση περισσότερο από 580.000 ευρώ από επιδόματα, ναι, από επιδοτήσεις.
1: Είναι το ΟΠΕΚΕΠΕ αυτές, έτσι, είναι ευρωπαϊκές σωστά, επιδοτήσεις, σωστά, μάλιστα.
2: Σωστά, και μάλιστα από όσο γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί με τη βία ή με εκβιασμούς ή με άσκηση σωματικής βίας σε άλλους ανθρώπους θέλουν να πάρουν από ό,τι φέρεται περιουσία ανθρώπων ή και να τους διώξουν για να μπορέσουν να δηλώσουν την έκταση αυτή.
1: Μπορείτε κύριε Ανθουλάκη να μας πείτε τι κάναν, δηλαδή πώς λειτουργούσαν, ποιος ήταν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν για να μπορούν να πάρουν αυτά τις εκτάσεις, να τις καρποθούν με αυτόν τον τρόπο για να πάρουν επιδοτήσεις?
2: Είναι αυτό ακριβώς που σας προείπα και πριν. Από ό,τι μαθαίνουμε, λέγαν ότι τα θύματα ήταν άλλοι κάτοικοι εκεί πέρα της περιοχής, όπου είναι απειλές, είναι εκφοβισμό, προσπαθούν να πάρουν τις κτηματικές εκτάσεις για να μπορέσουν να τα δηλώσουν ως μέρη στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή και αγροζημίες. Λένε, διάβασα κιόλας, ότι ανέρχονται οι ζημίες των ανθρώπων αυτών σε περισσότερο από 200.000 ευρώ.
1: Ναι, τα καίγανε κιόλας, έτσι.
0: Εδώ διαβάζω ότι καίγανε, ότι ξυλοκοπούσανε. Υπάρχει μια καταγγελία για απειλές σε 10χρονο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, μέρη της δικογραφίας, σώμα της δικογραφίας.
0: Είναι από το 21 εντωμεταξύ, λέει, καταγγελίες.
2: Είχαν γίνει καταγγελίες κατά καιρούς και το 23 και τα προηγούμενα χρόνια από αυτούς τους ανθρώπους. Καταφέραν τώρα και εξαρτώσαν αυτή τη εγκληματική ομάδα. Και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχει γίνει η αρχή. Βλέπουμε ότι το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που περιμένουμε τώρα να στελεχωθεί, όπως είπε και ο Υπουργός, με περισσότερα άτομα, κάνει δουλειά. Έχει ακόμα πολλή δουλειά να κάνει στην Κρήτη, για να μπορέσουν αυτές να εξαλειφθούν αυτού του είδους οι ομάδες, οι εγκληματικές ομάδες, που ουσιαστικά ζουν και δρούν εις βάρος των υπόλοιπων ανθρώπων της περιοχής εκεί πέρα.
0: Ναι, εν τω μεταξύ να θυμίσουμε ότι στα Βορίζια είχαμε το αιματηρό αυτό περιστατικό που κόστησε τη ζωή
2: πριν από ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Και τότε ελήφθη η απόφαση να εγκατασταθεί εκεί αυτό το ειδικό τμήμα της αστυνομίας, σωστά? Όταν είχε έρθει και ο κ. Χρυσοχοίδης εκεί.
2: Για περισσότερο από ένα χρόνο. Είναι ομάδες του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς εκεί πέρα, όλο το 24ωρο. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός των αστυνομικών που δαπανάται εκεί πέρα, προκειμένου να αποφευθούν ξανά τέτοιου είδους περιστατικά. Και θέλω να πούμε ότι συνεχής αστυνόμευση στο χωριό αυτό βλέπουμε ότι έχει αποτελέσματα, διότι παλαιότερα δεν υπήρχε συνεχής αστυνόμευση εκεί πέρα. Τώρα είναι εκεί πέρα 24 ώρες βάσεως.
1: Κύριε Ανθουλάκη, οι καταγγελίες ήταν εδώ και χρόνια, είχαν γίνει καταγγελίες εκεί στο αστυνομικό τμήμα.
2: Είχαν γίνει κατά κύρους κάποιες καταγγελίες. Δεν γνώριζα αν ήταν στο αστυνομικό τμήμα ή αν ήταν απευθείας στο τμήμα αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό δεν ξέρω αν ήταν στο τμήμα ή αν ήταν στην εξειδικευμένη αυτή η υπηρεσία. Πάντως από ότι και εγώ πληροφορηθεί είχαν γίνει πριν και από 2 χρόνια, είχαν γίνει και το 23.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί οι δυνάμεις πριν έρθει το ελληνικό FBI, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, είναι επαρκείς οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή?
2: Ναι.
1: Πριν έρθουν, εννοώ, οι δικές σας δυνάμεις.
2: Το τμήμα αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος είναι για να δράσει για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά σας λέω ότι μετά το αιματηρό περιστατικό από το τμήμα αστυνομικών υπηρεσιών, από τα MSRA, φυλάσσει στο χωριό του 24ωρου βάσεως με τουλάχιστον 6 με 8 αστυνομικούς ανά 8 ώρα τη βάρδια. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι απασχολείται γύρω στους 40 αστυνομικούς την ημέρα, χρειάζεται να απασχοληθούν εκεί πέρα. Αλλά ότι είναι καλύτερο προκειμένου να αποφευθούν όλα αυτά τα δραματικά περιστατικά που είχαμε δει και το προηγούμενο έτος.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ανθουλάκη. Τώρα, ψάχνοντας λίγο στο παρελθόν, είδα ότι η περιοχή απασχολεί από το 1955. Τότε, λέει, είχε σημειωθεί ένα αμόκ φόνων στα Βορίζια και μάλιστα υπάρχει και ένα δημοσίευμα εφημερίδας τότε του Αγίου Φανουρίου 29, πότε ήτανε, ναι, στο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τη νύχτα, λέει, του Σαββάτου προς την Κυριακή διαδραματίστηκαν αιματηρά γεγονότα στο χωρίο Βορίζια πυριωτήσεις παρά τους πρόποδας του ψιλορίτη, με αποτέλεσμα 7 νεκρούς και 6 σοβαρούς τραυματίες, εκ των οποίων ένας πνέει τα λίστια. Το λέει το δημοσίευμα της εποχής. Οι κάτοικοι του χωρίου, επ' ευκαιρία της πανηγύρωσης του εξοκλησίου Αγίου Φανουρίου, διασκέδαζαν κτλ. Όταν ο λίγον πρώτου μεσονυχτού δασοφύλαξ Φραγκιαδάκης, ετών 38, Ιωάννης φαντάζομαι, ο οποίος εκάθετο μετάλλωνη στο κεντρικό καφενείο του χωριού, εγένε το θύμα επιθέσεως εκ μέρους του Μανούσου Βεϊσάκη. Θέλω να πω ότι έχει καταγραφεί από το 55.
2: Σωστά. Λοιπόν, όσον αφορά αυτές τις ορεινές περιοχές της Μεσαράς, επειδή την Χάιν έχω υπηρετήσει και εγώ σαν ένας αξιωματικός, όταν είχα πρωτοέρθει στο Ηράκλειο κάτω στην περιοχή της Μεσαράς του Αλφαταφεστού, υπάρχουν κακές παραδόσεις, κακά ήθη και έθιμα, δηλαδή πιστεύουν ότι η οπλοφορία, η οπλοχρησία, ότι να λύνουν τις διαφορές τους οι άνθρωποι με τα όπλα, είναι ο μόνος δρόμος. Αυτό πρέπει και δυστυχώς που δεν έγινε μέχρι σήμερα να εξαλειφθεί. Πρέπει να φύγει αυτή η νοοτροπία των ανθρώπων. Δεν είναι όλες οι
0: οικογένειες. Αλλά η νοοτροπία, ξέρετε, δεν αλλάζει. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και αν αλλάξει.
2: Θα πρέπει ή με την καταστολή ή με την αστυνομία ή με την παιδεία, από την εκπαίδευση, από τα νέα παιδιά με κάποιο τρόπο. Θα πρέπει να φύγουν αυτά, γιατί όπως θα λέτε, από το 50 μέχρι το 2026 αυτές είναι απαρχαιωμένα αντιλήψεις.
0: Εκεί λέει ότι σταμάτησαν πλέον οι συλλογικές γιορτές από το 55 στα Βορίζια. Και για κάποια χρόνια πολλά, για κάποιες δεκαετίες, δεν γιορτάζανε συλλογικά. Γιατί φοβόντουσαν, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, φοβόντουσαν βεντέτα ή φοβόντουσαν αντίπεινα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι, και ως ένωση υπαλλήλων Ηρακλείου, είναι ότι χρειάζεται συνεχής αστυνόμευση σε τέτοιες περιοχές. Χρειάζεται να γίνονται συνεχείς ελέγχοι και αστυνομικές επιχειρήσεις. Πρέπει να εντοπιστούν όλα τα όπλα που έχουν στην κατοχή τους οι άνθρωποι αυτοί που προσπαθούν να λύνουν τις διαφορές τους. Βέβαια, ακούσαμε και προ λίγο μηνών ευνοϊκά μέτρα για να παραδώσουν άνθρωποι όπλα τα οποία τα έχουν στην κατοχή τους παράνομα, χωρίς να μπορέσουν να τους ασκηθεί κάποια ποινική δίωξη. Δηλαδή υπάρχουν κάποια ευμενέστερα μέτρα, αλλά και πάλι θα πρέπει να γίνουν και άλλοι έλεγχοι για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν, για τους ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν να πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στην περιοχή, μπορούν να λύνουν τις διαφορές με βάση τα όπλα. Έχει ακόμα δρόμο στην περιοχή αυτή. Πάντως είναι μειονότητα, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και μάλιστα τα πρώτα θύματα στην περιοχή, πρώτοι οι οποίοι γίνονται αποδέκτες αυτές τις τάσεις και συμπεριφορές των λίγων οικογενειών, είναι άνθρωποι οι οποίοι μένουν εκεί πέρα.
1: Κυρία Ανθουλάκη, σε αυτή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γίνει πολλή συζήτηση, υπάρχουν δικογραφίες ανοιχτές κτλ. Όμως με το περιστατικό αυτό, με αυτή την ανακοίνωση για αυτήν την εγκληματική οργάνωση, όπως λέει και η αστυνομία, και τις συλλήψεις, μπαίνει σε μια άλλη διάσταση πια το ζήτημα αυτό. Δηλαδή εδώ μιλάμε για εκβιασμούς, για εμπρισμούς, δηλαδή μιλάμε για τέτοιου τύπου, ας πούμε, μια καινούργια κατάσταση. Ναι. Υπάρχουν άλλες αναφορές στην περιοχή σας που εσείς μπορεί να γνωρίζετε, που να σχετίζονται με τέτοιες δράσεις, με βία δηλαδή?
2: Με τέτοιου είδους που να, να μπορεί να τοποθετηθεί εγκληματική οργάνωση, εγώ προσωπικά αυτή την περίοδο δεν γνωρίζω. Γιατί όπως είπατε, για να μπορεί να σκεφτεθεί μια οργάνωση να είναι εγκληματική, θα πρέπει να υπάρχουν εκβιασμοί, να υπάρχουν απειλές.
1: Ναι, βία, με μονομένη βία πέραν της οργάνωσης.
2: Ναι, ωραία. Με βία υπάρχουν αρκετά περιστατικά όπου άνθρωποι λύνουν τις διαφορές τους, όπως σας είπα και πριν.
1: Εννοώ σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό εννοώ, δηλαδή να θέλουν να πάρουν, να καρποθούν κάποιες εκτάσεις χρησιμοποιώντας τη βία για να το δηλώσουν, για να πάρουν επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Είναι αυτή η περίπτωση εγώ που έχω πληροφορηθεί. Άλλη παρόμοια μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν γνωρίζω τώρα, εκτός άμα βγει κάτι άλλο στην επιφάνεια, αλλά δεν είναι ότι έχει ακόμα, πιστεύω, δουλειά να κάνει η αστυνομία πάνω σε
1: και συνεχίζεται, νομίζω, η έρευνα
2: και συνεχίζεται η έρευνα, και αξίζουν και συγχαρητήρια που μπορέσαν και σκιοδετήσαν τη δικογραφία σωστά και μπορέσαν και βγάλουν εντάλματα σύλληψης από τους τρεις ανθρώπους.
1: Και μπορεί να υπάρχουν και άλλες συλλήψεις από ό,τι μαθαίνουν.
2: Προφανώς, γιατί μια εγκληματική οργάνωση δεν είναι, η εμπειρία μου και η γνώμη είναι ότι δεν είναι μόνο τρία άτομα.
1: Ναι.
2: Είναι ένα μεγάλο κύκλο και είναι ένα σύστημα το οποίο είναι λειτουργεί υπό πολλούς ανθρώπους, δεν είναι δηλαδή μόνο τρεις κατά την άποψή μου.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι είναι περίπου 12 άτομα.
2: Εντάξει, αυτό είναι, ξαναλέμε, από τη δικογραφία. Δεν μπορώ να βγω εγώ να το πω πώς είναι. Οι συλλήψεις όμως είναι τρεις, έχουν βγει τα εντάλματα σύλληψη στους ανθρώπους αυτούς. Και αξίζουν και πάλι συγχαρητήρια στο Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, όπως και στην ΕΚΑΜ Κρήτης που συμμετείχε, και στην ΟΠΚΙ Ηρακλείου και στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Το 55, λοιπόν, άκου τώρα να δεις, κάθομαι και διαβάζω. Πάει, σκοτώνει ένα τον άλλο για αγροζημίες, λέει, με κριτική μάχαιρα, όπως λέει η εφημερίδα. Μετά, σε αντί την ίδια, δηλαδή λίγη ώρα μετά, ο συγγενής του θανόντος

0: Και πριν, λέει, οι κάτοικοι προφθάσουν να συνέλθουν από τους αλλεπάλληλους φόνους, κοίτα τώρα πώς το γράφει η εφημερίδα, έτσι, της εποχής. Ο τάδε 32 ετών, εκδικούμενος στο φόνο του εξαδέλφου του, μεταβαίνει στην οικία του πρώτου θύματος, του δασοφύλακα, ο πρώτος που... όπου ευρίσκονται συγκεντρωμένα περίπου 50 άτομα και ρίχνει κατά αυτόν χειροβομβίδα τύπου μήλης, η οποία προσκρούει στον εξωτερικό τοίχο και κρύγνεται στην αυλή. Αλλά εκεί, λέει, ευρίσκονται αρκετά άτομα και εκ της εκρήξεως εφωνεύθησαν επιτόπου και έχει έναν 18χρονο, ένα 35χρονο, μία 14χρονη και έχει και τραυματίες.
1: Αν δεν κάνω λάθος, αυτό που περιγράφεις, Μανώλη, σχετίζεται οι οικογένειες.
0: Φραγκετάκι, μία είναι, σχετίζεται.
1: Με το τωρινό.
0: Ναι, ναι.
1: Το πριν από ένα χρόνο, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Η μία οικογένεια έχει την.
1: Δηλαδή οι ρίζες αυτής της
0: ναι,
1: βεντέτας.
0: Ναι, ναι, είναι το ίδιο επώνυμο από τότε. Ναι. Λοιπόν, η χειροβομβίδα που μίλησε εδώ μεταξύ, επειδή μπήκα για να σιγουρευτώ. Είναι η χειροβομβίδα η κλασική, αυτή που γνωρίζουμε όλοι, η στρογγυλή, αυγοειδή τέλο πάντων. Η οποία είναι από μαντέμι. Έχει το σίδηρος και η οποία είναι αμυντικού τύπου βρετανική. Αυτή, λοιπόν, με το που την πετάς και βρίσκει κάπου, σκάει και τα θραύσματα, το κάθε θραύσμα είναι θανατηφόρο, όπου σε βρει. Λοιπόν, τώρα που τη βρήκε αυτός που την πέταξε και λέει, ευτυχώς, λέει, που δεν έπεσε εκεί που ήταν τα 50 άτομα, αλλά και εκεί που έπεσε σκότωσε 3-4 και τραυμάτισε καμιά δεκαριά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αν είχε πέσει εκεί που ήταν οι 50, μπορούσε να τους πάρει και τους 50 μαζί. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν.
1: Λοιπόν, αυτή η ιστορία τώρα στην Κρήτη.
0: Βέβαια, αυτοί κάνανε τα πάντα.
1: Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, με τις επιδοτήσεις. Εγώ επιμένω ότι δίνει έναν άλλο τόνο πια σε αυτή την κατάσταση. Ότι γινόταν στην Κρήτη σε σχέση με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είχαμε μέχρι στιγμή στην εικόνα ότι υπήρχε ένα κομμάτι τέτοιου τύπου βίας. Βίας γενικότερα, πόσο μάλλον αυτής. Δηλαδή, οι καταγγελίες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες, έτσι. Δηλαδή, εμπρισμοί, εκβιασμοί, διεκδικούσαν και παίρνανε χωράφια που δεν τους ανήκαν. Έχουν την αίσθηση αρχές ότι και θα ερευνήσουν και πριν το 21, αν υπήρχε κάτι τέτοιο. Η εκτίμηση είναι ότι είναι περί τα 10 άτομα που εμπλέκονται, μπορεί και περισσότερα όμως, και δεν είναι μόνο τα Βορίζια, είναι και περιοχές του Ρεθύμνου, και αυτή η ιστορία συνδυάζεται και σχετίζεται και με κάποιες ζωοκλοπές που έχουν γίνει. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα όλο αυτό και οι ζωοκλοπές.
0: Πού πάμε, μου εξηγείς? Εγώ δεν πω, δηλαδή τώρα τα ακούω όλα αυτά και τα βλέπω και σκέφτομαι. Γιατί εξής, είναι αυτό που έλεγε τώρα ο κύριος Ανθουλάκης. Ότι δεν είναι, προφανώς και δεν είναι, είναι η μειοψηφία αυτή που τα κάνουν. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι μην πέσει στην περίπτωση.
1: Φυσικά, είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος.
0: Έτσι, δηλαδή πας στην περιοχή. Είναι αυτό που κι αν σου κάτσει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και βρεθείς, ας πούμε, μπροστά στα διασταυρούμενα πυρά και φας καμιά αδέσποτη.
1: Το συζητάμε.
0: Δεν είναι, είναι ζούγκλα. Αυτό δεν είναι ανθρώπινο, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
1: Καθόλου.
0: Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν με τον τρόμο τόσα χρόνια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάναν και δεν
1: με τον τρόμο κάποιοι άνθρωποι παρέδιδαν τις περιουσίες.
0: Ναι, δεν τους ακούμπαγε κανείς.
1: Και δεν, ναι.
0: Όλα καλά. Λέει, να βγω τώρα έξω, να βρει παρέστη. Κάποιος θα σου πει, παραδέσαι, σου πάω στα πόδια. Τακ, άμα δεν μου δω, τα δίνεις και φεύγει.
1: Να. Και δεν μπορείς να βρεις το δίκιο, ναι, σου.
0: Θα σου κάψω το σπίτι, θα σου κάψω τα μάξι.
1: Ή το κάνεις ή σε καταστρέφω.
0: Ναι. Και δεν τρέχει μία. Μπορώ να καταλάβω.
2: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Άχρηστη!
1: Ένα μωρό!
2: Αγάπη μου! Ζουζούνα μου είσαι!
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα!
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
4: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
0: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
0: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Λοιπόν, σε δελτιάκι θα πάμε τώρα. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Δεν έχει καμία σχέση το όνομα που λέτε ότι θα κατέβει υποψήφιος με αυτό που έλεγα εγώ. Είπα άλλος Ηλιόπουλος είναι αυτός. Μην τα μπλέκετε. Κύριε Κώστα, τώρα το είδα το μήνυμα. Θα το διαβάσω. Δεν δίνω. Μετά. Είναι πολύ σημαντική είδηση για την αύξηση, την έκρηξη του αριθμού των οφειλετών. Μετά το δελτίο.
1: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charnon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα ψυχραιμίας αλλά και εγρήγορσης λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Τόνιζε ότι ο τουρισμός έχει αποδείξει στη χώρα μας πως μπορεί να αντέχει ακόμη και στις πιο δύσκολες κρίσεις, εκτιμώντας ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μπορεί και να δημιουργήσουν κάποιες παραπάνω ευκαιρίες με πιθανή έκρηξη των last minute bookings. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν γίνεται κάθε χρόνο να πηγαίνουμε στον τουρισμό από ρεκόρ σε ρεκόρ. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι εάν το Ιράν δεν αλλάξει στάση και δεν υιοθετήσει ρεαλιστικές θέσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι τρεις συλληφθέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες περιοχής καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο κέρδος που αποκόμισαν τελευταία πενταετία ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με ανάρτησή της η βουλευτής Ελένη Αυλονίτου. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ψαρά 44 ετών, ο οποίος συνελήφθη για το θάνατο 47χρονου στην Κάλυμνο. Στους 6 ανήλθαν νεκροί της ένοπλης επίθεσης σε εστιατόριο της Μερσίνης στη Νότια Τουρκία, ενώ 8 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ο 17χρονος δράστης έχει ταυτοποιηθεί, αλλά παραμένει ασύλληπτος.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Ανδρών Γυναικών. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τον τίτλο για 67η φορά στην ιστορία τους. Παράλληλα, κυριάρχησαν στην κατηγορία των ανδρών, ενώ σε αυτή των γυναικών την πρώτη θέση κατέλαβε ο αθλητικός όμιλος Παλαιού Φαλήρου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
9: Βροχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Η άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 10.
1: Γιατί τώρα το επέλεξες αυτό το τραγούδι? Είπες να βάλουμε αυτό το τραγούδι.
0: Δεν το είπαμε την πρώτη ώρα.
1: Γιατί όμως, γιατί μεταφορικά αυτό μπορεί να κολλήσει σε πολλά πράγματα, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ένα σχολείο, ο καθένας να το κολλήσει όπου θέλει.
1: Εντάξει, το αφήνω.
0: Θες τώρα να βάλω τα μπελά?
1: Όχι, όχι, εσύ τι είχες στο μυαλό σου, αν είχες κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό. Πολιτικής, πολιτικού κλίματος, ας πούμε, ήταν αυτό?
0: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Θες βραδιάτικα να ανοίξουμε?
1: Όχι ρε παιδί μου, μην το ανοίξουμε.
0: Όχι, εμένα τώρα δεν έχω εγώ.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Μην θυμηθώ τώρα τι συνέβη. Άσε τώρα. Άσε με σε παρακαλώ. Άσε με σε παρακαλώ. Τη γλυκητά τη Ελένη μας. Άσε το, μην μου ανεβαίνετε άμα στο κεφάλι.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις.
0: Άσε, σε παρακαλώ.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Σε τελική ανάλυση, να σου πω κάτι, Μανώλη, για να το κλείνουμε.
0: Θέλω
1: αυτό το
0: σκουφάκι.
1: Πράγμα. Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Δεν ήσουν εδώ.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Άμα είναι, πέρασε εδώ να διεκδικήσει αυτό που πρέπει να διεκδικήσει.
1: Βεβαίως.
0: Δεν έχει καμιά δουλειά η πολιτική στο ποδόσφαιρο. Σε μια κερκίδα θα βρεις από αγράμματους μέχρι ακαδημαϊκούς, από πάμπτωχους μέχρι εφοπλίστες. Καλά δε, Γιάννη μου, δεν είναι έτσι ακριβώς. Θέλω να σου πω, μια χαρά έχει και η πολιτική στο ποδόσφαιρο και εφοπλιστές τώρα στην κερκίδα στα επίσημα θα είναι εκεί και στις σουίτες. Και η ακροδεξία, η αγροαριστία δεν είναι. Όταν μπαίνει λέει η πολιτική στο ποδόσφαιρο, ακολουθεί εμφύλιος και βαράνε ένα στον άλλο. Εκεί πας να υποστηρίξεις την ομάδα σου και να υποστηρίξεις αν η ελεύθερη οικονομία είναι καλύτερη. Σε μένα μην τα λες. Κύριος Ηλιόπουλος θα πει. Θα κάνω εγώ. Εγώ άκουσα έναν πρόεδρο ομάδας να κάνει μια πολιτική τοποθέτηση. Την οποία, η οποία θεωρώ ότι έχει και μεγάλη βάση. Δεν τα είπε τυχαία, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Γι' αυτό εξιστόμησε τώρα για σπίτια στους εργαζόμενους και για δασκάλους και νοσηλευτές. Ποιος, πρωθυπουργός, είπε για σπίτια. Αν είπε.
1: Είπε.
0: Έχει ότι τώρα είπε. Να γίνει. Πάρε κο... Όταν έλεγε ο Ανδρέας Σοβόλα, δώστα όλα.
1: Τα έλεγε. Να τα λέμε κι αυτά. Μας λέει εδώ ο κύριος Δανίλ πως η αντίφαση σε ένα ευλογημένο τόπο, λέει, την Κρήτη. Βεντέτα, η Κρήτη του Πακεπέ, η Κρήτη της Μαντινάδας. Εγώ θα βάζα η Κρήτη της Φιλοξενίας, της ιστορίας.
0: Είναι ένας ευλογημένος τόπος.
1: Είναι ένας ευλογημένος τόπος, πραγματικά.
0: Αλλά έχει, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έχει τη σκοτεινή πλευρά της.
1: Και μια σκοτεινή πλευρά η οποία με το πέρασμα του χρόνου δεν φωτίστηκε καθόλου. Δηλαδή το αφήσανε και σκοτίνιασε. Ναι. Και καλό θα είναι να ρίξουμε μερικές αχτίδες. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν κάποιες νοοτροπίες. Ξέρεις, εμένα με είχε, όταν συζητάγαμε τότε για τη Βεντέτα στα Βορίζια, με είχε ενοχλήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι για ένα μεγάλο διάστημα δεν αφήνανε να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Ούτε οι εκπαιδευτικοί δεν πηγαίνανε.
0: Μα φοβούνται.
1: Δεν μπορείς να ζεις μες στον δρόμο και δεν μπορεί και οι νεότερες γενιές να μεγαλώνουν με αυτό.
0: Συγγνώμη τώρα, μισό λεπτό. Έτσι μεγαλώνουν εδώ και δεκαετίες.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Μπορούν μια
1: πρέπει
0: χαρά.
1: Πρέπει να αλλάξει.
0: Και ξέρεις τι, δεν είναι μόνο η μάνη, ας πούμε, γιατί κάποιος ακροατής την προηγούμενη φορά που το είπαμε αντέδρασε. Προφανώς δεν είναι η ίδια περίπτωση. Με τη, αλλά και στη μάνη υπάρχει βεντέτα.
1: Υπήρχε.
0: Ναι, δε, υπάρχει ενός...
1: Νομίζω, ναι, ως έννοια, ως κατάσταση.
0: Ως έννοια,
1: ως υπάρχει, κατάσταση.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: Αυτός ο, αυτή η λογική
1: των αντιπίνων
0: του ξεκαθαρίσματος μεταξύ των οικογενειών. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει, ας πούμε, στην Ιταλία. Που εκεί βέβαια μπλέκεται η μαφία, αλλά υπάρχει βεντέτα μεταξύ των οικογενειών.
1: Σικελία και τα λοιπά.
0: Ναι, που η Νότια Ιταλία είναι ντάλε κουάλε. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι το μεσογειακό, έχει ένα, έχουμε πολλά κοινά χαρακτηριστικά.
1: Υπάρχει αυτή η κοινωνική, η κοινή αντίληψη,
0: ναι, ναι.
1: Τελείως λανθασμένη όμως και καταστροφική.
0: Λοιπόν, και κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στη Ρωσία, πρέπει να σου πω. Με τις φατρίες και τις οικογένειες και όλα αυτά που... Και μάλιστα εκεί το καταγράφεται και στις ταινίες, η εκδίκηση και σε κυνηγάει για τρεις γενιές. Λέει ότι η εκδίκηση είναι μέχρι και τρεις γενιές.
1: Φαντάζομαι ότι είναι και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Θυμάσαι την ελληνική ταινία, έτσι, η Μακρικοστέη και η Κοντογιώργηδες. Νομίζω ότι το αποτυπώνει προφανώς με το χιούμορ, έτσι, με αυτή την οπτική, αλλά πολύ έντονα και πολύ εύστοχα το πώς οι παλιότερες γενιές βάζουν τις νεότερες σε μια διαδικασία αντεκδίκησης και βεντέτας. Ναι, και ναι. Πώς φτάνουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και να μην γνωρίζονται μεταξύ τους και να μην έχουν τίποτα προσωπικό ένας με τον άλλον. Δηλαδή αυτές οι ατάκες που είχε αυτή η ταινία που λέει «Μα πώς θα τον τραπεί στον πλάτανο» και της λέει «Ρε φιά, ποιο πλάτανο να τραπώ, γιατί να τον τραπώ».
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μια κακώς εννοούμενη, ας πούμε, τιμή. Δεν είναι αυτό τιμή.
0: Και εντάξει, αυτές είναι και κωμωδίες, γιατί υπάρχουν, τώρα δεν θυμάμαι το ότι υπάρχουν και δραματικές ταινίες που έχουν καταγράψει τη βεντέτα στον ελληνικό κινηματογράφο. Τι που πάει, ας πούμε, και ζητάει την αδερφή του που έχουν οι οικογένειές τους είναι αυτό και δεν του τη δίνει και μετά τον κατηγορούν ότι τον σκότωσε ενώ έχει πέσει από τον κρεμό. Δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο. Το βλέπα ένα βράδυ. Δεν την είχα δει, δεν θυμάμαι τώρα. Και έβλεπα, ρε παιδί μου, την αντίληψη, γιατί στο δραματικό το βλέπεις την αντίληψη της κοινωνίας και πώς, ας πούμε, το χωριό μεταφέρει αυτό που συνέβη διαστρεβλωμένο, δηλαδή ότι έγινε αυτό και αυτό που δεν έχει γίνει αυτό, αλλά το έχουν πάρει και το έχουν κάνει την μυθοπλασία τους και το...
1: Πάντως, κοίτα τώρα, Μανώλη, μιλάμε για τη βεντέτα, με αφορμή βέβαια και το μήνυμα που πήραν από τον κύριο Δανίλ, ενώ η υπόθεση συγκεκριμένη δεν σχετίζεται με βεντέτα.
0: Όχι, απλά.
1: Δηλαδή αυτός ο τρόπος.
0: Να εμπλέκονται άτομα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν εμπλέκονται.
0: Σε επίπεδο οικογενειών, ας πούμε.
1: Ναι, πάντως εδώ
0: μιλάμε για εγκληματική.
1: Μιλάμε για μια δράση άλλου τύπου. Άλλου τύπου. Και το ξαναλέω ότι δεν είχαμε ακούσει να υπάρχουν τέτοιες ιστορίες που να εμπλέκονται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Δηλαδή να κρύβεται από πίσω μια τέτοια, μια εγκληματική οργάνωση η οποία εφαρπάζει γη για να πάρει τις επιδοτήσεις. Δηλαδή αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα για την ΟΠΚΠ και έχει τη σημασία του.
0: Θα αφήσεις, λέει, την Ελέντρο, θα μου βγάζουν κόκκινη κάρτα, λέει,
1: ναι.
0: Γιατί θα σε αφήσω την ως εορτάζουσα για να πάω για καφέ, εννοείται.
1: Γιατί θα το κάνεις αυτό, κάτσε περίμενε μισό λεπτάκι. Εσύ είπες ότι θα πας νωρίς για καφέ.
0: Ναι.
1: Μετά δεν θα είσαι εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν θα με αφήσεις, λοιπόν.
0: Ναι, τι να σου πω εδώ, τι σου λέω, τι λένε εδώ για ακροατές, δεν ξέρω.
1: Όχι, παιδιά, παρεξήγηση, δεν θα το, όχι.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει υπάρχει περίπτωση να πάρω εισιτήριο από σένα, από μένα δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά λέμε τώρα, που είναι, λέει, στο όνομά σου και να μην με αφήσουν να πω στο γήπεδο. Τα μεταβιβάζουν, έχει ανοίξει η Ευρωλίγα και σελίδα για τη μεταπόληση, δεν ξέρω τώρα. Κάτι έχουν κάνει, τέλος πάντων, για τη μεταπόληση εισιτήριων. Για να γίνεται, να μην υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Τώρα πόσο τα πουλάνε, με ρωτάτε, δεν ξέρω. Τα πουλάνε πάντως κάποιοι, τα πουλάνε πολύ ακριβά. Τι άλλο. Έμλη, τόσο είναι δημοκρατία όπως η Ρωμάνα, πώς να μην σε καλέσει για καφέ υποψήφιος.
1: Μα ναι, τώρα κι εσύ.
0: Αυτό... Δεν έχει
1: δηλαδή, εντάξει, το έχεις δηλώσει.
0: Ναι. Αν χτυπήσει, λέει, το τηλέφωνο 3 ώρα, τελικά η μητριοφροσύνη θα το φεύγει το παιδί. Τι εννοεί ο Real Blogger.
1: Καλά, δεν την άκουσες αυτή την δήλωση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο? Μα γι' αυτό σου είπα για το 3 ώρα το πρωί.
0: Α, για πες.
1: Ναι, βεβαίως, διότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι σε τελική ανάλυση, αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει?
0: Ποιος?
1: Ο ίδιος.
0: Αλήθεια?
1: Καλά, δεν την έχεις ακούσει αυτή τη δήλωση.
0: Θα πάρω τη σήμερα 3 ώρα. Πού να πάρω?
1: Το τριψήφιο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Α, το τριψήφιο στο Μαξία, ναι.
1: Βέβαια.
0: Όλοι στο μυαλό μου τώρα.
1: Ποιος θέλεις εσύ να το σηκώσει το τριψήφιο? Αυτό είναι το ένα δίλημα, ένα ερώτημα μάλλον που έθεσε ο
0: κομματόσκυλος.
1: Ποιος? Γκρουεζάς.
0: Όχι ρε, στο κομματό.
1: Α, ο Πίνατ.
0: Ο Πίνατ.
1: Θα σηκώσω το τηλέφωνο Πίνατ.
0: Πιο πιθανό το βρίσκω να το σηκώνει
1: Πίνατ. Σε αυτό αναφερόμαστε, βέβαια.
0: Α, εντάξει. Μανώλη λέει, σημερινή απόφαση για χείρους, χείρες, συμπεριχοπή. Τι μας πει αύριο για να έχει καθαρογραφία. Του δημοσίου, εντάξει, χειρίες κινδυνεύουμε με περικοπή 200.000. Μάλιστα. Τι σου λέγα πριν, κάτσε, περίμενα να βρω την είδηση. Για το... για την έκρηξη των, των χρεών.
1: Ναι, για πες μου.
0: Λοιπόν, περίμενα να το βρω. Κάτσε, κάτσε.
1: Είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία,
0: να, το...
1: έτσι.
0: Έκρηξη 30% του αριθμού των οφειλετών το Μάρτιο. Αύξηση 1.116.003 mm-hmm. του αριθμού των οφειλετών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2,8 δις η απλήρωτη φόρη το πρώτο τρίμηνο του 2026. Καλά πάμε. Άλμα 30,31% σημείωσε το Μάρτιο ο αριθμός των προλογουμένων που άφησαν απλήρωτους φόρους. Τα στοιχεία της ΑΔΑ δείχνουν το μήνα που καταβάλει την πρώτη δόση του έμφυα ο αριθμός των οφειλετών εκτινάχθηκε στα 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα σε σχέση με το Φεβρουάριο που ήταν 3.681.752, 1.116.000 πάνω. Πάρα πολύ καλά, μπράβο.
1: Δεν ξέρω αν αυτό πολύ κάποιοι καλά. Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα οικονομικά μπορούν κάπως να το εξηγήσουν, γιατί... Ναι, δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτή η αύξηση.
0: Θα σου πω.
1: Τόσο μεγάλη.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό προκύπτει από το πες το, από την επικείμενη ρύθμιση.
1: Α, περιμένουν δηλαδή τις 72 δόσεις.
0: Γιατί με το που ανακοινώνεται, έχει παρατηρηθεί ότι με το που ανακοινώνεται μία ρύθμιση η οποία έπεται αυτομάτως κάθεται το σύστημα.
1: Και είναι περισσότερες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Δεν πληρώνουν.
0: Ναι, ιδίως από εκείνους που δεν έχουν άλλες οφειλές.
1: Και έχουν μόνο τις εφορίας.
0: Ναι. Και δεν έχουν και προηγούμενες οφειλές στην εφορία, οπότε σου λέει...
1: Είναι ρυθμισμένες.
0: Ναι, έχω τη δυνατότητα τώρα να ξαναρυθμίσω ή να ρυθμίσω, οπότε μπορώ να πάρω μια ανάσα ενός-δύο μηνών.
1: Ναι, και νομίζω ότι αυτή έχει μια λογική. Αφορά σε κάποιες οφειλές οι οποίες όμως είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες πότε. Δηλαδή μπορούν να ενταχθούν οι άνθρωποι με νέες οφειλές
0: αυτό σε αυτό. Το ξέρει ο καθένας, κατά μόνας.
1: Ενώ αν μπορούν με τις νέες οφειλές. Αν μπορούν να ενταχθούν νέες οφειλές, με νέες
0: οφειλές. Μέχρι το 23 θα είναι η ρύθμιση. Μέχρι το τέλος του 23 μετά θα θέλει... Να είσαι ενήμερος ή να κάνεις κι άλλη ρύθμιση.
1: Θέλω να πω ότι όσοι αφήσουν απλήρωτες ή αρρύθμισες τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, δηλαδή τους φόρους του 25, του 26, δεν θα μπορέσουν, αποκλείονται, δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό, σε 72 δόσεις.
0: Αν δεν ρυθμίσουν και τις τρέχουσες, όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι. Λοιπόν, ήδη λέει το χρέος με βάση τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Στο τέλος του 25 μετρήθηκε στα 406 δις, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 19 το παρέλαβε 356. Καλά πάει. Συγγνώμη. 50 δις πάνω είναι. Τι απολά είναι. Τι είναι 50 δις.
1: Ναι.
0: Ούτε 60 δεν είναι. Είναι, λέει, το ίδιο πρόσωπο που προσφάτως δήλωνε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει την ταχύτερη μείωση του χρέους. Στον ίδιο κατήφορο παραπληροφόρηση έχει παρασυρθεί και ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τι να σας πω. Εδώ ο κύριος Στάσος τα έχει βάλει με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, θυμίστε, θα είναι. Δεν είπε έτσι, κυρία Κατσαμπέκη.
1: Τι.
0: Μην αλλάζει τα λόγια του.
1: Ναι, είπε.
0: Ερώτημα έκανε προς τον ελληνικό λαό. Δεν είπε εγώ θα σηκώσω το τηλέφωνο. Αλλά είπε ποιος θέλετε να σηκώσει το τηλέφωνο. Ο Ανδρουλάκης, ο Κουτσούμπας, η Ζωή Βελόπουλος. Ό,τι απάντηση θέλει δίνει ο καθένας. Όποιον θεωρεί θα κάνει το καλύτερο για τη χώρα.
1: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο να χτυπήσει στις 3 τα χαράματα του τριψήφιο και τι θα απαντήσει. Ναι. Ερώτημα ήταν.
0: Αυτό δεν είναι για τραγούδι, δεν το έχει τραγουδήσει ο Μαζωνάκης.
1: Ποιο?
0: Τρεις το πρωί.
1: Τρεις το πρωί έχει πει ο Μαζωνάκης.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Με βάζετε δευτεριάτικα.
1: Αυτό το φύγει από το μαγαζί. Αυτό.
0: Όχι, τρεις. Μπορεί να μην είναι και Μαζωνάκη. Να το, τρεις το πρωί στοίχη. Μαζωνάκης. Να το, εδώ σε έχω. Άρε παρδάλι.
1: Τώρα, ότι εσύ θυμόσουν αυτό το τραγούδι πραγματικά με εντυπωσιάζει.
0: Τρεις το πρωί, το πρόσωπό σου ραγισμένο. Βάλ το, έλα, ψάχτω. Μαζωνάκης, τρεις το πρωί. Όταν λέει, δεν γίνεται να λέει κάποιος τρεις το πρωί και να μην πάμε, πηγαίνουμε σε στίχο κατευθείαν. Αυτό είναι. Και μετά από αυτό βάζεις και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Έτσι. Λοιπόν, Μαζωνάκης, καλά το θυμάμαι. Έρε, και δεν πάω εγώ, δεν έχω σχέση με τα μπουζούκια καθόλου. Δεν...
1: Και πώς σου ήρθε
0: δεν
1: τώρα
0: ξέρω.
1: Αυτό.
0: Θυμάμαι τους τίτλους. Για κάποιο λόγο. Όταν δηλαδή, όταν ακούω κάτι, αυτομάτως μου έρχεται στο μυαλό ένας στίχος, ένας τίτλος. Α, μάλιστα. Ποιος θα σηκώ... Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Ποιος θα σηκώσει.
0: Ποιος θέλετε να σηκώσει το τηλέφωνο. Κι αν είναι, λέει, Λάουρα Κοβέση. Αλλό.
1: Καλή ερώτηση είναι για αυτή. Αλλό. Αν είναι η Λάουρα Κοβέση. Κοίταξε, τώρα να σου πω κάτι. Ο Πρωθυπουργός το είπε αυτό γιατί είχε μία λογική στην ομιλία του. Ότι εδώ το ερώτημα δεν
0: ποιον
1: είναι...
0: Εμπιστεύεστε.
1: Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Αυτό είπε.
0: Μισό λεπτό.
1: Εδώ το ερώτημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή... Δηλαδή ποιο είναι το πρόσωπο που εσείς θα εμπιστευτείτε.
0: Μισό λεπτό. Εδώ τώρα εγώ θέλω να πω κάτι. Προσωπικά θεωρώ, αλλά αυτό είναι η άποψή μου, ότι εδώ έχει κάνει ένα λάθος ο Πρωθυπουργός. Διότι το έβαλε προσωποκεντρικά.
1: Ναι, μπορεί να μην είναι λάθος, μπορεί να είναι...
0: Για μένα είναι λάθος.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Έτσι, γιατί αν ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα, αλλάζει το πράγμα. Αν ψηφίζει πολιτικές, αλλάζει το πράγμα. Αν ψηφίζει κόμματα, αλλάζει το πράγμα. Αν ψηφίζει ιδεολογίες, αλλάζει το πράγμα. Λοιπόν, προφανώς και δεν το έβαλε τυχαία το πρόσωπο κεντρικό. Το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή είναι τα πρόσωπα. Και δει ένα πρόσωπο, του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, γιατί αυτό εμφανίζεται και στις δημοσκοπήσεις.
0: Μπράβο.
1: Και προφανώς γι' αυτό η στόχευση είναι αυτή. Έτσι. Από πλευράς Πρωθυπουργού.
0: Λοιπόν, και γιατί το λέω αυτό. Το λέω, διότι ας πούμε υπήρξε και αυτή η δήλωση του, στην ομιλία του ο κύριος Φλωρίδης που είπε ότι υπάρχουν και δύο υποστάσεις. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν είναι το παραδοσιακό κόμμα που ήταν κάποτε. Έχει πλέον στοιχεία τα οποία έχουν ξεφύγει από τον κλασικό παραδοσιακό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας της δεκαετίας, ξέρω, του 60.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Της δεκαετίας του 70. Είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι καταστάσεις έχουν διαμορφώσει μια διαφορετική πραγματικότητα σε όλα τα κόμματα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, επειδή κυβερνά τώρα και τα χρόνια που κυβερνά, χρησιμοποιεί ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, και ίσως
0: κατά τη Νέα Δημοκρατία,
1: σε αυτό που λες,
0: το πιο κατάλληλο.
1: Σε αυτό που λες, μπορεί να ταιριάζει και η αναφορά του Πρωθυπουργού ότι το κόμμα, λέει, το μετατρέψαμε σε παράταξη. Θέλοντας να δείξει ότι υπάρχει, το είπε κιόλας, ότι υπάρχει μια πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η διεύρυνση, τέλος πάντων, αυτό, ναι, το άνοιγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ένα πράγμα που έκανε πάντως εντύπωση είναι ότι σε ένα βίντεο που προβλήθηκε στο συνέδριο δεν υπήρχε... Φυσικά ο Κώστας Καραμαλής, δεν υπήρχε ο Αντώνης Σαμαράς, ήταν μια ιστορική αναφορά του κόμματος, έτσι, το βίντεο αυτό.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δεν υπήρχαν τα δύο πρόσωπα αυτά καθόλου, έτσι. Και εκεί η φράση του ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες έχει εκλειφθεί ως μια σαφέστατη αιχμή στους κυρίους Σαμαρά και Καραμαλή.
0: Κυρίως στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Κυρίως στον Αντώνη Σαμαρά, όπου αναμένουμε να δούμε και εκείνο τις επόμενες πολιτικές κινήσεις του ποιες θα είναι.
0: Δεν ακούγεται τίποτα.
1: Μέχρι στιγμής δεν ακούγεται τίποτα.
0: Έτσι.
1: Σε γη.
0: Λοιπόν, κυρία Θανάση, θα πάμε σε τίτλους αμέσως. Όλοι λέει αυτοί που χρωστάνε σε τράπεζες και δημόσιο δεν κάνουν ζωή χαρισάμενη σήμερα. Δεν είμαι απλά λόγια στρατηγικοί κακοπληρώτες. Όχι,
1: όχι,
0: κύριε
1: δεν
0: Θανάση.
1: Είναι. Μπορεί κάποιοι να είναι.
0: Κάποιοι είναι. Αν θέλει η πολιτεία, τώρα δεν μιλάμε για κυβέρνηση, η πολιτεία,
1: μπορεί
0: οι
1: να
0: μηχανισμοί
1: βρει.
0: Να βρει τους μπαταχτσίδες,
1: τους βρίσκει.
0: Μπορεί. Ξέρει ποιοι είναι αυτοί που χρωστάνε πολλά και ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να τα δώσουν. Τώρα.
1: Βέβαια. Ποιοι έχουν τη δυνατότητα στο να δωμάτιο, δώσουν και ποιοι δεν έχουν.
0: Στο δωμάτιο δεν κρύβεται ο ελέφαντας. Φαίνεται.
1: Πάμε σε
0: τίτλους.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προγραμματισμένη για αύριο επίθεση στο Ιράν ακύρωσε κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες Μέσης Ανατολής ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του. Γνωστοποίησε παράλληλα ότι έδωσε εντολή στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Σταυρορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν και καταπατούσαν χωράφια αγροτών για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Δεν ξέρω αύριο που θα είμαι. Τα έχει πει ο Μαζονάκης αυτά.
1: Λοιπόν, τα έχει
0: 3 το πρωί.
1: Τα έχει πει.
0: Σου λέω. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Άγγελο Ελούλ που μου στείλε το γράμμα τα λέξη σκέψης. Δεν ξέρω αν ακούει άνθρωπος, να είστε καλά. Ένα πολύ γρήγορο ξεφύλισμα που το έκανα. Έχει παραδείγματα μέσα της καθημερινότητας. Ωραίο, είναι. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Πήρα 2 βιβλία σήμερα, στα έλεγα πριν.
1: Μου τα έλεγες,
0: Όχι. Δεν θα αναφερθώ σήμερα.
1: Όχι σήμερα.
0: Δεν θα αναφερθώ σήμερα.
1: Ας το αφήσουμε.
0: Λοιπόν, και να ευχαριστήσουμε και την κυρία Γεωργία. Είσαι και το Γεωργία.
1: Πολύ την ευχαριστούμε.
0: Ναι. Η οποία μας έχει στείλει...
1: Καλούδια.
0: Μόνο το κοτέτσι δεν έστειλε.
1: Καλούδια μας έχει στείλει.
0: Ναι, έχει στείλει τα πάντα.
1: Αφήστε που έχει μοσχοβολήσει το γραφείο Δέντρο Λιβανό.
0: Ναι.
1: Τα δε λουλούδια που μας έστειλε είναι από κήπο.
0: Ναι, είναι. Πρέπει να έχει κλαδέψει όλο τον κήπο εντωμεταξύ.
1: Υπέροχα είναι.
0: Ναι, πάρα πολύ
1: υπέροχα,
0: ωραία.
1: Φανταστικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κουλουράκια ρε εσύ δεν φάγαμε.
1: Δεν φάγαμε κουλουράκια.
0: Έχει στείλει τυριά, κουλουράκια, υλικό του κουταλιού.
1: 2 βιβλία.
0: Βιβλία,
1: το
0: μπράβο.
1: Το μικρό πρίγκιπα.
0: Ναι, το μικρό πρίγκιπα τον κράτησα εγώ. Για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, το άλλο ποιο είναι, θύμισε μου. Δοστογεύσκη.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι ποιο είναι.
1: Έχει κολλήσει λίγο το μυαλό μου.
0: Κολλήσει το μυαλό μου για μένα τώρα. Δεν πειράζει.
1: Ο Γλάρος, Λεβιάθεν.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ο Γλάρος.
0: Λοιπόν, και άλλα πράγματα τέλος πάντων έχει στείλει. Για μαγείρεμα.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Και μου έχει γράψει εδώ και ένα ωραίο. Δεν την ξέρω, δεν την θυμάμαι εγώ αυτή τη διαφήμιση. Ήταν λέει Χερτζίκοβα. Καταλαβαίνεις μου λέει πια, ναι, εννοείται.
1: Αλίμονο.
0: Η οποία έλεγε, έδειχνε λέει, ήταν τέλος πάντων μια. Αναβάθμιζε το. Μια διαφήμιση του Ιταλικότε. Και έδειχνε λέει τη Χερτζίκοβα που έλεγε, δεν ξέρω να μαγειρεύω, πειράζει. Ποιος θα της πει ότι πειράζει. Δεν έχετε δίκιο. Τι να συζητάμε τώρα. Λοιπόν, δεν υπήρχε, εννοεί η παραδοσιακή δεξιά μου τώρα και εσείς πιαστήκατε τώρα, ω Παναγία μου. Εδώ τι έχει, Φάμελος, Πολάκης, Φαραντούρης και ο Γκλέτσος. Φαραντούρης πήγε στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Πολάκης διεγράφει.
1: Βεβαίως.
0: Ο Γκλέτσος τι κάνει, δεν ξέρω πού είστε, τίποτα γυρίσματα θα κάνει.
1: Ναι, άνθρωπος.
0: Και ο Φάμελος περιμένει να δει που θα, πόσοι θα μείνουν και πόσοι θα φύγουν. Έτσι είναι η ζωή.
1: Ναι.
0: Πότε θα έχουμε εκλογές. Ο Πρωθυπουργός λέει το 27.
1: Το 27 το ξανάπε.
0: Ναι, εγώ προσωπικώς δεν, όχι, δεν αμφισβητώ τον Πρωθυπουργό.
1: Όχι, ο Μανώλης έχει κάνει μια άλλη εκτίμηση. Θα
0: όχι,
1: το δούμε.
0: Δεν είναι μόνο. Ακόμα και από αυτό που σου λέω από τους καφέδες, το οποίο το λέω πολύ σοβαρά τώρα, δεν γίνεται να γίνουν οι εκλογές το 27 και να ξεκινάνε 20 Μαΐου καφέδες. Δεν γίνεται.
1: Να σου πω κάτι, Μανώλη. Το καφέδες 20 Μαΐου δείχνει πολύ πιο νωρίς ότι θα γίνουν.
0: Δηλαδή δεν. Οκτώβριο.
1: Και αρχίζουν από το Μάιο τους καφέδες. Έτσι πάνε οι καφέδες.
0: Ναι, γιατί Ιούνιος-Ιούλιος είναι πεθαμένοι, τέλος.
1: Γιατί είναι πεθαμένοι.
0: Γιατί τον Ιούνιο δίνουν τα παιδιά εξετάσεις, έχει πράγματα, θάματα. Τον Ιούλιο ο κόσμος πάει διακοπές. Αύγουστο, καληνύχτα, δύο ζωή. Ναι. Ποιος ασχολείται.
1: Εγώ νομίζω ότι ακόμα και για τους υποψήφους βουλευτές ή τους βουλευτές,
0: όχι,
1: η φήμη και οι πληροφορίες δημοσιογραφικές
0: τώρα
1: συνυπολογίζονται.
0: Ναι, τώρα κάνεις εδώ. Είναι το πρώτο καφεδάκι. Είναι το καφεδάκι της επανασύνδεσης αυτό. Κάνουμε τώρα την επανασύνδεση. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση.
0: Να ήρθε η ώρα να τα ξαναπούμε, να ξαναθυμηθούμε λίγο τη σχέση μας. Έτσι.
1: Ίσως κάποιοι βιάζονται παραπάνω. Ίσως κάποιοι βιάζονται παραπάνω. Θα δούμε.
0: Για να το κάνουν, κάποιο λόγο έχουν. Είναι σίγουρο. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τις επόμενες, επειδή αυτό το πράγμα σιγά σιγά θα αρχίσει να ρολάρει.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Εντάξει, θα αρχίσει να ρολάρει. Επίσης θέλω να πω το εξής. Τα παιδιά του λυκείου ξεκίνησαν τις εξετάσεις.
1: Βεβαίως. Βέβαια.
0: Και δεν έχει ακουστεί λέξη.
1: Τι εννοείς?
0: Θα έπρεπε να μας απασχολεί. Θα μάλα το ότι διότι διάβασα κάτι δηλώσεις. Διάβασα και την ομιλία της κυρίας Ζαχαράκη στο συνέδριο. Και δεν είδα καμία διαφορά. Είδα μια πολύ ωραία δομημένη ομιλία τύπου TEDx. Αλλά δεν είδα να αλλάζει κάτι.
1: Εννοείς ως προς το εξεταστικό σύστημα να
0: αλλάζει? Γενικώς.
1: Λοιπόν, κοίταξε, ας πω κάτι. Εγώ, Μανώλη, πιστεύω ότι οι εξετάσεις, είτε είναι προαγωγικές, είτε απολυτήριες, είτε πανελλαδικές, δεν θα έπρεπε να είναι είδηση. Δεν χρειάζεται να είναι είδηση. Το δραματοποιούμε λίγο παραπάνω το πράγμα.
0: Ναι, όχι.
1: Είναι μια διαδικασία σχολική. Θα πρέπει να ολοκληρώνεται ήρεμα και ωραία, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις. Ειδικά οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, επειδή εγώ άκουσα κάποια ρεπορτάζ σήμερα, δεν κατάλαβα ποιο είναι το νόημα, και επειδή ξέρεις ότι και εγώ το έχω κάνει αυτό ρεπορτάζ, ναι, και το έκανα. Αρχίσαν, πηγαίναμε και αυτά, πώς ήταν. Γιατί όλο αυτό? Είναι μια διαδικασία αυτό το πράγμα, σχολική. Έτσι κλείνει η σχολική χρονιά, με κάποιες εξετάσεις. Τελεία. Δεν είναι κάτι άλλο.
0: 11 Οκτωβρίου εκλέγες ο κύριος Δημήτρης από το Λονδίνο.
1: 11 Οκτωβρίου.
0: Δίνει και ημερομηνία.
1: 11, ε.
0: Καλησπέρα από Λονδίνο. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Κρατάω το mail.
1: Εδώ πέρα, προσοχή με τους καφέδες. Παρτάλι, μπορεί να μην τους κεράσουν καν.
0: Αυτό, καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν, εγώ προσωπικά δεν, δεν πάω πουθενά που έχει κερασμένο καφέ. Δηλαδή, αρνούμε. Δεν θέλω εγώ προσωπικά. Εγώ πηγαίνω σε αυτά τα σουαρέ που κάνουν, γιατί θέλω να παρακολουθώ λίγο τον κόσμο.
1: Ανάλογα τι σουαρέ είναι. Δηλαδή είναι σουαρέ με δημοσιογράφους? Όχι. Είναι με κόσμο?
0: Όχι,
1: είναι
0: με κόσμο. Εγώ δεν πηγαίνω ως δημοσιογράφος.
1: Ναι, έτσι.
0: Πηγαίνω ως πολίτης και κάθομαι πίσω για να ακούω τι λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι τι λένε η πολιτική, κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε, γιατί ξέρω τι θα πούνε πάνω κάτω. Να ακούσω ο κόσμος τι λέει στους πολιτικούς. Και αυτό μπορείς να το κάνεις επί της ουσίας μόνο μία φορά κάθε 4 χρόνια ή όποτε έχει εκλογές, όταν αρχίζουν να γίνονται πάλι επαφές. Όποτε λοιπόν έχω την ευκαιρία, χώνομαι μέσα σε τέτοια, αφού μου έρχονται προσκλήσεις και ή το μαθαίνω, και κάθομαι και ακούω τι λέει ο κόσμος.
1: Όμως δεν είναι πολύ συγκεκριμένα ιδεολογικά τα κρατήρια αυτά.
0: Όχι.
1: Δηλαδή μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα?
0: Όχι.
1: Παρακολουθώντας μια τέτοια συνάντηση που οι άνθρωποι ιδεολογικά είναι σε ένα.
0: Οι άνθρωποι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες που πάνε σε αυτά. Τρεις. Τρεις έχω διακρίνει εγώ. Είναι οι παλαμάκηδες που θα πάνε. Η κυρία Ελένη, πόσο καλά τα λέτε.
1: Πριν τα πω.
0: Χίλια μπράβο.
1: Πριν μιλήσει αυτός.
0: Χίλια μπράβο. Οι οποίοι δεν είναι βαλτοί. Είναι έτσι όμως. Ναι. Είναι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν σκληρή κριτική, γιατί πραγματικά πιστεύουν στην κυρία Ελένη και στο κόμμα. Τώρα εγώ δεν αναφέρομαι στην αναφέρομαι. Έχει να κάνει με όλα τα κόμματα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι περισσότερο κρίνεται η κυβέρνηση. Εντάξει. Όμως.
1: Και στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, αλλά υπάρχει η κυβέρνηση αυτή. Είναι. Λοιπόν, ο άλλος λοιπόν πάει και κάνει κριτική. Δηλαδή θέλει να δει το βουλευτή και να του πει: κοίτα να δεις κάτι.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Μας έχετε κάνει αυτό και αυτό και αυτό.
1: Ωραία.
0: Δεν πάμε έτσι πουθενά.
1: Και η τρίτη.
0: Και η τρίτη είναι αυτοί που δεν έχουν σύνδεση με το κόμμα, έτσι, και ξεκινάνε από το πάμε να πιούμε τον καφέ να δούμε τι θα πούνε, έτσι, και ενδεχομένως να επηρεαστούν αρνητικά ή θετικά.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι στο κόμμα θα σηκωθούν και θα πάνε? Ναι. Εύκολα.
0: Ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι πλέον θέμα τοπικής κοινωνίας. Μην κοιτάς τώρα εδώ το Μαρούσι Πεύκη Λυκόβρηση που θα γίνει μετά Χαλάνδρη Βρυλίσια Πεντέλη, κοίτα τι γίνεται στην περιφέρεια.
1: Στην περιφέρεια εγώ αυτό μπορώ να το καταλάβω καλύτερα.
0: Εδώ, αυτό το, η περιφέρεια λοιπόν εδώ σπάει σε δήμους. Τακ, και πάει και μαζεύει τις τοπικές κοινωνίες εκεί.
1: Δεν ξέρω τι επιτυχία έχουν αυτές οι μαζόξες, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος δεν έχει το χρόνο και τη διάθεση να μπαίνει πολύ βαθιά και να συμμετέχει προσωπικά. Α, κοίτα, σε τέτοια πράγματα.
0: Σου λέω ότι,
1: έτσι πιστεύω.
0: Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Σου λέω ότι, τι τακτική ακολουθούσα εγώ τα προηγούμενα χρόνια. Το για φέτος θα δούμε τώρα πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Πάντως και στις προηγούμενες εκλογές που γίνανε τέτοιες, τέτοια σουαρέ, δεν πάω σε σπίτια.
1: Καλά, ναι. Εντάξει.
0: Δεν πάω σε σπίτια, γιατί στο σπίτι είναι όλοι λίγο πολύ γνωστοί.
1: Άλλο είναι αυτό, ναι. Άλλο ύφος,
0: δηλαδή,
1: άλλο
0: στο σπίτι ξέρουν, ας πούμε, τη δουλειά κάνω και δεν είναι εύκολο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν μπορεί, ενώ άμα δεν σε ξέρουν, πας και κάθεσαι και ακούζε, ρε παιδί μου. Εγώ δεν πάω να υποκλέψω κάτι. Πάω να ακούσω τον κόσμο, αυτούς που πραγματικά προβάλλουν επιχειρήματα. Γιατί από αυτά μπορεί να βγει και κάτι που να είναι πραγματικά σημαντικό. Κακά τα ψέματα, όλο αυτό δεν έχει καμία ουσία.
1: Αυτό πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι, δεν έχει καμία ουσία.
1: Ιδιαίτερη ουσία δεν έχει.
0: Διότι δεν πρόκειται να τεθούν ζητήματα τα οποία θα βρουν λύσεις τώρα.
1: Θα τεθούν ζητήματα, λύσεις δεν θα βρεθούν.
0: Αυτό σου λέω, ότι δεν πρόκειται να βρεθούν λύσεις τώρα. Πάω όμως για να ακούσω πέντε πραγματάκια που μπορούν,
1: δηλαδή,
0: να
1: πούνε. Δηλαδή, πώς ιεραρχούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι παρόντες τα προβλήματα, τα ζητήματα. Ένα το πω από τώρα, βρε Μανώλη, για να μην μπαίνεις και στον κόπο. Η τσέπη είναι, το πορτοφόλι είναι. Δηλαδή, εκεί επικεντρώνεται, νομίζω.
0: Την πιο σκληρή κριτική την κάνει ο υποστηρικτής, όχι ο αντίπαλος. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πολύ τυφλωμένος. Εγώ το λέω και για την ομάδα μου. Φεύγουμε από την πολιτική.
1: Για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, οτιδήποτε. Όταν η ομάδα μου δεν παίζει καλά, δεν μπορώ εγώ να γυρίσω και να πω, α, όχι, έπαιξε καλά. Δεν γίνεται να έθελω τυφλό. Εγώ θα κάνω την πιο σκληρή κριτική, γιατί με πονάει.
1: Ναι, βέβαια,
0: θέλω η ομάδα μου να παίζει καλά.
1: Αν απέναντί σου έχεις κάποιον αντίπαλη ομάδα, θα την υπερασπιστείς την κουβέντα αυτή που θα κάνεις.
0: Αν δεν έχει παίξει καλά, όχι.
1: Νομίζω ότι είσαι εξαίρεση.
0: Όχι. Όχι, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Είναι και η απόδοση.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, δεν μπορείς πάντα να κερδίζεις. Αλλά όταν κάνεις όμως σωστή δουλειά, αυτό θα βγει στην πορεία.
1: Αυτό μπορεί να παίζει στις ομάδες. Δεν ξέρω στην πολιτική πόσο
0: παίζει και στη ζωή. Παίζει και στη ζωή. Νομίζω ότι παίζει παντού. Έτσι, λάθη γίνονται παντού. Όταν όμως ο άλλος κάνει κάτι σωστά, αυτό στην πορεία θα βγει. Όταν λοιπόν γίνεται κάτι, η σκληρή κριτική θα γίνει από αυτόν που πραγματικά ενδιαφέρεται για το κόμμα. Από αυτόν που πραγματικά ενδιαφέρεται για τον τόπο και δεν κοιτάει μόνο την τσεπούλα του.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Μανώλη. Θεωρείς ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται για ένα κόμμα? Δηλαδή, αυτό που περιγράφεις τώρα, θεωρείς ότι είναι κυρίαρχος στην κοινωνία μας? Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι, γιατί αν καθίσεις να δεις πόσοι άνθρωποι προσδιορίζονται στις δημοσκοπήσεις ή αυτοπροσδιορίζονται οι ίδιοι σε κουβέντες ως αναποφάσιστοι, η λεγόμενη, πολύ άσχημη ως όρος, αλλά χρησιμοποιείται, γκρίζα ζώνη.
0: Σου έχω πει ότι...
1: Αν το βάλεις αυτό κάτω, αν συνυπολογίσεις και τους ανθρώπους που επιλέγουν και ακακώς προσμετρώνται μαζί, τα άκυρα και τα λευκά, εγώ θα έβαζα τα λευκά ως μια άποψη πολιτική.
0: Το έχουμε πει, είναι ψηφοδελτίο, δεν θα πρέπει να είναι μαζί.
1: Θα πρέπει να είναι, να προσμετράτε κανονικά και όχι να αθροίζετε με τα άκυρα. Δεν πιστεύω ότι αυτό ειλικρινά είναι κάτι το οποίο.
0: Σου έχω πει την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις, πρώτα απ' όλα, οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα ξεκινάνε την επόμενη μέρα των εκλογών. Μόνο εδώ συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και επίσης, συγγνώμη τώρα που θα το πω, και θα βρεθούν κάποιοι και θα πούνε ότι, α, κοίτα, συγκρίνεις ανώμια. Ναι, συγκρίνουν ανώμια πράγματα. Είδα πόσο μεγάλο κακό κάνανε όλοι αυτοί μεταξύ αυτών και εμείς τα μέσα ενημέρωσης στη Eurovision στον Ακύλα. Πρώτος σαρώνει.
1: Ναι.
0: Πάμε να το πάρουμε το έβριμα, λίγα, το μπίξα.
1: Αυτό το συνδυάζεις λιγάκι με τη λογική των δημοσκοπήσεων. Ναι, δηλαδή.
0: Απόλυτα.
1: Κοίταξε,
0: πες δημοσκοπήσεις... μου σε παρακαλώ, τι ρόλο έχει μια δημοσκόπηση την επόμενη μέρα των εκλογών?
1: Κοίτα, οι δημοσκοπήσεις είναι
0: ένα επιστημονικό εργαλείο.
1: Είναι ένα εργαλείο επιστημονικό, το οποίο στηρίζεται επιστημονικά κάπου. Έτσι. Αυτό είναι άλλο πράγμα από το ένα επικοινωνιακό, ας πούμε, πράγμα που να λέει «Α, ο Ακύλας» ή οποιοδήποτε, ο Χίωψη. Παρεμπιπτόντως, εμένα δεν είναι του γούστου μου, ή τώρα πηγαίνουμε σε κάτι άλλο, δεν είναι του γούστου μου αυτό το μουσικό άκουσμα, το λέω, δεν. Όμως, εκτιμώ ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο καλλιτέχνης, μετά την ήττα, είχε μια πάρα πολύ αξιοπρεπή, σοβαρή και μαζεμένη στάση. Δηλαδή στις δηλώσεις του ήταν κάτι το οποίο, παρένθεση το κουμπάζω αυτό, βαρύ και μαζεμένη στάση. Δηλαδή στις δηλώσεις του ήταν κάτι το οποίο, παρένθεση το κουμπάζω αυτό, μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση αυτό που είδα από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Πληγώθηκε.

0: Όμως είναι μια μέτρηση. Είναι μια στατιστική, ας πούμε. Και εν πάση περιπτώσει στην δημοσκοπήση δεν ασχολούνται μόνο με τα ποσοστά των κομμάτων. Εμείς εδώ αγαπούμε πάρα πολύ το ποιοτικό.
1: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μα έχω πει ότι στις δημοσκοπήσεις αυτό που βλέπω είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα υπόλοιπα είναι απλά αριθμοί.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι. Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν αύριο γίνονταν εκλογές. Χαλά. Ωραία, εντάξει.
0: Ναι, και πολύ συχνά το ερώτημα λιγάκι προβοκάρει και την απάντηση σε ορισμένες δημοσκοπήσεις, θεωρώ. Όταν, εννοώ αναφορικά με το κόμμα προτίμησης. Όταν όμως τίθεται το ερώτημα ποιο είναι το πρόβλημα της καθημερινότητάς σου που εσένα σε καίει.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα. Εδώ πέρα υπάρχει αντίφαση. Δεν είναι δυνατόν το 70 και 80% των πολιτών να λέει ότι υπάρχει κακοδιαχείριση, ότι υπάρχει...
0: οικονομικό πρόβλημα.
1: Ναι, ότι υπάρχει θεσμικό ζήτημα, ότι υπάρχει ζήτημα με τη δικαιοσύνη και μετά, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία έχει 30%.
0: Ναι, εδώ λοιπόν είναι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης. Τρεις η ώρα, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Έχει απαντήσει ο Μαζονάκης.
0: Εκεί είναι λοιπόν.
1: Έχει απαντήσει εδώ και
0: εκεί
1: χρόνια.
0: Πάει. Αυτή η αναφορά του Πρωθυπουργού, σε αυτό απαντάει που ρωτάς, Μανώλη. Ποιος, αν όχι εγώ, θα είναι Μανδρουλάκης, δηλαδή εκεί επικοινωνιακά παίζεται από πλευράς Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
1: Εάν πάει, αν πάνε οι εκλογές προσωποκεντρικά, δεν μπορώ, δεν ξέρω πού θα πάει, πού θα κάτσει η μπηλιά.
0: Εδώ δεν που ξέρω, τα λέμε στη χώρα ξέρω. Μας τα πρόσωπα, τα πολιτικά είναι αυτά τα οποία
1: δεν
0: έχουν
1: ξέρω
0: μεγάλη,
1: αν ο κόσμος,
0: μεγάλο βάρος.
1: Ναι, δεν ξέρω και αν ο κόσμος στην παρούσα φάση ενδιαφέρεται να ψηφίσει προσωποκεντρικά. Μπορεί και να ενδιαφέρεται, μπορεί και
0: μπορεί.
1: Όχι. Δεν το ξέρω. Μπορεί κανείς να τα απαντήσει αυτό με βεβαιότητα. Δεν νομίζω. Βάζει ένα δίλημα ο Πρωθυπουργός που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πέραν των όσων λέμε έτσι.
1: Μένει να δούμε τι αποδοχή θα τύχει.
0: Αυτό είναι το δίλημα το πολιτικό που έβαλε.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ξεκάθαρα είναι αυτό το πολιτικό δίλημα.
1: Διότι, αυτό αργότερα θα έρθει απέναντι στην άσκηση πολιτικής.
0: Ναι, αλλά αυτό πατάει και όλα στη θεωρία περί αδύναμων προσώπων στην αντιπολίτευση.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Να δούμε.
1: Γιατί
0: βεβαίως να δούμε.
1: Περιμένουμε δύο, ενδεχομένως και τρία κόμματα ακόμα να
0: άμεσα
1: μπουν. Ναι, γι' αυτό σου λέω, θα δούμε. Τώρα βλέπεις ότι επιταχύνουν τις διαδικασίες. Νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι Καριστιανού
0: Όχι,
1: και Τσίπρας
0: καθόλου τυχαίο, δεν είναι.
1: Ανακοινώνουν μέσα στο Μάιο ξαφνικά μπαμ
0: καθόλου
1: τα κόμματά
0: τυχαίο
1: τους.
0: Και τόσο κοντά ο ένας με τον άλλο.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Τόσο κοντά.
1: Εδώ πέρα τώρα παίζουν με τις ημερομηνίες.
0: Ακριβώς, γιατί μάλλον κάποιος θα τους συμβούλευε να μην είναι τόσο κοντά ένας με τον άλλον. Δηλαδή άφησε να ανακοινώσει, να περάσει ένα διάστημα, να κάτσει, γιατί στην αρχή μπαίνεις με ορμή με κάτι τέτοιο, να κάτσει και μετά εσύ έλα. Αυτό δεν τηρείται αυτή τη στιγμή.
1: Όχι. Εδώ πέρα τώρα πάμε πλέον σε ένα άναρχο, πάμε γιατί τρέχουμε.
0: Τρέχουμε τώρα.
1: Έτσι αισθάνομαι εγώ, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Κι εγώ αυτόν.
1: Αλλά
0: βλέπω
1: ξαφνικά μέσα στο Μάιο δύο ανακοινώσεις κομμάτων από εκεί που λέγαμε όταν έρθει η ώρα, η κατάλληλη στιγμή και θα δούμε, και ξαφνικά γίνεται κοσμογονία. Πάμε. Δηλαδή μια φούρια. Υπάρχει λόγος? Δεν υπάρχει. Την πατήσανε και οι δύο? Δεν την πατήσανε? Θα το δούμε. Θα φανεί. Τι έχουμε, παιδες? Έλα, πάμε, άντε. Real
2: FM. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την

0: Θυμώνω που ήρθε η ώρα που πρέπει να μας χαιρετήσεις.
1: Θυμώνεις? Ναι.
0: Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Απλά θυμώνω.
1: Θυμώνεις. Ναι, όντως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί αυτό είναι η πραγματικότητα. Άρα μόνο συναισθηματικά. Να πούμε ότι θυμώσαμε, ρε.
0: Ναι, αλλιώς θα μπορούσα να σου πω, ναι. Ελένη μου, δεν πας πουθενά.
1: Έτσι. Δεν θα πας, ρε παιδί μου, εδώ πέρα θα
0: κάτσεις μαζί μου. Ναι.
1: Ενώ όταν το έχεις αποδεχθεί, λες.
0: Θυμώνω που θα φύγεις, αλλά.
1: Τι να κάνω.
0: Τι να κάνω.
1: Τι να κάνω. Μη μου κρατάς μούτρα.
0: Όχι, και να σου πω κάτι. Αν χτυπήσει 3 η ώρα το τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει?
1: Εσύ, Μανώλη.
0: Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
1: Καλή συνέχεια.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προγραμματισμένη για αύριο επίθεση στο Ιράν, ακύρωσε κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής, συγκεκριμένα του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του. Γνωστοποίησε παράλληλα ότι έδωσε εντολή στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Μήνυμα ψυχραιμίας αλλά και εγρήγορσης λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων. Τόνισε ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει αποδείξει πως μπορεί να αντέχει ακόμη και στις πιο δύσκολες κρίσεις, εκτιμώντας ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργήσουν και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον τουρισμό με πιθανή έκρηξη των last minute bookings. Περισσότερα στο enikos.gr. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο κέρδος που αποκόμισαν τελευταία πενταετία εκτιμάται ότι ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με ανάρτησή της η βουλευτής Ελένη Αυλονίτου. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ψαρά 44 ετών, ο οποίος συνελήφθη για το θάνατο 47χρονου στην Κάλυμνο. Στους 6 ανήλθαν νεκροί της ένοπλης επίθεσης σε εστιατόριο της Μερσίνης στη Νότια Τουρκία, ενώ 8 είναι οι τραυματίες σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Ο 17χρονος δράστης έχει ταυτοποιηθεί αλλά παραμένει ασύλληπτος.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: 8.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο Telecom Center του ΟΑΚΑ την προσεχή Παρασκευή για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε στο Final Four της Ευρωλίγας. 3.000 θα είναι οι Τούρκοι φίλαθλοι που θα υποστηρίξουν τη Φενέρ. Στον άλλο ημιτελικό η Βαλένθια θα έχει 1.000 φίλους της για να την ενισχύσουν, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης περίπου 500 οπαδούς της. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather.
8: Βροχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 11. Δευτέρα 18 έχει ο μήνας. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους, τα πάμε. Όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, μαζί ως τις 2 με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας 211-200-8200, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να βγείτε στον αέρα εδώ του Αληθινού Ραδιοφώνου. studio@kirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έχει φουντώσει η εκλογολογία τώρα, τι να κάνουμε. Νομίζω ότι έτσι θα πηγαίνουμε γενικώς, θα προκύπτουν κάποια θέματα που θα απασχολούν την επικαιρότητα, θα τα βλέπουμε και μετά θα επιστρέφουμε πάλι στα εκλογολογικά. Το βλέπετε δηλαδή και από τους πολιτικούς μας ότι εκεί πάει πλέον το πράγμα. Έπονται ανακοινώσεις νέων κομμάτων, παροχολογία, γενικώς είμαστε σε ένα κλίμα δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Είναι περίεργη κατάσταση, περίεργη. Λοιπόν, χαιρετήσαμε την κυρία Ελένη και απόψε Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Πελαγία Κατσούλη στα δελτία των ειδήσεων. Κύριε Κώστα, πριν που στείλατε και ένα μήνυμα, δεν το διαβάσαμε την Ελένη που λέγατε ότι έχει ταχθεί υπέρ. Ποιος έχει ταχθεί? Τι ακούτε από αυτά που λέμε πραγματικά? Πώς θα εισπράτετε αυτά τα οποία λέμε, συζητάμε, ώστε να θεωρείτε ποιος έχει ταχθεί που? Πώς τα βλέπεις, λέμε την Τουρκία, πάμε πόλεμο? Γιατί να πάμε για πόλεμο? Όπως ήταν είναι. Κάνει τη δουλειά το Τούρκος. Όποτε θέλει δημιουργεί ένταση, όποτε θέλει αποκλιμακώνει. Τη μία είμαστε φίλοι και αδερφοί και την άλλη είμαστε να βγάλει ένα στο την καρδιά του άλλου. Ακόμα και αυτό προβλέψιμο νομίζω ότι έχει καταντήσει. Γεωργία, Άγιος Δημήτριος, ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Κύριε Παρδάλη, καλησπέρα Μάνο, καληνύχτα κυρία Καρταμπέκη, καληνύχτα Λένα.
0: Ναι.
1: Τι ναι, κύριε Παρδάλη.
0: Όχι να πω, όχι.
1: Μάλλον, Μάνος. Αναστατωμένος σας ακούω απόψε.
0: Εμένα.
1: Ναι. Καταρχάς δεν βγήκατε 11 και 11, βγήκατε 11 και 12.
0: Και 12, αφού ήταν το κράτησε πιο πολύ το τραγούδι.
1: Ναι, το ξέρω, καταλαβαίνω.
0: Γιατί...

0: Είναι, ξέρετε, αλλά... καμιά φορά λίγο μεγαλύτερο το δελτίο, λίγο μεγαλύτερο το τραγούδι.
1: Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
0: Άλλες φορές πάλι είναι μικρότερο, βγαίνουμε και 9.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά το περίμενα 11 και 11, τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν είναι απαραίτητο. Ναι,
0: ναι, όχι, δεν είναι.
1: Κάπως έτσι με πιο ερωτική διάθεση σας ακούω. Δηλαδή θα ήθελα να μην αναμοχλεύετε πάθη, γιατί θα αρχίσουν να σφάζονται παλικάρια στην ποδιά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακούστηκε το παράλληλα του Σφακιανάκη από μένα.
0: Ναι.
1: Προσωπικά, γιατί θα δημιουργήσει αντιζηλίες, ξέρω εγώ, κάποιες κυρίες ίσως ενοχληθούν, ίσως περιμέναν κάτι από εσάς.
0: Από μένα.
1: Ναι, και ξαφνικά εσείς λέτε υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Τι γίνεται τώρα?
0: Α,
1: ναι, με αυτή την άποψη.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να διευκρινίσω θέλω δύο πραγματάκια να πω. Μάλλον μία διευκρίνηση για τον Αλέξανδρο, το φίλο μου. Το καθυστερημένο που είπα. Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε το 78. Τότε οι όροι που χρησιμοποιούσαν το καθυστερημένος ήταν από τους πιο ήπιους χαρακτηρισμούς. Αυτά τα political correct, δηλαδή τα παιδιά με ειδικές ικανότητες κτλ., γίνανε μετά από το 2013. Να σκεφτείτε ότι στην Αμερική το 2010 που έγινε η απογραφή, απέγραψε η Αμερική τους νίγκερ, τους νέγρους.
0: Ναι, δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό όμως.
1: Από το 2013 και μετά άλλαξαν οι χαρακτηρισμοί που λέμε τα παιδιά με ειδικά προτερήματα κτλ. Σας το επεσήμανα και ένας κύριος ότι, που το είχα αναφέρει την άλλη φορά, ότι ο καθυστερημένος δεν ήταν βρισιά τότε. Βρισιά ήταν να το πεις χαζό, βλαμμένο, να μην του δώσεις σημασία, να μην το αγαπάς. Εδώ υπήρχε πραγματική ένας έρωτας μεγάλος της μητέρας μου με αυτό το παιδί, ο οποίος τον συνεχίζω εγώ αυτό τον έρωτα.
0: Ναι, εγώ επιμένω.
1: Ναι.
0: Στο ότι...
1: Τώρα πια, ναι, επιμένουμε τώρα πια.
0: Όχι, όχι, εμένα δεν με νοιάζει το τώρα ή το κάποτε. Γενικά, εγώ θεωρώ ότι η σημασία και η αξία των λέξεων είναι διαχρονική.
1: Ναι, αλλά βλέπετε ότι άλλαξαν κάποιες, αυτό που λέμε, το political correct.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει εμένα το political correct. Με βρίσκει παγερά διάφορο.
1: Ναι.
0: Εμένα με ενδιαφέρει αυτό το οποίο δεν θα ήθελα, μάλλον όχι, να το πω λίγο διαφορετικά. Έχω μέσα στο μυαλό μου, αυτό όμως αφορά εμένα. Έχω μέσα στο μυαλό μου ένα κώδικα για κάποια πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου.
1: Το καταλαβαίνω αυτό και το σέβομαι.
0: Στο δικό μου κώδικα λοιπόν, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, η λέξη καθυστερημένος είναι ίδια με τη λέξη χαζός, ίδια με τη λέξη...
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είστε
0: όχι.
1: Είστε νέος, γι' αυτό δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Είστε όχι, δεν νέος. Είναι. Όχι, όχι, όχι. Ξαναλέω, στο δικό μου κώδικα, ο δικός,
1: ναι,
0: μου κώδικας...
1: Ναι, καταλαβαίνω, μα δικαιολογείται από την ηλικία σας.
0: Δεν χρειάζεται
1: είστε
0: να δικαιολογηθεί.
1: Είστε πολύ συνεπής και
0: δεν χρειάζεται να δικαιολογηθεί.
1: Ο σεβασμός σας τον σέβομαι.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να δικαιολογηθεί.
1: Αυτό που λέτε, τον
0: είναι
1: σέβομαι.
0: Ο κώδικάς μου.
1: Ναι. Θα ήθελα να πάμε στο άλλο θέμα.
0: Πάμε.
1: Τι έγινε? Έγινε μια καταστροφή του ήλιου, χάθηκε το φως.
0: Τι είναι αυτό?
1: Έτσι, το μόνο που μου έρχεται να πω.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Μιλάω για την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών.
0: Ναι.
1: Μέσα στην άνοιξη, κατά μεσή, δηλαδή, Παναγία μου. Τι ήταν αυτό το πράγμα, κεραμίδα?

0: Έστω και ένα παιδί. Αυτοί λοιπόν είναι αυτοί που φταίνε, είναι συγκεκριμένοι. Φταίει, ας πάρουμε την πολιτεία και τους πελάτες της, το πολιτιακό. Δηλαδή την πολιτεία με τις πανελλαδικές, με αυτό το σύστημα, και ας πάρουμε και τους πελάτες της που είναι οι καθηγητές, αυτοί οι ευγενείς τάξεις που έχουν ξεχάσει ότι είναι λειτουργοί. Δεν κατάλαβα γιατί πάνε και διδάσκουνε. Ποιος τους είπε ότι θα γίνουν πλούσιοι? Τους είπε κανείς ότι οι μισθοί τους θα είναι πλούσιοι?
1: Τι εννοείται, δεν καταλαβαίνω.
0: Ένας εκπαιδευτικός, ναι, ξέρει, όταν, όπως και η ιατρική, ας πούμε, σου λένε στην ιατρική, ξέρεις κάτι, όταν θα δουλέψεις για το δημόσιο, ο μισθός σου θα είναι αυτός. Πάει ο γιατρός λοιπόν και μετά ζητάει φακελάκι. Πού πας ρε φίλε, δεν ήξερες ποιος είναι ο μισθός σου? Σου λένε λοιπόν ο καθηγητής, ο μισθός σου είναι αυτός. Το κράτος μας, αυτό το κράτος που έχουμε, αυτό μπορεί να σε πληρώσει. Και οι καθηγητές σου λένε όχι, θα κάνω και ιδιαίτερα. Η πολιτεία λοιπόν εξυπηρετεί αυτή την ευγενή τάξη που την... είναι του πάγκαλου, το γνωστό. Όλοι μαζί τα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σου δίνω, με ψηφίζεις, δεν μπορεί να τα βάλει το κράτος με, το... με τους πελάτες του. Βέβαια αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο. Δεν υπάρχει πουθενά έξω.
1: Δεν ξέρω αν...
0: Άρχισε... όχι, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πουθενά. Ιδιαίτερο φροντιστήριο, βέβαια, ναι, πουθενά. Μόνο η Αλβανία μας μιμείται. Έχει αρχίσει και μας μιμείται. Αν αυτό το θεωρείτε προς τιμήν μας, τι να σας πω.
1: Δε, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν κάποιος μιμείται την Ελλάδα.
0: Όχι, απλώς δεν υπάρχει πουθενά η προετοιμασία. Τα παιδιά στο εξωτερικό, να σας αναφέρω πολλά κράτη, η Ολλανδία συνηθίζεται να τελειώνουν το λύκειο και να ταξιδεύουν ένα χρόνο περίπου. Αυτό συνηθίζεται, με σακίδια, με τέτοια, και να αποφασίζουν μετά τι θα γίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Η Ιταλία, η Γαλλία τελειώνουν το λύκειο, παρακολουθούν τα μαθήματα του λυκείου κανονικά, εάν έχουν διαγωγή

0: απαντήσω αυτό.
1: Αφήστε με να πω αυτό που αισθάνομαι για θα σκάσω. Πού είναι αυτοί οι γονείς να πούν ότι σήμερα εμείς δεν πάνε τα παιδιά μας σήμερα να δώσουν εξετάσεις κανένα. Γιατί θέλουμε τα παιδιά μας ζωντανά. Πότε μαζεύτηκαν οι Έλληνες όλοι μαζί κάτω. Να βγουν, δηλαδή πιστεύατε ότι αν βγαίνανε 2 εκατομμύρια, πώς είναι οι γονείς, 3 εκατομμύρια και τα παιδιά τους μαζί δεν θα ταρακουνιότανε. Αλλά οι Έλληνες δεν κάναμε ποτέ τίποτα τέτοιο. Οι αγαναχτισμένοι που θυμάμαι έτσι κάτι πρόσφατο, η Ισπανία μας είπε μη φωνάζετε γιατί θα ξυπνήσουν οι Έλληνες. Και κατεβήκαμε και εμείς και τον Αύγουστο φύγαμε για τα νησιά. Μες. Δεν είμαστε σαν λαός, δηλαδή ντρέπομαι. Ντρέπομαι ειλικρινά. Ντρέπομαι, λυπάμαι. Σπαράζει η καρδιά μου. Ποιοι γονείς είναι αυτοί, γιατί κάνουνε παιδιά. Γιατί τολμάνε και κάνουνε παιδιά. Και τα δολοφονούνε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει ιδεολογία.
0: Ολοκληρώστε, Γεωργία.
1: Τώρα, το χρήμα δεν είναι ιδεολογία. Δεν είναι ιδεολογία το χρήμα. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Με καταλαβαίνετε, είμαι σίγουρη. Αν ζητήσω λοιπόν ένα τραγούδι σήμερα για χάρη αυτών των 2 κοριτσιών ή για του ενός ή για του κανένα, είναι μόνο το «Γλυκή μου Air». Γλυκή τατό μου τέκνο, έβησε το κάλος. Εννοείται δεν θα το βάλετε. Αλλά το αφιερώνω σε όλους τους γονείς.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Επίσης. Η Ένωση Γονέων Ηλιοπολής μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος. Δεν το ήξερα. Να το ψάξω λίγο. Έτοιμα λέει να μοριοδοτηθούν οι μαθητές υποψήφιοι του Δήμου Ηλιούπολης στις πανελλαδικές. Τα σχόλια δικαστικά προφανώς δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και κατά την προσωπική μου άποψη είναι και λάθος. Με αφορμή τώρα το θάνατο των 2 κοριτσιών, έτσι. Προφανώς και δεν μπορεί να γίνει. Πέραν του αποσπασματικού, δηλαδή ότι τα παιδιά σου με της Ηλιούπολης επηρεάζουν. Δεν είναι τώρα, αυτό είναι. Συγγνώμη που θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, είναι, μου ακούγεται πολύ ευχηριακό, δεν είναι. Δεν μπορούσα να το υποστηρίξω. Κύριε Δημήτρη και οι άλλοι φίλοι που έχετε στείλει πάλι απόψε μηνύματα, έχω πει και έχω ξαναπεί, όταν θα μου στείλετε ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε για το θέμα της ΧΙΟΥ θα ξαναμιλήσουμε. Μέχρι τότε στείλτε 1 εκατομμύριο μηνύματα. Δεν θα ξανασχοληθούμε με το θέμα. Στείλτε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Τέλος. Έχουμε βγάλει το δήμαρχο της Χίου. Μας έχει απαντήσει. Όσο δεν στέλνετε τρόπο επικοινωνίας, δεν υπάρχει και θέμα. Έλα, Μπούμεραγκ.
2: Έλα, Μανολή.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα επίσης. Και τι ήθελα, καταρχάς πρωτού συνεχίσω τους χαιρετισμούς μου στη κυρία Λευκή, στον Αριστοτέλη, στο Λευτέρη, στη Κυραλίτσα, στη συντρόφισσα τη Χριστίνα από τον Άλυμο, στον Ξηρόμερο με το ταξί, ο Τζόρτζ από το Λάντον, ο Αριζόνας, ο Τραμπικός και η Τσιπρέα από το Κολονό. Και γιατί αφήνω σύντροφε τη Τσιπρέα τελευταία. Γνωρίζεις?
0: Όχι, πού να γνωρίζω.
2: Θα σου εξηγήσω, σύντροφε. Επειδή στις 26 του μηνός έρχεται ο Σωτήρας και ανακοινώνει το κόμμα του.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι, στις 26 του μηνός.
0: Και γιατί την άφησες τελευταία?
2: Γιατί είναι Τσιπρέα. Και για να συζητήσω για το θέμα του νέου κόμματος. Και για το Σωτήρα.
0: Ναι.
2: Έχεις παραγγείλει το popcorn?
0: Popcorn για ποιο πράγμα? Για να κάτσουμε να... Α.
2: Ναι, να δούμε την εκδήλωση, να δούμε τι...
0: Δεν θα κάτσουμε να δούμε τι καπνό θα φουμάρουν και του Τσίπρα και της Καριστιανού και δεν ξέρω και αν θα βγει και κάτι άλλο, να το δούμε.
2: Εντάξει, για μένα όσον αφορά την Καριστιανού, κοίταξε, το έχω πει και το έχουν πει και πολύ επαναλημμένο, ότι ως μάνα την υποστηρίζουμε, η μεγάλη απώλεια που έχασε το παιδί της και οργανώθηκε με το κίνημα και ούτω καθεξής. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα που ανακοινώνει κόμμα και έχει μπλέξει με μάγισσες και έχει μπλέξει με κάποιους ακροδεξιούς και τα λοιπά, για μένα κλείνει η υπόθεση.
0: Αυτά ποιος τα λέει?
2: Ή ποιος τα λέει?
0: Ότι έχει μπλέξει με μάγισσες και με ακροδεξιούς.
2: Έτσι λένε και έτσι
0: το τι λένε, ναι. Δεν μου λέει κάτι, εγώ περιμένω.

0: Μένω να γίνει ανακοίνωση του κόμματος και να δω τα στελέχη και το πρόγραμμα.
1: Ναι, αλλά πού βαδίζει, προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά?
0: Έχεις εσύ εικόνα?
1: Πώς?
0: Έχεις εικόνα?
1: Δεν πρέπει. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ.
0: Όχι, ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω αν δεν κάνει ανακοινώσεις και δεν δω το πρόγραμμα. Μπορώ να σου πω κάτι. Ναι. Στη μάχη των εντυπώσεων, μπορώ να πω εγώ για σένα ό,τι θέλω. Okay. Αυτό σημαίνει ότι ισχύει?
1: Όντως δεν ισχύει.
0: Λοιπόν.
1: Αν δεν είναι τεκμηριωμένο. Ωραία. Λοιπόν. Αλλά από ότι... Ναι, ωραία. Αλλά
0: βγήκε σήμερα ένας από τους ανθρώπους, δεν θα αναφέρω το όνομά του, που συνεργάστηκε μαζί της, να κρίνει κάποια πράγματα που δεν ξέρω από πού μπορεί να τα ξέρει, να μην τα ξέρει, δεν με αφορά. Εγώ περιμένω την επίσημη ανακοίνωση και το πρόγραμμα.
1: Εσύ συμφωνείς ότι, ότι θα πολιτευτεί?
0: Τι είπα να πει αν συμφωνώ?
1: Ότι καλά κάνει, ότι καλά πράξει, ότι έχει αφήσει αυτό το κίνημα και δημιουργεί δικό της κόμμα και κατεβαίνει.
0: Αν συμφωνώ εγώ ή διαφωνώ?
1: Ναι.
0: Δικαίωμά της είναι. Τι να συμφωνήσω? Έχει δικαίωμα.
1: Ότι...
0: Περίμενε. Okay. Περίμενε να πάμε σε τίτλους και μόλις γυρίσουμε να το συζητήσουμε. Γιατί εδώ πέρα μου βάζεις τώρα ένα. Εμένα δεν είναι θέμα αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Κάθε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα, εφόσον δεν έχει ποινικό μητρό που να του το απαγορεύει, να πολιτευτεί. Η Καριστιανού για ποιο λόγο εξαιρείται όλου αυτού? Μόλις επιστρέψουμε.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προγραμματισμένη για αύριο επίθεση το Ιράν ακύρωσε κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων. Την Παρασκευή απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για συμμετοχή στην ΕΣΕ εγκληματική οργάνωση στα Βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν και καταπατούσαν χωράφια αγροτών για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 11. Ο Μπούμερακ από την Αυστραλία. Έλα, Μπούμερακ. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, ως πολίτης αυτής της χώρας, έχει δικαίωμα να πολιτευτεί.
1: Ωραία. Πανώ, συμφωνώ ότι έχει δικαίωμα να πολιτευτεί. Όπως έχω και εγώ και όπως έχεις εσύ και όπως έχει ο Ξηρόμερος και όπως έχει και η Λευκή. Αλλά εγώ ερωτώ, αν νομίζεις ότι συμφωνείς με αυτή την πράξη, έκανε μια εξαιρετική δουλειά, έκανε μια καλή δουλειά όταν ήταν στο κίνημα. Για το τεμπον. Μάζεψε ένα κόσμο. Το θέμα ήταν, το είχαν προβάλει στα ΜΜΕ και ούτω καθεξής. Εγώ τώρα φοβάμαι ότι τώρα που θα πολιτευτεί, όλα αυτά θα διαλυθούν.
0: Γιατί να διαλυθούν?
1: Θα ασχοληθεί με άλλες ατζέντες.
0: Πρώτα απ' όλα, πλέον δεν είναι πρόεδρος του συλλόγου. Άρα ο σύλλογος έχει άλλη ηγεσία και συνεχίζει το έργο του.
1: Ναι, ωραία. Συνεχίζει το έργο του. Αλλά εγώ
0: εκείνη λοιπόν εκτιμά, εκείνη εκτιμά, σε ό,τι αφορά το θέμα των τεμπον, ότι έχει να προσφέρει κάτι σε αυτόν τον τόπο που αφορά τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια, το κράτος δικαίου κτλ. Επειδή όμως δεν ψηφίζεις ποτέ κάποιον για ένα μόνο χαρακτηριστικό, έτσι, μονοδιάστατα που μπορεί να έχει στο πρόγραμμά του, περιμένω να δω το συνολικό πρόγραμμα.
1: Ωραία. Επειδή σου είχες πει ότι δεν. Ότι αν ασχοληθεί. Ωραία, είχες πει ότι δεν είναι μόνο ένα θέμα που να ασχοληθεί με ένα κόμμα. Να ασχολείται ένα κόμμα.
0: Αυτό είπα τώρα.
1: Ναι, αυτό είπες. Ωραία. Εγώ φοβάμαι ότι θα ασχοληθεί με τα άλλα θέματα όπως πρέπει να ασχοληθεί, όπως πρέπει ένας αρχηγός πρέπει να ασχοληθεί, και θα αφήσει το θέμα των τεμπών στην άκρη και το θέμα της δικαιοσύνης στην άκρη και ότι θα αποτύχει.
0: Αν το κάνει αυτό, κακό του κεφαλιού της. Εκείνη θα το πληρώσει.
1: Ναι, αυτό συμφωνώ. Γι' αυτό εγώ είμαι ενάντια όσον αφορά ότι έκανε καλή δουλειά όταν ήταν στην Επιτροπή. Ότι τώρα
0: εγώ δεν είμαι ούτε ενάντια ούτε υπέρ. Εγώ περιμένω να δω ποιες θα είναι οι θέσεις του κόμματος, του οποίου θα ηγείται, θα συμμετέχει, δεν ξέρω. Ούτε αυτό το ξέρω, περιμένω να δω. Και αναλόγως να κρίνω κι εγώ αυτό το πρόγραμμα. Προφανώς όταν πολιτεύεσαι δεν μπορείς να έχεις να ασχολείσαι μόνο με τα τέμπη, θα ασχοληθείς μόνο τα κοινωνικά ζητήματα, με τα οικονομικά, με τα κοινωνικά, με τα εθνικά, με τα πάντα.
1: Ωραία, και αν αυτή βαδίζει προς την κέντρο δεξιά και τη δεξιά, πόσο κάθεται εσένα που είσαι προοδευτικό στοιχείο?
0: Όχι, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε υποθετικά που θα κινείται. Και αν βαδίζει στην κέντρο αριστερά, και γιατί πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα αριστερά ή δεξιά?
1: Δεν πρέπει να έχει. Δεν γιατί πρέπει να έχει ένας πολιτικός ή ένα κόμμα, δεν πρέπει να έχει τέτοιο αποτύπωμα.
0: Γιατί εδώ τα αποτυπώματα έχει μπει το ένα μέσα στο άλλο. Η Νέα Δημοκρατία, είναι το Πασόκ.
1: Και το Πασόκ τι είναι? Κέντρο δεξιό.
0: Ό,τι έχει μείνει.
1: Άρα. Ναι.
0: Γιατί τι είναι αυτό τώρα? Ποιο είναι το καθαρό? Εδώ το...
1: Ναι, έλα.
0: Αν εξαιρέσεις τις ακραίες τάσεις.
1: Και δεν θα ασχοληθούμε με τις ακραίες
0: τάσεις. Αν εξαιρέσεις ακραίες τάσεις, οι οποίες συνήθως δύσκολα μάλλον μπορείς να τις διαστρεβλώσεις.
1: Ναι.
0: Δεν σηκώνουν διαστρέβλωση, αλλά δεν θέλω να ξέρω και ποιοι ασχολούνται με αυτές. Έτσι, αν εξαιρέσεις ακραίες τάσεις, όλα τα άλλα ένα ίσομα έχουν γίνει.
1: Τόσο ισοπεδωτικό.
0: Σε αλήθεια τώρα, η Νέα Δημοκρατία, η οποία από τη στιγμή που κυβερνά με επιδοματικές πολιτικές.
1: Άρα λες εσύ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κέντρο δεξιά? Εκεί έχεις καταλήξει?
0: Όχι, μια σούπα είναι όλα για μένα. Η πολιτική είναι μια σούπα τεράστια.
1: Ωραία. Και αυτό είναι, αυτό ζημιώνει το κράτος, ζημιώνει την κοινωνία.
0: Την κοινωνία για μένα.
1: Ωραία. Αλλά εσύ είχες πει πρωτίστως ότι δεν σ' αφορά και τόσο πολύ όσο αφορά την Καρισιανό που βαδίζει κέντρο δεξιά ή κέντρο αριστερά.
0: Όχι,
1: ότι
0: δεν αφορά. Είναι...
1: Ναι. Δεν σ' αφορά.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Να σου το πω λίγο διαφορετικά.
1: Okay.
0: Εάν... Για να σπάσουμε λίγο και το θέμα της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος βαδίζει κεντροδεξιά ή βαδίζει κεντροαριστερά και κάνει κάτι σωστό, δεν μπορώ να το επικροτήσω. Επειδή θα βαδίζει κεντροδεξιά ή επειδή θα βαδίζει κεντροαριστερά και εγώ είμαι στο αντίθετο.
1: Όχι.
0: Πρέπει να φύγει πια η ταμπέλα.
1: Πρέπει να φύγει η ταμπέλα. Okay. Πρέπει να φύγει η ταμπέλα. Άρα μια ιδεολογική τοποθέτηση ενός ατόμου και ενός κόμματος δεν ισχύει πλέον, δεν είναι αναγκαία, δεν χρειάζεται. Οι ιδέες και οι θέσεις από πώς γεννιούνται, Μανώλη?
0: Ποιες ιδέες και θέσεις? Εδώ πέρα έχουμε κόσμο ο οποίος στις 10 μέρες δεν έχει, του τελειώνει η σύνταξη και ο μισθός. Με ιδέες και θέσεις.
1: Συμφωνώ.
0: Εδώ υπάρχουν πρακτικά ζητήματα. Αν αυτό το λύσει. Περίμενε. Αν αυτό το λύσει. Περίμενε. Μισό λεπτό. Έστω λοιπόν ότι εσύ είσαι αριστερός και εγώ είμαι δεξιός.
1: Okay.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Το έχουμε μεταξύ μας. Εσύ λοιπόν είσαι αριστερός. Ωραία. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα το λύνει μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Τι θα βγεις εσύ να πεις? Είναι κεντροδεξί ή αντιστρόφος. Το λύνει μια κεντροαριστερή κυβέρνηση. Και εγώ είμαι δεξιός. Τι θα βγω να πω? Αυτοί που το λύσανε είναι κεντροαριστερή. Πρέπει να φύγει η ταμπέλα. Αλλά... Το ιδεολογικό είναι ένα ζήτημα. Αλλά εδώ πέρα έχουμε πρακτικά ζητήματα.
1: Τα πρακτικά ζητήματα δεν λύνονται με τις θέσεις και με τις προϋποθέσεις των κομμάτων και των ιδεολογίων.
0: Βλέπεις να λύνεται κάτι με ιδεολογία?
1: το ότι στα τελευταία 20 χρόνια αυτό έχει δυσκολευτεί και αυτό δεν περπατάει όπως περπατούσε παλιά. Αλλά τι σημαίνει, Μανώλη, τώρα μου λες σήμερα ότι υιοθετούμε πρακτικές ότι πρέπει να πολιτεύεται ο κόσμος και να κατεβαίνουν κόμματα και να κατεβαίνουν συνδυασμοί χωρίς ιδεολογικό πρότυπο.
0: Όχι, μισό λεπτό. Εγώ λέω ότι ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να πολιτευτεί.
1: Συμφωνώ.
0: Αν η πλατφόρμα τώρα, αν έχει τη δυνατότητα, τη δύναμη, την οικονομική άνεση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αν η πλατφόρμα του θα έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά ή ρεαλιστικά χαρακτηριστικά, είναι δικό του θέμα. Μπορεί κάποιος να βγει και να είναι τόσο λαοπλάνος και να στηριχτεί πάνω σε ένα ιδεολογικό μοντέλο και να πάρει τα μυαλά του κόσμου. Το ζήτημα είναι, προβλήματα θα λύσει ή να είχαμε να λέγαμε.
1: Ναι, ωραία. Το θέμα είναι να λύσει τα προβλήματα.
0: Το βράδυ έλα από το σπίτι, αλλά την ιδεολογία μπορούμε να τη βάλουμε, να τη φάμε. Όχι.
1: Αλλά η ιδεολογία δεν προδίδει λύσεις, δεν έχει προδίδει λύσεις στο παρελθόν και δεν θα δώσει αυτές τις λύσεις μελλοντικά. Τώρα, με συγχωρείς Μανώλη, αλλά έτσι που το διηγείς μου, τα ισοπεδώνεις όλα και λες ότι δεν υπάρχουν θέσεις στην πολιτική, ούτε οι ιδεολογίες.
0: Όχι, δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν θέσεις και οι ιδεολογίες.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν, αλλά δεν είναι το πρωτεύον για μένα αυτή τη στιγμή. Διότι βλέπεις, ξαναλέω, Φλωρίδης βγαίνει και λέει δύο υποστάσεις. Πήγαμε στο δυσυπόστατο και μετά θα πάμε και στο τρισυπόστατο, Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει η Νέα Δημοκρατία και υπάρχει και το Πασόκ μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτές είναι οι δύο υποστάσεις. Αν πάρουμε και ένα καλό από το ΣΥΡΙΖΑ ή από κάπου αλλού, θα γίνουν τρεις υποστάσεις. Δεν πάει έτσι.
1: Εγώ συμφωνώ, δεν πάει έτσι.
0: Ναι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ποια είναι η ιδεολογία λοιπόν, ακριβώς.
1: Ποια είναι η ιδεολογία.
0: Ναι.
1: Πώς το θέτεις αυτό το όρο, αυτή την ερώτηση.
0: Στο δυσυπόστατο και στο τρισυπόστατο, ναι. Ποια είναι η ιδεολογία.
1: Πολύ υποτίθεται ότι λένε αυτοί ότι παίρνουν τα καλύτερα στελέχη και συνεργάζονται μαζί για το κοινό συμφέρον.
0: Ναι, τι θα πει, ότι παίρνω το χειρότερο, το καλύτερο παίρνει. Και ο Τσίπρας θα κάνει, θα ανακοινώσει αύριο ένα κόμμα που θα έχει πότε θα στις 26, πότε ανακοινώνει και θα βγάλει 20, 30, 50, 100 ονόματα. Κάποιους από αυτούς τους ξέρουμε, κάποιους θα τους μάθουμε. Τους καλύτερους θα πει ότι παίρνει. Και η Καριστιανού θα βγάλει 100 ονόματα, τους καλύτερους θα πει ότι παίρνει. Και από τη Νέα Δημοκρατία, αν κάνει ο Σαμαράς ό,τι πάρει, θα πει πήρα τους καλύτερους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι έτσι.
1: Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί λοιπόν, το θέμα είναι τι πιστεύουν, ποια είναι η ιδεολογική τους βάση, ποιος είναι ο ορισμός του, ποια είναι η κατεύθυνσή τους, τι που θέλουν να οδεύσουν.
0: Το θέμα είναι ποιος έχει πρόταση για να βγει αυτή η χώρα από αυτό το πράγμα που ζούμε κάθε μέρα. Ποιο είναι το δίλημα, αυτό που έθεσε ο Πρωθυπουργός, ποιος θα σηκώσει στις 3 ώρα το τηλέφωνο. Αν είναι αυτό το δίλημα, θα ψηφίσει και ψηφίζει.
1: Καήκαμε.
0: Δεν ξέρω, αλλά ο κόσμος θα το κρίνει. Αν ο κόσμος κρίνει ότι αυτό είναι το δίλημα, θα ψηφίσει με αυτό το δίλημα. Αλλά μετά δεν μπορεί κάποιος να μου πει «Α, αξίζουμε τελείως σύνταξη». Γιατί το δίλημα ήταν ποιος θα σηκώσει στις 3 ώρα το τηλέφωνο. Αν ο Τσίπρας βάλει ένα άλλο δίλημα ποιος θα σε κεράσει καλύτερο μεσημεριανό και πάει κάποιος και ψηφίσει με αυτό το δίλημα, θα του πω κάτσε φάε μεσημεριανό. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα.
1: Ναι, εγώ κατάλαβα, αλλά πάλι δεν λύνεται το θέμα. Δεν προωθούν λύσεις. Αλλά δεν αλλάζει τίποτα.
0: Κάτσε να
1: αλλά δούμε. Πάλι θέλω να σε αφήσω με αυτό το σκεπτικό. Και μετά κλείνω. Όντως, καταλαβαίνω τη θέση σου και σεβαστεί όσα αφορά που συζητήσαμε για το ιδεολογικό και ούτω καθεξής και ότι το θέμα είναι να προβούν λύσεις. Εάν χαθεί αυτό το ιδεολογικό, εάν χαθεί τα οράματα και ούτω καθεξής, ο νέος και η νέα και αυτός ο αναποφάσιστος και αυτός που δεν...
0: Ποια οράματα.
1: ότι οράματα, ότι πρέπει να υπάρχουν οράματα, εάν αυτά σβήσουν, αυτός που κάθεται στο φραπεδάδικο και η άλλη που πάει και κάνει μπάνιο και δεν έρχεται να ψηφίσει, γιατί να έρθει να ψηφίσει και γιατί να, να συμμετάσχει. Θα παραμείνει στην αποχή.
0: Α, δεν ξέρω, ο καθένας θα κρίνει, ο καθένας, πες το, χαράσει την πολιτική που θα ακολουθήσει, τον τρόπο με τον οποίο θα υποστηρίξει ένα κόμμα ή οτιδήποτε, ή δεν θα υποστηρίξει, ανάλογα με το πώς το αισθάνεται, τι πιστεύει και τι βλέπει, τι να σου πω.
1: Ναι, αλλά αν το τοπίο είναι ουδέτερο, γιατί να ενδιαφερθεί, πώς θα ενδιαφερθεί και γιατί να έρθει να ψηφίσει, αυτό είναι το ερώτημά μου και θα το συζητήσουμε από εβδομάδα. Μην κάτσεις άλλο, να μιλήσουν και άλλοι.
0: Μπούμεραγκ.
1: Γιατί αρκετά
0: ο κόσμος, μάλλον να στο πω λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω αν ο κόσμος κάποιοι στέκονται προφανώς, αλλά η πλειονότητα πλέον του κόσμου στέκεται στα ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι στέκεται περισσότερο σε πρακτικά ζητήματα. Θα μειωθούν οι τιμές? Θα βάλουμε τον Τούρκο στη θέση του? Θα μπορέσουμε να ποντίσουμε καλώδιο χωρίς να μας παρενοχλούν? Η δικαιοσύνη θα λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργεί? Αυτά νομίζω. Βάζω τώρα ένα περίγραμμα, έτσι.
1: Okay, ωραίο.
0: Μπορώ να πάω σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και να μην περιμένω 22 ώρες. Αυτά είναι τα ζητήματα. Ναι. Αυτά δεν λύνονται ιδεολογικά. Αυτά λύνονται πρακτικά.
1: Ναι, αλλά οι πρακτικές λύσεις δεν προέρχονται από ιδέες και από θέσεις.
0: Οι πρακτικές λύσεις προέρχονται από δουλειά.
1: Κοίταξε, Μανώλη, τα αφήνω και για να το συζητήσουμε. Για να μην θέλω να κρατήσω άλλο χρόνο, αρκετά μίλησα.
0: Όχι, εντάξει, θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αλλά δεν θα συμφωνήσουμε. Ναι. Και ξέρεις γιατί θα συμφωνήσουμε. Γιατί εγώ, ας πούμε, που ασκώ κριτική στην κυβέρνηση και το έχω ξαναπεί, αύριο αν η κυβέρνηση αλλάξει και δω ότι η επόμενη κυβέρνηση, αν δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, κάνει τα ίδια με αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση, την ίδια κριτική θα τους ασκήσω.
1: Ναι, θα ρίξεις μια μούτσα, ναι, συμφωνώ.
0: Δεν είναι θέμα ιδεολογίας, είναι θέμα πρακτικής.
1: Okay.
0: Αν κάποιος αυτή την κυβέρνηση κάνει κάτι σωστό, δεν έχω πρόβλημα να το παραδεχτώ. Αυτό τι σημαίνει, ότι συντάσσομαι ιδεολογικά? Όχι βέβαια. Ή μπορεί και να σημαίνει αυτό, ότι συντάσσομαι.
1: Ωραία, ας το αφήσουμε για την
0: επόμενη
1: εβδομάδα.
0: Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να τα κάνει όλα σωστά ή να τα κάνει όλα λάθος.
1: Εγώ συμφωνώ. Ναι, ωραία, αλλά κλείνω με αυτό και μήπως εγώ δεν μπορώ να τα κατανοήσω, γιατί είναι 6:30-7 η ώρα το πρωί εδώ, ναι, και ακόμα πρέπει να είμαι λίγο άγουρο ξυπνημένος και ζητώ συγγνώμη και στους ακροτές και σε σένα.
0: Δεν πειράζει, αλλά έχει ενδιαφέρον.
1: Όταν κάποιος και κάποια προωθεί μια λύση σε ένα θέμα, σε ένα πρόβλημα, και εσύ λες ότι είναι θέμα, είναι χειρονεκτική εργασία, Φερρυππίνη, είναι να ψώσουμε το πουκάμισό μας και να ιδρώσουμε και να ιδρώσει η φανέλα μας. Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Αλλά για να δοθεί μια λύση σε ένα θέμα, δεν χρειάζεται σκέψη, δεν χρειάζεται
0: προφανώς
1: ένα ιδεολογικό πρόσημο, δεν χρειάζεται κάτι να είναι τεκμηριωμένο, δεν χρειάζεται...
0: Γιατί η πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία συνάδει με την ιδεολογία της? Η ιδεολογία της φιλελεύθερης παράταξης όπως οριζόταν η Νέα Δημοκρατία είναι η επιδοματική πολιτική? Όχι βέβαια.
1: Κοίταξε Μανώλη. Η φιλελεύθερη. Ας πιάσουμε ένα και μετά να κλείσει, γιατί έχω κρατήσει αρκετό καιρό, Μανώλη, και έχω ενοχές. Ωραία. Ο φιλελευθερισμός, και θα τα κλείσω με αυτό και το από εβδομάδα. Ωραία. Ο φιλελευθερισμός σήμερα, και ως ένα παράδειγμα, δεν θα πιάσω όλες τις ιδεολογίες. Αν πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα στην Ελλάδα και προωθεί φιλελεύθερες λύσεις. Δεν είναι. Αλλά λέμε, εσύ είπε, ωραία, το βάζω στην άκρη. Φιλελευθερισμός. Ο φιλελευθερισμός σήμερα διαφέρει από το φιλελευθερισμό τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 50. Αλλάζουν. Αλλάζει η μορφή, αλλάζει ο τρόπος.
0: Σωστά.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν είναι φιλελεύθερο σήμερα επειδή δεν ήταν φιλελεύθερο το 70.
0: Μισό λεπτό να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πες μου, okay, τη σχέση. Ωραία. Θα σου πω δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Τι σχέση έχει ο Χρυσοχοΐδης με τον Γεωργιάδη? Καμία. Είναι και οι δύο υπουργοί της κυβέρνησης. Ποιο είναι το ιδεολογικό πρόσημο αυτής της κυβέρνησης? Για πες μου. Τι πρόσημο βάζεις?
1: Εγώ βάζω δεξιό με κέντρο δεξιό, με λίγο φιλελευθερισμό.
0: Α, εντάξει. Έχουμε πάει σε, τρία διαφορετικά ιδεολογικά μοντέλα.
1: Τρία δεξιά, αναμειγμένα. Ναι.
0: Ναι, δεξιά, φιλελεύθερη δεξιά, κέντρο δεξιά.
1: Ναι.
0: Καλά, καληνύχτα.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Το καληνύχτα το λέω σε σένα.
1: Α, συγγνώμη, ναι. Α.
0: Το λέω. Η ιδεολογία δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Η ιδεολογία είναι μία.
1: Ναι, αλλά στα σχήματα, το έχουμε δει στο παρελθόν, σε σχήματα και σε κόμματα υπάρχουν και δύο και τρεις διάφορες ιδεολογίες που οποία είναι μέσα σε αυτό το μόρφωμα και το είδαμε με τις ενώσεις κέντρου πριν από 60 χρόνια, το είδαμε μέσα στο Πασόκ τη δεκαετία του 80.
0: Όταν θα γίνουν εκλογές θα έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε διάφορα μορφώματα με πολλαπλές ιδεολογίες.
1: Μάλλον εκεί θα πάει, ας δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο. Ωραία. Μενόλη, να κλείσω για να μιλήσουν οι άλλοι.
0: Γεια σου, Μπούμερα. Ευχαριστώ.
1: Χάρηκα.
0: Έλα,
1: γεια σου,
0: να είσαι καλά. Γεια. Πάρτο. Real
3: FM. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας

Για πάμε, βλέπω εδώ έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ένα θα διαβάσω προς το παρόν. Να προσθέσω, λέει, στην κουβέντα σας ο Μάρκος από την Ελβετία. Το κύριο ζητούμενο δεν είναι αριστερά, κέντρο ή δεξιά, αλλά ποιος θα σεβαστεί τις βασικές αρχές της δημοκρατίας. Βλέπω από εκεί ΠΕ, ΤΕΜΠ, υποκλοπές και τον απλό πολίτη. Βλέπει ακρίβεια, αναξιοκρατία, συντάξεις. Η δημοκρατία κινδυνεύει.

0: για την, την πώς το λένε, την, την περιφέρεια. Λοιπόν, και έχει αύριο κινητοποίηση στις 10.30, το πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Τι εννοούν οι άνθρωποι. Μιλάμε, λέει, για μεγάλη παράταξη, ο Χρυσοχοίδης ανήκει σε αυτήν, εγώ δεν είπα δεν ανήκει. Εγώ λέω ότι υπάρχει άλλο διαφορετικό ιδεολογικό πρόσημο. Προφανώς και ανήκει. Δεν ξέρω κιόλας τώρα, ανήκει. Γεια σου Κωστή από την Κωνσταντσα. Ελάτε κυρία Λευκή.
1: Καλησπέρα Μαρουήλ.
0: Γεια σας κυρία Λευκή.
1: Τι υπεράσου που ήταν αυτή με το boomerang. Έκπληξη.
0: Ναι.
1: Και δεν ήθελα σήμερα Δευτέρα, γιατί λέω Δευτέρα περιμένει πολλοί κόσμος να βγει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά το συνέδριο δεν μ' άφηνε σε ησυχία.
0: Μήτατε.
1: Κάτι. Κάποιο κινητό είναι και έρχομαι εδώ πέρα και ενοχλώ κι εγώ. Άμα δεν βγει ο ακροατής, πώς θα γίνει η εκπομπή.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Έτσι δεν πάει.
0: Έτσι πάει.
1: Ναι. Γεια σου που πέρα. Πολύ μου άρεσε που τον άκουσα στην αναμονή. Λοιπόν, τι... Άκουγα τώρα εδώ πέρα για τη Νέα Δημοκρατία. Αφού το μεσημέρι άκουγα ότι είναι τι κεντροδεξιό τώρα και blue color. Λαϊκό, είπε ο Πρωθυπουργός. Λαϊκό κόμμα.
0: Λαϊκό.
1: Γι' αυτό δίνει 10 και 15 και 18 ευρώ αύξηση. Λαϊκά πράγματα. Τι τώρα θα έχουμε σπατάλες. Είμαστε σοβαροί. Δεν έχουμε καταλάβει 25 χρόνια... Το blue color τι ρόλο παίζει. Γιατί και το πράσινο τι ήτανε. Με λίγο κόκκινο που λέω εγώ. Είμαστε σοβαροί. Γεια σας δύο Γιάννηδες. Σε διακόψα. Κάτι πήγες να πεις.
0: Εμένα πήγες καθόλου.
1: Ναι. Κυρία Γεωργία. Κύριε Αυγολέμονε. Κυρία τώρα. Όσο για τον κύριο Ελευθέριο. Γίνεται εκεί πέρα στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Ήθελα να το πω εδώ και ένα-δύο μήνες. Αλλά ήταν και ένα κίνητρο και το σημερινό.
0: Ναι.
1: Τι λεβεντογένα Κρήτη είναι, Εμμανουήλ και συνακροατές. Τι ωραίες πράξεις. Τι ωραία πράγματα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να χαρακτηρίζει όλη την,
1: όλη
0: την κοινωνία.
1: Το 80% λέει.
0: Oh.
1: Το 90% λέω εγώ. Άντε να είμαι γενναιόδορη το 65-70. Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούμε. Είμαστε σοβαροί. Τι είναι εδώ πέρα. Άμα τώρα. Εδώ είναι. Πώς το λέγανε αυτό το. Την περιοχή στην Αμερική. Πώς τη λένε. Που έχουν εκεί πέρα με τα όπλα και τις λύνουν τις διαφορές. Τέξας.
0: Ναι, το Τέξας.
1: Τι Τέξας είναι. Ελαφριά λέξη αυτή. Εδώ μιλάμε. Τι καμόρα λέω εγώ και συμμορία και μαφία. Εγώ το είπα πριν ένα-δύο μήνες. Μάλλον επειδή είναι πολύ νότια και φυσάει πολύ αέρας, λέω εγώ, από τη Λιβύη. Το έχω ξαναπεί αυτό. Ήμουν ακόμη κάτω όταν το είπα. Θα μ' ακούει ο ένας Γιάννης αν είναι αυτός που νομίζω που είναι η πατρίδα του. Ο Γιάννης από τη Σταδίου δεν ξέρω, αλλά ο άλλος Γιάννης. Από το Μενίδη. Ναι, από το Μενίδη. Σε κοιτάω στα μάτια κατάματα. Το έχεις ακούσει αυτό? Τα μάτια κατάματα.
0: Όχι, πλεονασμός είναι.
1: Στο πρόσωπο κατά πρόσωπο.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ο Πρωθυπουργός το από αυτό.
0: Ναι,
1: τα μάτια κατάματα.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Τι είναι αυτά που ακούμε. Αυτοί οι άνθρωποι μας κυβερνούν τόσα χρόνια.
0: Καλά τώρα τα λεκτικά. Εγώ δεν στέκομαι ποτέ στα λεκτικά.
1: Θα κάνω και, λίγο χιούμορ.
0: Ναι, και θεωρώ ότι είναι λάθος. Όχι, δεν το λέω για εσάς γενικώς. Δηλαδή και με τον Τζίπρα όταν ασχολούνταν. Και με το Σιμίτι όταν ασχολούνταν. Και γενικώς όταν έχουν γίνει.
1: Καλά.
0: Τα θεωρώ. Ελάσσονο σημασία.
1: Ναι, το Σιμίτι τον. Σου είπα, κάνω χιούμορ. Τέτοια ώρα κάνεις χιούμορς είπες. Ναι.
0: Τι καλά, τι θα κάνουμε.
1: Θα πεθάνουμε τώρα. Καλά, θέλει κατά τα λεγόμενα του Λοβέρδου, ζουν πολλοί Έλληνες, οπότε έπρεπε να κάνουμε ένα καινούριο ζάλογο.
0: Α, Λοβέρδος, το ξέχασα. Πάει με τη Νέα Δημοκρατία, δεν...
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι,
1: θα είναι όλα καλά παιδιά εκεί.
0: Βέβαια.
1: Τι είχα πει μια μέρα εγώ.

0: αξιολογώντας, απορώ που δεν το θα αξιοποιηθεί.
1: Καιρό έχω να τον δω.
0: Καλό παιδί που έλεγε ζουν πολλοί Έλληνες και μας κοστίζουν στα ταμεία, και εγώ το λέω εδώ και 5 χρόνια, 6, 7, 10, δεν ξέρω πόσα είναι, που λέω ότι ποια ταμεία, τα άδεια ταμεία, τα καταλελατημένα ταμεία. Και άκουσα και ένα, είπα, δεν κάθαμε κολλημένο στο ραδιόφωνο, πάω, κάνω δουλειές, εννοείται. Και ξαφνικά, να πω και μια μέθοδο τώρα παρένθεση, εγώ δεν θα κάνω και παρένθεση. Εκεί που ήμουν κουρασμένη, τι έκανα. Το σκεφτόμουν πριν αποφασίσω να έρθω στο τηλέφωνο. Και άλλες φορές μου είχε συμβεί. Επειδή δεν τρώω, τρώω ελάχιστα, αλλά τρώω και όρθια και περπατώ. Ενώ ήμουν κουρασμένη, όταν έφαγα τη σαλάτα,

0: πούμε, για να μην τους δώσω καμιά κλωτσιά.
1: Έτσι δεν είναι τα συνέδρια.
0: Και σηκώνονται όρθιοι στα στρατιωτάκια και χειροκροτούνται. Μιλάμε για τελείως υποβαθμισμένα πράγματα, λένε. Τελείως. Δηλαδή, τη τρίτη, τέταρτη κατηγορία καταστάσει βλέπεις. Επειδή τα έβλεπα παλιά, τώρα δεν τα βλέπω, λένε. Καθένας έχει τις προτιμήσεις. Επειδή δεν το βλέπω, εγώ δεν θα δει ο άλλος. Και ξαφνικά ακούω έναν προχθές, ήθελα να το πω στην προηγούμενη παρέμβαση. Τι ώρα είναι? Λέει, μόλις ακούσα για τον Τσίπρα, θα βγω τώρα. Είπα, το έχω πει πολλές φορές, θα φέρει συζήτηση. Υποστηρίξει για τον Τσίπρα, γιατί ο Μαρινάκης όλο για τις τράπεζες. Λέει,
1: ωραία, περιμένετε να πάμε στο δελτίο, κυρία Λευκή.
0: Ναι, θα περιμένω.
1: Ευχαριστώ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προγραμματισμένη για αύριο επίθεση στο Ιράν, ακύρωσε κατόπιν.

0: δύσκολες κρίσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένας φρουρός ασφαλείας σκοτώθηκε από πυροβολισμό στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια μετά από ένοπλη επίθεση δύο ατόμων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκροί από πυρά αστυνομικών έπεσαν και οι δράστες, ενώ πολλοί είναι οι τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο κέρδος που αποκόμισαν την τελευταία πενταετία ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Στα χέρια των αστυνομικών έπεσαν στη Λέσβο δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν στη χώρα μας εκατοντάδες σφαίρες των 9 χιλιοστών. Στους 6 ανήλθαν νεκροί της ένοπλης επίθεσης σε εστιατόριο της Μερσίνης στη Νότια Τουρκία, ενώ 8 είναι οι τραυματίες σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Ο 17χρονος δράστης έχει ταυτοποιηθεί αλλά παραμένει ασύλληπτος.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: 8.000 φιλαθλοί του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο Telecom Center του ΟΑΚΑ την προσεχή Παρασκευή για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσέ στο Final Four της Ευρωλίγκας. 3.000 θα είναι οι Τούρκοι φιλαθλοί. Στον άλλο ημιτελικό η Βαλένθια θα έχει μαζί τις 1.000 φίλους της για να την ενισχύσουν, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης περίπου 500. Περισσότερα στο filathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός καιρός, το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης έλεγε θα τον αλλάξω, θα τον αλλάξω.
1: Όχι, όχι, μα δεν είχε πει ποτέ ότι θα τα αλλάξει.
0: Τον άλλαξε.
1: Δεν μπορούσε να τα αλλάξει.
0: Γιατί το έλεγε τότε?
1: Δεν είχε πει ότι θα τα αλλάξει.
0: Εμμανουήλ,
1: όχι,
0: θέλω
1: όχι.
0: Τώρα να λέω
1: δεν είχε, όχι,
0: ότι
1: όχι,
0: εγώ
1: όχι,
0: τα λέω όλα σωστά.
1: Όχι, δεν είχε πει ότι θα τα αλλάξει.
0: Είχε πει.
1: Διότι για αυτά δεν αλλάξει. Είχε πει όμως ότι θα γίνεται πολύ αυστηρός έλεγχος ως προς τα προαπαιτούμενα και τα, το αν τηρούνται τα συμφωνηθέντα.
0: Και τώρα γιατί δεν το ξανασυζητάνε? Γιατί,
1: τι να συζητήσουμε, τα έχει λύσει αυτά η ζωή.
0: Ναι, τρία λέγανε. Οι τράπεζες, το Σκοπιανό και το χρέος και το χρέος. Και είπε ένας προχθές, αφού λέμε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, είπα πριν θα βγω και υποστηρίκτρια, γιατί εγώ είπαμε, ψηφίζω κατάλευκο και με δύο ανοιχτές παλάμες, λέω. Και ξαφνικά, εκείνη και κακή συνδυασμοί αυτή, έχω πει μια μέρα σε στυλ, πολύ χιουμορ κάνεις εσύ πες τώρα 12 η ώρα τη νύχτα. Πράσινο με μπλε, συνδυασμός, φρέκι και τσαρία. Και μετά κόκκινο με μπλε ή κόκκινο με πράσινο. Θα σου άρεσε να έρθεις να κάνεις μια αγορά και να σου κάνω ένα τέτοιο συνδυασμό? Αποκριάτικος. Και χειρότερο.
1: Ναι, εντάξει, ξέρω.
0: Περιορέξεως, πες.

0: 35.
1: Α, και ξαφνικά, και εγώ που ήμουνα στη ρεχοκοκαλιά της οικονομίας, εκεί πέρα, και έκανα όλους συνδυασμούς και με κοιτάζανε οι πελάτες, και λέει, τι κόπτεται έτσι εκείνη, λέει, πολύ λέει, μας προσέχεις, μου κάνανε πολύ χαριτολογώντας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έρχεστε, λέω. Λέω να πληρώσετε, αλλά τουλάχιστον... Και μερικοί χωρίς χιούμορ τώρα με ρωτάνε, λέει, Λευκή, εκεί που πήγα, εκεί που πήγα, πού το πήρες αυτό, από πού το αγόρασες αυτό. Mm. Μου το λέγανε οι πελάτες. Και ξαφνικά, εδώ το θέμα τώρα που και να κλείσω με αυτό, γιατί αυτό το σκεφτόμουν το μεσημέρι. Πληρώνομαι, λέει, δύο φορές, θυμάμαι εγώ, το χρέος στο διπλοθεσίτη υπέρ-υπέρ υπουργό. Έχουμε δύο διπλοθεσίτες υπέρ-υπέρ υπουργούς. Τι κέρδος έχουμε, είπε ένας μια μέρα, και τα χρήματα, λέει, που κερδίζουμε, πού τα διαθέτουν, λέει, τι βελτιώνουν, δεν απαντούσε κανείς. Και εγώ που είμαι πλέμπα και δεν έχω πάρει ούτε δάνεια ούτε τίποτε, είμαι και εγώ καλό κορίτσι, για να χρωστάω και να μου τα μειώνουν. Δεν τρέπεσαι, πες τώρα, τι είναι αυτά που λες, βραδιάτικα. Ναι, λέω, θα τα δώσουν στο λαό, λέω εγώ. Θα δώσουν 10 και 15 και 20 ευρώ. Πώς θα πάει στην κάλπη η πλέμπα. Και αυτό το ένας βουλευτής, καλά εσύ πες τι ακούς. Ακούω, δεν θα κάτσω καρφωμένη τώρα εδώ. Και είπε, πώς λέει, άμα λέει δεν ξαναβάλω. Άκου τι είπε. Τι είναι αυτά που λένε στον αέρα, σε ένα δημοσίως. Και λέει, άμα δεν βάλω υποψηφιότητα, λέει, πώς θα ζήσω, λέει. Αυτό είναι το εισόδημά μου, λέει. Αφού έχω ψηφίσει τον νόμο να κρατάνε και τα επαγγέλματά τους, έχω πει εγώ. Αν είχαν επάγγελμα. Φωνάει, πέσει και σαχισμένη. Ναι, και το τελευταίο και κλείνω.
0: Ναι.
1: Γιατί τα άφησε τελευταίο, πες, γιατί το πες πρώτο ή ενδιάμεσα. Ποιος θα στικώ στο τηλέφωνο. Οι παρατρεχάμενοι και μετακλητοί που δεν ξέρουν πόσους έχουν στη Βουλή. Γιατί έχει γίνει θέμα πόσοι απασχολούνται στη Βουλή. Η Μακαρίτσα, έχω πει πριν κανένα δίμηνο, και να πω. Μπονουή, η παράτομα όχι μπορεί να νότε θα πω, είχε 13, είπα εγώ, και πήραν τους 7, τους 6, και μετά βάλανε βόμβα, και είπα εγώ, πόσες εξώθυρες είχε η πολυκατοικία στα κάτω πατήσια. Μερσί, μερσί μπουκού.
0: Μπονουή, για μισό λεπτό. το 81 ψηφίσατε Πασόκ?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Το Φλωρίδι.
0: Το 81?
1: Με το τρομόλαυμα αυτό.
0: Ο Μπούμεραγκ ρωτάει.
1: Στην Πατησία το συναντούσα και γελούσαμε.
0: Ο Μπούμεραγκ ρωτάει.
1: Ποιος ρωτάει?
0: Ο Μπούμεραγκ.
1: Μπούμεραγκ! Τι είναι αυτά που λες? Λευκά φοράω. Τώρα δεν φοράω γιατί έχω.
0: Για το 81 δεν υπήρχε λευκό κόμμα.
1: Λευκά φοράω. Λευκό και ροζ φορούσα. Τώρα δεν φοράω ροζ. Και φόξια. Και μαύρο στα πολύ αμπηγέα.
0: Καλό βράδυ, κυρία Λευκή.
1: Μπανοή.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια, ευχαριστώ.
0: Γεια, και εγώ. Γιώργος από το Λονδίνο, έλα Γιώργη.
2: Γεια σου, Μανώλη, τι κάνεις?
0: Πότε έρχεσαι για το Final Four? Έλα, μην πεις ότι δεν θα έρθεις.
2: Να έρθω, ρε.
0: Όχι.
2: Εμείς δεν είμαστε Έλληνες, ρε. Είμαστε εξωτερικό, ρε.
0: Γιατί σημαίνει, δεν μπορείς να έρθεις να δεις αγώνα?
2: Όχι, ρε, δεν μπορώ. Αφού δεν μπορώ να ψηφίσω, δεν πρέπει να ψηφίσω, γιατί να έρθω να δω αγώνα?
0: Δεν, γιατί, άμα θες, εγώ δεν...
2: Ήθελα να πω, σαν να βρεις πολιτικό ιδεολόγημα που υπάρχει. Δεν υπάρχει, ξέρεις γιατί δεν υπάρχει? Γιατί δεν έχει κανένα. Το πολιτικό ιδεολόγημα ενός λαού είναι που βγάζει ηγέτες και που βγάζει πολιτικές ιδέες.
0: Ναι.
2: Ποιο είναι το πολιτικό ιδεολόγημα ενός λαού που έχουμε στην Ελλάδα? Ποιο είναι? Το αν κέρδισε ο Ακύλας το Eurovision, influencer πώς θα οικονομήσουμε, αρπαχτές πώς θα κάνουμε να πάμε να πατήσουμε κανένα χωράφι, να έχουμε κανένα γνωστό, να πάρουμε κανένα του ΟΠΚΕΠΕ, να με βάλουν σε καμιά δουλειά, να πατάω κανένα κουμπί στη Λάρισα και να σκοτώνω 57.
0: Μου στέλνουν χθες το βράδυ, χθες τι ήταν, Κυριακή.
2: Ναι.
0: Κατά τη 1:30 τα ξημερώματα, χτυπάει το τηλέφωνο μου. Κοιμόμουν. Χτυπάει μήνυμα, αλλά μετεπιτάσεως, δηλαδή δεν ξέρω τώρα, αυτός που το έστελνε, τέλος πάντων, το έστειλε 5-6 φορές, γιατί άμα έρχονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, τυχαίνει να έρθουν μήνυματα. Και τι μου έχουν στείλει.

0: Γιώργο.
1: Τι?
0: Μου έχουν στείλει 6-7 φορές ένα βίντεο 9 λεπτά.
1: Ναι.
0: Που ο Ατζούν, αυτός που έχει το, που κάνει το Survivor, ο Τούρκος.
1: Ναι.
0: Μιλάει στους Τούρκους παίχτες.
1: Ναι.
0: Για αυτό που συνέβη στο παλικάρι, αυτό τον Έλληνα.
1: Ναι.
0: Αυτό το ατύχημα που είχε.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, εγώ δεν το κακίζω αυτό. Για την τουρκική τηλεόραση είναι καλό.
1: Και μιλάει και τι λέει.
0: Τους λέει, ρε παιδί μου, ότι συνέβη κάτι πολύ σοβαρό, είμαστε συγκλονισμένοι και τα... Τους λέει τι συνέβη, εν πάση περιπτώσει, και δείχνει τις αντιδράσεις τους. Για την τουρκική τηλεόραση, ξαναλέω, είναι καλό. Ενδεχομένως και για την ελληνική τηλεόραση.
1: Αν κάποιος... δεν έχει να κάνει, άκουσα με.
0: Όχι, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Μου κάποιος ασχολήθηκε στις 2 τα ξημερώματα να μου στείλει 9 φορές, πόσες φορές μου στείλε, 6 φορές αυτά, ένα βίντεο για το τι έλεγε ο Ατζούν στους Τούρκους παίχτες. Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας και μου στέλνουν βίντεο τι λέει ο Ατζούν στους Τούρκους παίχτες. Τρελαίνομαι.
1: Μάλλον γιατί γίνονται αυτά, ξέρει. Διότι άκουσα με κάτι. Και γίνεται στην ελληνική κοινωνία περισσότερο από τις όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Αλλά στην ελληνική κοινωνία κατά κορών, γιατί γίνεται σε όλες τις ηλικίες. Από τους πολύ μεγάλους μέχρι τους πολύ μικρούς. Πιστεύουν ότι η καταξίωση ενός ανθρώπου έρχεται μέσω της αυτοπροβολής.
0: Μπορεί, τι να σου πω.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Όπως το λέω. Εδώ γκόμενα θέλουν να βγάλουν και πάνε μέσω Instagram να βγάλουν γυναίκα. Γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν σε μια γυναίκα, τι να πω. Ούτε μια γυναίκα σε έναν άντρα. Γιατί, θα σου το πω αγγλικά, female και male, millions, billions.
0: Ναι.
1: Men and women, very little. Άντρες, ο άντρας είναι τίτλος. Μπορεί να είσαι 5 χρονών και να είσαι άντρας, μπορεί να είσαι 95 χρονών και να είσαι αρσενικό χωρίς να είσαι άντρας.
0: Σωστό.
1: Το ίδιο και για τη γυναίκα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα για πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει κλαρότρυπα. Ξεκίνησαν με τον Big Brother. Να μπει στην κρεβατοκάμαρα του αλουνού, να δει το τι κάνει με τη γυναίκα του, το τι δεν κάνει, το πώς τσακώνεται, το τι αν είναι καθαρό το σπίτι της, αν δεν είναι. Το λεγόμενο κουσκούς. Είμαστε κυρακατίνες. Το καταλάβαινε.
0: Ναι, είμαστε...
1: Κατίνες και Κατίνα είναι ωραίο όνομα. Δεν θέλω να το πω για Κατίνα.
0: Ναι, μόνο εντάξει, επειδή έτσι είναι, το ναι, χρησιμοποιούμε προφανώς.
1: Λοιπόν, σε μια χώρα που δεν παράγεται πολιτική σκέψη και άμα περιμένεις η πολιτική σκέψη να παραχθεί από πάνω, χάθηκες. Πολιτικές σκέψεις, Μανώλη, πάντα ξεκινάνε από το λαό και από τη βάση. Σε ένα λαό, λοιπόν, που δεν έχει πολιτική σκέψη, περιμένεις να ψηφίσει για να βγάλει με πολιτικά κριτήρια πολιτικές ιδεολογίες. Τι πολιτικές ιδεολογίες, άκουσα το Μπούμερακ προηγουμένως και την καλησπέρα μου. Ρε Μπούμερακ, τι πολιτική ιδεολογία. Υπάρχει στην Ελλάδα πολιτική ιδεολογία? Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, κοίτα, θα βγει ψηφοφόρος.
1: Υπάρχει μίσος ή μη μάθεια. Υπάρχει μίσος, υπάρχει μη μάθεια. Υπάρχει επιδειξομανία. Υπάρχει εγώ είμαι και κανένας άλλος. Και άμα τον ανταμώσεις και βρεθείς εκεί, και πάλι πουθενά να φάτει, θα ψάχνει να τον ευρύσει, γιατί θα πηγαίνει την ώρα που θα έρθει ο λογαριασμό στην έχεια στην τουαλέτα. Θα τον πιάσει εκείνη την ώρα κόψιμο. Δεν ξέρω αν με πιάνει τη θέση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το μεταφορικά, έτσι.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Όταν έρθει η ώρα τη πληρωμή, κρύβεσαι.
1: Στα νέα παιδιά, αυτά τα παραδείγματα έχουμε δώσει στα νέα παιδιά. Και γι' αυτό τα παιδιά δεν έχουν τα εφόδια και το ψυχικό σθένος να αντιμετωπίσουν τη ζωή με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχει. Γιατί η ζωή είναι γεμάτο δυσκολίες και ένας διαρκός αγώνας. Διαρκός της επιβίωσης, όχι μόνο της οικονομικής, όλων των πραγμάτων. Ψυχολογικής, συναισθηματικής, οικονομικής, προσωπικής καταξίωσης, τα πάντα. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς, δεν έχουμε μάθει τα παιδιά, και εκεί ευθύνεται και το σχολείο και η παιδεία, δεν έχουμε μάθει τα παιδιά ότι κάποτε οι φοιτητές πηγαίνανε στο πανεπιστήμιο και υπάρχουν κάτι ταινίες παλιές ελληνικές. Θυμάσαι έναν από το Λούστρος.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι με τον Μιχαήλ. Ήταν Λούστρος, αλλά τελείωνε γιατρός. Ο άλλος ήταν, δούλευε στη. Αλλά τελείωνε, ξέρω εγώ, αρχιτέκτονας. Σήμερα τα παιδιά τα έχουν όλα στα πόδια τους. Και καλά κάνουν και τα έχουν. Πρόσεξε, δεν θέλω να γυρίσουμε σε εκείνες τις εποχές. Να μην μπερδευόμαστε. Αλλά δεν έχουμε δώσει τις κατάλληλες βάσεις στα παιδιά. Ότι η ζωή είναι αγώνας. Αγώνας. Αγώνας. Άκουσα προηγουμένως κάποια κυρία η οποία γύρισε και είπε: έχουν ευθύνες. Ευθύνες έχουμε όλοι μας. Δεν έχουν ευθύνες μόνο οι παιδαγωγοί. Δεν έχουν μόνο οι γιατροί. Δεν έχουν μόνο οι δασκάλοι. Τι να σου κάνει ο δάσκαλος. Αυτός ο δάσκαλος μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που θα είναι 30 χρόνων δάσκαλος ή 35 το πολύ. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον την τελευταία 25 ετία που στα 16 χρόνια είχε μνημόνια. Δηλαδή όταν ένας 35, καλέ τα 16 ρε Μανώλη, πόσο πάει. Δεν πάει 19 χρονών.
0: Ναι.
1: Στα 18-19 που τελείωνε το λύκειο λοιπόν το παιδί, πέρασε 16 χρόνια δυσκολίες. Τώρα θα κάνει να ασχοληθεί, νομίζετε, που σου λέει, άσε με ρε φίλε. Εγώ έφτασα το γάλα της μάνας μου για να φτάσω εδώ να πάρω μια θέση. Θα πάω να τσακωθώ εγώ με το σύλλογο γονέων και δαιμόνων, εάν μιλήσω παραπάνω στο παιδί, ή με τον πατέρα, ή με τη μητέρα, χάω στη δουλειά μου που περίμενα 7 χρόνια ή 8 ή 10 για να διοριστώ. Δεν πρόκειται ρε φίλε να το κάνει. Γιατί δεν μπορώ να ξαναντήξω, να ξαναπεράσω όλο το αιώνα. Το καταλάβεις ρε φίλε Μανώλη.
0: Βέβαια.
1: Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον καθένα μας, με εμένα, με σένα. Πάμε να κοιτάξουμε στους καθρέφτες, στον καθρέφτη και να δούμε ποιοι παράγουν. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε ηγέτες. Ηγέτες δεν υπάρχουν και επιβιώνουν οι φελοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί δεν παράγουμε ηγέτες.
0: Γιατί επιπλέουν, γι' αυτό.
1: Επιπλέουν, αλλά δεν παράγουμε ηγέτες. Η Ελλάδα κάποτε παρήγαγε έναν Θοδωράκι. Παρήγαγε έναν Λουντέμι. Παρήγαγε έναν... πώς λέγεται...
0: Πολλούς. Το Ρίτσο,
1: μπράβο, ναι.
0: Δεκάδες έχουμε.
1: Ξαρχάκους. Έχεις δει να παράγουν πια. Τώρα η Ελλάδα παράγει ακύλες. Που δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο, γιατί στον δρόμο ήταν και πολύ ψηλά έφτασε και μπράβο του. Αλλά εκεί έχουμε φτάσει να παράγουμε ακύλες. Να παράγουμε δηλαδή καχέχτυπα, τα οποία δεν έχουν τίποτα. Ο Παπαδόπουλος που γράφει τα τραγούδια, ο Θοδωράκης, δεν πέρασε κακουχίες. Ξωρίες, ξύλο, μπήξε, δείξε, δυστυχία, φτώχεια, τα πάντα δεν τα πέρασαν αυτά.
0: Και τώρα το σύστημα.
1: Τα πέρασαν. Δημιουργούσαν έργο όμως. Μπορείς να μου πεις σημερινή νεολαία, τι έργο παράγουν τα νέα παιδιά. Και δεν τα βάζουμε τα παιδιά τα νέα, γιατί δεν παράγουν έργο. Δεν παράγουν έργο, γιατί δεν έχουν τα ελεστήματα να παράγουν έργο. Δεν τους έχει δοθεί από την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος και από όλους μας δεν τους δοθήκαν τα ελεστήματα. Τους έχουν δοθεί μάλλον λάθος ελεστήματα. Πιστεύουν, ας πούμε, σε μια. Γιατί ξέρεις, η κοινωνία είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια, μάλλον. Γιατί ο γείτονας να έχει παπούτσα Adidas, σου λέω κάτι πολύ απλό. Χωρίς να ξέρεις ότι αυτός που είναι μέσα στα Adidas είναι ένα empty, ένα άδειο πρόσωπο. Αλλά το παπούτσι κοιτάς. Γιατί ο ένας έχει παραπάνω κιλά ή ο άλλος έχει λιγότερα. Αυτός που έχει παραπάνω κιλά, έλα μωρέ με το χοντρό. Ρε χοντρός είναι ρε. Βλαμμένος δεν είναι. Ενώ εσύ που είσαι λεπτός μπορεί να είσαι και βλαμμένος την ίδια στιγμή. Το κατάλαβες Μανώλη. Δεν αξιολογούν την προσωπικότητα του ανθρώπου, το μυαλό του ανθρώπου, την καρδιά του ανθρώπου, την ψυχή του ανθρώπου. Το χαρακτήρα του ατόμου. Τον χαρακτηρίζουν και τον αξιολογούν πώς τον βλέπουν.
0: Η εικόνα είναι, παίζει. Είναι η εικόνα.
1: Δεν είναι όμως ρε φίλε λαβάς εικόνα.
0: Εμένα μην μου το λες.
1: Έτσι, γιατί εκεί είναι και μεγάλες πατάτες. Ξέρεις πόσους εμφανίσμους έχω δει εγώ και πολιτικούς και μη, οι οποίοι είναι τσουβάλια άδεια. Για άδεια τελείως. Αλλά είναι ωραίος γκόμενος. Ή ωραία γκόμενα. Και το λέω έτσι αλανιάρικα για να το καταλάβουν κάποιοι. Βλέπεις, ας πούμε, πας στα μπουζούκια. Κάποτε πήγαινα και άκουγα την Μπέλου. Και η Μπέλου έμπαινα μες στο Χαράμα. Και άκουγα την Μπέλου ή τη Μαριό. Για να πάμε στους πιο νέους. Λοιπόν, και δεν ήταν ξεβράκωτη. Και σήμερα δεν πάτε, ρε φίλε, να πάω να ακούσεις φωνή. Πάω να δεις άλλα πράγματα.
0: Άστο ρε,
1: δηλαδή, ορίστε.
0: Άστο λέω, άστο.
1: Τι ψέματα λέω ρε φίλε.
0: Έχω ξαναπεί.
1: Ψέματα λέω. Δηλαδή βλέπεις ένα τραγουδιστή και δεν κρίνεις αν έχει φωνή ή όχι. Έβλεπες ας πούμε τον Μητροπάνο ή τον Καρατζίδη, δεν ήταν εμφανίσιμοι. Εντάξει, ο Πουλόπουλος ήταν για την εποχή του, ήταν μάγκας.
0: Γιατί συγγνώμη να σου κάνω μια ερώτηση. Αλέκα Κανελίδου. Καλά δεν σου λέω για τη Μαρινέλα.
1: Δήμητρα Γαλάνη.
0: Γαλάνη. Πρωτοψάλτη. Αλεξίου.
1: Μπράβο.
0: Άστο, μην το.
1: Μπράβο. Όλες αυτές οι φωνάρες πίτσα Παπαδοπούλου. Ποτέ δεν ξεβρακωθήκανε στην πίστα για να μπουν ένα τραγούδι. Αλλά πρόσεξε Μανούλη. Αυτοί που είχαν τα μπικικίκια και συντηρούσαν τα μαγαζιά τη νύχτα, όταν η νύχτα έπεσε, γιατί εμείς μεγαλώσαμε από το RBS, το 114 Σαραπάκια, Λουζιτάνια, Καμκάν, Γέρο του Μοριά στην Πλάκα, Αλεξανδριανή, το περιβόλι του ουρανού, τι να σου λέω, Ποσειδόνια, Φαντασίες, τα έχουμε γυρίσει όλα αυτά κάθε βράδυ. Δουλεύαμε μέσα τα σκυλιά βέβαια για να τα γυρίσουμε. Αλλά ήταν πιο απλά. Μπαίνα κάποτε μια φορά, τελευταία φορά που είχα έρθει στην Ελλάδα, τελευταία φορά που βρέθηκα στο Ρεπάνι, ήταν σε ένα μαγαζί στην Πατσίνο, στην Αστροφυγιά. Ρε Μανώλη, αισθανόμουν εγώ όταν ήμουν τότε 45 και αισθανόμουν γέρος, αισθανόμουν παιδάκι μπροστά σε αυτούς που βλέπα μέσα. Δεν υπήρχε νεολαία κανένας. Και ο άνθρωπος είχε ένα πρόγραμμα απίστευτο. Και ξέρεις γιατί δεν υπήρχε κανένας. Γιατί δεν ήταν καμιά ξεβράκωτη πάνω, ρε. Δεν είχε καμιά ξεβράκωτη. Εάν όμως ήταν ξεβράκωτες τέσσερις, ακόμα και μην λέω ονόματα τώρα και στήξω.
0: Όχι,
1: κάτι Μπεζέ και Ντακού.
0: Έλα, μην πεις, είπαμε.
1: Δεν είπα όνομα, είπα Μπεζέ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Είπα Μπεζέ. Καταλάβες, κάτι ονόματα τέτοια, τα οποία όχι μόνο φωνή δεν είχαν. Αλλά έσκαγε ο άλλος που ήταν φορτωμένος και λέει, έλα μου να τη φορτώσω τώρα το βράδυ και εντάξει να. Και την έκανα, σε κάνω εγώ φίρμα, εγώ μπελά. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα μπουζούκια, δεν έχει να κάνει μόνο με τη μουσική. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Οι φέλοι επιβιώνουνε. Δες το στη δουλειά σου. Πόσοι καλοί δημοσιογράφοι υπάρχουν, ρε Μάνολη, σήμερα, γνωρίζεις?
0: Εντάξει, πολλοί είναι.
1: Καλοί.
0: Πολλοί.
1: Άσε, ρε Μάνολη.
0: Εγώ επιμένω πολύ.
1: Μην επιμένεις, κάνεις λάθος. Ελάχιστοι. Μετριούνται στα δύο δάχτυλα, στα δύο χέρια. Πάνω από 10 σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχουν, Μάνολη, δυνατοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι μπορεί να καθίσουν. Υπάρχουν πολλοί που είναι στο κύκλωμα, που δηλώνουν δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι αριτζίδες. Και είναι του συστήματος. Και υπάρχουν άλλοι δημοσιογράφοι, σαν τον Χατζη Νικολάου, ο οποίος ο Νίκος είναι δημοσιογράφος. Ο Νίκος, όποιον έχει βάλει απέναντί του, τον έχει τελειώσει. Ακόμα και όταν έκανε την εκπομπή τότε, αυτή που τους μάζευε, το θυμάσαι τότε, μάζευε οι Γεωργιάδες και όλους αυτούς τους πρωτοκλασσάτους, με κοινό απλό. Τόλμησε και το έκανε. Αυτός δεν τόλμησε και το έκανε.
0: Τότε στον Ενικό.
1: Στον Ενικό, ναι, πώς λεγόταν. Ναι, στον Ενικό. Δεν μου λες κάτι, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Έλα. Η εφημερίδα Real.
0: Ναι, Real News.
1: Βγαίνει σε ηλεκτρονική μορφή ή όχι?
0: Όχι.
1: Όχι. Ήθελα να διαβάσω ένα άρθρο που το διαφημίζατε χτες για τα ελληνοτουρκικά.
0: Τα κύρια άρθρα ανεβαίνουν μέσα στην εβδομάδα.
1: Πού ανεβαίνουν?
0: Στο Real.gr και νομίζω και στον Ενικό.
1: Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδί μου, στο Real.gr αυτό το άρθρο που έχει γράψει η εφημερίδα Real για τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι.
1: Έχει ανέβει, ας πούμε.
0: Δεν έχω δει τώρα αν έχει ανέβει.
1: Αλλά θα ανέβει.
0: Μπορεί και να έχει ανέβει, ξέρω εγώ.
1: Αλλά ανεβαίνει, είστε σίγουρος γι' αυτό ότι ανέβει?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Το θέλω να το δω αυτό. Θέλω να το διαβάσω το άρθρο. Γιατί μου κάτι, όπως το κάνετε διαφήμιση, μου κίνησε την περιέργεια και βλέπω
0: ποιος
1: ότι το βάζω.
0: Ποιος το υπογράφει?
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Στην εφημερίδα Real έλεγε ότι το διαφημίζατε. Ποιος ξέρω ποιος το υπογράφει? Το διαφημίζατε το Σαββατοκύριακο ότι έχετε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Real και μιλάγατε για τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι.
1: Σχέση Ερντογάν. Πώς βλέπει τα νησιά που θέλει να περάσει το νομοσχέδιο κτλ.
0: Ναι, τα άρθρα ανεβαίνουν.
1: Ναι, αυτό το άρθρο. Τώρα, ποιος έχει γράψει το άρθρο, δεν ξέρω ποιος έχει γράψει. Αφού δεν έχω την εφημερίδα πάρει. Πώς θα το. Από τη Νέα Υόρκη, πού να την βρω την εφημερίδα?
0: Ναι, σωστά, είσαι ακόμα τέτοια.
1: Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι όταν ζητάμε, γι' αυτό και δεν υπάρχει και αντιπολίτευση, όταν ζητάμε να υπάρχει πολιτική σκέψη, όχι πολιτική σκέψη, συγγνώμη, να υπάρχει πολιτική αντιπροσωπεία και να κυβερνάει μια χώρα, πρώτα πρέπει να ζητάμε από τον εαυτό μας να παράγουμε πολιτική σκέψη και να παράγουμε ηγέτες. Δυστυχώς, στη χώρα αυτή που κατοικείται και που είναι και η χώρα μου, κατοικούν οι δικοί μου και εγώ κατά διαστήματα, δυστυχώς δεν υπάρχει, ρε φίλε, πολιτική. Και άκου να δεις γιατί δεν υπάρχει. Όλα έχουν να κάνουν, για να το κλείσω, ακόμα και με τον προσωπικό μας εαυτό του καθεμιανού. Σου λέει ο άλλος, ρε φίλε, Κοίταξε να δεις, πρέπει να φοράς ζώνη για να μην σκοτωθείς. Πρέπει να πηγαίνεις με 120 χιλιόμετρα, μην πηγαίνεις με 200, ρε, γιατί όλα τα άμαξια πάνε 200. Υπάρχει μια έξυπνη διαφήμιση που την είδα στην Ελλάδα, σε ελληνικό κανάλι, το οποίο είναι Sky Meet, ένα αμάξι φτιαγμένο στο Πανάρι, σκάει ένα άλλο δίπλα φτιαγμένο και σκάνανε γκαζίες μου και σκάει δίπλα ένας που ήταν ακόμα πιο φτιαγμένο αγωνιστικό με κράνος και τους ανοίγει το παράθυρο,
0: ναι, ναι, το
1: και τους κοιτάει και ξεκινήσαν και οι τρεις έκον διαφημίζει, και ξεκινήσαν και οι τρεις άκον σαν να τους λένε μάγκες, ηρεμήστε ρε. Αυτό είναι, αυτός είναι και ο
0: ναι,
1: σκοπός.
0: Και σας το λέω εγώ που σας έχω.
1: Και σας έχω και με την όπιστε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν χρειάζεται καν ούτε να πω με.
0: Αλλά δεν υπάρχει λόγος.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ενώ πιο πριν, πριν σκάσει το τρίτο αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: ο ένας
0: είναι
1: με τον άλλο
0: είναι
1: να ξεκινήσουν.
0: Είναι έτοιμοι, είναι έτοιμοι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν. Και αυτό έχει να κάνει, πρόσεξτε, δεν υπάρχει παιδεία οδική. Δεν υπάρχει παιδεία. Βλέπεις να σου πω κάτι, Μανώλη. Στην Αγγλία, κάθε μέρα, Μανώλη, κάθε μέρα, όλα τα νηπιαγωγεία, βροχή, ξεβροχή, χιόνι, ήλιος, ρε συνεφιά, κάθε μέρα, ρε Μανώλη, θα βγουν έξω 70 παιδάκια με 8 καθηγητές, με μπουφανάκια κίτρινα, αυτά τα φωσφοριζέ που έχουν όταν είναι στην Εθνική Οδό, και θα περπατάνε στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο, μπροστά ο ένας καθηγητής, άρα 10 παιδάκια, υπάρχει και ένας δασκάλος, και ένας δάσκαλος του νηπιαγωγείου. Και τους μαθαίνουν να περπατάνε στον δρόμο, πώς θα περάσουν τους διαβάσεις.
0: Γιώργο,
1: να περιμένουν το φανάρι.
0: Άκου, θα σου πω. Έβλεπα προχθές μία εκπομπή και μιλούσα με ένα συνάδελφο και καταλήξαμε σε αυτό το συζητούσαμε για τη γυμναστική, πρόσεξε, όχι για αγωγή, οδική συμπεριφορά και τέτοια, για τη γυμναστική. Εμείς το όταν πηγαίναμε σχολείο, είχαμε στη γυμναστική, κάναμε σουηδική, κάναμε μπάσκετ, κάναμε βόλεϊ και είχε και κάποια handball.
1: Είχε καλό σχολείο εσύ, γιατί εμάς όταν πηγαίναμε σχολείο και έβρεχε, φοράμε καλό τους για να πούμε μέσα στο Ιτάλιο.
0: Όχι, δεν κατάλαβες, και εμείς όταν έβρεχε. Αλλά ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι η γυμναστική δεν αναλωνότανε βάλτε μια φόρμα και καθίστε στην κερκίδα. Φτιάχναμε ομάδα να παίξουμε λίγο, να κάνουμε ένα. Είχε ρε παιδί με έναν ανταγωνισμό, κάτι. Εντάξει, σουηδική γυμναστική ήταν σουηδική γυμναστική. Τώρα, το βλέπω δηλαδή και από το δικό μου. Πάει, ας πούμε, ο γυμναστής και τους βλέπει. Όποιος δεν φοράει φόρμα, απουσία. Πάρτε τρεις μπάλες και μην πεθάνετε. Τι λες, μωρέ.
1: Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα πηγαίνω στην εκκλησία το πρωί με το βράδυ. Γιατί το μάτι μου, επειδή έχει δει πολλά, έχει φοηθεί όλους αυτούς που πάνε στην εκκλησία. Σου έχω πει μια περίπτωση που έγινε στο Λονδίνο το 2012, Ανάσταση, που είχαν κρατήσει τις καρέκλες μέσα στην εκκλησία, λες και ήταν μπουζούκια.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Εγώ, του αρετέου, μου γράφει εδώ η κυρία Σόφη, ο Ερντογάν σε παράκρουση με τον νόμο, έχει ανέβει. Ναι, έχει ανέβει και το ρεπορτάζ του Παναγίτου Γαλιατσάτου.
1: Ωραίος ο Παναγής ο Καλιάτης. Θέλω να, γιατί είναι και πολύ γνώση των τουρκικών.
0: Στο top stories είναι ναι, Σιγεία Συρμάτου Αθήνας Άγκυρας.
1: Ωραία.
0: Το παραλήρημα του Ερντογάν.
1: Το
0: παραλήρημα του Ερντογάν από το Βήμα του ΙΕ αποκάλυψε τον έντονο εκνευρισμό του για τις κινήσεις Αθήνας.
1: Α, μπράβο. Θα μπω μέσα να το διαβάσω λίγο. Μόλις τελειώσεις. Άκου τι θέλω να πω.
0: Έλα και τελείω.
1: Κάθε Τετάρτη από το σχολείο στο δημοτικό μας πήγαιναν με τριάδες στην εκκλησία, Μανώλη. Πρωινό εκκλησιασμού.
0: Και εμείς πηγαίναμε.
1: Ναι. Αλλά πρόσεξε, μας πηγαίναν στην εκκλησία, αλλά ουσιαστικά ξέρεις τι μας διδάσκανε. Πώς θα περπατάγαμε στον δρόμο.
0: Εντάξει, ναι, την τάξη.
1: Πώς θα περπατάγαμε στον δρόμο. Λοιπόν, αυτά, εύχομαι καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, Γιώργη μου.
1: Έτσι, και τι που είσαι να σου πω, αυτό θα το πω από σήμερα. Μάγκες του Ολυμπιακού. Και μιλάω για όλους τους φιλάθλους. Όλων των οργανισμών και τους παίκτες που κάποιοι μιλάνε ελληνικά και μπορεί να ακούν την εκπομπή σου. Πάμε να το πάρουμε.
0: Ναι, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, να είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.
1: Δεν υπάρχει. Πάμε να το πάρουμε. Τελείωσε. Ναι. Πάμε να το πάρουμε.
0: Το θέλω κι εγώ αυτό πολύ.
1: Έτσι.
0: Γεια σου, Γιώργη. Να σε καλά. Να σε καλά. Κυρία Ρένα, από τον Περισσό, έλατε.
2: Τι κάνετε. Ωραίος ο κύριος Γιώργος.
0: Εντάξει, όλοι ωραίοι. Τι ωραίες είστε.
2: Τρόπος του λέγει. Λοιπόν, σας έστειλα κάτι την ώρα που είχατε εκπομπή με την κυρία Ελένη.
0: Μήνυμα.
2: Ένα
0: το
2: μήνυμα.
0: Το διαβάσει.
2: Αυτό το... επειδή για λίγη ώρα δεν άκουσα. Αυτό για, για το Σύλλογο Γονέων της Ηλιούπολης.
0: Το διάβασα.
2: Α, δεν το είχα.
0: Το διάβασα, που ζητούν τιμωριοδότηση.
2: Συγγνώμη, αλλά
0: είπα,
2: αυτό
0: δεν, είπα, δεν μπορώ να το υποστηρίξω ούτε για στήτω. Είναι τελείως ευκαιριακό.
2: Μα δεν έπρεπε να τελείως το εκφέρουν. Λάθος. Δεν έπρεπε καν να το πούν.
0: Συμφωνώ απολύτως.
2: Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Δεν θα κοιτάξεις το παιδί σου γιατί υποφέρει. Και απλά, να, πάρε αυτό το δωράκι τώρα επειδή αυτοκτόνησε μια συμμαθήτριά σου.
0: Όχι,
2: είναι
0: όχι,
2: τραγικό
0: δεν είναι,
2: αυτό
0: είναι,
2: το πράγμα.
0: Είναι εργαλειοποίηση δύο θανάτων, τραγικό.
2: Ναι, θα πάνε στο Υπουργείο για παρέμβαση. Κάνε την παρέμβαση στο ίδιο σου το σπίτι. Λοιπόν, επειδή γενικά κάθομαι ως γνωστόν, κάθομαι και κοιτάζω και στο TikTok κάτι αναρτήσεις και τέτοια. Ακολουθώ μια κοπελίτσα, δεν είναι νέα σε σχέση με μένα, η οποία είναι γυμνάστρια στη ρυθμική γυμναστική και έχει μικρά κοριτσάκια. Δεν δείχνει ποτέ τα πρόσωπά τους, αλλά όταν τους κάνει διάλειμμα και τους πηγαίνει και η ίδια φτιάχνει κουλουράκια και τέτοια, τους κάνει κουβέντες. Η απόλαυση βέβαια είναι να ακούτε για τις κατακτήσεις τους, 9 χρονών κοριτσάκια. Λοιπόν, και έβγαλε να μίλησε ότι πρέπει τα παιδιά σας να μην περιμένετε να είναι άριστα και στις προπονήσεις και τέτοια. Και σήμερα τους ρώτησε, άμα δεν είσαστε καλοί σε μία προπόνηση, το λέτε στους γονείς σας? Ομαδικά απάντησαν όχι.
0: Ναι.
2: Γιατί θα μας μαλώσουν. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Και θα σας πω και το άλλο. Η νύφη μου είναι δασκάλα. Μου λέει προχτές, άργησα λέει, ήταν απόγευμα στο σπίτι. Γιατί είχαν πάει γονείς και τη ρωτούσανε για να δώσουν εισαγωγή και στα παιδιά τους στα πρότυπα σχολεία. Κάτσε και κάνε μια έρευνα. Το παιδί σου αξίζει, δηλαδή έχει τα εφόδια ή την νοητική κατάσταση για να ακολουθήσει. Και πώς είσαι σίγουρος ότι στο πρότυπο θα είναι καλύτερη βαθμολογία?
0: Εντάξει, θεωρούν ότι το πρότυπο έχει κάποια προνόμια εναντί των υπολείπων.
2: Και
0: αλλά τώρα
2: και
0: η επιλογή
2: άλλο.
0: Δεν είναι... Η επιλογή είναι αυστηρά τα κριτήρια, δεν είναι εύκολο.
2: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Κοίτα και λίγο και το παιδί σου, γιατί επειδή έχω παραδείγματα από την οικογένεια, όταν είχα τις ξαδέλφες μου σε πρότυπο και δεν έχουν μείνει χωρίς κολλητούς οι φιλίες. Η μικρή που είχε σηκώσει επανάσταση και δεν πήγε και πήγε στις γειτονιάς, κάνει παρέα με όλους τους παλιούς της μαθητές. Δηλαδή είναι και αυτό μια ένδειξη. Τι θέλεις, ευτυχισμένο παιδί, ευχαριστημένο παιδί ή να λες ότι το παιδί
0: δεν ξέρω,
2: που πάει
0: δεν ξέρω
2: πρότυπο.
0: Αν ισχύει συνολικά αυτό για τα πρότυπα. Μπορεί να έχει να κάνει νομίζω και με την εξωστρέφεια που έχει το κάθε παιδί.
2: Ναι, αλλά και να λες, ναι, γιατί θα
0: σίγουρα κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
2: Όταν θα σε καλεί ο άλλος από τη Γλυφάδα να πας στο πάρτι γενεθλίων και να λες είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να σε πάω, εκεί να σε δω. Αυτομάτως αποκλείεις το παιδί σου. Πάει αυτό.
0: Σίγουρα κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις προφανώς.
2: Εντάξει, αλλά θα πρέπει ή να ανοίξεις παράθυρα στα παιδιά, να πεις έχεις αυτές τις δυνατότητες, από εκεί και πέρα κάνε την προσπάθειά σου, τίποτα
0: εγώ
2: άλλο.
0: Αυτό, κυρία Ρένα, το βλέπω ως δυστυχώς ακόμα ως νοοτροπία σε πολλούς γονείς με τα ΕΠΑΛ.
2: Ναι, δεν
0: υπάρχουν,
2: θέλει να πάει
0: υπάρχουν
2: ΕΠΑΛ.
0: Γονείς
2: ναι.
0: Που θεωρούν ότι το ΕΠΑΛ είναι η αλυταρία.
2: Ναι,
0: το ΕΠΑΛ εντωμεταξύ έχει φοβερές ειδικότητες.
2: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Έχει φοβερούς κλάδους.
2: Και
0: είναι
2: πολύ...
0: η λογική ότι στο ΕΠΑΛ πηγαίνουν όλα τα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα μαθησιακά, είναι λίγο αλυταρία, λίγο αλυταμπορία, λίγο αυτό, λίγο... Δεν είναι
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, υπήρχε και αυτή η νοοτροπία ναι, και ο αδελφός μου που ήταν σε ΕΠΑΛ κάποια στιγμή καθηγητής.
0: Άμα ήταν έτσι, να το κλείσουμε, να το καταργήσουμε το ΕΠΑΛ.
2: Αλλά
0: υπάρχει.
2: Έχει πολλές και ωραίες ειδικότητες και το ξέρω από παιδιά φίλων. Μετά πάμε, καλά, γιατί την παιδεία είναι ολόκληρη ιστορία, δεν... Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτε, δηλαδή θέλει άλλα πράγματα. Σε αυτό που είπατε για τον Ηλιόπουλο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όταν είχε έρθει ο Ντέταρης στην Ελλάδα,
0: ναι.
2: ο Κοσκοτάς τον έβγαλε στο Δημαρχείο του Πειραιά.
0: Στο, ναι, ναι, στο Δημοτικό Θέατρο, στο Δημαρχείο, ναι, ναι, θυμάμαι.
2: Δούλευα στον Πειραιά τότε.
0: Και εγώ, ήμουν στο κανάλι ανέμουνα τότε.
2: Λοιπόν, και είχε γράψει ένα άρθρο ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που έλεγε ότι όταν χρησιμοποιείς τους φιλάθλους σαν οπαδούς αυτομάτως δημιουργείς έναν άτυπο στρατό που τον χειραγωγείς όπως θέλεις. Δεν έλεγε βέβαια τα ντεσού με λίγη πρεζούλα, λίγο χαρτζιλίκι, λίγο αυτά. Στους λίγους, σε αυτούς που κάνουν και τα επεισόδια. Αλλά αυτή τη φιέστα που είδα και η ΜΑΕΚ είναι σαν αυτό που λέμε πάμε στους ηθαγενείς καθρεφτάκια.
0: Δεν είναι έτσι.
2: Να
0: δεν θα συμφωνήσω.
2: Συγγνώμη, να μπαίνεις στον αγωνιστικό χώρο με ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό ή να φέρνεις τα βιολιά ή οτιδήποτε... Εκτός από το kit που δεν είναι,
0: όχι,
2: αυτό
0: μισό,
2: είναι στη δική μου αισθητική.
0: Μισό λεπτό. Το θέμα της αισθητικής του καθενός είναι εντάξει. Είναι,
2: ναι.
0: Δεν είναι. Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια. Όταν είχε έρθει ο Ντέταρη, ήταν τότε το που για μένα η αξία του, μάλλον η αξία της υποδοχής του, ήταν δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με άλλα ονόματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα.
2: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Και στην ηλικία που έχουν έρθει. Αλλά ο κόσμος θέλει αυτό το πράγμα, άρτων και θεάματα.
2: Ναι, ακριβώς. Εγώ τα συζητούσα, είχα πελάτες γιατί ήμουνα σε κατάστημα του Πειραιά με τους αδελφούς Αμβριανόπουλους και τα εγγόνια τους.
0: Ναι.
2: Ήτανε και με το Γιούτσο. Καλά, ο Γιούτσος ήταν απίστευτος. Λοιπόν, και αυτό λέγανε. Γιατί αυτομάτως μειώνεις και τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ήρθε ο Θεός να σου δώσει όλα τα πρωταθλήματα και όλα αυτά.
0: Εντάξει.
2: Και δεν πατάς τη συλλογική προσπάθεια.
0: Ήταν πολύ μεγάλη μεταγραφή για την εποχή της.
2: Ναι,
0: δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, η αλήθεια είναι, παρά το τι έπαιξε. Δεν έπαιξε ναι. άσχημα. Έχουν περάσει από τον και από άλλες ομάδες βέβαια.
2: Και ο Ήβ ήταν μεγάλη μεταγραφή.
0: Εντάξει, άλλες εποχές. Άλλη δημοσιότητα. Αλλά...
2: Δείχνω την ηλικία μου.
0: Ναι, καλά, λοιπόν. Δεν έχει. Αλλά από τον Ολυμπιακό, ας πούμε, έχουν περάσει ονόματα που
2: ναι.
0: Πολύ μεγαλύτερα του Ντέταρη
2: ναι.
0: και σε ποδοσφαιρική αξία. Δεν
2: αλλά
0: γίνανε
2: τέτοιες πίσεις. Έκρινε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού εκείνη τη στιγμή ότι αυτό έπρεπε
0: γιατί,
2: να κάνει.
0: Γιατί βόλευε το αφήγημά του και τους στόχους του.
2: Ακριβώς. Όπως και στην παρούσα φάση... Η κατάκτηση του πρωταθλήματος βολεύει το αφήγημα του Προέδρου. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, είναι όμως, είναι λογικό. Δηλαδή, όταν κατακτάς κάτι, θα το εκμεταλλευτείς.
2: Ναι, αλλά δεν. Εντάξει, αφήστε το.
0: Μα θα το εκμεταλλευτείς. Εν τω μεταξύ, η ΑΕΚ τώρα. Μεταξύ μας, εγώ δεν είμαι ΑΕΚτης. Η ΑΕΚ πέτυχε κάποια πράγματα φέτος.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, έχοντας ένα μπάτζετ που ήταν πιο χαμηλό από το μπάτζετ του Ολυμπιακού, ενδεχομένως και του ΠΑΟΚ, και πάντως όχι ως φαβορί στο πρωτάθλημα, κατάφερε να το κατακτήσει. Είναι
2: έχει
0: σημαντικό.
2: Έχει δυναμωθήσει σαν ομάδα.
0: Είναι σημαντικό.
2: Ναι, και έχει δυναμωθήσει από προέδρους, από το ένα, από το άλλο. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Ως οργανισμός, ναι.
2: Ναι.
0: Οι οπαδοί της και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ έχουν υποφέρει.
2: Ναι.
0: Αλήθεια είναι. Βέβαια γι' αυτό φταίνε κάποιες διοικήσεις, φταίνε άλλα πράγματα.
2: Ναι, και κάποιοι σύνδεσμοι.
0: Έτσι, αλλά... όχι, οι σύνδεσμοι δεν φταίνε. Για τα οικονομικά των ομάδων δεν φταίνε. Ναι.
2: Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση τώρα που το συζητάμε και το κλείνω το θέμα της ΑΕΚ.
0: Γιατί τα οικονομικά της τα τακτοποίησε πέφτοντας κατηγορίες.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι το πλήρωσε το μάρμαρο. Θα μου πείτε τώρα, εγώ Μπορώ να πέσω τέσσερις κατηγορίες να μου διαγράψουν όλα τα χρέη, όχι.
2: Όχι, βέβαια.
0: Ναι,
2: όμως... Ούτως ή άλλως είμαστε στην κατώτερη κατηγορία. Αλλά εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί ο Γρανίτσας είχε πάει και είχε κατεδαφίσει το γήπεδο.
0: Δεν τα ξέρω, αυτά τα... Δεν...
2: Τέλος πάντων, είναι παλιά αυτά, ναι, ναι. Είσαστε νέος. Λοιπόν, πάμε από εκεί. Στο θέμα της Eurovision, ένα πανηγυράκι, ωραία.
0: Μην
2: απαξιώνουμε, γιατί το τι ακούνε στα κλαμπ οι νέοι, εμείς είμαστε μακριά από αυτό. Όπως και δεν μπορώ να πω χρησιμοποίησανε τους φόρους που πληρώνω εγώ, γιατί φέρανε λεφτά από τις διαφημίσεις με την τηλεθέαση που έκανε. Το θέμα ήταν να έχουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση, βέβαια να έχουμε και τα γκάτς του Σάντσεθ και των Σλοβαίνων και αυτών να μην πάμε, αλλά δυστυχώς εμείς σαν Έλληνες δεν τα έχουμε.
0: Τι να έχουμε?
2: Θα μπορούσαμε να μην πάμε.
0: Γιατί?
2: Λόγω της συμμετοχής της χώρας. Ακριβώς.
0: Μα εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με το Ισραήλ.
2: Όχι καλέ, όχι, εμείς είμαστε με τη σωστή μεριά της ιστορίας. Λοιπόν, και πάνω που λέμε για Ισραήλ, κυκλοφόρησε μια κύκλιος και έχει πάει σε όλα τα ανώτατα ιδρύματα για υποτροφίες που δίνει η κυβέρνηση του Ισραήλ σε φοιτητές για να φοιτήσουν στο Ισραήλ.
0: Να.
2: Και την αναρτήσανε σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά. Και έχω την εντύπωση ότι δεν το κάνουν άμα μάθουν ότι, ας πούμε, το Στάνφορντ το χρησιμοποιώ τώρα.
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν κάνουν κάτι τέτοιο.
0: Δεν το ξέρω.
2: Πάει και αυτό.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι, αν δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
2: Και το θέμα το πολιτικό, υπάρχει το τέλος της ιδεολογίας. Ήδη από το 1950 το είχε πει ο Μπέλ και μετά, πώς το λένε, και έχει βγει και μετά όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, είναι σαν φαινόμενο. Είναι το τέλος της ιδεολογίας, είναι μια κοινωνιολογική θεωρία. Τελειώνουν οι δογματικές ιδεολογίες και μένουν τα άλλα. Βέβαια τότε έλεγαν ότι τελειώνει και ο φασισμός, γιατί ήταν μεταπολεμικές αυτές οι θεωρίες. Λοιπόν, και κάτι άλλο το τελευταίο.
0: Ελάτε.
2: Και κλείνω για τον Ξηρομερίτη. Σας είχα στείλει παλιότερα, αν θέλει να το ψάξει, να διαβάσει για τη Βόνιτσα που την έχουν αφορήσει εξαιτίας κλοπής των χελιών.
0: Θυμάμαι να το έχω δει, ναι.
2: Ναι. Είναι στα καρνανικά νέα, μπορεί να το δει και να δει ότι η σκή ακόμα είναι αφορισμένη. Εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστώ
0: κύριε
2: και
0: Ρένα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, γεια σας. Ο κύριος Νικόλαος από τον Πειραιά, έλατε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
3: Λέγομαι Νίκο Λυράκος.
0: Μάλιστα.
3: Είμαι από τη Μάνη,
0: ναι.
3: Από το Γερολιμένα, στην Νικουβένα.
0: Ναι.
3: Ακριβώς είμαι πάνω Μπουλαριούς και το επίνιό μας είναι από Γερολιμένα.
0: Ναι.
3: Πληροφορώ λοιπόν όλες τις κυρίες και τις κυρίες που μιλάνε για τα παιδιά. Εμείς στη Μάνη λέμε το παιδάκι και το μπουζίο. Μπουζίο εντός παρενθέσεως, ξέρετε ποιο είναι τα μπουζία?
0: Όχι,
3: και τα γουρούνια.
0: Δεν
3: το παιδάκι,
0: ξέρω,
3: λοιπόν,
0: ναι.
3: Και το γουρουνάκι όπως το μάθεις. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, δεν μπορώ όμως να συγκρίνω τα παιδιά με τα γουρούνια.
3: Όχι, δεν είπα το αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
3: Είναι ανάλογα τη διδασκαλία του δίνεις.
0: Ναι,
3: τι ποιόν έχει. Δεν μπορεί τώρα, ας πούμε, να φεύγουν οι γονείς το πρωί. Πρέπει να φύγουν για να μαζέψουν κάποια λεφτά. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς με την ακρίβεια που έχει γίνει. Και να αφήνεις το παιδί μόνο του για οποιοδήποτε λόγο. Και τι άλλο να κάνουν. Αφού δεν βγαίνουν οι δύο άτομα, τι να μετά λένε για υπογεννητικότητα. Τι υπογεννητικότητα? Δεν φεύγουν οι καραβανιές έξω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Από νέους.
0: Κοιτάξτε ότι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες οι γονείς για να τα βγάλουν πέρα.
3: Άμα δουλεύουν πολλές ώρες. Συγγνώμη κύριε Εμμανουήλ. Εμμανουήλ λένε τον Χριστό μας και Εμμανουήλ λένε και εσάς.
0: Ναι.
3: Έτσι έπρεπε να αρχίσει. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, όταν ξεκινάνε και σου λένε κύριε, εμένα μου δίνει 900 και άλλα 700 ή 800, όπως το λένε. Τι να πληρώσει, ενοικίο, φώτα, να πληρώσει το πεδίο του να φορέσει κάποιο. Όχι, δεν μιλάμε για πρώτους βαθμούς, ας πούμε, καταστάσεις. Και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων, όχι ότι θέλουν να φύγουν. Εκ των πραγμάτων. Λένε ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη, κύριε Μάντολη, μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Λένε λοιπόν ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί λοιπόν οι Γερμανοί στους Τούρκους δώσανε όχι μόνο Λέοπαρντ σαν κατασκευή, δώσανε την τεχνογνωσία των Λέοπαρντ. Γιατί οι Ιταλοί δώσανε τα επιθετικά ελικόπτερα, όχι μόνο σαν, πώς το λένε,
0: ελικόπτερα. Καλά, αυτές είναι διακρατικές συμφωνίες.
3: Μπράβο, δεν αντιλέγω, καμία αντίδραση. Ναι, αλλά δεν μπορείς από την άλλη πλευρά η Ολλανδία να τους δίνει φρεγάτες, η Ισπανία να τους έφτιαξε ήδη το αεροπλάνο.
0: Γιατί άμα πληρώνει.
3: Ναι, εντάξει, καμία αντίρρηση. Πληρώνει και κάνει ό,τι θέλει.
0: Εμπόριο δεν είναι.
3: Σωστό, σωστότατο.
0: Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι. Εμπορικός σύνδεσμος δεν είναι. Τι είναι.
3: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για τις ομάδες. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ κάθομαι 4 στενά παρακάτω από το πατρικό του Γιώργου του Σιδέρη. Στο Ρέντι είχαμε το γηπεδάκι Νίκη Ρέντι. Έτσι λέγονταν. Πολλές

0: Δεν είχαμε να φτιάξουμε δίχτυα, πώς το λένε, κανονικά. Και πιάναμε σπάγκους και φτιάχναμε δίχτυα.
1: Ναι.
0: Και βαράει μια βολίδα ο Γιώργος Σιδέρης και τρυπάνε τα δίχτυα.
1: Ναι.
0: Αυτά τα υποτιθέμενα δίχτυα. Καλαμπούρι, μιλάγανε, τραγουδάγανε το ένα το άλλο και φεύγαμε όμορφα. Ωραία. Και υπάρχει αυτός ο ύμνος από τότε. Μπουκόβι την ομαδάρα.
1: Τη λένε Ολυμπιακάρα.
0: Τη λένε Ολυμπιακάρα.
1: Ναι.
0: Ολυμπίκ, Ολυμπίκ, Ολυμπιακέ. Φλαμέγκο λε που νίκησε Σάντος και Ζαγκλεμπιέ. Ο Πελέ, ο ίδιος έδωσε φιλιά σε όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Ο Πελέ, που ήταν από τους
1: πρώτους. Εγώ βλέπω, έτσι, παρακολουθώντας το ποδόσφαιρο λίγο ρομαντικά, βλέπω τα παιχνίδια των μεγάλων κυρίως, τα ντέρμπι ας πούμε. Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και...
0: Μα έχουν μίσες τώρα.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Και βλέπω τους Έλληνες διεθνείς. Βλέπω, ας πούμε, αντιμετωπίζει ο Ρέτσος τον Κωνσταντέλια. Ο Ρέτσος που έχει γίνει ένας καλός αμυντικός και ο Κωνσταντέλιας είναι ένα αστέρι πραγματικά για το ένα κόσμημα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και κάνει ένα σκληρό τάκλινο ο Ρέτσος τον Κωνσταντέλια. Γιατί εκείνη την ώρα είναι το πάθος του παιχνιδιού. Και μετά σηκώνεται, τον αγκαλιάζει, χαμογελάνε. Γιατί είναι συμπαίκτες στην εθνική.
0: Να σας πω ότι έχω δει στους Έλληνες παίκτες. Τα παιδιά που είναι Ελληνόπουλα. Τα περισσότερα είναι σαΐτες. Αλλά υπάρχουν οι παράγοντες ορισμένοι. Έχω ακούσει πολλά.
1: Πάντα υπήρχαν
0: αυτά. Να σου βάλω το παιδί στην τρίτη ομάδα του Ολυμπιακού. Παράγοντας. Ήρθε στο φαρμακείο και μου έλεγε. Ο ξαδελφός του. Για να σου θέλω 25.000.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν.
0: Έφτιαξε λοιπόν τα χαρτιά του. Το παιδί. Ο πατέρας του. Τα έστειλε έξω ή στη Juventus ή στην Ίντερ και το βάλανε κατευθείαν στην τρίτη, πώς το λένε, ομάδα της Ιταλίας. Δωρεάν, πώς το λένε, πεστό, διαμέρισμα. Το
1: με υποτροφία, ναι.
0: Για μένα τα Ελληνόπουλα είναι σαΐτες. Φτάνει,
1: πρωταγωνιστές πολλούς.
0: Θυμάστε πώς πήραμε το 2004 το Ευρωπαϊκό με το Ρεχάγελ.
1: Αλλά
0: ο Ρεχάγελ δεν τους μίλαγε.
1: Το διήκε...
0: Απλώς φύραγε.
1: Εντάξει, άλλο πράγμα.
0: Κάνε σφύριγμα, ήξεραν όλοι τι θα κάνουν.
1: Εντάξει, το 2004 βέβαια παίξαμε αντιποδόσφαιρο. Τώρα τα παιδιά.
0: Δεν σ' ακούω.
1: Το 2004 λέω, το ποδόσφαιρο που παίξαμε ήταν έξυπνο πολύ, αλλά δεν είναι το ποδόσφαιρο που παίζουν τώρα τα Ελληνόπουλα.
0: Όχι,
1: τώρα
0: μάλιστα,
1: τα Ελληνόπουλα έχουν λυθεί πολύ. Το 2004 ναι, παίξαμε λίγο. Ήμασταν και λίγο αντιποδοσφαιρικοί.
0: Εγκρίνω και επαυξάνω.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπω ορισμένες καταστάσεις, όπως το παιδί στο γήπεδο του Ολυμπιακού, στο Ρέντι, που σκοτώσανε τον αρχιφύλακα.
1: Τον αστυνομικό με τη φωτοβολίδα, ναι.
0: Πήγανε, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά και οι Παναθηναϊκοί δεν φέρανε, πώς το λένε, από την Κροατία κάπου τους έτσι και τους περάσανε μέσα από κάποια στενά και πήγανε.
1: Όχι, δεν τους φέρανε, μισό λεπτό.
0: Στη Φιλαδέλφια και
1: όχι,
0: τα κάψανε.
1: Τώρα τους φέρανε οι Παναθηναϊκοί, τώρα δεν είναι έτσι το αφήγημα.
0: Όχι, η σημερινή Παναθηναϊκή. Δεν ξέρω, ήταν μια οργάνωση που έχω.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Πήγανε μέσα από στενά.
1: Γενικώς σε όλες τις ομάδες. Υπάρχουν και αυτά τα κακοποιητικά στοιχεία.
0: Γι' αυτό εγώ δεν είμαι με καμία ομάδα, γιατί σήμερα δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς. Εγώ δεν θα σας πω λοιπόν αυτό. Θα σας πω για το θέμα της εκκλησίας. Είμαστε 4 αδέλφια.
1: Ναι.
0: Εγώ, η αδελφή μου η Καλλιόπη, ο αδελφός μου ο Γιώργος, η αδελφή μου η Μαρία.
1: Ναι.
0: Είμαι ο μεγαλύτερος. Κάθε Κυριακή η μητέρα μου, αν είχε ψηλά μας έδινε. Αν δεν είχε ψηλά, εγώ ήμουν 19 ή μπορεί και 21 χρόνια. Επειδή έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας, 8, 9, 10 χρόνια, μου έλεγε Νίκο, θα πάρεις τα παιδιά και θα τα πας στην εκκλησία και εγώ τα έπαιρνα οπωσδήποτε, ανεβαίναμε τη Φλέμη, πηγαίναμε στον Γιάννη, στο Ρέντι. Μάλιστα, την παλιά εκκλησία. Γιατί μετά έχει κρεμιστεί και έχει φτιαχτεί καινούργια. Και ξέρετε γιατί μας βγάλανε έξω από την εκκλησία. Οι επίτροποι. Γιατί δεν πήραμε κερί από το παγκάρι. Και έξωτε δεν έχω πατήσει καθόλου ούτε τη φωτογραφία μου. Παρά μόνο στη γιορτή του Αγιάννη.

0: Ήτανε και εποχές.
1: Συγγνώμη, ο προσωπικός φίλος του Ιησού Χριστού μας και Θεού μας και βαπτιστού αυτού.
0: Ήταν εποχές τις έχω ζήσει και εγώ που τα κεριά είχαν τιμή.
1: Το θέμα δεν μπορεί, ας πούμε, να γυρίσει το όλο το ευσεβές, πώς το λένε, και να λένε «Α, τα παιδιά του Λυράκου τα βγάλαν έξω». Γιατί ήταν οι επιστήμονες, ήταν πολύ λίγοι. Ο πατέρας μου είχε φαρμακείο από το 1935 στα Καμίνια.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε. Και συγκεκριμένα γιατί στην προκειμένη περίπτωση η άδεια αυτή έχει ξεκινήσει από τον Πειραιά, από κάποιο Μπελβέκο, την πούλησε την άδεια στον ξάδελφό του τον Κάση, και ο πατέρας μου ξεκίνησε από το 1935-40, πήγε, γιατί τότε για να πάρεις ένα φαρμακείο πλήρωνες όχι σε χαρτί, σε λίρες. Και άνοιξε φαρμακείο μετά την απελευθέρωση. Γιατί προσπαθούσε τότε με 1002 καταστάσεις. Τότε είχε βγει στη Μούχλα η Πενικυλίνη, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει.
0: Ναι.
1: Τρεπτομικίνη και
0: Πενικυλίνη. Πώς ήταν το επίθετο, Λυράκος.
1: Λυράκος. Παναγιώτης Λυράκος.
0: Δεν είχατε σχέση με την κλινική, φαντάζομαι.
1: Όχι, καταρχήν είναι τρεις κλινικές, δεν είναι μία.
0: Εγώ μιλώ για την κλινική. Στα Μελίσια.
1: Στα Μελίσια, στα Άνω Πατήσια και στην Κηφισιά.
0: Ναι, εντάξει, πιο γνωστή.
1: Ο Αντώνης ο Λυράκος. Δράπτομαι λοιπόν τις ευκαιρίες.
0: Η οικογένεια, είστε συγγενείς.
1: Συγγενείς είμαι, όχι. Τώρα με τους άλλους δεν έχουμε και μεγάλες σχέσεις.
0: Ναι.
1: Ο Αντώνης ο Λυράκος, όταν ήταν στο. Τελείωσε στη Γερμανία, στο Βερολίνο συγκεκριμένα. Και ο Πρίτανης του λέει: Αντώνη, κάτσε παρακαλώ 2-3 χρόνια. Τον υπεραγαπούσε γιατί ήταν άριστος μαθητής. Με αλφα κεφαλαίο. Μόλις φύγω εγώ από Πρίτανης, ήδη σου έχουμε βάλει τη θέση. Θα γίνει Πρίτανης σε πανεπιστήμιο γερμανικό. Και λέει ο ξαδελφός μου, κοίταξε να δεις. Λέει, εγώ θα καθόμουν, λέει ο πατέρας μου κάτω. Έχει την κλινική και πρέπει να πάω εκεί.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς έφυγε τη ζωή, τώρα ποιοι την έχουν πάρει δεν ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει. Δεν έχω σχέση.
0: Ολοκληρώστε κύριε Νικόλα, γιατί πάει μία η ώρα, πρέπει να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για τον Παναγιώτη Λυράκο, τον ξέρω τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν από μία οικογένεια, αυτός ήταν ο τελευταίος, με 10 παιδιά, από τον παππού τον Νικόλα και η γιαγιά την Καλλιόπη.
0: Ναι.
1: Όταν προκηρύχθηκε ο πόλεμος, πρώτος και από τους πρώτους που μπαίνανε στα καμιόνια ο άφοπος Γιάννης που λέμε, να ανέβουν επάνω. Και ο πατέρας μου πήγε σε ένα σύνταγμα τροφοδοσίας πρώτης γραμμής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήγαιναν γαλέτες, ρούμι, ρούχα ζεστά και κονσέρβες, οτιδήποτε. Σε όλες τις καταστάσεις δεν είχε πει ότι εγώ είμαι φαρμακοποιός.
0: Ναι.
1: Του διατάσσεται λοιπόν από το...
0: Περιμένετε, μην μου το πείτε, περιμένετε να βάλουμε την ώρα και ναι, θα γυρίσουμε για να ολοκληρώσετε με αυτό. 2 λεπτά. Ευχαριστώ.
1: 2 λεπτά, ό,τι πείτε. Κάθε μία ώρα περίμενε. Τέλος πάντων.
0: Ναι, περιμένετε.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
8: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real Night στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Ο κύριος Νικόλαος μας έλεγε την ιστορία για το μέτωπο και τον πατέρα του που ήταν στην πρώτη γραμμή, αλλά δεν είχε πει ότι είναι φαρμακοποιός. Ελέτ.
2: Δεν είχε τι είπατε, δεν είχε.
1: Πει ότι είναι φαρμακοποιός.
2: Ναι, δεν είχε πει ότι ήταν φαρμακοποιός. Ναι. Γιατί του είχαν δώσει μια σαλβέλα, τίποτα άλλο. Εμπάσχε δώσει. Στην προκειμένη περίπτωση διατάσσονται γύρω στα 400 μουλάρια να πάνε πάνω τροφοδοσία στην πρώτη γραμμή. Τότε στην προκειμένη περίπτωση μέσα στα χιόνια και δεν συμμαζεύεται.
1: Ναι.
2: Οι αρχιλοχίες πάνω στα άλογα. Τους βλέπουν από πάνω οι Ιταλοί, τους βαράνε βόμβες και εξαφανίζονται με τα άλογα οι αρχιλοχίες. Μένει ο πατέρας μου και τους λέει: καθίστε όλοι κάτω.
1: Ναι.
2: Κάθε 200-300 μέτρα θα φεύγει ένα μουλάρι. Κάθε 200-300 μέτρα θα φεύγει ένα μουλάρι. Και συνεχεία συνήθεια πήγαν πάνω, τα αφήσανε τα πράγματα στα παιδιά στην πρώτη γραμμή και ξαναγυρίσανε. Την άλλη μέρα ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Πρώτη-πρώτη στο συσίτιο να πάνε οι αρχιλοχίες και θα συμμαζεύονται όλοι οι άλλοι. Και ο πατέρας μου πάει στο συνταγματάρχη του και του λέει: δεν θα σας πω τι έχει γίνει, θα φωνάξετε, λέει, δύο φαντάρους ή ένα φαντάρο να σας πει τι έχει γίνει. Και γυρίζει στον πατέρα μου και του λέει, γυρίζει στον υπασπιστή του και του λέει: αυτοί κατευθείαν θα γιάνουν, όπως το λένε, σε στρατοδικείο. Πρώτη, ξέρετε, εν ώρα πολέμου είναι θάνατος.
1: Ναι.
2: Κατεβαίνουν λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση. Τον αφήνει όχι να ηρεμήσει, και μετά από μια ώρα και του λέει, την ώρα που μπαίνει μέσα, ήδη είχε δει τα χαρτιά του ποιος είναι ο πατέρας μου, και του λέει: κύριε Λυράκο, γιατί δεν μας είπατε ότι είσαστε, λέει, φαρμακοποιός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για πέστε μου, λέει, τι θέλετε. Του λέει: κοιτάξτε να δείτε, αύριο ξημερώνει Χριστούγεννα. Σαν αύριο γεννιέται ο σωτήρας μας και ένα σωρό άλλα. Το καταπρέα, λοιπόν. Λέει, τι προτείνεται, συνταγματάρχη του πατέρα μου. Να μην φάνε σήμερα, ναι, αλλά να τους εκτελέσετε, όχι. Όχι για αυτούς, πρώτον για τις οικογένειές τους και μετά για αυτούς. Ό,τι πείτε, κύριε Λυράκο. Και έτσι τους γλίτωσε από την εκτέλεση. Αυτό θα σας ήθελα να σας πω και άλλα πολλά, αλλά θα σας φτάνει μέχρι εδώ.
1: Την επόμενη φορά. Να είστε καλά.
2: Ναι, ναι.
1: Σας ευχαριστώ. Ναι. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και σε εσάς.
2: Συγγνώμη για την καθυστέρια.
1: Αλλή μόνο, όχι, τι λέτε, τι λέτε, εγώ. Να είστε καλά.
2: Ναι.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ο Γιάννης από στα δύο, ελάτε.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Τι κάνεις, Μανώλη?
1: Καλά.
3: Περαστικά.
1: Ευχαριστώ.
3: Είσαι πολύ καλύτερα.
1: Ναι, απλά κρύωσα, μωρέ, τώρα την παρά. Από την Πέμπτη δηλαδή και μετά λεπτά.
3: Ναι, άλλαξε λίγο χρειά. Καλά, όλοι είμαστε ταλαιπωρημένοι. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ιντάκο που θα πάρει τουλάχιστον την τέταρτη θέση στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ξεκινάει από την τέταρτη θέση, σωστά.
3: Λοιπόν, χαιρετίσματα στη Λευκή. Πολλά. Κάθε εβδομάδα θέλω, αλλά δεν μπορώ να παίρνω τηλέφωνο.
1: Ναι.
3: Και σε κανένα δυο άλλους. Λοιπόν, ήθελες να μιλήσουμε για εξωτερική πολιτική?
1: Ό,τι θες.
3: Έχεις όρεξη ή δεν τραβάει?
1: Ο, τα πάντα. Όρεξη έχω για τα πάντα.
3: Σήμερα, ναι, πάμε. Σήμερα απέκτησα μια απορία.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι στείλαμε μια 113, κάναμε συμβούλιο υπουργών. Ο Πρωθυπουργός, 113 στο Λίβανο, στην κυβέρνηση του Λιβάνου.
1: Να το δω λίγο, είχε κυσέα νομίζω.
3: Είχε το πρωί από ό,τι άκουσα.
1: Λοιπόν, και υπάρχει μία είδηση, έχουν στείλει και συνακροατές μηνύματα, δεν τα έχω, δεν έχω να τα διαβάσω. Επιστρέφουν οι Πάτριοτ από Κάρπαθο και Διδημότυχο.
3: Ήταν
1: σημερινή απόφαση του Κησέα, χθεσινή δηλαδή.
3: Α, δεν το άκουσα αυτό.
1: Ναι, ναι. Επιστρέφουν από τη διασπορά σε Κάρπαθο και Διδημότυχο οι δύο πυροβολαρχίες τύπου Πάτριοτ. Η απόφαση λέει αποδίδεται στη λήξη του συναγερμού για τις βαλιστικές απειλές και την ανάγκη αναδίπλωση στις βάσεις. Αρμόδιες πηγές κάνουν λόγο για αμυγός επιχειρησιακούς λόγους που υπαγόρευσαν αυτή την απόφαση και την αποσυνέδεσαν από την ατμόσφαιρα έντασης στα ελληνοτουρκικά. Η αλήθεια είναι ότι το μυαλό όλων πάει σε όλων. Το μυαλό, η λογική μας οδηγεί στο να σκεφτούμε ότι είναι μια επαναχώρηση, αλλά δεν ξέρω.
3: Εκτός από αυτό, διακρίνω μια παζομάρα.
1: Αυτές τώρα οι μονάδες είναι του ΝΑΤΟ, έτσι. Οι πυροβολικές αυτές ήταν στο πλαίσιο της, των ατοικών μας καθηκόντων. Υπήρχε, είχε διαμαρτυρηθεί η Τουρκία στο ΝΑΤΟ πολλές φορές, αλλά το ΝΑΤΟ βεβαίως την είχε γράψει τα παλιά τα παπούτσια.
3: Ναι, αλλά τώρα δεν αναζωπυρώνεται ο πόλεμος.
1: Τι κάνει?
3: Δεν αναζωπυρώνεται ο πόλεμος, δεν θα ξαναρχίσουμε μπαμπού.
1: Πού?
3: Στο Ιράν.
1: Ξέρω. Πού είναι ο πόλεμος? Ο Τραμπ λέει ότι του ζητήσανε, λέει, οι ηγέτες οι άλλοι
3: διπλωματικά
1: της Μέσης Ανατολής να ο Τραμπ τώρα κάθε ώρα αλλάζει άποψη, τι να πω, δεν ξέρω.
3: Τέλος πάντων, εάν έχουμε στείλει 113 στο Λίβανο, αυτό δεν είναι μεγάλη καδομάδα, να το πω ευγενικά, από τη στιγμή που έχουμε υπογράψει σύμφωνο, πώς το λένε, φιλίας με το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν επιτίθεται στο Λίβανο.
1: Το Ισραήλ επιτίθεται στο Λίβανο.
3: Και εμείς στείλαμε μια 113.
1: Είναι δωρεάν, λέει, παραχώρηση. Δωρεάν παραχώρηση.
3: Για να κάνουμε τώρα...
1: Μισό λεπτό να δω λίγο το δημοσίευμα.
3: Έγιναν όλα σήμερα και μας πιάσανε εξαπίνης.
1: Λοιπόν, όχι, δεν είναι σημερινό αυτό. Αυτό έχει γίνει από τον Ιανουάριο 113.
3: Στείλαμε και σήμερα, ξαναστέλνουμε κι άλλα.
1: Για σήμερα δεν το βλέπω.
3: Σήμερα αποφασίστηκε ότι θα στείλουμε κι άλλα.
1: Ναι,
3: στείλουμε συμπληρωματικά. Το άκουσα
1: από τις 15 Ιανουαρίου βλέπω μόνο την είδηση.
3: Ναι,
1: δεν βλέπω να έχουμε άλλη παράδοση.
3: Αλλά τώρα είπαμε να συμπληρώσουμε. Την κάνουμε κανονική τη βλακία μας. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιο και έλεγα τώρα.
1: Τα M113, έτσι, με τα τεθωρακισμένα μεταφορά προσωπικού.
3: Ναι, εντάξει, όπλα είναι, έτσι. Όλα.
1: Εντάξει, ναι, είναι. Θεωρείται.
3: Στρακαστρούκες.
1: Εξοπλισμό είναι, προφανώς.
3: Βεγγαλικά για γάμους και τέτοια. Θέλουμε όπλα, έτσι.
1: 13-113.
3: Ναι. 13 οχήματα. Όλο πάνω μεταφέρουν προσωπικό κτλ. Έτσι.
1: Είχε τεθεί αίτημα, διαβάζω από τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωσέ Φαούν στον Έλληνα Πρωθυπουργό, και μεταφέρθηκαν.
3: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, τέλος πάντων, πέρα από τη λεπτομέρεια, ας πούμε, της είδησης, μπορώ να καταλάβω γιατί στέλνεις όπλα στο Λιβάνο.
1: Δεν ξέρω,
3: όταν έχεις υπογράψει σύμφωνο ειρήνη, σύμφωνο φιλίας με... και κοινή δράση, πώς το λένε, με το Ισραήλ. Για να σε βοηθήσει, υποτίθεται, με άλλες χώρες, άλλους γείτονες, αν έχεις πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, έχουμε το ίδιο που υπογράψαμε με τη Γαλλία, ότι αν επιτεθεί κάποιος, τα λοιπά, το ίδιο έχουμε υπογράψει και με το Ισραήλ, νομίζω.
1: Εγώ δεν βλέπω προς το παρόν.
3: Πώς, πέρυσι είναι χαμός εδώ πέρα, είχε έρθει και ο Νετανιάχου.
1: Όχι, δεν βλέπω να έχουμε κάνει τώρα παράδοση, αλλά νομίζω ότι πιο σοβαρή.
3: Όχι, σήμερα αποφασίστηκε, δεν έχουμε κάνει τη δεύτερη παράδοση.
1: Α, εάν έχει, ναι, δεν ξέρω αν
3: αποφασίστηκε. Ναι, σήμερα, το είδα σου λέω στις ειδήσεις.
1: Ναι, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι η απόσυρση των δύο πυροβολαρχιών.
3: Ναι, που δεν το ήξερα εγώ αυτό, αλλά το λες εσύ τώρα, άρα ισχύει, άρα μάλιστα. Εκεί έχουμε και μια επαναχώρηση σε σχέση με την Τουρκία. Τώρα, σε σχέση με την Τουρκία, εγώ τα βλέπω τα πράγματα να ανάβουν κόκκινο.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
3: Σίγουρος δεν μπορείς να είσαι 100%, αλλά το βλέπω να πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα. Και ο λόγος ότι δεν είναι τα μεταξύ μας, που παίζουμε με τις εναέριες, πώς τα λένε, με τις αερομαχίες και αυτά, τα, πώς τα λένε, όταν μπαίνεις στον εναέριο χώρο σου.
1: Παραβίας.
3: Θα το κλείσεις, τέλος πάντων.
1: Ναι.
3: Δεν είναι αυτό. Εγώ βλέπω ότι καταρχάς το Ισραήλ, όπως θεωρεί το Ιράν, θεωρεί και την Τουρκία.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
3: Δηλαδή ο τελευταίος στόχος του Ισραήλ, μόλις τελειώσει με Λίβανο, με Ιράν και με οτιδήποτε άλλο, εάν τα καταφέρει, είναι να βάλει μέσα στο παιχνίδι την Τουρκία.
1: Δεν πολεμικά. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό.
3: Ναι. Εντάξει, εγώ σου λέω το στόχο τους.
1: Τουρκία, σύμμαχος του ΝΑΤΟ, δεν νομίζω ότι μπορεί να... το ότι οι σχέσεις
3: δεν... Το ΝΑΤΟ μισθόρισε, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει πλέον το ΝΑΤΟ.
1: Γιατί?
3: Δηλαδή ισχύει μόνο τυπικά στα χαρτιά.
1: Όχι, όχι καθόλου. Πώς ισχύει καθόλου. Στα χαρτιά. Μια χαρά ισχύει.
3: Τι καθόλου.
1: Τι, γιατί, τι...
3: Γιατί, πού το είδες.
1: Καταργήθηκε το ΝΑΤΟ.
3: Τι? Ποιος... Μα όταν κάνει η Αμερική πόλεμο με το Ιράν και του λέμε εσύ το αποφάσεις, κάντο μόνος σου. Της Αμερικής.
1: Δεν είναι.
3: Υποτίθεται ότι αν επιτεθεί μια χώρα σε μια άλλη, πρέπει να υπάρχει κοινή υποστήριξη.
1: Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε ποτέ σε μια σύραξη Ισραήλ-Τουρκίας. Τέλος πάντων, αυτά τα λύνει η ζωή, θα το δούμε.
3: Okay. Το τελευταίο που βλέπω είναι ότι ο Τραμπ τον βλέπω να προσπαθεί να κάνει τρίτη θητεία.
1: Δεν μπορεί να κάνει. Θα πρέπει να βρει. Θα πρέπει να βρει
3: μπορεί κάποιο... άμα το κάνει σαν το Ζελένσκι.
1: Θα πρέπει να βρει. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι ίδιο το σύστημα.
3: Όχι, να κάνει κάτι παρόμοιο. Σύμφωνα με τους νόμους του.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Θα προσπαθήσει πάντως να το κάνει.
1: Ότι θα το ήθελε. Νομίζω
3: το θέλει πάρα πολύ, γιατί όταν τελειώσει τη θητεία του θα του ρίξουν ό,τι έχουν και δεν έχουν οι δημοκρατικοί εναντίον αυτού.
1: Καλά, προς το παρόν θα πρέπει να...
3: Έχουν γίνει.
1: Προς το παρόν θα πρέπει να δει λίγο τι θα κάνει τον Νοέμβριο. Συγγνώμη, γιατί στις ενδιάμεσες θα έχει πρόβλημα.
3: Ναι, ναι, έχει πρόβλημα. Φυσικά και έχει πρόβλημα. Γι' αυτό θα αρχίσει να λειτουργεί λίγο απολυταρχικά. Ήδη έχει ξεκινήσει να το...
1: Δεν θα τον βοηθήσει.
3: Δηλαδή να το δείχνει.
1: Δεν θα τον βοηθήσει αυτό.
3: Πάντως τα Σενάτο όμως να ξέρεις ότι θα μείνουν κλειστά για κάνα δύο χρόνια, έτσι. Να το γνωρίζουμε.
1: Αν μείνουν για κάνα δύο χρόνια, καληνύχτα.
3: Ναι, δεν υπάρχει. Γιατί αυτό τώρα, αυτός ο πόλεμος που έχει ανοίξει τώρα... Εύκολα μπαίνεις, δύσκολα βγαίνεις.
1: Ναι, αν μείνουν, δεν μπορεί να μείνουν κλειστά για δύο χρόνια τα στενά του ορμούς. Μιλάμε για...
3: Μακάρι να μιλήσουμε σε κανένα μήνα και να πούμε...
1: Δεν ξέρω σε ένα μήνα, αλλά τα δύο χρόνια είναι, δεν θα αντέξει καμία οικονομία.
3: Ναι. Δεν έχει βοήθεια όμως η κατάσταση στο να ανοίξουν. Εμείς εδώ σφυρίζουμε αδιάφορα,
1: συνήθως η λύση
3: και το ΝΑΤΟ...
1: Είναι καλά, ποιο να.
3: Οι Ρώσοι οικονομάνε, το συμφέρει αυτό το πράγμα.
1: Μη στραφεί όλη η Ευρώπη στους Ρώσους, δεν ξέρω.
3: Μακάρι, αλλά με τι να σταθεί, Οι Γερμανοί φτιάχνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τώρα δώσανε κονδύλι για να φτιάξουν ένα υποτυπώδης στρατό. Αρχίζουν και πετάνε κάτι δισεκατομμύρια, τα οποία θα φανούν σε 3-5 χρόνια.
1: Όχι, όχι, μιλάω για... Καθαρά για τα ενεργειακά θέματα, δεν μιλάω τώρα για κάτι άλλο.
3: Α, ενεργειακά.
1: Ναι, ναι.
3: Εντάξει. Τίποτα, κάνει η πάρτι ο Πούτιν. Δεν κάνει.
1: Τι κάνει.
3: Που λέει πετρέλαιο όσο θέλει τώρα.
1: Εντάξει, δηλαδή, τώρα όχι, αλλά μπορεί να το κάνει.
3: Ο πόλεμος δεν είναι... Απλά το Ιράν βρέθηκε με το Μουτζούρι. Ο πόλεμος είναι... είναι Αμερική και Κίνα... Ενάντια στη Ρωσία και ίσως...
1: Δεν είμαι και σίγουρος και ότι είναι ενάντια στη Ρωσία.
3: Της Ευρώπης. Εκεί είναι το παιχνίδι. Η Αμερική με την Κίνα έχουν άμεσο συμφέρον να τα πηγαίνουν καλά. Γιατί η Κίνα έχει μενόλη 80-90% το εμπόριο της, δηλαδή η διατροφή της Κίνας είναι εξωτερική.
1: Ναι.
3: Δηλαδή από εισαγωγές. Δεν μπορεί να... Δεν
1: καλά,
3: μπορεί,
1: έχει παραγωγή.
3: Έχει συμφέρον να τα πηγαίνει καλά με την Αμερική. Ορίστε.
1: Έχει παραγωγή, δεν είναι ότι δεν έχει παραγωγή.
3: Έχει για το 10% του πληθυσμού της. Όλα τα άλλα τα εισάγει η Κίνα. Είναι 1,3-4 δισεκατομμύρια. Δεν μπορούν να φτιάξουν παραπάνω φαγητό από το 10%, τα 15%. Όλα τα εισάγουν. Και τα εισάγουν από την Αμερική, την Ήπειρο της Αμερικής. Όχι,
1: ναι, όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι,
3: όχι
1: κάποιο,
3: μόνο
1: από
3: τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνη το παιχνίδι. Το παιχνίδι στο τέλος είναι πιο πολύ Αμερική εναντίον Ρωσίας. Και η Κίνα είναι σύμμαχος της Αμερικής. Επίσης, στον πόλεμο έχει μπει η Αμερική, κατά το δικό μου πιστεύω και κάποιον άλλον, για να τον χάσει. Αυτό τον πόλεμο έχει μπει για να τον χάσει η Αμερική.
1: Καλά, δεν μπαίνει σε ένα πόλεμο για να τον χάσεις.
3: Μπαίνει για να μπήκε για να εξαφανίσει λίγο, να ρυθμίσει λίγο τα πετρέλαια στο τέλος. Στο τέλος, έτσι.
1: Νομίζω ότι
3: είναι διόδια και να μείνει ισχυρό σύμμαχο στη Μέση Ανατολή το Ισραήλ.
1: Ναι, νομίζω ότι το Ισραήλ έπαιξε τα χαρτιά του και έφερε την Αμερική εκεί που ήθελε. Αυτό νομίζω.
3: Ναι, γιατί σε αυτό συμφωνούμε. Αλλά ποιο είναι από εδώ και πέρα, δηλαδή ο σκοπός δεν ήταν να μπει μέσα να τους οπλοδώσει όπως έκανε με το Ιράκ. Σκοπός της ήταν να τους εξεδετερώσει, να βοηθήσει τους Ισραηλινούς να μείνουν μόνη δύναμη στη Μέση Ανατολή. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός. Και να ρυθμίσει τα διόδια και τα, πώς τα λένε, τα ρήπες που παίρνει.
1: Προς το παρόν δεν τα έχει
3: καταφέρει. Υπάρχουν κάτι στενά εκεί στην Ινδονησία. Τα λένε στενά του Μαλάκα.
1: Έτσι τα λένε όντως.
3: Ανάμεσα από Κίνα και Ινδονησία. Ναι, έτσι τα λένε. Λοιπόν, υπάρχουν τα στενά του Ορμούς και υπάρχουν και κάποιοι και το Γιβλαντάρ. Η Αμερική, ο μόνος σκοπός δεν είναι να κερδίσει πολέμους αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρει ότι χάνει πολιτικά, όποιος και να το κάνει. Ενώ χάνει μέσα ψήφους.
1: Ναι, κατάλαβα.
3: Όσο κρατάνε οι πόλεμοι. Ο σκοπός είναι να ελέγξει αυτά τα τρία, τα στενά αυτά που σου είπα.
1: Να γίνει τροχονόμος
3: είναι
1: δηλαδή.
3: Είναι για την Κίνα. Είναι για την Κίνα και για την Ιαπωνία.
1: Μάλιστα.
3: Τα στενά του Ορμούς ξέρουμε γιατί είναι και τα τρίτα στο Γιβλαντάρ είναι για την Ευρώπη.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, η Αμερική δεν θέλει για να διατηρήσει την ηγεμονία της στην παγκόσμια όπως θεωρείται ότι είναι, θέλει να ελέγχει αυτά τα τρία σημεία. Και όποιος θέλει, και γι' αυτό την έπεσε στην Βενεζουέλα, γιατί παίρνει και από εκεί και ρυθμίζει όλα τα πετρέλαια στον κόσμο. Ναι. Γιατί αν δεν τα ρυθμίσει, έχει και τα πετροδόλαρα από τους Κοσουλενέα και Ντουμπάι και Σαουδαράβες. Εάν δεν παίρνει λεφτά από εκεί, σταματάει πλέον απλά να είναι ηγεμονία. Και τώρα με την άνοδο της Ρωσίας στα πετρέλαια που ελέγχει την Ουκρανία.
1: Μάλιστα.
3: Τόσο πολλά έβαλα, δηλαδή δύσκολα. Ελπίζω να όλα αυτά που είπα να μην βγουν.
1: Θα δούμε.
3: Και να ανοίξουν τα στενά. Και θα κυλήσω, ξέρω εγώ, ομαλά.
1: Θα δούμε.
3: Τέλος, είναι λίγο περίεργα.
1: Είναι περίεργα, όντως.
3: Αλλά δεν μπορεί να
1: πει. Απρόβλεπτα είναι τελείως.
3: Ναι. Θα δούμε. Όπως κυλάει ο χρόνος. Δεν ξέρω αν, πώς το λένε, την Αμερική.
1: Ποιο?
3: Ο Κράτης. Ο φίλος.
1: Ο Ιωσήφ.
3: Ο Ιωσήφ.
1: Ναι.
3: Βλέπει πιο πολύ τα εσωτερικά. Θα πάει για τρίτη θητεία, θα προσπαθήσει για τρίτη θητεία.
1: Όταν θα επικοινωνήσει, θα τον ρωτήσω.
3: Ναι. Λοιπόν.
1: Την άποψή του δηλαδή, γιατί δεν είναι. Okay. Πώς το βιώνει εκείνος, λοιπόν. Αυτό εννοώ. Ευχαριστώ, Γιάννη.
3: Να πούμε όλοι καλύτερα. Και χαιρετίσματα σε όλους.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά. Γεια. Ο Μιχάλης από τα Χανιά, ελάτε.
4: Γεια σου, Μαρμό. πολύ καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλή εβδομάδα.
4: Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, σε αυτό που λέμε αγορές, όλα τα μεγάλα κουβάλια, θα το πούμε έτσι, Κίνα και η Ρωσία και η Αμερική, δεν συμφέρει κανέναν να έρθουν σε σύγκρουση. Είναι όλοι αγαπημένοι στην ουσία. Άλλο τώρα τι βλέπουμε εμείς, τι μας πασάρουν σε εμάς.
1: Αλλά δεν μας πασάρουν και κάτι άλλο.
4: Οτιδήποτε πάθει κόντρα... η Κίνα είναι κακό για τις αγορές. Οτιδήποτε πάθει η Αμερική είναι κακό για τις αγορές. Το ίδιο για την Ρωσία. Υπάρχει μια συνεννόηση. Οι αγορές, η παγκόσμια ηγεμονία δεν είναι ένα κράτος, έτσι όπως έχει γίνει τώρα η οικονομία. Είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, οι G7, οι 7 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Αυτές είναι σε συνεννόηση.
1: Ναι.
4: Ούτε πυρηνικός πόλεμος γίνεται, ούτε τίποτα. Ναι, δουλεύουν οι πολεμικές βιομηχανίες, να έχουν κέρδη και τα λοιπά, να υπάρχει κάποια. Αλλά υπάρχει συνεννόηση. Τίποτα, μπει Ταϊβάν, εντάξει, είναι Κινέζικη, το είπε, καθαρά. Πώς να το πω. Υπάρχει μια συνεννόηση. Δεύτερο, λέμε για το Λίβανο, άκουσα.
1: Ναι.
4: Δεν υπάρχει πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου. Είναι Ισραήλ-Χεσμπολάχ, η οποία είναι μέσα στο Λίβανο. Έχουν κατσικωθεί στο Λίβανο. Ο Λίβανος, η κυβέρνηση του Λιβάνου, δεν θέλει τη Χεσμπολάχ. Αλλά πώς να τη διώξει, αφού η Χεσμπολάχ είναι πιο δυνατή από το στρατό του Λιβάνου. Νατοϊκές επιθέσεις. Το άρθρο 6 του ΝΑΤΟ,
1: ναι,
4: λέει ότι υποστηρίζουμε μια χώρα που δέχεται επίθεση από χώρα εκτός ΝΑΤΟ. Όχι να πάμε όλοι μαζί, δηλαδή μια χώρα, η Ελλάδα ή η Τουρκία δέχεται επίθεση, είναι αναγκασμένο όλο το ΝΑΤΟ να την προστατεύσει. Τώρα αν αρχίσει πόλεμο μια χώρα του ΝΑΤΟ, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιουγκοσλαβία που είχαν αρχίσει, πάνε μόλι. Είχαν πάρει και του Εγγλέζου τότε. Δεν σημαίνει ότι θα πάμε όλοι μαζί. Υπήρχαν και χώρε που είχαν αντιρρήσει μέσα στο ΝΑΤΟ για του προβαδισμού τη Ιουγκοσλαβία.
1: Ναι.
4: Άλλο στην επίθεση, άλλο στην άμυνα. Ο Γιώργο από το Λονδίνο. Καλησπέρα μου καταρχήν. Μου πυροβόλησε το μυαλό μου. Το τηγάνισε. Μου του είπε για του Εγγλέζου.
1: Για ποιον
4: τρόπο. Η ΣΑΝ, η εφημερίδα ΣΑΝ.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω την εφημερίδα ΣΑΝ, είναι χρόνια η νούμερο ένα σε κυκλοφορία εφημερίδα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ναι. Ο λόγος, η τρίτη σελίδα, η περίφημη τρίτη σελίδα της ΣΑΝ.
1: Τι σημαίνει αυτό?
4: Ποια πολιτική σκέψη, ρε παιδιά, ο Εγγλέζος? Δηλαδή θα τρελαθούμε, ο Εγγλέζος, πολιτική σκέψη. 1999, Νότιο Λονδίνο, μένω. Το πρώτο πράγμα που...
1: Είναι, μισό λεπτό, η τρίτη σελίδα της ΣΑΝ, που είναι, είναι μια κοπέλα γυμνώστη της συνήθως.
4: Τα περίφημε κορίτσια της...
1: Συγγνώμη.
4: Ο Εγγλέζος παίρνει εφημερίδα όχι και πολιτικό, για να δει... Κουτσομπολίστηκε η εφημερίδα και την γνωστή πως, πώς να το πω, η ΣΑΝ.
1: Φαντάζομαι ξέρεις ότι η ΣΑΝ ήταν η εφημερίδα πάνω στην οποία στηρίχθηκαν τη δεκαετία του 90 το 80% του ελληνικού τύπου για να κάνει το κασέ της.
4: Ναι, όλα αυτά από την Αγγλία ξεκινήσανε. Πρώτα στην Αγγλία και μετά ήταν εδώ. Το Big Brother που λέει και τα show.
1: Όχι, εννοώ ότι αυτά τα κάναμε ξεπατικοτούρα.
4: Ναι, Γιώργο, αλλά θέλω να πω στον Γιώργο, όλα αυτά από την Αγγλία ξεκινήσανε.
1: Ναι, και τι σημαίνει αυτό?
4: Μα μου λέει τώρα ο Έλληνας, λέει, δεν έχει μυαλό πολιτικό, αυτά έχει ο Εγγλέζος, λέει, γιατί στην Αγγλία το 1999... Το πρώτο πράγμα που
1: εγώ πάντως βλέπω ότι στη Βρετανία παρετούνται υπουργοί, φεύγουν, διαμαρτύρονται, αντιδρούν.
4: Το Brexit, το μετανιώσανε,
1: Όχι, μιλάω για τώρα.
4: Ναι, τώρα το μετανιώσανε.
1: Ναι, αν στο Brexit, 50. Εγώ μιλάω για τώρα, πάτε, αυτή τη στιγμή.
4: Μας είχαν πει ότι άμα βγουν από την Ευρώπη θα είναι ο παράδεισος. Έτσι δεν μας λέγανε. Ναι. 6 χρόνια έχουν πει.
1: Άλλο λέω εγώ. Εγώ βλέπω ότι η πολιτική ζωή της Βρετανίας έχει μία ένταση.
4: Εγώ βλέπω, Μανώλη, να σου εξηγήσω κοινωνικά τι γίνεται, σε παρακαλώ. Ένα λεπτό δώσε μου να σου εξηγήσω ακριβώς τι γίνεται στην Αγγλία αυτή τη στιγμή. Το 99, το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση στο Λονδίνο ήταν ότι κανένα δεν μαγείρευε. Όλοι τρώγανε απ' έξω. κινέζικα, ειδικά, κεμπάπ, πίτσες. Μια ζωή χωρίς αύριο. Παπ. Λεφτά.
1: Αυτό δηλαδή, αυτό δηλαδή που κάνουμε εμείς τώρα που δεν έχουμε λεφτά.
4: Το 99 επίσης στην Ελλάδα ήταν η ζωή χωρίς αύριο. Δηλαδή το 99, το 1999 και στην Αγγλία και στην Ελλάδα υπήρχε ζωή χωρίς αύριο.
1: Ναι. Να σου πω, έχεις δει αυτή τη στιγμή πώς
4: αυτή
1: δουλεύει.
4: Αυτή τη στιγμή θέλω να σου πω ότι οι άνθρωποι εκεί δεν μιλούσαν. Γιατί έκανε και γνωστούς και Εγγλέζες και φίλους και τα λοιπά. Ποτέ, μα ποτέ, ποτέ το ποτό δεν είχαμε μιλήσει για πολιτική. Μιλάγαμε για ταξίδια, για φαγιά,
1: ναι,
4: και για σεξ, για τίποτα άλλο.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, που λέει και για τα σεξ που έκανε το Channel 4 η δική αυτή στην Ταϊλάνδη που πήγαινε ο άλλος και του έλεγε πρόσεχε.
1: Δεν καταλαβαίνω όμως τώρα αυτό τι σχέση έχει με, το, με αυτό που.
4: Για
1: το...
4: τα πολιτιστικά που λέει ο Γιώργος. Λοιπόν,
1: ποια
4: τώρα,
1: πολιτιστικά.
4: Αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
4: η Αγγλία, όπως είδε στο Σαββατοκύριακο, έχει βγει στον δρόμο. Γιατί, ναι, έχει βγει στον δρόμο.
1: Γιατί.
4: Γιατί όταν δίνανε τότε τα δάνεια, άνοιγε στη ΣΑΝ και call me now, τηλεφώνησε τώρα, πάρε 30.000 λίρες και 40.000 λίρες,
1: ναι,
4: τα πέναν όλοι, τα σπίτια τα πουλήσαν όλα. Εργατική συνοικία τότε έμενα, Νότιο Λονδίνο, Πέκαμ, ξέρει ο Γιώργος. Όταν τα πουλήσαν όλα λοιπόν, βλέπω τώρα τους Εγγλέζους, που δεν μιλούσαν για πολιτική, δεν μιλούσαν για τίποτα, και μου έχουν πάρει τα λάβαρα και τους σταυρούς, και κάνανε μια διαδήλωση εκατομμυρίων στο Λονδίνο.
1: Και δεν μπορούν, δεν πρέπει να κάνουνε.
4: Και τι λένε τώρα, θέλω την Αγγλία.
1: Θέλει να κάνει πίσω παρέμβαση ο Γιώργος, θέλω να σου πω.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Mm. Θέλω την Αγγλία μου πίσω. Έτσι λένε. Στη διαδήλωση. Ναι, τώρα που τα χάσεις όλα, θέλεις την Αγγλία σου πίσω. Κάτσε, ρε φιλέ. Όταν ζούσε ζωή χωρίς αύριο.
1: Εσύ δεν έχω καταλάβει τώρα. Ωραία, αυτό είναι. Μα, μου περιγράφεις μια κατάσταση.
4: Υπάρχει πολιτική σκέψη στην Ελλάδα. Και δεν καταλαβαίνει
1: υπάρχει
4: ο Γιώργος ότι αυτός. Δώστε μου τον Γιώργο να του μιλήσω.
1: Περίμενα να τον καλέσουμε.
4: Ναι.
1: Στην Ελλάδα υπάρχει πολιτική σκέψη, εσύ μου λες.
4: Στην Ελλάδα αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι Μητσοτάκη ψηφίζει ο φτωχός. Γιατί έχουν μείνει με την παλιά νοοτροπία, με την παλιά νοοτροπία ότι έχω παροχές, μπαίνω στο δημόσιο και ψηφίζω Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Αυτά τελειώσανε, παιδιά. Γιατί ψηφίζει ο φτωχός, εγώ έχω κανένα κέρδο. Το μόνο κέρδος που έχω είναι να ξυπνάω το πρωί και να ξέρω ότι το 20 ευρώ που θα πάω να βγάλω από το ITM θα μπορώ. Ότι θα υπάρχει ΔΕΗ, θα υπάρχει τουρισμός, θα υπάρχει αυτό που λέμε σταθερότητα. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή μπορεί να μου το προσφέρει μόνο ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί ποιος το λέει αυτό?
4: Μητσοτάκης, το λέει ο Τραμπ, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λένε τα μετάλλια που του δίνουνε. Δηλαδή,
1: ποιος του δώσε μετάλλιο?
4: Το μετάλλιο Καρλομάγνου, το βραβείο Καρλομάγνου. Το έχει πάρει ο Καραμαλής και ο Μητσοτάκης.
1: Τον έχουμε τον Γιώργο. Έλα Γιώργο.
4: Γεια σου Γιώργο.
1: Μιχάλης.
5: Πριν ένας-ένας να μιλάει για να είμαστε καθαρά να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
4: Λοιπόν, πάμε.
5: Πρώτα απ' όλα εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω εγώ, Γιώργο, για αυτά που καταλαβαίνεις εσύ.
4: Εγώ έτσι το κατάλαβα.
5: Θα με αφήνεις να ολοκληρώνω και ύστερα θα απαντάς. Μόλις θα ολοκληρώσω εγώ θα σε αφήσω να μιλήσεις. Μην μιλάς πάνω μου.
4: Σίγουρα θα μιλήσεις
5: πάνω μου γιατί δεν καταλαβαίνω τι λέμε.
4: Λοιπόν, ναι, αλλά θέλω να μου υποσχεθεί ότι δεν θα το κλείσεις ούτε θα βρεις.
5: Θα το κλείσω ρε φίλε. Σούπα θα περιμένω να ακούσω. Συνεχίζω. Είπες για την Αγγλία. Πότε ήσουν στην Αγγλία?
4: 99-2001. South London.
5: Έχεις γνώμη τώρα που εγώ ζω 99, μου λες για το 1999.
4: Προφανώς θα έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα, σίγουρα.
5: Λοιπόν, άκουσε με κάτι.
4: Υπάρχει αυτό το 99, θέλω να σου πω αυτή η ζωντάνια.
5: Θα απαντήσεις ολοκληρωμένα. Άσε με να ολοκληρώσω, κράτησε τη σκέψη σου.
4: Ωραία.
5: Θέλω να μου το απαντήσεις. Λοιπόν, ο βασικός μισθός στην Αγγλία, φίλε Γιώργο, φίλε Μιχάλη, για να ξέρεις, είναι 1.685 λίρες ενός ανειδίκευτου υπαλλήλου 18 ετών. Χωρίς, δηλαδή χωρίς προδιαγραφές. Όταν στην Ελλάδα είναι 850. Όταν στην Ελλάδα είναι 850.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, ο Άγγλος, ένας πιτσιρικάς Άγγλος, 18 ετών,
4: ωραία,
5: έχει 2.000 ευρώ βασικό μισθό. Και βγαίνεις να μου πεις εσύ εμένα που έπαιρνε 1.416 λίρες, γιατί εγώ 250 άτομα προσωπικό και θα λέω για να το ξέρεις, έπαιρνε 1.416 λίρες μισθό όταν έγινε το Brexit.
4: Βγαίνεις και να δάνεις υπάρχουν οι
5: Άγγλοι. Οι Άγγλοι τι λένε, η Αγγλία για μας. Πρόσεξε τι λένε. Τι θέλουν ακόμα πιο σκληροί.
4: Ναι.
5: Όχι να δίνουν πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν γίνει τώρα δημοψήφισμα referendum, αν γίνει αυτή τη στιγμή, το 52% θα γίνει 75%. Την προπαγάνδα, δεν μου λες κάτι, την προπαγάνδα στη Νέα Δημοκρατία σας τη διδάσκουν στο σχολείο ή τελειώνεται πανεπιστήμιο.
4: Δεν έχω σχέση με δεξιά. Τώρα λέω ότι συγκεκριμένη στιγμή αυτός που μου δίνει σταθερότητα είναι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο, ήταν το πιο βασικό, το ρεζουμέ. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το βράδυ να το χτυπήσει.
5: Ποιος θα σηκώσει τηλέφωνο σε ποιον, σε τι.
4: Σε μια κρίση, παιδί μου, μια κρίση. Πώς?
5: Στην Αγγλία, για την Αγγλία μιλάς.
4: Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα.
5: Για την Ελλάδα τα είπαμε, δεν υπάρχει πολιτική σκέψη. Άκου λοιπόν,
4: ναι, υπάρχει πολιτική σκέψη. Τώρα,
5: άκου γιατί
4: πρακτικά, Γιώργο, πρακτικά. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
5: Εγώ είπα συγκεκριμένα πράγματα, σου είπα, δεν κατάλαβες τι είπα. Πολιτική σκέψη υπάρχει στην Αγγλία και άκου γιατί υπάρχει πολιτική σκέψη στην Αγγλία.
4: Στην Αγγλία
5: γιατί
4: υπάρχει πολιτική σκέψη.
5: Όταν έγινε το δημοψήφισμα, που το έκανε ο Κάμερον, όταν έγινε το δημοψήφισμα με 52%, όχι με
4: 62%, γιατί με 52%, ότι θα πιστολιάσουν τα δάνεια κι αυτοί, σαν και εμάς.
5: Μισό λεπτό ρε φίλε, μισό λεπτό.
4: Δάνεια υπάρχουν παιδί μου στην Αγγλία. Ο κόσμος, ο Κοσμάκης έχει δάνεια, είναι χρεωμένος.
5: Όχι, ποιος τα λέει αυτά.
4: Δεν είναι χρεωμένος.
5: Σοβαρά μιλάς, ας βγουν όλα τα παιδιά που είναι στην Αγγλία σήμερα, όσοι ακούνε αυτή τη στιγμή, από το Νιούκας μέχρι το Σαββάτον, όποιος ακούει να κάνει παρέμβαση, που ακούω τώρα...
4: Δεν μου λες, τα κίνδυνα τα έχουν πάρει Ινδί και Πακιστάνι τα μισά.
5: Και Ινδί, Ινδί ξέρεις για ποιους Ινδούς μιλάμε. Ινδί που είναι ο
4: Δήμαρχος και Πρωθυπουργό, δεν κάνανε Ινδό.
5: Τι πολιτική σκέψη. Τους λες Ινδούς εσύ, οι άνθρωποι είναι 200 χρόνια στην Αγγλία.
4: Υπάρχουν και αυτοί στα 200 χρόνια, υπάρχουν και αυτοί που ήταν πριν δύο μήνες με λεφτά. Εγώ σου λέω, ο Ινδός δεν είναι του 19ου αιώνα που τον έπαιρνε στην πλάτη των Εγγλέζων.
5: Ρε φίλε,
4: ο Ινδός είναι αφεντικό στην Αγγλία.
5: Συγχωρείς που σου μιλάω έτσι, αλλά είσαι τελείως άσχετος. Τελείως.
4: Ο πρωθυπουργός δεν ήταν Ινδός και δεν ήταν κοντροδίδι Πακιστανό.
5: Και έχει και επιχειρήσεις στην Αγγλία και ξέρει πολύ καλύτερα από σέναν. Άκου λοιπόν, ρε φίλε.
4: Πάλι με τις επιχειρήσεις. Μα δεν έχει σχέση αν έχει επιχειρήσει όχι.
5: Άκου, ρε φίλε, κάτι. Μου είπε
4: δεν μπορεί να. Μα δεν μου απαντάει. Είναι Πακιστανός ο Δήμαρχος του Λονδίνου.
5: Και μου λες ότι τα σπίτια τα έχουν πάρει ήδη.
4: Ναι, όπως τα έχουν πάρει. Τι Κινέζοι, τι Ινδοί, οι Κυπροί πολλοί.
5: Με συγχωρείς. Δηλαδή, όταν ένας έχει γεννηθεί, ο πατέρας του το 1935 στην Αγγλία.
4: Σου εξηγώ γιατί. Γιατί ο Εγγλέζος τώρα έχει πάει στο εθνικιστικό και μου βγήκε με τη σημαία και το σταυρό στο London Bridge και λέει θέλω την πατρίδα μου πίσω. Και
5: γιατί
4: το ρωτώ.
5: Υπάρχουν και οι συμφωνίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με την Ευρώπη. Δεν το έχεις καταλάβει. Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
4: Τη διαδήλωση, εξήγησέ μου στη διαδήλωση που βγήκε με το σταυρό και λέει όχι στο Ισλάμ, θέλω την πατρίδα μου πίσω, στα εκατομμύρια.
5: Γιατί στο Ανατολικό Λονδίνο, Λονδίνο που είναι Σρι Λάγκα, Πακιστάν, μιλάω για West Ham, μιλάω για Whitechapel.
4: Άρα έπεσε η Αγγλία, δηλαδή.
5: Άσε να σου πω γιατί. Ψηφίζουν το δήμαρχο γιατί έχουν 8 παιδιά ο καθένας τους. Και ο δήμαρχος του Λονδίνου, ο συγκεκριμένος, προέρχεται. Ινδός είναι και αυτός.
4: Ναι, και στο 1969 ήταν έτσι.
5: Τέταρτη γενιά, ρε φίλε όμως. Τέταρτη γενιά. Όταν λες τέταρτη γενιά, ξέρεις με τέταρτη γενιά.
4: Το Πακιστανό τον βγάζουνε. Και 15 να είναι.
5: Δηλαδή με συγχωρείς. Και στην Αμερική βγαίνει ο Δουκάκης. Και λέει είμαι Έλληνας.
4: Κακός το λέει. Είπα Αμερικάνος.
5: Είναι. Και ο Ινδός αυτός εδώ που είναι 150 χρόνια στην Αγγλία είναι Ινδός. Ινδός είναι ή είναι Άγγλος.
4: Παιδί μου είναι και Ινδί που είναι.
5: Επιστήμια. Σχολεία στην Αγγλία.
4: Το 1850
5: επιστήμια. Σχολεία στην Αγγλία και θα πει ότι ο Ινδός. Ωραία, αυτό είναι ο το καταλαβαίνω.
4: Το 1800 υπήρχε το δήμαρχο.
5: Ορίστε.
4: Το 1800 στην Αγγλία.
1: Ρε Μιχάλη, ποιο 1800 τώρα, πραγματικά.
4: Ωραία, το 1970. Το 1970, όταν έβλεπε ένα παιδάκι στο Λονδίνο, ένα μαύρο.
5: Ναι.
4: Τον άγγιζε γιατί έλεγε ήταν το good luck. Δεν υπήρχαν
5: μαύροι. Ναι, ναι, ήταν. Γιατί σου είπε κανένα δεν υπάρχουν ρατσιστέ στην Αγγλία. Σου είπα εγώ, εγώ άκουσα
4: την
5: συζήτηση που έκανε.
4: Την μετάλλαξη τη κοινωνία.
5: Μην πειράξα εγώ συγκεκριμένα πράγματα.
4: Είπα στου αγώνε του 1970, του ποδοσφαιρικού αγώνε.
5: Δεν θέλει να ακουστεί γιατί δεν το γουστάει. Αλλά θα το ακούσει. Αλλά θα το ακούσει.
4: Να εξηγήσω ρε παιδιά τη μετάλλαξη τη κοινωνία.
1: Γιατί, συγγνώμη.
5: Γιώργο,
1: περίμενε μισό λεπτό. Σε παρακαλώ. Ναι. Μιχάλη, συγγνώμη, η κοινωνία μόνο στην Αγγλία έχει μεταλλαχθεί.
4: Αυτό σε όλο τον κόσμο.
1: Α, γιατί, μισό λεπτό, για να σου πω κάτι. Γιατί εμένα δίπλα στο σπίτι μου χτίζουν Κινέζοι.
4: Εδώ στην Κρήτη να δεις τι γίνεται.
1: Όχι, όχι, Κινέζοι. Χτίζουν Κινέζοι. Μου πετάνε πράγματα μέσα στο σπίτι. Και πετά και κάνω, διαμαρτύρομαι. Και πηδάνε από τον τοίχο για να καθαρίσουν. Χωρίς άδεια.
4: Το κακό είναι ότι αρχίζουν να και γίνονται συμφωνίες και μαχαιρώνουν και σκοτώνουν. Αυτό είναι το κακό.
1: Ποιος τους έφερε τους Κινέζους?
5: Ρε Μανώλη, αυτή ήταν η συζήτηση.
1: Όχι, πολύ. Ναι, έλα, Γιώργο, ναι.
5: Μανώλη, να ολοκληρώσω. Λοιπόν, ναι. Εγώ είπα ότι στην Ελλάδα δεν παράγεται πολιτική σκέψη. Και άκου γιατί παράγεται.
4: Ωραία, εξήγησε μου, Γιώργο.
5: Θα το ακούσει. Δεν θα μου μιλάς πάνω μου, θα το ακούσει.
4: Όχι, θέλω να καταλάβω.
1: Δεν βγαίνει, δεν ακούγεται κανείς σας.
4: Τι εννοεί πολιτική σκέψη, αυτό εξήγησε μου.
5: Θα σου εξηγήσω. Άκου λοιπόν ποια είναι η πολιτική σκέψη. Όταν στην Αγγλία έγινε το δημοψήφισμα, στο εξηγώ με παράδειγμα, ο Κάμερον δεν ήθελε να το παραδώσει. Έρχονται οι Άγγλοι και του λένε εδώ ρε. Εμείς ψηφίσαμε 52% Brexit.
4: Ναι.
5: Λέει ναι, δρόμο, φεύγεις. Έλα εδώ Μέι. Πήγαινε παράδοση το Brexit. Πήγαινε ερχότανε, δεν το παρέδεδε. Έλα εδώ Μέι, σπίτι σου. Έλα εδώ Τζόνσον. Θα πάει να παραδώσει το Brexit. Πήγα και το αυτό σημαίνει ότι ο λαός, ο αγγλικός λαός, έχει πολιτική γνώμη. Είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη που ψηφίζουν πέμπτη. Γιατί λέει την Κυριακή καθόμαστε να ξεκουραστούμε την οικογένειά μας. Ενώ εσύ που λες ότι παράγεις πολιτική σκέψη στην Ελλάδα, ένα
4: συγκεκριμένο πολιτική σκέψη. Θέλω μια ενεργία και μια σταθερότητα, Γιώργο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τι πολιτική σκέψη.
5: Φίλε Μιχάλη, άκου λοιπόν. Και όταν ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Τζόνσον, ο οποίος είχε πολιτική και του είπανε πήγαινε παρέδωσε στο Brexit και το παρέδωσε, επειδή τον πιάσανε να κάνει ένα πάρτι σπίτι του με 15 άτομα. Τον στείλανε από εκεί που ήρθε, όταν εσύ με τον Μητσοτάκη στη Μυτιλίνη με 60 καλεσμένους, δεν τον έστειλε πουθενά.
4: Κατάλαβε για να έρθει ποιος.
5: Ρε φίλε, δεν μου σου ενδιαφέρει. Δρόμο, επόμενος.
4: Ποιος είναι ο επόμενος, ποιος θα είναι ο επόμενος.
5: Όχι και να είναι, δρόμο. Από εδώ σπίτι του λέει, φίλε,
4: δεν θα
5: μένει στην καρέκλα. Στην καρέκλα θα μένεις. Όταν τιμάς το λόγο σου και την υπογραφή σου.
4: Δεν
5: τιμάς. Θα πω σπίτι σου.
4: Τη χώρα στα ζάρια. Τη χώρα στα ζάρια δεν θα την ξαναπαίξω. Τη χώρα στα ζάρια δεν θα την ξαναπαίξω.
5: Ποια ζάρια θα παίξετε. Στα ζάρια την έχεις παίξει ήδη. Τι είναι με μαγκές. Ούτε με εκατομμύρια τώρα που σου ζητάει η εισαγγελία.
4: Ούτε με ανοιχτά που κάμισα του Τσίπρα. Τα ανοιχτά που κάμισα του Τσίπρα τελειώσανε. Τα ανοιχτά που κάμισα του Τσίπρα. Και πού είναι τα λεφτά και να παρακαλάω τον Ευρωπαίο
5: ναι.
4: Την άλλη να κάνω συμφωνία από πίσω και να έχω δει την πέμπα για να κλέβω
5: εγώ
4: και να βάλω το μισό Πασόκ στην κυβέρνηση.
5: Εγώ σου είπα ότι ο Τσίπρας είναι σωστός. Εσύ μου είπες ποιος θα έρθει. Από αυτούς λοιπόν που έχουν δώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχουν 57 παιδιά νεκρά.
4: Πάντα υπήρχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πάντα.
5: Που έχουν μια κοπέλα που έχει πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα και λέει απειλείται η ζωή μου και τη λέει ο αστυφύλακας δεν είμαστε ταξί.
4: Αυτά είναι κοινωνικά προβλήματα.
5: Επειδή λοιπόν σε μια τέτοια
4: αυτά
5: χώρα
4: είναι σοβαρά, δεν είναι τα πρωτεύοντα.
5: Που δεν προαιτείται κανένας και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Στην Αγγλία αντίστροφα, αν γινόντουσαν αυτά, όχι αυτά, το 1/3 να έχει γίνει, τους φέρνουν σπίτι τους. Κατάλαβε γιατί παράγουν πολιτική σκέψη.
4: Ναι. Πώς θα ξεπλέξετε από το Ισλάμ, θέλω να ξέρω. Γιατί τα ταμιά
5: είναι πιο πολλά. Δεν θα σου πω γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Να σου πω γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Θα σου πω για να το καταλάβεις. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί έχουμε κάνει τέτοιες συμφωνίες με Αυστραλία, Καναδά και Αμερική. Που η Ευρώπη για να τις κάνει
4: την Ευρώπη
5: θα πρέπει να δώσει καμιά δεκαριά νησιά. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να κάνει συμφωνία.
4: Το καταλαβαίνω πάλι. Η πείνα που έρχεται στην Αγγλία, όχι μόνο στην Αγγλία, και στην Ελλάδα και στην Γερμανία.
5: Να με πάρεις να μου πεις. Γιατί ως στιγμής.
1: Εδώ θα τρώμε με χρυσά κουτάλια.
5: Ο μέσος μισθός της Αγγλίας, για να το ξέρουν όλοι, το average, ο μέσος μισθός της Αγγλίας είναι 33.000 λίρες.
4: Τα κόκκινα δάνεια
5: κοινό 40.000 ευρώ. Και ένα σπίτι, επειδή έχω real estate, ένα σπίτι λοιπόν τριών κρεβατοκάμαρων στο Τσίδρεχαστό επιπτών. Πού δεν θα μιλήσουμε, μου λες για Πέκαμ, το Πέκαμ είναι άσχημη περιοχή. Δεν σε πάω εκεί, είναι φθηνά.
4: Τζαμέικα Βουσάουτσαν.
5: Θα σε πάω στο Ντάλιτς που είναι κυβισιά. Στο Ντάλιτς λοιπόν, ένα σπίτι τριών κρεβατοκάμαρων.
4: Θα υπάρχουν και εδώ το ελληνικό. Θα υπάρχει το ελληνικό.
5: Και το δάνειο ρε φίλε, για να ξέρεις, είναι 920 λίρες το μήνα. Ναι. Κατάλαβες και παίρνεις 4.000 ευρώ μισθό και έχεις πριν κρεβατοκάμαρα σπίτι συνεκάλι με 920 λίρες το μήνα μηνιάτικο. Εντάξει.
1: Ωραία, βάλτε μια τελεία.
4: Τίποτα, κλείνω.
5: Μαλέλη χάρηκα.
1: Γεια σου Γιώργο.
5: Απλά θέλω να μου πεις την άλλη φορά πού μαθαίνετε την προπαγάνδα. Σε σχολείο ή στο πανεπιστήμιο.
4: Εγώ λέω Γιώργη να προσέχετε στον δρόμο στην Oxford Street, μην έρθει κανένας από πίσω.
5: Γιατί έχουμε αστυνομία. Εμείς δεν έχουμε αστυνομία να πάμε και να πούμε δεν απειλείται η ζωή μου και να σου πούνε δεν είμαστε ταξί. Εμείς
4: δεν είμαστε σκοτραδιάς.
5: Καταλάβες τι λέει.
4: Να σε καλά. Να σε καλά.
1: Γεια σου Γιώργο. Πάντως Μιχάλη να σου πω κάτι. Όταν είχα πάει στην Αγγλία θυμάμαι σε περιστατικά ρε παιδί μου έντασης περικυκλώναν οι αστυνομικοί αυτόν που θέλανε να περιορίσουν και του λέγανε του λέγανε κάτσε ακίνητος. Στην πρώτη κίνηση πέφτανε όλοι πάνω του.
4: Ναι.
1: Δεν είχε.
4: Ναι, άμα το κάνεις εδώ αυτό θα
1: δεν
4: γίνει χαμός.
1: Περίμενε, όχι να έχει κάνει κάτι, όχι να.
4: Μανώλη,
1: λοιπόν, περίμενε τώρα. Άκου λίγο μηνύματα.
4: Παρασκευή, Σάββατο βράδυ.
1: Άκου μηνύματα.
4: Άκου.
1: Λέει εδώ ο Πίτερ, δεν ξέρω από πού, όποιος λέει να σηκώσει το τηλέφωνο, δεν έχει σημασία γιατί αυτό που θα το πούνε στο ακουστικό θα είναι και αυτό που θα πρέπει να κάνει. Μία άποψη. Ο Γιώργος από την Αγγλία, άλλος Γιώργος είναι. Μπορεί, λέει, η σοσιαλδημοκράτη να μην είμαι, αλλά ο Γιώργος έχει δίκιο. Ακροατής από την Αγγλία.
4: Δεν πρέπει, παιδιά, εντάξει όλα αυτά, τη διακυβέρνηση της χώρας, αυτής της μικρής χώρας. Δεν είμαστε τώρα η αρχαία Ελλάδα, είμαστε μια χώρα που πρέπει να βγάζουμε 2% πλεόνασμα κάθε χρόνο. Που είμαστε και 100 χρόνια υποθηκευμένοι.
1: Ο πληθωρισμός είδες που πήγε.
4: Πώς?
1: Ο πληθωρισμός.
4: Και θα πάει κι άλλο. Α. Γιατί στη Γερμανία.
1: Άκουσες τη δήλωση ο πρωθυπουργός. Δεν με νοιάζει μωρία η Γερμανία.
4: Μα πώς δεν σε νοιάζει η Γερμανία.
1: Ο πρωθυπουργός άκουσε τι είπε στο συνέδριο. Άκουσε τι είπε ο πρωθυπουργός. Θυμώνει που το πληθωρισμός ροκανίζει το εισόδημα. Τι να το κάνω που θυμώνει.
4: Παιδιά, πάμε σε κοινωνίες. Δεν έχετε καταλάβει ότι η μεσαία τάξη παντού. Σε όλο τον κόσμο.
1: Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση.
4: Και θα έχουμε να το ελληνικό, το κυριλέ και θα έχουμε και τους
1: ναυτές. Να σου κάνω μια ερώτηση. Κατεβαίνει ο Τσίπρας στις εκλογές.
4: Ναι.
1: Φτιάχνει κόμμα.
4: Ναι. 26 του Μαΐου.
1: Ναι. Πες με εσύ, έτσι όπως το σκέφτεσαι, όπως το έχεις στο μυαλό σου. Ναι. Εγώ δεν έχω καταλήξει, θέλω να δω.
4: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι δεν έχει πάρει εγγύησεις για να κατέβει? Πιστεύεις ότι κατεβαίνει για να είναι τρίτος, τέταρτος?
4: Ο Τσίπρας έχει ένα Ινστιτούτο. Ένα Ινστιτούτο.
1: Όχι, σε ρωτάω την άποψή σου τον άκουσα.
4: Μισό λεπτό, έχει ένα Ινστιτούτο. Καταρχήν τα λεφτά και το Ινστιτούτο που τα βρήκε.
1: Όχι, δεν ξέρω. Το ρωτήσω. Εγώ.
4: Ναι. Μα κοίταξε.
1: Είναι παράνομο.
4: Πώς?
1: Είναι παράνομο, δεν κάνει υποθενέσχες.
4: Δεν ξέρω. Μανολή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα. Η ενασχόληση με την πολιτική είναι άλλο και άλλη διακυβέρνηση. η ενασχόληση με την πολιτική είναι κάνω ένα κόμμα, βγάζω κάποια λεφτά, πάω βουλευτής, παίρνω την αποζημίωση και άσε το Μητσοτάκη να κυβερνάει και εγώ να το βρίζω. Ναι. Αυτό είναι. Γι' αυτό υπάρχουν τόσα πολλά κόμματα.
1: Μάλιστα.
4: Τι κάνει κανείς αλλού τώρα, τι σου λέει, δικαιοσύνη, αυτό, αυτό.
1: Θα σου πω τι μου λέει, θα σου πω τι μου λέει όταν θα ανακοινώσει το κόμμα.
4: Εγώ ντρέπομαι που αφήσανε αυτή την ιερή διαδικασία για τη δίκη, για τα τέμπη και τα λοιπά, και κάθονται τώρα και ασχολούνται, να τα πούμε στην Βουλή.
1: Ποιος την άφησε τη διαδικασία?
4: Πώς?
1: Ποιος την άφησε τη διαδικασία, τι εννοείς?
4: Τους έπιασε όλους κότσο, κατέθηκε την υποστηρίξαν οι αριστεροί και μετά τους...
1: Γιατί δεν υπάρχει σύλλογος για τα τέμπη, δεν εξελίσσεται?
4: Ακούς για το σύλλογο τεμπών. Τίποτα, χάθηκε, πάει, ούτε θα γίνει διαδήλωση για τα τέμπη ξανά, θα γίνει συναυλία για τα τέμπη.
1: Γιατί ξέρεις να θα γίνει?
4: Τίποτα.
1: Με τίποτα.
4: Τίποτα. Αυτό το πάει, το εκμεταλλευτήκανε παιδί.
1: Το κρατάω, το σημειώνω αυτό που λες. Για να στο θυμίσω όταν θα γίνει.
4: Πολύ καπίδευση των νεκρών, κόμμα να παίρνω την ιστάρα μου, αυτή που έλεγε που δεν είχε 20 ευρώ, έλεγε σε συνέντευξη. Ξαφνικά. Τα γραφεία.
1: Ποια καπηλεύτηκε τον νεκρό? Ποιο καπηλεύτηκε του νεκρού?
4: Πώ?
1: Ποιο καπηλεύεται του νεκρού?
4: Καριστιανού.
1: Αστειεύεσαι.
4: Δεν μου δεν είχε πει ότι δεν θα κάνω κόμμα και θα ασχοληθώ μόνο με το σύλλογο των τεμπών. Δεν πήγαν τόσα λεφτά από τη συναυλία. Πού είναι καταρχήν τα λεφτά από τη συναυλία?
1: Στο ταμείο του συλλόγου.
4: Ναι, εντάξει.
1: Τι είναι εντάξει? Δεν έχει νέο πρόεδρο ο σύλλογο?
4: Το Ρούτσι.
1: Και τι είναι, δεν κατάλαβα, ποιον?
4: Το Ρούτσι, ο Πλακιάς. Ο Πλακιάς. Από το σύλλογο, ο Πλακιάς δεν λέει για την Καριστανού ότι βούτυξε 2,5 εκατομμύρια.
1: Όχι.
4: Το ταμείο. Ο Πλακιάς.
1: Όχι.
4: Που κατεβαίνει αυτός με το κουκουέ.
1: Για βρες μου, που το λέει.
4: Το δυστύχημα έγινε πολιτική εκμετάλλευση και πάνε τώρα όλοι οι γυρολόγοι.
1: Πες μου, πού λέει ο Πλακιάς ότι έχει φάει λεφτά η Καριστανού?
4: Το έχω διαβάσει. Το έχω διαβάσει. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιος. Το έχω διαβάσει. Την καταγγέλει.
1: Πού, ότι έχει φάει λεφτά? Ποιος άλλος την καταγγέλει?
4: Τα λεφτά που δεν ήταν παιδιά για το κόμμα. Το θέλω να ρωτήσω. Τα λεφτά.
1: Αυτό όταν θα τα ανακοινώσει θα τη ρωτήσουν.
4: Δεν θα πει.
1: Γιατί?
4: Δεν θα πει.
1: Υποχρεωμένη να πει.
4: Εντάξει, θα σου πει κουπόνια.
1: Αυτά που λες τώρα, Μιχάλη, είναι εικασίες.
4: Πρέπει να καταλάβετε όμως ότι δεν δει. Ότι
1: ωραία, να σου πω κάτι. Βγήκε ο Πλακιάς προχτές. Βγήκε ο Πλακιάς προχτές και είπε ότι κατέθεσε, λέει, η Καριστιανού. Έτσι. Ότι κατέθεσε, λέει, ελιτές κατηγορητήριο με αποτέλεσμα ο Καραμαλής να παραπευθύνει για πλημέλημα. Όταν κατέθεσε. Μισό λεπτό. Αυτό το είπε Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026. Όταν κατέθετε η Καριστιανού αυτό που ο Πλακιάς λέει, ελλειπές κατηγορητήριο, ο Πλακιάς που ήτανε?
4: Εγώ θέλω να ακούσω τώρα αριστερούς.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Ο Πλακιάς που ήταν όταν κατέθετε η Καριστιανού το ελλειπές κατηγορητήριο?
4: Εκεί προφανώς, μάλλον.
1: Και γιατί δεν μίλησε τότε?
4: Για τους λόγους του. Και μιλάει τώρα.
1: Α, ναι.
4: Τώρα, ναι, γιατί τώρα αυτός είναι στο κουκουέ και αυτή φτιάχνει ένα άλλο κόμμα. Πολύ απλά.
1: Ο Πλακιάς είναι στο κουκουέ.
4: Το κουκουέ κατεβαίνει ο Πλακιάς, καλέ. Ο Πλακιάς κατεβαίνει υποψήφιος με το κουκουέ στις εκλογές.
1: Από
4: Καριστιανού έκανε το δικό της κόμμα. Ναι. Έρχονται κάτι άλλοι τώρα, κάτι γυρολόγοι. Ένας ηθοποιός να έρθει, κάτι αυτή. Σου λέει εδώ, να μπούμε βουλευτές, να παίρνουμε την αποζημίωση. Μα δεν θα κυβερνάνε ούτως ή άλλως.
1: Ο Πλακιάς από πού προκύπτει ότι θα κατέβει με το κουκουέ?
4: Το έχει ανακοινώσει.
1: Ποιος το έχει ανακοινώσει?
4: Πλακιάς. Έτσι, πιστεύω, έτσι, νομίζω.
1: Νομίζεις?
4: Ναι, κάνω λάθος, τι να σου πω.
1: Ναι.
4: Εγώ αυτή είναι τύπη. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο άντρας της θα την ψηφίσει? Ο άντρας της.
1: Ο πρώην άντρας της. Τι είναι, γιατί πού θες να ξέρω εγώ θα κάνει?
4: Γιατί εγώ σε μια συνέντευξή του.
1: Τι σημαίνει
4: του,
1: αυτό?
4: Εγώ σε μια συνέντευξή του.
1: Και εμένα, και εγώ άμα βάλω υποψηφιότητα, πρώην γυναίκα μου μπορεί να με ψηφίσει. Τι σημαίνει αυτό?
4: Ναι, αλλά εδώ είναι. Τι? Ένα ειδικό θέμα.
1: Υπάρχει. Τι λες, μωρέ Μιχάλη? Τι λες, μωρέ Μιχάλη?
4: Έλα ρε Μιχάλη. Μα δεν βλέπεις την πολιτική εκμετάλλευση?
1: Έλα ρε Μιχάλη τώρα, έλα. Να σου πω κάτι. Περίμενε να ανακοινώσει το κόμμα. Να
4: τα μέλη του συλλόγου. Τα μέλη του συλλόγου θα ψηφίσουν.
1: Έλα ρε Μιχάλη τώρα, έλα. Να σου πω κάτι. Περίμενε να ανακοινώσει το κόμμα. να κρίνουμε.
4: Μέλη του συλλόγου, τα μέλη του συλλόγου θα ψηφίσουν την Καρισιανού. Τα μέλη του συλλόγου, των τεμπών, θα ψηφίσουν την Καρισιανού.

0: μισό των τεμπών δεν προβλήθηκε.
1: Θα την κρίνει ο κόσμος λοιπόν.
0: Μα με τόσο κόσμο, με τέτοιο κόσμο που έχουμε, ναι, θα πάρει και ποσοστό καλό. Θα πάρει καλό ποσοστό.
1: Άρα το Μητσοτάκη θα πρέπει να απασχολεί αυτό. Εσένα τις
0: απασχολεί. Και γυρίζουμε εκεί αυτά που λέει ο Γιώργος, είναι πολιτική σκέψη. Τι πολιτική σκέψη τώρα.
1: Άρα έχει δίκιο ο Γιώργος.
0: Είσαι κάτι πολιτική σκέψη.
1: Α, εντάξει, εκεί, άρα αυτό σου λέει, έχει δίκιο ο Γιώργος.
0: Υπάρχει να υπάρχει ένας Μητσοτάκης να τρέχει από εδώ και από εκεί, να μιλάει με Τραμπ, με Ευρωπαϊκή Ένωση, με ξέρω εγώ ποιους, με Ισραήλ, και να περνάμε ήσυχα, ήρεμα, να έχουμε τουρισμό και να βγάζουμε αυτές τις 10 τραπέζες.
1: Και να τρώνε ξύλο οι αγρότες και να τους καίνε τα χωράφια και τα ζώα.
0: Ναι. Τους αγρότες.
1: Όχι, στην Κρήτη, ναι, εκεί πέρα, στο αυτό, εκεί που τους πιάσανε. Ναι. Είναι εγκληματική οργάνωση.
0: Όλα το ΑΔΕ.
1: Ναι, ναι.
0: ΑΔΕ και τελειώνει υπόθεση.
1: Mm. Τα έχουν πάρει όλα τα λεφτά πίσω. Γεια σου, Μιχάλη μου.
0: Γεια σου, Μανοχάρη.
1: Να σε καλά.
0: Θα τα πούμε, γεια. Yeah.
1: Κύριος Κλειωμένης από τα Γλυκά Νερά. Τελευταία γραμμούλα, έλατε.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Ναι.
1: Ελάτε.
2: Ναι. Ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για αυτά που λέει ο κύριος Μιχάλης.
1: Θα προτείνω το εξής, κύριε Κλειωμένη, επειδή σε δύο λεπτά πρέπει να κλείσω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Μην κάψετε.
2: Θέλω να πω λοιπόν.
1: Μην κάψετε τη συμμετοχή.
2: Η οικογένεια Μητσοτάκη από πού βρήκε, κύριε Μιχάλη, τα χρήματα που έχει και θεωρείται από τις πιο πλούσιες
1: χώρες. Δεν μπορώ να απαντήσω.
2: Τους μισθούς που έπαιρνε όταν λέει από πού βρήκε ο Τσίπρας. Αν υπάρχει ένας πολιτικός σήμερα που μπορεί να διαφωνεί κανείς μαζί του για τις απόψεις του, αλλά σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα, δεν υπάρχει πολιτικός τα τελευταία 30 χρόνια σαν τον Αλέξη Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Δεύτερον, ο κύριος Μιχάλης που μιλάει ότι θα τις 3 η ώρα ποιος θα απαντήσει, όταν πήγαν να ποντίσουν το καλώδιο στην Κάστρο, που ήταν οι 3 η ώρα. Απάντησε κανείς όταν τους είπαν οι Τούρκοι δεν θα ποντίσετε το καλώδιο. Η Ελλάδα χρεοκόπησε το 15, κύριε Παρδάλη.
1: Να το 15, όχι, δεν χρεοκόπησε το 15.
2: Το 15 χρεοκόπησε.
1: Όχι, βέβαια.
2: Μπορεί να μας πει ο κύριος Μιχάλης την άλλη φορά που θα πει τι αποθεματικό άφησε στην κυβέρνηση Τσίπρα ο κύριος Σαμαράς και τι αποθεματικό άφησε στον κύριο Μητσοτάκη ο ανικοκύρευτος κύριος Τσίπρας. Μπορεί να μας πει αν υπάρχει κυβέρνηση από το 81 μέχρι το 19 να αφήσει 37 δισεκατομμύρια με βάση τα χρήματα αυτά μπήκε η Ελλάδα στις αγορές, αφού τα ξέρει όλα.
1: Το πλήρωσε βέβαια αυτό, κύριε Κλειωμένη, το πλήρωσε ο Τσίπρας αυτό, έτσι.
2: Το πλήρωσε, αλλά η χώρα.
1: Γιατί από την υπέρμετρη φορολόγηση βγήκαν τα λεφτά.
2: Ναι, βεβαίως, το αναγνωρίζω, βεβαίως.
1: Εχθές ο κόσμος μάτωσε για να μαζευτούν τα λεφτά.
2: Βεβαίως. Μα ποιος θα τα πλήρωνε. Κύριε Παρδαλή, εχθές άκουσα κάτι τρομακτικό. Άκουσα ένα podcast της εφημερίδας Συντακτών. Ναι. Μπορεί να πει και ο κύριος Μιχάλης να το δει. Αλλά θα πω έστω και μία κουβέντα παραπάνω. Ο κύριος Τάσος Παπάς, ο κύριος Καρελόπουλος, κάλεσαν σε ένα podcast την κυρία Βαρβιτιώτη και την κυρία Δεντρινού. Mm. Και έβαλαν από βίντεο του 19 τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο αναγράφεται ότι ο Τσίπρας έδωσε τη Μακεδονία για να πάρει τη συντάξη. Το λέει αυτό ο Μητσοτάκης. Ναι. Ρωτάει λοιπόν, ρωτάνε οι δύο δημοσιογράφοι τους άλλες δύο κυρίες. Στο βιβλίο υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και λένε αυτές ούτε κατά υπονοούμενο. Λοιπόν, αυτοί κυβερνάνε σήμερα την Ελλάδα που ο κύριος Μιχάλης μας λέει ότι αν δεν έχουμε αυτούς, ποιους. Άμα ξέρει η ιστορία ο κύριος Μιχάλης, όσες φορές ακροτηριάστηκε αυτή η χώρα, ήταν δεξιές κυβερνήσεις. Με καμία δημοκρατική κυβέρνηση η χώρα δεν έχασε ούτε μία σπιθαμή γης. Και έρχεται τώρα ο καθένας και μας λέει άρη τα ρήματα. Για όνομα του Θεού, τι είμαστε, καχόλοι, δεν ξέρουμε ιστορία, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Εμείς μας τα λένε όλα τόσο ωρεοποιημένα και απαξιώνουμε και μας λένε σήμερα δηλαδή σε αυτόν τον τόπο δεν υπάρχει. Πρέπει να κυβερνήσω η οικογένεια Μητσοτάκη μέχρι
1: ο λαός θα το κρίνει όταν έρθει η ώρα.
2: Ορίστε.
1: Αυτό λέω, θα το κρίνει ο λαός όταν έρθει η ώρα.

Το δεκαήμερο, το επόμενο του Μαΐου, θα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πολιτικά δεκαήμερα που έχουμε ζήσει. Ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά αναμένονται οι εκκινήσεις δύο νέων πολιτικών κομμάτων. 21 Μαΐου η κυρία Μαρία Καριστιανού, 26 Μαΐου το ανακοίνωσε και με πρωινή του ανάρτηση ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Και ήδη έχουν αρχίσει αυτές οι δύο αναμενόμενες εκκινήσεις να παράγουν πολιτικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά ήταν τα προηγούμενα 24 ώρα η διαγραφή του κυρίου Παύλου Πολάκη, η τρίτη κατά σειρά, η τρίτη συνεχόμενη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και για όσους λένε ότι ήταν υπερβολική η κίνηση του Σωκράτη Φάμελου να τον διαγράψει λόγω της ανάρτησης με την οποία έστω κάπως επιθετικά ζητούσε τη σύγκληση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος, νομίζω ότι μια ανάλυση των δεδομένων θα τους δώσει να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή η διαγραφή. Η διαγραφή λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έγινε διότι απλούστατα δεν θέλουν να αφήσουν τη σφραγίδα και την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, το κτίριο, την επιχορήγηση, το ραδιοφωνικό σταθμό, την αυγή, στα χέρια του Παύλου Πολάκη. Διέτρεχε το κίνδυνο η ομάδα Φάμελου, του σημερινού Προέδρου, κατά την αποχώρησή της για να ακολουθήσει τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, να αφήσει πίσω όλα αυτά. Τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την περιουσία του, την κρατική επιχορήγηση, το κτίριο, το ραδιοφωνικό σταθμό, την εφημερίδα, ό,τι συνιστά σήμερα αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε φρόντισαν να σιγουρέψουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τους ακολουθήσει στο νέο πολιτικό σχήμα. Ότι θα πάψει η λειτουργία του και θα μεταφερθούν όλα στο νέο πολιτικό σχήμα. Okay. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Να δούμε αν θα δικαιωθώ από τις εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Και παράλληλα καθιστούν πιο δύσκολο το πολιτικό εγχείρημα, το πιθανό πολιτικό εγχείρημα του Παύλου Πολάκη να δημιουργήσει κόμμα. Δεν είναι το ίδιο να παραλαμβάνεις έτοιμη σφραγίδα, επιχορήγηση, κτίριο, μέσα ενημέρωσης με το να δημιουργείς εξ αρχής από το τίποτα ένα νέο πολιτικό σχήμα. Τώρα η κυρία Καριστιανού έκανε και live στο Facebook μαζεύοντας υπογραφές στο γραφείο της δικηγόρου της κυρίας Γρατσία για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Είναι θέμα λίγων 24 ώρων να κατατεθεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Επρόκειτο να γίνει σήμερα, το καθυστερούν για 2-3 24 ώρα διότι θέλουν, λέει, να υπογράψουν και κάποια στελέχη από την επαρχία τα οποία δεν πρόλαβαν να κατέβουν στην Αθήνα. Και διαρρέει από το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού ότι ο στόχος τους είναι να έχουν μαζέψει μέχρι το τέλος Ιουνίου 70.000 υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό όμως που σχολιάζεται εντονότερα σήμερα στα social media και στα sites είναι το γεγονός ότι η ίδρυση του νέου κόμματος έχει έντονο ρωσικό χρώμα. Θανάσης Αυγερινός, ο ανταποκριτής του Open στην Ρωσία, είναι στα ιδρυτικά στελέχη του νέου κόμματος και ακούγεται ότι προαλήφεται για τη θέση του εκπροσώπου, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η παρουσία ενός επιχειρηματία ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη,

και για τον οποίο άκουσα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι στα social media το όνομά του είναι γραμμένο στα ρωσικά. Θα ζήσουμε πολύ ενδιαφέροντα έργα το επόμενο διάστημα, στην πορεία προς τις εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αυτό είπε από το συνέδριο, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό θα συνεχίσει να λέει και ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία μέχρι την τελευταία στιγμή. Άλλωστε το έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνουμε αυτά, καθίστανται βαρετά, δεν προαναγγέλλονται ούτε ο ανασχηματισμός, ούτε οι προώρες εκλογές. Και το αν θα δούμε εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα κριθεί από πάρα πολλές παραμέτρους. Ανάμεσα σε αυτές, το τι καλοκαίρι θα έχουμε περάσει, αν θα έχουμε περάσει ένα ήρεμο ή ένα ταραγμένο καλοκαίρι, πώς θα πορεύεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία, αν θα έχει σταματήσει η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή ή θα συνεχίζεται και θα παράγει οικονομικές επιπτώσεις, δυσάρεστες οικονομικές επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Αλλά και το τι θα δείχνουν εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το κόμμα Τσίπρα, αυτό προκύπτει από τις διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα εμφανίσει με την ίδρυσή του μια σειρά νέων στελεχών που δεν ήταν στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ του πρόσφατου παρελθόντος στη βιτρίνα του. Θα δώσει δηλαδή μια έντονη αίσθηση πολιτικής ανανέωσης. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα ονόματα και τι θα κομίζουν.

Τώρα χθες είχαμε και την στέψη της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κέρδισε με την αξία της, με το σπαθί της φέτος το πρωτάθλημα. Ήταν χωρίς αμφιβολία η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός κατάφερε στο τελευταίο αγώνα να πάρει κρίσιμο βαθμό ισοπαλίας μέσα σε μια καυτή έδρα, την έδρα της πρωταθλήτριας πλέον ΑΕΚ, σε μια πανηγυρική βραδιά που φυσικό είναι να ήθελε η ΑΕΚ τη νίκη για να δέσει με τον πανηγυρισμό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κατάφερε ο Ολυμπιακός να αντέξει, να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας και παράλληλα ήρθε και η ποδοσφαιρική αυτοχειρία του ΠΑΟΚ, που ενώ προηγήθηκε με 2-0 ισοφαρίστηκε 2-2 από τον Παναθηναϊκό, και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε την δεύτερη θέση που οδηγεί στους προκριματικούς για το Champions League. Και το Σεντόνι, όπως ξέρουμε όλοι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και για τα έσοδα ενός ποδοσφαιρικού σωματείου, αλλά και για τη φήμη του, καθώς είναι το κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, η ΠΑΕΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση χθες το βράδυ και ζητά συγγνώμη από τους φιλάθλους του, ο ΠΑΟΚ, που δεν έπιασε τους στόχους του. Σκοπεύαμε στο ντάμπλ για τα 100 χρόνια της ιστορίας μας, λέει στην ανακοίνωση η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δεν τα καταφέραμε. Θα κάνουμε όλες τις κινήσεις που απαιτούνται για να έρθει μια καλύτερη ποδοσφαιρική χρονιά.

Κατά τα άλλα, ετοιμαστείτε για ένα θερμό, από ό,τι φαίνεται, καλοκαίρι με τους γείτονές μας, με τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν μπει σε μια νέα επιθετική φάση απέναντι στην Ελλάδα, με διαρκείς προκλήσεις τόσο επί του πεδίου όσο και φραστικές, λεκτικές προκλήσεις. Ενώ ο νόμος που φέρνει ο Ερντογάν στο τουρκικό κοινοβούλιο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, είναι ένας νόμος που υποδηλώνει, όπως σωστά έγραψε η Real News την Κυριακή, ότι βρίσκεται σε πλήρη παράκρουση. Αμφισβητεί πλέον την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με αυτό το νομικό του έκτρωμα, με αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Υπολογίζεται ότι αμφισβητεί την κυριαρχία 152 ελληνικών νησιών. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο. Πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει όλα τα διεθνή φόρα και την Συμμαχία και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς. Πρέπει να ενημερώσει για τον αναθεωρητισμό, την προκλητικότητα, την επιθετικότητα της Άγκυρας, η οποία ουσιαστικά βάζει τέλος στην περίοδο των λεγόμενων ήρεμων νερών, επιδιώκει να προκαλέσει τρικυμία στο Αιγαίο και πετά στον κάλαθο των αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών. Πρέπει με πολύ προσεκτικούς χειρισμούς η Ελλάδα να φροντίσει να ενημερώσει ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα για αυτές τις νέες προκλήσεις, αλλά και να λάβουμε όσα μέτρα απαιτούνται επί του πεδίου για να μην επιτρέψουμε κινήσεις που θα αμφισβητούν στην πράξη την εθνική μας κυριαρχία. Γίνονται καθημερινά τέτοιες κινήσεις, ακόμη και σε ό,τι αφορά την αλιεία, ακόμη και σε ό,τι αφορά το ψάρεμα στο Αιγαίο. Είναι ένα από τα ερωτήματα που θα θέσουμε σε λίγη ώρα, λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, εκεί γύρω στις 10:35, στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κιχίλια, που θα τον έχουμε μαζί μας.

ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με τον Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι γίνεται με τη διαγραφή Πολάκη, με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται, και στη συνέχεια με την κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.

Στην εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε τώρα πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε 18311. 18 3 11.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται στις 25 Μαΐου το συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς. Ενώ στο συνέδριό μας θα είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να δώσει συνέντευξη στην αφεντιά μου για το μεγάλο μας εθνικό θέμα, το δημογραφικό. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Όπως είδατε, έχω αρχίσει και αναφέρω και εκλογικές περιφέρειες πλέον.
1: Καλά κάνετε.
0: Διότι θεωρώ ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς θεωρείτε ότι καλό είναι να φτάσει η κυβέρνηση στην άνοιξη του 27 ή αν θεωρείτε αντίθετα ότι θα ήταν προτιμότερο να στηθούν οι κάλπες στις αρχές του φθινοπόρου, με δεδομένο ότι και η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία και κατά συνέπεια και η ελληνική φαίνεται να πληρώνουν τις επιπτώσεις και τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά θα το επαναλάβω γιατί είναι η πραγματικότητα, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού το πότε θα αποφασίσει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και αν και εφόσον θα προβεί σε κάποιον ανασχηματισμό. Και πάντως, θέλω να με δείξεις και να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεπώς και εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάει για εκλογές εντός του 2027. Δηλαδή, στο τέλος της θητείας μας, της δεύτερης τετραετίας, με τη λογική ότι στο τελευταίο κομμάτι της θητείας είναι η προεδρία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάλογα με αυτό προσαρμόζονται και οι ημερομηνίες.
0: Τώρα, ολοκληρώθηκε χθες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα συμπεράσματά σας από αυτό το συνέδριο και γιατί σας ακούσαμε από το βήμα του συνεδρίου, κύριε Κικίλια, να λέτε η ταυτότητα της παράταξης δεν μπορεί να αλλοιωθεί, να μην αλλοιωθεί από τίποτε και κανέναν. Τι εννοούσατε, τι φοβάστε, τι σας ανησυχεί?
1: Ναι, καταρχάς είναι μια μοναδική ευκαιρία, ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος, που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και οι ίδιοι, δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι, να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι από αυτή τη σκοπιά που είδα ότι πολλοί κόσμος τοποθετήθηκε. Αυτό είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας και μεγάλη πρίκα, και για τις συνθέσεις μετά οδηγούμαστε μόνοι μας στο να εξελισσόμαστε και στο να έχουμε μείνει ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη μεταπολίτευση, έτσι, μετά από 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Τώρα, και επαναλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν. Γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλια μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης. Και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε. Να το εμπλουτίσουμε, ναι. Να το ενισχύσουμε, ναι. Αν δεν είμαστε συμβατοί με αυτό, πώς θα πάμε σε εκλογές? Και ότι όλο αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και να σας πω κάτι, η ταυτότητα είναι, και τότε όταν ιδρύθηκε από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή, και ήταν και είναι και θα παραμείνει, το τελευταίο μέτωπο πολιτικής σύγκρουσης. Είναι και ιδεολογικά η διαφορά μας με όλους τους άλλους. Άρα συζητάμε με όλους, εμπλουτίζουμε την παράταξη, τη διευρύνουμε όσο μπορούμε. Η καρδιά και η ψυχή μας είναι αυτή. Και αλίμονο να χαθεί.
0: Άκουσα στο συνέδριο και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, να στέλνει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Μίλησε για περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών στις οποίες η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει. Είμαστε το κόμμα των πολλών, είπε, ενώ χτύπησε και καμπανάκι κινδύνου για τις δημοσκοπήσεις. Τι λέτε?
1: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κατά βάση λαϊκό κόμμα και κόμμα κοινωνικής πλειοψηφίας και στήριξη των πολλών που είναι η μεσαία τάξη. Και υπηρετούμε κατά κύριο λόγο αυτούς και γι' αυτό και είπα ότι όχι κάποιες μικρές ελίτ, αλλά τους πολλούς, τον κόσμο, την κοινωνία, τη μεσαία τάξη. Και φυσικά δεν μου μόνος ο οποίος τοποθετήθηκα, ούτε ήταν μόνο ο κύριος Δένδιας, τον οποίο φυσικά δεν πρόκειται να σχολιάσω όπως δεν σχολίασε κανένα άλλο στέλεχος και σύνεδρο, γιατί όλοι είχαν την ελευθερία και τη δυνατότητα και το έκαναν κι άλλοι, να εκφράσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πάμε και να οδηγηθούμε στην κάλπη προκειμένου να κερδίσουμε. Κατά τα ψέματα. Είμαστε κόμμα εξουσίας. Έχουμε περάσει πολλά 52 χρόνια και δυσκολίες πολλές και προβλήματα και λάθη έχουμε κάνει. Και έχουμε εξελιχθεί και μάθει από τα λάθη μας, θέλω να ελπίζω. Και παραλαμβάνω, η δυνατότητα να τοποθετούνται όλοι είναι μεγάλο όπλο στην προσπάθειά μας να παρουσιαστούμε όσο δυνατότεροι γίνεται και με τις μέγιστες δυνατές κοινωνικές συμμαχίες και πλειοψηφίες.
0: Αυτοκριτική έγινε στο συνέδριο. Ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, έκανε αυτοκριτική. Σας ρωτώ γιατί τον άκουσα να λέει ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Αλλά είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν είστε παρατηρητές.
1: Ναι, δεν είπε μόνο αυτό, κύριε Χατζηδούλα, είπε και αυτό, είναι ακριβές αυτό το οποίο λέτε. Γιατί είναι το πρόβλημα το οποίο αναγνωρίζουμε όλοι ως το μεγαλύτερο το οποίο υπάρχει. Μπορεί να είναι εξωγενές, να προκύπτει εκ των κρίσεων, των πολέμων, των ενεργειακών κρίσεων, των πληθωριστικών παγκόσμιων τάσεων. Αλλά μας απασχολεί στο τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα του πολίτη. Μας ενοχλεί και μας προβληματίζει. Και δεν έχουμε βρει προφανώς τη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Όμως είπε και πολλά άλλα στελέχη, και σωστό είναι, ότι σε αυτή την πορεία και στη διαδρομή έχουμε κάνει και λάθη. Είμαστε έτοιμοι να παραδεχτούμε τα λάθη μας και να εξελιχθούμε από αυτό. Άλλωστε, πολλές φορές, ξέρετε, βρεθήκαμε σε δυσκολίες, σε μεγάλες δυσκολίες, και εξ αυτού πιέσαμε τους εαυτούς να βρούμε λύσεις και να ξαναβρούμε την επαφή μας με την κοινωνία και τις λύσεις στα προβλήματά τους. Δεν προφασιζόμαστε ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα, αλλά ο κόσμος νομίζω ότι αναγνωρίζει και την προσπάθεια και τη διάθεση. Και πάντως, εντάξει, εν διάθεση περιπτώσει είμαστε όλοι ίσοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έτσι.
0: Έρχομαι τώρα στα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Έρχομαι στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα ξεκινήσω από αυτό το κέντρο επιχειρήσεων που δημοπρατήσατε. Τι ακριβώς είναι αυτό και τι θα αλλάξει στο θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας? Και να πω βέβαια ότι τα ερωτήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς φαίνεται ότι οι γείτονές μας εξ Ανατολών έχουν μπει πάλι σε μια φάση προκλήσεων απέναντι στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς, και δεν είναι η πρώτη φορά. Κοιτάξτε, το κέντρο επιχειρήσεων, το ΚΕΠΗΧ, το νέο ΚΕΠΗΧ, είναι η μεταξέλιξη του θάλαμου επιχειρήσεων του παλιού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Δυστυχώς, από το 1980 ο θάλαμος παραμένει ο ίδιος. Αυτό είναι μη αποδεκτό. Όπως λοιπόν έτρεξα το πρόγραμμα υγείας με τους συνεργάτες και την κυβέρνηση, την πολιτική προστασία, και φτιάξαμε ένα war room εξαιρετικών δυνατοτήτων και ποιότητας και τις προμήθειες όλες αυτές που είδατε, παράδειγμα τα drones εδώ και 3 χρόνια, τα οποία είναι συμβάλλοντα μέγιστα στην πολιτική προστασία, έτσι φτιάχνουμε και έχει ήδη δημοπρατηθεί, είναι ήδη στον αέρα, ένα σύγχρονο ψηφιακό κέντρο επιχειρήσεων με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο, που θα συνδέεται με drones, κάμερες, αισθητήρες, δορυφορικές λήψεις, πολλαπλές πηγές δεδομένων, ανοιχτές και κλειστές. Μόνο έτσι στη σύγχρονη εμπορική μπορούν οι αξιωματικοί του λιμενικού σώματος και η ηγεσία να αποφασίσουν για ό,τι κρίσιμο υπάρχει. Συνήθως στην αρμοδιότητα του λιμενικού είναι η παράνομη μετανάστευση, η παράνομη αλεία, θα είναι σε λίγο η πόντιση και φύλαξη των υποθαλάσσιων καλωδίων, θα είναι η αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, θα είναι τα FSRU, οι γεωτρήσεις και ούτω καθεξής. Άρα περνάμε στη νέα εποχή και πρέπει να περάσουμε με νέα μέσα.
0: Τώρα, να μας πείτε και τι είναι αυτό το VTMIS και τι το ΕΣΟΘΕ και πότε δημοπρατούνται.
1: Ναι, το ΕΣΟΘΕ και το VTMIS είναι πολύ σημαντικά εμβληματικά έργα που ανήκουν στο ΕΓΙΣ 2. Το VTMIS αφορά κυρίως την εικόνα της ναυσιπλοείας, δηλαδή παρακολουθεί την κίνηση όλων των πλοίων, βοηθά στη διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ενισχύει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και δίνει στο λιμενικό μας άμεση εικόνα για το ποια πλοία κινούνται, πού κινούνται, υπό ποιες συνθήκες. Είναι ουσιαστικά τα μάτια του λιμενικού στη θάλασσα σε επίπεδο θαλάσσιας κυκλοφορίας. Φαντάζομαι, σε σχέση με το προηγούμενο σχόλιο σας και για τους γείτονές μας, καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Το ΕΣΟΘΕ είναι εθνικό σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης. Είναι ευρύτερο επιχειρησιακό σύστημα. Δεν αφορά μόνο την κίνηση των πλοίων, αλλά τη συνολική επιτήρηση και των θαλάσσιων συνόρων. Την πλήρη επιχειρησιακή εικόνα λοιπόν στο πεδίο εφαρμογής του λιμενικού σώματος και διασύνδεση με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή, έχουμε μεταναστευτικές ροές, έχουμε περιστατικά έρευνας και διάσωσης, έχουμε υπόπτες κινήσεις σε κρίσιμες περιοχές γενικού ενδιαφέροντος, ό,τι συμβαίνει στη θάλασσα σε πραγματικό χρόνο. Αν τα συνδέσει κανείς αυτά με τα μη επανδρομένα, τα οποία προχωρούμε και κατ' εντολή της προεδρίας της κυβέρνησης και σωστά θα πάρουμε, δηλαδή για να αστυνομευτούν όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, χρειάζονται μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, μη επανδρομένα υποβρύχια και drones μαζί με τις άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος και τα 2 σκάφη ανοιχτή θαλάσσης και τα 16 καταδρομικά. Όλα αυτά θα προκηρυχθούν μέχρι το καλοκαίρι αυτό και φιλοδοξούμε να υλοποιηθούν αυτά τα προγράμματα.
0: Να το πούμε καθαρά αυτό τώρα για να το καταλάβω. Πόσα σκάφη ανοιχτή θαλάσσης και καταδιοκτικά, και επίσης θα πάρουμε και μη επανδρομένα σκάφη, ντρόουν επιφανίας και υποβρύχια.
1: Σωστά. 2 80 μέτρα σκάφη ανοιχτή θαλάσσης, τα οποία θα επιχειρούν κάτω από την Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 16 σκάφη καταδιοκτικά, πιο μικρά, με πιο μεγάλες ταχύτητες, τα οποία απαιτούνται στη σύγχρονη εποχή για όλες τις άλλες αρμοδιότητες στην όμβηση του λιμενικού σώματος. Αλλά με αυτά τα οποία έχουμε επιφορτιστεί πλέον στη σύγχρονη εποχή, τα εξήγησα. Αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, φύλαξη των γεωτρήσεων, των εφεσαριού, αντιμετώπιση της παράνομης αλίας, της παράνομης μετανάστευσης και το καθεξής, και της πόντης των καλωδίων και αστυνόμευσής τους υποθαλασσίως, θα προχωρήσουμε σε διαγωνισμούς για την προμήθεια μη επανδρομένων σκαφών επιφανείας και μη επανδρομένων υποβρυχίων μαζί με τα drones. Και όλα αυτά θα συνδέονται στο ΚΕΠΗΧ, το κέντρο επιχειρήσεων, και όλο αυτό θα είναι, όπως λειτουργήσε πλέον και λειτουργεί με αυτά που παραλαμβάνουμε στην πολιτική προστασία, η επόμενη μέρα το λιμενικό σώμα και στις θάλασσές μας, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Έχω μηνύματα για τις ανεμότρατες των Τούρκων ψαράδων που φτάνουν πολύ κοντά στα ελληνικά νησιά και ψαρεύουν. Πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ.
1: Σωστά. Γι' αυτό και διαμαρτυρηθήκαμε, συζητήσαμε και ζητάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έκανε στον Επίτροπο Αλληλείας, τον είδα την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε από κοινό ανακοινώσεις. Είναι και ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνορα αυτά τα οποία έχουμε, και η υποχρέωσή μας ως ευρωπαϊκή οικογένεια να παρέμβουμε, το κάνουμε σε εθνικό επίπεδο. Είναι ένα πρόβλημα για μας. Πολλές φορές αυτά τα αλλιευτικά σκάφη έρχονται για να κρυφτούν από τον καιρό, και αυτό επιτρέπεται. Πολλές φορές κάνουν αυλαβή διέλευση σε διεθνή ύδατα, και αυτό επιτρέπεται. Η παράνομη αλεία, και πάντως σε σχέση με αυτό που είναι ζωτικό για τους ψαράδες μας, τον τομέα αυτό της αλείας που είναι πολύ σημαντικός για εμάς, που είναι αναφέρετο δικαίωμά μας και κυριαρχικό δικαίωμά μας, δεν το απεμπολούμε και προφανώς είμαστε εκεί καθημερινά, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Αιγαίου. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά το λιμενικό, άντρες και γυναίκες του λιμενικού είναι εκεί, τους βλέπουν οι νησιώτες, τους βλέπει ο κόσμος, και φυσικά προσπαθούμε να το κάνουμε επαγγελματικά, με πατριωτισμό μεν, αλλά με ψυχραιμία δε, προκειμένου να μην προκαλέσουμε εμείς και δώσουμε το δικαίωμα για κάποιο θερμό επεισόδιο ή για κάποιον να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Δυστυχώς, πάλι η κατάσταση είναι τεταμένη.
0: Πάμε και στο λιμάνι της Ελευσίνας για να κλείσουμε. Θα το δημοπρατήσετε και υπάρχει αμερικανικό ενδιαφέρον?
1: Κοιτάξτε, είναι η επόμενη σελίδα, όπως είδατε, σε ό,τι έχει να κάνει με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Οι λιμενικές υποδομές θεωρώ ότι είναι πηγή ανάπτυξης. Θεωρώ ότι είναι προστιθέμενη αξία για τις κοινωνίες. Αύξηση της αξίας των σπιτιών, των οικοπαίδων, των χωραφιών των Ελλήνων, όπως και στην Δυτική Αττική και στην Ελευσίνα αυτό θα γίνει. Και βέβαια γεωστρατηγικά μας βοηθάνε τα μέγιστα. Ναι, από το ΤΑΙΠΕΔ θα δημοπρατήσουμε το λιμάνι της Ελευσίνας, θα αναβαθμίσουμε την περιοχή. Νομίζω εκεί αξίζει να υπάρχει και λιμάνι και μαρίνα, και αξίζουν οι κάτοικοι να δούνε, να αυξάνεται η ποιότητα της ζωής τους, να υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση οικονομική στο λιμάνι γύρω-γύρω, αλλά και αμιγώς τα αγγέλματα της θάλασσας. Θα γίνει φυσικά διεθνής διαγωνισμός, το ξαναεξήγησα αυτό. Είμαστε μια σύγχρονη, μοντέρνα ευρωπαϊκή χώρα και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Και είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι οι κυριότεροι και οι ισχυρότεροι σύμμαχοί μας, οι Αμερικάνοι, έχουν ξαναγυρίσει στη χώρα με διάθεση επενδύσεων, κάτι το οποίο δεν βλέπαμε πριν από 10, 15, 20 χρόνια. Και τώρα με ικανοποίηση παρατηρούμε ότι αυτό δίνει προστιθέμενη αξία στη χώρα.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με τη Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Αποθέωση χθες το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Super League, του 14ου τίτλου στην ιστορία της. Παίκτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση, φίλαθλοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα με κορυφαία στιγμή την απονομή του κυπέλου που πήραν στα χέρια τους οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα και Μουκουντή. Νωρίτερα στην τελευταία αγωνιστική των play-off, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ σε συνάρτηση του 2-2 που έφερε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι κατέλαβαν την δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και έτσι θα συμμετάσχουν στα προκριματικά του Champions League. Αφήνοντας την τρίτη θέση στον ΠΑΟΚ που θα παίξει στο Europa League, να πούμε ότι όσο ο ΠΑΟΚ κέρδιζε, ήταν αυτός στο Champions League. Ο Ροντινέης στο 41 τον γκολ του Ολυμπιακού, Κοϊτά ισοφάρισε στο 72 για την ΑΕΚ. Στη Λεωφόρο ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με Οσντόεφ και Μύθου. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο 45 λεπτό και με τα γκολ Τσέριν και τα Μπόλδα έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Τελική κατάταξη Super League. Πρώτη ΑΕΚ 77, δεύτερος Ολυμπιακός 66, βγαίνουν στα προκριματικά του Champions League, τρίτος ο ΠΑΟΚ 64 στο Europa League, τέταρτος ο Παναθηναϊκός με τους 52 βαθμούς συμμετέχει στο Conference League. Τελευταία αγωνιστική για στις 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό 3-0, ο Όφη τον Βόλο 3-1, πέμπτος ο Άρης, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου, 8η η ομάδα του Βόλου. Μετά την έναντι και προτελευταία αγωνιστική των play-out, ξεκαθάρισε και ποιοι αποχαιρετούν την μεγάλη κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα υποβιβάζονται στη Super League 2. Τέλος, η δήλωση της θεσινής βραδιάς είναι αυτή του Λάζαρου Ρότα, του διεθνούς αμυντικού της ΑΕΚ, που αναφέρθηκε στο χαμό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, λέγοντας: μια αγκαλιά, μια απλή κίνηση, μια κουβέντα μπορεί να σώσει ζωές, είπε χαρακτηριστικά ο διεθνής άσος που συγκίνησε με τη δήλωσή του.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τον κύριο Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα μας πει για την διαγραφή Πολάκη και για το νέο κόμμα Τσίπρα που έρχεται στις 26 Μαΐου. Και την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, θα έχουμε στη συνέχεια. Επίσης ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πυκνές οι εξελίξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά.